0: Η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
0: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
2: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
0: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Σήμερα θα πούμε κάποιες δύσκολες και πολύ χοντρές αλήθειες. Λένε ότι οι αλήθειες όσο πιο μεγάλες είναι, όσο πιο δύσκολα λέγονται. Είχε πει κάποιος, ο οποίος σήμερα υπηρετεί στα ανώτερα κλιμάκια των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και στο FBI, ότι για να σε προσέξει ένα συνομιλητή σου, θα πρέπει όταν του λες τις μεγάλες αλήθειες, να μιλάς χαμηλόφωνα. Να μιλάς χαμηλόφωνα για να μπορείς να επικεντρώνεις επάνω σου την προσοχή, ούτως ώστε να σκύβει και να σ' ακούει καλύτερα. Ξέρετε, αυτό είναι ίδιον χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο κυνήγι της σκληρής εμπορίας ναρκωτικών, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας όπλων, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας οργάνων. Ναι, υπάρχει και στην Ελλάδα λαθρεμπορία οργάνων. Και στο κυνήγι της λαθρεμπορίας παιδιών, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που επικρατεί αυτή την ώρα στα ελληνικά κοινωνικά πράγματα. Όσοι παρακολουθείτε εμβρόντιτοι, για μια φορά ακόμα παρακολουθούμε εμβρόντιτοι, πέσαν όλοι από τα σύννεφα. Δεν ήξερε κανένα τι συμβαίνει. Αυτή τη φοβερή φρίκη που επικρατεί στις τρόγλες της Κυψέλης, με μωρά τα οποία βρίσκουν μέσα σε πανέρια, σε βαλίτσες και σε καταψύχτες, θα έχετε αντιληφθεί ότι η χώρα μας δεν διαφέρει σε τίποτα. Ούτε από τη Μοζαμβίκη, ούτε από τη Ροδεσία, την παλιά Ζιμπάμπουε, ούτε από τις λατινογενείς λατινοαμερικάνικες χώρες του Ελτσάπο και των μνηστήρων του. Του Ελτσάπο και των διαδόχων του. Η Ελλάδα αυτή την ώρα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε μία διαπάλη τρομακτικών διεθνών συμφερόντων, όπου ξένες δυνάμεις κατοχής, ξένες μυστικές υπηρεσίες, ξένα παράκεντρα ή κέντρα της μαφίας που λειτουργούν στη χώρα, επιδιώκουν να πάρουν το χιτόνα του Χριστού. Επιδιώκουν να πάρουν ένα κομμάτι από το χιτόνα του Χριστού. Και όπου χιτόνας του Χριστού είναι η ελληνική επικράτεια, με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τα λιμάνια της, τα λιμάνια της χώρας, τα αεροδρόμια της και ό,τι μπορεί να πουληθεί, ό,τι μπορεί να διανεμηθεί στο ξενοπαράγοντα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στην Ελλάδα μια απίστευτη παζαρολογία για το πώς και με ποιο τρόπο θα βρει τον τρόπο η διεθνιστική μαφία, αλλά και η ντόπια μαφία του οργανωμένου εγκλήματος, να πάρουν στα χέρια τους όλα τα ασημικά και χρυσαφικά της χώρας που δεν έχουν ξεπουληθεί. Η αφετηρία αυτών των πραγμάτων για να βγαίνουν πράγματα στη φόρα, τα οποία πολλές φορές είναι μη διασταυρώσιμα, τα οποία πολλές φορές είναι ανεξακρίβωτες πληροφορίες και τα οποία πολλές φορές είναι προπαγάνδα των ίδιων των δυνάμεων, των εμπόρων οπλικών συστημάτων, που θέλουν να κατεδαφίσουν τη χώρα αρπάζοντας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτή την επικράτεια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο πρέπει να έχετε σαφέστατα εντυπωμένο στο μυαλό σας είναι ότι η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στο πολιτήριο. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στην πώληση των χρυσαφικών της. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει, κυρίες και κύριοι, στον πληστηριασμό. Ξένες δυνάμεις κατοχής, διεθνιστική μαφία, ντόπιο οργανωμένο έγκλημα, ντόπια και αλλοδαπά ξένα συμφέροντα, πρακτορολογίας και μετακατοχικής δοσιλογικής λογικής έχουν βγει στην πιάτσα για να πάρουν ό,τι πολύτιμο έχει απομείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα. Το πρώτο πολύτιμο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, και θα πρέπει να λέμε αλήθειες, οι οποίες δεν ακούγονται αλλού, είναι τα λιμάνια της χώρας. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο στο οποίο έχει βάλει χέρι η διεθνής πρακτορολογία, το διεθνές έγκλημα, η διεθνής οργανωμένη εγκληματική φράξια των μετακατοχικών δοσιλογικών συμφερόντων είναι χέρι στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Εκεί υπάρχει το πολύ χρήμα. Εκεί διακινούνται τα τεράστια παράλογα ποσά. Μη σας παραμυθιάζουν. Εδώ και τρεις μέρες επικρατεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, μια κατάσχετη προπαγανδιστική λογική να διαφημίζουμε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, που είναι η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Επικεφαλής αυτή την ιστορία είναι τα γραφεία των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, με επικεφαλής τον νούμερο ένα δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Πολλοί αναρωτιούνται, και είναι πολύ λογικό, είναι καθαρός ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Είναι σαν να ρωτάμε, μάλλον είναι σαν να ρίχνουμε ένα σωσίβιο στη βαθιά θάλασσα των 500 μέτρων βάθους της Κερίνιας, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Το να ρωτάς σήμερα αν είναι καθαρός ένας Έλληνας πολιτικός είναι σαν να ρίχνεις ένα σωσίβιο στα 500 μέτρα βάθος στην Κερίνια, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Είναι καθαρός λοιπόν ο κύριος Νίκος Δένδιας? Είναι ένας καθαρός πολιτικός? Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε? Εμείς ερωτήματα θέτουμε. Εσείς στο 6943-6354-51 είστε σε θέση να απαντήσετε? Είστε σε θέση να απαντήσετε αν ο κύριος Νίκο, επιμένω στο όνομα, διότι ο άνθρωπος αυτός διαχειρίζεται αυτή την ώρα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το υστέρημα του ελληνικού λαού και το στέλνει, εγώ δεν έχω καμία μα καμία αντισημιτική λογική, δεν με διακατέχει κανένας ρατσισμός για το Ισραηλινό έθνος, και πάνω απ' όλα δεν έχω εκλεκτικές φιλίες ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τα μεγαθύρια των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Δεν εκπροσωπώ κανένα συμφέρον εμπόρων όπλων, για τον απλούστατο λόγο ότι η τσέπη μου έχει φερμουάρ για να μην βάζει ούτε μια δραγμή μαύρου χρήματος. Εντός της τσέπης εννοώ. Εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ο Νίκος Δένδιας? Μπορούμε να στηριχθούμε πάνω του? Υπάρχει μια βάση λογικής και αλήθειας στο συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο? Ο άνθρωπος που διαχειρίζεται αυτή την ώρα τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι χρήματα τα οποία λείπουν από τις συντάξεις οι οποίες είναι στον απόπατο της αγοραστικής δύναμης 4 εκατομμυρίων Ελλήνων, είναι στη τσέπη του απλού Έλληνα πολίτη που ψωνίζει στα σούπερ μάρκετ, είναι στη τσέπη και στην τιμαριθμική λογική του απλού Έλληνα πολίτη ο οποίος βάζει καύσιμα στο πρατήριο, είναι στη τσέπη του Έλληνα πολίτη ο οποίος παλεύει με έναν χαμηλό προϋπολογισμό σε μηνιαία βάση να ζει στην οικογένειά του. Την ώρα λοιπόν που η χώρα ζει μια λογική τεράστιας ακρίβειας, την ώρα που ο πληθωρισμός ανέβηκε πάλι κατά μία μονάδα στην εθνική οικονομία, εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ένας πολιτικός σαν τον κύριο Δένδια όταν διαχειρίζεται 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ? Μόνο αυτή τη λογική θέτω. Και μετά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Μετά θα έρθει η στιγμή να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί από τον ελληνικό λαό 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο, ένα πελώριο, ένα ογκώδες ερώτημα που λέει: δεν χρειάζεται η Ελλάδα να είναι αμυντικά εξοπλισμένη? Δεν χρειάζεται η χώρα να προστατεύσει τον εναέριο εθνικό της ορίζοντα? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει εξοπλιστικά συστήματα για να μπορεί να είναι πιο ισχυρή στο Αιγαίο? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει μια ισχυρή συστηματική αντιρροπορική άμυνα για να ανταπεξέρχεται στις κακόβουλες δυσκολίες, στις κακόβουλες επιθέσεις του Τούρκου Μογγόλου κατακτητή? Σαφώς και χρειάζεται. Όμως εδώ, αν αρχίζουμε και αναψηλαφίζουμε όλη αυτή την μεγάλη, επιμένω σε αυτό, επιμένω γιατί αυτή την ώρα στην Ελλάδα επικρατεί μια τεράστια διαπάλη εμπόρων όπλων, οι οποίοι κοιτάζουν πως θα πάρουν τη μεγαλύτερη πίτα εξολοθρεύοντας ο ένας τον άλλον. Και στη μέση όλης αυτής της πολεμικής, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πόλεμο, με ένα πόλεμο συμφερόντων κατασκοπίας, με ένα πόλεμο συμφερόντων πρακτορολογίας και με ένα πόλεμο συμφερόντων μειοδοτικών παραγόντων που ζουν και εργάζονται στη χώρα, που ζουν και παραστούν στη χώρα, οι οποίοι έχουν βάλει τη χερούκλα τους στο βάζο με το μέλι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε Έλληνες πολιτικούς όταν κορυφαίοι υπουργοί αυτής της πατρίδος, αυτής της ρημαγμένης πατρίδος, τους ακούμε με ανοιχτό το στόμα, πραγματικά με ανοιχτό το στόμα, να μην ξέρουν τι λένε. Όταν υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, τα απλά προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, πώς μπορώ εγώ να εμπιστευτώ έναν υπουργό? Δεν έχω κάτι με τον κύριο Δένδια. Εγώ ερωτήματα θέτω. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται το δημόσιο κορβανά του Έλληνα πολίτη, όταν ακούω πρωί-πρωί τον κύριο Χρυσοχοΐδη να ερωτάται αν μπορεί να λύσει ένα απλό καθημερινό πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και να απαντάει με έναν τρόπο που με κάνει να πέφτω από την καρέκλα? Εάν είναι τόσο άχρηστος ένας υπουργός όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ τον κύριο Δένδια, που είναι της ίδιας νομοταξίας, των ίδιων ιδεολογικών πεπιθήσεων, των ίδιων φιλοδοξιών, για να διαχειριστεί 3,5 εκατομμύρια ευρώ? Είναι σαν να λέμε, όχι, ρωτώ, μπορούμε να βάλουμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Αυτός που μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα είναι ο Τσοπάνης. Μπορεί ο Τσοπάνης να γίνει λύκος για να φυλάει τα πρόβατα. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο κ. Σοχοίδης? Πώς μπορώ εγώ λοιπόν να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο και που τώρα ερωτάται και σε κάτι πολύ απλό καθημερινό? Κύριε Χρυσογοίδη, τι θα γίνει με την κίνηση στο Κλινονάστη? Τι θα γίνει με την κίνηση στην Αθήνα? Τι θα γίνει με την κίνηση στον Κύφισο? Θέλετε να ακούσετε την απάντηση του κ. Χρυσογοίδη? Ακούστε ποιοι ανίκανοι πολιτικοί κυβερνούν τη χώρα. Πώς να εμπιστευτώ εγώ λοιπόν τον κύριο Δένδια όταν δίπλα του κάθεται ένας ανίκανος υπουργός? Ακούστε το.
1: Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κυφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
3: Μιλάμε για μεταθάνατο δικό μας.
1: Θα αφήσουμε τώρα.
0: Κυρίες και κύριοι,

0: τη μισή μέρα της εργασιακής του δύναμης την τρώει στους δρόμους. Και τον ρωτάς και του λες, ρε εσύ, πώς θα λυθεί ο Κυφισός? Βάλ τον πάλι, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλ τον πάλι, γιατί ή εμένα σφυρίζουν τα αυτιά μου, ή μα το Θεό θα πάω να πέσω από το μπαλκόνι. Ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο, τον ρωτάει δημοσιογράφος, θα λύσετε, ρε, το πρόβλημα του Κυφισού? Και η απάντηση είναι, πρέπει να είσαι μάγος για να το λύσεις. Δηλαδή, σηκώμε τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, οι πολιτικοί που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, οι πολιτικοί που παίρνουν 6, 7 και 8 χιλιάδες ευρώ το μήνα, που είναι χρήματα που λαμβάνει ένας μισθωτός το εξάμηνο και αυτοί το παίρνουν σε ένα μήνα, σου λένε πρέπει να είμαι μάγος για να λύσω το πρόβλημα της χώρας.
1: Πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί το χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κυφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως.
0: Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος.
1: Ο δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Που θα
1: βγαίνει το θέμα.
0: Κάπου προς τη Θήβα.
3: Μετά θα
0: δεν διάβασα το μνημόνιο, ρε παιδιά. Θα βγαίνει ο δρόμος κάπου προς τη Θήβα. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το πρόβλημα. Κύριε Δένδια, εσείς είστε ένας λογικοκράτης πολιτικός. Για να διαχειρίζεστε 3,5 δις, πρέπει να είστε μεγάλη μανούλα. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα, δεν μας ακούει κανένας. Δεν μου λένε, Νικολάκη, που σου πήγε η μίζα, ρε. Όσο πήγε η μίζα, ρε! Πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό! Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο. Μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος, ο Μιχαλάκης επιβάλλεται να αποσυρθεί. Τι να αποσυρθεί, ρε! Αυτός! Και για να αποσυρθεί, θα το πληρώσουμε πάλι. Ενώ η απόσυρση ενός αυτοκινήτου κοστίζει ένα χιλιάρικο για να μπει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, για να αποσύρουμε το χρυσοχοίδι από την πολιτική λογική της χώρας, πρέπει να τον πληρώσουμε.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε δύο σημαντικά πράγματα. Ελπίζω να καταλάβατε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι άχρηστοι. Όταν σου απαντάει ένας πολιτικός, βάλ το πάλι ρε Σέλεξα. Βάλ το πάλι ρε. Βάλ το πάλι να με κολλάσει. Να με κολλάσει απογευματιάτικα, να μπορώ να δουλέψω.
1: Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς.
2: Εξαφανίσει.
1: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα. Πάρτονε. Πάρτονε να μην τον ακούω. Λοιπόν, ακούστε. Μας δουλεύουνε χοντρά. Σας είπα και χτες, για να θεωρηθεί ένας Έλληνας πολίτης αφελής, ευήθης, ε, ή σίγμα, ευήθης, ανόητος, είναι πολύ εύκολο. Αλλά το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μας υποτιμούν και να μας θεωρούν βλάκες και ηλίθιους. Και πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα γύρω από μια τεράστια περιουσία, γιατί είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εφημερίδα μας και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας έχει τον τίτλο, και υπάρχει ένα σοβαρότατο ενδεχόμενο όλα αυτά που γράφουμε να αληθεύουν, ότι τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι παράλογο το ποσό. Με 3,5 δις θα μπορούσες να αναστηλώσεις την εθνική οικονομία. Υπάρχει βεβαίως ένα ερώτημα. Υπάρχει βεβαίως μια διλημματική κατάσταση. Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον της εθνικής άμυνας. Μήπως όλα αυτά είναι για

το συμφέρον μας για να μπορούμε να νιώθουμε σκληροί, να μπορούμε να νιώθουμε ετοιμοπόλεμοι. Δεν παίζουμε με τα εθνικά θέματα. Όταν μιλάμε για εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Όμως, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ εμπόρων οπλικών συστημάτων για αυτή την περιώνυμη ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπω δημοσιεύματα που αφορούν εις εκ των προμηθευτών του συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα για την σκλήρυνση, για την πολυεπίπεδη θωράκιση της αντιεροπορικής άμυνας. Και το όνομα προβάλλεται αυτή την ώρα είναι Σταύρος Κομνόπουλος. Τον κύριο Κομνόπουλο εγώ δεν τον γνωρίζω. Όμως έχει παρελθόν. Είναι ένας έμπορος οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο, τα οποία δεν υιοθετώ, είμαι υποχρεωμένος όμως να το διαβάσω, η ασπίδα του Αχιλλέα λέγεται και κυκλοφορείται αυτή την ώρα με αλφαγιώτα, έτσι, στο ελληνικό διαδίκτυο και στο Facebook, αγοράστηκε σε ένα θολό περιβάλλον predator και μυζών. Η συμμορία των υποκλοπών, αναφέρεται στα ίδια δημοσιεύματα, τσέπωσε ακόμα μερικά δισεκατομμύρια και παίρνει τον έλεγχο της αντιεροπορικής άμυνας. Πέραν των τεχνικών ζητημάτων, θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο όνομα. Στο όνομα ενός πασίγνωστου εμπόρου οπλικών συστημάτων, ο οποίος είτε δέχεται πόλεμο, γιατί πήρε τη δουλειά, έτσι γίνεται στο εμπόριο οπλικών συστημάτων. Κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα που εργαζόμουν τότε για έναν έμπορο οπλικών συστημάτων, για να καταλάβετε πόσο σκληρή είναι η έμπορη οπλικών συστημάτων. Σκληρή και αδίστακτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απάνθρωποι. Είχα γράψει λοιπόν για κάποιες εγώ δεν γνώριζα και δεν κάνω ρεπορτάζ εθνικής άμυνας. Είχα όμως γράψει για τη σύλληψη του συγκεκριμένου, ο οποίος δεν ζει, δεν είναι εν ζωή, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήταν ένας πασίγναστος έμπορος οπλικών συστημάτων που είχε συλληφθεί στην πόλη από τους Τούρκους. Μετά από δύο μέρες δέχομαι ένα τηλεφώνημα και μου λέει: θα παρακαλούσα να σας δω. Ο άνθρωπος που είχε συλληφθεί στην Τουρκία δεν έχει σημασία το όνομα του. Δεν ζει. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Ήταν ευεργέτης του Πατριαρχείου και ήταν στην Ελλάδα ο ατζέντης ρωσικών ελικόπτερων. Τον Σκόρπιος. Εγώ καημένος, ένας ρεπόρτερ στα 35 μου, πήγα να δω έναν έμπορο οπλικών συστημάτων. Δεν είχα συναντηθεί ποτέ με εμπόρους οπλικών συστημάτων, γιατί δεν έκανα ποτέ αυτό το ρεπορτάζ. Μπαίνοντας, τα χάσα. Γιγαντοοθόνες, ένα γραφείο πολυτελέστατο, ένα γραφείο αριστοκρατικό. Κάθομαι, μου προσφέρεται καφές, νερό. Ξέρετε, εγώ έχω τη συνήθεια, όταν πηγαίνω σε ένα μέρος που είμαι προσκεκλημένος, να πίνω ούτε το νερό τους, ούτε το καφέ τους. Έχω κάποια βίτσια. Φοβάμαι με δηλητηριάσουν, για να το πω απλά. Την ίδια ώρα που κάναμε τη συζήτηση, αυτός ο εγνωσμένης αξίας, τεράστιος έμπορος οπλικών συστημάτων, ο Μακαρίτης ο, βάζει τα χέρια του κάτω από το γραφείο και βγάζει, κυρίες και κύριοι, 10 τούβλα. Τούβλα. Των 10.000 ευρώ. 100 χιλιάρικα. Όπως σας τα λέω, 100 χιλιάρικα. Πάρτα, μου λέει. Και μου τα σπρώχνει. Έχετε δει κάτι ξύλινης υποδοχής που χρησιμοποιούν στα καζίνο, που σπρώχνουν τις μάρκες? Πάρτα, μου λέει. Για δικά σου. Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εν τω μεταξύ, από πάνω μου 7 κάμερες. Να καταγράφουν τα πάντα. Δεν ήταν οι κάμερες, κυρίες και κύριοι. Ένιωσα σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Πάρτα, μου λέει, δικά σου. Για ποιο λόγο, του λέω, κύριε.
για να σταματήσεις να γράφεις για μένα. Μου δημιούργησες πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με συνέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη. Με κράτησαν 7 μέρες. Μου δημιούργησες πρόβλημα. Πάρτα, σταμάτα. Σταμάτα επιτέλους. Τι λέτε κύριε, του λέω. Εγώ έγραψα την ειδησιογραφία. Ποιος σε βάζει να τα γράφεις. Πάρτα. Σου δίνουν περισσότερα, πάρτα. Ήμουν βρεγμένος μέχρι το κόκαλο. Γιατί έξω είχε καταιγίδα. Πήρα την ομπρέλα το καπελάκι μου και έφυγα. Το βάλα στα πόδια. Το σύστημα της εμπορίας οπλικών συστημάτων είναι ένα πολύ σκληρό σύστημα, στο οποίο εμφυλοχωρεί η κατασκοπία υπέρ ξένων δυνάμεων, οι πρακτοράτζες, οι έμιστοι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες, οι οποίοι γράφουν προπαγανδιστικά δημοσιεύματα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση τέτοιων ζητημάτων που αφορούν την θωράκιση της χώρας. Τα ποσά είναι τεράστια. Αν φανταστεί κανένας ότι η μίζα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το ξαναλέω, κάντε το ρεπορτάζ. Ελπίζω να μ' ακούν οι συνάδελφοι των πατριωτικών μέσων του Ομίλου. Κάντε ρεπορτάζ για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Θα βγάλετε λαβράκι. Θα το έχω αύριο. Θα το έχω αύριο εδώ. Κάντε το. Μία σύμβαση που κόστησε 600 με 700 εκατομμύρια πήγε ένα 700. Υπερτιμολογήθηκε το 2022-23. Λένε λοιπόν οι μισητοί εχθροί στην Ελλάδα για το κεντρικό πρόσωπο της ασπίδας του Αχιλλέως, τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι ένα κομβικό πρόσωπο, διότι φέρεται ο κύριος Κομνόπουλος, ο ιδρυτής της εταιρείας Kestrel SA, να είναι και να την χάνει και αντιπρόσωπος της Ισραηλινής Rafale, Advanced Defense System. Είναι μια Ισραηλινή εταιρεία. Φέρουν τα δημοσιεύματα αυτά τον κύριο Κομνόπουλο να είναι μία από τις εταιρείες και ένας από τους εκπροσώπους στην ασπίδα του Αχιλλέα. Όμως, ο κύριος Κομνόπουλος κατά τα δημοσιεύματα του ρίχνουν λάσπη. Εδώ του ρίχνουν λάσπη. Διότι με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε και τους συγγενείς του κύριου Τσίπρα. Είχε υπηρετήσει τη θητεία του στο ΕΑΤΕΣΑ και βρισκόταν κοντά στον Υπουργό Αθλητισμού της επταετίας Κώστας Λανίδη. Δεν το βρίσκω μεμπτό όταν δημοκράτες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όταν ακόμα και οι πρόγονοι του κύριου Τσίπρα είχαν υπηρετήσει κοντά στο Μακαρέζο, τον Παπαδόπουλο και τον Πατακό. Σας ενημερώνω απλώς ότι οι παιδιά του Πολυτεχνείου που κρατούσαν τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου κατασκόπευαν υπέρ των δικτατόρων. Και έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Η κυρία Μαρία Δαμανάκη τι ρόλο έπαιζε την εποχή του Πολυτεχνείου? Γιατί μου έχουν πει κάτι κακά παιδιά ότι την ώρα που βγήκε από το Πολυτεχνείο πήγε στην πλατεία Εξαρχείων και πήρε το μεροκάματο. Το μεροκάματο από τη Χούντα. Ο κύριος Παπουτσής τι ρόλο έπαιζε που τον βλέπουμε σε φωτογραφίες αρχείου να κρατάει τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου? Πού είναι τώρα ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος διαχειριζόταν τεράστια κονδύλια από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο οποίο τον είχε βάλει ο κύριος Γεωργάκης Παπανδρέου? Άρα λοιπόν μην βγάζουμε εύκολα συμπέρασματα. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος φέρεται ως αντιπρόσωπος των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα, που έχει σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα. Ότι το όνομα του κυρίου Κομνόπουλου είχε ανακατευθεί και από ό,τι βλέπω δημοσιογραφικά, όχι ατυχώς, στην υπόθεση του Predator. Και πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος
Σταύρος Κομνόπουλος.

σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες, το 2020, όταν η εταιρεία Ιντελέξα, τη γνωρίζουμε την Ιντελέξα, είναι η εταιρεία του κυρίου Λαβράν, του κουμπάρου του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος? Είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που επί των ημερών του υπάρχουν μομφές ότι αγοράστηκαν οπλικά συστήματα με τεράστιες μίζες. Το 2020 λοιπόν, που η Ιντελέξα εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, έχετε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Και φαίνεται πως είχε μεταξύ άλλων δύο χείρες βοηθείας. Τον έμπορο οπλικών συστημάτων Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος κατά τα ίδια δημοσιεύματα στην αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή είναι μία, είναι εκπρόσωπος μιας από τις Ισραηλινές εταιρείες που μας πούλησαν την ασπίδα του Αχιλλέα. Για να κάνει σεφτέ ο κύριος Νετανιάχου και να πάρει τα 3,5 δις και να τα χρησιμοποιήσει για την προεκλογική του εκστρατεία. Ο κύριος Κομνόπουλος λοιπόν είναι γνωστός στην ελληνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κύριος Κομνόπουλος ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει ουσιαστικά και πλήρωνε το ενίκιο στελεχών της Ιντελέξα στην Ελλάδα. Ο κύριος Κομνόπουλος δεν έδωσε, δεν λογοδότησε στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πήγε στο γραφείο του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου του κυρίου Ζήση. Για ποιο λόγο? Επίσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που πια έχουν πληθύνει σήμερα στο διαδίκτυο, ίσως γιατί προσπαθούν να αναμίξουν έναν εκ των ατζέντιδων του οπλικού συστήματος της ασπίδας του Αχιλλέα, ίσως η αντιπαλότητα των εμπόρων οπλικών συστημάτων ήταν τεράστια. Ίσως τα κονσόρτσιουμ, τα οποία εχθρεύονται τους Ισραηλινούς και ήθελαν αυτοί να πουλήσουν το σύστημα, έχουν λυσάξει. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ο κύριος Κομνόπουλος ήταν με τα μπούνια αναμειγμένος στην υπόθεση του Predator. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Δένδια, πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται Έλληνες ατζέντιδες οπλικών συστημάτων Ισραηλινών και να συμμετέχουν στη μαφία του Predator και να είναι οι κύριοι συντελεστές και προμηθευτές οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα? Κύριε Δένδια, λυπάμαι πολύ, αλλά εγώ θα δώσω μόνος μου την απάντηση στο ερώτημα που έκανα. Δεν σας εμπιστευόμαστε. Όταν χρησιμοποιείτε πρόσωπα που ψέγονται για τη μαφία του Predator για να πάρετε το μεγαλύτερο αντιεροπορικό σύστημα της Ευρώπης αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων από τη φορολογία του Έλληνα πολίτη, λυπάμαι, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε. Μια μικρή μουσική ανάσα σε ένα τραγουδιστή ο οποίος ξαφνικά αποδεικνύεται από δημοσιεύματα, αποδεικνύεται από κάποιους άσπλαχνους θειασότες του λαϊκού τραγουδιού, ανίκανος πια. Μιλάμε για τον Γιάννη Πάρη. Έχουν πέσει πάνω του όλοι να τον φάνε. Ο Πάριος, λέει, πήγε στην Κύπρο και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στην συναυλία γιατί καθότανε σε μια καρέκλα. Ρε εσείς, ο Πάριος είναι 80 ετών και εξακολουθεί και δίνει το αίμα της ψυχής του για να τραγουδάει. Και σας πληροφορώ ότι από τις τελευταίες συναυλίες του πολύ λίγα λεφτά παίρνει. Κάτω τα χέρια από το Γιάννη Πάριο, θα στα κόψουμε. Τώρα τα βάλατε με τον Πάριο? Σας θέει ο Πάριος? Ας κρίνει ο κόσμος αν μπορεί ο Πάριος να τραγουδήσει. Δώστε το, κύριε Χαρδαμπή. Γεια σου ρε Γανάρα, γίγαντα. Πάρ' στα μυαλά ρε, πάρ' στα μυαλά και μην ακούς τίποτα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πείτε μου κάτι, ρε. Λεβέντες και λεβέντισες. Από κανένα άλλο ραδιόφωνο τα ακούτε αυτά? Ήταν ανάξερα. Διότι εγώ τη μισή μου μέρα ακούω ραδιόφωνο. Όλα τα ραδιόφωνα. Και τα μουσικά και τα ενημερωτικά, τα πάντα. Δεν άκουσα κανέναν σήμερα να ασχολείται με την τεράστια πολεμική που γίνεται εντός ελληνικού εδάφους με το ξέσκισμα μεταξύ τους των εμπόρων οπλικών συστημάτων. Και στη μέση οι κυβερνήτες της χώρας, οι οποίοι άλλοι τα παίρνουν, άλλοι τα πιάνουν, άλλοι δίνουν μίζες, άλλοι ξοδεύουν 3,5 δις. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και πάμε σε ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Πού ακούστηκε, κυρίες και κύριοι? Πες από το πρωί αυτό. Πού ακούστηκε ανώτερος πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να βγαίνει στα μικρόφωνα? Αυτό αν είχε γίνει στην Αμερική για τη CIA, το FBI, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Να βγαίνει ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σαν να λέμε τη CIA, τη ΜΜΕΤ, τη Mossad, και να μηνύει για κακούργημα τους ανθρώπους που υπέκλεπταν τα κινητά τηλέφωνα των σημαντικότερων προσωπικότητων στη χώρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, που αποκάλυψε μόνος το όνομά του, βγήκε ο άνθρωπος και είπε: «Είμαι εγώ. Λέγομαι Γιάννης Παπαδόπουλος και υπηρετώ στην ΕΥΠ της Πάτρας». Αυτά είναι από τα απίστευτα, τα ανομολόγητα. Δηλαδή, σαν να βγαίνε ο υπαρχηγός του FBI και να έλεγε στις κάμερες της CIA: «Γεια σας. Είμαι ο υπαρχηγός της CIA και καταγγέλλω ότι μου παρακολουθούσε τα κινητά τηλέφωνα ένα σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο ήταν μέσα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, στο Λευκό Οίκο δηλαδή». Ουσιαστικά αυτό είπε ο ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, μηνύω του Στάδε για κακούργημα, γιατί μου παρακολουθούσαν το κινητό μου τηλέφωνο μέσα από το Λευκό Οίκο». Θα είχε πέσει, δεν είχε πέσει κυβέρνηση. Και όμως αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει καταπέσει όλο το αξιακό κοινοβουλευτικό κονσόρτσιουμ το οποίο επικρατεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ακούστε το δικηγόρο του ανώτερου υπαλλήλου της ΕΥΠ μπροστά στα μικρόφωνα. Ακούστε το.
1: Σήμερα κατατέθηκε από τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεί ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μηνυτήρια αναφορά για κακουργήματα κατά των 4 καταδικαστέντων από την πρωτόδικη απόφαση του μονομελούς ποιμελιωδικείου Αθηνών, αλλά ιδιαιτέρως κατακορήθηκε η καταγγελία μέσω της μηνυτήριας αναφοράς για κατασκοπία κατά της χώρας, μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Παπανεώπιος είναι εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΥΠ, το μόνο εν ενεργεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει στοιχεία καινούρια που αφορούσαν την κατασκοπία. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος από μόνος του είναι ένα καινούργιο στοιχείο, καθότι η όλη τη δράση, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα, το πλαίσιο της εντολής του καθήκοντός του περικλείει το σύνολο ευαίσθητων πληροφοριών ικανών, αν διαρρεύσουν, να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, από μόνη της η επιμόλυνση της κινητής του συσκευής, όπως έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια αρχή από το 2023, συνιστά δεδεωμένη και καλεσμένη την πράξη της κατασκοπίας κατά της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση, αλλά και στο σύνολο των τελευταίων ετών, όπου ένας εν ενεργεία ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πράττοντας το καθήκον του, έρχεται στις δικαστικές αρχές και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία δια αυτού, ώστε να προστατεύσει το κοινό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια. Από εδώ και πέρα, τόσο η ελληνική πολιτεία, όσο και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να τεθούν στο πλευρό του ανθρώπου αυτού, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα, αυτοί είναι οι βαλόμενοι, αυτοί εκπροσωπούν τη βλάβη που έχει υποστεί, αυτοί μπορούν να προστατεύσουν τη βλάβη που έχει υποστεί η χώρα και θα πρέπει μαζί με αυτόν και αυτοί να κινήσουν τις διαδικασίες διελεύκασης της υποθέσεως με μηνυτήρια αναφορά από το ίδιο το κράτος, όπως και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις πράξεις εναντίον των μηνυόμενων και των τεσσάρων που ήδη έχουν καταδικαστεί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να απολογηθούν και να έρθουν στο φυσικό τους δικαστή, να το διασφαλίσουν με όλες τις απαραίτητες νομικές πράξεις, ώστε να είναι παρόντες, να ξέρουμε που βρίσκονται και να μην συνεχίσουν τη δράση τους αλλοιώνοντας στοιχεία και δημιουργώντας μια μεγαλύτερη βλάβη από αυτή που έχουν ήδη επιφέρει στην εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα πράγματα. Να βγαίνει ανώτερος στέλεχος της ελληνικής αντικατασκοπίας, φάτσα κάρτα στις κάμερες, που κανονικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βγαίνουν, δεν έπρεπε να δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους. Να βγαίνει με το δικηγόρο του και να καταγγέλει κατασκοπία από ξένες δυνάμεις κατοχής που παρακολουθούσαν οι κατάσκοποι τους κατάσκοπους. Οι κατάσκοποι οι ξένοι παρακολουθούσαν τους δικούς μας κατάσκοπους. Για ποια έρμη κατασκοπία μιλάμε ή αντικατασκοπία, όταν ο ίδιος, εγώ δεν ψέγω τον άνθρωπο, για να φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να βγει και να καταγγείλει για κατασκοπία, είναι να γελάει κανένας. Ένας κατάσκοπος ενεργός καταγγέλει τους κατασκόπους που τον κατασκόπευαν και τους μηνύει για γαγούργημα. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά? Ούτε στη Βενεζουέλα του Μαδούρο, ούτε στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες, ούτε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ποιο Γιοχάνεσμπουργκ? Αυτοί έχουν βαρβάτες μυστικές υπηρεσίες. Αυτά δεν συμβαίνουνε ούτε στη χώρα του Αμίν Νταντά, ο οποίος σέβαζε την κατάρτιση και τους έτρωγε. Ορίστε, κάντε τα σχόλιά σας. Κάντε τα σχόλιά σας. Ο κατάσκοπος, ο Έλληνας, μηνύει για κακούργημα τους ξένους κατασκόπους ότι τον κατασκόπευαν μέσα στην κατασκοπευτική υπηρεσία της ΕΥΠ. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Εάν συνέβαινε αυτό στην Αμερική, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα. Υπάρχει ο ανιψιός του, που λέει εγώ ποτέ δεν θα δώσω τον μπάρμπα μου, γιατί είναι ομερτά, χρησιμοποιώντας κατά τα σχόλια που έγιναν όρους μαφίας, κατά τα σχόλια που έγιναν, σε 2,5 ώρες συνέντευξη. Και υπάρχει ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα. Και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι ότι θα τους κρίνει η ιστορία. Το θέμα δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη να τους κρίνει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, το ξαναπεί αυτό. Περιμένω την απάντηση του κύριου Ζήση. Ήταν τόσο ευάλωτος, γιατί προφανώς τον κρατούσαν από κάπου. Ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, δεν δέχτηκε ποτέ, δεν κάλεσε ποτέ τον κύριο Κομνόπουλο, τον έμπορο οπλικών συστημάτων που εμφανίζεται ως αντιπρόσωπος μίας εκ των Ισραηλινών εταιριών που συμμετείχαν στην υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα, και ο οποίος αποδεδειγμένα προσέφερε ενίκιο, δηλαδή πλήρωνε το ενίκιο αυτών που ήρθαν από το Ισραήλ για να πραγματοποιήσουν τις υποκλοπές στη χώρα, και δεν τον κάλεσε ούτε να καταθέσει. Και έχω ρωτήσει πολλές φορές τον τότε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, σας κρατούσαν από κάπου, κύριε εισαγγελέα? Είχε σχέση η ελλειπτική σας δυνατότητα διενέργειας ανακριτικών πράξεων με την προσωπική σας ζωή? γιατί δεν απαντάτε. Σας θέτουμε δημόσια ερωτήματα, χωρίς να προσβάλλουμε την προσωπικότητά σας. Σας κρατούσαν από κάπου? Σας εξεβίαζαν, κύριε Αντισαγγελέα? Σας είχαν σε πρόγραμμα? Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί δεν κάλεσαν τον Κομινόπουλο να καταθέσει, που είναι έμπορος οπλικών συστημάτων και τώρα συμμετέχει στο θέμα του σασπίδα του Αχιλλέα? Πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος συμμετείχε και δεν κλείθηκε ποτέ να καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις του Predator να συμμετέχει στο πρόγραμμα της ασφίδας του Αχιλλέα? Κύριε Δένδια, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι γιατί κάποιοι άνθρωποι στην πιάτσα σας θεωρούν τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία? Ή θα πορευτεί με αυτά που μας λέει κάθε μέρα τις μπούρδες ο κύριος Σαμαράς? Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πορευτεί η χώρα, ούτε με τον κύριο Σαμαρά. Ντροπή. Μόνο ντροπή.

0: κύριοι, πάμε σε ένα τελευταίο θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το δεν υπάρχει κράτος που μου λέει ο αγαπητός Φραγκίσκος. Δεν υπάρχει κράτος, λέει. Δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί η διαφθορά έχει φτάσει στο έσχατο σημείο και από τύχη ζούμε. Στον αυτόματο πάει το καράβι στα βράχια και εμείς έχουμε βγάλει κινητό να τραβάμε σέλφι. Ενώ ο Γιάννης μου λέει καλησπέρα, οι Ιρανοί το θόλο των Εβραίων τον έκαναν τρούπιο. Τρούπιο σόβρακο. Τέτοιο ήταν και ο Αχιλλέας, αν όλα πάνε για την κονόμα. Ναι, ρε αδερφέ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η ασπίδα του Αχιλλέα απέτυχε. Κι όμως την πήρε ο Δένδιας. Ποιον άλλο θα βρίσκανε? Το Δένδια θα βρίσκανε. Τον Καπελάκια, ο οποίος πήγαινε και καλά έπρατε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Και κατέθεται με το κιπά, στεφάνι, στο ολοκαύτωμα. Με το κιπά. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Εγώ δεν είμαι αντισημίτης. Καλά έκανε. Αν έτσι ένιωθε, καλώς έπραξε. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Πλεύρης. Αν τα παιδιά του πρώην λαός, του κύριου Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε να κάνει και συνεντεύξη σήμερα, που το θυμηθήκατε αυτόν. Από ποια Ναθαλήνη το βγάλατε αυτόν? Από ποιο χρονοτούλα από της ιστορίας? Πού τον είχατε? Πού τον είχατε βάλει αυτόν εσύ? Επάνω, επάνω. Στον τουλάπι τον είχατε? Και τον βγάλατε από κάτω αραχνιασμένο και με την αφθαλήνη να σας δώσει συνεντεύξεις για να πει τι? Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Γιατί έχεις εσύ ρε Γιώργο? Έχεις εσύ ρε Γιώργο που γνωριζόμαστε στα χρόνια? Πού τον είχατε αυτόν ρε? Στην κατάπτυξη? Στην κατάπτυξη τον είχατε? Και τον ξεπαγώσατε? Τον βάλατε στο φούρνο μικροκυμάτων και τον ξεπαγώσατε? Όπως ξεπαγώνει το μοσχάρι όταν θέλω να το φτιάξουμε κοκκινιστό? Είστε σοβαροί ρε, άντε από εκεί ρε, άντε από εκεί ρε, μπίθουλες, εμπίθουλες. Α, το Γιώργη το Χαρατζαφέρη σήμερα, στα κανάλια, ποπό, ποπό, τον είδα πρωί και σκιάχτηκα. Ξέρετε τι να βγάει να βλέπεις τον Χαρατζαφέρη το πρωί στη τηλεόραση και να μην έχεις πει και καφέ? Πάει, τελείωσε, πας από έμφραγμα, τελειώνεις. Πού το βρήκατε ρε τον Καρατζαφέρη και τον βγάλατε? Για να πει τι? Για να κάνει τον κολαούζο του Μητσοτάκη και να πει ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Σώπα ρε Γιώργη, γιατί έχεις μπέσα εσύ? Άντε να πω κύριε, πήγε να πουλήσει ρε, πήγε να πουλήσει κανένα κασέτα. Λοιπόν, για να μην τρώω το χρόνο στον επόμενο και επειδή η ώρα ανοίξει και δύο και θα μας ακούσετε το βράδυ, τη νύχτα, το νυχτέρι, που βγαίνουν οι βρικόλακες σε επανάληψη, ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Νομίζω ότι ακούσατε κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Ακολουθεί Τρίτη σήμερα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, η δίωρη εκπομπή του Ποπολάρου, του Mike FM, Γιάννη Τσιτούρη. Λοιπόν, άντε, Ποπολάρε, έλα μέσα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχες της κεφαλής μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η ζωντανή και στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα, στο ζωντανό πρόγραμμα, θα πάμε μέχρι τις 6. 6 και 5 καταρχήν. Φάγατε 5 λεπτά πάλι. Ο θερμός μήνας Αύγουστος, εκτός από τις καυτές μετεωρολογικές συνθήκες, είχε και πολύ καυτές πληροφορίες για την εκπομπή μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλών έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο φάκελο από τις αρχές Αυγούστου, ο οποίος θα συνεχίσει για να βγαίνουν τα άπλυτα των πολιτικών αλλά και της μαφίας στη φόρα. Είμαι πια 100% πεπισμένος ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα τσούρμο παλιανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο κομπόδεμα μαύρου χρήματος επικυριαρχούν στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, στην πατριωτική συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή μας προβάλλεται και σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει και μια ειδική διάρθρωση στο πρόγραμμα του Μάχη FM με νέες εκπομπές. Μετά από μένα, η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία παρακολουθεί τα θέματα της Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια, θα συνεχίζει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 ένα μεγάλο και πλουραλιστικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Επίσης, ο συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κ. Γιάννης Τσιτούρης, την Τρίτη και την Πέμπτη, 6 με 8, θα είναι κοντά μας για να μας ενημερώνει για την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Υπάρχει και μια ειδική διάθρωση στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Συνεχίζουμε όπως τα αφήσαμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα εδώ. Ίσα-ίσα που θα ήθελα να σας πω ότι τα μελτέμια του Αυγούστου, ο καύσωνας του Αυγούστου, έχει κάνει πιο άγριο, έχει κάνει πιο απροσέγγιστο και με έχει κάνει πιο ορμητικό. Είμαι υποχρεωμένος στη ροή των πολιτικών εξελίξεων αλλά και στη μεγάλη έρευνα που κάνουμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα να είμαι όσο το δυνατόν πιο σκληρός, όσο το δυνατόν πιο δημοσιογραφικά απάνθρωπος στην πολιτική εξουσία η οποία κυβερνάει τον τόπο. Η σαπίλα και η διαφθορά είναι απέναντί μας. Η ένοπλη μαφία είναι απέναντί μας. Δεν έχουν καταλάβει όμως ένα πράγμα. Ότι όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Και όσο βρίσκεις, ταυτοποιείς και συντεριάζεις. Διασταυρώνεις και πληροφορείς. Αυτό καλό θα είναι, να μην το ξεχνάει κανένας. Διότι αυτά που θα ακουστούν, ειδικά το μήνα Σεπτέμβριο, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για την αλλαγή των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα. Στον ήχο απέναντί μου ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στη μουσική επιμέλεια ο Στεφανοσχίος. Και πάμε να ξεκινήσουμε
το αντισυστημικό καθημερινό δελτίο 5 με 6. Στο 6943-6354-51 είναι τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Viber, και στο 210-718-000 είναι το ζωντανό τηλέφωνο για την μεταφορά πληροφοριών την ώρα που γίνονται, την ώρα που εξελίσσονται. Το τηλέφωνο αυτό χρησιμοποιείται από τους φίλους ακροατές μας μόνον όταν συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα και θέλει ο αναγνώστης και ο ακροατής να ενημερώνει την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτες, τις τελευταίες ώρες έχει μεταβληθεί σε μια απέραντη προπαγάνδα η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Το λεγόμενο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια, το οποίο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα είναι, αν ο Έλληνας πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Το θέμα δεν είναι ότι τα λεφτά αυτά βγαίνουν από κάποιον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι αόρατος. Τα χρήματα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και θα τα πληρώνει για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι να εξοφληθεί. Γιατί κανένας δεν μας έχει πει πώς θα εξοφληθούν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν τελικά αυτή η μεγάλη αμυντική σύμβαση, η μεγάλη εξοπλιστική σύμβαση του κ. Δένδια, αφενός θα είναι λειτουργική όσον αφορά το θόλο του Αιγαίου, τον αμυντικό θόλο του Αιγαίου, και από την άλλη θα είναι και επικοδομητική για την άμυνα της χώρας. Είναι αναμφίβολα ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό κομμάτι της χώρας. Έχουν βγει οι στρατηγοί. Έχουν βγει οι στρατάρχες του γλυκού νερού. Έχουν βγει οι παρασημοφορημένοι ένστολοι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι βρίσκονται αυτές τις ώρες σε αποστρατεία και εκθιάζουν το θόλο του Αχιλλέα. Το ερώτημα είναι, αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια πώς θα πληρωθούν? Με δόσεις? Κανένας δεν μας το ξεκαθαρίζει. Επίσης δεν μας ξεκαθαρίζουν από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Και επίσης δεν μας ξεκαθαρίζει κανένας, και δεν περιμένουμε κανέναν να μας ξεκαθαρίσει, εάν μέσα σε αυτή την ιστορία υπησέρχονται κάποιοι ολιγαρχικοί παράγοντες της χώρας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα του κυρίου Δένδια. Σαφώς και υπάρχουν. Ένας εξ αυτών, ο πιο γνωστός, είναι ο σημερινός ολιγάρχης του τόπου, ο κύριος Ευάγγελος Μητυλινέος. Κανένας δεν μας λέει, επίσης, αν υπάρχουν ανταποδοτικά ωφελήματα, γιατί κάθε φορά που κάνεις έναν αμυντικό εξοπλισμό, δίνοντας ηλικιώδη ποσά, τα 3,5 δισεκατομμύρια που μπορεί να γίνουν 5, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, είναι ηλικιώδη ποσά για τον κρατικό προϋπολογισμό. Θέτουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Τα 3,5 δις, κύριε Δένδια, κύριε Δελφίνε της Νέας Δημοκρατίας, είναι απλά 3,5 δις ή περιλαμβάνονται και οι μίζες, οι προμήθειες από τα εξοπλιστικά? Μη μου πείτε. Γιατί θα φτάσω στο σημείο να μεταπηδήσω χρονικά στο παρελθόν και να ρωτήσω τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι δελφίνος της χώρας, δελφίνος της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζεται από συγκεκριμένους ολιγάρχες και προαλήφεται κατά τη θέση του επόμενου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ο κύριος Δένδιας, στα 3,5 δις συμπεριλαμβάνονται και οι μίζες, ή οι μίζες είναι ξεχωριστό κομμάτι? Γιατί ξέρω καλά ότι αυτή την ώρα τρέχει επίσης ένα άλλο πρόγραμμα
αμυντικών εξοπλισμών. Ένα άλλο πρόγραμμα που προέρχεται από συγκεκριμένους παράγοντες των ενόπλων δυνάμεων για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Είναι αυτή η περιβόητη ιστορία με το κέντρο εκπαίδευσης πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Και έχει μεγάλη συνάφεια και με το θέμα της σημερινής υπογραφής του θόλου του Αχιλλέα, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Πάτροκλου, που εύχομαι να μην είναι θόλος του Έκτορα και που εύχομαι να μην είναι ο τρίπιος θόλος που είδαμε πάνω από το Τελ Αβίβ και τη Χάιφα την περίοδο που τα ιρανικά drones και οι ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι έσπασαν και κομμάτιασαν το θόλο των Ισραηλινών. Ένα ακόμα ερώτημα, αφού όλα αυτά τα λεφτά θα πάνε στην τσέπη των Εβραίων, είναι γιατί τώρα αυτό το πρόγραμμα των εξοπλιστικών πυράβλων, γιατί για πυράβλους μιλάμε, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο βασιζόμενο σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά προγράμματα αντιεροπορικών πυράβλων θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δένδια, την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα, σε ένα μήνα, στο Ισραήλ, έχουμε εκλογές. Τώρα χρειάζεται αυτά τα λεφτά ο κ. Νετανιάχου. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί τα πράγματα είναι απλά, η συλλογιστική διαδικασία είναι απλή. Χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα έξυπνος για να καταλάβεις ότι με τα χρήματα του ελληνικού λαού, δηλαδή τα 3,5 δις, ο κύριος Νετανιάχου σε ένα μήνα θα κάνει εκλογές στη χώρα του. Ερώτημα λοιπόν. Πληρώνει ο ελληνικός λαός ανεξαρτήτως το αν είναι το πρόγραμμα του Αχιλλέα και ο θόλος του Αχιλλέα επικοδομητικός και αποτελεσματικός για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Γιατί τώρα υπεγράφει αυτή η σύμβαση? Είμαστε καχύποπτοι. Και είμαστε καχύποπτοι και φιλίποπτοι. Γιατί κυρίες και κύριοι, ανατρέχοντας στο παρελθόν όλων των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, φτάνουμε στον προκάτοχο του κύριου Δένδια, στον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον καβαλιώτη Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ρωτάμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, όπως τον ρωτήσαμε και τον Ιούλιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέτε κάτι. Όταν αγοράζατε τις φρεγάτες Μπελχαρά, όταν αγοράζατε τα γαλλικά αεροπλάνα, τον απογόνο του Ντασό, δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ντασό? Ο Ντασό ήταν ένας μεγάλος επιχειρηματίας που επί των ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε η περιβόητη σκανδαλώδης αγορά του αιώνα. Τα ξεχνάμε αυτά? Κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από ό,τι μου λένε κάποιες σταυρωμένες πηγές, η μίζα πήγαινε σύννεφο. Και ξέρετε, εγώ δεν ξεχνώ και τις κουμπαριές. Μου λέτε κάτι. Εσείς τι είναι ο σκουμπαράκος ήσασταν? Του κυρίου Δημητριάδη? Του κυρίου Πυρακάκη? Κουμπαράκος ήσασταν του πρωθυπουργού Ανιψιού? Του κυρίου Πυρακάκη? Εδώ και τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα πρέπει να μας πείτε και να μας εξηγήσετε. Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Πυρακάκη? Γιατί τόσο μεγάλη αγάπη για τον κύριο Δημητριάδη? Ξέρετε τι λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το παρασκήνιο των εξοπλιστικών επί των ημερών σας? Ότι πήγαινε η μίζα σύννεφο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Με αυτό τον οδρό, με αυτό το ύφος του Χατζηχρίστου, το οποίο έβλεπα να σας παρουσιάζουν και να σας εμφανίζουν φωτογραφίες, έχετε δώσει την εντύπωση σε κάποιους κύκλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι βγήκαν πάρα πολλές μίζες. Αυτά τα λεφτά που πήγαν, κύριε Παναγιωτόπουλε,
Και θα σας το πω πιο ξεκάθαρα, γιατί θέλω να είμαι σαφής μαζί σας. Εγώ δεν ποινικοποιώ τους αμυντικούς εξοπλισμούς της χώρας. Αλλά ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει όλα αυτά τα χρήματα των 15 δισεκατομμυρίων των εξοπλιστικών προγράμματων, μπορεί να είναι και περισσότερα, ήταν καθαρά ποσά επί των ημερών σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η μεγάλη δουλειά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας με την εκπαίδευση πιλότων και με την εταιρεία η οποία πήρε το διαγωνισμό και μου είπαν ότι έβαλε το χεράκι το κύριος Δημητριάδης για να πάρει το Ισραήλ το διαγωνισμό για την εκπαίδευση των πιλότων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, μου είπαν κάποιες πηγές που δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ότι ένα πρόγραμμα 500 και 600 εκατομμυρίων ευρώ έγινε ξαφνικά διαγωνισμός που κόστησε στο ελληνικό δημόσιο 1.700.000 ευρώ. Υπερκοστολογήθηκε. Πήγε σε Ισραηλινή εταιρεία σχεδόν με απευθείας ανάθεση. Και ρωτώ, γιατί κανένας δεν μιλάει για το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των εξομοιωτών που γίνεται αυτή την ώρα πλιάτσικο στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας? Μα δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ

με 700 εκατομμύρια. Και εσείς το φτάσατε 1.700. Και έχω απέναντί μου και την κυρία Ελιάδη, η οποία το ξέρει καλά το ρεπορτάζ. Ορίστε. Καναδάς. Ναι, βεβαίως. Καναδική εταιρεία. Η οποία υποσχελίστηκε. Η Καναδή, ευχαριστώ πολύ κυρία Ελιάδη, θα την έχουμε στις 6 μαζί μας. Η καναδική εταιρεία, ακούστε, αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Κυρίες και κύριοι, είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Καναδική εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό και υποσχελίστηκε. Και πήραν τη δουλειά Ισραηλινοί. 1.700. Για ποιο λόγο? Και αυτά όλα έγιναν επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δημητριάδη. Πείτε μου λοιπόν, γιατί υπερκοστολογήθηκε κύριε Παναγιωτόπουλε το έργο? Ποιοι πήραν μίζες από αυτήν την ιστορία? Εγώ! Εγώ δεν παίρνω μίζες κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ κάνω έρευνα και ρωτώ επί των ημερών σας πόσο κοστολογήθηκαν οι μίζες. Ποιοι πήραν τα λεφτά? Και μου λένε και κάτι άλλο εδώ, το οποίο τίνω να το πιστέψω. Τίνω να το πιστέψω. Ότι από αυτές τις μίζες έχει δημιουργηθεί ένα μαύρο ταμείο που ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια ευρώ και προσεγγίζει το ένα δις. Και μου λένε επίσης ότι η πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα, η οποία αποτελείται από 7 έως 10 άτομα, είναι το σύστημα της πολιτικής μαφίας. Έχει αποθηκεύσει 1 δισεκατομμύριο, το οποίο επιχειρείται και επιχειρήθηκε να ξεπληθεί στους λεγόμενους λογιστές της μαφίας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Εμείς ξέρουμε ποιοι είναι. Εσείς ξέρετε ποιοι είναι? Ο ελληνικός λαός ξέρει ποιοι είναι? Στους παραδρόμους της Ικρού, εκεί που πηγαίνατε να ξεπλύνετε το μαύρο χρήμα της μαφίας. Τι σχέση έχετε με αυτά εσείς κύριε Παγκετοπουλέ? Αν έχετε, κακό του κεφαλιού σας. Εάν δεν έχετε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε θέση σας. Λέγονται πράγματα πολύ βρώμικα στην πιάτσα. Άρα λοιπόν εγώ, γιατί να έρθω τώρα και να μην είμαι δύσπιστος στο νέο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών που αφορά το θόλο του Αχιλλέα, που εύχομαι να είναι θόλος του Αχιλλέα και να μην είναι θόλος του Πατρόκλου, ο οποίος θα στοιχεί στον ελληνικό λαό 3,5 δις, ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας. Ποιος μου λέει εμένα? Και επίσης δεν γνωρίζουμε πώς θα δοθούν τα χρήματα. Πώς θα δοθούν τα χρήματα? Θα δώσουμε ένα τώρα, θα δώσουμε 1,5 αργότερα, θα δώσουμε 2 το Σεπτέμβριο του 31. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια, που ξεγελάστηκαν και ξεφτελίστηκαν από την υπόθεση των συντάξεων χειρίας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κοροϊδεύσε πάλι τον ελληνικό λαό, βγήκε και είπε σε ένα προπαγανδιστικό σύννεφο βλακώδους πολιτικού λόγου ότι θα βοηθήσει όλους που έπαιρναν συντάξεις χειρίας όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλο. Σας πληροφορώ ότι από αυτή την ιστορία πολύ λίγοι συνταξιούχοι πήραν χρήματα παραπάνω. Μιλάμε για 8.500 συνταξιούχοι σε ένα σύνολο 2-3 εκατομμυρίων συντάξεων. Αυτά τα χρήματα που πήγαν, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κοροϊδέψατε τον κόσμο? Γιατί κοροϊδέψατε τις χείρες και τα ροφανά? Τι σας έφταιγαν? Αλλά εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί όλο τον Αύγουστο τη βγάλατε κολυμπώντας για να βρέξετε τον πισινό σας. Για να βρέξετε τον πισινό σας. Την ώρα που εσείς κάνατε μπάνια και εγώ ήταν η Ελλάδα. Και εσείς καθόσαστε και δροσιζόσαστε. Στα αφαίρετα. Στα πεντάστερα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Τι νομίσατε? Ότι θα κάνουμε εκπομπές νεροβραστές? Θα σας αλλάξουμε τα πετρέλαια. Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί τα χρήματα αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Έχουν βγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης και λένε απεριόριστες μπούρδες.

0: 1600 προϊόντα, θα μειωθεί το... Ποιο θα μειωθεί το σούπερ μάρκετ, ρε? Και μιλάνε οι Έλληνες πολιτικοί που δεν έχουν πάει ποτέ στη ζωή τους στο σούπερ μάρκετ. Για ρωτήστε και εμάς. Για ρωτήστε την νοικοκυρά. Για ρωτήστε τον απλό πολίτη. Πόσα χρήματα πληρώνει κατά κεφαλήν τη βδομάδα για την ελληνική οικογένεια στο σούπερ μάρκετ. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Και έρχονται να μας πούν. Έρχονται να παρουσιάσουν τα τσιράκια των προπαγανδιστικών μέσων και να αναδείξουν ως κεφαλαιόδες τοπίο της χώρας τη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Σαν ντρέπεστε λίγο. Για να κάνετε τι στη Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης? Για να δώσετε, λέει, 2,5 με 3 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Από πού να τα δώσετε? Από την υπερφορολόγηση στην οποία μας έχετε γονατίσει. Έχετε φτιάξει ένα δυσθεώρητο μεγάλο ποσό, το οποίο οφείλεται στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, και θα έρθετε από τα κλεψιμέικα, από αυτά που μας κλέψατε από τη φορολογία, να δώσετε πίσω ψίχουλα στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η Διεθνής Εκ Θεσσαλονίκης. Θα βγείτε δηλαδή εσείς με γραπτό λόγο που σας τον έχουν συντάξει οι συνεργάτες σας, οι διεφθαρμένοι συνεργάτες σας και οι διεφθαρμένοι συμβουλοί σας, για να μας δώσετε χρήματα που μας κλέψατε από την υπερφορολόγηση? Τι λέτε, ρε? Τι λέτε, ρε? Σε ποιους απευθύνεστε, ρε? Σε κάφρους? Σε κάφρους απευθύνεστε? Θέλετε να σας πω λίγο για αυτό που διαφημίζεται και διαφημίζει και η πολιτική διχατέρα της κυβέρνησης, η κυρία Κεφαλογιάννη, για τον τουρισμό? Κλαίει όλη η Ελλάδα με τον τουρισμό. Όλη η Ελλάδα κλαίει. Σε τουριστικά μέρη ο τουρισμός πέθανε αυτό το καλοκαίρι. Πέθανε, γονάτισε. Δουλέψανε άνθρωποι τρεις μέρες. Τρεις μέρες δουλέψανε. Έντιμοι τουριστικοί πάροχοι. Τρεις μέρες. 14, 15 και 16 Αυγούστου. Και όλο τον υπόλοιπο καιρό κλαίγανε. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος είχαν τουριστική απήχηση. Πολύ λίγες περιοχές της Ελλάδος βγάλανε τουριστικά έσοδα. Και οι περιοχές που υπήρχαν, που είχαν μια φιλοδοξία να βγάλουν κάποια λεφτά παραπάνω, κάηκαν. Τις κάψατε εσείς. Εσείς και τα τσιράκια σας. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι ήθαμε να κάνουμε εκπομπές για να σας ευχολογήσουμε, για να σας παροτρύνουμε το πρόγραμμα και να σας κάνουμε λεζάντα, είστε μακριά ανοιχτωμένοι. Εδώ θα υποκύψετε στη βάσανο της κριτικής. Αλλά δεν μιλάμε ποτέ χωρίς στοιχεία. Κλείνοντας το θέμα των αμυντικών εξοπλισμών, για να ακούσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, τα φερέφωνα, τα προπαγανδιστικά φερέφωνα της κυβέρνησης για το πώς διαφημίζουν. Αζημίως, αζημίως θα διαφημίζετε. Τσαμπά, ο Τσαμπάς πέθανε. Τα κανάλια παίρνουν λεφτά για να κάνουν τους διαφημιστές και προπαγανδιστές του κυρίου Δένδια. Θα βάλετε να ακούσετε τα φερέφωνα των μέσων μαζικής ενημέρωσης για το πώς έχουν μπει στο παιχνίδι. Βεβαίως, την ασπίδα τα χιλέα, κύριε.
1: Σημαντική ημέρα η αυριανή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς θα υπογραφεί η συμφωνία για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Ο στρατιωτικός μας συντάκτης Κώστας Σημεωνίδης έχει τις λεπτομέρειες. Κωστή.
2: Είναι πράγματι μια ξεχωριστή μέρα για τη χώρα μας η αυριανή, Κατερίνα, καθώς θα πέσουν υπογραφές μεταξύ των επικεφαλής των διευθύνσεων εξοπλισμών Ελλάδας και Ισραήλ για το μεγάλο ελληνικό αντιρροπορικό θόλο, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Μια ασπίδα, Κατερίνα, συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 3 χρόνια. Τα βασικά συστήματά του θα είναι όλα Ισραηλινά. Θα είναι το David Sling, το Barak MX και το Spyder All-in-One.
1: Κώστα, σήμερα η Ελλάδα προχώρησε και σε μια νέα δωρεά προς τον Λίβανο. Τι τους δώσαμε?
2: Πράγματι, η Αθήνα δώρησε στο Λίβανο κρίσιμο στρατιωτικό υλικό. Το αρματαγωγό Ρόδος, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, μετέφερε στο λιμάνι της Βηρητού 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού Mi-113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης Tiger στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης της χώρας μας προς τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Να σου πω ότι ανάλογο στρατιωτικό υλικό είχαμε δωρήσει στο Λίβανο και τον Ιανουάριο.
0: Καλά ρε εσείς, τσιμπολογάτε όλοι. Όλοι τσιμπολογάτε. Έχει βγει ο Δένδιας και μοιράζει χιλιάδες ευρώ για να διαφημίσει την ασφία των χιλιάς στην Ελλάδα. Το θέμα δεν το κλείσαμε εδώ. Θα συνεχιστεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, είναι πώς θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα και γιατί δίνονται αυτά τα χρήματα τώρα που ο κύριος Νετανιάχου βρίσκεται σε μια προεκλογική εκστρατεία, σε μια προεκλογική περίοδο, και γιατί ο ελληνικός λαός να χρηματοδοτήσει. Γιατί ουσιαστικά αυτό κάνει την εκλογική διαδικασία Νετανιάχου στο Τελαβίβ. Όταν ξέρουμε ότι ο Νετανιάχου πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Νετανιάχου. Στήριξέ με στον προεκλογικό αγώνα με λεφτά του ελληνικού λαού και εγώ θα σε στηρίξω, Κυριάκο, όταν έρθει η ώρα να κάνεις εκλογές. Και με το Predator και με την οθεία που ετοιμάζουμε και με άλλα κόλπα που έχω εγώ στο τσεπάκι μου για να σε βοηθήσω να ξαναγίνεις πρωθυπουργός. Έχουμε να κάνουμε με τη συνομολόγηση μιας άκρατης μορφής πολιτικής μαφίας. Στήριξέ με για να σε στηρίξω στις εκλογές. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Πώς λέγεται αυτό στην καθομιλουμένη? Δεν λέγεται πολιτική μαφία? Σας είπε κανένας ότι ο Νετανιάχου είναι κανένα καλό παιδί? Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές στο Ισραήλ. Αλλά με λεφτά του ελληνικού λαού. Και με λεφτά που θα πάρει εκβιάζοντας τον ίδιο τον Τραμπ. Αυτό για όσους υποστηρίζουν ότι η συμμαχία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ είναι σε νόμιμα πλαίσια. Εγώ δεν είπα ούτε να φύγουμε από αυτό τον άξονα, ούτε να μην έχουμε συμμάχους. Να έχουμε συμμάχους. Αλλά οι σύμμαχοι πρέπει να είναι καθαροί απέναντι στο ελληνικό λαό. Και ουδέποτε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και των Ισραηλινών δεν ήταν ξεκάθαροι απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού, παρά μόνο στα συμφέροντα της εξουσίας. Το θέμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι τεράστιο. Λέει ένας φίλος εδώ και έχει δίκιο. Ξεκάθαρα υπογράφεται μια συμφωνία για νοθεία στις εκλογές. Ο θόλος είδαμε ότι είναι διάτριτος από τα ντρόν. Γιατί να υπογράψει κάτι που δεν θα έχει ισχύ απέναντι στην Τουρκία? Και γιατί δώρησε στο Λίβανο αμυντικό εξοπλισμό? Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στο Λίβανο σήμερα. Μπορεί κάποιος επίσης να μας ξεκαθαρίσει τα αμυντικά εξοπλιστικά συστήματα της Ελλάδος, η Patriot, γιατί είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Για ποιο λόγο η πύραυλη Patriot είναι ακόμα στη Σαουδική Αραβία? Γιατί δεν φεύγουν από εκεί? Τι κερδίζουμε με το να δίνουμε αντιεροπορικά συστήματα στους Σαουδάραβες που είναι καλύτεροι σύμμαχοι των Τούρκων? Τι κερδίζουμε? Γιατί πήραν αρονάρων τους Patriot από την ακριτική νησιωτική περιοχή και τους κουβαλήσανε στην αμερικανική ναυτική βάση της Ούδας? Ποια είναι τα δικά μας ωφελήματα απέναντι στην Τουρκιά, η οποία έχει πάρει αέρα και παραβιάζει συνεχώς το Αιγαίο, είτε με ντρόν, είτε με καταδιωκτικά, είτε με διάφορους τρόπους κατασκοπίας? Ελλάς είναι με την πλάτη στον τοίχο Και δεν έπρεπε να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Μα εσείς δεν διακηρύσσεστε ότι είστε σύμμαχοι με τους Ιταλινούς. Άρα δεν φοβάστε τον Τούρκο. Και τι είστε με την πλάτη στον τοίχο. Έχετε τάξη μέχρι το Δεκέμβριο, Γενάρη. Να πουλήσετε το μισό Αιγαίο στην Τουρκία. Έχετε συνομολογήσει κάτι τέτοιο και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό. Κάποτε από το 1974 και μετά καταρρύπταμε τουρκικά αεροσκάφη και δεν κουνιόταν φύλλο. Και τώρα έχουμε γίνει η έσκατη των εσκάτων. Η χειρότερη. Αυτά πρέπει να προβληματίσουν τις πολιτικές ηγεσίες. Και όχι να προβληματίζουν μόνο την κοινή γνώμη και τον κόσμο που ασχολείται με εθνικά θέματα. Πάμε σε μία μουσική ανάσα με Ζαμπέτα και επιστρέφουμε.
3: 1972 βρίσκομαι στην Αμερική για γουσαριά μέρες. Γυρίζω στην Αθήνα όπου μου είχαν τα μαντάτα. Τα μαντάτα. Μου είπαν ότι πέθανε ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο λεγόμενος τσάντας. Κρατούσε ο καημένος μια τσάντα γεμάτος στίχους. Αλλού τους χάριζε, αλλού έπαιρνε ποσοστά. Γίναγε συνθέτη, παρασυνθέτη, παρασυνθέτη. Πάω κι εγώ σπίτι του να δω τη γυναίκα του, να δω τι, πώς και συνέβη αυτό. Μου λέει η γυναίκα του τις τελευταίες ώρες, σ' άφησε, μου λέει, αυτό το τραγουδάκι. Το τραγούδι αυτό ήταν ο Θανάσης. Το λέω κάθε βράδυ.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία μεταδίδεται κάθε μέρα, 5 με 6, στην απογευματινή ζώνη του Mach FM 99,8. Η εκπομπή μας μεταδίδεται επίσης τρίως διάρκειας, κάθε Σάββατο 4 με 7 και σε επαναλήψεις τις μεταμεσονύκτιες ώρες της εβδομάδας. Ένα από τα μείζωνα θέματα που βλέπω ότι δεν προβάλλονται από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ο διεμβολισμός του πολιτικού συστήματος από το καθεστώς της μαφίας. Ξέρετε, εμείς έχουμε ανοίξει ένα πόλεμο εδώ, ο οποίος δεν είναι πόλεμος με πραγματικά πυρά. Είναι ένας πόλεμος που βασίζεται στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι άντληση πληροφοριών, η οποία γίνεται με πολύ δυσχερή, πολύ δύσκολο και με πολύ επίπονο τρόπο. Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα θέματα που αφορούν στο καθεστώς της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Σας είπα σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι πιόνι της μαφίας. Ούτε εύχομαι, ούτε αντεύχομαι να μην επαληθευτώ. Όμως, όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί ρεπεί το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μια επαναληπτική ιστορική διαδικασία η οποία έχει άμεση σχέση με την ιταλική πολιτική σκηνή της δεκαετίας του 70-95. Την περίοδο δηλαδή που η μαφία έκανε το δικά της κουμάντα στο πολιτικό σύστημα της Ιταλίας, διεφθείροντας, μιζώνοντας, χρηματίζοντας Ιταλούς πολιτικούς. Είχαν φτάσει στο σημείο να δίνουν χρήματα. Είχαν φτάσει στο σημείο να διαφύρουν με μαύρο χρήμα ακόμα και πρωθυπουργούς εν ενεργεία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Κάποιοι από αυτούς είχαν το σθένος ή τουλάχιστον είχαν την τροπή να σηκωθούν και να φύγουν από την Ιταλική Χερσόνησο και να αυτοεξοριστούν κάτω από τα νησιά της Σικελίας. Κάποιοι άλλοι όμως που θέλησαν να παριστάνουν τους κοκοβιούς, όπως ο Μακαρίτης ο Αντρεώτη, ο οποίος ήταν μια διεφθαρμένη προσωπικότητα. Κύριε Μητσοτάκη, σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Τζούλιο Ανδρεώτη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Μπετίνο Κράξη? Σας θυμίζει κάτι ο βίος και η πολιτεία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη? Και οι τρεις ήταν αναμιμηγμένοι στο συνδικάτο της μαφίας. Ο ένας με τις τράπεζες, ο άλλος με τα χρήματα, ο άλλος με την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας και βεβαίως στην πιο σύγχρονη μορφή της. Η μαφία ήταν αναμιμηγμένη και με τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Σαρκοζή. Σαρκοζή πήγε φυλακή, έστω και για λίγες εβδομάδες. Αλλά ο Σαρκοζή ήταν μια άκρος διεφθαρμένη προσωπικότητα από τη Σισιλιάνικη και την Αφρικανική μαφία του Καντάφη. Όλα αυτά δεν είναι ξένο σώμα για την Ελλάδα. Η έρευνά μας θα συνεχιστεί. Είτε βάζουν σπιούνους, είτε βάζουν κατακάθια του υποκόσμου δυσμορφές προσωπικότητες. Με το που τους βλέπετε αντιλαμβάνεστε ότι είναι κατοχικοί αρτέμιδες μάτσες. Χειρότερα είναι τα μούτρα τους, και δεν θέλω να προσβάλλω τον Μακαρίτη ηθοποιό, τους ρόλους του προβάλλω, ως ο Αρτέμις μάτσας της μετακατοχικής Ελλάδος. Πυθύνια όργανα του συστήματος, σπιούνι των ιστολογίων, γράφουνε τα μοίρια όσα, χτυπώντας οικογένειες και σπηλώνοντας προσωπικότητες σε μια τρομακτική δολοφονία χαρακτήρων. Κάθε φορά που η εφημερίδα μας βγάζει θέματα για την πολιτική μαφία στην Ελλάδα, έχουν αυτούς τους χρηματοδοτούμενους, δύσμορφους, σπιούνους, να γράφουν ανοησίες σε ανύπαρκτα ιστολόγια μιας ανύπαρκτης επισκεψιμότητας. Θεωρούν ότι έτσι θα χτυπήσουν το σθένος του δημοσιογράφου, το σθένος του ρεπόρτερ, θα χτυπήσουν τη βασική τους αντίληψη περί αξιόπιστων πηγών για να βγάλουν το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Είναι μακριά νυχτωμένη. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει τίποτα. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Δεν πήρα ποτέ στη ζωή μου μαύρο πολιτικό χρήμα. Αυτοί όμως που είναι η λεβεντό μπιπ των ιστολογίων κάνουν ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι για να κάνεις ρεπορτάζ για ένα πεντακοσάρικο. Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι όταν κυρίες και κύριοι δέχεσαι τις εντολές της ντόπιας ολιγαρχίας για να σπηλώνεις και να δολοφονείς χαρακτήρες ανθρώπων για ένα πεντακοσάρικο. Αυτή η δύσμορφη πίθηκη των ιστολογίων κάποια στιγμή θα έχουν την τιμωρία τους. Και έχω να τους πω, επειδή έχω μια χρόνια πείρα και στα μικρόφωνα και στις εφημερίδες και στην τηλεόραση, ο βιολογικός κύκλος, ο κύκλος ζωής των παρανόμων ρουφιάνων ήταν πολύ μικρός. Δεν υπήρξαν ρουφιάνοι στην Ελλάδα, μισθοδοτούμενοι και χρηματοδοτούμενοι ρουφιάνοι που ξεπέρασαν το 50ο έτος ηλικίας. Έχω να σας πω λοιπόν κάτι το οποίο δυστυχώς έχει σχέση με τα καντήλια του Χάρου. Τα καντήλια του Χάρου είναι πάνω από το κεφάλι τους. Άνθρωποι που παίρνουν ένα πεντακοσάρικο για να δολοφονούν χαρακτήρες και να σπηλώνουν υπολήψεις δεν έζησαν πάνω από 55 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι. Δύο δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησαν καλά με αποκαλύψεις και με σημαντικά ρεπορτάζ, τους φάγαν τα κυμπαρίσια. Γιατί? Γιατί και οι δύο ήταν ρουφιάνοι. Ο πρώτος ήταν ρουφιάνος επιχειρηματιών και ο δεύτερος ήταν ρουφιάνος μαφίας. Χρηματοδοτήτο από τη μαφία. Αυτό όμως μέχρι το σημείο να επιδοκιμάζουμε τέτοιες δολοφονικές ενέργειες, η απόσταση είναι τεράστια. Σε καμιά περίπτωση, και ήμασταν οι πρώτοι που προσπαθήσαμε με στοιχεία να δώσουμε τη δυνατότητα για να εξιχνιαστούν αυτές οι υπόθεσεις. Αλλά δυστυχώς και οι δύο υπόθεσεις έμειναν εξιχνιαστές. Και ο πρώτος και ο δεύτερος συνομολόγησαν βρώμικα παιχνίδια με την επιχειρηματικότητα και τη μαφία. Έχω λοιπόν την εκτίμηση και τους το λέω για να έχουν το νου τους. Τουλάχιστον να μην πάνε τζάμπα σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Να προσέχουν. Γιατί ο βιολογικός κύκλος όλων αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα μα πάρα πολύ μικρός. Δεν ξεπέρασαν τα 55 χρόνια της ζωής τους. Οι δύσμορφοι πίδικοι τέτοιων ιστολογίων δεν έζησαν πολύ, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν επιχαίρομαι γι' αυτό. Εγώ δεν χαίρομαι για τέτοιου είδους καταλήξεις. Όμως, σας λέω και πάλι, άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες, πιάνουν στο στόμα τους παιδιά, γυναίκες κλπ, και δεν θα ξανασχοληθώ με αυτήν την ιστορία, είχαν πολύ μικρό βιολογικό κύκλο ζωής. Σε αυτό το σημείο, θέλω να ακούσουμε τον πανμέγιστο, τον αδιάκοπο, το μεγάλο άρχοντα της πολιτικής ζωής του τόπου, των τεραστίων διαστάσεων μυϊκό αποδέκτη του θαλασσίου κύματος, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι το παιδί θαύμα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, απήχε ένα μήνα από τα πολιτικά δρόμενα και έκανε μπάνια στη θάλασσα. Και την ίδια ώρα και εγώ ήταν όλη η Ελλάδα. Θέλω να ακούσουμε μια αποστροφή όλων αυτών των ηλιθιωδών πραγμάτων τα οποία απασχόλησαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας το μήνα που πέρασε. Για ακούστε.
1: Σήμερα 31η Αυγούστου ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους, σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Θυμάμαι τότε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις και την αντίσταση των λεγόμενων φιδωλών χωρών του Βορρά στην ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού. Σήμερα που ολοκληρώνεται, αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω. Το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2021 προβλέπαμε ότι στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 θέσεις εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμιακές μηχανές με POS. Με απλά λόγια, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιχα της φοροδιαφυγής. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δρομολογήσαμε τη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερορίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι, από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης, έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες, από το gov.gr ως την ψηφιακή υγεία. Από καθαρός αγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, γίναμε καθαρός εξαγωγέας, επενδύοντας στις ανώσες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ανώσες πηγές ενέργειας και σε συστήματα προθήκευσης, τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%. Ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη, χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιτέλους, η χώρα απέκτησε χρηματολόγιο. Το 2019 η χρηματογράφηση ήταν στο 39%. Σήμερα έχει φτάσει στο 99%. Το εμβληματικό αυτό έργο, τόσο κρίσιμο, ένα έργο το οποίο κρεμούσε πολλές δεκαετίες, συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατασκευάσαμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης τοποθετήσαμε σχεδόν 40.000 διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικρατεία.
0: Εσύ!
1: Τι είσαι στο σημαντικό του.
0: Τι να στα που λες, ρε. Ποιο Ταμείο Ανάκαμψης, ρε. Το Ταμείο Ανάκαμψης μαζί με τον άλλον, ρε. Το μεγάλο αφεντικό του Υπουργείου Οικονομικών το δώσατε σε 50, για να μπω λιγότερο, οικογένειες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα χρήματα τα πήρε ο συμπεθερός σου, ο κύριος Σάκαρης. Πόσα λεφτά πήρε ο Σάκαρης, ρε, από το Ταμείο Ανάκαμψης? Τι ψέματα είναι αυτά που λες? Κυρίες και κύριοι, από τα 30 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης, επειδή έχουμε κάνει εκτενέστατα ρεπορτάζ γύρω από αυτές τις ιστορίες του Ταμείου Ανάκαμψης, 30 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ διασπαθίστηκαν σε 15 εταιρείες στην Ελλάδα. Τα περισσότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πήραν μία εταιρεία που λέγεται Unisystems. Μία εταιρεία του κύριου Σάκαρη που ο ίδιος δεν ξέρει σε ποια εταιρεία ανήκει. Μία εταιρεία του κυρίου Σταθόπουλου της Νόβα. Μία εταιρεία της κυρίας... της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Vodafone. Μία εταιρεία του κυρίου της Deutsche Bank, της Cosmote. Οι περισσότεροι που πήραν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν άνθρωποι που χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Γκραμπόφσκη. Ποια λεφτά έδωσες στις μικρές επιχειρήσεις? Από τα 30 μέχρι 50 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ανάθεμα αν 5 δις δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα, και το ξαναλέμε για να εμπεδωθεί, του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έδωσαν για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Τα χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ήταν δώρο, κυρίες και κύριοι. Είναι ένας μακρόσυρτος δανεισμός που πρέπει να επιστραφούν. Πότε θα επιστραφούν? Και κάτι ακόμα που έκανε αλγινές εντυπώσεις σε όλο τον ελληνικό λαό. Σαν Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο πολιτικός προϊστάμενος του μας πούλησε το παραμύθι ότι εξοφλάμε νωρίτερα, λέει, τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας, δίνοντας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να γλιτώσουμε, λέει, φόρους, για να γλιτώσουμε επιτόκια. Εξοφλάμε το δημόσιο χρέος, γιατί η Ελλάδα, λέει, θα κερδίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αν εξοφλάμε το δημόσιο χρέος. Και οι ανάγκες του ελληνικού λαού, ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Ο κόσμος δημιούργησε το δημόσιο χρέος ή εσείς σαν πολιτική εξουσία? Πόσα λεφτά έχετε δανειστεί από ξένες εταιρείες? Πόσα λεφτά δανεισμό έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος δημιούργησε το δημόσιο χρέος? Εγώ το δημιούργησα? Οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Παπανδρέου, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα πληρώσετε από την τσέπη σας. Γιατί να πληρώσει ο ελληνικός λαός τα μνημόνια στα οποία τον υποβάλατε? Και έρχεται ξαφνικά, εν το μέσο της νυχτός, ο Μεσσίας από την Καλαμάτα, ο Μεσσίνιος από το Όρος των Ελαιών, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, εν το μέσο της νυχτός, έρχεται ο νυμφίος. Έρχεται ο νυφτίος, ο νυμφίος, να σώσει την Ελλάδα. Ακούστε. Αφελείς μπορεί να είμαστε και εύπιστοι, βλάκες δεν είμαστε. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Αντώνης Σαμαράς? Κύριε Σαμαράς, σε είχα ρωτήσει και σε προηγούμενες εκλογές, ποια είναι η άποψή σου για το χρέος της χώρας? Ποια είναι η άποψή σου για το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν μας τα έχεις απαντήσει αυτά. Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Παναγιωτόπουλο των αμυντικών εξοπλισμών? Κολλητός σου είναι. Κολλητός φίλος είναι. Θα τον πάρεις και αυτόν μαζί στο κόμμα? Γιατί? Για να τα τρώτε μαζί? Ποια είναι η άποψή σου για τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε? Δεν βλέπω να του κάνεις κριτική του κύριου Τσίπρα. Γιατί? Γιατί κάνεις κριτική μόνο στον κύριο Μητσοτάκη? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Τσίπρα? Για ποιο λόγο? Γιατί αφήνεις απ' έξω τον κύριο Ανδρουλάκη? Για ποιο λόγο? Έχεις λόγους? Συνομολογείς μαζί τους άνομες συμμαχίες του περιθωρίου? Γιατί χτυπάς συνέχεια τον κύριο Μητσοτάκη? Καλά του κάνεις και τον χτυπάς. Εγώ δεν είπα να τον χτυπάς. Γιατί όμως δεν κάνεις κριτική στον κύριο Τσίπρα? Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας χρηματοδοτείται από τα ολιγαρχικά κέντρα της χώρας? Γιατί περιμένεις να τσιμπολογήσεις και εσύ από αυτούς? Δεν μας τα λες καθόλου καλά, κύριε Σαμαρά. Αλλά για τον κύριο Σαμαρά θα ανοίξουμε ένα ειδικό κεφάλαιο όταν έρθει η ώρα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανακοινώνει πολιτικό κόμμα. Διερωτώνται πολλοί γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ανοίγει γραφεία για το πολιτικό του κόμμα. Για τον απλούστατο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει να πει τίποτα στον κόσμο. Και ότι περιμένει, όπως περίμενε πάντα, με το DNA του Προδότη, με το DNA του Ιούδα του Ισκαριώτη, να καταλάβει πότε ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές, γιατί είναι πολύ μικρό σε δύναμη το κόμμα που ετοιμάζει. Οπότε σου λέει θα πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές το Μάρτιο, εγώ θα του ανακοινώσω 2 μήνες νωρίτερα. Για να μην φάει τα μούτρα του όπως τα έφαγε και η Καριστιανού, η οποία πια έχει τελειώσει. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη κάθε Δευτέρα, Τάρτη και Παρασκευή στο ειδησιογραφικό της μαγκαζίνου. Είστε καλά, καλή αυριανή και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε τις εκπομπές μας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί εδώ, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάξι Ιωαννίδη θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και φυσικά θα έχετε όλη την ενημέρωση η οποία υπάρχει και σήμερα πραγματικά γίνεται ένας χαμούλης με την έννοια ότι είναι τελευταία μέρα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Όφη, αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις μεταγραφικές κινήσεις εάν και εφόσον θέλουν αυτοί οι παίκτες που θα αποκτήσουν να αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Είναι λοιπόν η τελευταία μέρα για κάθε παίκτη που θα έρθει ώστε αύριο να δηλωθεί, μάλλον σήμερα το βράδυ νομίζω, μέχρι σήμερα το βράδυ είναι η προθεσμία για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τις συμμετοχές που θα έχουν οι ομάδες στη League Phase. Και έχουμε την ΑΕΚ στο Champions League, τον Ολυμπιακό με τον Όφη στο Europa League και φυσικά τον Παναθηναϊκό στο Conference League. Φυσικά έχουμε και παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος που είναι από λίγο. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της και επικράτησε με 0-2 απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ακόμα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει μέσα στην Λάρισα την τοπική ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε τη σημερινή αναμέτρηση με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλι, Φλόιρερ, Σα, Φορτούνι, Μάρτινς και Γκονζάλες. Από την άλλη πλευρά, η Λάρισα, η οποία συμμετέχει φέτος σε Super League 2 και παρόλα αυτά έχει κάνει ένα αξιόλογο ρόστερ, ξεκίνησε την αναμέτρηση με Μελισσά κάτω από τα δοκάρια, Τσελεπίδη, Μπούση, Σάκιτς, Ρισβάνι, Τσιγκάρα, Πάπα Γεωργίου, Αλμπάνι, Νικοκυράκη, Σντούπι και Νίτσο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στο παιχνίδι, ένα κόρνο μόνο το οποίο εκτέλεσε ο Ολυμπιακός, μέχρι εκεί και τίποτα περισσότερο. Έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, τώρα τη μεταφέρουμε εδώ, Μάχη 99,8 στα FM. Μπαμ για τον Παναθηναϊκό και πολύ ηχηρό ακούστηκε μέχρι το Μαρόκο, ακούστηκε μέχρι την Ισπανία και έχει να κάνει με την συμφωνία που υπάρχει με τον Ουνάι. Ο Ουνάι λοιπόν, ο οποίος έρχεται τελικά στον Παναθηναϊκό και μάλιστα σήμερα για να υπογράψει συμβόλαιο με τους Πράσινους, έναν παίχτη που ο Παναθηναϊκός κίνησε γη και ουρανό προκειμένου να τον αποκτήσει. Πέρασε από 40 κύματα αυτή η μεταγραφή. Τον ήθελε ο Άγιαξ, τον ήθελαν άλλες ομάδες. Τελικά δεν προχώρησε το θέμα, με αποτέλεσμα να φαίνεται σήμερα το πρωί ότι η εξέλιξη αυτή θα ήταν αρνητική για τον Παναθηναϊκό. Οι Πράσινοι όμως κατάφεραν, βρήκαν έστω και στο 95 την χρυσή τομή με την ομάδα της Τζιρόνα, με αποτέλεσμα να έρχεται σε λίγη ώρα στην Ελλάδα ο Ουνάι προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Δεν είναι μόνο αυτή η μεταγραφική κίνηση, έχουμε πάρα πολλές, σιγά σιγά θα πρέπει να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά για να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε τι ακριβώς ισχύει, πώς είναι τα πράγματα. Είπα και λίγο νωρίτερα, απανωτές μεταγραφικές κινήσεις η μία πίσω από την άλλη. Θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Μαρκόκη φυσικά 2-2, τελικό αποτέλεσμα και αυτό για τον θεσμό του Κυπέλλου. Είναι το παιχνίδι το οποίο έληξε και αυτό πριν από νωρίτερα. Πάμε λίγο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για να αρχίσουμε να δίνουμε τις ειδήσεις έτσι όπως τρέχουν, έτσι όπως προχώρησαν. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μέχρι στιγμής είμαστε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ του Ολυμπιακού και της Λάρισσας. Παραμένει πάντα αυτό το 0-0. Θα πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής να δούμε λίγο τι έγινε με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία σε ρυθμό ρελαντή επικράτησε 0-2 μέσα στην Χρυσούπολη της τοπικής ομάδας του Νέστου. Η ΑΕΚ, η οποία πέτυχε 2 γκολ με τον Ζήνη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης στο 10ο λεπτό και στην συνέχεια ήρθε προς το τέλος αναμέτρησης ο Γκιουργκίβ, ο οποίος πέτυχε τον γκολ και κλείδωσε την νίκη για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ, η οποία έδειξε για μια ακόμη φορά ότι, εντάξει, τώρα μάλλον στο σημερινό παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά, γιατί
Η ΑΕΚ περισσότερο αγκαρία έκανε. Δεν είναι μόνο ότι ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά τα οποία δύσκολα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι ότι η υπερβολική ζέστη που υπήρχε, ο κακός αγωνιστικός χώρος, ο φόβος μήπως υπάρχει κάποιος τραυματισμός, η ΑΕΚ έπαιξε τόσο όσο για να πάρει την νίκη. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν μπορέσουμε λίγο αργότερα θα πάμε να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξέλιξη αυτή, μάλλον με το τελικό παιχνίδι και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλα θέματα για την ΑΕΚ που αφορούν περισσότερο και έχει να κάνει με την περίπτωση του Ζωάο Μάριο, ο οποίος οριστικά και αμετάκλητα έμεινε ελεύθερος από την Μπενσίχτας και πλέον και αυτός έχει βγάλει τα εισιτήριά του ώστε να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Το ποιος είναι ο Ζωάο Μάριο το ξέρουμε πολύ καλά από την περσινή του θητεία στην ομάδα της ΑΕΚ. Ο 33χρονος διεθνής μεσοπιθετικός αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός στην ΑΕΚ από την Μπενσίχτας και σίγουρα οι φίλοι της ΑΕΚ το θυμούνται πάρα πολύ καλά και θα το θυμούνται για πολλά χρόνια, γιατί αυτός ήταν που πέτυχε τον γκολ προς το φινάλε του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και από αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε και ο τίτλος πέρσι για την ομάδα της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν ο Ζωάο Μάριο έρχεται στην... Μάλλον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Να θυμίσω ότι πέρσι σε 31 αγώνες είχε πετύχει 6 γκολ και 3 ασίστ. Αν μη τι άλλο, πολύ σημαντική η παρουσία του. Τώρα, η ΑΕΚ η οποία έχει αρκετά και αυτή, όπως σας είπαμε, μια εξέλιξη η οποία υπάρχει για την ομάδα της Ένωσης έχει να κάνει με τον Κουτέσα, ο οποίος ουσιαστικά ολοκληρώνει τη θητεία του στην ΑΕΚ. Με ένα χρόνο ακριβώς ήρθε και πλέον φεύγει. Με συνοπτικές διαδικασίες έρχεται να λυθεί η συνεργασία του και να επιστρέψει στην Ελβετία αυτή τη φορά για την ομάδα της Σερβέτ. Ο Κουρτέσα, ο οποίος δεν ήταν ο παίχτης ο οποίος ήρθε εδώ για να κερδίσει θέση βασικού, δεν το έδειξε, δεν τα κατάφερε, δεν ήταν θετικός ο Νίκολιτς για να παραμείνει, οπότε με αυτά τα δεδομένα εισηγήθηκε, αν βρεθεί τρόπος να λυθεί συνεργασία όπερ και γένετο. Τέλος λοιπόν η περίπτωση αυτή. Τώρα από την ΑΕΚ έχουμε και άλλα και αυτό το οποίο έχει να κάνει αφορά πλέον τον Φρατζή Πιέρο, ο οποίος φαίνεται ότι απασχολεί την Κύπρο και είναι συγκεκριμένα την ομάδα της ΑΕΛ. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και ο Μίλος Πάντοβιτς. Αυτό αναφέρουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Η ΑΕΚ λίγο πολύ έχει στο transfer list τον Πιέρο, ο οποίος πλέον με την παρουσία των υπολείπων παιχτών που υπάρχουν στην επίδεση δεν παίρνει πλέον πολύ χρόνο συμμετοχής και η ΑΕΚ φαίνεται να είναι εκεί εξασφαλισμένη με τον Βάργκας αλλά και φυσικά τον Γιώβισιτς και φυσικά και τον Ζήνη, ο οποίος σκόραρε και σήμερα, και θα έβλεπε θετικά αν υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη. Θα δούμε λοιπόν εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η προοπτική προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα μια μικρή παρένθεση, γιατί για την ομάδα της ΑΕΛ Μεσού φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Πάντοβιτς, ο οποίος ήταν κλεισμένος με τη Γιαγκελόνια, ουσιαστικά έκλεισε εκεί, ήταν έτοιμος να πάει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, δεν προχώρησε αυτή η προοπτική και μάλλον είναι πιθανό πλέον να μάλλον μπήκε στο στόχαστρο της ΑΕΛ Μεσού και είναι πιθανό να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή. Αυτά όσο αφορούν τα θέματα της ΑΕΚ πάνω κάτω, όλες αυτές οι εξελίξεις, πολλές οι μεταγραφικές κινήσεις. Η ΑΕΚ φυσικά δεν είναι αυτή που τρελάθηκε στις μεταγραφές, έκανε τόσο όσο στοχευμένες κινήσεις εκεί που έπρεπε. Έφυγε ο Πινέδα, πήρε 2-3 παίχτες για να μπορέσει να καλύψει το κενό και νομίζω ότι το έχει κάνει πολύ καλά με αυτή την εξέλιξη. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε με την ΑΕΚ, να μεταφέρουμε μάλλον τι υπόθηκε
για τον, από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε ότι καταρχάς στάθηκε πολύ στη μεταγραφή του Ζωάο Μάριο, που είπε ότι είναι χαρούμενος που θα τον έχουμε πάλι στην ομάδα μας και είναι ένας παίχτης που δεν χρειάζεται προσαρμογή, ξέρει την ομάδα, ξέρει τα αποδυτήρια, λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος, ό,τι καλύτερο για μας. Τώρα από εκεί και πέρα οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Δεν θα κλείσουμε την πόρτα, λέει, σε κάποια ευκαιρία, αλλά εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε για την Ευρώπη το κάναμε και έτσι τελειώνουμε με το ρόστερ. Αυτά μεταφέρθηκαν από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Αυτά όσο αφορά την ομάδα του της Ένωσης και θα πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό, αφού σας μεταφέρω ότι δεν άλλαζε κάτι στο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Παραμένει το 0-0, έχοντας διανύσει περίπου 16 λεπτά παιχνιδιού. Δεν υπάρχει κάτι. Με στημένες μπάλες τώρα μέσω από κόρνερ προσπαθεί και η Λάρισα και ο Ολυμπιακός, χωρίς κάτι το συνταρακτικό, χωρίς κάτι που να δημιουργήσει τις μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τον Ολυμπιακό με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι, ο οποίος είναι, αν δεν έχει φτάσει ήδη στην Ελλάδα, έτοιμος για να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκανε το μεγάλο μπαμ. Τα βρήκε σε όλα με τον Λεόν Μπέιλι, με τον 29χρονο μέσο, εξτρέμ μάλλον, να αφήνει την Άστον Βίλα, να έρχεται στην Ελλάδα, να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα, τάχιστα θα έλεγα εγώ, με fast track διαδικασίες, κατάφερε μετά την περίπτωση του Πουέρτα να φέρει έναν ακόμα πολύ μεγάλο παίχτη και να τον εντάξει στο ρόστερ της. Και ο Μπέιλι είναι πλέον πρώτο πυλόν. Τώρα, αυτή τη στιγμή κοστολογείται 14 εκατομμύρια ευρώ από το transfer market. Okay, αυτά είναι περισσότερο πράγματα τα οποία υπάρχουν για να υπάρχουν μέχρι εκεί. Αλλά να θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2021 είχε αποκτηθεί με 32 εκατομμύρια ευρώ από την Bayer Leverkusen. Και είναι χαρακτηριστικό πως φεύγοντας από την ομάδα της Γερμανίας είχε 39 γκολ, 25 ασίστ σε 156 αγώνες. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και στην παρουσία του με την Άστον Βίλα. Συγκεκριμένος παίχτης σε 163 συμμετοχές πέτυχε 25 ασίστ, σκόραρε 23 φορές και την περασμένη σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρώμα και έμεινε 6 μήνες. Δεν είχε χρόνο συμμετοχή, σε 11 μάτσα έπαιξε όλα και όλα, με 2 μόλις assist και έτσι επέστρεψε στην Αγγλία με την σεζόν ολοκληρώνεται με 18 μάτς με την φανέλα της Άστον Βίλα. Είναι ένας παίχτης που ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίχτης που νομίζω ότι ξέρει ακριβώς αυτόν τον παίχτη που είναι γνωστό ότι ο Μετελίμπαρ θέλει οι παίχτες να ακολουθούν τα δικά του θέλω. Θέλει οι παίχτες να παίζουν μέσα στα κουτάκια τα οποία αυτός δημιουργεί για να μπορεί ο Ολυμπιακός να αποδίδει και να βγάζει το αποτέλεσμα. Και θεωρεί ότι ο Μπέιλι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να ανταποκριθεί στα δικά του θέλω. Έτσι λοιπόν έρχεται να γίνει αυτή η μεταγραφή και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Δεδομένη μεταγραφή του, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μπέιλι λοιπόν στον Ολυμπιακό. Δεν τελειώνουν εδώ όμως τα πράγματα για τους ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προχωράει σε μια κίνηση στην οποία είχε συζητηθεί πάρα πολύ, είχε ακουστεί πάρα πολύ, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει σάρκα και οστά. Είναι η περίπτωση του Νους από τον Όφι, που πλέον οι ερυθρόλευκοι φαίνεται να προχωρούν και σε αυτή την προοπτική, δηλαδή να φέρουν στην ομάδα και τον Νους. Λοιπόν, μετά τους Φλόιρ, την Κιντζιάν, Γκονζάλες, Πέτερσον, ήρθε ο Ολυμπιακός να πάρει και Πουέρτα, ήρθε να πάρει και Λεόν Μπέιλι και να προσθέσει στην λίστα του και να ολοκληρώσει, γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες, το Διάγκο Νους. Δηλαδή, ό,τι είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, νομίζω μετά τον αποκλεισμό πρέπει να το είχε πει αυτό, ή λίγο πριν ή λίγο μετά, είχε πει το ότι θα πάρουμε 5 παίκτες και ο Ολυμπιακός πήρε 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αν πάρει και το Νους, 7. Πάει για 7. Περισσότεροι είναι, λιγότεροι δεν είναι. Πάντως τώρα, για την περίπτωση του Νους, ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται να έρθει άμεσα. Ενώ δεν είναι ο μοναδικός παίχτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό από τον Όφη, είναι και ο Αποστολάκης, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση, γιατί ο Ολυμπιακός θα κινηθεί μεν για την απόκτησή του, αλλά και θα τον πάρει, λέει το ρεπορτάζ, αλλά δεν θα τον εντάξει άμεσα στο δυναμικό, θα τον αφήσει στην Κρήτη μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Και θα έρθει λοιπόν από τη σεζόν 27-28. Ο Νους τώρα είναι...
πολύ καλά. Είναι ένας παίχτης ο οποίος ανέβασε πάρα πολύ τον όφη στην επίθεση. Ξέρει πλέον πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Έτοιμος παίχτης, δεν χρειάζεται προσαρμογή. Προσαρμογή θα υπάρχει μόνο για να μπει μέσα στην προσπάθεια που θα κάνει στη νέα του ομάδα. Μέχρι εκεί δεν χρειάζεται δηλαδή να προσαρμοστεί στον ελληνικό τρόπο ζωής, στα ελληνικά δεδομένα. Είναι έτοιμος και πιστεύω ότι είναι ίσως η καλύτερη μεταγραφική κίνηση που θα μπορούσε να κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού από την ελληνική αγορά. Τώρα, πώς κλείνει το συγκεκριμένο deal? Έχουμε ρεπορτάζ και η συμφωνία αυτή θα αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί. Πολύ σημαντική ήταν η πίεση του Μετελίμπαρ, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τον παίχτη και ξέρει για ποιον λόγο θέλει να τον φέρει στον Ολυμπιακό και πίεσε για να έρθει. Υπάρχει η προφορική συμφωνία και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε θα υπάρχει και ένα ποσοστό μεταπόλησης για να έχει και κάποια μελλοντικά έσοδα ο Όφη σε περίπτωση που κάνει μια μεγαλύτερη μεταγραφή. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός φορτσάρει στις μεταγραφές και δημιουργεί αυτό που είχε πει ο Μετελίμπαρ. Καθίστε να δούμε πώς θα είμαστε τον Σεπτέμβριο. Καθίστε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και δικαιώνεται απόλυτα. Ο Ολυμπιακός αλλάζει την ομάδα του. Φεύγει, έχουν φύγει παίχτες, έρχονται παίχτες. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά στον Ολυμπιακό. Άλλοι παίχτες αγωνιστήκαν στα προκριματικά, άλλοι θα παίξουν τώρα στο πρωτάθλημα. Είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Και τώρα, μια που αναφερθήκαμε σε παίχτες που φεύγουν από τον Ολυμπιακό ή που έφυγαν από τον Ολυμπιακό, υπάρχει και η περίπτωση του Ζέρσον Μάρτινς. Η Κράσνονταρ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γίνει γη και είδωρ προκειμένου να τον αποκτήσει, προκειμένου να τον πάρει στην Ρωσία. Και μάλιστα οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση για να μπορέσει να τον πείσει και κυρίως να πείσει την ομάδα του Ολυμπιακού για να τον φέρει στην Ρωσία. Οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή δίνουν γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν τον Ζέλσον Μάρτινς και όσο αφορά τον ίδιο τον παίχτη, εκεί φαίνεται να υπάρχει συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή να είναι ικανοποιημένη. Αυτό τουλάχιστον λένε πηγές από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Τώρα, πιστεύω ότι από τη στιγμή που η Κράσνονταρ ανέβασε το ποσό

Τούλα, με τον Τζολάκη, με τον Παπακανέλο και με ποια άλλα παιδιά ήταν σε εκείνη την ομάδα, που νομίζω ότι όλοι αυτοί πλέον πήραν μεταγραφές σε σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες και όχι μόνο. Πλέον δεν ανήκουν ουσιαστικά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Φεύγω με τα δάκρυα, με δάκρυα στα μάτια μου από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, δήλωσε πλέον ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πλέον θα βρίσκεται στο ανατολικό Yorkshire της Αγγλίας, στο Kingston, εκεί που αγωνίζεται η Χαρ. Και δεν θα είναι μόνος, θα έχει την παρέτηση εκεί του Κωνσταντίν Τζολάκη με ένα πενταετές συμβόλαιο που έχει υπογράψει με την νεοφώτιστη ομάδα της Χαλ. Έτσι το συζητούσα με κάποιον και έχουν δίκιο. Πώς γίνεται, αν κάποιος παίρνει έναν Έλληνα παίχτη, ξαφνικά το ζευγαρώνει. Δηλαδή, είχαμε σε Sporting Ιωαννίδης Βαγιανίδης, Ντόρτμουντ Κωνσταντέλιας Καρέτσας, Χαλ, Τζολάκης Μουζακίτης. Και πάει λέγοντας, υπάρχουν έτσι. Είναι λογικό, παιδιά, από τη στιγμή που παίρνεις έναν παίχτη και σου βγαίνει και σου δίνει θετικό πρόσημο, λες ότι μειώνω το ρίσκο του κινδύνου. Και στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ικανοποιητικά. Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό, με όλα αυτά τα μεταγραφικά τα οποία τρέχουν και δεν ξέρω πώς θα ανατραπούν τα δεδομένα, ακόμα και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας είπαμε την είδηση της τελευταίας στιγμής, κλείνει, έρχεται μάλλον στην Αθήνα ο Ουνάι για να ντυθεί στα πράσινα. Τέλος λοιπόν, καλό, όλα καλά για την ομάδα του Τριφυλιού, που ήθελε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παίχτη, και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές καλές μεταγραφικές κινήσεις στην τρέχουσα σεζόν. Είπα πριν από λίγο για τον Ροντινέι, ανακοινώθηκε και επίσημα ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής από την ομάδα της Σάντος και έτσι έκλεισε και τυπικά ο κύκλος του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό. Είπαμε το ρεπορτάζ της ΣΑΚ. Για το Παναθηναϊκό θα πάμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε αρκετά να μεταφέρουμε.

0: Συνεχίζουμε και σε λίγο θα πάμε στα θέματα του Παναθηναϊκού, αλλά τώρα εδώ μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για τον Ολυμπιακό λίγο νωρίτερα. Η σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή και τελικά εκεί δεν μπόρεσε ο επιθετικός του Ολυμπιακού να πετύχει το γκολ. Είναι μέχρι στιγμής ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο παιχνίδι. Να δω λίγο και ποιος ήταν ο παίχτης. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λίγο νωρίτερα όμως η ΑΕΛ, έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν ύστερα από λάθος του Πόποβιτς σούταρε ο Σδούπης με προβολή. Έσωσε πάνω στην γραμμή ο Κάρμο. Η Λάρισα βρέθηκε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Απάντησε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο με αυτή την φάση που είχε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, γιατί εδώ έχουμε τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Τώρα, πώς το είπα, μπορεί να τον πέρασε, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε να υποδεχτούμε τον Σωτήρη Σουκλέρη από το paopaντού.gr. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τα λέγαμε πριν την εκπομπή, άλλα λέγαμε, άλλα συνεχίζονται να γίνονται τώρα στην πράξη. Ουνάι λοιπόν είναι τώρα πάνω από το ΦΥΡ Αθηνών και προς στην Αθήνα.
1: Ναι, ακριβώς. Το σύριαλ το οποίο παρακολουθούσαμε εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, εντονότατα την τελευταία εβδομάδα, σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή του Αζεντίνου Ναΐου στον Παναθηναϊκό, έλαβε τέλος. Ο Μαροκινός Διεθνής τα έχει βρει όλα με το τριφύλι, οι πράσινοι συμφώνησαν με την Χιρόνα. Και ο Ναΐ αυτή τη στιγμή πετάει για Αθήνα. Η ώρα άφηξης που δίνει ο Παναθηναϊκός είναι 1. Ο ίδιος με δήλωσή του στον Καζέτ έλεγε 10. Νομίζω ότι 1 η ώρα θα είναι η σωστή ώρα. Οπότε 1 η ώρα τον αναμένουμε στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Όπως είπες πριν, τα λέγαμε πριν την εκπομπή, ότι κάτι έχει χαλάσει και ότι δεν θα έρθει. Διότι σήμερα τα ξημερώματα βγήκε δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι η προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού και τη Χιρόνα χάλασε. Τελικά οι πράσινοι έκαναν ένα τελευταίο μπάσιμο, όλοι είναι, ενώ τα είχαν βρει με τον παίχτη. Συμφώνησαν και με την Χιρόνα και έτσι ο Μαροκινός δίνεται στα πράσινα. Να πω μόνο ότι είναι από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Νομίζω ξεπερνάει πια και τον Μιχάλη Κωνσταντίνου την δεκαετία του 90 επί Βαρδινογιάννη, διότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει 14 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο ευρώ μπόνους και ο μισθός του Ναΐ θα είναι λίγο κάτω από τα 4 εκατομμύρια, δηλαδή 3,6-3,8. Οπότε μιλάμε για ένα τεράστιο deal, το οποίο οι πράσινοι ήθελαν διακαώς να το δουν να επισημοποιείται και έγινε έστω και τελευταία στιγμή. Ο Ναΐ νομίζω ότι δύσκολα θα προλάβει τον ΠΑΟΚ, αλλά το αφήνουμε ανοιχτό. Αλλά το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι ο Ναΐ αποτελεί ένα ακόμα βέλος στη φαρέτρα του Νίστρου και ένα πολύ σημαντικό βέλος. Διότι ναι, με τη μεταγραφή του καταρχήν ο Παναθηναϊκός δεν πάει για άλλο εξαροχτάρι. Υπάρχει ανοιχτό για αριστερό στόπερ, το οποίο να μπορεί να παίζει και αριστερό μπακ αν χρειαστεί, αλλά και αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.
0: Τώρα μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που δεν χρειάζεται να δούμε τα διαπιστευτήριά του. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ από το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα από την προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Είναι ο παίχτης που πιστεύεις θα αλλάξει τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα?
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Θέλω πάντοτε να κρατάω χαμηλά τους τόνους. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος το 24-25, όταν είχε έρθει δανεικός από τη Μαρσέιγ, έκανε όντως τη διαφορά στη μεσαία γραμμή, παρότι πέρασε ένα κακό διάστημα, αν θυμάσαι, μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
0: Είχε κανένα κόπα Αφρικά τότε?
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν πάντως ένας παίκτης ο οποίος χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός και έδειξε ότι τον χρειάζεται. Προσπάθησαν οι πράσινοι να τον πάρουν και το περασμένο καλοκαίρι, δεν τα κατάφεραν. Είναι μια σημαντικότατη προσθήκη. Ο Ναΐ δυστυχώς είπε ότι δεν θα προλάβει τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάσαι, όταν είχε έρθει την πρώτη του φορά στον Παναθηναϊκό, σκόραρε συνεχώς απέναντι στον δικέφαλο. Πάντοτε. Νομίζω και το τελευταίο του γκολ το είχε βάλει απέναντι στον ΠΑΟΚ στα play-off. Ναι. Αν δεν κάνω τώρα λάθος. Κρίμα δυστυχώς που δεν το προλαβαίνει την Κυριακή, όπως φαίνεται. Αλλά από την άλλη, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν ένα τέτοιο παίχτη, ένα παίχτη από το πάνω ράφι, ο οποίος τα χαρακτηριστικά του Ναΐ νομίζω ότι δεν τα έχει άλλος χαφ αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Και θα πω ότι δεν έχει κανείς το μακρινό σουτ του. Ο Ναΐ επιχειρεί σουτ από τα 20 από τα 30 μέτρα, μπορεί να το έχουν ξεχάσει κάποιοι, αλλά έχει πετύχει 2 πάρα πολύ ωραία γκολ και με τον Πανετολικό και με τον Βόλο, όσο ήταν εδώ. Γι' αυτό λείπει στον Παναθηναϊκό. Λείπει η σιγουριά του, λείπει η σωστή πάσα του, λείπουν τα τρεξίματά του, λείπουν αρκετά από τον Παναθηναϊκό, τα οποία η έλευσή του θα τα καλύψει. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, η οποία θα φανεί στο χορτάρι. Για το Παναθηναϊκό δαπάνησε κοντά 15-16 εκατομμύρια. τα οποία είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Και ναι, πρέπει εντάξει. να βγουν. Τώρα έχω χάσει το μέτρημα. Γύρω στα 30 εκατομμύρια πρέπει να έχει δώσει ο Παναθηναϊκός για μεταγραφές, δεν λέω για τους παίχτες.
1: Πλήρωσε δηλαδή τις ομάδες. Αν βάλουμε και τα λεφτά του Μπενίτεθ, τον χειμώνα του Μπενίτεθ δηλαδή, και βάλουμε και το προηγούμενο καλοκαίρι, ακουμπάμε τα 50 πια.
0: Καλά, ναι, αυτό άστο.
1: Το καλοκαίρι αυτό είναι πάνω από τα 20 πια.
0: Πάρα πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά τα λεφτά. Και πιστεύουμε ότι να πιάσουν τόπο τουλάχιστον, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει ξανά διεκδικητής του τίτλου. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάει πολύ σοβαρά το conference, γιατί και πέρσι είχε μια καλή προσπάθεια. Δείχνει ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Το conference προσφέρεται για διακρίσεις και θα είναι ό,τι καλύτερο αυτό για τον Παναθηναϊκό.
1: Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο μάτς είναι εντός με την Μπόρατς. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Και δεν το έχω μπροστά.
0: Κι εγώ δεν το έχω, αλλά πάνω κάτω οι ομάδες είναι γνωστές. Νομίζω ότι είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού για να πάρει και καλό ranking και για να προχωρήσει πολύ καλύτερα.
1: Είναι. Και θέλω να σταθώ στο εξής. Κρίμα που δεν έγινε η πρεμιέρα με την Κηφισιά. Θα μπορούσε να γίνει. Το Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αντί για 3 βαθμούς να έχει 6 και στη χειρότερη να πάει στους 7 κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι με τη φόρα που έχει πάρει η ομάδα και από την πρόκριση στο Κράλοβε και από την νίκη στη Λιβαδιά και πολύ πιθανόν από την αυριανή νίκη που θα, δώσει, που θα πάρει με την νίκη Βόλου, γιατί δεν νομίζω ότι η νίκη Βόλου είναι δύσκολος αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός θα πηγαίνει με συνεχόμενες νίκες και μια πρόκριση στη League Phase να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και αυτό θα του έχει στοιχεί στην ψυχολογία. Αλλά πάντοτε ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα.
0: Πόσο ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα. Συγγνώμη, Σωτήρη, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει το περσινό μπόνους της ΑΕΚ. Που ναι. θα είναι ξεκούραστος. Αλλά ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως μιλάμε σήμερα, είναι σε κακή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Έχουμε.
1: Αλλά τα ντέρμπι είναι άλλα μάτς. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, εάν πάρει το ντέρμπι της Κυριακής και στη συνέχεια κερδίσει και την Κηφισιά, γιατί ανακοινώθηκε το πότε θα γίνει και αυτό το παιχνίδι, στα μέσα Σεπτεμβρίου, νομίζω 15 Σεπτέμβρη, το αναβλητό εξαναβολής πρώτο μάτς, μπορεί να πλασιαστεί πολύ εύκολα στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Αρκεί να συνεχίσει στο ρυθμό των νικών. Πρέπει να κερδίσει και τον Πανετολικό μετά, πρέπει να κερδίσει την Καλαμάτα. Έχει δρόμο μπροστά του. Και παράλληλα υπάρχει το κύπελλο, υπάρχει και η Ευρώπη. Οπότε το πρόγραμμα είναι βαρύ. Γι' αυτό και χρειάζονται παίκτες σαν τον Ουναΐ, οι οποίοι μπορούν να παίζουν πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Είχε παίξει 25 παιχνίδια. Είχε βάλει 5 ή 6 γκολ. Οπότε δεν είναι παίκτης ο οποίος κουράζεται εύκολα.
0: Και δεν είναι αυτό, Σωτήρη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, όταν μια ομάδα θέλει να γίνει μεγάλη, πρέπει να μπαίνει σε όλους τους στόχους και να κερδίζει. Δηλαδή, πρωτάθλημα κύπελλο Ευρώπη, δεν μπορείς να πας με 20 παίχτες, 22, 23, θες ένα μεγαλύτερο ρόστερ. Φυσικά, εδώ δυσκολεύει το έργο του προπονητή το πώς θα διαχειριστεί. Αλλά νομίζω ότι ο Νίστρουπ, με το καλημέρα εδώ στην Ελλάδα, μας έχει δείξει ότι είναι ένας προπονητής που μας έδειξε ότι ξέρει να διαχειρίζεται τις ισορροπίες, ξέρει να επιβάλλει την πειθαρχία και νομίζω ότι αυτό δεν θα το δυσκολέψει ιδιαίτερα.
1: Όχι καθόλου, αρκεί και ο Παναθηναϊκός να φτιάξει λίγο αμυντικά, διότι θυμίζω ότι το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό είναι το πρώτο φέτος όπου οι πράσινοι δεν δέχτηκαν γκολ. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 13, έχουν δεχτεί 7. Αυτό είναι ένα κακό στατιστικό το οποίο έσβησε και ας ελπίσουμε να παραμείνει έτσι για την μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν.
0: Έσβησε πως έσβησε, γιατί σε μια πολύ μέτρια εμφάνιση του Παναθηναϊκός, δεν ήταν καλός με το Λεβαδιακό. Δέχτηκε πίεση από το Λεβαδιακό που θα μπορούσε κάποια στιγμή να είχε σκοράρει κιόλας και θα ήταν τότε πιο δύσκολα. Αλλά ναι, τουλάχιστον αντέδρασε το Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ακριβώς. Είμαι αρκετά αισιόδοξο για τον μήνα Σεπτέμβριο. Θα το πάμε. Εγώ επιμένω στο δόγμα που έχει θεσπίσει ο προπονητής του Βόλου Γυναικών, ο Αλεσάντο Κιαμπίνη. Παιχνίδι το παιχνίδι, δεν κοιτάμε ποτέ πέρα από την εβδομάδα που διανύουμε.
0: Ναι. Για τώρα με όποια έπιασε στο Βόλε, τι γίνεται εκεί στον Ερασιτέχνη, πώς πάνε τα πράγματα, είπαμε και
1: τα
0: την προηγούμενη φορά.
1: Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Παναθηναϊκός σε Βόλιο Αντρών, Βόλιο Γυναικών, Πόλο και Μπάσκετ Γυναικών ξεκίνησε την προετοιμασία του. Τα πρωταθλήματα ξεκινάνε σε 1,5 μήνα.
0: Κάτσε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός φέτος στο Βόλιο πού θα κινηθεί, δηλαδή είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Στους άντρες βεβαίως θα διεκδικήσει το τρίτο της σέρι πρωτάθλημα. Πήρε τον Νταμπλ, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ το οποίο ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός έκανε 3 μεταγραφές. Πήρε τον Τιμωτέ Κάρλ, έναν Ολυμπιονίκη, διεθνή Γάλλο από ομάδα της Ιαπωνίας, την οποία αρνούμε να προφέρω αυτό το όνομα. Πήρε τον Νικολάη Κόλεφ από τον ΠΑΟΚ, κεντρικό, εξαιρετικό. Και πήρε και
0: πολύ
1: τον
0: καλύτερο.
1: Τάσο Γκρίλα από τον Πανιόνιο για να υπάρχει πίσω από τον Χανδρινό κάποιο ακόμα.
0: Ο Παναθηναϊκός πού θα αγωνιστεί εφέτος στην Ευρώπη?
1: Το Champions League. Στο Βόλιο θα παίξει το Champions League, ναι, στους ομίλους.
0: Μάλιστα. Οι γυναίκες σε ποια κατάσταση είναι?
1: Οι γυναίκες είναι με μεγάλη φρεσκάδα στο ρόστερο. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές μεταγραφές. Απέκτησε καταρχήν την Γκαμπριέλα Ορβόσοβα, νέα διαγώνια. Πήρε την Ελισάβετ Ηλιοπούλου στην Πάσα. Πήρε τη Σοφία Γκρέκα στα άκρα. Πήρε την Έλλην Τίμερμαν, Ολλανδή κεντρική, μαζί με την αριστεία τον Ντάι από τον ΠΑΟΚ επίσης. Στο κέντρο έχει φτιάξει ένα νέο σύνολο και Αμπίνη, κρατώντας τον περσινό βασικό του κορμό. Και ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το back-to-back πρωτάθλημα που πήρε πέρυσι απέναντι στο Ζεόν, να το κάνει 2-2. Και θα παίξει και στο Challenge Cup άλλη μια σεζόν. Και ο στόχος είναι ξανά να βρεθεί στον τελικό.
0: Ναι, πέρσι η Λομαντίνα ήταν η ομάδα που της το πήρε, να δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, η Βαλεφόλια.
0: Ναι, εντάξει, το θυμόμουν λάθος.
1: Δεν πειράζει.
0: Ιταλική ομάδα και αυτή όμως.
1: Ναι, Ιταλική μεσαίου δυναμισμού, δηλαδή 5-7 εκεί πάντα κατά τα
0: Βαλεφόλια. Εντάξει, τελείως διαφορετικό το επίπεδο στην Ιταλία όμως.
1: Πολύ. Να θυμίσω κάτι, το μπάσκετ γυναικών έχει προβληματικά για την EuroLeague γυναικών. Αν δεν περάσει, θα παίξει το EuroCup. Και το πόλο αντρών επίσης έχει προβληματικά για το Champions League, που αν δεν περάσει επίσης θα παίξει το EuroCup. Οπότε ο Παναθηναϊκός στον έρασι τέχνη θα έχει παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε πολλά τμήματα.
0: Πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό, γιατί όσοι δεν γνωρίζουν, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι να λειτουργήσει ένας ερασιτέχνης, κυρίως ένας πολυαθλητικός σύλλογος όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο. Γιατί αν δεν έρχεται η βοήθεια από τα επαγγελματικά τμήματα, δηλαδή να πληρώνουν τα χρήματα που πρέπει, είπα Παναθηναϊκός, ξέρεις, τώρα δεν ξέρω πώς είναι στον Παναθηναϊκό, αλλά ας πούμε
1: στην... Μπορώ να τα εξηγήσω πολύ γρήγορα. Σε ό,τι αφορά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θα πω μόνο ότι ο Γιάννης Αλαφούζος αυτή τη στιγμή από το 2020 έχει δώσει στον ερασιτέχνη πάνω από 5 εκατομμύρια σύνολο.
0: Ναι, όπως είναι στις περισσότερες ομάδες, μεγάλες ομάδες.
1: Παράλληλα, η ΠΑΕ δίνει το 10% που προβλέπει ο νόμος.
0: Είναι για τη χρήση του ονόματος, του σήματος κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ή για ακόμα των εγκαταστάσεων.
1: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε πάρα πολλά συμβόλαια μεταγραφών. Η μεταγραφή του Καρλέ, του καινούργιου ακραίου του Παναθηναϊκού στο Βόλιο Αντρών, είναι δική του. Η μεταγραφή δύο παικτών στο Πόλο είναι επίσης δικές του. Και είμαι βέβαιος ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου γυναικών. Και παρότι δεν το επιβεβαιώνω, είμαι βέβαιος ότι την επιστροφή της Σαρίκα Κάρτερ στο μπάσκετ γυναικών πρέπει να έχει παίξει ρόλο και εκεί. Αλλά δεν το δένω και κόμπο.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι βοηθάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

Σας είπαμε ότι σήμερα γίνεται ένας χαμός. Έρχονται σωριδών παίχτες όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ, καθώς πριν από λίγο έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Ζαν Μοντέρο. Ο γκάρντ από την Δομινικανική Δημοκρατία είναι πλέον στην Ελλάδα. Πριν από λίγο προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, μέσω Μαδρίτης ήρθε από την χώρα του. Ο πρώην παίχτης της Βαλένθιας έπαιξε με την εθνική του ομάδα στο παράθυρο του Αυγούστου και πλέον ενσωματώνεται στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν είναι και απίθανο άμα ακολουθήσει την ομάδα στο τουρνουά της Κρήτης, το οποίο θα γίνει 4 με 6 Σεπτεμβρίου. Έτσι σιγά σιγά μαζεύονται όλοι στον Ολυμπιακό οι παίχτες εννοώ, για να ξεκινήσει η προετοιμασία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο τώρα είμαστε στο 40. Έχουμε πλέον γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγείται με 0-1 μέσα στην έδρα της Λάρισας. Είχε γίνει μια κακή εκτίμηση από τον Μελισσά, με τον Κονζάλες να παίρνει καλή θέση και από κοντινή απόσταση να κάνει το 1-0. 0-1 θα έλεγα καλύτερα. Πάντως η Λάρισα, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Κάρμο πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα. Ενώ τώρα ξανά ο Ολυμπιακός κάνει ακόμα μια καλή ευκαιρία για να κάνει το 0-2. Όταν στην προσπάθεια που έγινε πρέπει να ήταν και πάλι ο Γκονζάλες, ο οποίος έκανε ένα σούτ, οξυδοτέρεσε ο Μελισσάς διώχνοντας την μπάλα με τα πόδια σε κόρνερ. 6 τελικές για τον Ολυμπιακό, 2 εντός εστίας, 2 τελικές για την Λάρισα, 1 εντός εστίας. Είμαστε στο 42 της αναμέτρησης και παραμένει πάντα το 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και, και στον ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί τρέχουν πάρα πολύ για τις μεταγραφές. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια του χρόνου, γιατί δεν αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελευταία περίπτωση που φαίνεται να απασχολεί τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ έρχεται από έναν πρώην συμπαίχτη του Δημήτρη Γιαννούλη. Και ο λόγος για τον Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος είναι Κροάτης, αγωνίστηκε στην Augsburg με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και είναι ένας παίχτης που έχει τα θέλω για τον Λύση. Μάλιστα ρωτήθηκε και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος άναψε το πράσινο φως μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάκιτς και δεν αποκλείεται πλέον ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, λένε πληροφορίες, να είναι σε μια τέτοια διαδικασία ώστε να δώσει τα χέρια με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις. Τώρα, πολλά έγιναν σήμερα με τον Σορετήρε το πρωί να είναι εκτός ΠΑΟΚ, το απόγευμα επέστρεψε εντός ΠΑΟΚ και όλα αυτά γιατί υπήρξε η φημολογία, μάλλον η είδηση, δεν ήταν φημολογία, ότι υπήρχε κρούση από ομάδα της Αγγλίας, από ομάδα της Premiership και θεώρησαν ότι θα προχωρούσε αυτή η προοπτική. Η Bolton τελικά ήταν η ομάδα, η οποία προσέφερε μάλιστα και 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 2 εκατομμύρια για τον ΠΑΟΚ, συν κάποια μπόνους αν υπήρχε η επίτευξη στόχων. Τελικά δεν προχώρησε, ο παίχτης παρέμεινε στην ομάδα του ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει την προσπάθειά του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Τζόναθαν Γκόμες, παρά τα αυτά όμως δόθηκε δανεικός στην ομάδα της Όσνα Μπρίκ για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει γενικά παίχτες σε πολλά επίπεδα και δεν αποκλείεται κάποιοι εξ αυτών να έρθουν από μια συνηθισμένη για αυτόν ευρωπαϊκή αγορά και δεν είναι άλλη από την Ρωσία. Υπάρχουν κάποιες τελευταίες πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι για τον ΠΑΟΚ μάλλον υπάρχουν δύο παίκτες που η ομάδα του Δικεφάλου ενδιαφέρεται. Πρόκειται ο ένας για τον Βίκτορ Μελεκίν, είναι από την Ροστόφ, 22 χρονών στόπερ, και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι είναι ένας παίκτης που φαίνεται να ταιριάζει στο προφίλ των παικτών που θέλουν για το κέντρο της άμυνας στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο άλλος ο παίκτης είναι ο Τιμούρ Σουλεϊμάνοφ, επίσης της Ροστόφ, που έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν με 2 γκολ και 1 assist σε 5 συμμετοχές. Τώρα θα βάλουμε σε όλη αυτή την εξίσωση και την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, πολύ απλά γιατί
η Ροστόφ είναι μια ομάδα την οποία είχε διατελέσει, είχε εμπλεκτεί μάλιστα παλιότερα στην διοίκηση και έχει εξαιρετικές σχέσεις. Άρα λοιπόν είναι μια περίπτωση η οποία, δύο περιπτώσεις μάλλον, που είναι πιθανό να προχωρήσουν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα, από το πρωί στην ποδοσφαιρική πιάτσα υπάρχει και το όνομα του Έντι Σαλσέδο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τον Όφη, γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και πλέον είναι ένας παίχτης που σκέφτονται στον ΠΑΟΚ αν θα τον αποκτήσουν. Είναι υψηλό το τίμημα μέχρι στιγμής, αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν αποκλείεται όμως ο Σαλσέδο να είναι ένας ποδοσφαιριστής που να το δούμε στο επόμενο διάστημα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτά με τον ΠΑΟΚ, και θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον Άρη, καθότι και από εκεί έχουμε κάποιες έτσι μικρές εξελίξεις. Ο Άρης, ο οποίος κινείται και αυτός στην μεταγραφική αγορά, θέλει να ενισχυθεί και το ενδιαφέρον του φαίνεται να είναι από την... Μάλλον, καταρχάς, να πούμε ότι προς το παρόν φαίνεται να έχει χαλάσει η περίπτωση του Αλεξάνδρε Ζαουέ, ο παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην Μπαστιά, ενώ φαινόταν ότι θα άφηνε την ομάδα της Κορσικής για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τελικά οι Γάλλοι κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο παίκτης παραμένει στην ομάδα της Μπαστιά και έτσι τελειώνει αυτό το θέμα. Τώρα υπάρχει μια είδηση η οποία ίσως να αφορά έμεσα τον Άρη. Ο Κάρολ Πέρεθ έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Θέλτα και αυτό κάνει τον Άρη να σκέφτεται την προοπτική για να έρθει ξανά στην ομάδα των Κιτρινόμαυρων. Πάντως το ρεπορτάζ από την Ισπανία κάνει λόγο ότι μάλλον οδηγείται προς την β' ομάδα της Τζιρόνα. Αυτά και με τον Άρη. Τώρα για τον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί να μπει στο ελληνικό μούντ, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του αγώνα με τον Βόλο, αντιμετωπίζει την ερχόμενη Δευτέρα την ομάδα της Τρίπολης εκτός έδρας στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αγώνας δρόμου γίνεται για να έχει το χρωμάντα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ο Ματσάρη ποιους από τους νεαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές θα χρησιμοποιήσει. Πάμε τώρα όμως να μπούμε σε μια ενότητα που έχει να κάνει με τις διακρίσεις που έρχονται σόριδον από μεγάλες διοργανώσεις για τους Έλληνες αθλητές. Πάμε στους μεσογειακούς αγώνες, εκεί όπου ο Ταλανίδης κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Μια διάκριση αρκετά υψηλή, υψηλός ο ανταγωνισμός, έδειξε όμως σθένος και κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο και να πανηγυρίσει με όλη του την καρδιά.

0: Ευχαριστώ πολύ. Για αρχή θέλω να πω ότι είναι η τρίτη συμμετοχή στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το κυνηγάω πολύ καιρό τώρα. Ήρθε η στιγμή που πήρα αυτό το μετάλλιο. Τώρα ήρθε καλοδεχούμενο χρυσό. Οι Ιταλοί πίσω ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Κάνω τρεις μέρες αγώνα που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Ήμουν τελευταίος αθλητής. Συγκεντρώθηκα, δεν είδα του Νίκο την βαθμολογία που ήταν ο πρώτος-τελευταίος και είχε περάσει πρώτος στον προκριματικό γύρο. Συγκεντρώθηκα και έκανα αυτό που ήξερα να κάνω εδώ και πολύ καιρό που το δουλεύω στην προπόνηση.
1: Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών, των κόπων σου όλο αυτό το διάστημα, αυτό το χρυσό.
0: Θέλω να πω ότι πριν από 2 εβδομάδες που γυρίσαμε το ευρωπαϊκό, επειδή δουλέψαμε και για τους 2 αγώνες και για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και για τους μεσογειακούς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δεν πήρα αυτό που ήθελα πραγματικά στο ευρωπαϊκό. Και ναι, είναι η δικαίωση τώρα ήρθε στους μεσογειακούς αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι ένα βήμα το οποίο θέλω από εδώ και πέρα να το ανεβαίνω και όχι να μένω στάσιμος ή να κατεβαίνω. Από εδώ και πέρα το μόνο που μας χωρίζει για τα επόμενα είναι μόνο δουλειά. Δουλειά και δουλειά.
1: Επειδή μιλάμε για ένα χρυσό μετάλλιο, δεν
0: θα το πειρώσει. Στην οικογένειά μου, στον προπονητή μου που έχουμε δουλέψει τόσες ώρες, τόσα χρόνια μαζί, μέχρι από μικρή ηλικία και προσπαθούμε μαζί στα δύσκολα, στα καλά, στα άσχημα, στα ωραία και αυτό. Και τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη, ήταν εδώ όσοι μπορούσαν να είναι. Ξέρω ότι και οι γονείς μου είναι πίσω και με στηρίζουν σε αυτό, παρόλο που δεν είναι εδώ. Προσπαθούν όσο μπορούν και αυτοί να δίνουν το παρόν σε διοργανώσεις, αλλά τους το αφιερώνω σε όλους.

0: Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες της Ελλάδας στους Μεσογειακούς Αγώνες και αυτή ήρθε με την Εθνική Ομάδα Handball Γυναικών και μάλιστα θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή, του ομοσπονδιακού μας προπονητή Μενέλα Ουδανίλου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος από αυτή την μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό handball.
1: Έχουν περάσει 2 ώρες περίπου από την κατάκτηση του πλάκτυρου μεταλλίου. Προσπαθούμε να κοντρολάρουμε τα συναισθήματά μας. Καταρχήν θα πω ότι ευχαριστώ τα κορίτσια μου για όλη την μεγάλη προσπάθεια που κάνανε. Ένα δραματικό κοκκοά, κατά δέστα μουσική. Νομίζω ότι γράψαν μια ιστορία οποία μένει ανεξίδια γραμμένη στο χρόνο. Εγώ προσωπικά, σαν Μενέλα Ουδανίλος, θέλω να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Καταρχήν την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, που με στηρίζουν για να κάνω αυτό που αγαπάω τόσο πολύ, να δίνω την ψυχή μου στην εθνική ομάδα. Τον πρόεδρο μας, τον Κώστα τον Γκαντή, το αφιερώνουμε αυτό το μετάλλιο. Περνάει πολύ δύσκολα. Το ανήκει και το στέλνουμε νοητά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν 12 χρόνια με πίστεψε και μου έδωσε την ενιαία της εθνικής ομάδος. Νομίζω ότι τον βγάζω από το πρόσωπο και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτά που συμβαίνουν στην Εθνική Γυναικών.
0: Ένα από τα αθλήματα τα οποία θριαμβεύουν στους Μεσογειακούς Αγώνες για την Ελλάδα είναι η κοπηλασία, σοριδών τα μετάλλια και φυσικά ο Ντούσκος δεν θα μπορούσε να είχε χάσει ένα χρυσό μετάλλιο σε αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες, το οποίο πανηγύρισε και το πρόσθεσε και αυτό στην μεγάλη συλλογή μεταλλίων που διαθέτει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Έλληνα Μεσογειονίκη, τον Ντούσκο.
2: Εντάξει, γνωρίζουμε ότι οι αντίπαλοι δεν είναι όπως παγκοσμίου και ευρωπαϊκού επίπεδου, αλλά το ευχαριστήθηκα, ήταν ωραίοι αγώνες, έχει αρκετή ζέστη βέβαια, αλλά πραγματικά ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση.
3: Προέρχεσαι από παγκόσμιο, non-stop. Ναι. Αντέχεις, πώς είναι η
2: διαδικασία? Εντάξει, αντέχω, είμαι λίγο κουρασμένος, γιατί και από το παγκόσμιο. Βέβαια, εντάξει, το παγκόσμιο πήγαμε άλλες προσδοκίες, δεν βγήκε. Εντάξει, εδώ πέρα πήγαν όπως έπρεπε τα πράγματα. Συνεχίζουμε για την επόμενη χρονιά. Έχουμε πρόκριση Ολυμπιάδας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
3: Τι σημαίνει αυτό το μετάλλιο για σένα?
2: Σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι εντάξει, ένας αγώνας δεν μπορεί να αναιρέσει ολόκληρη την αξία, θεωρώ, ενός αθλητή και την προσπάθεια που προσπαθώ όλη τη χρονιά. Σίγουρα υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Προσπαθώ να κρατήσω μόνο τις καλές και τις κακές να μπορέσω να τις διορθώσω για να γίνουμε καλύτερος.

0: Παραμένουμε κοπηλασία, πολλά τα μετάλλια, τι να κάνουμε. Ο Πέτρος Καϊτατζής είναι πλέον αυτός ο οποίος κέρδισε και τους μεσογειακούς αγώνες μετά το πρωτάθλημα της Ευρώπης και ασφαλώς είναι άλλη μια διάκριση την οποία έρχεται να προσθέσει στο δικό του βιογραφικό.
1: Εξυπέροχα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο συνέστημα. Κάναμε και το 4 στα 4. Έχουμε ακόμα ένα αγώνισμα, ελπίζω να πάμε και εκεί πολύ καλά. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος, η φετινή χρονιά είναι επιτυχημένη 100%. Συνεχίζουμε, θέλω να τελειώσει τώρα όμορφα με το διπλό που έχουμε το μεικτό και μετά να κλείσουμε.
2: Το είπες μόνο σου 4 στα 4, πού το πάει η ελληνική κοπηλασία?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η ελληνική κοπηλασία τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι έχει εδραιωθεί πλέον σαν μια πολύ μεγάλη δύναμη στην παγκόσμια κοπηλασία. Είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Οπότε νομίζω ότι και τα αποτελέσματα με την τόση προπόνηση που κάνουμε και τις εμπειρίες που έχουμε πλέον, νομίζω είναι αναπόφευκτο να μην έρχονται αυτές οι επιτυχίες.
0: Να συνεχίσουμε πάντα με κοπηλασία και να πάμε στην περίπτωση της Φίτσιου που και αυτή κατάφερε να πάρει μία ακόμα μεγάλη επιτυχία και αυτή μεσογειονίκης.
3: Πλήρως ευχαριστημένη από την απόδοσή μου. Ήταν ένας αγώνας που περίμενα πολύ καιρό να αποδώσω όπως θέλω. Είχα μια πολύ δύσκολη χρονιά και χαίρομαι πολύ που σήμερα κατάφερα να δώσω και να κάνω αυτό που ήθελα και να μου βγει ο αγώνας ακριβώς όπως τον είχα υπολογίσει και να σηκώσω σήμερα τη σημαία μας ψηλά, την ελληνική σημαία ψηλά.
2: Η ελληνική κοπηλασία τα πάει περίφημα τα τελευταία χρόνια. Μας δίνει συνέχεια αφορμές να ασχολούμαστε. Πώς βλέπεις γενικότερα όλη αυτή την προσπάθεια που έρχεται?
3: Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες κοπηλάτες τραβάν πολύ κουπί. 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ρεπό, χωρίς μέρες ξεκούρασης. Είμαστε κλεισμένοι, όπως πολύ γνωρίζετε, στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά όλο τον χρόνο, με ατελείωτες ώρες προπόνησης και έχουμε πραγματικά πολύ ανάγκη το να βγαίνουν οι κούρσες έτσι όπως τις υπολογίζουμε και να μας βοηθούν να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω, να μας δίνουν δύναμη να ξεκινάμε την επόμενη χρονιά και να κρατιόμαστε από αυτές τις στιγμές των αγώνων, τις δύσκολες στιγμές της προπόνησης μέσα στο χειμώνα.
0: Πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το μήνυμα αφιέρωμα στους μεσογειακούς αγώνες, κυρίως στις επιτυχίες των ελληνικών αθλητών και αθλητριών. Και πάμε να ακούσουμε τώρα και την Αναστασιάδου που και αυτή κατάφερε να γίνει μεσογειονίκης.
4: Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσω εδώ πέρα. Ήρθα για να κερδίσω. Δεν είχα την επίδοση που θα ήθελα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε κάποιες δυσκολίες. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ήθελα να κλείσει τη ζώνη μου καλά, γιατί φέτος ήμουν πολύ καλά και στο ευρωπαϊκό και μετά στο παγκόσμιο, άσχετα που είχαμε κάποια πράγματα που δεν μας βόλεψαν. Οπότε εδώ πέρα θέλω να κάνω το 2-2 στα χρυσά και έχω έρθει γι' αυτό, είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη που ως τώρα έχω καταφέρει το χρυσό το 1.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Αφήνουμε την εκπομπή στο 0-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού, για τον αγώνα κυπέλλου με την Λάρισα. Το βράδυ στις 10:15 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη. Λοιπόν, από όλους εμάς να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τον Πρόεδρο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή, παίρνετε τα λεφτά του συνταξιούχων και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε το χαρακτηριστώ και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γεννάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων. Τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό συνέβη σε μια άλλη περίπτωση παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μας. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό, κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε ότι θα κάνετε συντάξεις χειρίας, ή δεν το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φοράει λεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείεται? Άρα λοιπόν μη κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500-1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κύριε Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business. Και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κυρία Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη, θα του την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου της, κυρία Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή. Όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισαν και τους δικούς μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς, η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη? Πόσο προστατεύει τους πολίτες? Για εμάς θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντίμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς τους κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολλοί εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία. ή την ιδεοληψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών, λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι, και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι αδεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδεοληψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Θα το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματός μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα, συκοπαντική δυσφήμιση. Κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά, όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδεολειπτικός και ο άλλος δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε, κυρία Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ, να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1.500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1.500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1.200-1.300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθήμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστος εργασίας. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διαταξής και 14ης. Επιστροφή εσόδων μεσοφόρων και εισφορών. Εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φανς. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράβατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να αναπληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος, κύριε Υπουργέ, κανόνας. Δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις, σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου, 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχησε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το αγενιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσετε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις για να το πάρει. Όλα αυτά στην άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο Ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία? Το στρέμμα 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Κύριε Υπουργέ, θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και θα τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες. Άλλο παράδειγμα, πώς κάνετε 1 ή 2 δις το χρόνο, κυρία Υπουργέ? Ήρθε ο Σκοπιανός εδώ, ο φίλος μας, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Στη χώρα του έχει μια ιστοσελίδα που νοικιάζει το σπίτι που αγόρασε στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Τα λεφτά μένουν εκεί. 1 έως 2 δις είναι αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική. Και δεν φορολογούνται εδώ. Τα ακούτε, κύριε Βιλιάρδο? Να τα ακούνε εδώ, κύριε Χίτα, κύριε Μπούμπα, κύριε Κουμπελόγλου, κύριε Αθανασίου, κύριε Σημακοπούλου, κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμμένα, κύριε Ποτόπουλε, να τα ακούνε αυτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και σχέδιο έχουμε και πρόγραμμα έχουμε και λύσεις έχουμε, γιατί είμαστε η λύση και σε το πρόβλημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα παίρνουν, επαναλαμβάνω, οι λίγοι κολλητοί του Μαξίμου. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η ελληνική λύση είναι το μόνο, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι αυτό, ζητώ συγγνώμη αν το κάνουν κι άλλοι, σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες σε 6-7 μέρες της ΕΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση? Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο Μαξίμου είναι επιχειρηματίες. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες, είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο? Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά. Άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου, που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηναίων. Και επειδή πιέζει και ο χρόνος, κύριοι συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως, διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλληλείς ψαρεύουν 100 μέτρα από την Τίνο. Τώρα κυρώσει στην Τουρκία απαγόρευση αλληλείας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι χωρίσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες και επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά, θα σας τα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλυμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατή, Οξιά, Νέανδρος δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά. Δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία. Παντού αποτυχίες. Μας ζαλίσατε με τον άξονα των IMEC, IMEC πως λέγεται, ότι είναι μεγάλη επιτυχία, θα και το αγωγός, θα πηγαίνει στην Κύπρο, στην Ελλάδα, παραμύθια. Βγήκε η Σαουδική Αραβία και σας άδειασε. Φέρτε τους Patriot πίσω τώρα. Είναι εχθρός η Σαουδική Αραβία. Σταματήστε να κάνετε λάθη. Κάνετε και το χειρότερο. Πάνε και παίρνουν πλοία, λέει, από την Ιταλία. Μεταχειρισμένες φρεγάτες. Για σταθείτε ρε μάγκες. Για σταθείτε ρε παιδιά. Τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι ιερά. Παίρνεις πλοία από τον εχθρό σου. Η Τουρκία μαζί με την Ιταλία κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία θα βάλουν αντίον της Ελλάδος. Και πας και δίνεις χρήματα στην Ιταλία που είναι εχθρός. Και αν θέλετε με βάση την γεωγραφία είναι εχθρός. Και το ζωτικό χώρο της Ιταλίας, δυτικά είναι η Γαλλία, δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά μπορεί, πάντοτε πήγαιναν και οι Ρωμαίοι και οι Βενετοί και όλοι οι Φράγκοι. Ανατολικά. Πας και δίνεις λεφτά στους Ιταλούς. Για ποιο λόγο, πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος? Γι' αυτό λέω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε ως ελληνική λύση. Εμείς διαφέρουμε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη σκέψη, την αντίληψη και την εφαρμογή της πολιτικής. Δεν θα ρωτάτε γιατί. Διότι εμάς οι προτεραιότητες, οι δικές μας, είναι διαφορετικές. Είναι οι φτωχοί. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος. Είναι αυτός που ανοίγει το μαγαζί του το πρωί και τρέμει την εφορία, τρέμει τις εισφορές, τρέμει τα πάγια, τρέμει τα έξοδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και μοχθεί, ο κτηνοτρόφος, ο αλιάς, ο μελισσοκόμος. Είναι αυτός που παράγει, στηρίζουμε αυτό που παράγει πλούτο. Όχι όσους τρώνε από τα έτοιμα, όπως οι ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να πω το εξής. Το σύστημα έχει πάντοτε δύο πόλους. Για να έχει μια ισορροπία. Σήμερα το σύστημα έχει τους δύο πόλους αυτούς. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Ο άλλος πόλος, ο δεύτερος πόλος, είναι κάποια υποκομματίδια που ελέγχει το Μαξίμου και τα δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Έρχεται νέα φουρνιά υποκομματιδίων. Που είναι της παρατάξεως, αλλά δεν είναι της παρατάξεως. Εμείς είμαστε ο τρίτος πόλος. Ο τρίτος πόλος και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους. Είμαστε ο τρίτος πόλος που θα χαλάσει αυτή την ισορροπία του συστήματος.

0: Όλοι μάθαμε βέβαια για τον Σλίμαν. Όλοι μάθαμε για τον Έλγιν. Τον κλέφτη, τον απατεώνα, τον λοποδίτη, τον λαμόγιο, τον ανήθικο αυτό τύπο. Αλλά δεν μάθαμε και πολλά άλλα πράγματα που κρύφτηκαν πολύ επιμελώς. Από τους ιστοριογράφους, γιατί ήταν λάτρεις του ψεύδους. Εδώ κάνανε μεγάλο πολιτικό τον Μαυροκορδάτο. Τον Κολέτη. Έτσι. Και τον Καποδίστρια αδικημένο. Σπεταμένο στα σκουπίδια. Οι ιστοριογράφοι, αυτοί που γράφουν ιστορία στην Ελλάδα. Π.χ. για τον Λόρδο Βίρονα, όλοι λένε ότι ήταν μεγάλος φιλέλληνας. Ήταν και φιλέλληνας. Αλλά ήταν και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι είχε δανείσει το ελληνικό κράτος και πήρε τόκο πίσω. Μην ξεχνάμε επίσης ότι πριν την Επανάσταση του 21, ο Βίρονας είχε συναντήσει αρχαιοκάπηλους, τέτοιοι ήταν, τάχα φιλελληνιστές που είχαν έρθει στην Ελλάδα και ξύλωσαν την Αφαιά Αθήνα, ξύλωσαν τον Επικουρή Απόλλωνα, του συνάντησε και είπε μπράβο και έβγε. Ο Βίρονας, ψάξτε λίγο παραπάνω, δεν κάνει κακό. Δεν κακό. Γιατί όλοι θυμάστε τον Έλγιν, αλλά η παραϊστορία που γράψαν οι άλλοι για κάποιους άλλους κρύβει επιμελώς ολόκληρη την εικόνα. Θέλω να ξέρετε όλη την εικόνα, φίλες και φίλοι. Όλη την εικόνα.
1: Το Βρετανικό Μουσείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά και πολιτισμικά μουσεία. Οι συλλογές του, οι οποίες αριθμούν περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντικείμενα, είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, απεικονίζοντας και καταγράφοντας την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού εδώ και 2 εκατομμύρια χρόνια. Τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα, αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να δει κάποιος που θα επισκεφθεί το μουσείο, παρουσιάζονται στην προτινόμενη λίστα του με τίτλο Don't Miss Items. Όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα ή αυτό το άγαλμα από το νησί του Πάσχα. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα στη λίστα και άρα στο μουσείο. Από αυτά τα 12 Don't Miss Items, σχεδόν τα μισά είναι ιδιοκτησία άλλων. Το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει ότι ανήκουν σε αυτό. Τα περασμένα χρόνια όμως, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους καταβάλουν προσπάθειες για να πάρουν πίσω τα εκθέματα που τους ανήκουν. Την ίδια ώρα που ο Guardian χαρακτήρισε το μουσείο ως το μεγαλύτερο κλεπταποδόχο τέχνης παγκοσμίως. Τα γλυπτά του Παρθενώνα κλάπηκαν από τον Βρετανό Thomas Bruce, γνωστό και ως Λόρδο Έλγιν. Όντας εντυπωσιασμένος από τον ελληνικό πολιτισμό, το 1800 έστειλε μια ομάδα καλλιτεχνών στην Αθήνα, προκειμένου να μετρήσουν, να σχεδιάσουν και να λάβουν εκμαγεία από τα γλυπτά και τα μνημεία του Παρθενώνα, ώστε να διακοσμήσει με τα αντίγραφα την έπαυλη που έκτιζε στη Σκωτία. Οι Τούρκοι που φύλαγαν το βράχο.
0: Ας τα αφήσουμε αυτά, παρακάτω υπάρχει. Θα σου πω και το ξέρετε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Καλός, κάκιστος ο Έλγιν. Αλλά και πολλοί Έλληνες είχαν πάρει μπαξίση για να μεταφέρουν τα γάλματα. Έτσι. Ραγιάδες. Και οι Τούρκοι πασάδες πήραν λεφτά από τον Έλγιν. Αλλά τι δεν λένε. Για ψάξτε λίγο τον Βίρονα και αυτούς που συναντούσε. Τον ναό Αφέας Αθηνάς. Ποιοι τον ξύλωσαν και πήραν τα γάλματα. Πολλά από αυτά είναι και στο Βρετανικό αλλά και στο Γερμανικό, στο Μουσείο του Βερολίνου. Τα λέω αυτά, θα μου πείτε εγώ αν ήμουν Βρετανός, λέω εγώ, στο Βρετανικό Μουσείο, θα απαντούσε στην ελληνική κυβέρνηση. Και θα έλεγα, μα εσείς δεν έχετε πρωθυπουργό ο οποίος ο πατέρας του είχε μια τεράστια συλλογή και δεν ξέρετε από πού την βρήκε, αλλά κάποια έδωσε αντικείμενα για να κάνει μια δική του πτέρυγα. Έτσι κάναμε και εμείς στο Βρετανικό Μουσείο. Ψάχνουμε τώρα και αναρωτιέμαι. Για να καταλάβετε, πρέπει να ψάξετε καλά την ιστορία. Αν δεν την ψάξετε καλά την ιστορία, δεν θα μάθετε ποτέ. Γιατί τη λέει 1800. Εκεί την περίοδο το 1810-20 πριν την Επανάσταση, πολλά τέτοια λαμόγια κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Πάρα πολλά. Και ξύλωσαν πολλά περισσότερα από ό,τι φαντάζεστε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σήμερα θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή. Σας το λέω έτσι με το χέρι στην καρδιά. Θέλω να κάνω δύο αρχικά σχόλια στην αρχή και να επενέσω για ακόμη μια φορά το Μητροπολίτη Κερκύρα στο Νεκτάριο που τόλμησε και αν θέλετε, διάβηκε το Ρουβίκον. Τον πέρασε, πήγε απέναντι. Και μπράβο του. Και πήγε στη Μόσχα.

0: Και μπράβο του. Και αντί επένων οι ανεκδίκητοι των Αθηνών, οι ίενες τα αρπακτικά των Αθηνών του παρακράτους του Κορονακίου, του παρακράτους του Κορονακίου και των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, πήγαν να τον κατασπαράξουν. Ο Νεκτάριος έκανε το αυτονόητο. Η Ορθοδοξία ενώνει, καλά έκανε και πήγε στη Μόσχα. Μια χαρά τα είπε και μπράβο του και με δίπλα του και με τιμά η φιλία του. Και τα καλά του λόγια που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, με τιμάει με τη φιλία του. Όχι σαν κάτι άλλους Μητροπολίτες, μην άνοιξε το στόμα μου, που ήταν υπέρ των εμβολίων και αυτός ήταν εμβόλια, ήταν ευλογία. Κάτι Αλεξανδρουπόλεως, κάτι Φθιώτιδος, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι Μητροπολίτες. Και να πω και συγγνώμη. Η Θεία Κοινωνία μεταδίδει τον κοροναϊό, μας έλεγαν. Και δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Το μυστήριο της Εκκλησίας μεταδίδει τον κοροναϊό. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Μου έκανε ανάσταση ο άλλος 9.30 το βράδυ. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά, νομίζουν. Κάνουν λάθος. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Κερκυράς τιμάει το Ράσο. Υπάρχουν κι άλλοι 4-5. Τόσους έχω εντοπίσει, ξέρετε. Έτσι. Κυθύρων, καλός είναι. Καλός είναι. Υπάρχουν. Ο Γουμενίσης. Δεν είναι Παύλος βέβαια που εκοιμήθη. Πάλος στην Κοζάνη. Μορφή ήταν αυτός. Ούτε μπορεί να είναι Κατιώτιδες, ούτε Σεβαστιανοί, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τιμούν την Ορθοδοξία. Και μπράβο στον Νεκτάριο και μπράβο στον Κερκύρας και ό,τι και να λέτε καλά έκανε. Μα να ξαναπάει κιόλας. Το λαϊκό έρισμα και η λαϊκή πεποίθηση έχει ένα ερώτημα να κάνει. Γιατί πρέπει να πολεμάω τη Ρωσία? Γιατί πρέπει να μισώ τον Πούτιν? Ποιος είναι ο λόγος? Να μου τον πείτε να καταλάβω κι εγώ. Γιατί όπως επιβάλλατε κυρώσεις στη Ρωσία, δεν επιβάλλατε κυρώσεις ποτέ στην Τουρκία που εισέβαλε στην Κύπρο μας. Λέω τώρα εγώ. Τετιωμένος. Γι' αυτό και λέω ότι το σύστημα έχει δύο πόλους. Το ένα είναι ο Τσίπρας, ο ένας πόλος είναι ο Τσίπρας και το άλλο, ο άλλος πόλος είναι ο Μητσοτάκης. Για να υπάρχει ισορροπία δύο πόλων. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, είναι η Ελληνική Λύση. Εκτός συστήματος. Ο τρίτος πόλος της εξουσίας είναι η Ελληνική Λύση. Γι' αυτό και γεννούν κόμματα, κόμματα, υποκομματίδια κάθε φορά. Να τρικλοποδιές, εκλογές, 19, 23. Να βγάλει ο Μητσοτάκης και άλλα κόμματα. Να θα μας φορτώσει και άλλους. Ξανακάνει καινούργια, ξανακάνει. Μόνο και μόνο γιατί φοβούνται τον τρίτο πόλο εξουσίας, τον φιλολαϊκό, που είναι εκτός συστήματος, μην τους αλλάξει το σχέδιο. Θα τους τα αλλάξουμε μαζί το σχέδιο, παιδιά. Η Ελληνική Λύση είναι ο τρίτος πόλος φιλολαϊκής εξουσίας, εκτός συστήματος πόλος. Ο μοναδικός πόλος, η άλλη είναι δίπολο. Τσίπρας Μητσοτάκης, που μαλώνουν για το ποιος θα πάει στην έκθεση, που κανένας δεν πρέπει να πάει στην έκθεση. Κανείς τους. Μην πατήσουν στην έκθεση. Να ξαναπούν τα ίδια ψέματα όπως κάθε χρόνο. Για τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, την περιφέρεια. Και ρωτώ όλους εσάς, παιδιά, έτσι. Αν αύριο, η Ελλάδα σταματούσε να παράγει. Αύριο, ρε παιδί μου, σταματάει. Να παράγει. Τίποτα, ρε παιδί μου. Σβήνουν τα φώτα, σβήνει το ρεύμα και δεν παράγει τίποτα. Θα καταλαβαίναμε όλοι ποιοι πραγματικά, φίλες και φίλοι, κρατούν την οικονομία στα χέρια τους και τη χώρα όρθια. Ποιοι είναι αυτοί? Όχι οι καρέκλες των γραφείων. Όχι οι κυνηγοί των επιδομάτων και των απευθείας αναθέσεων. Όχι οι πλουτοκράτες, παιδιά. Όχι οι ολιγάρχες. Όχι οι πισινοί τους που πάχυραν από τα λεφτά που παίρνουν οι γαλάζιες ακρίδες. Αλλά αυτοί που ξυπνούν πριν ξημερώσει, που παλεύουν με το χώμα, την ξηρασία, το κόστος, την ακρίβεια και την αδιαφορία του κράτους. Αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνονται πρωί-πρωί για να πάνε στο μαγαζί τους να το ανοίξουν, γιατί περιμένουν μέσα από τη δουλειά τους και όχι από τις αριτζίδικες, κοπανατζίδικες, ξέρω τι άλλο, εγώ αριτζίδικες δουλειές που έχουν, να κορομάνε χρήμα. Ο μικρομεσαίος, ο ταξίτης που βάζει μπρος το αυτοκίνητό του, ο μεταφορέας, αλλά κυρίως ο άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα. Ο Έλληνας αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο αλιέας. Αν αυτοί οι άνθρωποι εξαφανιστούν, δεν θα έχουμε να φάμε και θα τρώμε ο ένας τον άλλο σαν κανίβαλοι. Δεν θα έχουμε γάλα να πιούμε, να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Δεν θα έχουμε ψωμί να φάμε. Το λέω από το 19 αυτό ότι έρχεται επιστημιστική κρίση. Και το βλέπετε ότι έρχεται βήμα, ανέβουν τα προϊόντα, δεν μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας, θα έρθει πείνα χοντρή. Αυτοί που παράγουν τροφή για όλους τους άλλους αυτονοήτως θα έπρεπε να προστατεύονται από την ελληνική πολιτεία. Γιατί μας ταΐζουν, το λέω πολύ απλά. Μια χώρα που διαλύει, την παραγωγή της δεν έχει μέλλον. Και ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ διέλυσαν την ελληνική παραγωγή. Δεν μιλάω για βιομηχανία τώρα πλέον. Τη διέλυσαν την δεκαετία του 80 και του 90. Σας λέω για το πρωτογενή τομέα. Για το πρωτογενή τομέα θα έπρεπε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλίατο με τσοκόμε με βάση το πρόγραμμά μας όπως το έχουμε καταρτήσει. Εμείς τους έχουμε στα όπα-όπα. Να τους έχουμε όλους αυτούς στα όπα-όπα. Για να μπορούν να μας ταΐζουν, παιδιά. Για να μπορούν να μας ταΐζουν όλους μας. Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει εθνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά. Και να σου το αποδείξω. Διότι η δικαιοσύνη πλέον είναι κυβερνητική η δικαιοσύνη. Οι κυβερνήσεις δικαιοσύνη, κυβερνήσεις οι οποίες επιλέγουν τη δικαιοσύνη, είναι κυβερνήσεις που θέλουν το άδικο για τους πολίτες τους. Και αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το κάνει το ΠΑΣΟΚ, το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κάνουν όλοι τους. Γιατί κλέβουν, κλέβουν, δεν θέλουν να πάνε φυλακή. Υποθέτουμε εμείς ότι ο Συμβούλιο της Επικρατείας που είπε όχι στο 13ο και 14ο μισθό, συμπτωματικά πριν ο Μητσοτάκης ανακοινώσει τη ΔΕΘ, 13ο και καλά μισθό, αλλά δεν θα είναι μισθός, θα είναι επίδομα. Διότι είπε το ΣΤΕ ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο, 14ο, διότι δεν είναι δημοσιονομικά ορθό, δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει τρόπος. Μάλιστα. Αυτό είπε στο ΣΤΕ. Για τους μισθούς τους οι ίδιοι άνθρωποι αποφάσισαν ότι μπορούν να παίρνουν και 7 και 10 χιλιάρικα. Για τον ελληνικό λαό να μην πάρει το 13ο και το 14ο μισθό. Οι αποφάσεις λοιπόν των δικαστηρίων και των δικαστών, όταν είναι για την τσέπη τους, είναι υπέρ της τσέπης τους. Όχι όλων, των περισσότερων όμως. Όταν είναι για τον λαό, είναι εναντίον του λαού. Δικαιοσύνη που δεν υπηρετεί τον λαό, πάβει να είναι δίκαιη δικαιοσύνη και δεν είναι δικαιοσύνη. Βελόπουλος. Τελεία και παύλα. Πώς όμως βρήκα σωστέ ότι είναι δημοσιονομικά ορθό να πάρουν 23 δις εγγύηση οι τράπεζες, το σχέδιο Ερακλής, ώστε να διευκολυθούν οι τράπεζες με τα 23 δις να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια, τα funds τους. Ήταν δίκαιο εκεί και έγινε πράξη. Πώς αποφάσισε το ΣΤΕ ότι είναι δίκαιο να έχουν οι τραπεζίτες αναβαλλόμενο φόρο 20 δισεκατομμυρίων ευρώ όταν τον Έλληνα τον έχουν χτυπήσει σαν τα πόδι κάτι με τη φορολογία? Ρωτώ εσάς, πώς γίνεται? Για πείτε μου, πώς γίνεται να είναι ορθολογικά ορθό το ξεπούλημα των μετοχών των συστημικών τραπεζών με 3,5 δισεκατομμύρια περίπου όταν σήμερα κοστίζουν, για να τις αγοράσεις, 54 δις. Ώστε εκεί το βρήκε δημοσιονομικά ορθό. Και έχουν και αφορολόγητα κέρδη 17 δις. Και τις αγοράσαν 3,5 δις. Δημοσιονομικά ορθό. Ωραιότατα. Πραγματικά, όλα αυτά που σας λέω νομίζετε ότι είναι από το μυαλό μου? Όχι, παιδιά. Όχι. Όχι. Είναι μέσα από την ψυχή μου. Μέσα από την ψυχή μου. Και ας λέω την πραγματικότητα, όταν ξέρω ότι περίπου 6,5 με 7 δις δώσαν αποζημιώσεις, 6,5 με 7 δις, αποζημιώσεις, χωρίς να κάνουν τίποτα εργολάβη, επειδή το κράτος περιέργως καθυστερούσε να υλοποιήσει κάποια πραγματάκια, πήρανε 6 με 7 δις αποζημιώσεις σε 1,5-2 χρόνια η εργολάβη, πονάει η ψυχή μου. Γιατί θησαυρίζουν από την πλάτη σας. Σας κλέβουν έτσι ομά, ξερά, στιγνά, στεγνά. Σας κλέβουν. Και δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Και θέλω να πάμε σε ένα θέμα τώρα, γιατί πήγα στην Παναγία Σουμελά για να μιλήσουμε για τον ποντιακό ελληνισμό. Για την τραγωδία, την εξόντωση, τη βία και τον εκτοπισμό. Και θα μιλήσω για αυτό, γιατί όταν πήγα στην Παναγία Σουμελά έπαθα σοκ, παιδιά. Κάθισα πίσω-πίσω, αφού μου λέγανε οι φίλοι μου, καλά, αρέσει, λέει. Πού ήσουν να λέει στην Παναγία Σουμελά, αφού λέει δεν φαινόσουν πουθενά? Γιατί κάθισα πίσω. Γιατί πήγαιναν σαν τα σκερπάνια, τα γύφτηκα εντός εισαγωγικών, τα γύφτηκα σκερπάνια. Πήγαιναν μπροστά οι άλλοι αυτοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές, και σκουντούσαν για να πάνε μπροστά. Λες και πήγαν για να τους δείχνουν οι κάμερες. Αυτό κάναν. Εγώ πήγα για να τιμήσω την Παναγία Σουμελά, την Παναγιά μας, τη μητέρα όλων μας, το 15 Αύγουστο εκεί. Και μετά τι έκανα, βγήκα έξω στον κόσμο, μίλησα μαζί τους, τους αγκάλιασα. Όμως πηγαίνω και στις λαϊκές, γιατί αυτό σημαίνει δεν φοβάμαι τον πολίτη, είμαι δίπλα του. Η ιστορία λοιπόν του ποντιακού ελληνισμού είναι μια τεράστια ιστορία, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες χρόνια ήταν εκεί οι πόντοι, στον Πόντο. Αλλά μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια, οι πόντοι Έλληνες βίωσαν τρεις διαφορετικές μορφές διώξεων. Δεν τις ξέρουμε όλες, θα τις μάθουμε σήμερα. Την οργανωμένη εξόντωση από τους Τούρκους Οθωμανούς, την πολιτική βία των Μπολσεβίκων Κομμουνιστών και τον βίο εκτοπισμό της σταλινικής εποχής. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι κομμουνιστές στη δεξιή, αυτή είναι του 20ου αιώνα οι ιδεοληψίες. Ούτε το κομμουνιστικό κόμμα με ενδιαφέρει, ούτε η δεξιή, ούτε η αριστερή, ούτε ακροδεξιή, ούτε ακροαριστερή. Με ενδιαφέρει ο ένας που πεινάει, αλλά να μάθουμε την ιστορία μας πραγματικά ως έχει. Η πρώτη πράξη τραγωδίας ξεκίνησε τον 20ο αιώνα, φίλες και φίλοι. Τον 20ο αιώνα, όταν η νεοτουρκική ηγεσία υιοθέτησε μια ακραία πολιτική ομογενοποίησης Ανατολίας. Πρέπει να σας πω όμως ότι στόχος ήταν η απομάκρυνση των χριστιανικών πληθυσμών, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες του Πόντου. Η μέθοδος ήταν απλή. Ποιος έδωσε την εντολή? Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δώσαν την εντολή, φίλες και φίλοι. Οι Γερμανοί έδωσαν την εντολή για να ξεριζώσουν τον ελληνισμό που έλεγχε το εμπόριο, την οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί ήθελαν να διεισδύσουν οι Γερμανοί για να πάρουν τα πετρέλαια στη Μοσούλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Γερμαναράδες, άνδρες νεαρής ηλικίας, δεν εντάσσονταν απλά στο στρατό, αλλά τους έστελναν κάπου αλλού, παιδιά. Όχι. Στα αμελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, που ήταν μηχανισμοί εξοντώσεως, δεν δουλεύαν απλά σε γέφυρες τα λοιπά. Τους εξόντωναν. Απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς τροφή, ιατρική περίθαλψη, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν από πείνα, ασθένεια, εκοποίηση. Στη συνέχεια η βία στράφηκε εναντίον των οικογενειών των ποντίων. Χωριά ξεριζώθηκαν. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι πήραν τον δρόμο της εξορίας. Άλλα εξισλαμίστηκαν. Πεδομάζωμα κανονικό έγινε. Και είναι σημερινοί πόντιοι του Τούρκου, που δηλώνουν Τούρκοι. Εξισλαμισμένοι. Όπως ο Ερντογκάν, όπως ο Ιμάμογλου, γεννήτσαροι κανονικοί. Τους έφασαν πορείες ολόκληρες ξυπόλυτες να περπατούμε στην Ανατολία. Μες στο κρύο, μες στην βροχή. Να πεθαίνουν κατά χιλιάδες. Η άφιξη του κεμαλικού κινήματος του 19 δεν έφερε αναστολή των διώξεων, αλλά ένταση των διώξεων του ποντιακού ελληνισμού. Μέχρι το 23 ο ποντιακός ελληνισμός είχε υποστεί μια ανεπανόρθωτη καταστροφή. Εκεί στον Πόντο έμειναν τα αδέρφια μας οι πόντοι που έγιναν βία Ισλαμιστές. Και έγιναν γεννήτσαροι πολλοί εξ αυτών. Και τώρα ανακαλύπτουν ποιοι είναι. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν. Περιουσίες, ναοί, σχολεία, μοναστήρια εγκαταλείφθηκαν ή καταστράφηκαν σε αντίθεση με τους Ισλαμιστές, τους μουσουλμάνους που έφυγαν στην ανταλλαγή από την Ελλάδα, βαλάδες στην Κοζάνη και στη Θράκη, κάποιοι που ελάχιστοι που φύγανε, έφυγαν πολύ ωραία. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ένας ολόκληρος κόσμος εξαφανίστηκε, φίλες και φίλοι. Από τη ιστορική του κοιτίδα. Στον Πόντο οι Έλληνες υπάρχουν 5-6 χιλιάδες χρόνια και. Η δεύτερη πράξη τραγωδίας εκτυλίχθηκε στην Οδυσσό. Ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας. Για πάνω από έναν αιώνα η πόλη αυτή ήταν ελληνική. Εμπόριο, ναυτιλία, πολιτισμός. Εκεί ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία. Εκεί προετοιμάστηκε η Ελληνική Επανάσταση. Όμως ο ρωσικός εμφύλιος μετέτρεψε την πόλη σε πεδίο καταστροφής. Οι κομμουνιστές, οι Μπολσεβίκοι εναντίον των τσαρικών. Οι Έλληνες πήραν το μέρος του τσάρου πολύ, όπως και η Ελλάδα, και την πήρε ο ποντιακός ελληνισμός στην Οδυσσό. Μετά την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων το 19, η ελληνική κοινότητα έμεινε εκτεθειμένη όπως τώρα στην Ουκρανία, στη Μαριούπολη. Που δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι Έλληνες, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης, τσαμπουκάδες του γλυκού νερού. Εξαφανίζονται οι Έλληνες και κανένας δεν μιλάει από τον Ζελένσκι και την παρέα τους, ναζιστές. Οι Μπολσεβίκοι λοιπόν αντιμετώπισαν τους Έλληνες εχθρικά, γιατί η Ελλάδα πήρε το μέρος του τσάρου. Εκτελέσεις, συλλήψεις, εκτοπισμούς, καταστροφή επιχειρήσεων, διέλυσαν τα πάντα. Η ισχυρότερη κοινότητα της διασποράς ήταν στην Οδυσσό. Η τρίτη πράξη που υπήρχε σύμβολο, αν θέλετε, απάνθρωπη συμπεριφορά, έγινε από τον Στάλιν. Οι πόντιοι Έλληνες Σοβιετικής Ενώσεως που είχαν καταφύγει εκεί μετά τη Μικρά Ασία, ξέρω εγώ, ξαφνικά του ήρθε του αλουνού, τους έβαλε σε στόχαστρο. Ξανά. Μεγάλες εκαθαρίσεις, 37-38. Εξαπέλυσε διώξει εναντίον των Ελλήνων, κατηγορώντας τους υπόπτους εχθρούς του κράτους, τους ποντίους Έλληνες. Χιλιάδες συνελήφθησαν. Πολλοί εκτελέστηκαν, χωρίς καμία δίκη. Άλλοι πήγαν στη Σιβηρία. Περίπου 40 με 50.000 ελληνικές οικογένειες εκτοπίστηκαν στην Κεντρική Ασία, στο Τατζικιστάν. Τα Σκέντη, πιο κάτω, όπου μια μακριά, ο Στάλιν, ναι. Ρημάχτηκε ο ποντιακός ελληνισμός. Ρημάχτηκαν οι πόντιοι. Και ακόμη αυτοί οι κακομύριδες ασχολούνται με το Κουκουέ, με το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχουμε μία ημερομηνία μνήμης παγκόσμια για την γενοκτονία των ποντίων, των Μικρασιατών, των Ανατολικοθρακετών. Αλλά έχουν προέδρους βολεμένους με τον Κεμετζέ και τα πανηγύρια και όχι με την ουσία της διεκδίκησης, όπως είπα στην Παναγία Σουμελά. Ο ίδιος το είπα. Επιτέλους παγκόσμια να γίνει η ημερομηνία αυτή. Βολεύονται τα βαποράκια των συλλόγων των ποντιακών. Ο ένας είναι στη Νέα Δημοκρατία, μαζεύει και τους βουλευτές ψήφους. Ο άλλος στο Πασόκ, ο άλλος στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν τρέπεστε λίγο? Γι' αυτό το με δείτε κάθε φορά που μου λένε σύλλογοι να με δουν. Δεν δέχομαι, ή δέχομαι με σεισμοτοζόρι, ρε παιδιά. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι όλοι αυτοί είναι ψηφοσυλλέκτες. Ψήφους για τα κόμματά τους. Όχι για τον ποντιακό ελληνισμό. Όχι για τον υπηρετικό ελληνισμό. Όχι για τον βλάχικο ελληνισμό. Όχι για τον μικραστατικό ελληνισμό. Όχι για τον κριτικό ελληνισμό. Στον ελλαδίτικο, τον υπηρετικό, τον ρουμελιώτικο. Σαρακατσάνικο, μακεδονικό. Όχι. Ψηφαλάκια να μαζεύουν. Και είμαι απέναντί τους. Και θα είμαι πάντα απέναντί τους. Ποντιακός ελληνισμός. Πάρτε από ένα γεμετζή και χορέψτε μόνο και φορέστε στολές. Δεν είμαστε άξιοι 100 χρόνια μια ημερομηνία, μια γενοκτονία να την κάνουμε διεθνή. Και έχουμε ημέρα μνήμης. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους. Χρόνια πολλά στους ποντίους. Άστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά.
1: Χρόνια
0: πολλά. Να καλά. Να
1: είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία για όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά,
2: συγγραφόνο.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έλα, Νικόλα. Στο λέρο έγινε, δε. Πότε σε κόσμι στο λέρο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ω, βοήθεια αλλωνών, όχι. Να είστε καλά. Ωρε, πατρίδα. Λαντζάκι, ξέρω. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να σου βγάλω αυτό τώρα, εδώ φωτογραφία καλύτερα. Έλα εδώ. Έλα εδώ καλιά, να είστε καλά. Παιδιά, να είστε καλά. Ω, νάτος. Έχεις το καλύτερο παιδί, ε. Ναι, Μανολάκος ο Φράγκος. Τι κάνετε, καλά είστε. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Άλλα, λέβα. Έλα, βγάλε πάμε, έλα. Να είστε καλά. Για εμάς τους πόντιους βέβαια, η σημερινή μέρα είναι πολύ μεγάλη. Είναι η Παναγία Σουμελά μας. Για εμάς ο ελληνισμός είναι ένα τεράστιο δέντρο. Τα κλαδιά, τα φύλλα είναι σε όλο τον πλανήτη. Είναι οι άνθρωποι. Ο κορμός είναι η Παναγία Σουμελά πίσω μας. Η ρίζα όμως είναι κάπου στον πόντο. Εκεί που δεν μας επιτρέπουν οι Τούρκοι να κάνουμε μία λειτουργία. Εκεί που πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται η λειτουργία και αντί να ανοίγει για τζαμιά η Ελλάδα, πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων. Όχι μέρα μνήμης, αναγνώριση της γενοκτονίας παγκοσμίως. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας και αυτές η ελληνική λύση θα τις κάνει πράξη όταν κυβερνήσει πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Ζήτω ο πόντος, παιδιά. Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Παίρνω μια
0: φωτογραφία
3: μαζί.
0: Έλα εδώ, το μικρό. Άσε σε, το μεγάλο δεν θα το μικρό. Έλα από εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παλεύω, παιδιά. Δεν είναι εύκολο, αλλά παλεύω.
3: Έλα, κοίτα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και ποντιακά. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματάω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συντονίζεστε στον Μάχη FM 99,8. Τι καλημέρα μου. Τρεις Σεπτεμβρίου, στις αρχές του μήνα. Μικραίνει, συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο η μέρα. Βέβαια σήμερα ξεκίνησε και κάπως δυσάρεστα έτσι για τον εργατικό κόσμο της πρωτεύουσας και δι' των δυτικών προαστίων, διότι ήδη από χθες είχε ξεσπάσει μια φωτιά κοντά στις ράγες του σιδηροδρόμου του προαστιακού, με αποτέλεσμα από τις 9:40 να διακοπούν τα δρομολόγια, να γίνει ένα μπάχαλο ως προς τις τροποποιήσεις, τις συνεννοήσεις και τα δρομολόγια του τρένου, με αποτέλεσμα λοιπόν άνθρωποι να εγκλωβιστούν στη Νέα Πέραμο και στα Ανολιώσια αντίστοιχα. Και αργά το βράδυ υποτίθεται ότι είχε λήξει ο συναγερμός από το περιστατικό και σήμερα το πρωί, ξημερώνοντας η νέα μέρα, ξαναδιακόπει το δρομολόγιο Κιάτο με προορισμό την πρωτεύουσα, την Αθήνα και τον Πειραιά αντίστοιχα, με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να ταλαιπωρηθεί. Και ξεκινάω έτσι διότι στην Ελλάδα είτε έχουμε είτε δεν έχουμε υποδομές, ας το αποφασίσει αυτό η διοίκηση του προαστιακού επιτέλους. Δόξα τω Θεώ έχω αξιωθεί από τώρα, από τα 23 έχω δημόσιο βήμα και μου δίνεται η ευκαιρία να κράξω δημοσίως το μπάχαλο, διότι ούτε αποζημιώσεις υπάρχουν, ούτε συνεννόηση υπάρχει, τελευταία στιγμή ενημέρωση, ο κόσμος αργεί ή μπορεί να κινδυνεύσει να χάσει την εργασία του και παρόλα αυτά να μην υπάρχει ούτε συνεννόηση ή να μπουν σε διαδικασία συνεννόησης προκειμένου να προγραμματιστούν δρομολόγια με πούλμαν για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και οι πολίτες. Επομένως, συγχωρήστε με για τον αναβρασμό. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν, αρκετά δυναμικά. Να καλημερίσουμε όσους συντονίζονται τώρα, να καλημερίσουμε σε όσους κινούνται προς την εργασία τους παρά τις όποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουν, σε όσους μας ακούνε από τα αυτοκίνητα, από τα κλασικά ραδιόφωνα των Ιωταχή, σε όσους μας ακούνε ψηφιακά από τον mahifm.gr, όπου στην ιστοσελίδα πάνω δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο βελάκι με το οποίο μπορείτε να μπαίνετε, να συντονίζεστε και να ακούτε τις εκπομπές οποιαδήποτε στιγμή από όλη την Ελλάδα, από όλον τον κόσμο, διότι έχουμε και πολλούς ακροατές οι οποίοι συντονίζονται και από το εξωτερικό. Η έκτακτη ενημέρωση, το ενημερωτικό πρόγραμμα για αυτήν την ώρα ζώνης, για αυτόν τον κύκλο εργασιών, προβλέπει μια συνεχή ροή ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, εσείς οι πολίτες μπορείτε να επισημάνετε οποιοδήποτε σχόλιο, να κάνετε τη δική σας αναφορά, να παρέμβετε στη μηνυματιέρα του σταθμού, όπως παραδοσιακά τη χαρακτηρίζουμε έτσι εδώ πέρα, το μέρος, το ψηφιακό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουμε τα δικά σας σχόλια για κάτι το οποίο μπορεί να σας προξένησε το ενδιαφέρον, να σας έκανε εντύπωση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να θέλετε να θίξουμε και να ακουστεί δημοσίως. Στη μηνυματιέρα λοιπόν του σταθμού, στο Viber, στο 69-43-63-54-51, θα το επαναλάβω και άλλη μια φορά, στο 69-43-63-54-51. Στο μικρόφωνο ο Ιωάννης Βασιλιάδης, μαζί θα κάνουμε την πρώτη πρωινή επισκόπηση σε κάποιες βασικές ειδήσεις και στον ήχο ο μάστερ της κονσόλας, ο άρχοντας του ήχου, ο Ανδρέας Αγεννητόπουλος, ο οποίος θα με βοηθήσει να διεξάγουμε ομαλά την εκπομπή και όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα γίνεται.

παρόλα αυτά, το γελίο πραγματικά είναι το γεγονός ότι ήδη από χθες έχουν ξεκινήσει να διαφημίζουν και ορισμένες έτσι κινήσεις τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει από τον ΟΣΕ ως προς το ότι τοποθέτησαν, ρε παιδί μου, κάτι ψηφιακούς πίνακες για την ενημέρωση των δρομολογίων, που δεν είναι και να πεις ότι είμαστε εδώ Βρυξέλλες, Ολλανδία, η Ελβετία, η Ιταλία, που έχουμε σιδηροδρομικές ράγες, να πούμε, τόσο σύνθετες. Ένα δρομολόγιο την ώρα υπάρχει. Δύο γραμμές οι οποίες πρέπει να συντονιστούν. Τοποθετήσαν ηλεκτρονικούς πίνακες για την ενημέρωση των δρομολογίων, παρά τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, και αυτό το θεωρούν ψηφιακή μετάβαση και το διαφημίζουν ως τεραστίων διαστάσεων έργα. Το αστείο είναι ότι οι πίνακες υπήρχαν, είχαν σταματήσει να λειτουργούν, είχαν καεί, είχαν παλιώσει, διότι πόσο χρονολογούνται και οι υποδομές των σταθμών, δημιουργήσαν και έναν άχαρο εκεί πίνακα με σκούρο μπλε χρώμα εκεί να σας λέει την ώρα, και καμία άλλη σημασία και κανένα άλλο όφελος για το πολίτη δεν υπάρχει από τη δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά μας αρέσει να κοροϊδεύουμε εδώ τους εαυτούς μας και να λέμε ότι ήρθαμε στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης.

προβλήματα που έρχονται έτσι από τις εξελίξεις τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι καταιγιστικές, είναι διάφορες, έρχονται ρεπορτάζ σχετικά με το ζήτημα των αγροτών και τα φυτοφάρμακα όπου σχεδόν ένας στους δύο αγρότες βάσει ερευνών δηλητηριάζεται από φυτοφάρμακα. Από την άλλη έχουμε τα ζελεδάκια ναρκωτικών τα οποία σε διεθνή επίπεδο φαίνεται πως έχουν οδηγήσει σε μαζικές δηλητηριάσεις παιδιών βάσει το ρεπορτάζ επίσης. Έχουμε τις διακοπές των δρομολογίων. Οι πληστηριασμοί που απασχολούν τον κόσμο συνεχίζονται κανονικά. Υπάρχει ένα περιστατικό στο Αιγάλεο όπου προχώρησαν κανονικά σε μια έξωση οικογένειας λόγω πληστηριασμού που δεν έπρεπε να γίνει. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, τις φρικιαστικές εξελίξεις όσο αφορά την Κυψέλη και το 9μηνο βρέφος. Έχουμε το πράσινο φως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία για την κατασκευή πυράβλων Patriot. Έχουμε εξελίξεις όσο αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προβλήματα στις μετακινήσεις δεν έχουμε μόνο στο προαστιακό, αλλά όπως θα δούμε υπήρχε και ένα περιστατικό με Ρωμά οι οποίοι μπλόκαραν λεωφορείο και προπυλάχισαν οδηγό στην ακτή Μιαούλη

Έχουμε εξελίξεις ως προς τον Αφθόδη Πυρετό και την Λέσβο. Έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει προβεί σε ένα νέο βιντεάκι στο TikTok σχετικά με τους λογαριασμούς ρεύματος, το οποίο θα εξετάσουμε επίσης. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την μυστική σε εισαγωγικά επίσκεψη του υπευθύνου, του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, του Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα. Έχουμε νέες παραβιάσεις στον εθνικό μας εναέριο χώρο από τουρκικά drones και τουρκικά αεροσκάφη. Έχουμε οικονομικές εξελίξεις και μαρασμό ως προς τους φούρνους και τις τοπικές επιχειρήσεις. Έχουμε κανονικά τις αφήξεις των ελευθερομεταναστών από τα νότια σύνορα της χώρας και δει στην Κρήτη.

Έχουμε νέα επεισόδιο. Νέα επεισόδια, το τρίτο στη σειρά όσο αφορά τη δομή της Ιντικής στο Κλειδί Σερών, όπου χθες πραγματοποιήθηκε νέο είδος εξέγερσης από τους διαμένοντες, τους εγκατεστημένους λάθρομετανάστες στη δομή, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, προκάλεσαν ξανά φθορές στη δημόσια περιουσία, δημιούργησαν ξανά φθορές στις υποδομές της δομής και έχουμε μάλιστα και φθορά σε τουλάχιστον ένα περιπολικό της αστυνομίας. Με δύο μονάχα συλλήψεις, δύο Αιγύπτιους. Απορώ πώς γίνεται να κοιμάται η κυβέρνηση όρθια, απορώ πώς έχει το πρόσωπο να μην παρετείται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, δεδομένου το ότι συνέβη τρίτη φορά διαδοχικά μέσα σε μόλις λίγες ημέρες τρίτη εξέγερση, να καταγγέλουν οι αστυνομικοί και οι τοπικές αρχές ότι οι υποδομές αυτές αποτελούν ορολογιακή βόμβα, να κατασπαταλάτε οικονομικά το κράτος ως προς τη διατήρηση των δομών και ως προς τις επιχειρήσεις ασφαλείας που πρέπει να επιβληθούν δεδομένου της έκριθμης κατάστασης, να έχουμε και τις φθορές από πάνω και να μην υδρώνει κανενός το αυτί. Συνεχίζονται κανονικά τα προβλήματα στις αερομεταφορές και είχαμε μάλιστα νέα παρέμβαση της Ryanair, η οποία κατακεραυνώνει την κυβέρνηση με δικές της ανακοινώσεις, αναφέροντας στην ουσία στην κυριολεξία τον μπάχαλο που επικρατεί στην ενέργεια κυκλοφορία, πράγμα το οποίο προφανώς δημιουργεί φόβο στους Έλληνες πολίτες και στους ταξιδιώτες, οι οποίοι προτιμούν να χρησιμοποιήσουν το αεροσκάφος για τις δικές τους μετακινήσεις. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για απάτες μαμούθ, ηλεκτρονικές απάτες, διασπαθήσεις χρημάτων, ξεπλήματος μαύρου χρήματος από την Κρήτη και με δίκτυα τα οποία εξαπλώνονταν και σε διάφορα άλλα νησιά και περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε τα εκρηκτικά ως προς το εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου στην ουσία είχε αποφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Υπήρξαν προφανώς αντιδράσεις από εργαζομένους, υπήρχαν προφανώς αντιδράσεις και από τους συγγενείς, οι οποίοι χάσαν ανθρώπους σε αυτό το μακάβριο περιστατικό με την τρομερή έκρηξη στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο όπου και βρίσκονταν εκεί πέρα. Έχουμε έφεση από τους γονείς ως προς την αποφυλάκηση.

θα εστιάσουμε όμως σε μια είδηση η οποία αποδεικνύει περίτρανα αυτό που φωνάζουμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Μάχη FM, την ώρα που τα συστημικά κανάλια έχουν καταπιεί στη κυριολεξία τη γλώσσα τους, μας πιπιλίζουν καθημερινά το μυαλό με την καραμέλα της κλιματικής κρίσης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η περίφημη πράσινη ενέργεια, τα πράσινα άλογα και η πράσινη μετάβαση η οποία μας έχει μαστίσει ως προς την ενημέρωση σε καθημερινό επίπεδο, είναι ότι δυστυχώς η πράσινη ενέργεια μας έχει κατακάψει, έχει κατακάψει την Ελλάδα. Χθες στον Μύτικα Βιωτία, στο Δήμο Θηβαίων, 3.000 στρέμματα ελληνικής γης έγιναν στάχτη, διότι άρπαξε φωτιά στη τοποθεσία. Για άλλη μια φορά, 3.000 στρέμματα έμειναν μαύρα, μαυρίσανε από τη φωτιά. Και όπως θα ακούσετε και τώρα από πολύ πρωί για το ποια ήταν τα αίτια της φωτιάς, τα αίτια της φωτιάς ξεκίνησαν από εργασίες που συνέβησαν από φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Δεν ήταν ούτε ο ισχυρός άνομος, δεν ήταν ούτε οι συνθήκες ξηρασίας, δεν ήταν ούτε ο καύσωνας που υπήρχε. Ήτανε εργασίες καθαρισμού, οι οποίες ήταν υποχρεωτικές να γίνουν στις υποδομές του φωτοβολταϊκού πάρκου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενός 53χρονου και ενός 45χρονου, οι οποίοι μέσα στο κατακαλό καιρό, με δίκτυα επικινδυνότητας να βρίσκεται στην κατηγορία 3, αν θυμάμαι καλά, έβαλαν μπρος τα βαρέα μηχανήματά τους και είχαν ως αποτέλεσμα να πετάξουν σπίθες και να κατακάψουν το τόπο. Δεν παίρνουμε καθόλου στα σοβαρά το γεγονός αυτοί που ισχυρίζονται και υπερασπίζονται όλες αυτού του είδους τις υποδομές χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας ή να είναι θωρακισμένες για να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Είναι να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Είναι η κυβέρνηση, είναι οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι πρέπει να μεταβούμε, βομβαρδίζουν εκεί πέρα, ανατινάζουν μηχανήματα έργων όσο αφορά τους λιγνίτες και παρόλα αυτά είναι ανίκανοι να συντηρήσουν τις λοιπές υποδομές που τόσο υπερασπίζονται και έχουν ως αποτέλεσμα το 70% των φετινών πυρκαγιών να έχει ξεκινήσει από υποδομές ηλεκτρικές οι οποίες έχουν να κάνουν με φωτοβολταϊκά πάρκα ή ανεμογεννήτριες. Να κρατήσουμε και το γεγονός ότι όπου βλέπουμε αυτήν την εφιαλτική εικόνα με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές, βλέπουμε και στα καμένα βουνά, τα καμένα τα δάση που γίνονται κρανιού τόπος, διαμαγείας, όλο και περισσότερο να φυτρώνουν σαν μανιτάρια θηριώδεις ανεμογεννήτριες. Πότε από μπαταρίες αποθήκευσης που είναι μηδαμινές, πότε από τα ηλεκτρικά καλώδια τα οποία φροντίζουν την αγωγή και τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος για αυτού του είδους τις υποδομές. Πάντα το αποτέλεσμα, δυστυχώς όπως το είδαμε από τα ρεπορτάζ, είναι αυτό.

Κατά τα άλλα όμως, το δάχτυλο το κουνάνε στον πολίτη, τα ρίχνουν και θα προσπαθούν να τα αποκρύψουν όλα αυτά προφανώς σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν λέω ότι η αμέλεια είναι τεράστια στη χώρα μας, είναι δυστυχώς τεράστια. Βλέπουμε ότι παρόλα αυτά υπάρχουν πολίτες οι οποίοι στείνουν μαγκάλια, κάνουν εργασίες, θερμές εργασίες στην Ήπεθρο και κάτω από ξηρή βλάστηση. Δυστυχώς όμως δεν αναφέρουν αυτού του είδους το παράγοντα.

στο ίντερνετ, που πάσχιζε να παραμείνει αόρατος στην κοινωνία, άλλαζε σπίτια συνεχώς όπως αποκαλύπτουν οι πληροφορίες σχεδόν κάθε μήνα. Σε διαμέρισμα μάλλον που έμεναν κιόλας στην οδό Φιλής, όταν ξέσπασε μια φορά φωτιά από τσιγάρο που πέταξε ένα από τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ο 43χρονος, όταν ήρθαν οι αρχές, δήλωσε στους πυροσβέστες πως είναι Τούρκος επισκέπτης, προκειμένου να θολώσει τα νερά και να αποφύγει τον έλεγχο. Και ενώ έρχονται αυτές οι αποκαλύψεις για τη ζωή του 43χρονου δράστη, η υπόθεση φαίνεται να έχει φτάσει στο απροχώρητο με ένα νέο περαιτέρω μυστήριο ως προς ένα άγνωστο βρέφος το οποίο προκαλεί ανατριχύλα. Είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί, διότι σε φωτογραφίες του 2021, πολύ πριν την υποτιθέμενη ημερομηνία γέννησης του μωρού που βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη, το ζευγάρι ποζάρει γύρω από ένα καρότσι με ένα άλλο βρέφος λίγων μηνών. Κανείς δεν ξέρει μέχρι αυτήν την ώρα αν πρόκειται για το αδικοχαμένο παιδί της κατάψυξης ή για ένα ακόμη μωρό που αυτή τη στιγμή αγνοείται. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι το κλειδί για τη λύση αυτού του γρίφου, αν υπάρχει και ένα άλλο βρέφος στην υπόθεση, το κρατούν τα ίδια τα παιδιά της οικογένειας, τα δύο αγοράκια των 9 και των 12 ετών, τα οποία απομακρύνθηκαν και θα εξεταστούν τις επόμενες ημέρες από ειδικούς παιδοψυχολόγους στο σπίτι του παιδιού. Και από την υπόθεση, η πιο τραγική φιγούρα παραμένει η 15χρονη, το κορίτσι που το παρουσίαζαν ως κόρη τους, το οποίο αδυνατεί ακόμα να δώσει κατάθεση, καθώς δίνει τη δική της μάχη στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας βαρύ σύνδρομο στέρησης ναρκωτικών ουσιών.

θέμα το οποίο έχει πυροδοτήσει τις συζητήσεις ως προς τα αδήλωτα παιδιά στα αζήτητα, τη μαστροποιία, τα ναρκωτικά και τις ανύπαρκτες κοινωνικές δομές, όπως παρατηρώ και από την επικαιρότητα που έχω δώσει στις οθόνες της τηλεόρασης. Όπως επίσης άρχισαν να συζητάνε και το θέμα με τα πρώτα δρομολόγια Αθήνας Θεσσαλονίκης, με τη τηλεδιοίκηση, την ώρα που ακριβώς έχουν διακοπεί τα δρομολόγια και ταλαιπωρήθηκε κόσμος ήδη από νωρίς το πρωί. Η απόλυτη γύμνια και το μπάχαλο, το απίστευτο μπάχαλο, δεν φαίνεται μόνο από όλα αυτά τα οποία εξετάσαμε ως τώρα, αλλά και από τον πρωτοφανή έτσι αυταρχισμό αυτής της κυβέρνησης. Πάμε αμέσως να δούμε το ζήτημα των κτηνοτρόφων και του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, όπου μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει αφήσει στο έλεος του Θεού τους ήρωες κτηνοτρόφους και τους αγρότες, και με αποτέλεσμα να οδηγεί την πρωτογενή παραγωγή σε ολοκληρωτικό οικονομικό αφανισμό. Ακούστε τι απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στη Λέσβο με τον αφθόδη πυρετό. Το κράτος εκεί πέρα μετατράπηκε σε κράτος εν κράτη, και αντί να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες του, κηρύσσει κάτι που παραπέμπει στη κυριολεξία, σε κάτι που παραπέμπει σε στρατιωτικό νόμο, και αυτό το βάζω σε εισαγωγικά. Εδώ και 5 μήνες ο κτηνοτροφικός κόσμος της Λέσβου βιώνει μια ανίποτη τραγωδία, διότι 89.000 ζώα έχουν θανατωθεί και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ζώων, η πλειονότητα, η πλειοψηφία ως όρος, να ξέρετε, πηγαίνει πιο πολύ στις ψηφοφορίες, η πλειονότητα αυτών των ζώων δεν νόσησε ποτέ. Αντί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να καθίσει στο τραπέζι και να βρει λύσεις, όπως ο εμβολιασμός που εφαρμόζεται επιτυχημένα ως μοντέλο στην Κύπρο, η κυβέρνηση επέλεξε την τυφλή και μαζική σφαγή των κοπαδιών, καταστρέφοντας το βιός πολλών ανθρώπων στο νησί. Όταν λοιπόν η τοπική κοινωνία, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι κτηνίατροι είπαν το αυτονόητο «έως εδώ», τραβώντας το χειρόφρενο σε αυτό το παράλογο πρωτόκολλο, προσπαθώντας μάλλον να βάλουν τέλος σε αυτό το παράλογο πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής στρατής Τσομπανέλης παραιτήθηκε για λόγους αξιοπρέπειας. Το κράτος σε αυτή την περίπτωση αντέδρασε με πανικό, με απειλές και πρακτικές που στην κυριολεξία θυμίζουν άλλες εποχές, αφού πρώτα το Υπουργείο εκβίασε ότι η ανυπακοή της Λέσβου θα φέρει διακοπή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, και το είδαμε αυτό βάσει το ρεπορτάζ, τη διακοπή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε όλη τη χώρα, λες και φταίνει οι κτηνοτρόφοι για την ανικανότητα των υπουργών, έφεραν νύχτα μια τροπολογία με νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, όπου στην ουσία με αυτό αφαιρούν τη διαχείριση της κρίσης από τους επιστήμονες και την παραδίδουν στο στρατό. Ναι, καλά ακούσατε, αφού απέτυχαν παταγωδώς στη διαχείριση της κρίσης, πετούν το μπαλάκι κυριολεκτικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε κάθε πληττόμενη περιοχή, επικεφαλής επιχειρησιακός συντονιστής αναλαμβάνει πλέον ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων. Ένας ένστολος θα δίνει εντολές στους επιστήμονες κτηνιάτρους για μετακινήσεις ζώων στο νησί, για τις θανατώσεις των ζώων στο νησί, τις ταφές των ζώων, τις απολυμάνσεις αλλά και τις καραντίνες. Το Υπουργείο Άμυνας αποκτά την πλήρη πρόσβαση στα ευαίσθητα μητρώα και τις βάσεις δεδομένων των κτηνοτρόφων. Και όποιος δημόσιος υπάλληλος ή κτηνίατρος τολμήσει να μην υπακούσει στις εντολές του στρατιωτικού διοικητή θα διώκεται πειθαρχικά και θα το επιβάλλεται υποχρεωτικά βαρύ πρόστιμο. Όλα αυτά με ισχύ έως και 3 μήνες τουλάχιστον, ή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2027.

Και η κοροϊδία συνεχίζεται. Υπάρχει μια κοροϊδία ύψους 3 εκατομμυρίων. Για να χρυσώσουν το χάπι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτη επιχορήγηση τις προηγούμενες ημέρες 3 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όμως, αυτά τα χρήματα δεν πάνε στις τσέπες των κατεστραμμένων κτηνοτρόφων ως αποζημίωση για τα κοπάδια που έχασαν. Τα χρήματα παραμένουν κλειδωμένα. Κλειδωμένα παραμένουν, η περιφέρεια δεν μπορεί να τα διαθέσει όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, αλλά μόνο όπου εγκρίνει το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που προκάλεσε τον μπάχαλο. Άρα μιλάμε για έναν απόλυτο εμπεγμό απέναντι στον άνθρωπο του μόχθου. Η τροπολογία και όλες αυτές οι εξελίξεις προφανώς και δικαιολογημένα προκάλεσαν και τη θύελλα αντιδράσεων από την τοπική κοινωνία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων έχει κατακεραυνώσει την κυβέρνηση διότι κάνει λόγο για επικίνδυνη εκτροπή και πρωτοφανή ομολογία αποτυχίας. Οι επιστήμονες καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση αντί να προσλάβει μόνιμους κτηνιάτρους και να ενισχύσει τις διαλυμένες υπηρεσίες της, χρησιμοποιεί το στρατό ως φθηνό εργατικό δυναμικό, προσβάλλοντας τόσο την ίδια την επιστημονική κοινότητα, όσο και τις ίδιες τις ένοπλες δυνάμεις. Το πολιτικό θερμόμετρο στη Λέσβο έχει χτυπήσει κόκκινο. Τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές όπως ο Αθανασίου κρύβονται και δεν φαίνονται πουθενά βάσει των καταγγελιών, βλέποντας την οργή του κόσμου να ξεχυλίζει. Η κυβέρνηση φοβάται πως η φλόγα αυτή της εξέγερσης των κτηνοτρόφων, του θυμού αυτών των κτηνοτρόφων της Λέσβου θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα, εκεί όπου οι παραγωγοί παλεύουν αβοήθητοι ακόμη με την ευλογιά των εγωπροβάτων που μαστίζει την κτηνοτροφία εδώ και 2,5 χρόνια. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από την άλλη κάνουν και την λυσόδη προσπάθειά τους να θάψουν, αλλά εμείς τα βγάζουμε όλα στη φόρα. Η οργή του αγροτικού κόσμου έχει ξεχυλήσει, πνίγει την κυβέρνηση, μεταφορικά σε εισαγωγικά επίσης, διότι ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, βρέθηκε χθες στις Σέρες και αντίκρισε την απόλυτη και δικαιολογημένη αγανάκτηση των παραγωγών, αυτών των ανθρώπων που μπούχτισαν από τα ψέματα της ίδιας της κυβέρνησης, τις ανέξοδες υποσχέσεις και την κυβερνητική απραγία και απραξία. Θέλετε για τον αυθόδη πυρετό, θέλετε για την ευλογιά των εγωπροβάτων, θέλετε για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλες οι καταστροφικές ασθένειες που ρημάζουν την παραγωγή τους αποτελούν και το κοκτέιλο που ξεχύλισε και το ποτήρι. Οι αγρότες και οι παραγωγοί βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται, τις αποζημιώσεις να καθυστερούν, την ανασύσταση του παραγωγικού τους κεφαλαίου να παραπέμπεται στις καλένδες. Και μέσα σε αυτό το χάος ο Υπουργός πήγε να τους μιλήσει, να τους πει τι ακριβώς.

Προφανώς ήταν μάταιη η επίσκεψή του στις Σέρες. Είχε να αντιμετωπίσει καταιγιστικές αναφορές από κτηνοτρόφους και τελικά απαντήσεις δεν φάνηκε να δόθηκαν. Το απόλυτο πάρτι της Ρεμούλας και της Αρπαχτής ακούστε για να φρίξετε ακόμη περισσότερο όσο αφορά το πώς απονέμεται η δικαιοσύνη σε αυτήν τη χώρα. Διότι όταν πρόκειται για κυκλώματα που λιμένονται το δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα, τα πράγματα είναι πιο ήπια, πιο χαλαρά. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε επιτέλους την απόφαση από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο για εκείνη την απίστευτη υπόθεση με τους τόσο εφευρετικούς επιτίδιους από την Κρήτη, παραγωγούς άνθρωποι που κάθονταν στο νησί και δήλωναν εικονικά ότι έχουν εκτάσεις που μπορεί να νομίζετε στη Φλόρινα, παραγωγή της Κρήτης τώρα, να δηλώνουν εκτάσεις στη Φλόρινα, στη Καστοριά, στην Άνδρο, στη Κάσο και στην Ίσυρο, σε αυτού του είδους τα νησιά. Εκτάσεις ανύπαρκτες στις περισσότερες των περιπτώσεων, εκτάσεις δημόσιες στις περισσότερες των περιπτώσεων και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ίδιοι να μην είναι καν παραγωγή. Δήλωναν εκτάσεις που δεν τους άνοικαν ποτέ, κάποιες μάλιστα ήταν καθαρά δημόσιες. Τσέπωναν παχυλές επιδοτήσεις από 25 έως 80 χιλιάδες ευρώ ο καθένας την περίοδο μεταξύ 2019 και 2020. Και το επιτελικό ελληνικό κράτος, τα φίλτρα του ίδιου του οργανισμού, το ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα διάτρητα. Έπρepε να έρθουν οι ίδιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς για να ανοίξουν το φάκελο και να ξεσκεπάσουν ολόκληρη αυτήν την απάτη. Διότι προφανώς οι δικοί μας μηχανισμοί σφύριζαν αδιάφορα. Δεν υπήρχαν ή σφύριζαν αδιάφορα. Και έρχεται λοιπόν η δικαιοσύνη και επιβάλλει τις ποινές, ποινές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ποινές χάδι, έτσι όπως τις λέμε και στη δημοσιογραφία και στα ρεπορτάζ πλέον. Από τους 22 κατηγορούμενους καταδικάστηκαν οι 19. Οι 15 πήραν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 ετών με τριετή αναστολή. Έξω βγήκαν όλοι οι κύριοι και στους άλλους 4 συνεργούς επιβλήθηκαν κάτι αστεία πρόστιμα των 8.500 έως 11.000 ευρώ. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα πρόστιμα που έχει επιβάλει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αρχές, θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς, οι φορολογούμενοι πολίτες. Μάλιστα, παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα απολύτως ελαφρυντικό για αυτήν την οργανωμένη κομπίνα, ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας, διότι εδώ πέρα δεν νομίζω μαύρα θα τα βλέπαμε τα πράγματα, ζήτησε να μην δοθεί κανένα ελαφρυντικό. Οι δικαστές αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να δώσουν στους 18 από τους 19 το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Αυτή είναι η Ελλάδα η οποία αποδεικνύεται, φίλες και φίλοι ακροατές. Άμα χρωστάς στην εφορία 500 ευρώ, σου παίρνουν έως και το σπίτι. Άμα στήσεις όμως ολόκληρη φάμπρικα με εικονικές εκτάσεις από την Κρήτη έως τη Φλόρινα με αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις, θα πάρεις μια ωραιότατη αναστολή, το ελαφρυντικούλι σου και θα πας σπίτι σου σαν να μην τρέχει τίποτα. Όπως είδαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες βίντεο από πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση που παρουσιάζονταν στις εξεταστικές επιτροπές με προκλητικότατο τρόπο, με Φεράρι και όλα αυτά. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε πού παραπέμπεται η αναφορά και παρουσιάζονται στο διαδίκτυο να μας κοροϊδεύουν στη μούρη μας για το πώς περνάνε αυτή τη στιγμή. Με ένα βιντεάκι που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καρφώνεται τίνος, τελικά υπάλληλος είναι ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μείωση της τιμής της κιλοβατόρας της ΔΕΗ. Με μια διάθεση έτσι πανηγυρισμού που βρίσκεται πολύ μακριά από την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό είναι το επόμενο θέμα το οποίο θα δούμε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
Κόντρα στους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, χιλιάδες πολίτες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του ρεύματος, καθώς αυξημένες τιμές των τιμολογίων, αλλά και η γενικότερη ακρίβεια που μαστίζει τις ελληνικές οικογένειες, δεν τους επιτρέπει να πληρώσουν τα αναγραφόμενα ποσά. Παρ' όλα αυτά, είδαμε μέσω από το βιντεάκι του Πρωθυπουργού, το οποίο κυκλοφόρησε χθες, και από τα προσωπικά του προφίλ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκθιάζει τη ΔΕΗ την ίδια ακριβώς ώρα που αυτές οι χιλιάδες οικογένειες ματώνουν οικονομικά προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε καθημερινές τους υποχρεώσεις. Μαντέψτε που έστρωσε η κυβέρνηση κόκκινα χαλιά. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, αυτό έγινε στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Για τους δικούς μας παραγωγούς έχουν το μαστίγιο και για τους Τούρκους τα κρυφά χαμόγελα πίσω από κλειστές πόρτες. Και πού θέλω να τονίσω. Έσκασε σαν βόμβα η αποκάλυψη ότι υπό άκρα μυστικότητα την περασμένη Παρασκευή βρέθηκε στην Αθήνα ο αρχηγός της τουρκικής τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας, δηλαδή, ο Ιμπραήμ Καλίν. Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών του Ερντογάν στην κυριολεξία συναντήθηκε με τον διοικητή της δικής μας Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον Θεμιστοκλήδη Μύρη. Το κυβερνητικό αφήγημα μας λέει ότι ήταν τάχα για μια ανταποδοτική επίσκεψη, αφού πρώτα ο Δεμύρης είχε πάει πρώτος στην Άγκυρα. Τι συζήτησαν? Σύμφωνα λοιπόν με τις διαρροές που μεταδόθηκαν, μίλησαν για τα θέματα της Μεσογείου, μίλησαν για τη Συρία, μίλησαν για τη Λιβύη και τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ. Ξέρετε τι ξέχασαν να βάλουν στην ατζέντα βάσει των διαρροών? Την ανεξέλεγκτη δράση του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας μέσα στη χώρα μας. Διότι βλέπετε, η κυβέρνηση έχει χρόνο να ειχνηλατεί και να σφάζει τα κοπάδια των Ελλήνων κτηνοτρόφων, αλλά δεν βρίσκει χρόνο να ζητήσει τα ρέστα για το τουρκικό έγκλημα στην Ελλάδα. Όπως εκτιμήθηκε, ο Ιμπραήμ Καλίν δεν έμεινε μόνο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Βάσει των ρεπορτάζ που θα διαπιστώσετε και σήμερα, πέρασε την πόρτα και του Μεγάρου Μαξίμου. Ποιον είδε εκεί? Είδε τον Πρωθυπουργό? Κάποιον στενό συνεργάτη του? Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, παρά τις διαρροές, δεν έχει πει λέξη και δεν έχει πει κουβέντα. Ο Καλίν βέβαια έκανε τη γνωστή δουλειά, ήρθε να πουλήσει τα δικά του λόγια περί των ήρεμων νερών, για να ρίξει τους τόνους υποτίθεται, την ώρα όμως που βλέπουμε καθημερινά, και εδώ αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από τον Μάχη FM, ότι οι Τούρκοι στο πεδίο αλωνίζουν με την παράνομη θεωρία τους της γαλάζιας πατρίδας. Φυσικά και η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο, απαιτούνται σαφώς άμεσα κιόλας απαντήσεις, γι' αυτό και εμείς από εδώ ρωτάμε και την κυβέρνηση αν έγιναν αυτές οι συναντήσεις στο Μαξίμου, να επιβεβαιωθούν, γιατί κρατήθηκαν στο σκοτάδι η Βουλή και η αντιπολίτευση ως προς τις συναντήσεις. Τι απαντήσεις δόθηκαν στο Καλίν την ώρα που η τουρκική προκλητικότητα ολοένα και κλιμακώνεται? Διότι έχουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση, να σας υπενθυμίσω, η οποία καταγγέλει συνεχώς και ευθέως την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει κάνει καμία συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας, και εκτός αυτού δεν θέλει με τίποτα να καθίσει και να συνεργαστεί στο τραπέζι, να κάτσει και να συζητήσουν για αυτού του είδους τις κοινέ πολιτικές. Να δώσει την ενημέρωση στην αξιωματική αντιπολίτευση, αν θέλετε. Να δώσει ενημέρωση στα κόμματα. Να λογοδοτήσει, να δώσει απαντήσεις για να υπάρξει διαφάνεια στην υπόθεση. Δυστυχώς όμως έτσι κυβερνούν. Κρυφές συναντήσεις, αδιαφάνεια, και προωθούν τα ήρεμα νερά και τις υποκλίσεις στους γείτονες. Τι συμβαίνει όμως στο Αιγαίο? Στο Αιγαίο τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Το Αιγαίο έχει καταντήσει σουρωτήρι. Μόλις ήδη χθες, αργά το βράδυ, έγινε γνωστό ότι την Τετάρτη, χθες δηλαδή, εν μέσω των κυβερνητικών πανηγυρισμών για τα ήρεμα νερά που συνεχίζουν ακάθεκτα να γίνονται, η Τουρκία έκανε το δικό της πάρτι. Το ρεπορτάζ που έρχεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
αναφέρει ότι καταγράφηκαν νέες 11 παραβιάσεις του εθνικού μας ενερίου χώρου στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Για να έχετε όλη την εικόνα, συνολικά 5 μεμονωμένα τουρκικά αεροσκάφη αλώνησαν πάνω από τα κεφάλια μας για άλλη μια φορά. Και για άλλη μια φορά, όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, βγήκε να αλωνίσει και το κατασκοπευτικό αεροσκάφος CN-235 και 4 μη επανδρωμένα UAV τύπου drones, όπου από τις 11 παραβιάσεις οι 6 έγιναν από το κατασκοπευτικό, το CN, και οι υπόλοιπες 5 από τα τουρκικά drones. Επιπλέον σημειώθηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, μία από το κατασκοπευτικό και 5 από τα drones. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας μας ενημερώνει ότι τα αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν, αυτή τη φορά δεν ήταν οπλισμένα, πως δεν σημειώθηκαν εμπλοκές, ενώ οι παραβιάσεις αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά, τις επιχειρήσεις οι οποίες υπενθυμίζω ότι κοστίζουν στον ελληνικό λαό, περίπου 20.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά, νομίζω το είχαμε θίξει εδώ στα δελτία ενημέρωσης, αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική. Το ερώτημα εδώ πέρα στο ζήτημα είναι το πόσο υπερήφανοι νιώθουν οι ίδιοι οι κυβερνώντες οι οποίοι βλέπουν να γίνονται όλα αυτά και παρόλα αυτά να μένουν αδρανείς. Είμαστε εδώ και το συζητάμε αυτές τις ημέρες που κλιμακώνεται η προκλητικότητα ότι οι κυβερνώντες έχουν αφήσει την εθνική μας κυριαρχία βορρά στις ορέξεις των γειτόνων. Επιστρέφουμε στο κλινό νάστι, φίλες και φίλοι του Μάχη FM, για να θαυμάσουμε άλλη μία θριαμβευτική σε εισαγωγικά επιτυχία του πολυδιαφημισμένου επιτελικού μας κράτους. Η Αθήνα του 2026, η δήθεν ψηφιακή και η ευρωπαϊκή πρωτεύουσά μας, θυμίζει ήδη από χθες το απόγευμα για άλλη μια φορά τριτοκοσμική χώρα. Κάναμε την αφορά για την ψηφιακή μετάβαση στη αρχή της εκπομπής. Πάμε να δούμε όμως τι ακριβώς συνέβη αυτή τη φορά. Μια πτώση τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν αρκετή για να προκαλέσει το απόλυτο blackout στα φανάρια. Για εδώ στην Αττική. Και δεν μιλάμε για μεμονωμένης έκτασης περιστατικό όπως σε κάποιο στενάκι ή σε κάποια γειτονιά, αλλά ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας μαζί με τα βόρεια προάστια και όχι μόνο. Επειδή εδώ δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, ψάξαμε τα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής και σας μεταφέρουμε την πλήρη εικόνα της κυβερνητικής ανικανότητας. Το γεγονός οδήγησε σε απόλυτο μα απόλυτο κυκλοφοριακό χάος και μποτιλιάρισμα στις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου από χθες. Είχαν νεκρώσει χθες οι φωτεινοί σηματοδότες στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Κατεχάκη, στην Βουλιαγμένης και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την ίδια ώρα που το δίκτυο κατέρευε στους δρόμους, ο ΔΔΕ είχε προγραμματίσει μάλιστα από το πρωί διακοπές ρεύματος σε 9 τουλάχιστον περιοχές της Αττικής, κάνοντας την κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμα πιο τραγελαφική. Με την πρωτεύουσα να έχει παραλύσει, η τροχιά Αττικής έτρεχε και δεν έφτανε. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή τους, είχαν αναγκαστεί να κατεβάσουν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις. Εδώ είναι και το επίσης τραγελαφικό, διότι σε εφαρμογή υποτίθεται μπήκε και ο κόμβος, η ομάδα της, το νέο σώμα της αστυνομίας για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού με την ονομασία κόμβος. Είχαν κατεβάσει λοιπόν οι αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία, στους βασικούς οδικούς άξονες, για να ρυθμίσουν οι ίδιοι την κυκλοφορία χειροκίνητα. Ελλάδα 2.0. Επειδή το περιστατικό έγινε αρκετά αργά, δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το τι, ποια είναι ακριβώς αυτή την ώρα η κατάσταση ως προς τα φανάρια. Σε κάθε περίπτωση, η τροχιά έχει προβεί και στις απαραίτητες ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις οι οποίες θυμίζουν και το 112, αν θέλετε, ως προς την πυροσβεστική. Δηλαδή, εμείς βγάλαμε τις ανακοινώσεις, εκεί τελειώνουν και οι αρμοδιότητες. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης από μόνος του αναλαμβάνει
και το να μην μπλέξει από μόνος του, να μην ταλαιπωρηθεί. Αυτός έχει και την δική του ευθύνη. Το είδαμε αυτό στις πυρκαγιές, το είδαμε αυτό στους εγκλωβισμούς στην Αττική Οδό, το είδαμε αυτό σε διάφορες καταστάσεις και περιστάσεις κρίσης και ταλαιπωρίας των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση όμως, να έχετε το νου σας, να κοιτάτε τα φανάρια, να προσέχετε την κυκλοφορία για το πώς οδηγείτε, διότι η ασφάλεια των οδηγών προέχει πάνω απ' όλα. Επίσης, μια σημαντική υπόδειξη βάσει των αρχών είναι να μειώνετε και την ταχύτητα όταν πρόκειται να πλησιάσετε διασταυρώσεις. Να το έχετε το νου σας. Ξανατονίζω ότι η οδήγηση με ασφάλεια είναι πολύ σημαντική ούτως ή άλλως.

Πάμε να δούμε άλλη μια, να ακούσουμε άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης που έχει βαλθεί να διαλύσει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, και αυτή τη φορά το χτύπημα πάει κατευθείαν στο πιο ιερό, ίσως το πιο βασικό αγαθό που υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι, και αυτό δεν είναι άλλο από το ίδιο το ψωμί. Από αυτό το φθινόπωρο το καρβέλι γίνεται κυριολεκτικά είδος πολυτελείας. Σε αυτό μετατρέπεται, δεν είναι βέβαια και το μόνο προϊόν. Σε πάνω από τους μισούς συνοικιακούς φούρνους της Αθήνας, το ψωμί έχει πάρει αύξηση που ξεπερνά αυτή τη στιγμή το 10%, δηλαδή 10 με 20 λεπτά. Αλλά προσέξτε, μην τολμήσει κανένας κυβερνητικός παπαγάλος να ρίξει το φταίξιμο στους ίδιους τους φουρναρέους, διότι αυτό το είδαμε να συμβαίνει και με τους πρατηριούχους. Σε περίπτωση που παρακολουθείτε τις εξελίξεις από τον Μάχη FM, θα έχετε διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση έχει την τάση να ρίχνει το φταίξιμο για την ακρίβεια και προσπαθεί να αποποιείται τις ευθύνες, κατηγορώντας πάντα τους μικρομεσαίους για το φταίξιμο και των κακών μαντάτων που μας βρίσκουν. Αυτό θα επιχειρηθεί ενδεχομένως και τώρα. Το είδαμε στους πρατηριούχους, το είδαμε στους αγρότες με τα μπλόκα. Το παρατηρούμε ως μοτίβο συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Όπως ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, ο Ιάσον Καπλάνης, οι επαγγελματίες έχουν κρατήσει τις τιμές με νύχια και με δόντια σε όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τις ανέβασαν ελάχιστα βάση του ίδιου μόνο μετά το πόλεμο στην Ουκρανία και από τότε έβαζαν πλάτη. Τώρα όμως το ενεργειακό κόστος τους έχει πνίξει, τους έχει καταπνίξει, και ακόμα αυτή η μικρή αύξηση των 10 με 20 λεπτών δεν φτάνει καν για να καλύψουν τους εξοντωτικούς λογαριασμούς ρεύματος που πληρώνουν. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί τον κλάδο σε ολοκληρωτικό οικονομικό αφανισμό. Μόνο την τελευταία τριετία, όπως δηλώνει, έχουν βάλει λουκέτο πάνω από 3.000 αρτοπία, ζαχαροπλαστεία και πρατήρια. Από αυτά, 1000 με 1500 ήταν παραδοσιακοί φούρνοι που έσβησαν τους δικούς τους ξυλόφουρνους, τους δικούς τους φούρνους οριστικά. Για πρώτη φορά στην ιστορία βλέπουμε μάλιστα στον κλάδο φούρνους να κλείνουν επειδή οι ιδιοκτήτες βγαίνουν στη σύνταξη και κανένας μα κανένας νέος άνθρωπος να μην θέλει να αναλάβει την επιχείρηση. Διότι ποιος θα πάει να εγκλωβιστεί οικονομικά σε έναν επαγγελματικό εφιάλτη όπως εξελίσσεται η κατάσταση, χωρίς να υπάρχει καμία κρατική στήριξη? Τι κάνει ακριβώς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας? Για άλλη μια φορά βλέπουμε έναν κλάδο της οικονομίας, τους αρτοποιούς, να ζητούν τα αυτονόητα για να επιβιώσουν. Και εδώ έρχεται πάλι, κλείνω αγαπητέ Αγεννητόπουλε, κλείνω σε λίγο, μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι ο κλάδος, άλλος ένας κλάδος μαζί με τους αγρότες, με τους πρατηριούχους, με όλους, με όλη την έτσι αφρόκρεμα της ελληνικής εργατικής τάξης, έρχεται και λέει και ζητά και απαιτεί αυτό το οποίο είναι και η αφορμή σε μεγαλύτερο βαθμό της ακρίβειας. Την υπερφορολόγηση, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μάλλον κατάργηση δεν γίνεται βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, αλλά την μείωσή του, τη ραγδαία μείωσή του και την κατάργηση, τη μείωση του ΦΠΑ. Αλλά στο κουφού την πόρτα όσο θες βρόντα, να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Η κυβέρνηση δυστυχώς εξοντώνει τους επαγγελματίες. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:59, ο χρόνος πιέζει. Έχουμε αφήσει κάποια πράγματα. Δυστυχώς αναλύσαμε κάποιες βασικές ειδήσεις της ημέρας. Έχουμε όμως πολλά να δούμε για το πάρτι που γίνεται με διάφορα δημόσια έργα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, ξανά στις 7 το πρωί. Εσείς μένετε στους δέκτες σας, κολλημένοι στους δέκτες σας. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με την εκπομπή Στο Πεδίο της Μάχης. Από μένα, καλή σας ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη, με το ζευγάρι να αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για τη δολοφονία του οκτάμινου Βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέριψε πλήρως τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς του 43χρονου περί παθολογικού θανάτου, αποκαλύπτοντας 20 μαχαιριές στο σώμα του παιδιού πριν τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη και τη συστηματική κακοποίηση των τριών αδήλωτων ανηλίκων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Σε ελεύθερη πτώση οδηγήθηκε ο τζίρος των εμπορικών καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις, με 6 στους 10 επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη να καταγράφουν κατακόρυφη βουτιά στις πωλήσεις. Παρά τις γενναίες μειώσεις τιμών που άγγιξαν ακόμη και το 50%, η ακρίβεια και η εξανεμισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών κράτησαν την αγορά εντελώς παγωμένη. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου καταρρύπτουν το αφήγημα περί οικονομικής ανάπτυξης, με την πλειονότητα των εμπόρων να εκπέμπει σήμα κινδύνου δίνουν εν ώψη ενός εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα. Οργή και έντονες αντιδράσεις του συγγενείς των θυμάτων προκαλεί η αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, μετά τη φωνική έκρηξη στα Τρίκαλα που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφει εγκληματικές παραλήψεις ασφαλείας, αποκαλύπτοντας ότι η τραγωδία συνέβη σε αδήλωτο υπόγειο που δεν διέθετε καν συστήματα ανίχνευσης υγραερίου. Την ώρα που οι οικογένειες ετοιμάζουν προσφυγή κατά της δικαστικής απόφασης, η εργοδοσία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες για ένα ασυγχώρητο εργοδοτικό έγκλημα. Η χειροπλήγμα στις Βρυξέλλες αποτελεί το ιστορικό όχι των Ισλανδών στο δημοψήφισμα για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ξεκάθαρη απόρριψη από μια εύπορη χώρα αποκαλύπτει τα βαθιά κενά στην ευρωπαϊκή άμυνα και το αποδυναμωμένο οικονομικό μοντέλο της Ένωσης, η οποία αρνήθηκε ακόμη και να εγγυηθεί τα αλλιευτικά δικαιώματα του νησιού. Το αποτέλεσμα αυτό τεινάζει στον αέρα τα σχέδια διεύρυνσης των Βρυξελών, ενισχύοντας τον ευρωσκεπτικισμό και αποτρέποντας οριστικά πλούσια κράτη όπως η Νορβηγία και η Ελβετία από το να συνδεθούν με την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στο Λευκό Οίκο η νέα κλιμάκωση με το Ιράν, καθώς το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ πασχίζει να αναχαιτήσει τη σύγκρουση πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου στο 30%, η λαϊκή οργή για την ακρίβεια στα καύσιμα και η εξάντληση των στρατιωτικών αποθεματικών πυρομαχικών επιβάλλουν πρόσκαιρη αναδίπλωση στην Ουάσιγκτον. Παρά τις προσπάθειες περιορισμού των στρατιωτικών πληγμάτων και στροφή σε νέο γύρο οικονομικών κυρώσεων, οι αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ καθιστούν τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης άμεσο. Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν με ταυλίτη 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Καλημέρα στην Αττική. Καλημέρα σε όσους είναι στο τιμόνι. Διότι όχι επέστρεψαν όλοι μαζί. Γίνεται όξο Αγιαντόπουλε. Δεν ξέρω, πες μου εσύ που έρχεσαι λίγο πιο νωρίς. Ήταν η εμπειρία σου όπως ήταν και η δικιά μου? Την καλημέρα μου και στον κυριούλη με το βανάκι που όπως οδηγάγε μάλλον έδαινε και τα κορδόνια του και κάναμε ένα σλάλομ του θανάτου. Would you be love?

Είστε συντονισμένοι στον Match FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και για τις επόμενες δύο περίπου ώρες, μέχρι τις 10, θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου θα προσπαθήσουμε να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο ολάκερο. Και κυρίως να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές, να μην αναπαράγουμε τα αφηγήματα που φεύγουν έτοιμα, ε! Άμα θες να κάνεις εκπομπή και απλά να αναπαράγεις τα αφηγήματα της κυβέρνησης και το τι λένε, δεν είναι πανεύκολο. Σκάνε τα non-papers, σκάνε τα δελτία τύπου από δεξιά, από αριστερά, να ξέρετε πάρα πολύ, από αυτά ενημερώνεστε. Οπότε για τις επόμενες δύο, όπως είπαμε, περίπου ώρες, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ενώ απέναντί μου έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο στις μουσικές επιλογές, στην ποιότητα του ήχου εν γέννη που βγαίνει προς τα έξω. Που φτάνει στους δέκτες σας, τους ραδιοφωνικούς. Και όχι μόνο, διότι εκτός από τον κλασικό ραδιοφωνικό τρόπο, εκτός από τα FM, μπορείτε να μας ακούτε και ψηφιακά. Δηλαδή, αν είσαι από τους τυχερούς που αυτή τη στιγμή, όπως οδηγάς, φτάνεις στο γραφείο, στο κατάστημα, οπουδήποτε πας, ρε παιδί μου, και θες να συνεχίσεις να ακούς έτσι Αγιαννητόπουλο πρωί, κατεβαίνεις, κλείνεις τα μάξια, ανεβαίνεις πάνω, ανοίγεις το φορητό υπολογιστή, ανοίγεις το σταθερό υπολογιστή, βάζεις το ρολόι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, τα δονέζει κατά γυαλιά σου. Και πας www.machfm.gr. Όχι μόνο ενημερώνεσαι για την επικαιρότητα, αλλά βλέπεις και το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά. Πατάς το κουμπί και... Όχι, δεν το λέμε αυτό. Άμα το πούμε αυτό όπως το έλεγε παλιά η παροιμία, θα έρθει το εσουρού εδώ πέρα, θα μου έρθει αντιρατσιστικός, θα μας πάνε μέσα, ξέρεις, οι άλλες κάνε με φωτογραφία, με γράφτη τον Γκεμάλ, ξέρω εγώ, στην Κέρκυρα. Εκεί πέρα δεν τρέχει αντιρατσιστικός, όχι. Αλλά άμα πω εγώ πατάς το κουμπί, το υπόλοιπο θα την πατήσαμε. Πατάς το κουμπί λοιπόν και συντονίζεσαι στον Match FM.

μπορείς να συνεχίζεις να μας ακούς καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Το μοναδικό που λείπει τώρα μεταξύ μας από τον Κηφισό και από τις εικόνες που είδα πρωί-πρωί είναι να έχουμε καμία παραβίαση από τους καναντρών από πάνω να πετάει και καλά για να βοηθήσει την ομάδα Κόμβος και το Traffic Commander. Θα μου πεις με αυτά που γίνονται τώρα τις τελευταίες μέρες που έχουν φτάσει τα drones μέχρι την Εύβοια, να πούμε γιατί όχι και στον Κηφισό. Να δούμε καμιά αερομαχία με drones πάνω από τον Κηφισό. Να αναχαιτίστηκαν στα σεπόλια, ξέρω εγώ, τα τουρκικά drones. Να χειροκροτάμε από κάτω. Μπράβο μας.

Εντάξει, σε λίγο οι Τούρκοι ούτως ή άλλως θα φτάσουν να διεκδικούν Αμερική, αφού μας βάλανε, μας φτιάξανε καλά-καλά ότι δεν μπορούμε, λέει, ούτε πάρκα, ούτε δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα, ούτε χωροταξικά, ούτε τουριστικά, να βάλουμε πλαίσια στα νησιά του Αιγαίου, γιατί αλλάζει, λέει, το status quo. Όταν λένε status quo, οι Τούρκοι ξέρεις τι εννοούν, έτσι. Ό,τι θα κόβουν αυτοί οι βολτάρες με τα ψαράδικα, τα ερευνητικά που κυκλοφορούν και τα λοιπά, και εμείς θα κάνουμε ό,τι κοιμόμαστε. Αυτό είναι το status quo. Τους έχει πειράξει, λέει, που άμα αναπνέουμε στραβά και δεν ζητάμε την άδειά τους στο Αιγαίο. Και έχεις και την ελληνική κυβέρνηση, έχεις την ελληνική πλευρά να είναι... Άκουσες αυτόν τον τύπο στην Κυψέλη. Άκουσες πως δικαιολόγησε τις μαχαιριές στο παιδί που το βρήκανε στην κατάψυξη. Έκανα, λέει, με το μαχαίρι για να σπάσω τον πάγο που το είχαν βάλει το παιδί στην κατάψυξη για να το μετακινήσω. Και γι' αυτό, λέει, μπορεί να ήταν οι μαχαιριές. Το είπε αυτό το πράγμα. Το διάβαζα χτες και τρελάθηκα. Και λέω, σκεφτόμουν, γιατί να μην το πει. Γιατί να μην το πει ο άνθρωπος. Σου λέει, αν απλά έβλεπε ειδήσεις γύρω-γύρω, έτσι. Έβλεπε τα κλασικά, τα συστημικά, τα φιλοκυβερνητικά κανάλια. Ειδήσεις. Και έβλεπε, ας πούμε, πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έβλεπε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και το, όχι μόνο η κυβέρνηση, και το δικαστικό σώμα. Την υπόθεση του Predator. Σου λέει, είχε γίνει Predator εδώ πέρα. Παρακολουθούσαν τον αρχηγό, τη μισή Ape παρακολουθούσαν. Τους μισούς υπουργούς, τις κομμότριες των υπουργών. Δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον. Δημοσιογράφους, χαμός. Τους παρακολουθούσαν όλους με το Πρέντο και βγήκε ο Σαγγέλης και λέει: εντάξει, δεν ήταν. Ήταν τέσσερις ιδιώτες που απλά θέλανε να μάθουνε. Δεν τρέχει τίποτα, δεν χρειάζεται να πάμε. Γιατί να μην βγει να πει ο άλλος ότι έριξα τις μαχαιριές για να σπάσει ο πάγος? Γιατί θα είναι ο χαζός. Εδώ πήγανε οι άλλοι. Πήγανε χτες στο δικαστήριο οι άλλοι. Βγήκε η απόφαση δικαστηρίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αυτοί οι αγρότες, ρε παιδί μου. Αγροτάρες, καμία σχέση. Δηλαδή. Τι να σου πω, εγώ που πάω 5 μέρες το χρόνο και μαζεύω ελιές, είμαι μπροστά σε αυτούς, είμαι τρακτέρ. Να, ο Δημήτρης το τρακτέρ να με φωνάζετε. Παίρνανε, τσεπώνανε καμιά 80 χιλιάρικα το χρόνο, αυτοί οι τύποι. Και από 20 ως 80 να μην είμαστε προβλήματα. Και πήγαν και τους ρίξαν 8 με 10 χιλιάρικα πρόστιμο. Και δύο έτοιμοι αναστολή. Όχι ρε φίλε, έριξα τη μαχαιριά για να σπάσω τον πάγο, έτσι. Έσπασε τον πάγο γενικά με την κοινωνία ο τύπος αυτός. Δηλαδή, γιατί λες, αφού μια δικαιολογία ψάχνουν οι δικαστές, μια δικαιολογία ψάχνουν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν, έχουν τις τύχες τους στα χέρια μας. Γιατί να μην πουλήσω κι εγώ τρέλα? Δηλαδή, πήγε ο άλλος στη Βουλή και έλεγε το δικαίωμα, επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή. Είπε κι άλλος, επικαλούμε το δικαίωμα στον πάγο. Δεν τρέχει τίποτα.

Δηλαδή κάπου λες, εντάξει, είναι απόλυτο συλλογικό να ακούμε τέτοια φίδια, να ακούμε πίθωνες, να ακούμε τέρατα, γιατί έχουμε, τα έχουμε συνηθίσει. Τα έχουμε συνηθίσει. Και βλέπω εδώ πέρα απέναντί μου τίτλο. Το μελανό σημείο λέει για το κράτος δικαίου. Παιδιά επιστρέφουν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. Μελανό σημείο ότι επιστρέφουν τα παιδιά σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. Μελανό! Αυτό είναι το μοναδικό μελανό σημείο σε αυτό το κράτος δικαίου. Έχουμε αυτό το κράτος δικαίου. Τι κράτος δικαίου? Που άμα μου κάνεις κάτι και σε πάω στα δικαστήρια, θα δικαστεί η υπόθεσή μας μετά από 10 χρόνια. Ε? Εκτός τώρα αν είσαι βουλευτής. Τώρα αν είσαι βουλευτής, πάνε να σε καθαρίσουν γρήγορα. Ξέρεις, αυτό κάνει τις δικογραφίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα υπόλοιπα. Με νόμο, παρακαλώ, όχι έτσι παράτυπα, όχι παιδιά, κοιτάξτε να το προχωρήσουμε. Με νόμο, είσαι βουλευτής, θα πάει πιο γρήγορα η υπόθεσή σου. Πήγε ο άλλος μέσα σε αυτό το πράγμα στο οποίο ζούμε. Του είχε πάρει η πρόνοια τα παιδιά, δεν ξέρω, τα είχε πάει στο νοσοκομείο, δεν είχαν που άλλο να τα πάνε, και πήγε και τα πήρε πίσω. Και δεν τρέχει τίποτα. Το κράτος δικαίου δεν είναι μελανό. Το κράτος δικαίου είναι η υποσαχάρια Αφρική, να πούμε. Είναι Νιγηριανός που παίζει, που τρέχει, ξέρω εγώ. Όχι, οι Κενιάτες δεν τρέχουν, οι Αιθίωπες. Αυτοί δεν είναι πιο γρήγοροι, είναι η Δυτική Αφρική, ναι. Στο μεταξύ, μια και συνηθίζαμε στην τρέλα που λέμε, είπε ο άλλος για τον ΠΑΟ. Ξέρεις τι άλλο είπε αυτός? Τι άλλο έλεγε αυτός ο 43χρονος στην Κυψέλη? Ξέρεις τι άλλο έλεγε? Έλεγε ότι είναι Τούρκος. Το έπαιζε Τούρκος, ρε. Το έπαιζε Τούρκος προφανώς, γιατί σου λέει, κάτσε, οι Τούρκοι μαφιόζοι εδώ πέρα βολτάρουνε, κάνουν ό,τι γουστάρουνε, δεν ασχολείται κανένας μαζί τους. Γιατί να μην δηλώνω κι εγώ Τούρκος? Είχε μπει μια φωτιά. Είχε μπει μια φωτιά όταν έμενε το ζευγάρι έμενε στην οδό Φιλής πριν πάει στην Κυψέλη. Και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Πήγε η πυροσβεστική. Στο μεταξύ, η πυροσβεστική, λέει, διαπίστωσε κάποιες περίεργες παράξενες συνθήκες στο σπίτι. Δεν πήγε το μυαλό της πουθενά. Εντάξει, θα μου πεις, δεν ασχοληθήκαν οι άνθρωποι, ασχοληθήκαν με το να σβήσει φωτιά. Και ο 43χρονος αυτός δήλωσε, λέει, ότι ήταν Τούρκος επισκέπτης προκειμένου να μην προκαλέσει υποψίες. Η φωτιά, στο μεταξύ, είχε προκληθεί όταν ένα από τα ανήλικα παιδιά πέταξε τσιγάρο σε σακούλα απορριμμάτων. Εσύ τι είσαι, λέει, Τούρκος. Εντάξει. Άντε, αφού είσαι Τούρκος, άντε, για πού να μπλέξεις? Πού να μπλέξεις? Λοιπόν, έλα, άντε, πάμε τις καλημέρες. Πάμε καλημέρες να σας βλέπω. 6943-63-54-51. Το Viber. Το Viber της εκπομπής, το Viber του σταθμού. Αναμένω τα μηνύματά σας. Στέλνετε τις καλημέρες σας, ναι, τις στέλνετε, στέλνετε από πού μας ακούτε. Special bonus, εάν μας ακούτε και από κανένα εξοχικό, είσαστε από τους πολύ τυχερούς που είναι 3 Σεπτέμβρη και είστε ακόμα εκεί.

3 Σεπτέμβρη στο μεταξύ, τώρα μια και το είπα, δεν είναι και το Πασοκάρα. Δεν είναι Πασόκ, η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη και τα λοιπά. Κάτι πρέπει να είναι τα γενέθλια του Πασόκ. Τέλος πάντων, μας στέλνετε λοιπόν τις καλημέρες, μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας, άμα είστε πουθενά καλά, τώρα μην μου στείλεις το και βλέπω τον απέναντι, εντάξει. Δεν, όχι μόνο αυτά όμως, στέλνετε, μας στέλνετε και τα σχόλιά σας για ό,τι συζητάμε, συμμετέχετε κανονικά στη συζήτηση. Και φυσικά μας στέλνετε και τα θέματα που ίσως δεν έχουμε πιάσει, δεν έχουμε προλάβει να τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε και τα πιάνουμε. Να πω τις πρώτες καλημέρες σε Θεοδόση, σε Αγγελική, σε Γιάννη, σε Γιώργη, σε Πάνο, σε Ντίνα, σε Βαρδί, σε Γιάννη από Καμίνια.

Μου γράφετε εδώ πέρα, αυτός που σκότω στο μωρό θέλει κρέμασμα, ειλικρινά, κρέμασμα. Με έτσι όπως με σύμφωνα με το κράτος δικαίου που υπάρχει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κράτος δικαίου που έχουμε, και όλα να πάνε χάλια για αυτόν, ξέρεις, να καταδικαστεί σε καμιά δεκαριά χρόνια το πολύ, θα είναι ελεύθερος, έτσι. 10 και πολλά λέω ενδεχομένως. Έτσι είναι το κράτος δικαίου. Αυτό είναι το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Διαβάζω τώρα, ξανά βλέπω μπροστά μου. Ρογμές λέει στην προστασία ανηλίκων. Ποιες ρογμές, ρε. Ποιες ρογμές. Τραγικές ελλείψεις λέει στην παιδική προστασία. Αφού έχουμε να προσέχουμε τα συνόδευτα ανήλικα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνουμε δομές για συνόδευτα ανήλικα, δεξιά και αριστερά. Τι εννοείται. Εκεί πέρα δίνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πέρα βγάζουν λεφτά οι μικαιοτζίδες, εκεί πέφτει η προσοχή μας. Τώρα στο μεταξύ στα νοσοκομεία, άμα πάτε σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, βλέπεις ότι είναι παιδιά μόνιμα τα οποία είναι εκεί γιατί δεν έχουν που να τα πάνε. Έτσι. Το έχω δει με τα μάτια μου. Και αν δεν ήταν και κάτι νοσοκόμες, αν δεν ήταν κάτι γιατροί που ξεκλέβουν έτσι αντί να κάνουν διάλειμμα, αντί να φύγουν στην ώρα τους κάθε λίγο παραπάνω για να ασχοληθούν και με αυτά τα παιδιά, τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Και τώρα τι ποινή θέλει αυτός ο οποίος σκότωσε το παιδί, το σύστημα εδώ πέρα είναι, χωράει μεγάλη κουβέντα. Αλλά δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι. Διότι βγήκε χτες ο ένας. Βγήκε ο Τσίπρας. Αυτός που ήρθε στην κυβέρνηση και μας, πώς να το πω τώρα, να το πω ευγενικά, μας κακοποίησε, να το πω. Μας κακοποίησε οικονομικά, μας κακοποίησε πολιτικά, μας κακοποίησε με διάφορους τρόπους. Ήρθε χτες και το έπαιζε, εγώ θα σας φτιάξω, θα σας δώσω. Στο μεταξύ πάλι καλά που δεν είναι Πινόκιο, να πούμε, να μεγαλώνει μύτη, γιατί θα είχε κάνει πιο γρήγορα από τον ΟΣΕ το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Θα είχε φτάσει η μύτη του Τσίπρα με λύσια, θα τη βλέπαμε. Αλλά αυτό είναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είδες. Άμα να είσαι πολιτικός, πώς τον λέει, ο Άδωνης τον έλεγε ότι τον θαυμάζει ως πολιτικός, είναι πολιτικό ζώο ο Τσίπρας, έτσι. Βαρβάτος πολιτικός. Τι σημαίνει λοιπόν βαρβάτος πολιτικός? Σημαίνει να έχεις καταστρέψει τα πάντα, για 5 χρόνια, να έχεις καταστρέψει τα πάντα. Να είσαι η θάλασσα, δεν έχει σύνορα, να έχει δώσει το όνομα της Μακεδονίας, να το έχει ξεπουλήσει. Την ψυχή της Μακεδονίας. Να έχει κλείσει τις τράπεζες, να έχει ρημάξει τους συνταξιούχους, να έχει ρημάξει τους εργαζόμενους, να τους έχει ρημάξει όλους. Και να βγαίνει στη Θεσσαλονίκη και να το παίζει σωτήρας. Και να θεωρείς ότι όλοι οι άλλοι, όλοι από κάτω, όλοι όσοι σ' ακούνε, όλοι όσοι θα σε διαβάσουν, είναι ηλίθιοι, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει τώρα, αυτό θεωρεί. Όταν βγαίνει ο Τσίπρας και λέει αυτά τα πράγματα, είναι σαφές ότι αυτό θεωρεί. Σου λέει τι, μπορώ να βγω και να πω ότι θέλω, τι θα με ελέγξει κανένας? Και άμα δεν τα κάνω, τι έγινε? Και άμα δεν τα κάνω, τι, υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι άμα άλλα μας έταξες και άλλα μας έδειξες, θα έχω εγώ κανένα πρόβλημα? Έβγαλε και ένα βιβλίο εκεί πέρα την Ιθάκη ενδιάμεσα που έλεγε ότι εντάξει παιδιά, για ό,τι έγινε δεν φταίω εγώ, φταίγανε όλοι άλλοι, φταίγανε όλοι οι φίλοι μου. Φταίγαν όλοι αυτοί με τους οποίους συγκυβέρνησα και πάμε παρακάτω και τους άλλαξε τώρα, ε. Είδες πια τον παρουσίασε, Κυβέλη Μάρβα, Μαρβά.
Κυβέλη Μάρδα, αυτή έκανε την παρουσίαση της, της ομιλίας του, του Τσίπρα, κόρη του πρώην Υφυπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη.

Πρέπει τα στελέχη του Τσίπρα στο κόμμα πρέπει να τα παίρνει από εταιρείες κανονικά, headhunters ρε παιδί μου, recruiters, έτσι τους λένε. Δηλαδή να πάει και να, εκεί πέρα να πηγαίνει και να τους λέει: θέλω ένα άτομο να κάνει παρουσιάσεις και ταυτόχρονα να μπορεί να κρατάει λογιστικά, ρε παιδί μου. Και του δίνουν μια λίστα με 3-4 άτομα, διότι όλοι αυτοί είναι σε τέτοια φάση. Μπορεί να τον βρίζανε πριν, μπορεί να είχαν τέτοια θέματα, αλλά δεν πειράζει, δεν τον νοιάζει. Προφανώς κομμάτι του rebranding είναι και αυτό. Να μπορεί έτσι να στελεχώσει το κόμμα. Διαβάζω τώρα στο μεταξύ, επανέρχομαι, δεν μπορώ. Στο πρόθυμα μου την έχει βιδώσει από χτες το βράδυ. Έρχομαι φορτωμένος, να ξέρετε, να σας τα πω. Η ασύλληπτη ισχυρισμή του 43 λέει για το βρέφος στην Κυψέλη. Και έχουν τα όσα λένε για τα μαχαίρια με τον πάγο, γιατί ότι το παιδάκι είχε πεθάνει από μόνο του, το ένα το άλλο. Και λέω, αυτοί που λένε ασύλληπτο αυτό δεν λένε ασύλληπτα και όλα τα άλλα που ακούμε τόσο καιρό. Δεν λένε ότι είναι ασύλληπτος ο ισχυρισμός πάνω χάρη του κυρίου τον σεβόμεθα εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Ότι αυτοί που παρακολουθούσαν όλο το κράτος, αυτοί που παρακολουθούσαν τους μισούς υπουργούς κυβέρνησης, παρακολουθούσαν την ΕΕΠ, παρακολουθούσαν δεν ξέρω κι εγώ ποιον άλλον, δεν το κάνανε για χόμπι. Δεν είναι ασύλληπτο το ότι δεν διερευνά κατασκοπίες η ελληνική δικαιοσύνη. Είδε ο 43χρονος και έμαθε. Σου λέει θα πουλήσω κι εγώ τρέλα και όλα καλά θα πάνε στο τέλος.

0: Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί με πήρε τώρα, με πήρε κάτι φορά και άρχισα και τα έλεγα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους Αθήνας, να μας ενημερώσει ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης τι συμβαίνει, αν είναι τα πράγματα τόσο άσχημα όσο αυτά που βίωσα εγώ. Νομίζω ότι είναι τέλος το καλοκαίρι.
1: Επειδή υπήρχε αρκετή ταλαιπωρία και λόγω των δρομολογίων του προαστιακού, τα οποία διακόπηκαν από αρκετά νωρίς το πρωί και ήταν σε συνέχεια, διότι είχαμε και την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο από χθες στις 9:40, σκέτη ταλαιπωρία. Από ό,τι φάνηκε, πολλοί πολίτες χρησιμοποίησαν και τα γιοταχή.
0: Είχαν πάντως μεγάλο. Κυκλοφόρησε η ομάδα, ακούς Αγιαννιτόπουλε, η ομάδα Κόμβος, Traffic Commander χαμός, και χτες μείνανε χωρίς φανάρια. Από την Κηφισίας μέχρι τη Βασιλής Σοφίας κάτω χαμηλά δεν είχε φανάρια ρε χτες. Δεν είχε, τι δοκιμάζαν το πρόγραμμα. Δεν είχε φανάρια, δεν είχε τίποτα λέμε. Τραβάγανε φωτογραφίες, τα στέλνε ο κόσμος και αυτό έγινε κάποια στιγμή το μεσημέρι προς απογευματάκι. Και βγήκε κάποια στιγμή αργά το απόγευμα η Ελλάς και λέει: έχουμε ένα πρόβλημα τα φανάρια. Είχε γεμίσει δημοσιεύματα ο τόπος που λέγανε: δεν υπάρχει φανάρι, δεν υπάρχει τίποτα. Και μετά βγήκε η Ελλάς και είπε: εντάξει, παιδιά, και θα επιληφθούμε του προβλήματος. Και κάποια στιγμή, νομίζω γύρω σε 7:30-8 το απόγευμα, είπανε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Αποφάσισαν έτσι ξαφνικά, απλά να μην έχει φανάρια, ρε παιδί μου, πρόβλημα ηλεκτροδότηση. Αυτό στο μεταξύ με τα φανάρια είναι τεράστιο θέμα, διότι. Μην βιάζεσαι, θα την πει την κίνηση, μην με κοιτάς έτσι. Δεν ξέρουν και σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα για τα φανάρια, ρε εσύ. Δεν ξέρουνε. Άλλα είναι στην περιφέρεια, λένε άμα είναι ηλεκτροδότηση, άμα είναι μέσα, είναι του Δήμου, έχει αλλού είναι τροχέα κτλ. Ούτε εγώ έχω καταλάβει να σας πω ποιανού είναι η αρμοδιότητα τα φανάρια. Αλλά είχε μείνει χωρίς φανάρια το κέντρο της Αθήνας. Περάσανε πάρα πολύ ωραία οι οδηγοί. Μου στέλνανε εξαγριωμένοι μηνύματα.
1: Είναι σκοπός να μην καταλάβουμε για το ποιανού ακριβώς αρμοδιότητα είναι. Πάντως για το ρεύμα ως προς τον φωτισμό και. Τις σημάνσεις είναι αρμόδιος ο κάθε δήμος για την κυκλοφορία τώρα.
0: Ναι, αλλά άμα το πρόβλημα είναι στην ηλεκτροδότηση, είναι πιο πέρα στο προηγούμενο πλακάκι, είναι τις περιφέρειες. Κάτι τέτοια μου εξηγούσαν τώρα. Δεν παίρνω και ορκό.
1: Αυτό είναι.
0: Απλά σου λέω.
1: Είναι η γραφειοκρατική λέλαπα που επίτηδες θέλουν οι συναρμοδιότητες επίσης για να καλύπτουν πολλές φορές τις ευθύνες. Ως προς την κατάσταση των δρόμων, λοιπόν, η ταλαιπωρία του κόσμου ξεκίνησε από αρκετά νωρίς το πρωί για τα δεδομένα. Μιας και κλείνει και η εβδομάδα, είναι Πέμπτη. Η κατάσταση παραμένει αρκετά δύσκολη για τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και γύρω από αυτήν. Η ταλαιπωρία καλά κρατεί ως προς την

λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίες, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, βάσει των οδικών χαρτών, αυτή την ώρα ήδη από το ύψος της Νέας Ιωνίας και εκτείνεται έως και την περιοχή του Αιγαλαίου. Έχουμε καθυστερήσεις έντονες περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε έντονη ταλαιπωρία από το κυκλοφοριακό όσο αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Έχουμε προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού επίσης. Πιο κεντρικά στην Αθήνα έχουμε ταλαιπωρία όσο αφορά τις καθυστερήσεις στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της βλέπω ότι υπάρχει συμφόρηση. Στην Κηφισίας τα προβλήματα ξεκινούν ήδη από αρκετά νωρίς στο ύψος του κέντρου και εκτείνονται έως το Χαλάνδρη. Στη Μεσογείο έχουμε προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας, στο κέντρο-κέντρο. Έχουμε κατά τόπους καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού, στο ύψος της Γλυφάδας, στη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Και μετά τα πράγματα γίνονται επίσης δύσκολα στη συμβολή του δρόμου με την λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Μοσχάτου δηλαδή, στο ύψος των Γηπέδων, σε επέκταση στην Αλυπέδου, και μετά αγγίζουμε ξανά το λιμάνι του Πειραιά, όπου είπα ότι υπάρχει έντονη, υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, σε γενικότερα η κατάσταση της εικόνας είναι αρκετά δύσκολη και σε πιο μικρούς δρόμους, όπως η λεωφόρο στη Βόνο που έχει κατά τόπους καθυστερήσει στο ύψος του Αιγαλαίου, επίσης το Περιστέρι και το Ήλιον. Έχουμε καθυστερήσεις και έντονη, έτσι, ασφυκτικές συνθήκες στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναργύρους.

Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία Vulcom. Η εταιρεία που σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε από τους λογαριασμούς ρεύματος, από τους λογαριασμούς φυσικού αερίου, από την κινητή τηλεφωνία. Πώς σας επιτρέπει, προστατεύοντάς σας από το να κάνετε το λάθος που θα σας κοστίσει. Το λάθος είναι το να δεχτείτε αυτό που θα σας προτείνουν, αυτό που θα σας δώσουν οι εκπρόσωποι, ξέρετε, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο των εταιριών, οι οποίοι δικαιολογημένα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, θέλουν να πουλήσουν το υψηλότερο, το ακριβότερο προϊόν, το μεγαλύτερο πακέτο, για να σας ταρπάζουν κάθε μήνα. Αντί να περιμένετε αυτούς να σας ενημερώσουν, σε πολλά εισαγωγικά, κάντε τη δική σας κίνηση, πάρτε την πρωτοβουλία και τηλεφωνήστε στη Vulcom. Τηλεφωνήστε στο 231-020-88-08. Το ξαναλέω πιο αργά γιατί μου τα λέω και γρήγορα. 231-020-88-08. Τηλεφωνείτε στη Vulcom, μιλάτε με τους ανθρώπους εκεί, τους λέτε ποιες είναι οι ανάγκες σας, τι ακριβώς θέλετε, και αυτοί σας προτείνουν το κατάλληλο πακέτο. Γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όλη μέρα και όλη νύχτα κάθονται και σκανάρουν τις εταιρείες φυσικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, κινητής τηλεφωνίας, για να δούνε τι προσφορές υπάρχουν. Και αυτές, με βάση αυτές και τις δικές σας ανάγκες και το δικό σας βαλάντιο, διότι μπορεί μερικές φορές οι ανάγκες μας είναι μεγαλύτερες από το βαλάντιο και κάπου εκεί πέρα προσπαθείς να τα συμβιβάσεις. Η ιστορία της ζωής μου λένε όλοι τώρα. Μπορείτε να κάνετε την ανανέωση, να επιλέξετε το πρόγραμμα, είπαμε φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, το οποίο σας ταιριάζει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει το πακέτο για τους φοιτητές, σας το έχουμε ξαναπεί. Πάγιο 5 ευρώ και για τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες τα 0,095, τιμή χαμηλότερη και από αυτή που ανακοίνωσε χτες ο Μητσοτάκης ως μεγάλη νίκη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να μπορείτε να το εξασφαλίσετε. Σας συμφέρει αν έχετε ένα μικρό νοικοκυριό ή τέλος πάντων αν η κατανάλωσή σας είναι ως τις 200 κιλοβατόρες. Πάτε όμως, επειδή κάθε άνθρωπος, κάθε νοικοκυριό έχει διαφορετικές ανάγκες, πάτε στο 231-020-88-08 και εκεί θα σας προτείνουν την καλύτερη προσφορά για τις δικές σας ανάγκες.

Ήμασταν για το ρεύμα, έτσι. Ήμασταν, μια και μιλάγαμε για το ρεύμα. Βγήκε χτες, βγήκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αποθέωσε τη ΔΕΗ. Αποθέωσε τη ΔΕΗ που έδωσε, λέει, το λογαριασμό για τον επόμενο μήνα, την τιμή της κιλοβατόρας στα 0,115. Η πολιτική μας φέρνει αποτελέσματα, ξέρετε, και όλα αυτά τα γνωστά. Και η ΔΕΗ κρατάει τις τιμές χαμηλά και τέτοια. Δεν έχουνε ίχνος ντροπής. Μας έχουνε ξεπουπουλιάσει. Μας έχουνε, πώς να το πω, πώς κάνουν τις κότες μετά τη σφαγή που τις πάνε για το βράσιμο, που τους βγάζουν όλα τα φτερά. Έτσι μας έχουνε κάνει από το 22 και μετά. Έχουμε 26 εδώ και 4,5 χρόνια. Μας έχουν ξετινάξει κανονικά. Και έρχονται τώρα πριν από τις εκλογές να κάνουν μία μείωση τιμών και πανηγυρίζουν όλοι ότι προσφέρουν στην κοινωνία, ρε παιδιά. Μας έχουν ρημάξει, κύριο, μας έχουν πάρει το σκάλπ. Βγήκε και ο Χατζηδάκης, να ξέρεις, μέσα σε όλα αυτά χθες να πανηγυρίσει ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, και είδατε, δεν κάνουμε θαύματα, αλλά όποτε μπορούμε. Και είχαμε το θαύμα χθες, τη μείωση. Το οποίο στο μεταξύ βλέπει τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου να έχουν πάρει την ανηφόρα. Η ΔΕΗ στο μεταξύ ήταν η πιο ακριβή από όλους. Από όλους η πιο ακριβή. Και ξαφνικά έχει μαζέψει, ξέρεις, ένα πουγγί, δεν ξέρω τι. Πουγγί. Τι είναι, φορτηγά τώρα. Φορτηγά με τα λεφτά μας έχει μαζέψει η ΔΕΗ. Και τώρα που πλησιάζουν εκλογές, τώρα που είναι να ανέβει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να μιλήσει, πρέπει να έχει κάτι να πει, ότι κάτι κάναμε. Και βγαίνει η ΔΕΗ και λέει, οπ, χαμηλώνουμε τις τιμές. Θαύμα χωριανή. Πιστεύετε ότι θα κρατήσει, ας πούμε, αυτή η μείωση και μετά τις εκλογές? Πιστεύετε ότι θα κρατήσει και μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Εντάξει, ξέρεις, ακόμα και αυτό είναι ψηλό απατεωνιά το 0,111. Δεν είναι 0,111, γιατί άμα βάλεις μέσα τα πάγια, βάλεις άλλες χρεώσεις και τα λοιπά, σου βγαίνει στο 0, στο... όχι 0, συγγνώμη, 1,115. Είναι, πάει παραπάνω, πάει στο 1,70 κοντά. Αλλά εντάξει, κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε αυτά, κάνουμε ότι είναι πάγια και τέτοια.

είναι, ρε παιδί μου, είναι λες πώς έρχονται έτσι τα πράγματα όταν πλησιάζουμε τώρα σε προεκλογική περίοδο. Θα έχει να δώσει ο Μητσοτάκης, θα χαμηλώσουν τις τιμές. Όλοι αυτοί που επί 4-5 χρόνια μας απομυζούσαν κυριολεκτικά, θα ρίξουν τώρα τις τιμές προκειμένου να εξασφαλίσουν, τη σταθερότητα. Που είπε, ποιος το είπε αυτό, ο Φλωρίδης στην επική δήλωση. Ότι λέει: αν αλλάξει κυβέρνηση στην Ελλάδα, θα μας κατακτήσουν οι Τούρκοι. Το άκουσε αυτό. Α, μεγάλη δήλωση. Μεγάλη δήλωση, Φλωρίδη.

Λέει, είπε συγκεκριμένα ότι αν δεν γίνει κυβέρνηση, αυτό δεν είναι αμή Νέα Δημοκρατία. Τι μας περιμένει, θα οδηγηθεί η χώρα σε ακυβερνησία. Θα παραδοθεί, λέει, πολιτικά αόπλη στην Τουρκία. Διότι αν η χώρα έχει κυβερνητικό κενό, μια πάνοπλη χώρα, αυτή είμαστε εμείς. Πάνοπλη, έτσι, πάνοπλη. Ναι. Θα είναι στο μεταξύ, το λένε για την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Αυτή δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα υπογράψαμε ότι θα την αγοράσουμε. Πάνοπλη. Μια πάνοπλη χώρα, λέει, θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας. Ανησυχεί, τον πιάσανε τα εθνικά του, τον κύριο Φλωρίδη. Τώρα, μέχρι τώρα ασχολούταν με τα μπαζώματα, τα ρωσικά μπότς και αυτά. Τώρα ανησυχεί. Μεγάλες στιγμές, να ξέρετε, μεγάλες στιγμές. Καταφέραν μέχρι και το Marine Traffic, έτσι, είδες που το ανακαλύψαμε χτες. Τα πάρκα που είχε κάνει η Τουρκία και δεν υπήρχαν, τι λέγαμε εμείς, ότι ήταν παράνομα και δημιουργούν τελεσμένα και όλα τα υπόλοιπα. Άμα μπει στο Marine Traffic, γράφει θαλάσσιο πάρκο Κάς Φερτιχή, πώς λένε οι Τούρκοι την περιοχή. Και έχει το τουρκικό τερευνικό να κόβει πάνω βόλτες. Κατά τα άλλα δεν παράγουν τελεσμένα. Εσύ απλά η μεγάλη του πλατφόρμα του κόσμου, το αστείο ξέρεις ποιο είναι με το Marine Traffic, ελληνική. Ξεκίνησε από την Ελλάδα η πλατφόρμα αυτή. Νομίζω το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αν δεν κάνω λάθος, έγινε εταιρεία κτλ. Ναι, πουλήθηκε, αλλά τα γραφεία της και αυτά ακόμα είναι στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα. Και το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλα υπουργεία, δεν κατάφεραν να τους πάνε να τους πούνε ρε παιδιά. Μην βάζετε τέλος πάντων τουρκικά. Είναι βαμμένο όλο το Καστελόριζο γύρω-γύρω. Είναι Κάσφερ Τιγέ Μαρίν Πάρκ. Όποιοι είναι εκεί πέρα, δηλαδή, πήγαμε και φυτέψαμε ένα νησί μέσα στο θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας. Κάπως έτσι φαίνεται. Και αυτό ξέρεις γιατί το είδαμε, δεν το είχαμε δει, αλλά παρακολουθούσαμε την πορεία του τουρκικού ερευνητικού και κάπου το είδαμε να κόβει βόλτες εκεί πέρα, στο Μαρίν Πάρκ. Αυτά τα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν που μας λέγανε δεν έχει σημασία τι λένε οι Τούρκοι, τώρα ξέρεις, στο Marine Traffic μπαίνουν οι πάντες.

Αιγαίο, αυτά τα δύο, το, και στο Βόρειο Αιγαίο, του Βορείου Αιγαίου, αλλά και εκεί πέρα στο Καστελόριζο, από κάτω στα νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, αυτά τα θαλάσσια πάρκα που μας έλεγε η κυβέρνηση δεν έχει σημασία, τι λένε οι Τούρκοι, Φετιγέ Κας Μαρίν Νασιονάλ Πάρκ. Εδώ πέρα κάνουν ότι κοιμούνται. Κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα.

Και τους ρωτήσανε, λέει, στην εταιρεία που έχει αγοράσει το Marine Traffic, τι συμβαίνει, λέει, γιατί το κάνατε αυτό. Και απαντήσαν αυτοί: οι γεωγραφικές ονομασίες που εμφανίζονται στην πλατφόρμα Marine Traffic αποτελούν μέρος του χαρτογραφικού υποβάθρου που παρέχεται από εξωτερικό πάροχο χαρτογραφικών δεδομένων. Συνεπώς, λέει, δεν καθορίζονται ούτε αποδίδονται από την εταιρεία μας. Και ο χρήστης που το έκανε σε αυτή τη χαρτογραφική, τέλος πάντων, σε αυτόν τον πάροχο χαρτογραφικών δεδομένων, είπε: εγώ έχω ως πηγή την τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Τράβα, βρες άκρη. Και δεν μπορεί, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορούσε κάποιος από εδώ πέρα να σηκώσει τηλέφωνο να πάρει εκεί πέρα στο Marine Traffic και να του πει: όπα, παιδιά, μπάστα, τι γίνεται. Όχι, είχαν άλλα πράγματα. Κάνανε αποτίμηση του πόσα δις χάρισε ο άλλος ο Τσίπρας, αλλά να δουν εκεί πέρα τι γίνεται δεν προλαβαίναν. Δεν προλαβαίναν, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, λυπάμαι. Κατά τα άλλα, να φοβόμαστε μην έχουμε κυβερνητική αστάθεια και μπουν οι Τούρκοι. Δεν μπορεί. Πρέπει να προετοιμαστεί ο Μητσοτάκης, γιατί δεν θα έχει χρόνο τώρα να ασχοληθεί με το Καστελότζιο και αυτά τα πράγματα.

Έχει να ανακοινώσει, θα ανακοινώσει ένα ξεροκόμματο για συνταξιούχους, θα ανακοινώσει ένα ξεροκόμματο για τους δημοσίους υπαλλήλους και πάμε παρακάτω, παιδιά. Και αφήνουν ήδη, βλέπω, τις διαρροές από τα φιλικά μέσα. Λέει ότι εντάξει, θα ξεκινήσουμε τώρα, ρε παιδί μου, με ένα μικρό μόνιμο επιδοματάκι. Αλλά στο μέλλον, άμα μας κρατήσετε, αυτό θα μονιμοποιηθεί και μετά θα βελτιωθεί. Θα ανεβάσει και καμιά δεκαριά χιλιάδες αστυνομικούς πάνω στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για να μπορεί να μιλήσει χωρίς να τον ενοχλεί ο κόσμος. Διότι η προηγούμενη απόβαση που κάναν την προηγούμενη εβδομάδα δεν πέτυχε. Που είχαν πάει 50 υπουργοί, τι έλεγε, είχε πάει το μισό υπουργικό συμβούλιο. Δεν τους δούλεψε. Οπότε πάνε τώρα να αρχίσουν να τάξει ακόμα περισσότερο και ο Μητσοτάκης. Να τσιπρίσει.

Λοιπόν, και μιας και αναφερθήκαμε τώρα στη ΔΕΘ και στο Μητσοτάκη, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι πραγματεύονται σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον ελεύθερο τύπο. Οριστική λύση, λέει, για τις οικιστικές πυκνώσεις. Ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα χωριά με εκείνο τον περίφημο νόμο που ουσιαστικά δεν σου επιτρέπει, αν έχεις μερικά στρέμματα στο χωριό, να χτίσεις ένα σπίτι. Αυτό δεν γίνεται πια, έτσι. Να το χτίσεις νόμιμα, εννοώ, έτσι. Δεν επιτρέπεται πια. Ουσιαστικά επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν από 60-200 στρέμματα, ξέρω εγώ, να χτίσουν τουριστικά χωριά σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, το οποίο ξέρεις είναι φωτογραφική διάταξη για να έρθουν επενδυτές να επενδύσουν, να πάρουν τη γη μαζικά και να χτίσουν αυτά τα χωριά που χτίζουν, όπως κάνουν οι Τούρκοι στη Χαλκιδική, όπως κάνουν οι Ισραηλοί κάτω στη Μεσίνη κτλ. Ωραίοι, παίζουν στο πρωτοσέλιδο κάμερες, drones και ομάδα κόμβο στη μάχη κατά της κίνησης. Αυτό χτες όταν το γράφανε και είναι, λέει, ο ελεύθερος τύπος στο θάλαμο επιχειρήσεων της Τροχέας Αττικής, ήταν μάλλον εκεί πέρα την ώρα που είχαν πέσει τα χφανάρια στην Αθήνα και γινόταν ο χαμός. Εντάξει. Τα νέα, προκλήσεις και προσκλήσεις. Το ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ναι, μας έδειξαν χτες ρηματική διακοίνωση ότι ξεκολλάτε, ρε παιδί μου, μη βάζετε όπλα. Δεν μπορεί να κάνετε τίποτα στα νησιά χωρίς δικιά μου άδεια. Και όλο το σχέδιο, λέει, ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση των εισφορών.

Ακόμα και λέω έχει όταν ο Δημητριάδης διέταζε υπουργούς στρατιωτικούς να δώσουν δουλειές στους Εβραίους την ώρα που το Predator υπέκλεπτε. Ακούτε ρε, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός σας τώρα. Η δημοκρατία έχει από τα βιβλία τα περίφημα αυτό το πολλαπλό βιβλίο. Μάθημα σε 7χρονα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και έχει φωτογραφίες, οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φίλου που διδάσκεται στα παιδιά πρώτης Δευτέρας Δημοτικού. Δευτέρα, συγγνώμη. Ειδικές εικονογραφίσεις δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν αφίσες για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φίλου. Τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Το Καστελόριζο έχει στην πρώτη τη σελίδα και η εστία. Πού είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ? Άφαντο, λέει, το ιστορικό σύμπλεγμα νήσων μας στο χάρτη που περιλαμβάνεται στο βίντεο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο ανήρτησε ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή συνεχίζονται.

Σε διαφορετικό κλίμα η Εσπρέσο, TV Star έγδισε τον πρώην του, ο γκέι έρωτας που καταλήγει σε αστυνομικό τμήμα και καταγγελίες. Το θύμα κάνει λόγο για σωματική λεκτική βία, το σπίτι των καυγάδων με άφαντα τη μαλφή και φέσια για τις απλήρωτες ενέσεις αδυνατίσματος. Άκου τώρα προβλήματα που είχε ο κόσμος. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τον Τσίπρα, δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, στην πρώτη σελίδα. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς, λέει. Η Καθημερινή, η εφημερίδα Καθημερινή έχει ως κεντρικό, ως κύριο της θέμα, με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Στο μεταξύ, τι αποστρατιωτικοποίηση των νησιών κτλ. Ο Ερντογάν βγήκε και είπε ότι αν φωνάξουμε, λέει, από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να πει. Είπε, απειλούν, έχουν βγάλει από χτες, έχουν γεμίσει στο τουρκικό διαδίκτυο, ξέρεις, στο Twitter και όλα αυτά, με χάρτες που δείχνουν την απόσταση σε χιλιόμετρα των νησιών μας των ελληνικών από τις ακτές τους. Το Καστελόριζο είναι 4 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ. Ότι το Ηρόδος είναι τόσο. Ότι η Λίμνος είναι τόσο. Λες, το οποίο προφανώς κάτι λέει. Μας έκανε γεννηματική διακοίνωση χθες η Τουρκία στο μεταξύ. Μην τολμάτε και αλλάζετε τίποτα. Μην προχωράτε τίποτα στο Αιγαίο χωρίς να έχετε δικιά μας άδεια. Στο πνεύμα των ήρεμων νερών, έτσι, τη Συμφωνία των Αθηνών. Αυτό επικαλούνται οι Τούρκοι. Η κόντρα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους. Λογικά, ξέρεις, θα τους τα παίρνει, όχι θα τους τα δίνει. 500 ευρώ το μήνα θα τους κοστίζει. Είναι υπέρ της φορολογίας ο Τσίπρας. Βγήκε για ανακοίνωση χθες και κάτι πατριωτικούς φόρους και τέτοια. Έντυσε την περαιτέρω φορολογία, την έντυσε με πατριωτικό μανδύα. Δηλαδή, εκεί είναι να τρελαίνεσαι. Ο άνθρωπος που ξεπούλησε τη Μακεδονία έβγαλε πατριωτικό φόρο. Δεν βγάζεις άκρη, ρε, με αυτούς. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν μπορείς να βρεις άκρη. Μας έχει γονατίσει τη φορολογία ο Μητσοτάκης. Μας έχει πραγματικά, έχει κάνει να δε καλύτερη από τα ΟΗΚ. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, κέντρα επιχειρήσεων, ντρόνς, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει, ξέρω εγώ, η αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα θα κάνει μια ασπίδα του Αχιλέα, θα πάρουν για την ΑΔΕ σε λίγο. Αλλά είναι αμυντικό όπλο, η ΑΔΕ κάνει μόνο επιθέσεις, γι' αυτό δεν το παίρνουν. Θα τους πάρουν υποβρύχια να βγαίνουν στην παραλία, να δουν μήπως έχει ξεφύγει καμία καρέκλα στο λιμάνι πιο εκεί. Λίγο δεξιά να κόψουν πρόστιμο σε κάποιον. Τέλος πάντων, και έρχεται τώρα και καλά το αντίπαλο δέος που προσπαθούν να φτιάξουν ο Τσίπρας να πει για παραπάνω φορολογίες. Εντάξει.

Λοιπόν, η Star έχει στο εξώφυλλο της πρίγκιπας μέσω παρένθετης η άγνωστη εγκυμοσύνη, το γαλαζοαίμα, το μωρό και τα τρία ονόματα. Στην απογευματινή αντιμετωπίζουν αλλιώς το θέμα του Τσίπρα. Επιχείρηση παραπλάνηση του λαού νούμερο 2. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτό δέντρο στη Θεσσαλονίκη. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική σφορά, αυτό που λέγαμε. Μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Και έχει κάτω και από τα εγγένεια που έκανε, λέει, στο Αέναον χτες ο Μητσοτάκης. Τα έργα, λέει, δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Αποτελούν την ισχυρότερη σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας της χώρας. Κάτσε, θα περιμένεις. Θα περιμένεις. Η Ελεύθερη Ώρα έχει στο εξώφυλλό της νόμος του κράτους το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης, το περίφημο credit score, μεγάλος αδερφός για την τσέπη μας. Το κράτος δεν καταγράφει απλώς τον πολίτη, αλλά τον αξιολογεί με βάση στοιχεία για εισόδημα, περιουσία, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές και προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά. Και κοίτα ποιος μιλάει όταν ο Σαμαράς, λέει, νομοθέτησε τη woke agenda. Αυτό χωράει μεγάλη κουβέντα, να πούμε, διότι ποιος είναι ο τρόπος επιβολής της woke agenda στη χώρα? Είναι ο περίφημος αντιρατσιστικός νόμος. Αυτό. Έχουμε και μια φωτιά στην Άνδρο αυτή τη στιγμή, όπως μιλάμε. Δύο ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν σταματάνε οι φωτιές. Χθες το βράδυ, στο μεταξύ, πήγε και μια πολύ περίεργη φωτιά το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Μάλλον τη βάλανε. Κατ, αλφα, αλφα. Δεν ξέρω τι σηματοδοτεί αυτό. Στέλνει ο Θανάσης. Λοιπόν, έχει σηκωθεί όρθιος εδώ και ώρα ο Γιαννητόπουλος, οπότε πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο κόκκινο παραμένει η κυκλοφορία στον Κηφισό, ενώ εκτεταμένες καθυστερήσεις καταγράφονται στις εισόδους προς το κέντρο της Αθήνας, με επίκεντρο τη Βασιλής Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Συγκρού, στην Καλλιρόης, καθώς και στους άξονες Πανεπιστημίου, Σταδίου και Βασιλής Αμαλίας. Παράλληλα, έντονος κυκλοφοριακός φόρτος επικρατεί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με τους οδηγούς να καλούνται να συνυπολογίσουν σημαντικές χρονικές αποκλίσεις στις διαδρομές. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη, με το ζευγάρι να αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για τη δολοφονία του οκτάμινου βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέριψε πλήρως τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς του 43χρονου περί παθολογικού θανάτου, αποκαλύπτοντας 20 μαχαιριές στο σώμα του παιδιού πριν τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη και τη συστηματική κακοποίηση των τριών αδήλωτων ανηλίκων που εντοπίστηκαν στο μέρισμα της οδού Θάσου. Σε ελεύθερη πτώση οδηγήθηκε ο τζίρος των εμπορικών καταστημάτων στις θερινές εκπτώσεις, με 6 στους 10 επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη να καταγράφουν κατακόρυφη βουτιά στις πωλήσεις. Παρά τις γενναίες μειώσεις τιμών που άγγιξαν ακόμη και το 50%, η ακρίβεια και η εξανεμισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών κράτησαν την αγορά εντελώς παγωμένη. Τα αποκαλυπτικά στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου καταρρύπτουν το αφήγημα περί οικονομικής ανάπτυξης, με την πλειονότητα των εμπόρων να εκπέμπει σήμα κινδύνου εν ώψη ενός εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα. Στο στρατό παραδίδει άρον-άρον η κυβέρνηση τη διαχείριση του αφθόδου πυρετού στη Λέσβο μετά το απόλυτο μπάχαλο με τις μαζικές θανατώσεις σκοπαδιών. Μπροστά στην οργή των κτηνοτρόφων για τη σφαγή 81.000 ζώων, αξιωματικοί αναλαμβάνουν ρόλο διοικητή, απειλώντας τους κτηνιάτρους με πρόστιμα αν δεν πειθαρχήσουν. Οι επιστημονικοί φορείς καταγγέλουν πρωτοφανή στρατιωτικοποίηση για να καλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες την ώρα που οι παραγωγοί οδηγούνται χωρίς αποζημίωση στον αφανισμό. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά στον Μύτικα Βιωτίας, η οποία έκανε στάχτη περίπου 3.000 στρέμματα. Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, η πυρκαγιά προκλήθηκε από εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα με το περιστατικό να φέρνει ξανά στο φως την εγκληματική αμέλεια και το έλλειμμα ελέγχων πυρασφάλειας στην Ήπεθρο. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στο Λευκό Οίκο η νέα κλιμάκωση με το Ιράν, καθώς το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ πασχίζει να αναχαιτήσει τη σύγκρουση πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου στο 33%, η λαϊκή οργή για την ακρίβεια στα καύσιμα και η εξάντληση των στρατιωτικών αποθεματικών πυραμαχικών επιβάλλουν πρόσκαιρη αναδίπλωση στην Ουάσιγκτον. Παρά τις προσπάθειες περιορισμού των στρατιωτικών πληγμάτων και στροφής σε νέο γύρο οικονομικών κυρώσεων, οι αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ καθιστούν τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης άμεσο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη πλέον μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 6940 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 6940 66 70 71.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mag FM στους 99,8. Είστε μαζί μας στον πατριωτικό σταθμό της πόλης. Είστε μαζί μας στο σταθμό που δεν αναπαράγει τα αφηγήματα όπως θέλουν να τα πουλήσουν οι έχοντες και κατέχοντες, οι κυβερνητικοί και όλοι όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Και αφού η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά το πρωί, ημερομηνία 3 Σεπτέμβρη του 2026. Είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί για την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο.

Δημήτρης Παπαγιώργιου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Ανδρέας Αγιαννόπουλος στις μουσικές επιλογές και στον ήχο εν γέννη. Εκτός από τους 99,8 στα FM μπορείτε να μας ακούτε και ψηφιακά. Πώς? Μέσω του www.mahfm.gr. Το πληκτρολογείτε στο φιλομετρητή σας, μπαίνετε, πατάτε το κουμπάκι ακούστε ζωντανά και μπορείτε να συνεχίσετε να ακούσετε, να ακούτε Mach FM καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όπου και αν είστε. Ακόμα και αν κάνετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, πάτε στη Σουαζιλάνδη, πάτε στο Μεξικό, δεν ξέρω και εγώ που μπορεί να πάτε, στην Ταϊλάνδη. Χτες κατεβήκανε 5.000 ναύτες. 5.000 ναύτες, οι οποίοι ήταν 9 μήνες κλεισμένοι στο αεροπλανοφόρο. Στη θάλασσα, είδες, έπιασε αυτό το αμερικάνικο το αεροπλανοφόρο. Έχει γίνει, κατέβηκαν στην Ταϊλάνδη, είχαν σημειοστολιστεί εκεί στην Ταϊλάνδη. Δεν ξέρω αν είχαν Κωνσταντίνο από την ταινία. Θυμάσαι, ε? Ναι, μαθαίνανε αγγλικά στην Ταϊλάνδη εκεί. 5.000 άτομα ήταν κλεισμένοι για 9 μήνες. Είχε ανταρσίες μέσα στο αεροπλανοφόρο και τέτοια. Επειδή τους είχαν, ρε παιδί μου, εντάξει, 9 μήνες είναι 9 μήνες. Είναι χοντρό. Παλιά ταξιδεύανε χρόνια, αλλά τώρα ξέρεις είναι και οι ναυτικοί έχουν αλλάξει τα πράγματα πώς είναι. Παλιά εντάξει, έλειπες ένα χρόνο, έκανες ταξίδι. Τώρα φτάνεις κάπου, παίρνεις το αεροπλάνο, πας σπίτι, βλέπεις την οικογένεια κτλ. Εκεί πέρα έγινε το αντίθετο. Πήγαν και οι οικογένειες των αυτών τα αεροπλάνα, πήγαν στην Ταϊλάνδη και τους περιμένανε στο λιμάνι. Σου λέει να τους συνδυάσουμε και με διακοπές. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι οι ναύτες ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή που πήγαν οι οικογένειες να τους δουν στην Ταϊλάνδη. Έχει μπει πάντως οι αρχές της Ταϊλάνδης εκεί, μπήκανε σε συναγερμό. Μπήκανε σε συναγερμό γιατί έβγαλε και τους δικούς του κανονισμούς στο αμερικάνικο ναυτικό και τους έχουν λίγο εκεί μπορείτε να πάτε, εκεί δεν μπορείτε να πάτε και τέτοια.

Εντάξει, έχουν δώσει οδηγίες. Μην αγοράζετε, λέει, κάναβη στους ναύτες. Διότι λέει εκεί πέρα στην Ταϊλάνδη, υποτίθεται ότι την κάναβη εδώ πέρα, φάση Άδωνης Γεωργιάδης, είναι νόμιμη μόνο για ιατρική χρήση, ρε παιδί μου. Όπως και εδώ πέρα ο Άδωνης που υπερηφανευόταν. Στην πραγματικότητα, τι συμβαίνει στην Ταϊλάνδη, όπως εν πολύ συμβαίνει και στην Ελλάδα. Κυκλοφορεί αβέρτο. Οπότε έβγαλε δικό του εσωτερικό κανονισμό το αεροπλανοφόρο. Λέει, παιδιά, απαγορεύεται να αγοράζετε κάναβη. Επίσης, τους απαγόρευσαν να πηγαίνουν σε μια συγκεκριμένη οδό, στην οδό Σόι 6. Διότι εκεί, λέει, συγκεντρώνονται πάρα πολλοί οίκοι ανοχής. Τους επιτρέπεται όμως η πρόσβαση σε μια άλλη κεντρική οδό που έχει μαγαζιά κτλ. Απλά έχουν στείλει εκεί πέρα λογικά ταϊλανδέζικο στρατό. Όπως επίσης τους απαγόρευσαν να κάνουν θαλάσσια σπόρο όπως jet ski και τέτοια, για να μην, ξέρεις, πάθουν κανένα vertigo, ξέρω εγώ, και σκοτωθούν. Ο δήμαρχος εκεί του, της Πατάγια, έτσι λέγεται εκεί στην Ταϊλάνδη, πήγε, έκανε ειδική τελετή στον πλοίαρχο, τον υποδέχθηκε, έχουν σημειοστολίσει με αμερικάνικες σημαίες και τα λοιπά. Το μοναδικό που δεν έχω δει και πραγματικά απορώ, γιατί θα περίμενα να το δω. Θυμάσαι εκείνη την καντίνα έξω από τη Σούδα που πήρε, πουλάγε 8 ευρώ το σουβλάκι? Ποιες είναι οι πιθανότητες να έχει πάει αυτός ο τύπος και να έχει στήσει καντίνα με σουβλάκι στην Πατάγια της Ταϊλάνδης? Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, αλλά δεν θα έχει πλαγό. Δηλαδή, αν το δω, δεν θα έχει πλαγό. Γίνεται εκεί πέρα ένα, περιμένουν να γίνει στην Ταϊλάνδη, δεν ξέρω τι κι εγώ, περιμένουν πόσα λεφτά θα αφήσει ο κάθε ναύτης που είναι εκεί πέρα. Αυτούς τους ναύτες, στο μεταξύ τους, είχαν πολύ περιορισμένους. Δεν δουλεύαν τουαλέτες, λέει, πάνω σε αυτό το αεροπλανοφόρο, δεν δουλεύαν τα συστήματα για να πλένουν τα ρούχα τους, είχαν διάφορα θέματα. Δεν είχαν φρέσκα τρόφιμα και προϊόντα ατομικής υγιεινής, συνεχή προβλήματα στα υδραυλικά, επαναλαμβανόμενες υπερχιλήσεις λιμάτων. Με αυτό έχει γίνει χαμός, σφαχτήκανε για αυτό το αεροπλανοφόρο στο Πεντάγωνο στην Αμερική, έτσι. Απολύσανε 3 δημοσιογράφους από μια εφημερίδα του στρατού που έβγαζε, που τα έβγαλε αυτά στη φόρα. Θα έχει ενδιαφέρον πως θα εξελιχθεί. All welcome, γράφει το ένα τεράστιο πανό που είναι έτσι σε ένα εστιατόριο από πάνω και έχει αμερικάνικη σημαία, αεροπλανοφόρο. Πάλι καλά που δεν έχει τίποτα F-35 να πετάνε, τίποτα Ιρανούς να τους βομβαρδίζουν και τέτοια. Η αστυνομία έχει ενισχύσει τις περιπολίες στην περιοχή για την προστασία των επισκεπτών και την αποφυγή φαινομένων εσχροκέρδειας. Γι' αυτό δεν πήγε. Ανάτορεση. Γι' αυτό δεν πήγε αυτός με την καντίνα. Με τα 8 ευρώ το σουβλάκι. Γι' αυτό δεν πήγε. Σου λέει, κάτσε, μην μπλέξουμε εκεί πέρα. Και έχει και δύσκολες φυλακές στην Ταϊλάνδη. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, στην Ταϊλάνδη. Άμα πας μέσα. Δεν είναι όπως εδώ. Πάμε όμως πίσω στα δικά μας, σας αφήσουμε πίσω μας την Πατάγια της Ταϊλάνδης. Είχαμε σήμερα το πρωί στην Κόρινθο ένα δυστυχές περιστατικό. Είχαμε έναν άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου. Σταμάτησαν προς το παρόν, σταμάτησε εκείνη τη στιγμή όταν έγινε στις 6.30 το πρωί, έγινε αυτό η κυκλοφορία. Στη διαδρομή προς Ζευγολατιό έγινε. Πήγαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Στον Πραστιακό όλο κάτι συμβαίνει στο μεταξύ, ρε παιδί μου. Όλο κάτι συμβαίνει, δεν είναι σχεδόν ούτε μια μέρα που να πεις ότι τα πράγματα σήμερα όλα κύλησαν ομαλά. Όμως χαμός έγινε και στο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Έτσι, πήρε φωτιά φορτηγό. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου. Έτρεξαν και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε, στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης κόλλησαν τα πάντα, δεν κινεί το τίποτε. Ευτυχώς βέβαια δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές, αλλά ο ψυχολογικός τραυματισμός όλων αυτών που περίμεναν επί ώρες στην ουρά
Ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί το όχημα, παλεύει πυροσβεστική να το πάρει, άρα ακόμα γίνεται χαμός. Και με κάποιο τρόπο πάλι στη Θεσσαλονίκη, τρία αυτοκίνητα σε ένα υπαίθριο χώρο πάρκινγκ στην Πηλαία τυλίχθηκαν και αυτά στις φλόγες. Ψάχνουν, λέει, να βρούνε τα ακριβή αίτια της φωτιάς. Η πυροσβεστική το ερευνά. Δεν ξέρω γιατί τώρα φωτιά σε υπαίθριο πάρκινγκ 3 μου κάτι σε γκαζάκι μου φέρνει. Όχι σε τέτοιο, δεν ξέρω, δεν είμαι καν εκεί. Απλά λέω τι μου θυμίζει. Εκτός αν είχε κανένα φωτοβολταϊκό για εκεί κοντά, ρε, εσύ, ε. Τι έχει γίνει, όλες οι φωτιές είναι από την πράσινη μετάβαση. Τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα, δεν το έχω πιάσει. Δεν το έχω πιάσει καλά, διότι χτες είχαμε ξανά φωτιά, έτσι. Είχαμε μια φωτιά πάλι μεγάλη στη Θήβα, έτσι, στο Μύτικα. Ξέρεις πώς πήρε. Πήγανε να κάνουν εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο μέσα. Σε ημέρα στα κόκκινα. Ήταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ήταν στα κόκκινα. Ο καταστροφέας μπαίνει μέσα και τα οργώνει, ρε παιδί μου, τα σηκώνει όλα, έτσι. Αν ο καταστροφέας βρει σε μία πέτρα, παράγει πενθύρα. Λογικό. Εμένα σε ένα γνωστό μου είχε βρει καταστροφέας, το πρόλαβε ο άνθρωπος ευτυχώς, το σβήσε μόνος, δεν χρειάζεται καν να πάει πυροσβεστική. Είχε βρει σε ένα παλιό πέταλο, ρε, που ήταν μέσα στο χωράφι. Κάποτε που οργώνανε με άλογα, είχε φύγει ένα πέταλο, είχε μείνει μέσα. Πήγε ο άλλος με τον καταστροφέα, κάνει γκρουκ, βρίσκει ο καταστροφέας το πέταλο και γυρνάει ο άλλος από το τρακτέρ πίσω και βλέπει φωτιά. Αλλά είναι τρομερό, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή από φωτοβολταϊκά μπήκε και αυτή η φωτιά. Τα άλλα μπήκανε πάλι από πάρκο ΑΠΕ, από τα καλώδια. Θυμάσαι η μεγάλη άλλη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα νησιά στην Κρήτη μπήκανε από υποσταθμούς της ΔΕΗ. Παντού έτσι γίνονται. Τελικά μήπως αντί να βάζουν πινακίδες, μην πετάτε αναμένα τσιγάρα και τέτοια στους δρόμους, να βάζουν τίποτα, ξέρω εγώ, να έχετε καθαρισμένα από όχι στη... Μην πάτε 1η Σεπτέμβρη να κάνετε καθαρισμό του χωραφιού, 2. Κάντε τα το Μάρτιο, ξέρω εγώ. Το Φεβρουάριο. Κρατούνται, λέει, δύο άνδρες 53 και 45 ετών που εκτελούσαν τις εργασίες. Κατάλαβες, πιάσανε τον τύπο με τον καταστροφέα, πιάσανε. Δεν πιάσανε τον υπεύθυνο του πάρκου. Τι τον νοιάζει. Ο υπεύθυνος του πάρκου είπε: κόψτε το λαιμό, καθαρίστε το. Ξέρω εγώ, τραβήξτε τα με τα χέρια τα χορτάρια, δεν με νοιάζει. Άμα ανάψεις να ψήσεις κανένα σουβλάκι, έρχονται και σε μαζεύουν. 3.000 στρέμματα, λέει, καήκανε. 3.000 στρέμματα από αυτή τη φωτιά. Και λες πώς συγκώσαμε στην πράσινη μετάβαση, ρε παιδιά. Ωπα, ρε παιδιά.

Δεν ξέρω αυτό με τις. Και μου φαίνεται επίσης περίεργο ότι άρχισαν να ανακαλύπτουν μόλις φέτος ότι μπαίνουν από όλες αυτές τις εγκαταστάσεις οι φωτιές. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι πέρυσι, δεν ακούγαμε τίποτα σχετικά με τις φωτιές αυτές και από πού ξεκινούν κτλ. Φέτος ξαφνικά έχουν αρχίσει και τις ανακαλύπτουν. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η σκοπιμότητα πίσω από αυτό, αλλά θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Και καθότι από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω, δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τις καλοκαιρινές συνθήκες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Διότι από τη Δευτέρα την επόμενη, από ό,τι φαίνεται, επιστρέφουμε σε ένα τύπο καύσωνα στη χώρα. Ναι, 37, 38, 40, έτσι. Αυτό, καύσωνα δεν το λες ρε παιδί μου ότι σε σκοτώνει, αλλά πολύ, πολύ ζέστη που μπορεί να έχει και φωτιές. Οπότε καλά θα κάνουν να έχουν το μυαλό τους. Μην τους διώξετε, μην αρχίσετε να δέρνετε από τώρα, από το Σεπτέμβρη, τους εποχικούς πυροσβέστες. Περιμένετε να τους δέρνετε από Δεκέμβρη, όπως γίνεται συνήθως, ρε παιδί μου. Μην μπείτε τώρα στη διαδικασία και αρχίζουν και δέρνουν οι αστυνομικοί τους πυροσβέστες από τώρα. Να περιμένετε λίγο, κάθε πράγμα στον καιρό του, και τους πυροσβέστες τους δέρνουμε το Φεβρουάριο. Τους εποχικούς πυροσβέστες, αυτούς που ζητάνε το κάτι της παραπάνω.

Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Ζαχαρούλα, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Γιάννη, στον άλλο Γιάννη. Δεν το είπαμε, είδες, δεν το είπαμε. 6943-63-54-51 είναι ο αριθμός του Viber, στον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, να μας στέλνετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, να μας στέλνετε τα θέματα τα οποία ενδεχομένως δεν πιάσαμε και εμείς. Είδες, είχα δίκιο το πρωί που λέγα. 3η Σεπτέμβρη Πασόκ. Βγήκε και έκανε δήλωση ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου. Ο ΓΑΠ. Ο πρώτος που έπεσε με ποδήλατο στη χώρα. Μετά ακολούθησε ο Μητσοτάκης. Του ανήκει αυτή η διάκριση. Και μιλάει τώρα για τη ζωντανή πολιτική και ηθική δέσμευση 52 χρόνια μετά την ίδρυση του Πασόκ και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις. Και τη λέει και στον Ανδρουλάκη, στο μεταξύ μάλλον, λέει, γιατί λέει 3 Σεπτέμβρη δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ωπ, πρόσεξε Ανδρουλάκη, έρχεται ο Γιώργος ο Παπανδρέου να σου πάρει πίσω το κόμμα. Γιατί τώρα έχουν αρχίσει και αυτά, δεν τραβάει, δεν τζουλάει ο Ανδρουλάκης, τον προσπαθήσανε, τον χαϊδέψανε, τον τονώσανε, τον παρακολουθήσανε, του κάνανε εκεί πέρα τις αβάντες τις γνωστές, δεν πουλάει. Ο πρώτος που φύτεψε ελιά μαζί με τη γλάστρα θυμίζει. Σωστό, το είχα ξεχάσει αυτό.

Μας καλημέρισε και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θα είναι εδώ πέρα ζωντανά στο στούντιο στις 12. Είχε όντως, είχε φυτέψει ελιά μαζί με τη γλάστρα. Δεν τους τραβάει λοιπόν και λένε τώρα ότι το δοκιμάζουν αυτό το αντίστοιχο, το δοκιμάζουν με τον Τσίπρα. Τον βγάλανε εκεί πέρα στη ΔΕΘ να πει, έκανε απόβαση Θεσσαλονίκη και ο Τσίπρας, ε. Που θυμάται, δεν ξέρω αν θυμάστε, τα στελέχη του Τσίπρα δεν τολμούσαν να περπατήσουν πάνω στη Μακεδονία γενικότερα. Κατήγγυλαν το λαό τότε. Πώς λέει τώρα ο Άδωνης, έλεγε χτες ότι έχει κοινωνιολογικό πρόβλημα η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό δεν είναι 90% στο Μητσοτάκι. Κάτι τέτοια λέγανε και οι Τσιπραίοι όταν πούλησαν τη Μακεδονία και μετά.

Προσπαθούν τώρα να σηκώσουν με τα γκάλα τον Τσίπρα. Του δώσανε μέσα στο καλοκαίρι αυγουστιάτικα. Ασχολήθηκε κανένα με τον Τσίπρα? Όχι, του δώσανε, λέει, μισή μονάδα στα γκάλα και κάτι έγινε. Πανηγυρίζουν όλοι μαζί, ρε, σε αυτό το. Πώς το λένε? Λαϊκή συμπαράταξη, ελληνική λαϊκή συμπαράταξη, ξέρω, κάπως έτσι το λένε. Και τώρα ελπίζουν εκεί, όσο στο μεταξύ δεν το κρύβουν κιόλας, έτσι, γράφουν τα φιλοκυβερνητικά. Μιλάμε τώρα για...

0: έχουν το σχεδιασμό τους, δεν τους βγαίνει όμως όπως θα ήθελαν.
1: Ο Βελόπουλος είναι πολύ ίσχυρος.
2: Ναι.
1: Κατά ψέματα και δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Μένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δεν είναι ρε παιδί μου διά τον αστήρι να πεις τσίπησε ένα 8, 9, 10% και μετά έπεσε το 3-2, όχι. Έχει πραγματικά μια σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι εντυπωσιακή. Που ψηφίζουν Βελόπουλο, Δαγκωτό, λέει μη μου δεν ακούω τίποτα. Βελόπουλο.
2: Α, εννοείται αυτό.
1: Φοβερό αυτό.
2: Τυχαίο είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε το, σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό.
1: Όλοι
2: πάνω,
1: ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Για να κάνουν απόβαση, γιατί κοιτάνε τα ποσοστά του, ειδικά έτσι, στη Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει, εδώ
1: κάτι
2: δεν είναι τα αφήνεις
1: τώρα. Έχουμε θέμα εδώ. Με πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
0: Έχουνε θέμα. Και όταν λένε απόβαση, το λένε κυριολεκτικά. Είδα το βιντεάκι, γιατί το συζητάγαμε χτες. Για το που ήταν εδώ πέρα ο Γιάννης ο Πεσίρης, το συζητάγαμε για την Κοζάνη. Και όντως δεν ήταν 10, 11, 12 τα αμάξια. Ήταν πολλά παραπάνω αυτά που συνόδευαν τον Πρωθυπουργό. Το πλήθος δηλαδή που μαζεύτηκε για να τον χειροκροτήσει, παίζει να έχει ανέβει όλο με Mercedes, ξέρω εγώ, με αυτά που ανεβαίνουνε. Mercedes νομίζω ήταν τα περισσότερα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε και τις καλές μας σχέσεις. Να στηρίζουμε τη Γερμανία. Καλημέρα, λέει, αν είναι να αναστήσουμε κάποιον, να σας αναστήσουμε το Μέγα Αλέξανδρο, να πάμε μέχρι την Ταϊλάνδη να τους πουλήσουμε σουβλάκια τώρα που είναι ο στόλος. Μ' αρέσει η συνδυαστική σκέψη, Νικόλα. Άμα αναστέναμε τον Αλέξανδρο και σηκωνόταν και έβλεπε το Μέγα Αλέξανδρο και σηκωνόταν και μας έβλεπε σε αυτό το χάλι, θα σηκωνόταν και θα φεύγε. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Έχουν αρχίσει στο μεταξύ, για να μείνουμε εκεί, έχουν αρχίσει και φεύγουν από εδώ πέρα από την Αθήνα αυτοί που είναι να πάνε στη ΔΕΘ, να κλείσουν τα ξενοδοχεία τους, να κλείσουν τα τραπέζια τους που θα φάνε, να κλείσουν το βράδυ που θα σπάσουν πιάτα. Διότι ξέρεις, είσαι όλη τη μέρα, άμα πας το πρωί εκεί πέρα στη ΔΕΘ, τους βλέπεις και είναι χώμα, ρε, είναι κομμάτια. Είναι με ένα καφέ και παρακαλάνε να περάσει η ώρα για να ξυπνήσουν. Γιατί? Γιατί το βράδυ στενάζουν τα λαβάδικα, στενάζουν τα ξενοδοχεία, στενάζουν τα, να μην πω κι εγώ τι. Καλημέρα, στέλνει ο Νικόλας, και πόσα, λέει, ποσοστά κρύβουν τις ελληνικές λύσεις. Εγώ έχω μια σχηματισμένη άποψη, νομίζω ότι λένε συνέχεια για τη Βόρεια Ελλάδα, ισχύει αυτό που λένε για τη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι η κατραπακιά, αν θέλετε όμως, θα έρθει και από την Αττική. Θα έρθει από Ανατολική Αττική, θα έρθει από Δυτική Αθήνα, από Δυτική Αττική. Κρατήστε το τώρα που το λέω, διότι και εκεί πέρα θα δουν ποσοστά που δεν τα σκέφτονταν. Εγώ πάλι νομίζω ότι αν σηκωνόταν ο Αλέξανδρος από τον Άδη θα μας έβαζε σε τάξη, δεν θα έφευγε. Εντάξει μωρέ, το συζητάμε. Σωστός μου λέει ο Νικόλας, και εγώ έτσι το σκέφτομαι.

0: Λοιπόν, θα τη συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Να κάνουμε όμως τώρα ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους Αθήνας, διότι παίρνω εδώ πέρα, βλέπω εδώ, ρεπορτάζ στο κόκκινο Κηφισός. Απέραντα πάρκινγκ. Ξεκινήσανε πάλι τα κλισέ αυτά,
1: Ακριβώς έτσι είναι, διότι είναι και δικαιολογημένη η οργή του κόσμου. Όπως επιβεβαιώνουν και οι οδικοί χάρτες, αυτή τη στιγμή οι καθυστερήσεις φτάνουν τα προδιακοπών επίπεδα καθυστέρησης. 20 λεπτά λοιπόν στην Αττική Οδό, με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Βέβαια, συμφόρηση υπάρχει και για το αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα και κυρίως όσο αφορά από το ύψος του Μαρουσίου έως και τη μεταμόρφωση για την κατεύθυνση προς την Ελευσίνα και από το Ζεφύρι έως και την περιφερειακή Μητού για την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Τώρα, η κατάσταση όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού, τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται κυρίως στο ανωδικό ρεύμα, με κατεύθυνση δηλαδή προς τα βόρεια, όσο ανεβαίνουμε προς τη Σαχαρνία.

0: αχαρνές, τόσο περισσότερο και η ταλαιπωρία. Τα περισσότερα προβλήματα και καθυστερήσεις σημειώνονται από την ύψη του Αιγαλαίου έως και τη Νέα Ιωνία, να το έχει υπόψη αυτό ο κόσμος. Υπάρχει έντονη συμφόρηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι, από το κέντρο έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στο λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω ότι τα πράγματα έχουν αδειάσει ως προς την κυκλοφορία περιμετρικά από το λιμάνι.
1: Ναι, όπως... σταμάτησαν να επιστρέφουν. Τι να κάνουν τώρα. Τώρα ξεφορτώνουν, μας τα έστελνε χτες ο φίλος. Τώρα μου ξεφορτώνουν κυρίως λαθρομετανάστες που τους φέρνουν από τα νησιά.
0: Ισχύει, υπάρχει και σήμερα, από όσο ξέρω, νοτίως της Κρήτης υπήρχαν νέες αφίξεις.
1: Λοιπόν, καλά, δεν υπάρχει κάθε μέρα. Απλά εγώ στον Πειραιά ξεφορτώνουν αυτούς που πάνε στα νησιά. Πήγε ο Πλεύρης χτες, συναντήθηκε χτες ο Πλεύρης με δημάρχους και περιφερειάρχες και τέτοια από τη Σάμο και τους είπε: παιδιά, στα δικά σας νησιά τους φέρνουμε για λίγο, απλά για να γίνει ταυτοποίηση. Τους παίρνουν από την Κρήτη, τους πάνε Σάμο και από τη Σάμο μετά έρχονται και τους αμπουλάνε εδώ πέρα, στο κέντρο της Αθήνας. Αέρα πατέρα.
0: Ακριβώς. Και να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Χθες είχαμε και την τρίτη εξέγερση στη δομή Συντικής.
1: Πάλι!
0: Ναι, υπήρχε τρίτη.
1: Δέκατη τρίτη είναι αυτή, ρε εσύ. Πεντηκοστή τρίτη είναι αυτή. Εγώ θυμάμαι εδώ και δύο χρόνια στη δομή Συντικής γίνεται χαμός.
0: Μεγάλων διαστάσεων εξέγερση με φθορά δημόσιας περιουσίας και περιπολικού. Ενός περιπολικού είχαν γίνει.
1: Το πετροβολούσανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πάλι καλά. Πετροβολούσαν αστυνομικούς. Στις προηγούμενες είχαμε στα νοσοκομεία πήγαινε ο κόσμος.
0: Λοιπόν, άρα άδειασε η κίνηση όσο αφορά το λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα. Περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στο παραλιακό άξονα συναντάται στο ύψος του Ελληνικού όσο αφορά και τις δύο κατευθύνσεις και κατά τόπους στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ως προς το κέντρο της Αθήνας, η μεγαλύτερη ταλαιπωρία συναντάται για τους οδηγούς όσο αφορά την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου έως και το κέντρο, στην Αρδιτού, στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας, στην Πανεπιστημίου και στη Σταδίου, κατά τόπους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη Μεσογείο έχει εκτονωθεί η κατάσταση ως προς την κυκλοφορία. Περισσότερα όμως προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ως προς τη λεωφόρο Κηφισσές από το κέντρο έως και το ύψος στο Μαρούσι και πιο πέρα μέχρι και το δάσος Συγκρού. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

Συντική, χτες είχαμε νέα εξέγερση. Τρίτη εννοεί την τελευταία εβδομάδα, εννοούσε ο Άνδης, διότι έχουν γίνει καμιά πεντακοσαριά εξεγέρση εκεί πέρα στη Συντική. Έχουν βγει οι αστυνομικοί και ζητάνε να κλείσει η δομή. Έχει βγει ο Δήμαρχος και ζητάει να κλείσει. Μόνο ο Πλεύρης βγαίνει και καταγγέλει fake news, να ξέρετε. Ότι κυκλοφόρησαν κάτι βίντεο, λέει, που ήταν παλιά, δεν ήταν τωρινά. Δεν μπερδέψανε τις εξεγέρσεις. Δεν ήταν την εξέγερση της 22 Αυγούστου, ήταν την εξέγερση, ξέρω εγώ, της 11 Αυγούστου. Και είναι fake news. Έτσι το πάνε. Σου λέω, γι' αυτό βγαίνει ο άλλος από την Κυψέλη και λέει: μαχαίρωνα για να σπάσει ο πάγος.

Θανάτος γέννη. Βγήκε και ο Ανδρουλάκης για τα 52 χρόνια του Πασόκ. Δεν θα μας αφήσουν σήμερα. Να γιάσουμε, δεν θα μας αφήσουν. Θέλω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο και δεν θα μας αφήσουν. Θέλω να ασχοληθώ με τους έρμους χτες τους λεωφοριατζίδες. Έχεις το λεωφορείο, έτσι. Οδηγάς. Έχεις πάρει τον κόσμο και πας να κάνεις τη διαδρομή. Είσαι στην οδό Μιαούλη. Και σταματάει μπροστά ένα αγροτικό, κατεβαίνουν τέσσερις και αρχίζουν και. Ναι, σε απειλούν, αρχίζουν σε καταγράφουν, αρχίζουν να σε βρίζουν, αρχίζουν και κοπανάνε το λεωφορείο. Αυτό είχαμε χτες. Αυτό είχαμε χτες, διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά. Το λεωφορείο ήταν στην αριστερή λωρίδα για να φτάσει στον τερματικό σταθμό και τότε πλησίασε το αγροτικό. Κατέβηκαν αυτοί, άρχισαν να βρίζουν τον οδηγό. Τέσσερις Ρωμά από ό,τι καταλαβαίνω. Άρχισε να με βρίζει και να λέει γιατί κάνεις εσύ αριστερά. Άρχισαν να με απειλούν θα σε και του λέω δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς έτσι. Τότε βγήκαν και οι υπόλοιποι, ήρθε ένας από το πλάι, οι άλλοι τρεις προσπαθούσαν να ανοίξουν το λεωφορείο για να μπουν. Παρέμεινε κλεισμένο στο λεωφορείο ο οδηγός, είχε κλείσει τις πόρτες. Του βαράγανε τα παράθυρα, του κάνανε. Δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν έχουμε καμία περαιτέρω πληροφορία αν υπήρξαν συλλήψεις ή οτιδήποτε άλλο ή αν απλά τους αφήκανε. Τους αφήκανε, σου λέει τώρα στον Ασπρόπιο πού να βγούμε να τους κυνηγήσουμε. Θα φτάσουν πολύ γρήγορα εκεί πέρα στο καταβλισμό. Τζάμπα θα πάμε. Άστο μωρέ, μην ξοδεύουμε και βενζίνη. Έχει πάει και βενζίνη στο Θεό. Να μην δημιουργήσουμε προβλήματα περαιτέρω ακρίβειας.

Στο μεταξύ τώρα, μιας και μιλάμε για βενζίνη, πετρέλαιο κτλ, να ξέρετε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης σας έρχεται. Αν έχετε, ξέρω εγώ, ξεκινήστε να μαζεύετε ξύλα, παιδιά. Πηγαίνετε στα χωριά, θα μου πεις που να βρεις ξύλα, έχουν καεί τα πάντα. Πάρτε τα κάρβουνα, είναι ψηλοέτοιμα, κάτι θα κάψουνε. Πετρέλαιο θέρμανσης. Πετρέλαιο θέρμανσης. Τον Οκτώβριο του 25 είχε 1,09. 1,08, 1,10, ξέρεις, έπαιζε κάπου εκεί. Τον Ιανουάριο του 26 είχε πέσει στα 1,07. Απρίλιο του 26, 1,85, 1,85. Και κάνανε εκτίμηση οι παράγοντες της αγοράς και οι εκπρόσωποι των βενζινοπολών, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα άνοιγε από 1,65 έως 1,83. Με απλά λόγια, αν πέρσι βάζατε 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, θα δίνατε 1085 με 1090 ευρώ, κάπου εκεί πέρα. Εάν πάτε τώρα να βάλετε την ίδια ποσότητα, πρέπει να υπολογίσετε σχεδόν τα διπλά λεφτά, 1850 ευρώ περίπου. Πρόσθετη δαπάνη, 800 ευρώ. Ένας μηνιαίος μισθός φεύγει στη διαφορά, όχι στο σύνολο. Η διαφορά είναι ο μηνιαίος μισθός. Μαζέψτε ξύλα. Βέβαια, μετά θα έχουμε άλλα προβλήματα. Θα έχουμε την πυροσβεστική να πηγαίνει φωτιές σε διαμερίσματα δεξιά και αριστερά όλο το χειμώνα. Εάν δεν έχετε φυσικό αέριο, εκεί κάψτε βράστα χαράλαμπε. Βράστα χαράλαμπε, διότι φέτος μπαίνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το κέντρο του κόσμου. Οικονομικά έτσι δεν μας λέγανε. Είμαστε υπερδύναμοι και τέτοια. Δεν σφυράγανε κάτι τέτοια τόσο καιρό, δεν τα ακούγατε. Έχουμε τον Κυριάκο το Πιερακάκι στο τιμόνι του Eurogroup, δεν φοβόμαστε τίποτα. Μπαίνει με ιστορικό χαμηλό στην αποθήκευση φυσικού αερίου η Ευρώπη το χειμώνα, στο χειμώνα. Οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να πάνε στο Θεό και αυτές το χειμώνα, κυρίως διότι τι κάνανε, αποφάσισαν, επειδή ήταν ακριβό το φυσικό αέριο, να μην αποθηκεύσουνε φυσικό αέριο τα κράτη. Είναι αυτή τη στιγμή, τώρα που δεν έχει και τις μεγαλύτερες ανάγκες, έτσι, δεν θέλει τώρα τόσο φυσικό αέριο, δεν το θες για θέρμανση ακόμα. Και όχι να το θέλουμε εμείς, να το θέλουν οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, που τεινάζουν την μπάνκα στον αέρα. Είναι στα 70,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023. Οι πιθανότητες, αναλυτές αγοράς το λένε τώρα, αυτό δεν το λέω εγώ, οι πιθανότητες για κορύφωση των τιμών το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Και τα μοντέλα προβλέπουν επιβάρυνση έως και 13-14%. 13-14% πάνω σε αυτό που ήδη είναι το υψηλότερο από το 2023. Και εδώ πέρα μας πουλάνε κλιματικά ταμεία. Έχει βγει η Ευρωπαϊκή, έχει βγει τις τελευταίες μέρες το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ενέργειας, όλοι και λένε για αυτό το περίφημο κλιματικό ταμείο που θα μας βοηθήσει. Και λέει στόχος τους είναι να υπάρξει επίδομα αύξηση του επιδόματος 100 ευρώ ετησίως. Δηλαδή σου κάνουν μια αύξηση, τρως μια αύξηση στο κεφάλαιο 850 ευρώ και σου δίνουν 100 και σου λένε εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, παιδιά. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Σας βλέπω φέτος το χειμώνα σαν τους παοκτζίδες. Χθες τους είδες μέσα στη βροχή που χοροπηδάγανε και, και τον Όφη. Ναι, έριχνε καταρακτόδη βροχή και ήταν όλοι γυμνοί από τη μέση και πάνω και χοροπηδάγανε. Φωνάζανε. Έτσι θα κάνουμε όλοι μαζί το χειμώνα, παιδιά. Ετοιμαστείτε. Ξέρεις για το κάνεις αυτό. Το κάνεις χοροπηδάς για να ζεσταθείς. Βέβαια, ο καλλιτέχνης εδώ πέρα μου λέει ότι τραγούδισε και ηλιόλιου σε καταρακτώδη βροχή. Μοίρασε, λέει, και λούτρινα αδελφίνια. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Τι συμβολίζει, είναι τίποτα.
Έτσι λέει, έτσι διαβάζω. Πού να ξέρω εγώ. Πέταγε στον κόσμο δελφίνια, ξέρω εγώ, επειδή έβρεχε. Μοίρασε, λέει, λούτρινα δελφίνια εμπνευσμένα από το νέο της άλμπουμ. Πού να ξέρω, δεν το παρακολούθησα, δεν το ξέρω. Ο Τσίπρας θα μας πέταγε λούτρινους δονητές, να πούμε, άσε τώρα. Άσε, μην πάμε. Α, αυτός δεν ήταν στη βροχή. Πώς ήταν η παράσταση που είχε γίνει, επί Τσίπρα είχε γίνει αυτό ή όχι, που είχαν πάει στην Επίδαυρο και είχαν κάνει ένας Γερμανός μια παράσταση. Ο Γιάν Φάμπρ, Βέλγος, ο Γερμανός, ναι, ένας αυτός ο περίεργος που είχε κάνει με τα παλώμενα πέι παράσταση στην Επίδαυρο, δεν το θυμάσαι. Είχε γίνει χαμός. Δεν ξέρω αν έβρεχε τότε, απλά το θυμήθηκα με το τι θα μας μοιράσει ο Τσίπρας. Γι' αυτό, αυτό. Γιάν Φάμπρ, μεγάλη μορφή. Ναι, είχε συναντηθεί και με τον Τσίπρα. Να μας πέταγε τίποτα τέτοια λούτρινα ο Τσίπρας.

0: Τέτοια πρέπει να μοίρασε χτες και ο τέτοιος, ο Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος πήγε να λύσει το πρόβλημα με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Εκεί πέρα έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι, έτσι το ξέρεις. Έχουν καταστραφεί, έχουν βγει οι κτηνοτρόφοι και κλαίγανε. Παρετούνταν εκεί πέρα οι εκπρόσωποι των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τέτοια. Θα σου δώσω μια ήρεμη στιγμή να ακούσουμε.
1: Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Ώστε θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
2: Οι άνθρωποι στη διοίκηση, καλός ή κακός, έχουν ένα ψωμί να φάνε. Οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα σήμερα δεν έχουν να φάνε. Σήμερα εδώ θέλουμε λύσεις από όλους εσάς. Προσπαθώ να μεταδώσω τον πραγματικό πόνο των ανθρώπων. Δεν τον έχει γιώσει κανείς μέχρι σήμερα, γαμώτο. Κανείς!
3: Σώστε το νησί μας! Τα παιδιά μας θα φύγουνε! Οι θέσεις τους θα βιάσουν και θα καθίσουν άλλοι στις θέσεις τους. Δώστε λύση πριν να είναι αργά.
0: Ποια ήταν η λύση, Πέρασε χθες Τετάρτη νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με τη ρύθμιση, τον επιχειρησιακό συντονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της νόσου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έκτακτη χρηματοδότηση, λέει, 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σκέψου θα γίνουν τώρα αυτά τα λεφτά. Ο ρόλος του ΥΠΕΘΑ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν θα περιορίζονται στη διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων ή προσωπικού. Θα συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν μετακινήσεις ζώων, θανατώσεις, υγειονομικές ταφές και καύσεις, απολυμάνσεις, καθώς και τη λειτουργία και φύλαξη των ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Επικεφαλής σε κάθε περιοχή που θα πλήττεται θα είναι αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων. Ο αξιωματικός θα συντονίζει τις επιχειρήσεις και θα μπορεί να δίνει εντολές στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Μάλιστα, λέει, η μη συμμόρφωση υπαλλήλων, υποχρεώσεις και συνεργασίες και στις οδηγίες θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Θα αποκτήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρόσβαση στα απαραίτητα μητρώα, καταλόγους και βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, το γεγονός, έχουμε 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Έχει περάσει πόσος καιρός από τότε που ξεκινήσαμε να συζητάμε για τη Λέσβο και για το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, που έχει καταστρέψει πραγματικά την κτηνοτροφία. Πήγε εκεί πέρα ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, πήγανε οι ντόπιοι βουλευτές, πήγε ο ένας, πήγε ο άλλος. Τους φλωμώσανε στα ψέματα και αναγκάστηκαν τώρα 3 Σεπτεμβρίου να στείλουν, λέει, το στρατό. Να αναλάβει τη διοίκηση. Έχουμε στρατιωτικό νόμο για τα ζώα, για όποιον ασχολείται με την κτηνοτροφία στο νησί επί της ουσίας. Θα βγούνε να μας πούνε ότι ήταν πετυχημένη όλη η προηγούμενη περίοδος. Ήταν πετυχημένα τα μέτρα που πήρανε. Ήταν πετυχημένα που αναγκάσανε κάποιους ανθρώπους να σφάξουν τα κοπάδια τους. Απέδωσαν.

Έπρεπε να περάσει όλο το καλοκαίρι, έπρεπε να καταστραφεί η κτηνοτροφία της περιοχής. Εντάξει, θα μου πεις μόνο και έχει καταστραφεί η κτηνοτροφία σε όλη την Ελλάδα με όλα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Στη Λέσβο έχουν θανατωθεί 85.000 ζώα, σχεδόν το 1 πέμπτο όλων των ζώων του νησιού. Ναι, θα φυλάει πρόβατα ο στρατός, αντί να φυλάει τα σύνορα. Έχεις δίκιο και αυτό που λες. Μιλάνε για υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία. Οι κτηνίατροι του Υπουργείου αναφέρουν ότι η εικόνα δείχνει, λέει, η επιβράδυνση. Και γι' αυτό στείλανε το στρατό τώρα. Επειδή δείξανε επιβράδυνση, στείλανε το στρατό. Μας κοροϊδεύουνε κανονικά. Το νησί το οποίο βρίσκεται και στο επίκεντρο των τουρκικών διεκδικήσεων καταστρέφεται τώρα από την αδιαφορία του ελληνικού κράτους. Καλημέρα στην Ελληνοδέσποινα. Όλοι πρέπει να μην ξεχάσουμε την απόγνωση, την απελπισία και τα δάκρυα που έχουμε χύσει από το καρκίνωμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία για στις επερχόμενες εκλογές να τους μαυρίσουμε. Κάντε τα δάκρυα ψήφο και αφανίστε τους πολιτικά. Αυτό λέει τώρα για τους ανθρώπους που τους ακούγαμε που κλαίγαν, έτσι. Έχουν 5 μήνες στο νησί που τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Έγιναν αυτά τα ξεσπάσματα, τα οποία τα ακούσαμε κιόλας στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Παραιτήθηκαν κάποιοι. Και τι έγινε που παραιτήθηκαν κάποιοι? Το πρόβλημα δεν λύθηκε. Δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Τα χαρίζουν, να ξέρετε, έτσι. Τα χαρίζουν. Το περίφημο αυτό τυρί της Λέσβου, το γιατί το χαρίζουν, αλλά έχουν θέματα. Διάβαζα ότι πάνε σε εστιατόρια, παραγγέλνουν σαλάτα και μου λέει μη μου βάλεις φέτα, γιατί φοβούνται για τον αυτόδη πυρετό. Επειδή έχουν αφήσει την κατάσταση να κακοφορμήσει. Και τώρα έχουν τεράστιο πρόβλημα οι κτηνοτρόφοι, διότι θα γεννήσουν τα ζώα. Είναι η εποχή που γεννάνε. Και που γεννάνε πρέπει να αγοράζουν παραπάνω ζωοτροφές και είναι και πιο ακριβές οι ζωοτροφές όταν είναι μικρά τα ζώα. Οπότε το πρόβλημα εκεί πέρα αναμένεται να επιδεινωθεί. Αλλά τι τους νοιάζει, θα βγει αυτοί ασχολούνται, είπαμε, με το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Να πάει ο Μητσοτάκης, τι θα πει και τι θα δώσει στη ΔΕΘ. Με αυτό ασχολούνται, με τον Καλίν ασχολούνται, το ακούσατε που μας ήρθε ο Καλίν εδώ πέρα επίσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Καλίν Ανδρέα Γιαννητόπουλε είναι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Έκανε μια επίσκεψη στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον επικεφαλή της δικιάς μας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αυτής που την παρακολουθεί όλο το Predator, αυτή. Αντί να παρακολουθούν τη δικιά μας την ΑΕΠ.

Μιλάμε για το δεξί χέρι του Ερντογάν. Είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών του Ερντογάν. Ήρθε εδώ πέρα. Ξέρουμε τι συζήτησαν. Δεν ξέρουμε. Κυκλοφώνουν διάφορα στο μεταξύ, τα οποία είναι και αντικρουόμενα. Τα μισά μέσα έλεγαν ότι ήρθε εδώ πέρα για να συνηθίσει, για να συζητήσει για την τουρκική μαφία. Του ζητήσαμε βοήθεια για 300 νοματέους Τούρκους. 300 λένε. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο πολλοί. Που έχουν έρθει και έχουν εγκατασταθεί εδώ πέρα. Γιατί το έχουν βρει. Μπάτε σκύλια, λέστε. Παιδική χαρά εδώ πέρα η Ελλάδα. Άλλοι λένε ότι δεν ασχολήθηκε με την τουρκική μαφία. Άλλοι λένε ότι ασχολήθηκαν με το συζήτησαν για το μεταναστευτικό και τις ροές. Άλλοι λένε ότι δεν το πιάσαν αυτό και συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ξέρεις ποιες είναι. Που έχουν βγει, άλλοι έχουν βγει τα τουρκικά ερευνητικά και τα έχουν κάνει σουρωτήρι την εθνική μας κυριαρχία. Καλά, για υφαλοκρηπίδα δεν θα μιλήσω καν. Ας πούμε, την υφαλοκρηπίδα μας κάνουν κρουαζιέρες από πάνω, πετάνε καλωδιάκια, μετράνε τώρα. Κάνουν μετρήσεις περιβαλλοντικές, μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού, στα περιβαλλοντικά πάρκα που έχουν ανακηρύξει. Και αυτό το βγάλανε την ίδια ώρα που βγήκε και έκανε δηλώσεις ο Ερντογάν και μας κάνανε ρηματικές διακοινώσεις οι Τούρκοι να μην αναπνέουμε στο Αιγαίο χωρίς να πάρουμε την άδειά τους. Εντάξει, αφού δώσαμε το καλώδιο της Κάσου στη γαλλική εταιρεία που θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, υποθέτω ότι θα πρέπει να δώσουμε σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες τα υπόλοιπα του Αιγαίου. Να κάνουμε το Καστελόριζο, θα το κάνουμε corporation, αντί να είναι μέλος ελληνικής επικράτειας, δεν είναι ωραία λύση. Θα το σκεφτούν αυτό. Θα πούν ότι είναι μια ιδιωτική επιχείρηση όλο το Καστελόριζο και θα ζητάει αυτό άδεια από την Τουρκία. Δεν θα ζητάμε εμείς. Αφού βρήκανε τώρα το μοντέλο προς το οποίο θέλουν να πάνε. Και δεν συναντήθηκε μόνο με το Δεμίρη, σύμφωνα τουλάχιστον με το. Βγήκε ο Παπαχελά στο Sky και το είπε, δεν το ξέρω εγώ. Πήγε και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και λέει ο Παπαχελάς, δεν ξέρω αν είδε τον Πρωθυπουργό ή κάποιον άλλον. Υποθέτω για να περάσει από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θα μπορούσε να συναντηθεί. Ουσιαστικά λέει, είδε τον Πρωθυπουργό, έτσι. Και λέει ότι είναι έμπειρος ο Καλίν, λέει, έχει χειριστεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για πάρα πολλά χρόνια και αυτός είχε το κόκκινο τηλέφωνο. Και δεν υπήρχε, λέει, καμία. Άκου τώρα πώς το λέει ο Παπαχελάς. Σου διαβάζω ακριβώς. Έχει χειριστεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάρα πολλά χρόνια. Αυτός χειριζόταν το κόκκινο τηλέφωνο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δίπλα στον πρόεδρο Ερντογάν και καταλαβαίνω ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν μετέφερε κάποιο μήνυμα. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποια απειλή ή κάποιο τελεσίγραφο. Δηλαδή ουσιαστικά λέει υπήρξε απειλή. Εγώ τα διαβάζω ανάποδα. Έτσι όπως τα λέει ο Παχελάς, καταλαβαίνω το ακριβώς αντίθετο. Ότι μετέφερε τελεσίγραφα, απειλές και μηνύματα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ήθελε να μειώσει, αν θες, την ένταση και να κατεβάσει τόνους και να πει εντάξει, δεν έχει γίνει και τίποτα. Ήρθε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ο Καλίν, μας είπε εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Και βγήκε χτες ο Ερντογάν και έλεγε: άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ, μας ακούνε στο Καστελόριζο. Τώρα, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω. Μας θεωρούν για. Γιατί. Το ερώτημα δεν είναι αν μας θεωρούν ζώα. Το ερώτημα είναι τι είδους ζώα μας θεωρούν. Αξιωματούχοι, λέει, πιστεύουν ότι από την επίσκεψη προέκυψε περισσότερο μια προσπάθεια να διατηρηθούν επί της ουσίας τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Έλα, Χριστέ και Παναγιά, χτες έγινε σουρωτήρια από τα ντρόνς. Κοντέψαν να φτάσουν στον Κηφισό. Να βοηθήσουν την ομάδα, την Traffic Commander. Δηλαδή, εκτός από τα δικά μας, πόσα είναι 12 ντρόνς παρακολουθούν, να μας δίνουν κάποιες φωτογραφίες οι Τούρκοι από τον Κηφισό, από τα ντρόνς. Γιατί. Τρελαθήκανε χτες τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις. Μου λέει δηλαδή τώρα ο Μητσοτάκης θα υποδηθεί το μεταξά, δεν το πιάνω τι εννοείς. Ο Τάκης έδωσε ξεκάθαρα το κλίμα του προς τα που πηγαίνει με την ιστορία με τη Meridiam. Τη Meridiam, τη γαλλική εταιρεία που ανέλαβε το καλώδιο από την Κρήτη προς την Κύπρο, θα δούμε αν θα γίνει. Αλλά το πρώτο πράγμα που βγήκε από αυτήν την εταιρεία ήταν ότι θα στείλει ενημέρωση
Παύλα θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Αυτό δηλαδή που απαιτούσε ο Ερντογάν. Δεν ξέρω πώς βγάζετε για συμπεράσματα. Απλά την τελευταία εβδομάδα τι έχουμε, είχαμε μετά την ανακήρυξη των Μπάλκων, είχαμε την Ναύτεξ, είχαμε την έξοδο του ερευνητικού σκάφους που πήγε στο Καστελόριζο. Ακόμα χτες εκεί ήταν. Σήμερα το πρωί δεν το τσέκαρα που είναι. Έχουμε τη ρηματική διακοίνωση ότι δεν αναγνωρίζουν τα πλαίσια που έχουμε κάνει τα χωροταξικά για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία. Είχαμε χτες τη δημόσια παρέμβαση του ίδιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ζήτησε την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Δεν είχαμε και τίποτα σοβαρό. Είναι ξεκάθαρο το τι συνέβη. Α, το πας ότι έδωσαν τελεσίγραφο Ιταλή στο μεταξύ. Okay. Καλημέρα Δημήτρη. Κτηνοτρόφοι και αγρότες έχουν μεγάλη ευθύνη, λέει, για αυτά που περνάνε, γιατί στις εκλογές του 23 έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 45%. Να σου πω εγώ ότι έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Μεγαλύτερη ευθύνη όμως έχουν οι συνδικαλιστές τους, οι οποίοι όχι το 23, κοιτάξτε τι θα γίνει και το 26, θα γίνει το 27, που θα πάνε με τα συστημικά κόμματα πάλι. Κρατήστε το. Λοιπόν, θα έτοιμος να με δει ο Αγιαννητόπουλος, είναι και 59, κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνουμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Καψαμπέρης Βλάχος, 10 με 12 και ακριβώς στις 12 στο στούντιο θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μάχη για την αλήθεια. Αυτά από εμάς, καλή συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen V βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen V Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο κόκκινο παραμένει η κυκλοφορία στον Κηφισό με μεγάλες ουρές στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση προς το Περιστέρι και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών προς Δαφνή, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Μαρούσι, καθώς και στις εισόδους του κέντρου μέσω Βασιλής Σοφίας και Συγκρού. Τέλος, καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, ενώ αυξημένος είναι ο φόρτος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε απίστευτη παροχολογία δισεκατομμυρίων εν ώψη ΔΕΘ επιδίδονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με το Μαξίμου να απορρίπτει ως δημοσιονομική βόμβα το οικονομικό πακέτο Τσίπρα για κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ και μειώσει ΦΠΑ. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζει τις δικές της εξαγγελίες παροχών, ανακαλύπτοντας προσχηματικά τη μεσαία τάξη και τα δυσβάσταχτα ενίκια μετά από χρόνια απραξίας απέναντι στην ακρίβεια. Με την κοινωνία να στενάζει καθημερινά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η νέα καταιγίδα ανέξοδων υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη προκαλεί πλέον την ανοιχτή αγανάκτηση των πολιτών. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη, με το ζευγάρι να αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για τη δολοφονία του οκτάμινου βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέριψε πλήρως τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς του 43χρονου περί παθολογικού θανάτου, αποκαλύπτοντας 20 μαχαιριές στο σώμα του παιδιού πριν τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη και τη συστηματική κακοποίηση των τριών αδήλωτων ανηλίκων που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Στο στρατό παραδίδει άρον-άρον η κυβέρνηση τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο μετά το απόλυτο μπάχαλο με τις μαζικές θανατώσεις κοπαδιών. Μπροστά στην οργή των κτηνοτρόφων για τη σφαγή 81.000 ζώων, αξιωματικοί αναλαμβάνουν ρόλο διοικητή, απειλώντας τους κτηνιάτρους με πρόστιμα αν δεν πειθαρχήσουν. Οι επιστημονικοί φορείς καταγγέλουν πρωτοφανή στρατιωτικοποίηση για να καλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες, την ώρα που οι παραγωγοί οδηγούνται χωρίς αποζημιώσεις στον αφανισμό. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά στον Μύτικα Βιωτίας, η οποία έκανε στάχτη περίπου 3.000 στρέμματα. Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα, η πυρκαγιά προκλήθηκε από εργασίες καθαρισμού με καταστροφέα μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα με το περιστατικό να φέρνει ξανά στο φως την εγκληματική αμέλεια και το έλλειμμα ελέγχων πυρασφάλειας στην Ήπεθρο. Το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν εξετάζει κατηδίαν ο Ντόναλντ Τραμπ, ποντάροντας τον ολοκληρωτικό οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης. Μέσω της επιχείρησης οικονομικός παρείας, η Ουάσιγκτον στοχεύει στην κατάρρευση της Ιρανικής οικονομίας, ώστε να αποφύγει μια γενικευμένη στρατιωτική εμπλοκή πριν από τις κάλπες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το Πεντάγωνο ενισχύει σιωπηρά την παρουσία του στη Μέση Ανατολή με 50.000 στρατιώτες και 19 πολεμικά πλοία, προετοιμάζοντας τις δυνάμεις του για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Χρόνια πολλά! Στον Κυριάκο Μητσοτάκη! Στην κυβέρνησή του! Στο Πασόκ δηλαδή. Το νέο Πασόκ λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης με όλα τα απόνερα του Πασόκ που σήμερα είναι κυρίαρχη υπουργή του Μητσοτάκη. Διάβαζα σήμερα αναφορές για την ημέρα εκείνη του 1974 κατά την οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε ότι δεν ερχόμαστε για να κατακτήσουμε την εξουσία. Επειδή εγώ το έχω ζήσει γέρος ον πλέον, θέλω να σας πω ότι το 1981 οι πρασινοφρουροί μπούκαραν σε όλο το δημόσιο τομέα και πετάγανε έξω από τα γραφεία υπαλλήλους τους οποίους θεωρούσανε εχθρούς τους, γιατί απλώς είχανε προσληφθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Ποιους δεν πετάξαν έξω τότε οι πρασινοφρουροί του 1981? Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την ΕΡΤ. Ξέρετε ποιους αγκαλιάσανε οι πρασινοφρουροί του 1981? Τους συνεργάτες της Χούντας. Έβαλαν δημοσιογράφους που ήταν συνεργάτες της Χούντας, του Παπαδόπουλου και του Ιωαννίδη, στην ΕΡΤ να καθαρίσουν το ραδιοτηλεοπτικό σκηνικό από τους νεοδημοκράτες και τους έδωσαν θέσεις και οφίτσια. 1981, επίθεση των πρασινοφρουρών σε όλη την παραγωγή. Κλείνανε το ένα εργοστάσιο μετά το άλλο. Ό,τι κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης για να αναγκάσουνε τους γονείς των εργαζόμενων, τους ίδιους τους εργαζόμενους, να πηγαίνουν στα γραφεία των βουλευτών να ζητάνε δουλειά, των βουλευτών του Πασόκ. Και να λέει ο Πασόκος, θα σου βρω δουλειά με έναν όρο. Ποιος είναι ο όρος, φίλε μου? Να ψηφίσεις Πασόκ. Βα, βεβαίως, Πασόκ. Και να βγει μετά σωστά ο Θόδωρος Πάγκαλος και να τους πει, μαζί τα φάγαμε. Αυτό εννοούσε ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ότι εγώ σας άφηνα και σας έδινα λεφτά, σας άφηνα να κλέβετε από την εφορία, από το κράτος χίλιες δραχμές, και όταν μου μίλαγες και μου έλεγες, ρε μεγάλε, έχεις κλέψει ένα δις. Ναι, αλλά και εσύ έχεις κλέψει. Τι έχω κλέψει? Έχεις κλέψει χίλιες δραχμές. Ναι, αλλά εσύ έχεις κλέψει ένα δις. Ναι, αλλά κλέφτης εσύ, κλέφτης κι εγώ. Μαζί τα φάγαμε. Μεγάλη φράση. Πολύ μεγάλη φράση. Και σήμερα φτάσαμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει όλους τους συντρόφους του Άκη Τσοχαντζόπουλου, του Γιάννου Παπαντονίου, του Μένιου Κουτσόγεργα, τους υποτακτικούς της Δήμητρας να κυβερνούν τον τόπο. Είχα τη μεγάλη τύχη, τη μεγάλη τύχη, τεράστια εμπειρία να είμαι 2 μήνες στο Χέρφιλντ με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη Δήμητρα και έβλεπα όλους αυτούς τους πασόκους να έρχονται γονατιστεί στα πόδια για να καταθέσουν τα διαπιστευτήριά τους στην κυρία Δήμητρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο κρεβάτι και το ερώτημα θα ζήσει ή δεν θα ζήσει. Δήμητρα Παπανδρέου. Παντρεμένος ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν παρουσίασε τη Δήμητρα. Νομιμοποίησε το κέρατο. Θεσμικά. Κατά τα άλλα, ζήτω ο Ανδρέας. Ναι, τον έχω ζήσει τον Ανδρέα από πολύ κοντά.
πρέπει να σας καταθέσω δύο πράγματα. Και τα λέω με πλήρη γνώση. Ένας άνθρωπος χαρισματικός θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό στην Ελλάδα. Και έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό στην Ελλάδα. Ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας τρομερός καλοπερασάκιας. Όλα τα ταξίδια του ήταν ταξίδια χλειδής. Μαζί και οι δημοσιογράφοι. Με λεφτά των εφημερίδων αλλά και της Γενικής Γραμματείας. Όμως έχω να πω κάτι και ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ καλά από έναν άνθρωπο που το έχει ζήσει από πολύ κοντά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έβαλε το δάχτυλό του στο μέλι. Ήταν καλοπερασάκιας αλλά δεν έβαλε το χέρι του για να κλέψει δημόσιο χρήμα όπως γίνεται σήμερα. Και κυρίως έκανε ένα μεγάλο έγκλημα. Για να μην τους ζαλίζουν τον έρωτα, για να μην τους ζαλίζουν το μυαλό, άφησε τους πάντες να κλέβουν γύρω του. Ο ίδιος δεν έκλεψε για μένα. Γι' αυτό και τα παιδιά του δεν έχουν μεγάλη περιουσία. Όμως άφησε όλους τους άλλους να λαιλατούν τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Είχα γνωρίσει εγώ στελέχη του Πασόκ που ήταν με ένα τρίπιο παντελόνι και βρέθηκαν με βιλάρες στην Πεντέλη, δεξιά και αριστερά. Αυτά σαν εισαγωγή από έναν άνθρωπο που έχει ζήσει εκείνες τις εποχές. Θέλω δε να σας πω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τις τρομερές συγκεντρώσεις και του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η μεγάλη απογοήτευση των Ελλήνων ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμαλής της Ραφίνας. Είχαν επενδύσει πάρα πολλά οι Έλληνες αυτούς και τους απογοήτευσαν. Πάω τώρα στα σημερινά. Ακούτε 99,8. Ακούτε την εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο. Ακολουθεί 12 η ώρα εδώ στο στούδιο ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Πάω λοιπόν στα σημερινά. Με τη φράση που θα πω τη σκέφτηκα πολύ αλλά νομίζω ότι πρέπει να την πω. Είναι αλήτες αυτοί που κυβερνούν. Είναι αλήτες. Με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αλήτες. Βάλανε σε σχολικά βιβλία. Το αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία. Σε σχολικά βιβλία, ρε αλήτες. Βάλατε μάθημα για ομόφυλα ζευγάρια. Σε 7χρονα παιδάκια. Ρε αλήτες. Ρε αλήτες. Εφτάχρονων παιδάκια. Τους καλείτε να κάνουν μάθημα για δύο γονείς ίδιου φίλου. Δεν νομίζω ότι είναι βρώμικη η σύλληψη αυτή. Είναι σχέδιο. Σας έχουνε βάλει. Σας εκβιάζουνε. Σας ελέγχουνε. Έχετε κάνει βρωμιές στη ζωή σας. Και αυτές τις βρωμιές κάποιοι τις χρησιμοποιούν για να διαλύσουν την ελληνική οικογένεια, την ίδια την Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει. Σας εκβιάζουν. Διαλύστε. Μια χώρα που έγινε ανεξάρτητη με ένα σύνθημα. Μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Και διαλύεται και την πίστη
και την πατρίδα και την ελληνική οικογένεια. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Και οι υπουργοί τους, και οι βουλευτές, και οι δικαστές, και οι δημοσιογράφοι, και οι εκδότες. Εγώ όταν ήμουνα στο ρεπορτάζ, είτε στο Μέγα, είτε στον Αλφα, από την προηγούμενη το βράδυ, είχα δώσει εντολή. Ήταν πάγια εντολή, αλλά από το προηγούμενο βράδυ έκανα έλεγχο. Προς τα συνεργεία. 8 η ώρα συνεργείο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Μα κύριε Βλάχο, έχει συνάντηση. Ρε, 8 η ώρα συνεργείο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Στημένη κάμερα. Τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός στον διευθυντή Σκασίλα μου, ρε. Δεν μπορεί, λέει, να χατουρίσει ο πρωθυπουργός και έχει μια κάμερα του Μέγα, του Βλάχου, του Μέγα, του Αλφα. Σκασίλα μου. Ο πρωθυπουργός για να κατουρίσει πρέπει να έχει κάμερα απ' έξω. Γιατί το λέω αυτό? Ρε εσείς, ρε δημοσιογράφοι, που παριστάνετε τις δημοσιογράφους και λέτε ότι είστε άνθρωποι που ενημερώνετε τον ελληνικό λαό, κυκλοφορεί στην Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και δεν έχετε πάρει είδηση και είστε δημοσιογράφοι και βγαίνετε στα κανάλια και στα ραδιόφωνο για να μας πείτε τι έκανε. Τι έκανε, ρε, αφού δεν τον πήρατε είδηση? Γιατί κανείς δεν είναι στο ρεπορτάζ. Είστε στα γραφεία σας, σας λέει ο διευθυντής σας τι θα πείτε. Παίρνει εντολή από το Μαξίμου και από τον εκδότη και από τον λαθρέμπορο επιχειρηματία και βγαίνετε και τα λέτε και δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Κυκλοφορεί ο Καλίν στο Μαξίμου, τρώει, πίνει και δεν έχει πάρει είδηση κανένας. Οι αστυνομικοί συντάκτες δεν υπήρχαν μέτρα. Τεράστια μέτρα ασφαλείας. Έχουνε επίτηδες διαλύσει τα πάντα για να επικρατούν. Για να επικρατούν. Οι φαύλοι, οι λαθρέμποροι, τα λαμόγια, οι ανθέλινες, οι άρρωστοι εγκεφαλικά και ψυχικά. Αυτή η ιστορία με τα 7χρονα παιδάκια και τα σχολικά βιβλία πρέπει να έχουν, να ρίξουν την κυβέρνηση. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Μητσοτάκη, και μη μου λέτε για Ζαχαράκη, τη Σκασίλα μου Ζαχαράκη. Η Ζαχαράκη υλοποιεί την εντολή Μητσοτάκη. Ο Γεωργιάδης υλοποιεί την εντολή Μητσοτάκη. Δεν είναι λάθος, Γεωργιάδη. Είναι επίτηδες. Διαλύετε την ελληνική οικογένεια. Είστε υπόλογοι. Πρέπει να τιμωρηθείτε. Είστε βρωμεροί και τρισάθλοι. Είστε αλήτες. Άδωνη Γεωργιάδη, είστε αλήτες. Το είδατε, εγώ δεν το είχα δει. Εντάξει, δεν έχω ανθρώπους που να έχουν παιδιά στο σχολείο, στη Β' Δημοτικού και να μου πούνε κοίταξε εδώ και κακώς που δεν μας πήρε κανένας γονιός να μας το πει. Αλλά το είδα σήμερα στην εφημερίδα και ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Ποιος άρρωστος εγκέφαλος δεν το έκανε αυτό, Γεωργιάδη Άδωνη? Ποιος άρρωστος εγκέφαλος? Και έχουμε και την άλλη. Το Μητσοτάκη. Να στέλνει το χάρτη της Ελλάδος. Να δημοσιεύει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ο γερμανόφιλος. Αυτός που ξέπλυνε τον Ερντογάν με τη διακήρυξη των Αθηνών. Να αναρτά χάρτη της Ελλάδος. Χωρίς το Καστελόριζο.
την ώρα που Ερντογάν κάνει επίθεση στο Καστελόριζο. Ρε Μητσοτάκη, έχεις ξεπουλήσει το Καστελόριζο? Είναι περιουσία σου? Έχεις ξεπουλήσει το Καστελόριζο, Μητσοτάκη? Να αφήσεις αυτά τα διαγγέλματα για τη ΔΕΗ, την οποία έχετε ξεπουλήσει. Εσύ και ο Κωστής ο Χατζηδάκης, που τον προωθούν για τη θέση σου. Ακόμη και η Marine Traffic. Το άκουγα πριν από λίγο στην εκπομπή του κυρίου Παπαγεωργίου. Έκανε το θαλάσσιο χώρο γύρω από το Καστελόριζο με τουρκική ονομασία. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι τόσα υπουργεία δεν πήραν είδηση και δεν έγινε καμιά παρέμβαση? Δεν στείλατε ένα περιπολικό στα γραφεία της Marine Traffic στην Αθήνα να συλλάβετε όσους ήταν μέσα, που αλλάζουν το όνομα της θαλάσσιας περιοχής του Καστελόριζου και το ονομάζουν με την τουρκική ονομασία? Αυτό είναι κατασκοπία. Είναι υπονόμευση της Ελλάδος. Έπρεπε να είχαν συλληφθεί άπαντες και ο θυρωρός μαζί. Αν θέλουμε να σεβόμαστε και αν θέλουμε να σφίξουν οι κόλλοι. Αλλιώς θα μας διαλύσουν τους πάντες και τα πάντα. Όταν πετάει ένα ντρόνς τουρκικό και πλησιάζει το αεροδρόμιο, είναι υποχρέωση του Έλληνα πιλότου να το καταρρύψει. Και δεν έχει καμιά σημασία η έντολη του Υπουργού. Μην το πειράξετε. Αν θέλουμε να είμαστε ελεύθερο κράτος, αν θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές την Ελλάδα που παραλάβαμε εμείς από τους γονιούς μας, για να είμαστε εμείς εδώ και να μιλάμε ελεύθερα, κάποιοι έχουν δώσει τη ζωή τους, το αίμα τους, για να μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι από τους πιο πλούσιους ηγέτες παγκοσμίως. Για να έχουμε βουλευτές που δεν ξέρουν πόσα ακίνητα έχουν και πόσες καταθέσεις έχουν. Ο Ερντογάν, ακούω από το πρωί να λέει κάνει επίθεση. Όχι, δεν κάνει επίθεση ο Ερντογάν. Υλοποιεί την παράκληση του Μητσοτάκη. Κάνε επίθεση στην Ελλάδα, γιατί αυτό θα με βοηθήσει εκλογικά. Αυτό είναι ό,τι προδοτικό μπορεί να υποθεί από την πλευρά μιας κυβέρνησης, μιας χώρας. Το μαρτύρησε ο Φλωρίδης, ο Άρης Πορτοσάλτε, του Αλαφούζου. Έβλεπα σήμερα την πρωινή εκπομπή του Αλαφούζου στην τηλεόραση. Δύο θέματα. Τσίπρας, Ερντογάν.

0: Δεν τρέπεστε λιγάκι, σαπισμένοι! Σαπισμένοι! Ο κύριος Σταύρος Μπένος, τον οποίον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, παραιτήθηκε, λέει, για λόγους αξιοπρέπειας. Κύριε Σταύρο μου, αν είχες αξιοπρέπεια, που εγώ θεωρώ ότι έχεις, δεν θα έπρεπε να πάρεις την εντολή του Μητσοτάκη. Γιατί ήξερες ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Ήξερες τι εκπροσωπούσε ο Μητσοτάκης και τι θα έκανε. Είναι αργά για δάκρυα, κύριε Σταύρο Μπένο. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια σε κανέναν από αυτούς που συνεργάζονται με το Μητσοτάκη. Σε κανέναν. Κύριε Καψαβέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους και όλες που πραγματικά θα πω μακάρι να ήταν καλή ημέρα, αλλά δεν έχουμε κανένα έτσι στοιχείο στον ορίζοντα παρεκτός ότι υποχωρούν υψηλές θερμοκρασίες, αν αυτό είναι καλό νέο και θα δροσίσει, λέει, λίγο προσωρινά, οπότε μπορεί να δροσιστούμε κάπως μέχρι να επανέλθουν οι ζέστες του Σεπτεμβρίου. Έχω ξαναπεί ότι ο Σεπτέμβριος μπορεί να είναι και ο καλύτερος μήνας τελικά για να ξεκουράζεται κανείς, διότι δεν έχει την πολύ ζέστη. Το μόνο μειονέκτημα του Σεπτεμβρίου είναι ότι έχουν μικρύνει οι μέρες. Έχει μικρύνει η μέρα, οπότε κάπως τέλος πάντων σουρουπώνει νωρίτερα. Αλλά κατά τα άλλα ο Σεπτέμβριος είναι ένας καλός μήνας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ ξεκίνησε ήδη ο μήνας, υπάρχει μια υποτονικότητα στις εξελίξεις. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι κουφοβράζει, βέβαια, κουφόβραση. Υπάρχει μια πολιτική και κοινωνική κουφόβραση εν ώψη και της ΔΕΘ. Θα τα δούμε τα της ΔΕΘ. Θεωρώ πολύ σημαντικό να διεισδύσει κανείς όσο μπορεί με βάση τα στοιχεία, την πληροφόρηση και την εικόνα που υπάρχει στα διεθνοπολιτικά, γιατί να ας πούμε τώρα μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε, ότι μέρα με τη μέρα αλλάζει το τοπίο, αλλάζει το σκηνικό στη διεθνή σκακέρα. Βγήκε τώρα, λέει, βγαίνει μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, το ακούσαμε και στις ειδήσεις, βγαίνει, λέει, ο Τραμπ και λέει ότι στρίβω δια του αραβόνος, δηλαδή θα σταματήσω, λέει, τις επιθέσεις στο Ιράν διότι θα εξαντληθούν οικονομικώς. Είναι αυτό που έλεγε και το ανέκδοτο, θα τρέξει, θα υδρώσει, θα πάθει πνευμονία, θα πεθάνει. Τώρα, πόσο βάση έχει αυτό το σαν σενάριο, σαν εκτίμηση, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να σταθεί και κανείς ιδιαίτερα σε αυτό, γιατί αύριο το πρωί μπορεί να υποθεί κάτι άλλο, ανάλογα με το πώς θα έχουν διακυμανθεί τιμές και στα χρηματιστήρια, διότι με το που το λέει αυτό ο Τραμπ, αλλάζει αμέσως, επηρεάζεται η εικόνα των χρηματιστηρίων, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Είπαμε, όσοι ξέρουν από τα πριν τι θα πει ο πρόεδρος, έχουν τοποθετηθεί και αναλόγως, όπως και άλλοι, και γίνεται όλο αυτό το παίγνιο σε διεθνές επίπεδο. Το πιάνω αυτό ως αφορμή όμως, για να πω κάτι που εδώ, ενώ σωστά ασχολούμαστε και πρέπει να ασχολούμαστε, τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί από την κυβέρνηση δεν βλέπω με τον Μέρντοχ ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως celebrity ασχολήθηκε χθες πάρα πολύ, και για να κάνει ένα βίντεο για να μας πει για τις τιμές του ρεύματος και πόσο καλά είναι, λέει, που άμα μείνετε στη ΔΕΗ για τον επόμενο χρόνο δεν θα έχετε αυξήσεις κτλ. Στο μεταξύ ο πληθωρισμός εξαιτίας και των εσωτερικών στρεβλώσεων, να το πούμε έτσι, και της διεθνούς κατάστασης, εκτοξεύτηκε στα ύψη. Και όπως λένε και οι ίδιοι, είναι σε τέτοια επίπεδα πλέον που δεν μπορεί να απορροφηθεί. Και ας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα αυξήσω κι άλλο τον κατώτατο μισθό. Ας λέει, θα τα δούμε μετά τις ΔΕΘ, νομίζω αργότερα, και αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, θα δώσω, θα δώσει κι αυτό, θα δώσει κι ο άλλος, θα δώσουν όλοι. Πώς θα τα δώσουν είναι άλλη συζήτηση. Γιατί ξέρετε, είναι εύκολη η πλειοδοσία πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές όμως αρχίζουν, όπως έχει αποδειχθεί, τούμπα τα πράγματα. Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της Τουρκίας που ξαναλέω έχει τεράστια σημασία και ορθώς και ευτυχώς που κάποιοι ασχολούμαστε με αυτό, τουλάχιστον ασχολούμαστε, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Γιατί δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, η προσοχή που χρειάζεται, στην εξέλιξη των προηγουμένων 24 ώρων σε σχέση με τον Ερντογάν εκτός Ελλάδος. Πέρασε στα μονόστυλα, αν πέρασε στα μονόστυλα της ειδησιογραφίας, και πάντως όχι για τον Ερντογάν και την Τουρκία, αλλά μόνο ως, ας το πούμε, διεθνές γεγονός. Αναφέρομαι στη συνάντηση που είχαν, στην λεγόμενη συνάντηση της Αγκάης, εκεί που μαζεύτηκαν οι ηγέτες εκεί της Κεντρικής Ασίας και ο Ερντογάν. Είναι η συνεργασία της Αγκάης περίφημη. Έγινε λοιπόν προχθές, το προηγούμενο 48ωρο, σύνοδος κορυφής, ας το πούμε. Έτσι, 26η σύνοδος κορυφής, στην οποία παρόν ήταν και ο Ερντογάν, ο οποίος, προσέξτε, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, έκανε τις νέες εμπριστικές δηλώσεις για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Είχαν προηγηθεί αυτά που είδαμε με το ερευνητικό πλοίο, την ιστορία του Marine Traffic, με την ονομασία της περιοχής εκεί από Καστελόριζο, πώς ακριβώς το λένε στα τουρκικά κλπ. Κλπ. Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Με τι γύρισε στις αποσκευές του και γι' αυτό επιστρέφοντας, λέω, έκανε αυτή την, έτσι, έδωσε αυτή την πρόγευση ο Ερντογάν. Γύρισε στις αποσκευές του με ένα τεράστιο κέρδος, το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, να μας προβληματίσει, να ενεργοποιήσει, θα πω πολλωστή φορά, και ας είμαι ο μόνος, δεν ξέρω αν και πόσοι άλλοι το ασπάζονται αυτό, αλλά εγώ έτσι το νιώθω, έτσι το καταλαβαίνω, να ενεργοποιήσει επιτέλους το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του όμως, όχι επιμέρους φωνές. Ας ασχοληθεί ο κύριος Στασούλας με αυτό, γιατί ασχολείται με άλλα ο κύριος Στασούλας ως πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μητσοτάκης θα ασχοληθεί, γιατί ξαναλέω, έχει άλλες προτεραιότητες, στο Μέρντοχ, τις συναντήσεις του και τις διευθετήσεις του με μεγάλους, πολύ μεγάλους επιχειρηματίες που μέχρι χτες ήταν απέναντί του, αλλά σήμερα δεν είναι απέναντί του. Δεν λέω ότι είναι υπέρ του, προσέξτε τι λέω. Μέχρι προχτές ήταν απέναντί του. Προχτές, σχηματικά, μέχρι πρότινος, ήταν απέναντί του. Τώρα δεν είναι απέναντί του. Με αυτά ασχολείται ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ασχοληθεί ο πρόεδρος της Βουλής, αντί να ψάχνει να δει αν θα μπει ή δεν θα μπει μαλάει τη Μαργαρίτα. Τον δουλεύει και ο Μητσοτάκης, έτσι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία περί αυτού. Ναι, του λέει, δεν του το λέει, τον αφήνει να το ελπίζει και μετά κάνει μια διαρροή, λέει όχι. Οπ, τρέχει ο Χακλαμάνης, λέει θα με, δεν θα με. Θα με, δεν θα με. Θα με βάλει, δεν θα με βάλει. Όχι, λέει, δεν θα σε βάλει. Μα από ποιος θα εκπροσωπεί αυτή την πτέρυγα? Α, ο στρατηγός Φραγκούλης. Ο στρατηγός, ο πρώην αρχηγός. Α, λέει, καλά. Εγώ ποιον να εκπροσωπώ, τους Καραμαλικούς, ας πούμε. Ποιους Καραμαλικούς? Το Ρουσόπουλο θα βάλει στο επικρατείας. Άλλο εγκεφαλικό. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι ο Καραμαλής, κλείνω την παρένθεση αμέσως, διέβη το Ρουβίκονα οριστικώς. Υπάρχει, λέει, και βίντεο. Βίντεο. Τώρα, τι βίντεο υπάρχει που καταγράφει την διάβαση του Ρουβίκονος, δεν το ξέρω ακόμα, θα το μάθω. Πάω, γυρίζω στον Ερντογάν, παρακαλώ, που έχει τεράστια σημασία. Στη σύνοδο, λοιπόν, της Αγκάης, συμφωνήθηκε από τον Πούτιν και τους άλλους εκεί ηγέτες ότι ο περίφημος διάδρομος της Κασπίας, ο οποίος είναι μια παλιά ιστορία, από τα σχέδια θα προχωρήσει στην πράξη. Και ποιος είναι τώρα αυτός ο διάδρομος της Κασπίας? Είναι ο άξονας ο οποίος θα φτάνει, θα διασχίζει την Κεντρική Ασία, την Κασπία θάλασσα και τον Κάφκασο. Και γιατί θα προχωρήσει? Γιατί λόγω των εξελίξεων και των κυρώσεων που υπάρχουν απέναντι στη Ρωσία, είναι η εναλλακτική, ίσως και η μοναδική αποτελεσματική που μπορεί να δουλέψει εναλλακτική λύση για τη διασύνδεση των ασιατικών αγορών με την Ευρώπη. Ασιατικές αγορές Ευρώπης. Γιατί τώρα έχει τεράστια σημασία για την Ευρώπη αυτό και που κολλάει ο Ερντογάν? Διότι η διακίνηση όχι μόνο των εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και κρίσιμων πρώτων ύλων, αυτές οι κρίσιμες πρώτες ύλες που πλέον είναι ό,τι πιο κρίσιμο υπάρχει, από την Κεντρική Ασία, συμπεριλαμβανομένου ουρανίου, χαλκού, τιτανίου, βολφραμίου. Αυτά τα χρειάζεται η Δύση, τα χρειάζεται η Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που θέλουν και τα κράτη εκεί της περιοχής. Το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν που είναι περίκλειστα κράτη. Αυτό το θέλει και η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι υπάρχει καταρχάς ένα πλεονέκτημα ότι έχει μεγαλύτερη αυτονομία στα κρίσιμα αυτά μέταλλα που είπαμε, που τα χρειάζεται η Ευρώπη. Και δεύτερον, ας το πούμε έτσι, υπάρχει μικρότερο ρίσκο από τη μεσολάβηση, από τη διαμετακόμιση τη ρωσική, λόγω των εξελίξεων. Η Τουρκία τώρα, ο Ερντογάν, έχει ένα καθοριστικό γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ρόλο σε αυτό. Είναι αυτή η οποία, λόγω της θέσης της και της ισχύως της, μπορεί να μετατρέπει αυτή τη θέση σε εργαλείο εκβιασμού απέναντι σε όλους. Ναι, απέναντι σε όλους. Αυτή τη στιγμή μάλιστα η Τουρκία δεν είναι κανονικό μέλος, είναι σαν να λέμε παρατηρητής. Έχει το καθεστώς, λέει, του εταίρου διαλόγου, σαν να λέμε του παρατηρητή. Και θα πρέπει να γίνει κανονικός εταίρος σε αυτό και η Ευρώπη, προσέξτε τώρα πού έχουμε εγκλωβιστεί. Όχι που έχουμε εγκλωβιστεί, που είμαστε, σε ποιο στάδιο. Ο Ερντογάν λέει στους Ευρωπαίους, θέλετε να παίξω ρόλο για να κάνετε αυτό που μόλις τώρα σας περιέγραψα, για να γίνει μόλις τώρα αυτό που περιέγραψα. Πρέπει να έχω έλεγχο των θαλάσσιων πυλών στη Μεσόγειο. Πέραν του ότι θα πρέπει να ακυρωθούν άλλες εναλλακτικές οδοί κλπ. Πρέπει να έχω ρόλο στις θαλάσσιες πύλες. Ανατολική Μεσόγειος και κατά τη στοιχεία θα πρέπει να αποκλειστεί το Ισραήλ από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εδώ τώρα γεννάται άλλο τεράστιο θέμα, διότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη έξοδο θαλάσσια και ενεργειακή προς τη Δύση παρά μόνο την Ανατολική Μεσόγειο. Η πλήρης επέκταση του ελέγχου της Τουρκίας μέχρι τη Λιβύη, γι' αυτό εδώ όλα συνδέονται, γαλάζια πατρίδα, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, τουρκολιβικό. Τι κάνει? Δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλοιό στο Ισραήλ, το εξοντώνει. Και έτσι η Τουρκία προσπαθεί να έχει έλεγχο και στις χερσαίες πύλες της Ασίας και στις θαλάσσιες εξόδου της Μεσογείου. Και πουλάει εκβιασμό και προς τους μεν και προς τους δε και προς όλους. Και προς την Ευρώπη και καλείται, σε εισαγωγικά το καλείται, γιατί ήδη έχει κάνει την επιλογή της η Ευρώπη, καλείται η Ευρώπη προκειμένου να αποσπάσει αυτά που θέλει από τον Ερντογάν, διότι έτσι έχουν τεθεί τα πράγματα στο τραπέζι, να είναι υποτονική, για να μην το πω χειρότερα, απέναντι στις ελληνικές θέσεις, απέναντι στα προβλήματα που δημιουργούνται, και να αφήνει εν της πράγμαση, αυτή είναι η ουσία, ανεξέλεκτη την Τουρκία, να της δίνει περιθώριο, να της δίνει χώρο για να ξεδιπλώνει την πολιτική της, τους εκβιασμούς της, τις απαιτήσεις της, τις αξιώσεις της, διότι αυτό που έχει προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή ελίτ σήμερα, την ευρωπαϊκή ηγεσία, είναι ακριβώς να μπορέσει να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει ότι μέσω της Τουρκίας θα δημιουργηθεί αυτός ο διάδρομος. Με ό,τι αυτό σημαίνει και για την, ξαναλέω, επόμενη μέρα του πολέμου στη Ρωσία-Ουκρανία, που βλέπουμε πως εξελίσσεται, της απεξάρτησης και. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο που βρισκόμαστε, δεν θεωρώ, για να είμαι σαφής, ότι έχει κανέναν λόγο αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν να προκαλέσει πολεμικό επεισόδιο με την Ελλάδα. Συμμερίζομαι ότι η εργαλειοποίηση ενός τέτοιου φόβου μπορεί να γίνεται για πολιτικούς λόγους από το εσωτερικό εδώ της χώρας και την κυβέρνηση. Είναι δίκοπο μαχαίρι, βέβαια, είναι ρυψοκίνδυνο, γιατί αν απλώς γίνεται μια εργαλειοποίηση ενός υπαρκτού, παύλα ανύπαρκτου τελικά κινδύνου, αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ, γιατί βλέπει ο άλλος τις προκλήσεις. Δεν βλέπει να γίνεται μεν πόλεμος ή σύγκρουση, αλλά βλέπει τις προκλήσεις και σου λέει: ρε κύριε Μητσοτάκη, ρε κύριε Γεραπετρίτη, ρε κύριε Δένδια, τι κάνεις, κατεβάζεις τα παντελόνια? Έχει κινδύνους αυτό. Δηλαδή είναι λεπτή η ισορροπία. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω, καταλαβαίνω ότι δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να προκαλέσει πολεμικό επεισόδιο ο Ερντογάν. Έχει λόγο να κλιμακώνει και κυρίως έχει λόγο να οδηγεί σε μια διολίσθηση των ελληνικών υποχωρήσεων, των υποχωρήσεων από την πλευρά μας, διότι αυτό φτιάχνει μια de facto κατάσταση, αυτό που λέγεται στην διπλωματική και διεθνή ορολογία φινλανδοποίηση, δηλαδή δημιουργεί κεκτημένα, δημιουργεί δεδομένες καταστάσεις από τις οποίες είναι αδύνατον μετά να ξεφύγεις και διπλωματικά και πραγματικά ως χώρα, είναι δεδομένα, σου επιβάλλει πράγματα, δηλαδή να τώρα αυτό με τα θαλάσσια πάρκα, με τις ονομασίες, με το ένα με το άλλο, είναι το ένα πίσω από το άλλο, τα κερδίζει αυτά, τα έχει ως κεκτημένα, τα δεν αλλάζουν, εγκαθιδρύονται στην καθημερινή, ας το πούμε, λειτουργία των πραγμάτων. Τι άλλο να θέλει σε αυτή την ιστορικοπολιτική φάση η Τουρκία? Το έχει αυτό, το παίρνει ό,τι μπορεί περισσότερο και αχρηστεύει, ουδετεροποιεί την ελληνική εξωτερική πολιτική, αχρηστεύει την όποια ελληνική αντίδραση και γι' αυτό θεωρώ, ξαναβλέποντας τα πράγματα τώρα 2-3 μέρες πίσω, ο Νετανιάχου βγήκε και είπε προχθές για πρώτη φορά τόσο σκληρά ότι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία, η οποία 1, 2, 3, 4 έχει κάνει κατοχή στην Κύπρο εδώ και 50 χρόνια. Γιατί την έπεσε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί βλέπει, μαθαίνει και καταλαβαίνει και ενημερώνεται πολύ καλύτερα από ότι εμάς και πολύ πιο γρήγορα από ότι έρχονται εδώ οι πληροφορίες όπως έρχονται. Ήδη αυτά που σας λέω δεν νομίζω ότι ακούγονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ότι εκεί πέρα στη συνάντηση της Σανγκάης αυτό ήταν το ζητούμενο, αυτή ήταν η συζήτηση. Γι' αυτό είχαμε και τη Σκατιδία και του Πούτιν με τον Ερντογάν κλπ. Κλπ. Και σου λέει, οπ, εδώ οι Ευρωπαίοι, πάνε να με πουλήσουν, αν δεν με έχουν πουλήσει ήδη, κυρίως οι Γερμανοί. Υπάρχει και ζήτημα με τους Γερμανούς, τα λέγαμε και χτες. Και σου λέει, πρέπει να ανεβάσω τους τόνους, διότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν οι Ευρωπαίοι δώσουν το χώρο και το πράσινο φως στην Τουρκία και στον Ερντογάν, προκειμένου, επαναλαμβάνω, είναι στρατηγικής και υπαρξιακής όντως σημασίας για την Ευρώπη ετούτο εδώ, αυτός ο διάδρομος, η σύνδεση ασιατικών αγορών με Ευρώπη και για τα μέταλλα, τα πολύτιμα που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι στην Τουρκία, την έχω πατήσει. Θα αποκλειστώ, θα με κλείσουν. Δεν είναι δηλαδή και στην καλύτερη του εποχή και ο Νετανιάχου, θέλω να πω, γιατί έχει και τα προβλήματα εκεί, έχει τις εκλογές σε λίγους μήνες, τον άλλο μήνα, τέλειο Οκτωβρίου, δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα, θα ζοριστεί, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και άρα η τράπουλα ξαναμοιράζεται. Όλα αυτά λοιπόν που πρέπει να τα δούμε, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, σαν μια μεγάλη εικόνα και να μπουν τα κομμάτια στη θέση τους, να μας ανησυχήσει και να μας προβληματίσει τις συμφωνίες, αν υπάρχουν συμφωνίες, κάτω από το τραπέζι, πίσω από τις κλειστές πόρτες έχουν γίνει, δεν υπάρχουν συμφωνίες, αλλά υπάρχει αδράνεια, υπάρχει, πώς το λένε, αιμονή σε αντιλήψεις τύπου Ελιαμέπ, υπάρχει ανικανότητα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η εξήγηση σε αυτό. Δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικός. Βάζουμε όλα τα σενάρια στο τραπέζι. Όπως και να έχει όμως, δεν θα σταθούμε στο ποια μπορεί να είναι η πιθανή εξήγηση αυτής της συμπεριφοράς από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως. Σημασία έχει τι πρέπει να γίνει. Και τι πρέπει να γίνει τώρα, όχι αύριο. Διότι αν το σενάριο αυτό, όχι αν, αν προχωρήσει το σενάριο, το σχέδιο, το ζήτημα υπάρχει, είναι η πραγματικότητα. Αν αυτό προχωρήσει, χωρίς η Ελλάδα, αν μη τι άλλο να πει, οπ, είμαστε και εμείς εδώ. Να ξεκινήσει δηλαδή από αυτό, όχι αυτά τα φιλμάτα που λέει τώρα ο Γεραπετρίτης, θα κάνουμε, θα ράνουμε και λοιπά και δεν του δίνει και κανείς σημασία και τα φορτώνει και στους προηγούμενους και λοιπά, αλλά να φανεί, να ακουστεί αυτό και προς τα έξω. Να το ακούσουν και οι ξένοι. Μα είτε είναι Ευρωπαίοι, είτε είναι Αμερικάνοι, είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Κινέζοι. Και γιατί λέω Κινέζοι? Γιατί είδαμε ότι ήρθε, νομίζω. Πήγε στην Αίγυπτο ο Κινέζος. Ναι, πήγε. Είχε συνάντηση. Ήρθε στα μέρη μας ο Κινέζος. Έρχεται σιγά σιγά προς τα δω πιο πραγματικά, δηλαδή πιο ενεργά Μέση Ανατολή έρχεται. Μα είναι οι Κινέζοι, μα είναι το Ισραήλ που σε αυτή τη φάση μας έχει ανάγκη. Δώσαμε και θα δώσουμε και 3 δις εκεί. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Δεν τα πληρώσαμε την τσέπη του κανένας Μητσοτάκης ή άλλος. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Όλο αυτό λοιπόν το πλέγμα δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί. Όχι αύριο, όχι σήμερα, χτες. Και αναρωτιέμαι ο αφελής, θα πάρει κανείς την πρωτοβουλία τώρα που ξεκινάνε τα πράγματα πάλι σε ρυθμό, ας πούμε, κανονικό, που μαζευτήκαν από τις διακοπές τα παλικάρια και κυρίες, να καθίσουν κάτω να πούνε, ρε παιδιά, εντάξει, σκοτωνόμαστε για το Λουφέ, για την εξουσία, για τα ρουσφέτια, για το χρήμα, εντάξει, αλλά υπάρχει και αυτή η ρημάδα η χώρα. Να κάτσουμε να δούμε τι θα κάνουμε, να κλειστούμε πίσω από ένα δωμάτιο, σε ένα δωμάτιο, και να μην βγούμε αν δεν υπάρξει λευκός καπνός μιας αποφασιστικής εξωτερικής πολιτικής στιβαρής εθνικής στρατηγικής, που κάποτε θα ήταν το αυτονόητο. Τώρα δεν βλέπω με εξαιρέσεις, πραγματικά δεν ξέρω πόσες, να νοιάζεται κανείς γι' αυτό. Και για μένα τούτο είναι το πιο ανησυχητικό, γιατί συνοδεύεται και από το μυθριδατισμό. Διότι μπορεί να φωνάζουμε και να λέμε ως πολίτες και λοιπά και λοιπά, αλλά μετά γυρίζουμε στον καναπέ μας. Και τι άλλο να κάνουμε, θα μου πείτε, γιατί υπάρχει επιβίωση. Υπάρχει η ανάγκη της καθημερινότητας. Και αυτή σε καθυποτάσσει και σε αχρηστεύει. Αυτά ήθελα έτσι να πω περιγραφικά. Δεν ξέρω πόσο ευχάριστα ή πόσο καλά ακούγονται. Καλά στα αυτιά εννοώ, γιατί καλά δεν είναι. Αλλά τουλάχιστον να μην το έχω βάρος στη συνείδησή μου ότι τα ήξερα και δεν τα είπα. Ευχαριστώ.
0: Να επανέλθω στο θέμα για την ενημέρωση που σας προσφέρουν οι δημοσιογράφοι, υποτίθεται δημοσιογράφοι. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν έρχονται διάφοροι στο Μέγαρο Μαξίμου και να μην υπάρχει πλάνο, να μην υπάρχει είδηση? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει δημοσιογράφος από όλα τα μέσα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου? Μπαίνει ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο άνθρωπος για όλες τις βρώμικες υποθέσεις του Ερντογάν. Ό,τι βρωμιά θέλει να κάνει ο Ερντογάν, στέλνει τον Καλίν. Και πάει ο Καλίν στο Μαξίμου για καφέ. Έτσι. Για ένα φιντανάκι. Για ένα γλυκό. Και λέει δεν συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, πάει ο άνθρωπος του Ερντογάν στο Μέγαρο Μαξίμου και ο Μητσοτάκης του κάνει νατζιά? Ο Μητσοτάκης που με τη διακήρυξη των Αθηνών ξέπλυνε τον Ερντογάν ως καλό γείτονα, και μέσα από αυτό το ξέπλυμα άρχισε να εξοπλίζεται σε βάρος των Ελλήνων στρατιωτικών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξοπλίζει, ξεπλένοντάς τον άνθρωπο που απειλεί Έλληνα στρατιώτη, Έλληνα πολίτη, ελληνικά νησιά. Και πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν είδε το Μητσοτάκη, λέει, είδε, λέει, κάποιον ανώτερο. Το Μίτσο, ρε, που είναι ο επικεφαλής των θυρωρών. Αυτόν είδε ο Καλίν. Τον Μίτσο. Αλλά δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίμε εμείς που παριστάνουμε τους δημοσιογράφους και παίρνουμε γραμμένη την είδηση από το επιτελικό κράτος για να την μεταδώσουμε. Και θέλω να πω και κάτι. Ότι όσο πιο αριστερός είσαι δημοσιογράφος, τόσο χειρότερα. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός στο διαδίκτυο με έναν δημοσιογράφο. Παλιά της ΚΝΕ. Αριστερό. Που άλλα έλεγε στο ένα κανάλι και άλλα λέει στο άλλο κανάλι τώρα. Σιγά ρε. Σιγά η έκπληξη. Δεν βλέπετε τον κύριο Θεοδωρικάκο? σιγά την έκπληξη. Ξαφνικά διαπιστώσατε ότι κάποιοι δεν έχουν αρχές. Έχουν αρχές. Έχουν δίπλωμα. Έχουν απολυτήριο. Ισχυρό απολυτήριο σε μια κοινωνία παρακμής. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το απολυτήριο, το πιο ισχυρό απολυτήριο στο χώρο της δημοσιογραφίας? Η θητεία στην ΚΝΕ. Ρε τι είναι αυτά που λες, άσε ρε φασίστα. Γιατί είμαι φασίστας? Σου κάνω κριτική ότι δεν είναι σωστά αυτά που λες. Είσαι, δεν είσαι της ΚΝΕ, είσαι φασίστας και εγώ είμαι της ΚΝΕ, άρα ό,τι λες εναντίον μου είναι φασιστικό. Ναι ρε φίλε, αφού τα κάνεις ρόιδο. Έτσι θέλω. Γιατί έτσι θέλεις? Γιατί είμαι της ΚΝΕ. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε τη δεύτερη ώρα 11 με 12. Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης. 12 η ώρα από τη συχνότητα 99,8 θα είναι ζωντανά εδώ ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Δελτίο ειδήσεων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα νέα σχολικά βιβλία του Δημοτικού, τα οποία εισάγουν τα μικρά παιδιά σε έννοιες για τα ομόφυλα ζευγάρια, αποδομώντας το παραδοσιακό πρότυπο της οικογένειας. Με πρόσχημα τη δήθεν συμπερίληψη, τα εν λόγω εγχειρίδια κάνουν τους μαθητές να εξισώνουν την παραδοσιακή οικογένεια με ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια, ερχόμενα σε πλήρη ρήξη με τις πατροπαράδοτες αξίες. Η αποκάλυψη εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι η επιβολή της λεγόμενης woke agenda στα σχολεία αποτελεί συνειδητή επιλογή του Μαξίμου και όχι ένα απλό μεμονωμένο λάθος. Συναγερμό προκαλεί η ραγδαία εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς οι καταγεγραμμένοι θάνατοι έφτασαν τους 24 και τα συνολικά κρούσματα τα 290. Μόνο την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα περιστατικά, με την Αττική και άλλες 20 περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της έξαρσης. Την ώρα που σχεδόν 200 νοσήσαντες εμφάνισαν βαριές νευρολογικές επιπλοκές, οι επιστήμονες προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση των μολύσεων, εκθέτοντας για ακόμη μία χρονιά τα ελλειπή μέτρα πρόληψης και ψεκασμών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε απίστευτη παροχολογία δισεκατομμυρίων εν ώψη ΔΕΘ επιδίδονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με το Μαξίμου να απορρίπτει ως δημοσιονομική βόμβα το οικονομικό πακέτο Τσίπρα για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ και μειώσεις ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζει τις δικές της εξαγγελίες παροχών, ανακαλύπτοντας προσχηματικά τη μεσαία τάξη και τα δυσβάσταχτα ενίκια μετά από χρόνια απραξίας απέναντι στην ακρίβεια. Με την κοινωνία να στενάζει καθημερινά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η νέα καταιγίδα ανέξοδων υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη προκαλεί πλέον την ανοιχτή αγανάκτηση των πολιτών. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες για τη φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη, με το ζευγάρι να αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη για τη δολοφονία του οκτάμινου βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση κατέριψε πλήρως τους εξωφρενικούς ισχυρισμούς του 43χρονου περί παθολογικού θανάτου, αποκαλύπτοντας 20 μαχαιριές στο πτώμα του παιδιού πριν τοποθετηθεί στην κατάψυξη. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη και τη συστηματική κακοποίηση των τριών αδήλωτων ανηλίκων που πίστηκαν στο διαμέρισμα της Οδού Θάσου. Στο στρατό παραδίδει άρον-άρον η κυβέρνηση τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο μετά το απόλυτο μπάχαλο με τις μαζικές θανατώσεις κοπαδιών. Μπροστά στην οργή των κτηνοτρόφων για τη σφαγή 81.000 ζώων, αξιωματικοί αναλαμβάνουν ρόλο διοικητή, απειλώντας τους κτηνιάτρους με πρόστιμα αν δεν πειθαρχήσουν. Οι επιστημονικοί φορείς καταγγέλουν πρωτοφανή στρατιωτικοποίηση για να καλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες, την ώρα που οι παραγωγοί οδηγούνται χωρίς αποζημιώσεις στον αφανισμό. Το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν εξετάζει κατηδίαν ο Ντόναλντ Τραμπ, ποντάροντας τον ολοκληρωτικό οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης. Μέσω της επιχείρησης οικονομικός παρείας, η Ουάσιγκτον στοχεύει στην κατάρρευση της Ιρανικής οικονομίας, ώστε να αποφύγει μια γενικευμένη στρατιωτική εμπλοκή πριν από τις κάλπες. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το Πεντάγωνο ενισχύει σιωπηρά την παρουσία του στη Μέση Ανατολή με 50.000 στρατιώτες και 19 πολεμικά πλοία, προετοιμάζοντας τις δυνάμεις του για ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

Είμαστε εδώ, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος μας επέτρεψε ευγενικά να μας ακούτε, πατώντας κάτι κουμπιά εκεί πέρα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ, 12 η ώρα θα είναι στην φιλόξενη συχνότητα 99,8 ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Θέλω να πάω λίγο στη Λέσβο. Εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός. Έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες. Αυθόδης πυρετός. Αφήσανε ένα μπουκάρι από την Τουρκία και να διαλύσει την παραγωγή, την ιατρική παραγωγή στο νησί. Έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Ναι. Έτσι λέει ο Μητσοτάκης. Να τον πιστέψουμε. Κάτσε να το δούμε. Γιατί το λες ρε Βλάχο αυτό. Σε μια δημοκρατία όπου ο ελληνικός λαός πληρώνει αυτοκίνητο, οδηγό, ασφάλεια, γραμματείες, γραφεία, κτίρια, υπουργεία, μισθούς. Έχουμε υπουργό αρμόδιο. Ναι. Ποιον? Κάποιο κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Α, αυτός που μας τον έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτός. Α, τι λέω ρε μεγάλε. Έχουμε υπουργό αρμόδιο σταλμένος από την γερμανική συμμορία Βρυξελών και τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε. Ναι. Ωραία, δεν θα πρέπει να πάει στη Λέσβο να λύσει το πρόβλημα? Καλά ρε εσύ Βλάχο τώρα. Βίσμα της της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών είναι ο κύριος Σχοινάς. Ήταν και αντιπρόεδρός της. Και τι άλλο ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς? Παλιά ήταν σύμβουλος, το δεξί χέρι της Επιτρόπου. Της Επιτρόπου, ποιας Επιτρόπου? Της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρε Βλάχο. Α ναι. Και τι έγινε τότε? Τότε να. Εντάξει, κάτι έγινε, αλλά τι το συζητάς? Όχι ρε, να μα το συζητήσουμε. Γιατί να μην το συζητήσουμε? Τι έγινε τότε με το δεξί χέρι σύμβουλο της Ευρωπαίας Επιτρόπου, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, Έλληνας. Ελληναράς. Ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, δεν ενδιαφέρεται? Άμα είσαι σύμβουλος δεξί χέρι μιας επιτρόπου, λες, θα βοηθήσω τη χώρα μου. Ξεκίνησε η διαδικασία για το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Άρα, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς είναι άξιος. Ξεκίνησε το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Κάτι που βόλευε πάρα πολλούς εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Και γι' αυτό επιβραβεύτηκε. Καλά δεν επιβραβεύτηκε γιατί είναι άξιος? Πολύ άξιος. Πολύ άξιος, ναι. Γι' αυτό και το κάναμε υπουργό. Αρμόδιο για την αγροτιά. Για την κτηνοτροφία. Άρα αφού είναι άξιος και άνοινα και αρμόδιος για την κτηνοτροφία, θα πάει στη Λέσβο. Να λύσει το πρόβλημα. Σιγά ρε Βλάχο να μην πάει ο Μαργαρίτης Σχοινάς στη Λέσβο. Ποιος θα πάει ρε παιδιά? Δημοκρατία δεν έχουμε, υπουργεία δεν έχουμε, κυβέρνηση δεν έχουμε, επιτελικό κράτος δεν έχουμε, πρωθυπουργό δεν έχουμε. Που λέει και ο λαός, δείξε μου τις επιλογές σου για να σου πω τι πρωθυπουργός είσαι. Ναι, έχουμε μωρά, αλλά εσύ τώρα κάθεσαι και τα πιστεύεις αυτά. Τι να μην πιστεύεις ότι έχουμε κυβέρνηση? Καλά τώρα μάλλον. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα στη Λέσβο? Ο στρατός. Ήρθε ο Παπαδόπουλος.
Ήρθε πάλι ο Ιωαννίδης. Θα στείλουμε το στρατό. Ρε Χούντα, έχουμε. Θα στείλουμε το στρατό στη Λέσβο. Τι έχουμε, ρε παιδιά, Χούντα. Ε. Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτοί που κυβερνούν είναι τελείως άχρηστοι. Το ομολογούν οι ίδιοι. Στέλνουν το στρατό. Αφού έχουν θανατώσει χιλιάδες ζώα, έχει ξεσηκωθεί το σύστημα όλο, όλοι το νησί στο πόδι είναι. Στέλνουν το στρατό. Γιατί δεν τολμάει κανένας τους να πάει εκεί. Κανένας τους από την κυβέρνηση. Για σήκω ρε Μητσοτάκη και πήγαινε στη Λέσβο να δούμε τι λέει ο Βασιλιάδης της interview, ότι πετάς και ανεβαίνεις. Για πήγαινε. Για πήγαινε πάνω στις Σέρες. Πήγαινε στον Εύρο. Κάλεσε τον Σταύρο Μπαίνο να τον ρωτήσεις. Γιατί ρε Σταύρο μου παρατήθηκες. Γιατί διαλύεις την Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη. Ήταν λάθος ο Σταύρου Μπαίνου που συνεργάστηκε μαζί σου για τον Εύρο. Έπρεπε να ξέρει ότι είσαι πρωθυπουργός της καταστροφής. Γι' αυτό και έχεις γύρω σου πασόκους. Είναι οι πασόκοι που κατέστρεψαν την Ελλάδα μετά το 1981. Έχουν ειδικότητα. Και μια και αναφέρθηκα στην Ολυμπιακή. Επί θητείας ως συμβούλου του κυρίου Μαργαρίτη Σκηνά, μια εταιρεία ονόματι Ryanair, Ιρλανδική, με τις πλάτες των Γερμανών βέβαια, της συμμορίας των Βρυξελών, κυνηγούσε την ελληνική κυβέρνηση για μονοπωλιακή εξυπηρέτηση της Ολυμπιακής. Και με τη βοήθεια όλων αυτών των συμμοριτών των Βρυξελών και την υπογραφή Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Καραμαλή, Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, κλείσανε αυτό που για όλους μας τους Έλληνες ήταν η περηφάνεια των εθέρων, την Ολυμπιακή. Και έρχεται τώρα η Ολυμπιακή να ξαναβγάλει στην επιφάνεια τη Ryanair. Ξεφτιλίζει την ελληνική κυβέρνηση η Ryanair παγκοσμίως. Βγάζει ανακοίνωση ότι μέσα σε 12 μήνες για τέταρτη φορά τα ελληνικά συστήματα αεροναυτιλίας που ελέγχουν το αεροπλάνο που πετάει, που είναι μέσα το παιδί μου, είμαι εγώ, διαλύονται. Καταλαβαίνετε τον κίνδυνο. Καταλαβαίνετε τον κίνδυνο. Σε μια στιγμή που έρχονται χιλιάδες εκατομμύρια τουρίστες, πάνε, έρχονται, δεν φεύγουνε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει τα συστήματα αεροναυτιλίας και υπάρχει ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Τους καταγγέλει η Ryanair ότι, παιδιά, έχετε θέσει σε κίνδυνο ζωές. Είστε διαλυμένοι. Δεν δίνετε λεφτά. Γιατί ρε να δώσουμε λεφτά ρε, για την αεροναυτιλία. Δίνουμε λεφτά στον Αλαφούζο ρε, για να γλύφει και να στηρίζει το Μητσοτάκη. Σιγά ρε να μην δώσουμε λεφτά για τα αεροπλάνα. Και βγαίνει η υπηρεσία πολιτικής αεροπλοίας και τι λέει. Η δυσλειτουργία του δικτύου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου και ειδικότερα στη μεταφορά δεδομένων μέσω οπτικών ινών από την Κρήτη προς την Αθήνα ήταν τυχαία. Ήταν δυσλειτουργία. Το πρόβλημα διήρκησε 2 ώρες. 2 ώρες! 2 ώρες! Ρε γίγαντε! 2 ώρες πετούσαν τα αεροπλάνα χωρίς την ασφάλεια! 2 ώρες! Και το λέτε και το ανακοινώνετε έτσι απλά! 2 ώρες πετούσαν τα αεροπλάνα χωρίς ασφάλεια! Σε αυτές τις 2 ώρες χάθηκε μέρος της εικόνας από το ραντάρ του Καρπάθου. Της Καρπάθου. Ενώ επηρεάστηκαν και οι επικοινωνίες από το σταθμό της Ιτίας. Ρε εσείς. Ρε, δεν υπάρχει κανείς. Τους έχει πιάσει κανένας. Τους έχει συλλαβεί. Έχουν γίνει συλλήψεις. Παράλληλα λέει η ανακοίνωση. Εγώ διαβάζω την ανακοίνωση. Την επίσημη ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας. Αυτή είναι η διαρροή, αυτά λένε οι τύποι. Ακούστε τι άλλο λένε. Παράλληλα λέει υπήρξαν προβλήματα και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, του κέντρου. Πάντως οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά συστήματα, αλλά η διαθέσιμη χωρητικότητα μειώθηκε προληπτικά. Και τι έκαναν, ξέρετε τι άλλο έκαναν? Άφησαν τα αεροπλάνα άλλα να πετούν και να κάνουν κύκλους και άλλα να είναι στο έδαφος και να μην φεύγουν. Και επειδή εγώ είμαι βλάχος, με καθησυχάζει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τις πτήσεις. Αλλά υπάρχει ανάγκη για ταχύτερο εξυγχρονισμό των συστημάτων. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο. Για να δείτε τι κυβέρνηση έχουμε. Γεια σου κύριε Μιχάλη. Α, σε είδα στην τηλεόραση του Μέγκα. Κούκλος. Κούκλος. Κούκλος, μαλάκι φοβερό. Κύριε Μιχάλη μου, πες μου κι εσύ, σε πού πας, σε παρακαλώ να έρθω κι εγώ. Λοιπόν. Στην Κομωτινή, λέει, ανακοινώθηκε από τον κύριο Μιχάλη. Συνελήφθη ένας 68χρονος αλλοδαπός που έκρυβε ένα μικρό οπλοστάσιο. Ρε κύριε Μιχάλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει. Ωραία. Το μαλάκι. Θα μας πεις πως αυτός ο 68χρονος στην Κομωτινή είχε ένα μικρό οπλοστάσιο στο σπίτι του? Στην Κομωτινή ρε. Στην Κομωτινή ρε. Είναι λέει της ρωσικής μαφίας. Ρε το οπλοστάσιο πως το είχε στο σπίτι του? Πως το βρήκε? Πως μετέφερε? Από πού τα μετέφερε? Ποιοι τα μετέφεραν? 68χρονος στο θέμα. Μόνο. Θα μας πεις πού βρήκε τα όπλα? Δεν είναι δουλειά του κύριε Μιχάλη?
Πιανού είναι, του Μίτσου? Να πάω στο Μίτσο. Ποιος είναι ο Μίτσος? Θα τον βρω. Μικρό οπλοστάσιο, λες, στην Κομωτινή. Τι να πεις, ρε. Τι να πεις. Και δεν εξηγεί κανένας πώς βρέθηκαν όλα αυτά τα όπλα εκεί. Κλείνοντας τη δική μου παρέμβαση, θέλω να πάω στην Κρήτη. Να σας πω, ρε μπάγκες. Έχετε διαλύσει τα πάντα. Και κάνουν πάρτι οι κλεφτές. Μέσω διαδικτύου. Αρπάξανε 500 χιλιάρικα ευρώ με ηλεκτρονική απάτη από μεγάλο δήμο του νησιού. Αρπάξανε λεφτά από την περιφέρεια. Με τον ίδιο τρόπο. 152 χιλιάρικα από την περιφέρεια. 500 χιλιάρικα από έναν δήμο. Ρε στην κυβέρνηση. Κυβερνάτε. Ευτυχώς που ο Μητσοτάκης τρώει στο Μαξίμου με τον Μέρντοχ. Τον πάπλουτο ιδιοκτήτη εφημερίδων και τηλεοπτικών μέσων. Για να μας πει ο κύριος Μέρντοχ τι μεγάλος και τι σπουδαίος πολιτικός είναι ο Μητσοτάκης. Κύριε Μέρντοχ μου, ανοίξτε καμιά εφημερίδα να δείτε πόσο έχει διαλύσει την Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Βέβαια, οι λαθρέμποροι εκδότες και επιχειρηματίες, για να στηρίξουν το φαγοπότι που κάνουνε μέσω του Μητσοτάκη και της παρέας του, ανακάλυψαν τον έντιμο κύριο Τσίπρα. Και δεν τολμάει κανένας να πει, γιατί είναι ίδιοι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Είναι εντιμότης, κύριε Τσίπρα, να βγαίνεις και να λες με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα καταργήσω τα μνημόνια και μετά να υπογράφεις τρίτο μνημόνιο. Να υποθηκεύεις 99 χρόνια την περιουσία όλων των Ελλήνων. Είστε έτοιμος, κύριε Τσίπρα, που στέλνετε όλη την πυροσβεστική στη Motor Oil του Βαρδινογιάννη, την ώρα που κι εγώ τους 104 άνθρωποι στο μάτι? Είστε έτοιμος, κύριε Τσίπρα, που όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί αρνιόντουσαν να ικανοποιήσουν το αίτημα του Βαρδινογιάννη να κάνουνε σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Motor Oil και την κάνετε εσείς με τον κύριο Σπίτζη? Είστε έτοιμος, κύριε Τσίπρα, που δεν απαντήσατε στην αποκάλυψη του Νίκου Κοτζιά, του υπουργού σας, των Πρεσπών, ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ένας υπουργός ονόματι Πάνος Καμένος είπε ότι δόθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ για να ψηφιστεί η προδοσία της Μακεδονίας και οι Πρεσπές? Είστε έτοιμος, κύριε Τσίπρα, που βγαίνει ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, ο κύριος Πιπίνης, να λέει ότι εδώ υπάρχει χρηματισμός του Τσίπρα από το Μαδούρο? Είστε έτοιμος, κύριε Τσίπρα, που βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι χρηματίστηκε ο Τσίπρας για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και να τη γλιτώσουν διάφοροι μεγαλόσχημοι? Δεν τα λέει αυτά ο Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, γιατί φοβούνται μη χάσουν τον Τσίπρα. Γιατί οι λαθρέμποροι που κυβερνούν τον τόπο με πιόνια παντού έχουν επενδύσει στον Τσίπρα
για να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Όπως ο Μητσοτάκης επενδύει στον Ερντογάν για να παγιδεύσει την ψήφο των Ελλήνων, υπονομεύοντας την ελληνική κυριαρχία. Γιατί αυτά που κάνει ο Ερντογάν μακροπρόθεσμα υπονομεύουν την ελληνική κυριαρχία. Ο Μητσοτάκης όμως τον ενδιαφέρει να παγιδεύσει εσέναν που με ακούς για να πας να τον ψηφίσεις, γιατί όπως είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο σύντροφος του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννου Παπαντονίου,

0: αλλά πρέπει να αποκτήσουμε δημοκρατία. Προς το παρόν έχουμε χούντα. Χούντα λαθρεμπόρων που διορίζουν πολιτικούς και κάνουν πλήση εγκεφάλου με στημένη ενημέρωση. Απόδειξη η Λέσβος. Στέλνουν το στρατό και όχι τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Κύριε Κασαμπέλη,
1: από αύριο, τυπικά, γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, έτσι, μπαίνουμε στο τριήμερο, το πρώτο τριήμερο της ΔΕΘ, το καθιερωμένο τριήμερο του πρώτου Σαββατοκύριακου του Σεπτεμβρίου, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός. Βέβαια εδώ έκανε μία τρίπλα, ο Τσίπρας πήγε από χτες, σπάζοντας το πρωτόκολλο που θέλει παραδοσιακά εφημικά τον Πρωθυπουργό να είναι ο πρώτος που ανεβαίνει, να ακολουθεί μετά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά τώρα έχουν λίγο μπερδέψει και τα μπούτια τους που λέει ο λόγος εκεί. Ποιος είναι ακριβώς αξιωματική αντιπολίτευση? Είναι ο Ανδρουλάκης που είναι στη Βουλή αριθμητικά δεύτερο κόμμα είναι η ανεξάρτητη, έτσι. Δεύτερο κόμμα στην Ελληνική Βουλή μετά από 200 χρόνια τουρκικά είναι στην πραγματικότητα οι ανεξάρτητοι, οι οποίοι λογίζονται τυπικά, ξέρετε, ως ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα οι ανεξάρτητοι. Με βάση τον κανονισμό ορίζονται και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, όταν υπάρχει ανάγκη εκπροσώπησης σε επιτροπές της Βουλής ή σε όργανα εκεί, σε εξεταστικές, σε προανακριτικές κλπ., έχουν ως κοινοβουλευτική ομάδα, ασχέτως της προέλευσης και της καταβολής ενός εκάστου, έχουν εκπροσώπηση, επιλέγουν και έναν εκπρόσωπο από την κοινοβουλευτική ομάδα, τυπική, ξέρω εγώ πώς να την πω, των ανεξαρτήτων. Τώρα οι ανεξάρτητοι έχουν φτάσει πάνω από 50, νομίζω, έχει χαθεί ο αριθμός. Πάντως είναι δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, τυπικά είναι ο Ανδρουλάκης στη Βουλή, δημοσκοπικά είναι ο Τσίπρας. Είναι ο Τσίπρας, διότι τώρα γίνεται και άλλο στο παρασκήνιο, ξέρετε, ζήτημα. Και εκεί έχει πέσει και ένας πανικός, λέει, στο επιτελείο του Τσίπρα, διότι έπιασε ταβάνι, επήγε εκεί που πήγε ή τον πήγαν εκεί που τον πήγαν και τώρα έχει αρχίσει και δεν πάει άλλο. Ταβάνιασε που λένε και χάνει κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο, για να λέμε τώρα και τα πολιτικά παρασκήνια ή τα παραπολιτικά, όπως θέλετε πείτε τα, υπάρχουν χαμόγελα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, δηλαδή Δούρου Πολάκης Παπάς. Παρεμπιπτόντως, ο κύριος Παπάς χθες, προχθές, χθες νομίζω, ήταν στο καφενείο της Βουλής με άλλους βουλευτές, και το λέω γιατί έγινε εις επίκον πολλών βουλευτών αυτό, και κάποιος του είπε, συνάδελφός του από άλλο κόμμα, «Ρε Ινστρούκτορα Νίκο, σε λίγο θα τους φας όλους και θα γίνεις εσύ αρχηγός. Έρχεται η σειρά της Δούρου να τη φας για να γίνεις εσύ αρχηγός». Το χαμόγελο, λέει, του παπά, που έλεγε, «Καλά, μην τα λέτε αυτά δήθεν», το χαμόγελο, λέει, είχε φτάσει μέχρι τα αυτιά του. Σαν να το φανταζόταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Παρεμπιπτόντως, σε 15 μέρες μέσα να περιμένουμε κίνηση Παύλου Πολάκη. Τι κίνηση, δεν έχω την αξιοδότηση να πω, υπάρχει και το off the record, αλλά μέσα σε 15 μέρες να περιμένετε θεαματική κίνηση Παύλου Πολάκη. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση για να πω ότι σε κάθε περίπτωση στην Κουμουνδούρου έχω πει τρία πράγματα έτσι ως παραπολιτικά για να έτσι το δώσουμε και αυτή τη διάσταση. Πρώτον, Καραμαλή Σαμαράς βίντεο που συζητείται πολύ. Δεύτερον, Παπάς χαμόγελο μέχρι τα χείλη όταν του λένε θα τους φας όλους. Και τρίτον, Πολάκης μέσα σε 15 μέρες κίνηση. Γιατί τώρα το είπα αυτό? Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ λέει υπάρχουν χαμόγελα ότι τσιμπάει το κόμμα και επαναπροσεγγίζει τα επιχειρήματα.

0: επίπεδα του 3%, τα οποία είναι το όριο, το οποίο είναι το όριο της εισόδου στη Βουλή, για να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή χωρίς να έχουν ανάγκη τον Τσίπρα, και θα δούμε αν θα γίνει και συνεργασία με τον Σαγκελαρίδη της Νέας Αριστεράς ή τον Βαρουφάκη. Έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά, γιατί αν προχωρήσουν σημαίνει ότι θα ξεφουσκώσει και άλλο ο Τσίπρας, ο οποίος λέει είναι δυσαρεστημένος, γιατί ενώ ένας ισχυρός, πολύ από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες της χώρας, του είχε υποσχεθεί στήριξη, τώρα όχι και τόσο πολύ, λέει. Δεν. Μάλλον τον χρησιμοποίησε τώρα για να διαβουλευτεί με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πράγματα που δεν ξέρω δεν μπορώ να τα πω. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια έτσι στενοχώρια στο επιτελείο και του Τσίπρα, γιατί βλέπουν ότι χάνει τώρα εκεί που του είχαν δώσει μια δυναμική. Αυτό το κερδίζει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ εκεί, ένα κομμάτι ενδιάμεσο, ένα 2-3% που πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Έχει σημασία, γιατί αν αυτό συνεχιστεί και έχει μια υποχώρηση ο κύριος Τσίπρας, κρατήστε το αυτό που σας λέω ως εκτίμηση, και ενισχυθεί εξ αριστερών ο πόλος είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ Βαρουφάκη Νέας Αριστεράς, και χάσει τη δυναμική του ο Τσίπρας, μπορεί να είναι άλλο το δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Καταλάβατε τι λέω. Χάνοντας ο Τσίπρας από εκεί που θεωρούμε ή θεωρούν ότι είναι τώρα, και χάσει τη δυναμική του, να είναι και άλλο το δεύτερο κόμμα στις εκλογές, και εκεί να δείτε τις ανατροπές και τα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό τώρα, επειδή ξεκινάει η ΔΕΘ το τριήμερο, για το οποίο ήδη βλέπουμε έναν ανταγωνισμό σε μια ΔΕΘ που, επαναλαμβάνω, την πάγια άποψη με την οποία συμφωνώ, θα έπρεπε να έχει καταργηθεί. Δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει αυτό το πανηγύρι της ΔΕΘ. Δεν λέει απολύτως τίποτα παρά μόνο δημόσιες σχέσεις. Παλιά ήταν και για τα μπουζούκια που πηγαίνανε κάθε φορά, η όποια κυβέρνηση, δεξιά, αριστερή, κεντρώα, όλοι πηγαίνανε στα μπουζούκια, ξεχύνονταν μόλις φτάνανε σε θέσεις. Ξεσαλώνανε, λες ρε παιδί μου, και ήταν πεινασμένοι, σαν πεινασμένοι που πέφτανε πάνω στα καρβέλια. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους μπουζούκια, δεν είχαν ξαναδεί γυναίκα, δεν είχαν ξαναδεί ξενύχτη, δεν μπορώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, τελειώσαν αυτά με την κρίση, αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται κυρίες. Λέω λοιπόν τώρα ότι έχει αρχίσει ένας ψεύτικος ανταγωνισμός. Και τον παρακολουθούμε αυτόν τον ψεύτικο ανταγωνισμό μεταξύ κυβέρνησης και Τσίπρα. Όχι, θα δώσεις εσύ, δεν θα δώσω εγώ, δώσεις εσύ, πιο πολλά εσύ, τίναξες την μπάνκα στον αέρα. Λέει ο Τσίπρας, όχι, τα έχουμε κοστολογήσει. Έβαλε και την κόρη του ως νέο πρόσωπο, γιατί είπαμε έχει πρόβλημα με τα πρόσωπα του πρώην υπουργού, του Μάρδα, η οποία έκλεψε, λέει, τις εντυπώσεις. Μπορεί και να τις έκλεψε περισσότερο και από τον ίδιο τον Τσίπρα. Αλλά η ουσία ποια είναι τώρα, για να μην το κουράζω, ότι μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα αυτοί οι δύο, κυβέρνηση και Τσίπρας, για το πόσα θα δώσουν και τι θα δώσουν, και πάνε να βάλουν για άλλη μια φορά την κοινωνία στην παγίδα του ποιος υπόσχεται περισσότερα ή λιγότερα, ποιος μπορεί να τα δώσει ή ποιος δεν μπορεί να τα δώσει. Η αλήθεια, έτσι όπως διαβάζω εγώ τα στοιχεία και βλέπω τα στοιχεία και από το ρεπορτάζ, είναι ότι και οι δύο υπόσχονται να δώσουν λεφτά που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Προσέξτε, είναι πάλι αντιδημοφιλές αυτό που λέω, γιατί λέει το άλλο, τι λέει ρε μεγάλε, να μην πάρουμε λεφτά. Εγώ δεν λέω να μην πάρουμε λεφτά, να πάρουμε λεφτά. Αλλά να φροντίζουν ή να φροντίζουμε να υπάρχουν και λεφτά για να μπορούμε να τα παίρνουμε, γιατί κάποια στιγμή μετά τις εκλογές, όχι κάποια στιγμή, μετά τις εκλογές δεν θα τα πάρουμε τα λεφτά που υπόσχονται, όπως δεν τα πήραμε και στο παρελθόν, όπως δεν τα παίρναμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, διαχρονικώς. Εγώ θυμάμαι, αυτό θυμάμαι από την οκταετία εκείνη του Πασόκ, επειδή είναι επέτειο σήμερα, τις καλύτερες μέρες του Ανδρέα Παπανδρέου το 85, και αμέσως μετά ήρθε το σταθεροποιητικό πρόγραμμα με το Σμίτη, και όταν ζορίστηκαν τα πράγματα, γιατί έχανε τις εκλογές ο Μακαρίτης ο Παπανδρέου, ξύλωσε το σταθεροποιητικό πρόγραμμα από το βήμα της Βουλής, είπε αναθεωρούμε, και αμέσως μετά, αξιοπρεπώς δρώντας τότε ο Σιμίτης, υπέβαλε την παραίτησή του από υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Όλες οι κυβερνήσεις υπόσχονταν, και το Τσογόλα εδώ στα όλα, και ο Μητσοτάκης που υπόσχονταν μετά το 90 τα τσάμπα αυτοκίνητα, και δώστου μετά και ξανά, και καλά δεν λέμε για την περίοδο μετά το Μητσοτάκη, μετά τον τον Καραμαλή, την περίοδο 2004-2009, τι να θυμηθούμε, τι να θυμηθούμε σε εκείνη την περίοδο, τη χρεοκοπία που ακολούθησε, τον Παπανδρέου του 9 που έλεγε λεφτά υπάρχουν και μετά έλεγε μα δεν ήξερα και δεν καταλάβατε καλά, και μετά τις εκλογές πάντα, οπ, λέει μετά τις εκλογές παιδιά αλλάζουν τα θέματα. Αυτό πάνε γίνει και τώρα. Εγώ το λέω γιατί το έχω ζήσει, το έχουμε ζήσει όλοι, δεν πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη. Μετά τις εκλογές θα μας πούν τα λεφτά δεν υπάρχουν, και ξέρετε ότι πραγματικά δεν υπάρχουν τα λεφτά. Και αυτά τα λεφτά από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα που υπάρχουν τώρα είναι από το ξεζούμισμα που έχει γίνει της ελληνικής κοινωνίας. Είναι λεφτά που έχουν αφαιρεθεί ήδη ως υπερπλεονάσματα από την πραγματική οικονομία, δεν έχουν επιστραφεί στην πραγματική οικονομία, δεν έχουν επιστραφεί καν στην ανάπτυξη, την πραγματική ανάπτυξη, όχι τη λογιστική και την πληθωριστική, έχουν αφαιρεθεί από την ανάπτυξη, και από αυτά τα υπερπλεονάσματα τα οποία έχουν ήδη αφαιρεθεί και για τα οποία διέρευσε, είπε, αυτός το έδωσε στο Reuters ο κύριος Φιερακάκης, ότι θα κάνουμε πλήρη αποπληρωμή του χρέους μέχρι το 2029 με βάση και αυτά τα υπερπλεονάσματα. Από αυτά λοιπόν τα υπερπλεονάσματα ένα κομμάτι ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει τις υποσχέσεις του και την ψηφοθυρία, γιατί έρχονται εκλογές, και ας λέει ότι δεν είναι ψηφοθυρία αυτό που κάνει, στη ΔΕΘ, στην ίδια λογική όμως, αντίστοιχη λογική με αυτή του κυρίου Τσίπρα, μαλώνουν απλώς για τις αποστάσεις που δεν έχουν καμία, λέω, σημασία, γιατί είναι απλώς εντυπώσεις της στιγμής. Διότι και οι δύο ξέρουν ότι για τα επόμενα χρόνια, με βάση τους υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις και την αφέμαξη που υπάρχει, θα υπάρχει προς διανομή, ας το πούμε έτσι, θα υπάρχουν περίπου στην τετραετία την επόμενη, γύρω στα, υπολογίζουν, 6 δις από τα υπερπλεονάσματα και άλλα 17 από το νέο ΕΣΠΑ, αυτό το μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα το λένε, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΠΑ. Δηλαδή μιλάμε για κάπου 23-24 δις για την τετραετία, για να κάνουν τη διανομή. Γι' αυτό αρχίζει και λέει το ποίημα ο Μητσοτάκης, η επόμενη τετραετία θα είναι άλμα ανάπτυξης. Θα έλεγα τώρα τι είναι. Είναι όμως αυτά τα λεφτά τα οποία αφενός μεν θα έρθουν, υποτίθεται, στο νέο πρόγραμμα, και αφετέρου το κομμάτι αυτό το οποίο θα μένει από τα υπερπλεονάσματα, για να το υποσχεθούν ότι θα το μοιράσουν ο ένας και ο άλλος στα εκλογικά τους ακροατήρια, την ώρα που με βάση τα ίδια τα επίσημα στοιχεία, τους αριθμούς, δεν λέω την πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλοι, ο ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα συρρυκνώνεται και θα συρρυκνώνεται κι άλλο έως το 29. Θα είναι γύρω στο 1%, δηλαδή τίποτα, ανεμική, ανύπαρκτη ανάπτυξη. Ό,τι είναι κάτω από το 2%, 1,9, είναι ουσιαστικά στασιμότητα. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δεν υπάρχει παραγωγή πλούτου. Αυτό θέλω να πω λέγοντας ότι θα μοιράσουν λεφτά που δεν έχουν και τα μοιράζουν με το μυαλό και το βλέμμα στις εκλογές, στα εκλογικά τους ακροατήρια, ο κύριος Μητσοτάκης στο δικό του εκλογικό ακροατήριο, το οποίο λογίζεται σαν δεξαμενή, το λέω. Σαν δεξαμενή ο κύριος Μητσοτάκης στοχεύει σε ένα ακροατήριο της τάξης του 30%. Αυτό το 30% τον ενδιαφέρει, θα ήταν ιδανικό για αυτόν να το πάρει. Μέσα από αυτό το 30%, γιατί ξέρει ότι το υπόλοιπο 70% τουλάχιστον, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να υποσχεθεί, Ό,τι και να τάξει δεν το ψηφίζει. Πάει, αυτό τελείωσε. Το ξέρει το ίδιο, του το λέει και ο Γκρίνμπεργκ. Και όποιοι άλλοι. Εκεί. Του το έχει πει και ο Γκρίνμπεργκ, λένε οι πληροφορίες μου. Αυτό το 70% Κυριάκο, τέλος. Το χάσες. Παίξε μπάλα από αυτό το 30 να πάρεις ό,τι μπορείς. Όχι να πάρεις, να κρατήσεις ό,τι μπορείς. Τώρα, αν θα κρατήσει 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20, θα φανεί στο χειροκρότημα. Αλλά όλο αυτό το ψηφοφυρικό που γίνεται τώρα, γίνεται για να κρατήσει από αυτό το 30 με υποσχέσεις, ταξίματα κλπ. Ξαναλέω, λεφτά που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν, διότι δεν παράγεται πλούτος, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Το εμπορικό ισοζύγιο πάει κατά διαόλου. Οι εισαγωγές αυξάνονται αντί να μειώνονται και να αυξάνονται οι εξαγωγές. Το ιδιωτικό χρέος στα ύψη. Το δημόσιο χρέος, ξανά λέμε. Μην μπούμε ξανά στη συζήτηση με τις αλχημίες αυτές, αλλά πρέπει να τάξει, να μοιράσει για να δελεάσει αυτό το εκλογικό ακροτήριο το οποίο το έχει απομείνει, γιατί στα άλλα πεδία το χάνει, στα θεσμικά, στα αξιακά, στα εθνικά, χάνει εκεί. Και ο κύριος Τσίπρας, από την πλευρά του, προσπαθεί και αυτός, στρέφοντας το βλέμμα στο ίδιο μοτίβο, λέει κάτι και για πατριωτικούς φόρους. Το δράμα του κυρίου Τσίπρα είναι το δικό του δράμα. Είναι ότι έχει δώσει δείγμα γραφής, έχει δώσει εξετάσεις και κανείς δεν τον παίρνει τις μετρητής. Και αυτοί που τον ακολουθούν και τον ψηφίζουν, όχι γιατί τον πιστεύουν, γιατί πρέπει κάπου να στοιχηθούν. Λοιπόν, και στοιχίζονται από πίσω και σου λέει η προσδοκία της εξουσίας, της επανόδου της εξουσίας, όπως είπε δε σε ένα πάρτι στο κέντρο της Αθήνας πριν από μερικό καιρό, το δεξί του χέρι, που μετά έπαψε να είναι δεξί του χέρι γιατί έγινε μαρτυριάρης ο, άντε να το πω και αυτό, ο κύριος Καλογύρου, λέει, παιδιά, είπε στους άλλους εκεί που ήταν, μην τρελαίνεστε που λέγανε τι θα γίνει τις εκλογές κλπ. Δεν ενδιαφέρει τον Τσίπρα, δεν είναι ο στόχος του. Τώρα θέλει να φτιάξει το χώρο, δηλαδή να ελέγξει το χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν πάει να κερδίσει εκλογές τώρα. Ο Αλέξης λέει θέλει τις εκλογές του 30-31 να στοχεύσει. Και όντως αυτή είναι η στρατηγική του κ. Τσίπρα, να φτιάξει ένα εκλογικό ακροατήριο που θα του επιτρέψει να αποτελέσει, ας πούμε, και απέναντι στη γενικότερη κατάσταση μια εναλλακτική λύση διεξόδου, σου λέει, μετά ας γίνει όποια κυβέρνηση γίνει τώρα, συνεργασίας από εδώ από εκεί, να είμαι εγώ ο άλλος πόλος και να πάω να κάνω κάπως εκεί. Σκέφτεται, λέει, τον εαυτό του, του έχει μείνει αιμονή σε αυτό, τι να κάνουμε, τον Ανδρέα Παπαδρέου του 77. Κάπως έτσι του το λέει και ο καρτερός ο Θανάσης εκεί, ότι εσύ θα λειτουργήσεις ως ο Ανδρέας Παπαδρέου του 77 που έκανε το τίναγμα στο 25% και μετά ήρθε και σάρωσε στις εκλογές του 81 ως η εναλλακτική λύση απέναντι στον Καραμαλή. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, λοιπόν, και γι' αυτό το πανηγυράκι αυτό της ΔΕΦ έχω την αίσθηση και την αίσθηση, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι, ότι τη μεγάλη πλειονότητα, τη μεγάλη μάζα την κοινωνική θα την αφήσει αδιάφορη, αν μου επιτρέπετε αυτή την εκτίμηση. Δηλαδή, ο πολίτης, πέρα από αυτά τα κομματικά στρατά και τα στρατεύματα, δεν νομίζω ότι ήδη συγκινείται από αυτά που ακούει, είτε από τον κύριο Μητσοτάκη, είτε από τον κύριο Τσίπρα. Και δεν νομίζω ότι θα αφιερώσει το Σαββατοκύριακό του ετούτο, εντάξει, ήδη αυτού του κυρίου Τσίπρα χτες, νομίζω πήγε άκλα αυτό που λέγονται διάφορα, αντιπαρατήσεται μεταξύ τους τώρα υπουργοί, στελέχοι κλπ. Καλά, για τον Ανδρουλάκη δεν το συζητάμε τώρα. Μια θεωρητικώς καλή πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος, την οποία είπαν, ανακοινώσανε κλπ. Μόνοι τους την είπανε, μόνοι τους την ακούσανε, Δεν πέρασε προς τα έξω, δεν συγκινεί, δεν υπάρχει πολιτική αξιοπιστία. Γιατί και αυτό το ζήτημα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έχει σημασία ποιος τα λέει, αν έχει δοκιμαστεί, πού έχει δοκιμαστεί. Και ακριβώς με αυτή την αφορμή πριν κλείσω, θέλω να πω και η αξιοπιστία έχει τεράστια σημασία ενός εκάστου, όπως έχει, ας πούμε, γιατί θα ακουστεί αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται εκεί στη ΔΕΘ, επειδή είναι Βόρεια Ελλάδα, και η ιστορία του Εύρου με την παρέτηση του κύριου Μπένου που παρετήθηκε και λοιπά και λοιπά. Κύριος Μπένος, η δική μου εικόνα και εκτίμηση και πληροφόρηση είναι πάντως ότι ο κύριος Μπένος θα πρέπει να είναι ευτυχής που ξέρω τι λέω, μέχρι τώρα δεν έχει διαταχθεί από εισαγγελέα, δεν ξέρω από ποιον, μια έρευνα σε βάθος για το τι έγινε με τη Βόρεια Εύβοια. Διότι το να διαμαρτύρεσαι τώρα, ενώ ήξερες που μπλέκεις, κύριε Μπένο, όπως ήξερες όταν ήσουν και πρωτοπαλίκαρο του Σιμίτη. Ποιος ήταν εκεί ο αρχηγός, τον υπερασπιζόσουν. Και εν συνεχεία, όταν πήγες εκεί με τον κύριο Μητσοτάκη για τη Βόρεια Εύβοια, με το διάζωμα το οποίο είναι γεμάτο χορηγίες όχι από το μανάβι της γειτονιάς, από τους μεγάλους ολιγάρχες, κύριε Μπένο, και ανέλαβε στην υπόθεση της Βόρειας Εύβοιας εν λευκό, δεν έγινε καμία έρευνα ακόμα που θα έπρεπε να έχει γίνει, όχι γιατί η Εύβοια εγκαταλείφθηκε και δεν έγινε τίποτα μόνο, αλλά γιατί στην Εύβοια μοιράστηκε χρήμα, μελέτες. Τι έγιναν αυτά τα λεφτά? Ποιοι τα πήραν? Πώς τα πήραν? Δεν ακούσαμε, δεν ερευνήθηκε τίποτα, μια ομερτά. Και τώρα που φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι είπαν, παιδιά, τα του Εύρου είναι δική μας υπόθεση, εσείς απ' έξω, ξυπνήσανε. Και πράγματι εδώ το θέμα της διαφάνειας και της λογοδοσίας αποκτά, γι' αυτό λέω, η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Βλέπει ο άλλος υπουργούς που είναι από εδώ, που είναι από εκεί, που έρχονται από εδώ παραπέρα, πέρα, έχουν συγχρονιστεί με τους μεν, με τους δε. Ένα πράγμα εντελώς πολιτικά ερμαφρόδιτο, πολιτικά ερμαφρόδιτο. Να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως σωτήρες όλοι αυτοί, την ώρα που έχουν συνευθύνει για τα χάλια και... Εντάξει, έχουν τη συνευθύνη. Δεν έχουν και λογοδοσία και δεν έχουν, ρε παιδί μου, και το φιλότιμο, τη συνείδηση, πώς το λένε, την ευαισθησία, να μην μιλάνε κιόλας. Τους βλέπεις και πετιούνται και ζητάνε κι άλλα, κι άλλα. Λέει κι άλλο. Δεν μου φτάνει αυτά που πήρα, δεν μου φτάνει αυτά που μοιράσαμε. Θέλω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Γιατί θες κι άλλα? Αφού παίρνουν από πάνω, να μην πάρω κι εγώ. Και έτσι φτάνουμε και κλείνω με αυτό στο τρίμερο της ΔΕΘ, όπου. Με αυτή τη λογική ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι δεν θα κάνει ψηφοθυρία, κάνει ψηφοθυρία, πάει να κάνει ψηφοθυρία, πάει να τάξει, υποτίθεται με σοβαρότητα και μέτρο στον υποτίθεται ανεύθυνο Τσίπρα, ο υπεύθυνος και ο ανεύθυνος, ψευδοδίλημα, ξαναλέω, διότι και οι δύο τσακώνονται για λεφτά που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν προοπτικά. Υπάρχουν τώρα από το υστέρημα. Δεν είναι πρωτογενής πλούτος. Δεν είναι παραγωγικό το χρήμα αυτό. Δεν έχουν υπάρξει επενδύσεις στη χώρα. Οι μόνες επενδύσεις που υπάρχουν αυτά τα χρόνια στη χώρα είναι το real estate, τα ακίνητα, σε μεγάλο βαθμό και μαύρο χρήμα, το οποίο δεν καταλήγει πουθενά. Καταγράφεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταγράφονται ως επενδύσεις, γιατί ο τουρισμός που συνεισφέρει στο ΑΕΠ δεν έχει υπηρεσίες είναι. Δεν υπάρχουν επενδύσεις. Το real estate είναι οι επενδύσεις. Στη Βόρεια Ελλάδα δε. Στη Βόρεια Ελλάδα δε, με τους Βουλγάρους και τους άλλους. Εκεί να δείτε το μαύρο χρήμα και το χαμός που γίνεται, αλλά εκεί δεν μιλάει κανείς. Βόρεια Ελλάδα από τη μία, Θράκη από την άλλη, και ο κακός χαμός. Golden Visa και Άγιος ο Θεός, σε εισαγωγικά το Άγιος ο Θεός. Λοιπόν, δεν υπάρχουν επενδύσεις παραγωγικές στη χώρα, ούτε τα 7 χρόνια του κ. Μητσοτάκη. Άρα, ποιο χρήμα, βρε αθεόφοβοι ψεύτες και ψηφοθύρες, έχετε να μοιράσετε για τα επόμενα χρόνια στους Έλληνες? Το χρήμα που του κλέβετε με την υπερφορολόγηση και το χρήμα που ξέρετε ότι θα έρθει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης με το επόμενο, πώς το λένε, Ταμείο ΕΠΑ, πώς το λένε αυτά τα 17 δις. Αυτά πάτε να ξεκοκαλίσετε και να μοιράσετε και στους εκλογείς σας, στους εκλογικούς πελάτες σας, τα ψίχουλα. Και ο Θεός βοηθός.
1: Επειδή θα ακούσετε τον κύριο Μητσοτάκη, τον έχετε ακούσει πολύ να λέει το ότι σχεδιάζει με, με προοπτική την Ελλάδα του 2030. Θέλω να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά και θα το επαναλαμβάνω συνέχεια ότι πριν 3-4 μήνες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε μια έκθεση. Και στην έκθεσή του αυτή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρακαλώ, έλεγε ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης, κάτω και από τη Βουλγαρία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εντάξει. Και αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται ένας μεγάλος χαμός στα ομόλογα διεθνώς. Τι είναι τα ομόλογα? Είναι το στοιχείο που δείχνει ότι πάμε σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Δηλαδή η Ελλάδα με όλους αυτούς τους άχρηστους πολιτικούς, την οποία χρεοκόπησαν χωρίς να τιμωρηθούν τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή το 2009. Την Ελλάδα που λέει λάτσαν τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή χωρίς να τιμωρηθούν το 2009. Που δεν σηκώσαμε κεφάλι γιατί έπρεπε να βγάλουν λεφτά οι ταβατζίδες λαθρέμποροι και να εξουδωθούν οι Έλληνες. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή γυμνή οδηγείται πάλι σε μια νέα κρίση παγκόσμια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Πάρτε τα μέτρα σας. Αυτό που έρχεται δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Δυστυχώς οι φαύλοι που κυβερνούν από το παρασκήνιο με το παρακράτος τους τρίβουν τα χέρια τους με αυτό που έρχεται, το οποίο θα είναι σε βάρος όλων των πολιτών, αλλά θα κάνουν κάποιες οικογένειες ακόμη πιο πλούσιες. Και κυρίως θα δώσουν σε αυτούς τους φαύλους που διοικούν την Ελλάδα από όλα τα πόστα, πολιτικά, εκδοτικά, δικαστικά, να γλιτώσουν ατιμόρυτοι για τα εγκλήματα που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδος και των Ελλήνων. Εγκλήματα! Εγκλήματα! Ατιμόρυτοι τρώνε και πίνουν τα κλεμμένα. Τα μοιράζουνε δεξιά και αριστερά για να δημιουργήσουνε συνενόχους. Κυρίες και κύριοι, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης, σας αποχαιρετούν αύριο το πρωί πάλι εδώ. Έρχεται ο Κυριάκος Βελόπουλος στον 99,8 για να σας πει αλήθειες που δεν σας λένε όλοι οι άλλοι. Καλή σας ημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα νέα σχολικά βιβλία του Δημοτικού, τα οποία εισάγουν τα μικρά παιδιά σε έννοιες για τα ομόφυλα ζευγάρια, αποδομώντας το παραδοσιακό πρότυπο της οικογένειας. Με πρόσχημα τη δίθεν συμπερίληψη, τα εν λόγω εγχειρίδια καλούν τους μαθητές να εξισώνουν την παραδοσιακή οικογένεια με ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια, ερχόμενα σε πλήρη ρήξη με τις παραδοσιακές αξίες. Η αποκάλυψη εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι η επιβολή της λεγόμενης woke ατζέντα στα σχολεία αποτελεί συνειδητή επιλογή του Μαξίμου και όχι ένα απλό μεμονωμένο λάθος. Συναγερμό προκαλεί η ραγδαία εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, καθώς οι καταγεγραμμένοι θάνατοι έφτασαν τους 24 και τα συνολικά κρούσματα τα 290. Μόνο την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα περιστατικά, με την Αττική και άλλες 20 περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της έξαρσης. Την ώρα που σχεδόν 200 νοσήσαντες εμφάνισαν βαριές νευρολογικές επιπλοκές, οι επιστήμονες προειδοποιούν για περαιτέρω αύξηση των μολύσεων, εκθέτοντας για ακόμη μία χρονιά τα ελλειπή μέτρα πρόληψης και ψεκασμών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άλλος και οργή επικρατεί στο Εγάλεο με την απόπειρα έξωσης ευάλωτης οικογένειας με ανάπηρο παιδί έπειτα από παράτυπο πληστηριασμό πρώτης κατοικίας από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Παρά την εκ των υστέρων παραδοχή λάθος από την Do Value, ο ιδιώτης αγοραστής αξιώνει εκβιαστικά 100.000 ευρώ προκειμένου να μην πετάξει τους ανθρώπους στο δρόμο. Σωματεία και κάτοικοι στείλουν ανθρώπινο τείχος έξω από το διαμέρισμα, καταγγέλλοντας το κυβερνητικό πλαίσιο που παραδίδει τη λαϊκή στέγη στην ασυδοσία των φαντ. Στο στρατό παραδίδει άρον-άρον η κυβέρνηση τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο μετά το απόλυτο μπάχαλο με τις μαζικές θανατώσεις κοπαδιών. Μπροστά στην οργή των κτηνοτρόφων για σφαγή 81.000 ζώων, αξιωματικοί αναλαμβάνουν ρόλο διοικητή, απειλώντας τους κτηνιάτρους με πρόστιμα αν δεν πειθαρχήσουν. Οι επιστημονικοί φορείς καταγγέλουν πρωτοφανή στρατιωτικοποίηση για να καλυφθούν οι κυβερνητικές ευθύνες, την ώρα που οι παραγωγοί οδηγούνται χωρίς αποζημιώσεις στον αφανισμό. Πρωτοφανή εσωτερική κρίση πυροδοτείται στο Αμερικανικό Πεντάγωνο με την παραίτηση του πολιτικού επικεφαλής του στρατού ξηράς Dan Driscoll έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth. Η αποχώρηση αυτή αποτελεί την κορύφωση ενός μπαράζε καθαρίσεων δεκάδων ανώτατων αξιωματικών και στρατηγικών διαφωνιών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, αφήνοντας το στράτευμα χωρίς μόνιμη διοίκηση. Το επικίνδυνο ηγετικό κενό προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο Κογκρέσο, την ίδια στιγμή που οι αμερικανικές δυνάμεις εξαντλούν τα αποθέματα πυρομαχικών τους στο ανοιχτό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη πλέον μεταβλητή 3 έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Καλημέρα από Ασημένιο Εύρου.
4: Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης.
5: Καλημέρα από Αγγλία.
6: Καλημέρα από Γιάννενα.
7: Καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
9: Καλημέρα και από μένα, από Αγία Παρασκευή.
10: Καλημέρα συνέλληνες από Καλαμαδικής.
11: Χαίρετε από Καβάλα.
12: Καλημέρα Μενίδη.
13: Καλημέρα από Φλόρινα.
14: Καλημέρα από Ειρηνοχώρη Κορινθίας.
15: Καλημέρα από Άλυμο.
16: Καλημέρα από Ιούπολη.
17: Καλημέρα από Λασίθη Κρήτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
8: Η Ελλάδα μιλά.
18: Η Ελλάδα μιλά.
8: Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα ζωντανά στο στούντιο θα έχουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, στην εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια. Εσείς, καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θέτετε τα ερωτήματά σας, στέλνετε τους χαιρετισμούς σας, οτιδήποτε θέλετε, προσπαθώ να τα μεταφέρω. Τσίπρας χτες, ε. Τσίπρας βγήκε πολύ δυνατά.
1: Η Ελλάδα μιλά.
0: Έτσι λέει το τραγούδι, ναι.
1: Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Ωραίο τραγούδι.
0: Θα το φτιάξουνε τώρα.
1: Ο άνθρωπος είναι για γέλια και για κλάματα. Πραγματικά απορώ, ρε παιδί μου, ποιος. Και βλέπω αυτή την κουφουνικολάκο, όπως λέγεται, αυτή την κυρία, την τύπησα από το πουθενά, το αλεξίπτωτο το έπεσε. Μια ζωή βολεμένη στο σύστημα, βέβαια, και αυτή ήταν. Σαν την κυρία Σδούκου. Να ξέρεις, αυτή είναι.
0: Υπάρχουν ομοιότητες.
1: Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έτσι βολεμένη, κανεξά τις αρχές κτλ. Και στην πορεία, τσουπ, έρχονται και σφινώνονται. Αυτή είναι η ελληνική πολιτική σκηνή. Άνθρωποι, δεν λέω για την κυρία Σδούκου, γενικά το λέω, που δεν δούλεψαν ποτέ, οι οποίοι παίρνουν μια καρεκλίτσα και μετά γίνονται βουλευτές.
0: Είναι αυτό που λέγατε ότι πρέπει να έχει λύσει τα προβλήματά σου τη επιβίωση. Απλά δεν το λύσανε με την εργασία και την παραγωγή. Το λύσανε παντού.
1: Να χαρά το λύσανε το πρόβλημα τη επιβίωση. Πατριωτική φορά είπε ο Τσίπρας. Πραγματικά είναι να γελάει. Μιλάει ο άπατρης. Έτσι, γιατί πρόκειται περί απάτριδος. Ο προδότης της Μακεδονίας μιλάει για πατρίδα. Και μιλάει για πατριωτική φορά. Χθες ξεπέρασε τον εαυτό του ο Τσίπρας. Είπε ότι θα βάλει εισφορά 1% φόρο στους ολιγάρχες, άκουσε ολιγάρχες τώρα, έτσι, στους πολύ πλούσιους. Να τον δω να βάζει φόρο στο Μαρινάκη, στο Μελισανίδη, στο Λαβρεντιάδη και σε όλους αυτούς που τον προωθούν και τι στον κόσμο. Οι ολιγάρχες που το στηρίζουν. Αλλά είπε και το εξής, θα αφαιρεθούν κάποιοι άλλοι φόροι από αυτούς. Τώρα, πραγματικά είναι να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα. Είναι ο κανονικός τύπος του πολιτικού απατεώνα, παιδιά. Και αυτό που δεν σας είπε κανένας μέχρι τώρα είναι αυτό που είπε για τις τράπεζες, για τον αναβαλλόμενο φόρο. Είπε ναι να τους φορολογήσουμε, αλλά σε συνεννόηση με τον SSM. Δηλαδή με τον Ταβατζή θα πάει να συνεννοηθεί το κράτος όταν λήγουν οι διευκολύσεις για τον αναβαλλόμενο φόρο σε 4 χρόνια, είπε. Να φορολογήσουμε τις τράπεζες. Πραγματικά προκαλεί κλαυσί γελό τύπος. Είναι ο ορισμός του πολιτικού απατεώνα, παιδιά. Είναι ο ορισμός του πολιτικού απατεώνα. Ούτε τράπεζα θα φορολογήσει, ούτε ολιγάρχες. Απλά πετάει σανό. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να τα πει αυτά, μιλάει γενικόλογα. Λέει 1% στους πλούσιους. Τους ολιγάρχες που το στηρίζουν. Α, θα αφαιρέσω, λέει, και φόρους. Τώρα τι χουντίνι είναι αυτά, δεν τα καταλαβαίνω. Όσο για τους τραπεζίτες, μην τους ακουμπήσεις. Ο αριστερός Τσίπρας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Εντάξει.
0: Βλέπεις πάντως πώς γίνονται αντιληπτά αυτά που είπες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βλέπεις πώς σχηματίζονται τις κάποιες γραμμές.
1: Ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, υπάρχουν οι προπαγανδιστές του Τσίπρα, 5-6 εφημερίδες που το στηρίζουν και υπάρχουν και οι πολέμοι του χωρίς επιχειρήματα. Όμως, χωρίς επιχειρήματα. Για τις τράπεζες δεν είπε τίποτα, για τους ολιγάρχες δεν είπε τίποτα, δεν είπε πώς θα φορολογήσει με 1% πατριωτική εισφορά. Θα αφαιρέσω από κάπου, λέει, θα προσθέσω εδώ. Δηλαδή τρελά πράγματα. Για εργολάβους δεν είπε τίποτα. Οι αποζημιώσεις που δίνονται 100 ευρώ, δισεκατομμύρια, 7,2 δις, στα 2-3 χρόνια, τα τελευταία χρόνια. 7 δις. Δώσαν 7 δις αποζημιώσεις, χωρίς να γίνει ούτε ένα έργο. Για το μετρό που λένε, το έλεγα και χθες στο Κόντρα, 700 εκατομμύρια παραπάνω μας βγήκε. 700 εκατομμύρια αποζημιώσεις δώσαμε στους εργολάβους, χωρίς να κάνουν το παραμικρό. Για το μετρό. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γεια σου, Θανάση, το Περιστέρι. Γεια σου, Φάνη. Φάνη. Έτσι.
0: Ο Φάνη στέλνει.
1: Ψηλός, ωραίος ο ψηλός. Άρε Ζαγκορά, Πηλίου. Με τα ωραία μήλα.
0: Έχουμε και παράπονα όμως, ότι σας χάσανε από το ραδιόφωνο.
1: Πότε, ποιος μας έχασε?
0: Εδώ πέρα, μας έχεις λείψει από αρκετά από το ραδιόφωνο. Ο Ανδρέας από τη Σάμο.
1: Και τι να κάνω, ρε Ανδρέα, πες μου εσύ τώρα. Πού να βρίσκομαι ταυτόχρονα σε 5-6 μέρη, γίνεται? Δεν γίνεται, και να θέλω. Έλεγα χθες για το Πήλιο, μια και μιλάμε για το Πήλιο. Δεν θα πω κάτι Βίτσα πάλι, ήταν το τέλειο μέρος. Θα πάει και ο Γιαννητόπουλος, μιλάει στη Βιζίτσα. Εξαιρετικό μέρος. Α, στείλουν ομογενείς και εκεί. Δεν. Ναι, στο Λαύκο. Βέβαια, βέβαια. Θα βάλουν στην Αργαλαστή, στο Λαύκο, στο Νεοχώρι και στο Καλαμάκι. Ωραία. Μια χαρά. Πάει το Πήλιο. Το τέλειωσαν. Είναι μισοτάκηδες. Εδώ λέει στα καμένα, στο πρώτο γεμενό, πριν στεγνώσει, πριν σταματήσει η φωτιά να καίει, θα στήσω ένα μογενήτριε.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Ούτε είναι πράσινη μετάβαση.
1: Αλλά είναι ο μεγάλο ηγέτη ο Μητσοτάκη, παιδιά. Να τον ψηφίσετε. Να τον ψηφίσετε. Έτσι. Και επειδή μου λένε, πώς θα δώσετε, ρε παιδί μου, ρεύμα φθηνό εσείς. Ερώτημα. Πώς θα δώσει φθηνό ρεύμα η ελληνική λύση. Θα σας πω λοιπόν μερικά πράγματα για το πώς μπορούμε να δώσουμε φθηνό ρεύμα. Για να μην σας κοροϊδεύει κανένας, υπηρέτης ολιγαρχών και παρόχων ενεργείας. Ξεκινάμε από το αυτονόητο. Ποιος έκανε τους παρόχους ενέργειας και το χρηματιστήριο ενέργειας? ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μαζί το εφήρμοσαν. Και το ΠΑΣΟΚ σιγοντάριζε πάντοτε. Άρα αυτοί οι τρεις είναι υπέτειοι για το ακριβό ρεύμα που πληρώνει ο Έλληνας σήμερα. Τι κάνουμε λοιπόν? Τι θα κάνουμε εμείς? Αναβάθμιση του υφιστάμενου ενεργειακού μείγματος. Τι σημαίνει αυτό? Θα ανοίξουμε τους λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη για να παίρνουμε φθηνό ρεύμα από το λιγνίτη. Τέλος. Θα ανοίξουν οι λιγνίτες, να δώσουμε δουλειά στους Έλληνες και φθηνό ρεύμα στους καταναλωτές.
0: Ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν γίνεται.
1: Ο Μητσοτάκης το 19, για να μην μου κόβει την οριμό, γιατί είναι για το τίκ αυτό. Έτσι. Θα σου πω το εξής. Το 19 πριν γίνει πρωθυπουργός είχε πει αυτό που λέω εγώ τώρα. Και τώρα λέει ότι όσοι το λένε και το ισχυρίζονται είναι ψεύτες. Είναι ψεύτης ο Μητσοτάκης λοιπόν, έναν ψεύτη πρωθυπουργό ψηφίσατε. Θα εξυγχρονίσουμε τους λιγνίτες, ώστε να αναπτύξουμε υποδομές δέσμευσης ταυτόχρονα διοξειδίτου άνθρακος. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Για να έχεις φθηνό ρεύμα. Στοχευμένη αξιοποίηση των υγρών και αερίων υδρογόνων ανθράκων, το κάνω, μπορώ, φθηνά, για να έχω φθηνό ρεύμα. Ενέργεια από Ρωσία και όχι από την Τουρκία που είναι ρωσικό το φυσικό αέριο. Το παίρνουμε σε τριπλάσια τουλάχιστον τιμή από τους Τούρκους, γιατί παίρνουν και αυτοί και οι Αζερβαϊτζανοί, πληρώνονται για τον Turk Stream που μας δίνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το οποίο το βαφτίζουν τουρκικό. Πληρώνω τον εχθρό μου, ο Μητσοτάκης πληρώνει τον εχθρό της Ελλάδος, το φυσικό αέριο που παίρνει από τη Ρωσία, γιατί έχει βάλει, λέει, κυρώσει την Ρωσία, ενώ παίρνει ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία. Άλλη επιλογή. Μικροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τέρμα το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν θα κάνουμε το καρτέλ στην υψηλότερη τιμή. Το τερματίζεις, είναι κάτι που πρέπει να το κάνει, το έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και μόνο η Ελλάδα διατηρεί το χρηματιστήριο ενέργειας για να κονομάνε οι πάροχοι ενέργειας, οι κολλητοί του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Φθηνό ρεύμα στους Έλληνες σημαίνει πολύ απλά ότι ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ότι ο αυτός που κατασκευάζει, παρασκευάζει προϊόντα, ότι αυτός που έχει μια μονάδα κτηνοτροφική, μια μονάδα που παράγει πλούτο, θα έχει φθηνό ρεύμα για να μπορέσει να παράγει προϊόντα και να μου δώσει υπεραξία. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και θα δώσουμε φθηνό ρεύμα στους Έλληνες. Και μπορούμε και να το κάνουμε πράξη. Άντε γιατί. Λέμε τώρα. Διάβαζε και κανένα μήνυμα. Καλό είναι για να μην νομίζουν κάποιοι ότι δεν τα διαβάζουν.
0: Βεβαίως τα διαβάζουμε. Καλησπέρα, στέλνει ο Σταύρος. Πρωθυπουργάρα λέει. Καλησπέρα από Κηφισιά. Όσο βλέπω τους Μητσοτάκηδες και τους πονάς, τόσο περισσότερο μ' αρέσει. Ο Δημήτρης στέλνει από Πόρτο Ράφτη, λέει: έχει φτιαχτεί ένα κέντρο υγείας, αλλά δεν λειτουργεί τίποτα εκεί.
1: Στον Άδωνη, που πάει από χωριό σε χωριό, φτιάχνει κέντρα υγείας και δεν υπάρχει προσωπικό, ρε παιδιά. Τώρα πλάκα μας κάνεις. Πλάκα κάνουμε μεταξύ μας. Ο μεγαλύτερος ψεύτης που υπάρχει ποτέ, και το ξαναλέω ακόμη μια φορά, είναι ο Άδωνης. Ψεύτης, κανονικός. Γιατί πιστεύει τα ψέματά του. Βέβαια, τα πιστεύει. Αλλά το ότι τρέμουν. Γιατί λέει ο κρατής, πρωθυπουργέ τα λοιπά. Ακούστε, το ότι τρέμουν την ελληνική λύση είναι πασιφανές, καταφανές. Το είπε ο Sky, το είπε προχθές ο ποιος άλλος ήταν στο Μέγκα, το είπανε στον Αντένα, στο Open, τα λένε μόνοι τους πλέον. Μολογά χωρίς ξύλο. Πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές περιοχές της Ελλάδος η ελληνική λύση. Εκεί θα πάθουν κάζο είναι στην Αθήνα. Εκεί θα πάθουν κάζο όλοι τους. Και έχουμε και κάτι, σε λίγο θα τα ακούσουμε.
0: Τα έχουμε. Λοιπόν, το Μπέρντεν Πρεζιντέντ ότ Μοντάνα να Μπαλγκάρε, ή όπως το λέμε στα ελληνικά, καλημέρα από τη Μοντάνα της Βουλγαρίας, στέλνει ο Φάνης.
1: Μάγκες είναι οι Βουλγαροί. Πραγματικά είναι απατεώνες. Και μπορεί αυτό να το συνδέσει ο Αποστόλος με τα προηγούμενα που λέγατε το φθηνό ρεύμα. Είναι δυνατόν να μου βάζεις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα για να μην έχεις μπαταρίες αποθήκευσης και να δίνεις τις μπαταρίες στη Βουλγαρία τη δυνατότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνουν μπαταρίες και να παίρνουν το ρεύμα το ελληνικό από τις ανεμογεννήτριες τζάμπα, γιατί είναι υπερπροσφορά και δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε, δεν έχουμε μπαταρίες ούτε να τα αποθηκεύσουμε, και οι Βούλγαροι να μας πουλάνε εμάς το ρεύμα και να κοιτάζουν λεφτά από τις δικές μας ανεμογεννήτες που πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες και με το ΕΤΜΕΑΡ. Πόση πετυχημένη κυβέρνηση πια! Πόσες αποτυχίες ακόμα! Στείνει ανεμογεννήτρες χωρίς να τις αποθηκεύει το ρεύμα. Και οι Βούλγαροι κάνουν αποθήκες και μας πουλάνε το ρεύμα, το δικό μας ρεύμα, σε τριπλάσια τιμή. Πόση αποτυχία ακόμη να γευτεί ο Έλληνας. Το συνδέουμε.
0: Την καλημέρα του στέλνει και την αγάπη του από τη Φραγκφούρτη ο Μιχάλης. Ο Κώστας σχολιάζει τον Άδων. Η πρόεδρος συμφωνεί με το σχέδιο Λιντών. Πώς θα γίνει όμως που τώρα η ΔΕΗ είναι ιδιωτική?
1: Δεν είναι ιδιωτική,
0: ο Γιώργος.
1: Για μεγαλομέτωχος είναι το κράτος. Είναι και ιδιωτική, αλλά είναι και κρατική. Μεγαλομέτωχος και ρυθμιστής είναι το κράτος.
0: Την καλημέρα της η Εύη από την Νικόπολη, από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας από το Μοναστηράκι της Δράμας.
1: Να λοιπόν τα
0: ο Γιάννης.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Βεβαίως.
1: Μου λέει ο άλλος. Είναι ιδιωτική. Όχι. Μεγαλομέτωχος είναι το κράτος. Όπως όταν είπα στη Βουλή ότι η ελληνική τράπεζα για να σωθεί ο τόπος, δηλαδή να κάνουμε ελληνική τράπεζα κρατική για να σωθεί ο τόπος, έπεσαν να με φάνε οι νεοδημοκράτες. Ναι, με ελληνική τράπεζα θα σωθεί ο τόπος και ο Έλληνας. Κρατική τράπεζα. Γιατί οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν είναι ούτε ελληνικές ούτε κρατικές. Και βγαίναν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και ούρλιαζαν και μου λέγανε τι είναι αυτά που λες κρατική τράπεζα. Και δεν ήξεραν οι άνθρωποι ότι η Ελλάδα έχει μία κρατική τράπεζα που ονομάζεται Αναπτυξιακή Τράπεζα που είναι κρατική. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν γνώριζαν ότι έχουμε κρατική τράπεζα, αλλά είναι σε χειμερή ανάρκη, ναρκωμένοι είναι, σε λίθαργο, έτσι θέλουν οι ιδιώτες οι τραπεζίτες. Να μην λειτουργεί η κρατική τράπεζα για να τα παίρνουν τα λεφτά αυτοί και να τα μοιράζουν από ΕΣΠΑ και ταμεία ανάκαμψης. Ενώ υπάρχει κρατική τράπεζα, η αναπτυξιακή, που πρέπει να ξαναγίνει και να δημιουργηθεί. Γιατί με την ίδρυση κρατικής τράπεζας από χρήματα κυρίως εκτός τραπεζικού συστήματος, γιατί υπάρχουν, το τονίζω, χρήματα στην αγορά, δηλαδή υπάρχουν περίπου 40 με 45 δισεκατομμύρια ευρώ, το έχω πει χιλιάδες φορές, μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί, το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, ο τραπεζίτης. Ωραία, θα βάλω ένα χαμηλό φόρο, 10%, 5%, 10 σας λέω εγώ τώρα. Σε ό,τι χρήμα κυκλοφορεί μαύρο στην αγορά, του πω φέρτε στην τράπεζα την κρατική, με εγγύηση, έχω κατευθείαν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Κατευθείαν. Και μια τράπεζα με 45 δισεκατομμύρια ή 30 ή 40 δις έτοιμα για μόχλευση. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι αν έχω μια κρατική τράπεζα μπορώ να δίνω δάνεια χαμηλότοκα σε όλους τους μικρομεσαίους, στους Έλληνες για σπίτια, μπορώ. Και ταυτόχρονα είναι ανταγωνιστική η τράπεζα αυτή. Οι ιδιωτικές που σας παίρνουν προμήθειες για κάθε αναπνοή που κάνετε και κάθε πέρασμα στην τράπεζα θα αναγκαστούν ανταγωνιστικά να μειώσουν τις προμήθειες. Να μην ρουφάνε το αίμα των Ελλήνων οι τράπεζες. Ανταγωνισμός με μια κρατική τράπεζα ισχυρή, το καλύτερο απ' όλα. Πλαφόν, μπορώ ως κρατική τράπεζα να έχω πλαφόν συγκεκριμένο. Καταθέσεις, έτσι, και αυτό που λέμε δάνεια. Γιατί εδώ η ψαλίδα μεταξύ των ιδιωτικών τραπεζών στις καταθέσεις και στα δάνεια είναι τεράστια. Η κρατική μπορεί να τα μειώσει μόνη της. Έτσι θα αναγκάσει και τις τράπεζες αυτές να μειώσουν την ψαλίδα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε χρήματα. Χρήματα συγκεκριμένα. Και έτσι αυτή η κρατική τράπεζα θα μπορεί να λειτουργεί υπέρ της Ελλάδος, υπέρ των Ελλήνων και όχι όπως οι ιδιωτικές που πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Κρατική τράπεζα χθες για να τελειώνει το πρόβλημα. Α, το είπα.
0: Έπιασε όμως και τους συνταξιούχους χθες, ε.
1: Ναι,
0: έπιασε
1: ναι,
0: τους συνταξιούχους.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Εκεί πέρα είδα έναν ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν. Μου λένε πολλοί ότι για τους συνταξιούχους δεν μιλώ. Χθες το κόντρα μίλησα. Το ανέλησα. Ποιο είναι το πρόβλημα με τις συντάξεις σας. Ακόμη και αυτοί που δικαιώθηκαν, οι συνταξιούχοι, θα αναμένουν επί χρόνια για να πάρουν τα λεφτά τους κουρεμένα κατά 40%. Αυτοί τώρα που είπε ο Μητσοτάκης ότι δικαιώθηκαν, δικαιώθηκαν τα δικαστήρια. Και είναι 400.000 πατεράδες μας, μανάδες μας, παππούδες και γιαγιάδες μας που αναμένουν το αυτονόητο. Τους κλέψαν τα λεφτά. Τους κλέψαν τα λεφτά, τους τα φάγανε οι απατεώνες. Και τους αναγκάζουν να πηγαίνουν στα δικαστήρια για να κερδίσουν αυτά που συνεισέφεραν στα ταμεία, οπουδήποτε. Και αυτό είναι με εξοργίζει. Γιατί είναι βολεμένοι οι κύριοι που νομοθετούν. Ακούστε λοιπόν, προτάσεις μας για την τρίτη ηλικία. Γενικά. Επαναφορά 13ης σύνταξης και 14ης. κατώτερη σύνταξη για να επιβιώσει κάποιος είναι 1500 ευρώ. Πείτε μου ό,τι θέλετε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν επιβιώνεις διαφορετικά. Άρα λοιπόν είσαι υποχρεωμένος σε ό,τι συνεισφέρει ο άλλος να του δίνεις τη σύνταξή του στα λεφτά που έδωσε. Όχι ψαλιδισμένα και κουρεμένα και όποτε σε βολεύει. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς αυτή της ιστορίας με την εισφορά αλληλεγγύης. Τι είναι αυτά, τι μαγειρεμένα πράγματα είναι αυτά. Τι μαγειρεμένα. Κατάργηση ποσοστού παρακράτησης περίθαλψης. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Είναι τρίξ που κάνουν για να μπορέσουν να κόψουν τις συντάξεις. Συντάξεις κυρίας. 80% του μισθού του θανόντος συζύγου χωρίς αστερίσκους. Χωρίς ηλικιακούς κόφτες, χωρίς κόφτες συνολικά. Αυτό σημαίνει αγαπάω τον συνταξιούχο. Αυτό σημαίνει αγαπάω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον παππού μου, τη γιαγιά μου. Άμεση ίσπραξη όλων των οφειλόμενων αναδρομικών. Από το 15-16 περιμένουν οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά που τους έκλεψαν. Και δεν τους τα δίνει κανένας. Και οι συνταξιούχοι πολέμησαν για αυτή την πατρίδα. Αγωνίστηκαν. Σε χρόνιες παθήσεις, μηδενική εισφορά σε φάρμακα και εξετάσεις. Όταν ένας έχει χρόνια πάθηση, είναι αδιανόητο, φίλες και φίλοι, να τον βάζεις και από πάνω λεφτά να πληρώσει. Και ένα επίδομα που πρέπει να δοθεί επιτέλους, όχι κουτσουρεμένο, επίδομα. 1000 ευρώ το μήνα στους ηλικιωμένους, ακούστε τώρα τι θα πω, φροντίζουν εγγόνια μετά το θάνατο των γονέων ή μακρά συνοσηλεία των γονέων. Δεν μπορεί ο παππούς και η γιαγιά που μεγαλώνουν ένα παιδάκι επειδή ο μπαμπάς έχει σκοτωθεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα ή η μάνα να μην παίρνουν ένα επίδομα για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να έχουν ένα δεύτερο πατέρα, ρε παιδιά, μια δεύτερη μανούλα. Είναι πολλά πράγματα μαζεμένα που πρέπει να τα κάνουμε και μπορούμε να τα κάνουμε. Θα σταματήσουμε να κλέβουνε, θα τους βάλουμε φυλακή, τέρματα κλεμμένα, δεν θα κλέβει κανένας και τα χρήματα που περισσεύουν, παραγωγικές επενδύσεις και παροχές στους Έλληνες. Μπορούμε να τις κάνουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν ξέρω αν αναδείξα κανέναν, αλλά αυτή είναι η σπουδή μας, η αγάπη μας για τους Έλληνες. Τους Έλληνες συνταξιούχους. Τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον παππού μας, τη γιαγιά μας. Διάβασε και μήνυμα.
0: Λοιπόν, στέλνει ο Φραγκίσκος, εξαιρετικός, λέει στο κόντρα χτες, αφήστε τους να βγαίνουν να μιλάνε, τα μούτρα τους τρώνε. Πλέον ο κόσμος τους έχει πάρει χαμπάρι. Τρέμουν, γράφει ο Νικόλας, γιατί ξέρουν ότι οι Έλληνες θα ανακτήσουν το χαμόγελό τους. Είσαι η τελευταία μας ευκαιρία, λέει ο Γιάννης από το Γάλεο. Όλα τα κανάλια ασχολούνται με τον Τζίπρα, γράφει ο Κωνσταντίνος. Όπως κατάλαβες, στέλνει ο Φραγκίσκος.
1: Ναι, και όχι με τη Γιολάντα, λέει.
0: Και όχι με τη Γιολάντα που πήγε απ' έξω.
1: Μην νομίζετε να το πούμε άνθρωπος. Παιδιά, είναι ο κολλητός του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο ιδιοκτήτης Γιολάντα που έκανε τις επενδύσεις. Ακούστε πώς γίνονται οι επενδύσεις στην Άδα, να ξέρετε. Και θα δώσω μερικά παραδείγματα. Θες να κάνεις μια βιομηχανία. Έτσι, μπράβο. Δεν βάζεις ευρώ. Παίρνεις 70 ή 75% επιδότηση. Δεν βάζεις ευρώ. Απλά πρέπει να έχεις ένα κεφάλαιο. Πας παίρνεις ένα δάνειο από την τράπεζα. Γιατί είσαι κολλητός του Άδωνη, του Πρωθυπουργού, έτσι. Έτσι αγόρασε την εταιρεία ο Σάκαρης, τη συμβουλευτική, τη γνωστή εταιρεία, με ένα δάνειο που πήρε από την Αλφα Μπάνκ 62 εκατομμύρια ευρώ, με μια εταιρεία με 5.000 ευρώ κεφάλαιο. Πας παίρνεις ένα δάνειο με εγγυητική και λες: έχω τα λεφτά, ωραία, πάρα πολύ ωραία, λέει τώρα, και ταυτοχρόνως παίρνεις και την επιδότηση 70% ή 60% ή 80%, όπως έγινε και με την Κοζάνη, με τα ντοματάκια που εγγενίασε ο τύπος ο Πρωθυπουργός. Αυτές είναι οι επενδύσεις, ξέρετε. Αυτές οι επενδύσεις είναι κρατικές επενδύσεις. Πρέπει να γίνονται. Αλλά όχι να κάνουμε και πλιάτσικο, γιατί αυτό κάνουν. Και δεν βάζουν λεφτά και παίρνουν μια βιομηχανία και ταυτόχρονα παίρνουν και κέρδη. Αυτό δεν είναι επένδυση, αλλά άμα είσαι κολλητός του Άδωνη, του Μαξίμου κτλ. Κολλητοί είναι όλοι αυτοί και επιδότησης παίρνεις και το βιομηχανό παριστάνεις και όταν σε συλλαμβάνουν για περίεργο εμπόριο φυσικού αερίου, μην πολλαθρεμπόριο κάποιοι, γιατί τόσες δεξαμενές στα υπόγεια δεν χρειαζόταν. Και είναι γνωστό ότι στη Θεσσαλία τα μεγαλύτερα έσοδα που έχουν οι ολιγάρχες της Θεσσαλίας είναι από λαθρεμπόριο φυσικού αερίου. Ναι, όχι πετρελαίου και καυσίμων. Φυσικού αερίου, λαθρεμπόριο γίνεται. Έτυχε να υπάρχουν παραπάνω δεξαμενές στο εργοστάσιο. Σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Θα κυκλοφορεί ελεύθερος, παιδιά. Θα κυκλοφορεί ελεύθερος. Απλά πράγματα. Γιατί είναι κολλητός της εξουσίας. Γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τα έχουμε πει αυτά. Να τα ξαναπώ ακόμη μια φορά. Σιγά μην ασχοληθούν οι υπόλοιποι. Σιγά.
0: Εδώ πέρα στέλνει ένας φίλος, δεν έχει όνομα, το ποσοστό των Ελλήνων που ζουν ακόμα με τους γονείς τους, ενώ είναι σε ότι έχουμε από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, στην Ευρώπη.
1: Λογικό είναι, άμα δεν έχει δουλειά το παιδί, πού θα πάει? Θα το πετάξει σαν το σκυλί στα μπέλη?
0: Σχετικό εδώ πέρα, πες τα Χρυσόστομε, εσένα θέλουμε, αλλά ο Στουρνάρας με 500 ευρώ δεν ζει όπως είχε πει σε συνέντευξή του παλαιότερα. Γιατί, αλλά εμείς οι υπόλοιποι ζούμε.
1: Ζει με 1500. Σοβαρά μιλάμε. Άκου να δεις. Έχουμε την πιο αποτυχημένη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ. Μπορεί να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Μπορεί να θεοποιείτε όποιον θέλετε. Μπορεί να θεωρείτε μεσία όποιον θέλετε. Δεν με απασχολεί. Έχουμε την πιο αποτυχημένη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ. Πριν ένα χρόνο με στη Βουλή τους έλεγα μην ψηφίζετε την Μερκοσούρ. Πέραν του γεγονότος ότι θα ισοπεδώσει την ελληνική κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, αλλά και την ελληνική αγροτική οικονομία, τους έλεγα είναι επικίνδυνα αυτά τα συγκεκριμένα τρόφιμα ή ακόμη και κρέατα και γαλακτοκομικά. Γελούσαν όλοι με στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι ήταν υπέρ της Μερκοσούρ. Από το 2020 τους τα λέω. Στηρίξτε το πρωτογενή τομέα για να έχουμε να φάμε. Τώρα

0: και τώρα η Ευρώπη ζητά από τον Ευρωπαίο αγρότη σκληρούς κανόνες για τον ανταγωνισμό και καλά κάνει, για την υγεία των πολιτών δηλαδή και των καταναλωτών, αλλά από τη Μερκοσούρ δεν είχε κανέναν κανόνα και τώρα ξαφνικά που εισήγαγαν 83.000 τόνους βόλιο κρέας από τη Βραζιλία και πουλερικά, ακούστε τώρα, εντοπίστηκαν μικρόβια επικίνδυνα για την υγεία. Και ξαφνικά ζητάτε ενδελεχής έλεγχος και πάγωμα στη Μερκοσούρ. Η αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι η Μερκοσούρ ήταν καλή, τώρα τι έχει να πει? Τώρα τι έχει να μας πει που κατέστρεψαν τους λέσβιους, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, τους ανθρώπους του μόχθου με το γάλα, με το κρέας, τους Έλληνες παραγωγούς? Γιατί θα φέραμε φθηνά από τη Μερκοσούρ, λέγανε ανόητοι οι νεοφιλελέ, οι ακρονοφιλελέ της Νέας Δημοκρατίας, τα τρόλ, ότι γιατί να μην πάρουμε από την Αμερική αφού είναι φθηνότερο. Ναι, θα τρως λοιπόν αδιενέργεια, θα τρως μικρόβια, θα τρως αντιβιωτικά και ορμόνες. Πόσο δουλική γρεκύλη και ραγιάδες μπορεί να είστε, μωρέ? Η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση είναι αυτή. Ό,τι έχει κάνει σε μερικούς μήνες βγήκε ανάποδα. Ό,τι και να μου πέτε. Απλά το καλύπτουν, ρε παιδί μου. Έχουν τη δυνατότητα να το καλύπτουν. Θυμάστε με τα πατριωτικά τους τι λέγανε? Στην Κάρπαθο στέλνουμε τους Patriot, στην Κύπρο στέλνουμε αεροπλάνα. Τα πήραν πίσω όλα. Τα πήραν πίσω όλα. Τότε επί ένα μήνα μας λιβάνιζαν. Αυτά.
1: Έχει κι άλλα πάντως, για να μπούμε και λίγο στην πιο πολιτική συζήτηση. Εδώ πέρα έχουμε κόμματα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, μιλάμε για ασανσέρ. Βγαίνουν δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι απίστευτες. Υπάρχει όμως ένα κοινό δεδομένο, ότι παρά το ότι έρχεται αυτός και θα φάει το Βελόπουλο, τελικά έχουν αρχίσει και αναγνωρίζουν ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Ό,τι και να κάνουν, η ελληνική λύση δεν γυρίζει πίσω. Μόνο μπροστά και ανωδικά. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να είναι, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε και ό,τι και να κάνουν θα κυβερνήσουμε. Αυτό το λένε και οι ίδιοι πλέον. Να ακούσουμε τον κύριο οικονόμου, το έχεις αυτό? Για βάλει τον οικονόμο το Sky, τι είπε ο άνθρωπος. Αναγκάστηκε. Αναγκάζεται, αυτό το βλέπει το έργο. Έχουν πάει 50 βουλευτές επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγυράκι κομματικό όλων των κομμάτων, και ντρέπονται για τα πανηγύρια είναι όλοι, και πηγαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ να πούν τι. Να πούν τι, θα πάρουν ποσοστά. Ξεχάστε το. Πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την περιφέρεια είμαστε. Σε πολλούς νομούς, δήμους κτλ. Ακούστε λοιπόν τον δρόμο τους. Ό,τι και να λένε.
2: Ο Νόπουλος είναι πολύ ισχυρός.
3: Ναι.
2: Κακά τα ψέματα και δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Μένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, διά τον αστήρι να πει τσίπησαν 8, 9, 10% και μετά έπεσε το 3-2. Όχι. Έχει πραγματικά μια σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι εντυπωσιακή. Που ψηφίζουν Βελόπουλο, Δαγκωτό, λέει μη μου δεν ακούω τίποτα. Βελόπουλο.
3: Α, εννοείται αυτό.
2: Φοβερό αυτό.
3: Τυχαίο είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε το σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Μπράβο, ρε,
3: με
0: πιταρά.
3: Τον Πρωθυπουργό
2: πάνω. Ναι, βέβαια.
3: Για να κάνουν απόβαση, γιατί κοιτάνε τα ποσοστά του, έτσι, ειδικά στη Μακεδονία, και Δυτική Μακεδονία.
2: Ακριβώς.
3: Και σου λέει, εδώ
2: κάτι
3: δεν είναι τα
2: φίλια. Έχουμε
3: τώρα.
2: Θέμα εδώ. Έχουμε πρόβλημα.
3: Το συζητάμε.
0: Έχουμε πρόβλημα, λέει εδώ. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα.
1: Εντάξει, το λέει ότι το λένε ή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουμε πρόβλημα, σου λέει. Έχουμε πρόβλημα, σου λέει ο φίλο μα ο οικονόμου. Στο Sky, έτσι.
1: Και είχε και κάτι αντίστοιχο και στο Open, έτσι.
0: Και αλλού ήταν και στον Αντέα, τα είπαν. Μισό λεπτό, θα τα ακούσουμε όλα. Γι' αυτό και λέω, μου λέει ο άλλος τώρα στο μήνυμα, και πώς θα βρεθούν λεφτά. Ακούστε λίγο, παιδιά. Μπορώ αύριο το πρωί να σας βρω 2,5 δισεκατομμύρια. Το χρόνο. Αύριο. 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύριο. Θα σας μας κλέβουν 2,5 ευρώ μόνο στη Χαλκιδική. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας κλέβουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στη Χαλκιδική το καλοκαίρι. Πώς? Βουλγαρικός τύπος. Τι λέει? Η Ελλάδα αρνήθηκε πρόταση της Βουλγαρίας για ελέγχους σχετικά με ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ακινήτων. Τι λέει λοιπόν ο βουλγαρικός τύπος? Ότι η Βουλγαρία, ειδικά για τη Χαλκιδική και τη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία αγοράζουν ακίνητα οι Βούλγαροι με κεφάλαια αμφιβόλου προέλευσης, και οι επενδύσεις αυτές κατά την κυβέρνηση καταγράφονται ως επενδύσεις, ως άμεσες ξένες επενδύσεις, και μπαίνουν στον αριθμό της ανάπτυξης. Γιατί από εκεί βγαίνει η ανάπτυξη που λέει ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη?
1: Ακίνητα.
0: Από το ξεπούλημα των ακινήτων, οι οποίες δεν ενισχύουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την πραγματική ανάπτυξη. Είναι χαμηλή ποιότητα επενδύσεων, δεν είναι επενδύσεις. Λένε οι Βούλγαροι ότι τα λεφτά αυτά μπορεί να είναι από όπλα, ναρκωτικά, τράφικινγκ, και έρχονται και ξεπλέονται στην Ελλάδα. 2,5 δις χαμηλή.

0: κάνουμε, κλέβουν κάποιοι, είτε από τη Χαλκιδική μόνο. Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σκοπιανοί. 2,5 δις κλέβουν, σας βρίσκω τώρα 2,5 δις. Κλέβουν αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν με Airbnb τα σπίτια τους στα Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισραήλ, Τουρκία, μόνο στη Χαλκιδική. Παίρνουν τα χρήματα αυτά και μένουν στις περιοχές τους και δεν έχετε ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα. Το κατάλαβες, Αγεννητόπουλε? Με το Airbnb, όταν έχω πλατφόρμα στα Σκόπια, τα λεφτά μου τα βάζει Σκοπιανός στα Σκόπια. Στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Και σου λένε οι Βούλγαροι ότι αυτά είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Είναι μαύρο χρήμα. Φορολόγησέ το. Βρες το. Μην τους επιτρέπεις. Να που μπορείς να βρεις 2,5 δις στη Χαλκιδική. Δεν λέω για τα νησιά του Αιγαίου. Εδώ, για να ελιμενιστεί ο Τούρκος στην Ελλάδα, που έρχεται με το σκάφος του και χαίρονται οι ραγιάδες με το καφεδάκι που το σερβίρουν και, και την γαρίδα που θα φάει.
1: Και έχει και τον Κεμάλ, είδα το γράφημα όλο πάρτο.
0: Περίμενε, βρε, με τον Κεμάλ, εσύ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ οικονομικά το βλέπω. Για να έρθει στο νησί δεν πληρώνεται ένα ευρώ ελιμενισμό. Για να πάει το ελληνικό σκάφος στην Τουρκία πληρώνει 1000 με 1500 μόνο που θα κουμπίσει επάνω στο λιμάνι. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Άρε Έλληνες, άρε Έλληνες, τρόποι υπάρχουν. Αλλά όταν υπηρετείς το κεφάλαιο και την ολιγαρχία δεν τα βρίσκεις. Αυτά είναι. Για να ακούσουμε και τον άλλον. Τον Ευσταθείο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τός δεν ήτανε?
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
2: 45 κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, υφυπουργοί, ακόμη και ο κύριος Μάκης Βορύδης που δεν είναι πλέον στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι στη Βόρεια Ελλάδα σε 17 εκλογικές περιφέρειες για να επαναφέρουν τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, διότι αυτή η περιοχή και όχι μόνο είναι πάρα πολύ κρίσιμη και εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρές απώλειες με κυρίαρχη νούμερο 2 δύναμη, την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου, που όπως είδατε θεωρεί ότι θα κόψει πρώτος το νήμα στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Ό,τι και να κάνετε, θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε αυτοί που θα κόψουμε το νήμα.
0: Έτσι, και εντάξει, στην Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σχόλια από εσάς. Πόσο ποσοστό υπολογίζετε ότι θα πάρει η ελληνική λύση στη Βόρεια Ελλάδα και πόσο πανελλαδικά? Να δω πόσοι από εσάς θα πέσετε μέσα. 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Έτσι είναι? 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Σας ακούω όλους προσεκτικά. Τρέμει το σύστημα την ελληνική λύση. Μας τρέμουν, σας λέω. Τι ποσοστό θα πάρουμε στη Βόρεια Ελλάδα και τι ποσοστό θα πάρουμε πανελλαδικά? Γιατί όντως στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε, αν όχι, εγώ το πιστεύω, πρώτο κόμμα είμαστε, σε πάρα πολλούς νομούς. Σε πάρα πολλούς νομούς. Να σας ακούσω εσάς. Τι λέτε? 2, 10, 7, 10.
1: 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Εδώ πέρα διαβάζω μήνυμα. Στην Πάρο οι περισσότεροι επιχειρηματίες θα ψηφίσουν ελληνική λύση, ενώ ήταν βαμμένοι νεοδημοκράτες.
0: Θα φανεί στην πορεία.
1: Έτσι. Στέλνουν.
0: Γι' αυτό και λέω ότι θα πάθουν κοκομπλόκο σαν αποτέλεσμα των εκλογών. Λέει ένας φίλος, πάλι θα κλέψουν Βελόπουλε. Μην τα λες αυτά με τα 2 δις. Θα τα πάρουν οι άλλοι. Εδώ άκουγα ένα άλλο πανηγύρι, ένα σούργελο, να λέει ότι έχουν καταντήσει τη ΔΕΘ πανηγυράκι κομματικών φιεστών. Αυτά που λέω από το 19, πάλι αντιγραφή, πάλι πάει και τα λέει. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά, εντάξει, θα κάνω. Εγώ τα λέω. Θα τα λέω. Πάμε.
1: Ο κύριος Νίκος είναι ο πρώτος τηλεφωνική γραμμή.
0: Πάμε καλά, παραθέμα, Αγγεντόπουλε.
4: Κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, κύριε Νίκο μας.
4: Γεια σας με την παρέα σας.
0: Γεια σας.
4: Θα βάλω ένα quiz.
0: Α, quiz.
4: Αφού σας πω το συνολικό σας ποσοστό, τι πιστεύω εγώ.
0: Δώσουμε το συνολικό και μετά βάλτε το πλούς.
4: Το συνολικό είναι 16,8.
0: Έβαζε και το 16,8.
1: Σιγουριά.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
4: Σας το λέω από τώρα.
0: Μακάρι.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα quiz που θέλω να βάλω. Μια και είσαστε και πολιτικός και γνωρίζετε, είσαστε χρόνια. Πέστε μου σε ένα κράτος του κόσμου ο πρωθυπουργός του να πηγαίνει να εξαγγείλει υποτίθεται θετικά μέτρα για το λαό και να πηγαίνει με 5.000 αστυνομικούς. Μπορείτε να μου βρείτε ποιο κράτος είναι αυτό, αν υπάρχει άλλο κράτος?
0: Αυτό γινότανε βέβαια στη Βενεζουέλα με τον Μαδούρο.
4: Α, γινότανε με τον Μαδούρο.
0: Ναι.
4: Εντάξει.
0: Τον έβαγε.
4: Δηλαδή είμαστε η νούμερο 2.
0: Βέβαια. Συναλώ. Σιναλόα είμαστε, παιδιά. Κολομβία είμαστε. Όχι, έχετε πάρει χαμπάρι, είμαστε Κολομβία πλέον.
4: Το νούμερο 2. Με 5.000 αστυνομικούς.
0: Ναι. Να είστε καλά.
4: Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, Νίκο μου. Ναι. Πάμε.
1: Ωραίο το σχολείο πάντως.
0: Ναι. Πάμε.
1: Ο κύριος Μιχάλης είναι ο επόμενος στην τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλημέρα σας κύριε Βελόπουλε, Μιχάλης από Πειραιά.
0: Ναι κύριε.
5: Δώσε τη μάχη στα αστικά κέντρα, μην παραδίδετε τα νότια αστικά κέντρα, δεν είναι μόνο η Βόρεια Ελλάδα. Ο κόσμος είναι εξισηκωμένος σε όλη την Ελλάδα.
0: Μα αυτό είπα.
5: Προσοχή στην καλπονοθία.
0: Αυτό
5: σας το λέω εξ εμπειρίας.
0: Γι' αυτό χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα.
5: Ήμουν εκλογικός αντιπρόσωπος σε δύο αναμετρήσεις δεκαετία του 90.
0: Σας ευχαριστώ.
5: Υπήρξε καλπονοθία. Υπήρξε αυτό από τις μάρτυρες.
0: Γίνονται αυτό.
5: Προσοχή στην καλπονοθία και προσοχή στην παραπληροφόρηση. Θα πέσει πολύ παραπληροφόρηση.
0: Άντε τώρα να έρθετε σε εμάς για εκλογικός αντιπρόσωπος. Χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπρόσωπους. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε βοήθεια για να μας κλέψουν. Αυτό είναι αληθές. Πάμε στις γραμμές. Πώς σωστά για τη Βόρεια Ελλάδα και την υπόλοιπη Ελλάδα, όλη την Ελλάδα. Πείτε μας εσείς. Γιατί βλέπετε τρέμουν. Όταν ο οικονόμου αρχίζει και ρετάρει, ο Δημήτρης, καταλαβαίνετε.
1: Και ναι. Η Κρήτη λέει, στέλνει ο Μανώλης από την Κρήτη, και η Κρήτη θα πάει σφαίρα, θα τρελαθείτε με τα ποσοστά.
0: Να το δούμε. Η Κρήτη είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση, όντως. Έτσι, μια περίεργη.
1: Η κυρία Δέσποινα είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
6: Έλα, πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Το ταξί είναι ελληνικό.
6: Και θα παραμείνει ελληνικό.
0: Καλημέρα μου σε όλους τους ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, λεωφορεατζίδες, αυτούς του ανθρώπου, τους ανθρώπους του Μόχθου.
6: Και ας χτυπάει τον ποπό του ο Μητσοτάκης και οι παρατρεχάμενοι. Λοιπόν, πρόεδρε, ξεκάθαρα, στην Βόρεια Ελλάδα δεν το συζητώ για 20%, πας από 20 και πάνω. Δηλαδή σε κόβω γύρω στο, μη σου πω τώρα, 24 με 25% στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, σε πολλούς νομούς είχαμε πάρει 18 με 17 και 19%, έτσι. Σε μια ανδήμα είχαμε πάρει 21%.
6: Τότε, πριν τα σκάνδαλα που ξεσπάσανε, ναι, πριν την πείνα που έχει πιάσει όλο τον ελληνικό λαό, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα σε κόβω για ένα 20%, το 17,6% που μετριοπαθέστατα θα σου πω ένα 20%, το 17,6% που είπε προηγούμενος, εγώ το κόβω ότι θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα το δούμε.
6: Κονταροχτυπιέσαι για την πρωτιά. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να είσαι καλά, Δεσποινά
6: μου. Και αυτό θα γίνει, πρόεδρε. Θυμήσου το. Ότι το είπα πρώτη εγώ. Θυμήσου
0: και ο λαός. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στις επόμενες γραμμές να σε ακούσω. Γιατί όχι.
1: Ο Νικόλας στέλνει το κάστρο, το πάθουν από τις αναποφάσεις τους, λέει, που σας ακούν όλο και περισσότερο και σας πιστεύουν.
0: Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Οι αναποφάσιστοι. Και αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν. Να πάνε να ψηφίσουν. Έτσι. Γιατί βλέπετε ότι όλο το σύστημα τρέμει την ελληνική λύση. Το Πασόχ έχει κατακλέψει το πρόγραμμά μας. Σας το λέω εντύμως τώρα, έτσι. Ο Τσίπρας σε αυτά που ανακοίνωσε, το 1 τρίτο είναι δικά μας. Στο πρόγραμμά μας το 19 τα έχουμε γραμμένα αυτά. Αλλά εμείς, δεν λέω κοστολογημένα, τα έχουμε γραμμένα αναλυτικά. Πώς θα τα κάνουμε. Όχι θεωρία, αναλυτικά. Πάμε στις γραμμές.
1: Ο Κωνσταντίνος στέλνει, έρχομαι γιατί έχω κάνει γραμματέας δύο φορές και ξέρω πώς κλέβουν. Και πάμε στον κύριο Αλέξανδρο που είναι στη γραμμή.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Βελόπουλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Αλέξανδρος ταξί. Είμαστε όλοι εδώ πέρα, πρόεδρε, μην φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβόμαστε.
7: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη είσαι πρώτος. Είσαι πρώτος, δηλαδή, και αν θα χάσεις θα είναι μία μονάδα διαφορά.
0: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ένα πράγμα, πρόεδρε. Mm. Εάν δυναμώσεις με και έρθεις προς τη Β' Πειραιά, οπωσδήποτε πρέπει να οργανώσεις Β' Πειραιά.
0: Mm-hmm.
7: Και να έρθεις, εάν, γιατί εγώ με το ταξί κινούμε Νίκαια, Κερατσίνη, Κορυδαλό, παίρνω από το Σαλαμίνα, έχεις πολύ δύναμη και στους ηλικιωμένους.
0: Το ξέρω.
7: Δεν τον πιστεύουνε πια. Το μόνο που έχω να πω αυτό το πράγμα, οργάνωσε, πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε Β' Πειραιά, είτε σε λαϊκή, είτε να οργανώσεις...
0: Παιδιά, πηγαίνω στις λαϊκές, μα τώρα το καλοκαίρι ξέρετε δεν πάω, αλλά από Σεπτέμβριο, από 15 και μετά θα πηγαίνω μόνο σε λαϊκές εγώ, δεν πάω πουθενά άλλο, μόνο λαϊκές, στον κόσμο.
7: Το ξέρω πρόεδρε, μα απλά το λέω για να οργανώσεις τη Β' Πειραιά, έχεις πολύ κόσμο...
0: Το οργανωτικό κάνει, θα σου πω το εξής, το οργανωτικό κάνει εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά σας το λέω. Έτσι, η αντιπρόεδρος κάνει εξαιρετική δουλειά στο οργανωτικό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι όμως ότι και ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να κάνει δουλειά και αυτός. Δεν είναι μόνο εμείς οι 5, 10, 15, 1000, 2000. Όλοι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημερίζω τους ταξιτζίδες, τους ανθρώπους του Μόχθου, τους φορτηγατζίδες, τους λεωφορεατζίδες που αγωνίζονται νεκθημερών και τους κυνηγάει ο Μητσοτάκης. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τους κυνηγάει με λύσα. Με λύσα κακιά. Πάμε.
1: Ο κύριος Ανδρέας είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
8: Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα προεδράρα μου.
0: Χαίρετε.
8: Ανδρέας στρατιωτικός από Ηλιούπολη.
0: Ναι, Ανδρέα.
8: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχα σύγκριση και το μπήλημα της προάλλες ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι γύρω από εσάς Πλέον δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Είστε η μοναδική ελπίδα. Λυπάμαι που το λέω. Είστε η μοναδική ελπίδα. Πρέπει να οργώσετε την Αττική, πρόεδρε.
0: Αυτό κάνω.
8: Η Αττική βγάζει πρωθυπουργό.
0: Έχω πάει σε ένα σωρό λαϊκές. Μόνο τον Αύγουστο είχα πάει σε περίπου 14 λαϊκές στην Αθήνα. Τι να κάνω. Μετά ήρθε 15 Αύγουστο, λογικό είναι.
8: Βλέπουμε από τα βιντεάκια ότι ο κόσμος σε αγκαλιάζει.
0: Μα εγώ πάω στις λαϊκές χωρίς να φοβηθώ και χωρίς μπατ και χωρίς αστυνομία. Πηγαίνω μόνος.
8: Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο.
0: Ας πάνε οι άλλοι. Ε, δεν πάνε.
8: Όχι, είναι ξεκάθαρο. Πάτε μόνος σας και ο κόσμος έρχεται κατευθείαν να σας αγκαλιάσει. Πρόεδρε, μια κάμερα ο πρόεδρος έχει οργώσει στις λαϊκές. Αν πάρουμε την Αθήνα, νομίζω ότι σίγουρα θα είσαστε αξιωματικοί αντιπολίτες σε πρώτη φάση.
0: Αν είμαστε πρώτοι στην Αθήνα, είμαστε κυβέρνηση. Αφήστε τώρα. Να είστε καλά.
8: Στην
0: περιφέρεια είμαστε πρώτοι έτσι κι αλλιώς. Σε πάρα πολλούς νόμους. Σε όλη την περιφέρεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Αφού το βγαίνει ο Σκάι και το λέει έτσι με τρεμάμενη φωνή, ο Πρωτοσάλτε, ο οποίος είχε δίπλα τον Άδωνη Γεωργιάδη και του έλεγε για μένα ότι είμαι ο επιστολογράφος του Ιησού, ενώ ο Άδωνης απέναντι παρουσίαζε το βιβλίο 2 χρόνια πριν και δεν είχε την τιμή αυτός ο άνθρωπος, την αξιοπρέπεια να πει ο Γεωργιάδης, άστο καλύτερα γιατί πρώτος ήμουν εγώ, για να του κάνει νόημα. Αντιλαμβάνεστε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Τι αναξιόπιστους, τι αναξιοπρεπείς τύπους. Είναι λισομανούν και βυσοδομούν εναντίον της ελληνικής λύσης όλοι. Όλοι, άπαντες. Και κλέβουν και το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, έρχονται, συνεχίζουν τα μηνύματα στο μεταξύ με ποσοστά, αλλά πάμε στον κύριο Θανάση.
0: Ναι, στείλε μηνύματα, πες και τα μηνύματα.
1: 6-9-43-63-54-51. Στείλτε και εδώ πέρα, κάνω εγώ δημοσκόπηση, τα μαζεύω να δώσω συγκεντρωτικά. Τι ποσοστά πιστεύετε ότι θα
0: πάρουμε. Εσύ τι ποσοστά θα πάρουμε, στο τέλος θα μας πεις.
1: Θα πω και εγώ στο τέλος.
0: Άντε.
9: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θανάση. Ναι, ναι, σας ακούμε.
9: Ναι, ναι. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε, γιατί από τις 8 εκεί μέσα κόμματα είστε ο πιο δυναμικός. Όλοι οι άλλοι, συγγνώμη, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.
0: Την παλεύω. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο.
9: Ναι, όχι, προσέξτε, αλλά θα πω κάτι. Προσέξτε λίγο την υγεία σας, γιατί ξέρετε, είσαστε τώρα φορτισμένος στην ένταση. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Σίγουρα θα έχετε μεγάλη ανάδο. Εγώ πιστεύω μπορεί να καταγράψετε μπροστά και το 2. Όχι μόνο Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα, αλλά Πανελλήνια. Και ένα άλλο, πώς αντέχετε με εκείνα τα παράσιτα του παρασιτικού σημητικού εθνομηδενισμού, με τον κάθε Γεραπετρίτη, με τον κάθε κύριε Βελόπουλε, συγγνώμη. Τους βλέπουμε και μας ανεβαίνει η πίεση. Πώς αντέχετε τα νεύρα σας, αυτό θέλω να πω.
0: Επίτρεψέ μου να σου πω το εξής. Αυτή είναι η διαφορά μας από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, η υπομολητική θέλει υπομονή, παιδιά. Είναι μαραθώνες, δεν είναι εκατοστάρι. Εγώ στη Βουλή μπήκα για να τους αποδομήσω με επιχειρήματα πολιτικά ώστε να γίνω κυβέρνηση. Δεν βγήκα για να βρίζω τον καθέναν και να πλάκωνομαι στο ξύλο μέσα στη Βουλή και να τον παίζω νταΐς ή να πουλάω νταϊλίκι στα πιτσιρίκια. Αού, αού, για να με ψηφίζουν. Όχι. Θέλω να κυβερνήσω τη χώρα. Αυτό ως ελληνική λύση. Και γι' αυτό και ψήφισα τον πόνι στον Εδρών, γιατί δεν μπορώ να πάρω 51%. 51% δεν μπορεί να πάρει κανένας με απλή αναλογική. Τι λέω λοιπόν, θα κυβερνήσω μαζί με την ελληνική λύση, τον ελληνικό λαό, υπέρ του ελληνικού λαού. Και θέλει υπομονή, υπομονή και κάνουμε υπομονή, πιστέψτε με. Κάνω υπομονή με πολλούς και πολλές από αυτούς. Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Αλέκος είναι ο επόμενος τηλεφωνική γραμμή.
10: Καλημέρα.
0: Ωραίος.
10: Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα Πρόεδρε.
0: Μ' αρέσεις, βαρύς και ασήκωτος ο Αλέκος.
10: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη έχεις 35%, μάλλον Βόρειο Ελλάδα.
0: Όχι ρε παιδιά, εντάξει, θα μείνει.
10: Βόρειο Ελλάδα είναι 35%.
0: Ωραία, εντάξει.
10: Κόλυβο, έτσι, γενικώς. Τώρα το σε πανελλαδικά, το 16% είναι σίγουρο.
0: Να σε καλά. Βέβαια, αν έχουμε 30, είπε στην.
1: 35, είπε.
0: 35. 16 δεν μπορεί να έχει, 19. 20. 21. Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι συγκροτημένος και πάντοτε το πήχε το βάζω ψηλά, γιατί εκλογές είναι εκλογές. Ο ελληνικός λαός είναι και απρόβλεπτος.
1: Υπάρχει επιστολική που αλλάζει.
0: Υπάρχει και επιστολική που μπορεί να λιώσει τα πράγματα. Θα ελέγξουμε, βέβαια, εκεί. Θα ελέγξουμε πάρα πολύ.
1: Πήραμε μήνυμα από το φίλο από τη Βουλγαρία. Φοβάμαι, λέει, ότι άλλο θα στείλω και άλλο θα έρθει.
0: Θα τα ελέγξουμε αυτά. Βάζουμε ήδη ασφαλιστικές δικλείδες. Θα τους πάμε φυλακή στο τέλος, να ξέρεις. Ζω για ένα πράγμα. Θα σου το πω. Για να τους βάλω στο εδόλιο του κατηγορημένου όλους σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτό που έγινε με τον Φάουτσι στην Αμερική, που τον βάλανε εκεί και τον κάναν ρόμπα, ζω για να το δω με τον Τζόδρα, τον Σίψα και όλους αυτούς. Με τα εμβόλια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ζω για αυτό το πράγμα. Για τα σκάνδαλα, τις κλοπές, να τους βάλω στο εδόλιο για να μπορέσω, εν πάση περιπτώσει, ως κυβέρνηση να τιμωρήσω τους κλέφτες. Τέρμα η κλοπή, παιδιά, του χρήματος του ελληνικού λαού. Είναι αιρό το χρήμα του ελληνικού λαού.
1: Πάμε στον κύριο Σπύρο.
11: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σπύρο.
11: Κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι κάποτε σου είχα πει για ένα 12 με 15%.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, όταν τα κανάλια δεν το παραδεχόντουσαν. Τώρα που το παραδέχονται λοιπόν τα κανάλια, τα συστημικά, πιστεύω ότι ένα 18% το έχει άνετα. Και στη Θεσσαλονίκη, γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα σαρώσει, Πρόεδρε.
0: Εκεί ναι. Εκεί θα σαρώσει.
11: Θα σαρώσει, Πρόεδρε.
0: Το ξέρω, παιδιά.
11: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
11: Συνεχίστε έτσι και σας ευχαριστούμε για όλα.
0: Παλεύουμε μαζί, παιδιά. Τι με ευχαριστείτε εμένα. Σιγά, ένα ταπεινό πολίτη σαν και εσά είμαι. Και προσπαθώ μέσα από την αγάπη που έχω για την πατρίδα να βοηθήσω όσο μπορώ. Τα δικά μου τα προβλήματα έχω λύσει και τη οικογένειά μου και του παιδιού μου και τη γυναίκα μου, αλλά θέλω να βοηθήσω την πατρίδα. Ναι. Πες το έτσι. Απλά. Γιατί δεν είμαι άεργος όπως ο Τσίπρας. Είμαι καλά οικονομικά. Αλλά πιστεύω αυτό που κάνω.
1: Ο κύριος Αναστάσιος είναι ο επόμενος στην τηλεφωνική γραμμή.
12: Ναι, καλησπέρα κύριε Βελόπουλε.
0: Καλησπέρα σας.
12: Σχετικά με τις εκλογές αυτές που έρχονται, γιατί στις δύο προηγούμενες εκλογές που είχα πάει να ψηφίσω στο εκλογικό τμήμα της περιοχής μου, στη Νίκαια συγκεκριμένα, μαραθωνομάχων και λαμπράκι στο σχολείο, ψηφοδέλτιο δικό σας δεν υπήρχε και έκανα ολόκληρη φασαρία εκεί μέσα. Για να μου βρουν ψηφοδέλτιο δικό σας.
0: Σε πολλά εκλογικά τμήματα έγινε αυτό και ευτυχώς τρέχαμε τελευταία στιγμή, γιατί μας βοηθήσατε κι εσείς, για να καλύψουμε τα κενά, τα δόλια κενά του κράτους.
12: Ακριβώς. Το κράτος λοιπόν δεν σας θέλει να κυβερνήσετε, κύριε Βελόπουλε, δυστυχώς.
0: Το ξέρω.
12: Δεν κοιτάμε το συμφέρον της Ελλάδος. Κοιτάμε το συμφέρον της τσέπης μας.
0: Εδώ, δεν θα
12: ενώ οι κυβερνήσεις αυτές που έχουν.
0: Ναι, δεν θα διαφωνούσα.
12: Και εσάς.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
12: Προς Θεού δηλαδή. Εγώ εύχομαι που βλέπω ένα ποσοστό γύρω στο 21%
0: να παίρνετε σε αυτές. Υπεραισιόδοξο σας βρίσκω, αλλά μακάρι.
12: Είμαι υπεραισιόδοξο γιατί θέλω το καλό της χώρας μου.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
12: Αυτό θέλω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Με τιμάει, μας τιμάει. Για τον αγώνα που κάνουμε από κοινού όλοι μαζί. Πραγματικά. Με τιμάει. Και ο αγώνας είναι συνεχής. Χθες το κόντρα που με το βράδυ, αυτά έλεγα. Δηλαδή, μου λέγανε για τον Τσίπρα το καινούργιο. Άμα έβλεπες τις φάτσες εκεί κάτω, ήταν οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ οι προηγούμενοι. Από κάτω. Αυτοί που παρουσίαζε, δηλαδή, για να δείτε τι σημαίνει, τι σημαίνει προπαγάνδα. Λένε, ποια ήταν αυτή η νεαρή που παρουσίαζε τον κύριο Τσίπρα. Και λέγανε ότι είναι σύζυγος διεθνούς ποδοσφαιριστή του Πέλκα.
1: Ναι.
0: Του ΠΑΟΚ. Δεν λέγανε ότι είναι η κόρη του Μάρδα όμως. Δηλαδή το ότι είναι σύζυγος του Πέλκα για να πάνε στον ΠΑΟΚ να ακουμπήσουν και να πάρουν ψηφαλάκια. Αλλά δεν λέγανε ότι του Μάρδα του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη και οι ίδιοι είναι, ρε παιδιά. Να χαρά είναι ο Μάρδας, μπας παιδιά. Καλός άνθρωπος είναι. Εντάξει. Να είχαμε να λέγαμε όλοι. Καλοί είμαστε έτσι κι αλλιώς. Πάμε.
1: Η κυρία Ξένια είναι η επόμενη τηλεφωνική γραμμή.
13: Σας χαιρετώ.
0: Γεια σας, κυρία Ξένια μου.
13: Όλοι δοκιμάστηκαν και βρέθησαν ελλιπείς. Είναι η σειρά σας τώρα. Όχι να δοξαστείτε εσείς, να δοξαστεί ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Ιησούς Χριστός ο Ναζωραίος. Δεν θα σας δώσει απλά ένα υψηλό ποσοστό. Θα σας δώσει τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Αυτό το μήνυμα είναι θεόφεν. Είναι SOS.
0: Να είστε καλά και μόνο τα ελληνικά σας με κάνουν και πραγματικά προσκυνώ. Μιλάει εξαιρετικά ελληνικά η κυρία. Μακάρι να μιλούσαμε όλοι έτσι, τόσο καλά. Μπράβο.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος είναι επόμενος τηλέφωνο. Δεν τους προλάβουμε όλους.
14: Ναι, κύριε Πρόεδρε, γεια σας.
0: Γεια.
14: Θέλω να σας πω ότι έχετε στη Βόρεια Ελλάδα πρωτιά μεγάλη. Μόνο στη Νότια Ελλάδα θέλουμε λίγο δουλίτσα για την ελληνική λύση.
0: Σωστό.
14: Έτσι θέλουμε και το. Λοιπόν, θα σας πω δύο λεπτά. Δώστε μου ένα βηματάκι, δύο λεπτά. Σήμερα πήγα τα ψέματά τους. Πήγα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω. Θα σας πω γρήγορα. Βλέπω ένα τέλος πάντων ζαμπόν επώνυμο έχει τόσο. Είδα ένα μη επώνυμο, αυτό έχει χαμηλή τιμή. Κοροϊδεύουν με τα μη επώνυμα.
0: Είπαμε, ετικέτα προέλευση είπαμε. Αυτό το
14: ναι, όχι, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, με την αισχοκέρδεια δεν την παλεύεις με ετικέτες και ιστορίες. Την παλεύεις με μέτρα σοβαρά. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και αυτό μπορεί να το κάνει η ελληνική λύση.
1: Δεν δουλεύουν οι συμφωνίες κυρίων.
0: Κοιτάξτε, όταν μαζεύεται η Κόζα Νόστρα, το καρτέλ με τον Πρωθυπουργό για να συζητήσουν, είναι να γελάει κανείς. Αυτό που ο Τσίπρας δηλαδή με τις τράπεζες. Για τον αναβαλλόμενο φόρο. Θα ρωτήσουμε, λέει, τον SSM, δηλαδή τους νταβατζίδες. Θα πάει να συζητήσουμε με τους νταβατζίδες. Το πώς θα σε πουλάει. Γιατί ο νταβατζής πουλάει το κρέας. Γιατί έτσι το θεωρεί την ανθρώπινη φύση ο νταβατζής. Κρέας. Έτσι. Και είναι ντροπή που το λέω, αλλά έτσι είναι. Ντροπή μας. Ντροπή μας.
1: Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είναι, φίλη είναι η κυρία Ελένη στο τηλέφωνο. Κυρία Ελένη, το ραδιοφωνό σας, χαμηλώστε.
15: Καλημέρα σας κύριε Βελόπουλο. Είσαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος με μεγάλο κύρος. Εύχομαι η Ελλάδα όλη να σας ψηφίσει για να φύγουν αυτοί οι κλέφτερες που έχουν καταστρέψει τα γυρατιά και την νεολαία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
15: Αυτό έχω να πω, ο Θεός μαζί σας και να ξέρετε ότι υπάρχουν Έλληνες πραγματικοί που σας αγαπάνε. Όχι γιατί θα βγείτε πρωθυπουργός, σας αγαπάμε γιατί είσαστε ένας αξιοπρεπής άνθρωπος.
0: Σας ευχαριστώ.
15: Αυτά τα λίγα λόγια, τα φτωχά έχω να σας πω.
0: Σας ευχαριστώ, με τιμάει. Με τιμάει, με τιμάει το γεγονός και μόνο που το λέτε, σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ταξίζω τα καλά λόγια τόσο πολύ. Δεν νομίζω. Αλλά με τιμάει και μόνο που τα λέτε. Εντάξει.
1: Πάμε και στον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Το τραγούδι μου λες, το τραγουδάκι.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο που ναι. Τον γαλάμε.
16: Ναι. Καλησπέρα κύριε Βελόπουλε. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Εγώ θέλω να σας πω για το ποσοστό θα είναι πάνω από το 20% μέσο όρο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι η δυτική πλευρά της Ελλάδας, εδώ ειδικά Πειραιάς και η δυτική πλευρά χρειάζεται δουλειά. Κάποτε όταν την πρώτη φορά είχατε βάλει ήμουνα εκλογικός αντιπρόσωπός σας. Θα σας πω κάτι. Τα ψηφοδέλτια των μικρών κομμάτων δεν μοιραζόντουσαν. Έπρεπε ο εκλογικός αντιπρόσωπος να είναι εκεί.
0: Είναι συστημικό. Να κοιτά... Είναι συστημικό το γεγονός.
16: Συστημικότατο.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,
16: έγινε φασαρία, έκανα φασαρία. Έκανα φασαρία με την δικαστικό εκεί πέρα και πήγε να μου και της είπα θα φωνάξω την αστυνομία. Από κάτω είναι ο αστυνόμος.
0: Ναι.
16: Δηλαδή έγινε ιστορία μεγάλη.
0: Γι' αυτό και ζητάμε εκλογικούς αντιπροσώπους όπου μπορείτε να μας βοηθήσετε.
16: Ναι, εγώ επειδή έχω κάποια προβλήματα αλλά θα μπορέσω να έρθω να αντιπροσωπεύσω κάπου το,
0: ευχαριστώ
16: το
0: πάρα
16: κόμμα
0: πολύ.
16: Σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια όπως ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Για πες μου τώρα στα ποσοστά. Βόρεια Ελλάδα.
1: Λοιπόν, Βόρεια Ελλάδα βλέπω προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι. Α, έβγαλε
1: γύρω και... στο 8. Τα έχω μπροστά μου, έχω το χάρτη. Ναι. Τουλάχιστον.
0: Παιδί μου, 50. Τελευταίες εκλογές θα δεις.
1: Ναι, ναι, τις τελευταίες εκλογές είδα. Όχι τις ευρωεκλογές, τις εθνικές.
0: Όχι, κοιτάω. Εκεί πέρυσι πρόκειμα. Γιατί μετά είχαμε και τις αλλεπάλληλες. Ακού λίγο. Τα σκάνδαλα και όλα αυτά. Οπότε έχει αλλάξει το κλίμα. Σ' ακούω.
1: Λέω, Ιούνιος του 23 στις εκλογές. Ναι. Είχε γύρω στο 8% στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση.
0: Παραπάνω ήταν.
1: Εντάξει, βγάζω τώρα εγώ έναν μέσο όρο κοιτώντας πράγματα. Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό εγώ θεωρώ ότι θα πάει στο 15-16 τουλάχιστον. Στην Αθήνα, στην Αττική, που βλέπω ένα 4 περίπου, 3,5 με 4, εκτός από τα βόρεια και τα νότια που ήταν διαφορετικό.
0: Εκεί είχαμε, όχι, πάλι να το κάνεις. Δηλαδή στο υπόλοιπο Αττικής είχαμε γύρω στο 8%.
1: Μας έριξε για Αθήνα.
0: Ο βόρειος τομέας και ο νότιος εκεί που είναι οι προύχοντες, οι κατέχοντες και οι έχοντες της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έχουμε θέμα.
1: Βόρειος τομέας ήταν 2,64.
0: Και ο νότιος τομέας.
1: Και νότιος τομέας ήταν πάνω κάτω στα ίδια, 2,35. Εθνικές μιλάμε, όχι ευρωεκλογές.
0: Γιατί...
1: Όχι, όχι, εθνικές.
0: Είναι αυτές οι περιοχές που έχει λεφτά. Ο άλλος και είναι, κάνει ΕΣΠΑ ανάπτυξης κτλ. Κλείνουμε, κλείνουμε.
1: Δυτικός τομέας.
0: Άσε μου τα αναλύσει. Λέει και τα νούμερα τώρα.
1: Πιστεύω ότι θα φτάσει, θα διπλασιαστεί σχεδόν στην Αθήνα. Και θα βγάλει συνολικά, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ 12-14-15.
0: Τόπε επιτέλους. Γέννησε. Να είστε καλά. Τα λέμε πρώτα ο Θεός από εβδομάδα. Έτσι.
17: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για επικίνδυνη θεσμική εκτροπή και επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία, καταγγέλλει η κυβέρνηση. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, αντιδρώντας την πρωτοφανή τροπολογία που παραδίδει τις πολιτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες της Λέσβου στον έλεγχο του στρατού για τον αφόδη πυρετό. Οι γεωτεχνικοί κάνουν λόγο για σκοτεινές μεθοδεύσεις φήμωσης και τρομοκράτησης της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας ότι η στρατιωτικοποίηση της κρίσης αποτελεί ομολογία της παταγώδους αποτυχίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο επί 5 μήνες οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων στο νησί. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένα σαρωτικό κυνήγι εγχώριων εταιριών και επιχειρηματιών που συνεργάζονται με τη Ρωσία ξεκίνησε και στην Ελλάδα κατά απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος κινητοποιεί τράπεζες, την οικονομική αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Από εργασίες καθαρισμού μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο ξεκίνησε η χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στη Θήβα που αποτέφρωσε συνολικά 3.000 στρέμματα. Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων για εμπρισμό. Το περιστατικό εκθέτει την κυβερνητική πολιτική για την άναρχη εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε στην Αθήνα ένας 34χρονος Τούρκος υπήκοος, σε βάρος το οποίο εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ για βαριά ποινικά δικήματα και διακεκριμένη κλοπή. Η σύλληψή του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρνει ξανά στο προσκήνιο την επικίνδυνη παρουσία διεθνώς καταζητούμενων κακοποιών στη χώρα μας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά στους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές κυρίως ώρες. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει οριστεί πολύ υψηλός, κατηγορίας 4 για την Ανατολική Αττική και κατηγορίας 3 για την Δυτική Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών. Και όχι των ολιγαρχών.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει, κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιο θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστή. Μα ο δικαστή και ο ίδιο θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτε δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακε δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο ένα και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα που έγιναν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
2: ναι,
1: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
2: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
1: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
1: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος πονάμενος, ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
3: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Plus Κρήτη στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, ότι είμαστε γκαντέμιδες? Τι να σας πω, ότι είμαστε γκαντέμιδες? Τι να σας πω, ότι έχει πέσει κεραυνός τώρα και από το πρωί έχει κάψει τα μηχανήματα? Τι να σας πω, ότι μπήκα στο στούντιο να ξεκινήσω εκπομπή και η φέτα που είναι το μικρόφωνο μου έχει καεί, ότι κάει και η μπαλαντέζα, τα UPS όλα? Τι θέλετε να σας πω, που ήρθε ο Μητσοτάκης στην πόλη και έχουν πέσει όλα? Τι θέλετε να πούμε άλλο? Να πούμε ότι μας έχουν κάψει το μισό τηλεφωνικό κέντρο? Ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε? Ότι ήρθε η Κρουέλα Ντεβίλ και έχει γίνει της Ποπάρας? Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ήρθε η Κρουέλα Ντεβίλ στη Θεσσαλονίκη και έχει γίνει χαμός. Έχουμε πρόβλημα στον ήχο, μου λέει. Πού έχουμε πρόβλημα πάλι? Τι γίνεται, ακούγεται λάθος? Μια χαρά ακουγόμαστε. Αφού άνοιξα το μικρόφωνο πριν και δεν ακουγόμουνα. Πάλι καλά, αλλάξαμε εδώ τα καλώδια, μπαμ μπαμ. Σε άλλη φέτα δεν να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Τι σκόρδα να κρεμάσουμε και τι κρεμμύδια και τι να κάνουμε. Ο άλλος μου γράφει 2 ώρες την ημερομηνία, λέει, 3-8 γράφει. Ναι ρε, αφού 3 να του έχουμε, 3-8 γιόρτα στην ημερομηνία. Άστο, άστο, σου λέω, πλησιάζει η μέρα που θα βγει να μιλήσει εδώ, να μοιράσει χρήμα και θα πέφτουνε κεραυνοί, θα πλημμυρίσει η πόλη. Τι άβρα είναι αυτή που έχει? Το σταυρό μας θα κάνουμε. Να κάνετε το σταυρό σας. Να πάτε να σας διαβάσει κανένας παπάς. Όσοι θέλετε να πάτε στη ΔΕΘ, να έχετε το νου σας. Ανάψτε και κάνα θυμιατό να πούμε πας και φύγουν τα διαόλια. Γιατί δεν μας βλέπω καλά με αυτό να. Δεν μας βλέπω καλά. Ρε Παναγίτσα μου, τι πάθαμε. Κατεμόσαυρος. Εδώ μεταξύ, τι να πω τώρα, τι, θα ξεκινήσει, θα κάνουμε την ανάλυση μας. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και έναν άνθρωπο να μας μιλήσει για τα πετρέλαια, να δούμε πού θα πάει το πετρέλαιο, γιατί πλησιάζει το φθινόπωρο και μετά χειμώνας. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν διατροφολόγο να σας πει τι να τρώτε και τι πρέπει να προσέχουμε από όλα αυτά τα καρκινογόνα από τη συμφωνία Μερκοσούρ και όλα αυτά που έρχονται στην Ελλάδα, που δεν θέλει να υπάρχει πρωτογενής τομέας σε αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια, αλλά αυτή την καντεμιά, το να πάρει τώρα σβάρνα τα UPS, να πάρει σβάρνα τις μπαλαντέζες που έχουν ασφάλεια, να πάρει σβάρνα τον υπολογιστή, να πάρει σβάρνα τις φέτες, να πάρει σβάρνα εδώ πέρα τα τηλεφωνικά κέντρα, βουίζει, λέει. Βουητό. Τι βουητό? Τι είμαστε να βουίζει? Για κάτσε να δω. Εντάξει τώρα, μας έχετε τρελάνει και στα μηνύματα. 100 τηλέφωνα μας έχουν πάρει. 1000 τηλέφωνα από το πρωί. Ρε το ραδιόφωνο, ρε το. Ρε, εντάξει, ρε φίλε, το ξέρουμε. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Ανεβήκαμε στο Χορτιάτι πάνω στην Κεραία. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή? Τι να κάνουμε? Βαράμε. Και σε παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, δεν το σηκώνει και σου λένε γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνο. Και δεν είναι δυνατόν να μην μου σηκώνει τηλέφωνο. Α, σε παράτα μας τώρα όλη μέρα είμαστε να πούμε πάνω εκεί. Τρέχουμε από τις 5 τα χαράματα, τρέχουμε. Θα έχουμε και σένα στο κεφάλι. Θυμήθηκες τώρα να πούμε τα νέα μας? Βρε και άλεξε κέραυνο, έχουμε και όλα τα έχουμε. Σου λέω, ήταν κεραυνός αλακούλη. Αλακούλης. Κεραυνός. Κράου στο φόκους τον έριξε. Ήρθε ο αλακούλης και τον έριξε το κεραυνό κράου κατευθείαν στο φόκους. Πάρτο να πάνω στο Χορτιάτι να τον έχεις. Κάνουμε, λέει, διακοπές. Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια. Μπορεί να δώσει και δεύτερο χτύπημα η Κρουέλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε με ποιους έφαγε χθες η Κρουέλα Ντεβίλ. Γιατί είχαν γεύμα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γεύμα με τον Μεγιστάνα, τον Μίντια, τον Ρούπερτ Μέρντοχ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν εκεί πέρα και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, έτσι. Ο Μέρντοχ είναι ένα πρόσωπο της παγκόσμιας μηντιακής βιομηχανίας και φυσικά συνεργάζεται με διάφορους άλλους ισχυρούς που στηρίζουν Μητσοτάκη γιατί λέει σε όλα ναι. Από ό,τι έμαθα είχαν ένα ιδιαίτερο γεύμα, έτσι, για να μπορούνε, από ό,τι φαίνεται, να κάνουν μαζί δουλίτσα. Από ό,τι φαίνεται, να στήσουν μαζί κολπάκια. Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το τραπέζι υπήρχαν και άλλα πρόσωπα, κάτι Αυστραλοαμερικανοί επιχειρηματίες, ήταν και η γυναίκα του, η Έλενα Ζούκοβα, ήταν και κάτι υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου του. Είχαμε θεματάκια. Είχαμε σουσουδάκι ισχυρό χθες.

Θα τα διορθώσουμε όλα. Μην αγχώνεστε, θα τα διορθώσουμε όλα, θα τα φτιάξουμε όλα. Τι να κάνουμε, βλέπεις άμεση η κατάσταση. Έχουμε λίγο εδώ θέμα στο YouTube, μας λένε. Λοιπόν, συνεχίζω, θα το φτιάξουμε, μην αγχώνεστε. Ήδη ο τεχνικός έχει αναλάβει εδώ πέρα την κατάσταση, ο οποίος από χθες νομίζω έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει να του δώσουμε κάποιο παράσημο, να του κάνουμε ένα άγαλμα εδώ μες στο στούντιο, γιατί χωρίς αυτόν τον άνθρωπο νομίζω θα ήμασταν πολύ δύσκολα. Ένα άγαλμα εδώ πέρα μέσα θα μπορούσαμε να έχουμε, είναι η αλήθεια. Τι χρώμα λες να είναι? Άσπρο? Μάρμαρο θες κι εσύ? Ε? Ή με αυτούς τους εκτυπωτές τους 3D? Καλύτερα. Αλλά πλαστικούρα δεν κάνει. Μάρμαρο ρε, μάρμαρο. Ολόκληρος. Μέσα εδώ στο στούντιο στη γωνία. Μας σωθούμε. Ακούστε τώρα. Κάτσαν στο τραπέζι και μιλήσανε. Και ζήτησε ο πρωθυπουργός από την αυτοκρατορία του Ρούμπερτ Μέρντοχ να τον βοηθήσει. Να του σταθεί. Και να είναι δίπλα του όλος αυτός ο όμιλος και όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη που ελέγχουν τα μίντια. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όταν συναντιέται ο πρωθυπουργός σαν πρωθυπουργός με κάποιον, πρέπει να είναι εκεί πέρα και όλες οι οικογένειές τους. Δηλαδή όταν κάθεσαι και με κάποιον να συζητήσεις για πολιτικά θέματα ή για το μέλλον της Ελλάδας, πρέπει να είναι και οι οικογένειες μαζί. Αναρωτιέμαι. Καταλαβαίνω ότι μέχρι ένα βαθμό θα έρθει και η γυναίκα σου, θα έρθουν και τα παιδιά σου και θα κάνετε ό,τι να κάνετε. Εδώ πέρα έχουμε. Έχει καταντήσει, λες και είναι βασιλιάδες. Πηγαίνουν παντού μαζί. Φοράνε κάτι φορέματα. Μια φορά θυμάμαι η Γραμπόφσκι είχε ντυθεί η σημαία της Ιρλανδίας. Και τη βγάζαν φωτογραφίες και. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τέλος πάντων, αυτά είναι απλά για να αναφέρονται και για να μπορείτε να ξέρετε τι συναντήσεις κάνανε. Θα ξεκινήσω τώρα μια πολιτική ανάλυση για όλους αυτούς τους τραγελαφικούς πολιτικούς οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από τον Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρης, ο οποίος έχει χτίσει την περιουσία του, κάνει τις βόλτες του. Πέρσι βγήκε μας είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Από ό,τι φαίνεται ο Καρατζαφέρης πλέον έχει συστρατευτεί ολοκληρωτικά ή τον έχουν βάλει να βγαίνει και να λέει πράγματα γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του. Βγήκε τώρα να μας πει ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Βγήκε και είπε χωρίς να ντρέπεται ότι είναι περήφανος για τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Καρατζαφέρης. Ρε φίλε, δεν ντρέπεσαι να τα λες αυτά τα πράγματα? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Και φυσικά θα τον βάλουν να επιτίθεται και όλα σε διάφορους άλλους και θα τον αξιοποιήσουν όπως μπορούν. Μπας και πάρει καμιά καρεκλίτσα, γιατί μόνο έτσι παίρνεις καρεκλίτσα. Δεν θα σου πει κανένας εκεί πέρα έξω από αυτούς όλους μέσα στο μαξί μου το ότι ο Μητσοτάκης είναι ανύπαρκτος και επικίνδυνος. Ο Μητσοτάκης που αποθεώνει τη ΔΕΗ για τα χαμηλά τιμολόγια του ρεύματος, λέει, την ώρα που οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν για να φάνε. Για να φάνε. Και εννοείται ότι υπάρχουν χρήματα για τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και εννοείται ότι θα έρθει να σας δώσει 500 ευρώ για να ξεμπερδέψει. Και εννοείται ότι την ίδια ώρα δίνει παλού τα εκατομμύρια. Και εννοείται ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Και εννοείται ότι έχουμε και τον Τσίπρα στο κεφάλι μας. Η παράνοια, η σκέτη. Το παρακολούθησα όλο αυτό που προσπάθησε να στήσει. Και είδα ποιοι παρουσίασαν τον Τσίπρα. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα ήταν και μια γυναίκα η οποία βγήκε να προλογίσει τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παρουσίαση αυτού του προγράμματος, της ανθεληνικής θα έλεγα εγώ, αριστερής, ένας θεός τη λέει αριστερή, αυτής της συμπαράταξης. Μιλάω για την Κυβέλη Μάρδα, η οποία είναι γυναίκα του Πέλκα, του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, που ήταν υπουργός. Την παρουσίασαν σαν μια γιατρό,
η οποία είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έτσι μας λένε, και βγήκε και είπε, έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός να σώσει την Ελλάδα. Είναι τυχαίο αυτό το πρόσωπο? Όχι, φυσικά. Και από όσο γνωρίζω, αυτό το πρόσωπο έχει και επαφές με το Rotary Club. Όπως και ο πατέρας της έχει επαφές με το Rotary Club. Ξέρετε τι είναι το Rotary Club? Που τους αρέσουν κάτι τριγωνάκια με κάτι ματάκια ή κάτι άλλα σχηματάκια με κάτι G. Σε κάτι στοές που μαζεύονται και είναι κάτι αδελφότητες και κάτι τέτοιες τρέλες. Έχει επαφές με τον Ροταριανό Σύλλογο η Κυβέλη. Είναι γνωστό και έχει και πολλούς φίλους. Δεν είναι όμως τυχαίο πρόσωπο, βλέπεις. Από ό,τι φαίνεται, μπόρεσε και είναι εκεί που είναι, γιατί ο πατέρας της ήταν υπουργός. Υφυπουργός οικονομικών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που ήθελε να κάνει νέο Νταβός με ένα νησί της Ελλάδας. Ο υπουργός του Τσίπρα που έστελνε χιλιάδες ευρώ πριν κλείσει τις τράπεζες ο Τσίπρας. Δεν μετράει αυτό ως οικογενειοκρατία? Δεν βλέπετε το πως από τη μία στιγμή στην άλλη παίρνουν θέσεις? Δεν έχουν ήχο, λέει, στο YouTube. Βλέπω τα σχόλια. Χάθηκε ο ήχος. Ο Πέλκας τι έχει να πει για όλα αυτά? Πέλκα! Σε κάποια φάση της ζωής μας ήμασταν και συμπαίκτες στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Πες ένα ζήτο η Μακεδονία εκεί πέρα στο Πεθερό. Πέλκα! Πες ζήτο η Μακεδονία στο Πεθερό!

Και τι κατάφερε τελικά ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ? Και τι κατάφερε ο Τσίπρας με τον Μάρδα? Και τι κατάφεραν όλοι αυτοί μαζί? Μια τρύπα στο νερό κάνανε, δεν είδατε που έχουμε φτάσει? Ξεχνάτε? Βγήκε και είπε, λέει, ότι θα σώσει την Ελλάδα, ότι θα μειώσει τη φορολογία. Άρχισε τώρα η βροχή των δισεκατομμυρίων. Τώρα θυμήθηκε το λαό κι αυτός. Και φυσικά τον στηρίζουν τα νέα, τον στηρίζει το ΙΝ, τον στηρίζουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες που είναι στον όμιλο Alter Ego που κατέχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα μπορώ να ισχυριστώ, εφόσον όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον στηρίζουν, ότι τον στηρίζει ο Μαρινάκης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο Μαρινάκης δεν γνωρίζει που είναι η Μακεδονία και στηρίζει τον Τσίπρα? Και οι υπόλοιποι που στηρίζουν Τσίπρα δεν γνωρίζουν που είναι η Μακεδονία? Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει δημοψήφισμα? Όλοι αυτοί οι ολιγάρχες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει? Capital Control. Ξεχνάτε τις αγκαλιές που έκανε με τον Ζάεφ? Ή δεν σας ενδιαφέρει? Και ξεχνάτε και τις απόψεις που είχατε όλοι εσείς για αυτούς? Είναι φοβερό. Διαλέγουνε στρατόπεδο, ενώ την ίδια ώρα στο Καστελόριζο οι Τούρκοι δίνουνε τουρκικό όνομα και κάνουν ένα δικό του θαλάσσιο πάρκο, Φεντιγέ Κάς λέγεται, και λένε ότι η περιοχή νότια του νησιού είναι δική τους και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, κάτι τουμπιτάκ μαρμαρά και κάτι κρουαζιέρες. Και οι δικοί μας εδώ πέρα, ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, οι καρτογιακάδες, κάθονται στα αυγά τους. Βλέπω ότι κάτι στο σελίδες χρησιμοποιούν τους δικούς μου όρους και χρησιμοποιούν τις λέξεις και τις φράσεις που αναφέρω συχνά πυκνά στις εκπομπές. Λοιπόν, παπαγαλάκια, όσο και να προσπαθείτε να αντιγράψετε, όσο και να φωνάζετε κι εσείς κόντρα στο σύστημα, ο κόσμος ξέρει ποιος πραγματικά είναι κόντρα στο σύστημα και ποιοι προσπαθούν να είναι κόντρα στο σύστημα. Το αναγνωρίζει. Και επειδή βλέπω ότι αντιγράφετε και επειδή ακούω ότι θέλετε και εσείς να χτυπήσετε και να κάνετε και να κάνετε, δεν χτυπάτε. Εσείς έχετε διαλέξει πλευρά. Εσείς προσπαθείτε να κλέψετε εξουσία και να αναλάβετε εσείς να κάνετε κάτι αντίστοιχο όπως κάνανε αυτοί. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις προθέσεις. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτούς τους στόχους που έχετε εσείς. Και επειδή σιγά σιγά ξεφεύγετε, πιστέψτε με, έρχεται ρεπορτάζ και για εσάς. Για όλα αυτά τα προσωπάκια. Για όλη την πρώην ΕΡΤ. Και για κάτι δημοσιογράφους που είναι για γέλια, κάτι γλύφτες. Τους οποίους έχετε προσελκύσει και νομίζετε ότι τι, ότι θα χτυπήσετε το Focus. Νομίζετε εσείς ότι θα χτυπήσετε το Focus με την ΕΡΤ, με αυτούς που κάναν κάτι στο σελίδες και όλη μέρα γλύφαν τον Πρωθυπουργό? Δεν πάτε πουθενά, για γέλια είστε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Αλλά επειδή προκαλείτε και λέτε και χαζομάρες δεξιά και αριστερά, γιατί έτσι κάνουν οι γυναικωτοί. Οι γυναικωτοί είστε. Οι γυναικωτοί αυτό κάνουνε. Δεν έχουνε τα κάκαλα, δεν έχουνε τους όρχης να έρθουνε να σε πιάσουνε και να σου πούνε, έλα δω ρε μάγκα να μιλήσουμε, έλα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Πάνε δεξιά και αριστερά και λένε όσα λένε, μπας και δημιουργήσουνε άποψη. Μπας και χτίσουνε ένα δικό τους περιβάλλον με κάποιους ανθρώπους. Αν δε... Δεν είναι έτσι εύκολα όταν με γνωρίζουνε οι υπόλοιποι. Δεν περνάνε τα μηνύματά σας εδώ. Θεσσαλονίκη είναι χωριό και όλοι ξέρουνε ποιος είναι ο Γρηγόρης. Θα το θυμάστε αυτό όσο και αν προσπαθείτε να τους αλλάξετε άποψη. Με ξέρουνε προσωπικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εντάξει, εντάξει, και θα με μάθουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για να μην μπορείτε εσείς να ρίξετε λάσπη. Για να μην...

ο κύριος Ούτρας, ο οποίος είναι κολλητός του Αυγενάκη και του Σκρεκά, πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του και η γυναίκα του όλοι. 1.556.908 ευρώ σε 2 χρονιές. Γιατί? Για να εκτρέφει βόδια. Η επιδότηση για τα βόδια, για να γνωρίζετε, είναι 150 με 200 ευρώ το ζώο. Ο κύριος Σούτρας δηλαδή πρέπει να δήλωνε γύρω στα 5.000 γελάδια. Μήπως δήλωνε και εσάς για να παίρνει επιδοτήσεις? Εκτός αν είχε κάπου 5.000 γελάδια και δεν το ξέρω. Είναι τυχαίο. Πέντε χιλιάδες γελάδια δήλωσε ότι είχε και πήρε λεφτά. Σύμφωνα με τα στατιστικά, σύμφωνα με τα αρχεία, σύμφωνα με όσα βλέπω. Άμα δεν είναι έτσι τα πράγματα, καλούμε τον κύριο Ούτρα, αν έχει το θάρρος, να έρθει εδώ στον αέρα να μας πει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Να έρθει εδώ στον αέρα να μας πει αν βγαίνουν τα κουκιά και αν είχε 5.000 γελάδια. Και αν πήρε όλα αυτά τα λεφτά, αυτός, η σύζυγός του, η κόρη του, η αδελφή του, ο αδελφός του και ποιοι άλλοι πήρανε δεν ξέρω. Σε 2 χρονιές 1,5 εκατομμύριο. Και θυμάμαι μετά και αυτήν εδώ πέρα τη Σεμερτζίδου, πώς τη λέγανε. Την Πόπη, την Καλλιόπη με τις Φεράρι και με τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Άλλοι με τις Φεράρι και άλλος με τις λιμουζίνες. Και ο απλός αγρότης περιμένει να πληρωθεί. Και είναι στα μπλόκα. Εγώ ζητάω απαντήσεις. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς ακριβώς πήρανε τέτοιες επιδοτήσεις? Τι ακριβώς κάνανε τα γραφεία ΚΙΔ? Πώς περνούσαν αυτά τα μαύρα αφημί που έλεγε τη Χεροπούλου? Τα μαυρισμένα, τα πλαστά αφημί. Πώς περνούσανε, ποιος έδινε το εντάξει και ποιοι τελικά θα πάνε μέσα για τις υπογραφές που βάλανε? Ο Αυγενάκης τι κάνει, πού είναι? Ο Βορύδης πού είναι? Ο Σκρέκας? Και οι υπόλοιποι φυσικά, πού είναι όλοι αυτοί ρε παιδιά? Μια χαρά, όλα καλά, κυκλοφορούν άνετοι και ωραίοι. Επίσης μου έρχονται πληροφορίες ότι στην εταιρεία Τεχάν, σε αυτή την εταιρεία με τα σπιτάκια τα υπερκοστολογημένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κανονικά κοστίζουν τα σπιτάκια 60.000, ανακύκλωση σπιτάκια 60 χιλιάρικα στο εξωτερικό, εδώ τα αγοράσανε με 300 χιλιάρικα. Και εγώ έχω φίλο που μου λέει ότι είχε δώσει προσφορά για 40 χιλιάρικα για να τα φτιάξει. Που έρχονται μηνύματα ότι οι εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας, δεν το υιοθετώ, το αναφέρω και ρωτάω. Μου ήρθε μήνυμα που γράφει ότι είναι απλήρωτοι. Εδώ και 1,5 μήνα οι εργαζόμενοι. Είναι αλήθεια? Γιατί αν είναι αλήθεια, θα βγάλουμε τους εργαζόμενους εδώ πέρα στο ραδιόφωνο να μας πούνε αν έχουν πληρωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί. Για να ξέρουμε. Για να ξέρουμε τι παίζεται. Από ό,τι φαίνεται ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Όλοι αυτοί οι υπόδουλοι. Όλα αυτά τα τσιράκια. Και έχω βαρεθεί στο διαδίκτυο να βλέπω αρλούμπες. Πληρωμένοι. Οι οποίοι τρέχουνε να γράψουνε. Α, γέμισε η αίθουσα του Τσίπρα. Α, είναι υπέροχος ο Μητσοτάκης. Ο καθένας τη δική του προπαγάνδα. Κουράσατε. Μας τα έχετε πρίξει. Με τον έναν και με τον άλλον. Δίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας διαδικτυακός αγώνας ποιος θα πει περισσότερα ψέματα για το κόμμα του. Είναι φοβερό. Αντί για να κάνουν αντιπολίτευση, αντί για να εξηγούν στον κόσμο τι συμβαίνει, αντί για να δίνουν λύσεις, πληρώνουν τρολάκια, πληρώνουν συγκεκριμένα παιδάκια τα οποία μπαίνουν και παίρνουν 60 λεπτά στη δημοσίευση και γράφουν όλη μέρα ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, όλοι οι άλλοι είστε μακάκες. Ο Σερέτης είναι αστροναύτης και γράφουνε, τα διαβάζουν μετά τα υπόλοιπα χαϊβάνια και διαστρεβλώνεται η αλήθεια και χαλάει και η άποψή τους. Δεν ακουγόμαστε καθαρά, Δέσποινα. Πρέπει να

κάνουμε λίγο κάτι. Όσοι δεν ακούτε καθαρά, μπορείτε φυσικά να μας ακούτε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν λειτουργεί το συγκεκριμένο USB. Πάμε τώρα και στα εμβόλια λίγο, γιατί μου στείλανε και κάτι μηνύματα που λέγανε ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι έχουν υπάρξει αυξήσεις σε διάφορες μορφές καρκίνου. Θα σας διαβάσω ακριβώς αυτό που γράφει εδώ πέρα μία μελέτη του Nano Today, έτσι λέγεται. Λοιπόν, νανοσωματίδια τύπου Pfizer γράφει, που περιέχουν ακόμα και καμιά και mRNA, αυξάνουν το φορτίο μεταστατικού όγκου περισσότερο από 10 φορές σε ποντίκια με καρκίνο. Περιοδικό Nano Today. Αποδεικνύουμε, λέει, ότι η χορήγηση LNP προάγει τη μετάσταση του όγκου μέσω της πρόκλησης μιας συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης, και το επιβεβαιώνουν και οι συγγραφείς της μελέτης. Τα LNPs έδειξαν μια προωθητική επίδραση στη μετάσταση του όγκου. Δεν τα λέω εγώ γιατρός δεν είμαι, ούτε ογκολόγος. Μπαίνω όμως σε διάφορα φόρουμ, επιστημονικά φόρουμ, και διαβάζω το τι γράφουν οι ίδιοι οι γιατροί. Το τι γράφουν άνθρωποι της επιστημονικής κοινότητας και όχι τι μας λέει ο Βασιλακόπουλος και η Παγώνη. Εντάξει, και το προτείνω να το κάνετε και εσείς αυτό το πράγμα. Να μην ακούτε τι σας λένε στην τηλεόραση τύποι οι οποίοι βάλανε, να πούμε, μια γραβάτα, ένα κουστούμι, περάσανε μια βόλτα από το μαξί μου και μετά βγήκανε στην κάμερα. Για να μπορείτε να είστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο μαζεμένοι, πιο προσγειωμένοι και πιο σοβαροί. Εντάξει.

Για να καταλάβετε ότι είμαστε σε κατοχή, για να καταλάβετε ότι είμαστε σε πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, ότι είμαστε σε έναν πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολεμάνε το Ιράν, ότι είμαστε σε έναν πόλεμο συμφερόντων με στόχο την παγκόσμια αλλαγή των συσχετισμών. Είμαστε στη Δύση της Δύσης. Είμαστε ένα βήμα πριν τη μοιρασιά του Αιγαίου για να μην χαλάσουν την καρδούλα της Τουρκίας. Είμαστε στο σημείο που ζούμε γενοκτονίες. Στο σημείο που βρισκόμαστε κάτω από τα νύχια της ναζιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν αντιδράει. Και όταν έρθει δύσκολη στιγμή, θα πέσει από το ροζ συννεφάκι με ελεύθερη πτώση. Είναι κανονικοί υποκριτές. Κανονικοί υποκριτές. Τώρα νομίζω έχω στρώσει τον ήχο. Δεν έχω πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε αλλάξει καλώδια, έχουμε κάνει θαύματα σήμερα για να μπορούμε να ακουγόμαστε, να το ξέρετε. Και αυτό που ακούτε λίγο έτσι να μην έχω το λόγο μου στα ίσια του, είναι γιατί παράλληλα είναι εδώ τεχνικός και γυρνάει γύρω γύρω, σαν τη σβούρα γυρνάει γύρω γύρω. Με έχει τρελάνει, με έχει ζαλίσει, δεν μπορώ να σκεφτώ. Αλλά προφανώς βοηθάει, έτσι τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε όμως τι έγραφε λίγο ο Καραϊβάζ πριν τον δολοφονήσουνε. Το Δεκέμβριο του 2020. Έγραφε ότι η ζωή είναι ένας απροσδιόριστης μορφής και τροχιάς κύκλος. Μέσω δύο ατόμων. Από τον ποινικό χώρο, από τον υπόκοσμο έλεγε, έχω γνωρίσει πολύ καλά την παιδιαστικά αφελή μέχρι τότε προσέγγιση και για το πώς λειτουργεί το σύστημα και για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Έγραφε τότε ο Καραϊβάζ. Μεγαλοεπιχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχοι, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί. Είναι όλοι μπλεγμένοι σε έναν κύκλο δυναστείας. Και φυσικά χτυπάνε τους ρομαντικούς Έλληνες πολίτες. Ένας κύκλος που όλοι γνωρίζουν όλους τους άλλους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Και αναρωτήθηκα, λέει, από πού έρχεται αυτό το μαύρο χρήμα και πώς κυκλοφορεί, αφού όπως λένε έχουν θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα με αυστηρούς εποπτικούς κανόνες. Και αφού μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές με μετρητά έχοντας όριο μόνο τα 100 ευρώ. Αναρωτήθηκε. Αυτό το μαύρο χρήμα, έλεγε ο Καραϊβάζ, ότι κυκλοφορεί μέσα από διάφορες διαδρομές, παγκόσμιες διαδρομές. Είναι αυτοί που μπορούν να χρεοκοπήσουν μια χώρα, που μπορούν να δημιουργήσουν έναν πόλεμο, που μπορούν να πτωχεύσουν μια τράπεζα, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την παρανομία τους. Είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις τράπεζες, είναι αυτοί που καταχρεώνουν ολόκληρους λαούς για να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Είναι αυτοί που έχουν διάφορους ομίλους, διάφορες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ενώ χρεώνονται ξαφνικά διαγράφονται τα χρέη τους. Και εσείς μου μιλάτε για κοινωνικό κράτος. Όταν βλέπετε ότι στη Σαμοθράκη φτιάχνουν υποδομές για να πουλήσουν όπως είναι τα πάντα στον όμιλο Κότς, όταν βλέπετε ότι υπάρχουν τόσες ΜΚΟ, όταν βλέπετε ότι υπάρχουν κυκλώματα παιδοβιαστών, δεν μου αρέσει η άλλη λέξη, παιδοβιαστών,
Και κυκλοφορούν ελεύθεροι παιδοβιαστές και κανένας δεν λέει τίποτα. Όταν βλέπετε δικαστικούς να φοβούνται να κάνουν ένα βήμα μπροστά, όπως φυσικά φοβούνται και οι δημοσιογράφοι μετά από αυτό που έγινε με τον Καραϊβάζ. Τι σκέφτεστε? Τι σκέφτεστε? Ποιος συνταγματολόγος? Ποιος Άριος Πάγος? Ποια ελληνική αστυνομία? Να ξέρετε, όλοι αυτοί που βρίσκονται έτσι σε αυτά τα, σε αυτές τις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Ο Έλληνας πολίτης φοβάται μην τον σταματήσει και το γράψει και του πάρει τις πινακίδες. Και αυτοί που κάθονται στις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Γιατί όλοι ξέρετε ότι με 2, 3, 4, 5, 10 τηλέφωνα το άσπρο γίνεται μαύρο. Το μαύρο γίνεται κόκκινο και το κόκκινο γκρι. Δεν το ζήσατε φέτος με τα Τέμπη. Φέτος, συγγνώμη. Το 2023 μέχρι φέτος. Δεν το ζήσατε με άλλες υποθέσεις. Ότι κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εγώ πρέπει να σας το πω ή ο συγχωρεμένος που τα έγραφε και τα ανέφερε? Ποιος πρέπει να σας τα πει? Και να σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι άλλο τώρα. Ήθελα να συνεχίσω την ανάλυση αλλιώς, αλλά θα πω και αυτό. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί πέρα έξω, όπως ο Φρουτιώτης για παράδειγμα, οι οποίοι λένε ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία και τους κρατάνε όλους. Έχουνε, λέει, στοιχεία, έχω στοιχεία, τους κρατάω, θα τους ρίξω, θα τους γκρεμίσω. Έχω αυτά εδώ για αυτόν, για τον έναν, για τον άλλον, μπορώ να τους κάνω πολύ κακό. Θα τους ξεβρακώσω, κάτι τέτοιες δηλώσεις. Θα τους πάω τάπα. Και δεν βγάζουνε τίποτα ποτέ όλοι αυτοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Φρουτιώτη. Μιλάω γενικά, γιατί ένα διαστήματα έχουν υπάρξει και άλλοι που τα λένε αυτά. Εσείς όλοι οι άλλοι που λέτε έχω αυτά για αυτό, να έχω το για το Μητσοτάκι εκείνο, έχω το άλλο για τον Υπουργό, θα τους κάνω και θα τους ράνω και... Αφού έχετε τα στοιχεία για να γκρεμίσετε την κυβέρνηση όπως οι ίδιοι λέτε, γιατί δεν την γκρεμίζετε? Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να εξετάζουμε? Για το αν κάποιοι μπλοφάρουνε ή για το αν κάποιοι έχουν όντως στοιχεία και εκβιάζουνε. Και πώς παραμένει αυτή η κυβέρνηση εκεί που παραμένει ενώ έχουν αποκαλυφθεί τόσα πράγματα? Πώς? Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα, για να καταλάβετε τι λέω. Κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα που τι κάνανε? Φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. 74 άτομα στα δικαστήρια φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. Γιατί? Για να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή τι κάνανε? Ό,τι γινότανε και εκεί σε εκείνο το νησί με τους τυφλούς. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εγώ ό,τι έχω πει ότι θα το βγάλω, το βγάζω. Έτσι, και ό,τι έχω στα χέρια μου, το αναφέρω στις εκπομπές μου. Δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε κάτι να πάρω μαζί μου. Και άμα είχα στοιχεία που θα γκρέμιζαν την κυβέρνηση, τώρα θα τα βγάζα. Άμα έχεις εσύ στοιχεία που στέλνεις τα μηνύματα να γκρεμίσουν την κυβέρνηση, στείλ τα τώρα, να τα βγάλω τώρα. Για αυτά που λες. Στείλ τα τώρα, τώρα έτσι πως είσαι, στείλ τα μου, να τα βγάλω απευθείας στον αέρα. Άμα τα έχεις, για να δούμε. Άμα θα τα βγάλω ή δεν θα τα βγάλω. Που έχουμε βγάλει τόσα πράγματα και φτάνουμε στο σημείο να μας λες αυτά που μας λες. Λες και ξέρεις. Στείλε εδώ τα στοιχεία που έχεις να τους γκρεμίσω εγώ. Δεν στέλνεις και δεν έχεις. Και μιλάς όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και υποσχέθηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε εδώ πέρα Θεσσαλονικιούς, οι οποίοι μουρμουρίζουνε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω από πού έχετε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνες, Θρακιώτες και όλοι αυτοί που είναι από εδώ και έχουν μεγαλώσει εδώ, δεν ανέχονται Τσίπρες. Το καταλαβαίνετε?
Ακόμα κυματίζει περήφανα η σημαία της Μακεδονίας στα γήπεδα. Ακόμα κυματίζει περήφανα ο ήλιος της Βεργίνας πάνω στα κοντάρια σε όλη την πόλη, όπως και πάνω σε κτίρια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε κανέναν Σκοπιανό να έρθει να μας πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος. Εντάξει, όσοι λοιπόν έχετε τέτοιες τάσεις να μας λέτε ότι αν πάω να πάρω τώρα ένα Σκοπιανό να τον πάω σε κανένα μακεδονικό τάφο για να δούμε αν μπορεί να διαβάσει τι γράφει πάνω τάφος και έχετε τέτοιες ωρέξεις, ελάτε εδώ πέρα από κάτω να πάμε με το αυτοκίνητο, να πάμε να πάρουμε ένα Σλάβο, να τον πάμε να δείτε. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας. Ο πολιτικός προδότης Τσίπρας, ο οποίος πέρα από τη Μακεδονία πρόδωσε και το λαό. Εκτός αν δεν ξέρετε τι σημαίνει δημοψήφισμα. Δεν θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Χρυσό ψαρά, επειδή σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα 10 μέσα τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που στηρίζουν τον Τσίπρα. Εντάξει, δημοψήφισμα. Λέει, ο λαός τι γουστάρει, γουστάρει να γυρίσουμε στη δραχμή. Απαντάει ο λαός και ο Τσίπρας κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που απάντησε ο λαός. Πρόδωσε και το λαό λοιπόν. Όπως ήταν και υπέρ των τραπεζών. Όπως βγήκε και μας είπε ότι είναι και υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποιος Τσίπρας, ο Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ποιος Τσίπρας θα με τρελάνετε, για άλλη μια φορά τα ίδια, σας βαρέθηκα. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι απέναντι σε όλα. Όπως είναι φυσικά και ο γέροντας Μεθόδιος. Μία μονή, ένας γέροντας με 100 μοναχούς, χωρίς ρεύμα, χωρίς υλικά αγαθά, απέναντι σε όλα τα μεγάλα συμφέροντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δίνει το παράδειγμα ο γέροντας Μεθόδιος. Δίνει το παράδειγμα. Καθίστε εσείς να σκύβετε το λαιμό, να τρώτε φάπες. Γιατί για φάπες είστε. Το πιστεύετε κιόλας. Ποιο πιστεύετε, ρε, έχετε καταλάβει ποιον πιστεύετε. Ξεχάσατε ποιος είναι. Θα αρρωστήσω.

0: Και τώρα θα τον ανεβάσουν και τα ποσοστά. Και θα χαίρεται. Ξέρετε, τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από την ευθύτητα. Και τίποτα πιο εύκολο από την κολακία. Αυτό κάνει. Δεν γεννήθηκα τρελός. Τρελό με κάνατε εσείς. Γιατί άρχισα να παρακολουθώ τι συμβαίνει και κατάλαβα ότι δεν καταλαβαίνετε τα αυτονόητα. Ότι πρέπει να εξηγώ και το ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος. Γιατί εσείς κοιμάστε όρθιοι και είστε στα τσίπουρα. Εδώ ο άλλος προσπαθούσε προχθές να με πείσει ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό. Καλά ρε, του έλεγα, είναι δυνατόν να μου λες ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό? Δεν κάνει κακό και πολλές φορές κάνει καλό και ρε, άλλο να το έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου. Και αν το έχεις ανάγκη και έχει συνηθίσει έτσι ο οργανισμός σου, να μπορείς να κάνεις ένα τσιγάρο. Και άλλο να μου λες ότι άμα κάνεις ένα πακέτο δεν είναι κακό. Εννοείται ότι είναι κακό. Άκου τώρα, επειδή γούσταρε να καπνίζει και ήθελε να το συνεχίσει, προσπαθούσε να μας πείσει όλους ότι δεν κάνει κακό το κάπνισμα. Τι τον λες αυτό να? Άντε πείτε μου εσείς ρε τρελοεπιστήμονες εκεί πέρα έξω, ξερόλες, τι λες σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι το κάπνισμα, το να καπνίζεις ένα πακέτο δεν κάνει κακό? Τι τον απαντάς, τι τον λες? Βγάζεις άκρη, το παρατάς το θέμα εκεί, τι κάνεις? Ποιοι πνευμονολόγοι, ποιοι επιστήμονες, ποια επιστημονική κοινότητα? Τίποτα. Άμα ο άλλος σφινώσει τη ρόπιτα ανάμεσα από τα μάτια και θέλει να πιστεύει εκείνο που πιστεύει, τελείωσε. Ποιο Δαφνή, ποια Σταυρούπολη, ποια τρελοκομεία. Τέλος, τελειώσαμε σου λέει. Αυτό θέλαμε, αυτό θα κάνουμε. Και όχι τίποτα. Πρέπει εσύ να αποδεχθείς όμως και το δικό του, τη δική του την παράνοια. Αυτό είναι το κακό. Άμα τον πεις δηλαδή, ναι εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν τους αρέσει ούτε αυτό. Δεν ξέρεις τι θέλουνε. Άμα του πεις έχεις δίκιο, θα σου πει με ηρωνεύεσαι. Ναι, σε ηρωνεύομαι. Τι να σε κάνω, αφού λες μακακίες. Δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή ότι το κάπνισμα κάνει καλό. Θα σου λέει, ρε, σου λέω έχεις δίκιο. Τι θες, άσε με ήσυχο, έχεις δίκιο. Εντάξει. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Άσε με ήσυχο. Όχι, ηρωνεύεσαι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις και δεν ακούς κανέναν και είσαι ισχυρογνώμων και όταν σου λέω εγώ ότι πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι άνθρωποι τι θέλουν. Θέλουν δηλαδή να φωνάζουμε, ναι, πετάει ο γάιδαρος, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Για να πούνε εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι, μπορέσαμε να κάνουμε κι άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο παρανοϊκούς. Για να είμαστε εμείς καλά, για να περνάμε εμείς καλά, τους κάνουμε όλους παρανοϊκούς. Δεν αποδέχομαι με τίποτα να πω ότι ο γάιδαρος πετάει. Σας το έχω πει 10.000 φορές. Δεν πρόκειται στη ζωή μου να πω ότι πετάει ο γάιδαρος γιατί το θέλετε εσείς. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάει να σπαρταράτε κάτω σαν τα ψάρια, να τσιρίζετε, να φωνάζετε ότι πετάει ο γάιδαρος και να μου λέτε όχι, είσαι ισχυρογνώμων, είσαι τρελός, πετάει ο γάιδαρος. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Και ούτε πρόκειται να πάμε τα δικά σας νερά. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάει να τρέξετε να φύγετε από τον έκτο, να πέστε στο κρεμό, να φύγετε στο εξωτερικό, κάντε ό,τι γουστάρετε. Έτσι απλά σας απαντάω. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Γκέγκε, γκέγκε. Και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται πολλούς γαδάρους. Υπάρχουν πολλοί γαδάροι εκεί πέρα έξω. Οι οποίοι το παίζουν καλοί άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι συμφροντολόγοι. Πολύ γαλάρι! Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Flash Κρήτη στους 95,8. Νότος News στους 97,8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης.
1: Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Μινόπουλο να μιλήσουμε για τα πετρέλαια, να μας δώσει έτσι λίγο μια άποψη για το τι έρχεται. Μπας και καταφέρουμε τίποτα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τώρα έχω δύο τραγούδια να ακούσουμε. Ή αυτό ή το ένα ή το άλλο. Θέλετε να το θέσω σε δημοψήφισμα? Θέλετε να το θέσω σε δημοψήφισμα? Ποιο τραγούδι θέλετε εσείς να διαλέξετε εσείς? Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, το ένα τραγούδι είναι του Βολάνη που λέει «Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις», για να είναι και σχετικό με όσα σχολιάζουμε. Και το άλλο τραγούδι είναι του Γιαννούλη και λέει «Να σταματήσω δεν μπορώ, εσένα και το Μάλμπορο». Ο πρώτος που θα στείλει ποιο από τα δύο τραγούδια να βάλω σε αυτό το δημοψήφισμα κερδίζει. Βολάνης λέει. Επειδή όμως από ό,τι φαίνεται δεν σας αρέσει το δημοψήφισμα και επειδή χειροκροτάτε τον Τσίπρα και πάτε εκεί και χαίρεστε που λέει ότι θα σας δώσει 500 ευρώ, τέτοια δημοψηφίσματα δεν θέλετε? Να λέτε ναι και να λέει ο άλλος όχι. Τέτοια δεν θέλετε? Βολάνη λέτε εσείς. Γιαννούλη θα βάζω. Για να χειροκροτάτε. Γιατί αν κάνω αυτό που θέλετε δεν χειροκροτάτε. Τι είπατε, Βολάνη? Θα το πάω αλλά Τσιπρέ. Γιαννούλη εγώ. Το αντίθετο. Κόντρα. Μόνο που εγώ το κάνω για χαβαλέ. Δεν είμαι πολιτικός προδότης. Έλα λίγο. Πάμε λίγο.

Ο άλλος λέει τελικά με ποιους είσαι ρε Γρηγόρη, με εμάς ή με τους άλλους. Καλά μας δουλεύεις, ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Εγώ είμαι με την αλήθεια, με κανέναν άλλον.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Ελλάς. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Για επικίνδυνη θεσμική εκτροπή και επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία καταγγέλει την κυβέρνηση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, αντιδρώντας την πρωτοφανή τροπολογία που παραδίδει τις πολιτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες της Λέσβου στον έλεγχο του στρατού για τον αυθόδη πυρετό. Οι γεωτεχνικοί κάνουν λόγο για σκοτεινές μεθοδεύσεις φήμωσης και τρομοκράτησης της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας ότι η στρατιωτικοποίηση της κρίσης αποτελεί από μόνη της ομολογία της παταγώδους αποτυχίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο επί 5 μήνες οδήγησε στον οικονομικό αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων. Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα βορίζια Ηρακλείου, εντοπίζοντας στο σπίτι του βαρύ οπλοστάσιο που περιλάμβανε πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ, περίστροφο και σχεδόν 900 φυσίγγια. Η επιχείρηση επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το εκρηκτικό ζήτημα της ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής στην Κρήτη. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένα σαρωτικό κυνήγι εγχώριων εταιριών και επιχειρηματιών που συνεργάζονται με τη Ρωσία ξεκίνησε και στην Ελλάδα κατά απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα χρήματος κινητοποίησε τις τράπεζες, την οικονομική αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Από εργασίες καθαρισμού μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο ξεκίνησε η χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στη Θήβα που αποτέφρωσε συνολικά 3.000 στρέμματα. Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη 2 ατόμων για εμπρισμό. Το περιστατικό εκθέτει επίσης την κυβερνητική πολιτική για την άναρχη εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε στην Αθήνα ένας 34χρονος Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ για βαριά ποινικά αδικήματα και διακεκριμένη κλοπή. Η σύλληψή του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος φέρνει ξανά στο προσκήνιο την επικίνδυνη παρουσία διεθνώς καταζητούμενων κακοποιών στη χώρα. Ο 34χρονος εγκληματίας θα οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας. Στην διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μπαίνουν ευθέως οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν επιδιώκει ανοιχτά να βάλει χέρι στα 13 εκατομμύρια ευρώ των τραπεζικών καταθέσεων, εκ των οποίων τα 221 δισεκατομμύρια αφορούν την Ελλάδα, προκειμένου έτσι να χρηματοδοτήσει εξοπλιστικά προγράμματα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η προκλητική αυτή μεθόδευση αντιμετωπίζει τις οικονομίες μιας ζωής ως αδρανές κεφάλαιο προς εκμετάλλευση. Το ενδεχόμενο να κηρύξει τη λήξη του πολέμου με το Ιράν εξετάζει παρασκηνιακό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ, ποντάροντας τον ολοκληρωτικό οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης μέσω σαρωτικών κυρώσεων για να ξαναγκάσει το καθεστώς σε κατάρρευση. Ωστόσο, το Πεντάγωνο διαψεύδει στην πράξη κάθε σενάριο άμεσης αποκλιμάκωσης, διότι έχει ενισχύσει τη στρατιωτική του μηχανή στη Μέση Ανατολή με 50.000 στρατιώτες και 19 πολεμικά πλοία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά στους 35 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει οριστεί πολύ υψηλός κατηγορίας 4 για την Ανατολική Αττική και κατηγορίας 3 για τη Δυτική Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλημέρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία?
3: Δεν υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σπουδαία δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Θα μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
1: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
1: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφη πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
6: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής τον κύριο Αντώνη Μινόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μινόπουλε.
7: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Μινόπουλε?
7: Καλά, εσείς?
6: Καλά και εμείς, προσπαθούμε εδώ στον αγώνα. Κύριε Μινόπουλε, ο κόσμος θέλει να μάθει Τι προβλήματα υπάρχουν με το πετρέλαιο, γιατί καλώς ή κακώς πλησιάζει το φθινόπωρο, μετά ο χειμώνας, και θέλουν να ξέρουν αν θα έχουμε αύξηση στην τιμή.
7: Κοιτάξτε, η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δηλαδή, και η τιμή πώς καθορίζεται. Παράδειγμα, αν συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ιράν, η τιμή θα παραμείνει εκεί που είναι. Δεν πρόκειται να. Οπότε, για να πέσει η τιμή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Και σε αυτό πρέπει να. Αυτό είναι μια απόφαση το οποίο πρέπει να γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους πολέμους που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πόλεμοι, ένα στην Ευρώπη και ένας μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Και όσο υπάρχουν αυτοί οι πόλεμοι, από εκεί ξεκινάει η τιμή. Δηλαδή, όσο υπάρχουν πόλεμοι, η τιμή του πετρελαίου πάντα είναι μεγαλύτερη από τα 100 δολάρια. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν και εξακολουθεί να συμβαίνει.
6: Δηλαδή, στην ουσία, πόσο θα πάει το βαρέλι, πόσο υπολογίζετε εσείς?
7: Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι στα 93 δολάρια, έτσι. Αλλά εξαρτάται από το τι θα γίνει, παράδειγμα, αν βρεθεί μια συμφωνία, λέμε, τον επόμενο μήνα, ή καλό θα είναι να γίνει αυτό το μήνα, μια συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν, η τιμή θα αρχίσει να υποχωρεί. Αλλά επειδή κρύβονται πάρα πολλά συμφέροντα, δηλαδή οι εταιρείες που είναι στην Αμερική, που έχουν το LNG, το οποίο το εξάγουν, για να έχουν κέρδος, η τιμή πρέπει να είναι συνήθως πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία κρύβονται από πίσω, το οποίο... αυτοί είναι δηλαδή οι λόγοι που εξαρτάται η τιμή. Αλλά σαν πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει, να τελειώσει ο πόλεμος αύριο. Αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο και υπάρχει μια σταθερότητα, η τιμή θα αρχίσει να υποχωρεί. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν στην Ευρώπη κάποιες πρωτοβουλίες που να έχουν ως αποτέλεσμα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν το βλέπω. Αλλά ας πούμε η Ευρώπη, αν ξεκινήσουμε από το τι έγινε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αυτοί που ήταν χαμένοι ήταν η Ευρώπη.
6: Ναι.
7: Ούτε η Ρωσία νομίζω έχει χάσει, ούτε η Αμερική έχει χάσει. Αλλά εμείς είμαστε οι Ευρωπαίοι, δηλαδή είμαστε εμείς που είμαστε χαμένοι. Και αυτό γιατί, διότι δεν υπήρχαν πρωτοβουλίες, δεν είχαν προβλέψει το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να παραμείνει εκεί που είναι, και το πετρέλαιο, ξέρετε, είναι ένα... οι τιμές δηλαδή των προϊόντων, τα πάντα εξαρτάται από το πετρέλαιο. Όσο υψηλό είναι το πετρέλαιο, οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν.
6: Βέβαια. Λόγω των μεταφορικών.
7: Ναι, σίγουρα. Όπου χρησιμοποιεί το πετρέλαιο, δηλαδή σε μεταφορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, η τιμή αυτή θα πάει και στα προϊόντα. Πάντα ο τελικός χρήστης είναι αυτός που πληρώνει την τιμή.
6: Άρα τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να αποφύγει αυτές τις αυξήσεις, για να μπορέσει τουλάχιστον να προστατεύσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος ανησυχεί?
7: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι, παράδειγμα, εντάξει, να μειωθεί, επειδή στην Αγγλία, ας πούμε, η τιμή που βλέπει κάποιος στην Αγγλία, που είναι, ας πούμε, κοντά στα 2 ευρώ, εντάξει, αναλόγως με την περιοχή, έτσι, κάθε περιοχή έχει διαφορετική τιμή, αλλά μπορεί να κυμαίνεται από 2 μέχρι 2,20 το λίτρο, θα πούμε μια μέση τιμή. Αλλά επειδή ο φόρος, παράδειγμα, είναι πάρα πολύ υψηλός, εντάξει, ένας τρόπος είναι να μειωθεί ο φόρος για κάποιους μήνες, γιατί, ας πούμε, την τιμή που πληρώνουμε εμείς στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, το μεγαλύτερο μέρος, νομίζω πάνω από 60%, είναι στη φορολογία. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μειωθεί ο φόρος, κάτι πρέπει να γίνει με το ΦΠΑ. Παράδειγμα, το ΦΠΑ που είναι στα 24%, για μένα είναι πάρα πολύ υψηλό το ποστό, που νομίζω πρέπει να έχουμε τους υψηλότερους συντελεστές στην Ευρώπη. Δηλαδή, από το 24 παράδειγμα, αν πήγαινε στο 20, θα είχε βοηθήσει αρκετά. Μπορεί να φαίνεται ένα μικρό νούμερο 4%, αλλά είναι μια μεγάλη βοήθεια.
6: Σίγουρα. Σίγουρα. Το θέμα είναι, θεωρείτε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το βλέπω. Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης για όλα αυτά τα πετρέλαια τα οποία προέρχονται από την Ανατολή. Ποιος είναι ο βασικός πυλώνας πετρελαίων, οι Άραβες?
7: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγορά, παράδειγμα, είναι η Κίνα, έτσι. Ξέρω από ό,τι γνωρίζω, γιατί είχαν γίνει, υπήρχε μια κοινοπραξία στην Αραβία όπου υπήρχαν κινέζικη εταιρεία με, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, με αραβική εταιρεία για την εξαγωγή του πετρελαίου που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα. Αλλά η Κίνα, η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι, ας το πούμε, πελάτες. Δηλαδή, ας πούμε, το πετρέλαιο, ξέρω, του Ιράν, το 90%, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να διοχετεύεται στην Κίνα. Και ο πόλεμος, νομίζω, που γίνεται μεταξύ Αμερικής και Ιράν, δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω έχει ως αποτέλεσμα την Κίνα.
6: Η Ελλάδα από πού αγοράζει πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, από την Αμερική?
7: Κοιτάξτε, ένα ποσοστό είναι το LNG, το οποίο το LNG είναι από την Αμερική. Ένα άλλο ποσοστό μπορεί να είναι, μπορεί να είναι από... Είχα ακούσει τώρα ότι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει ή όχι, αλλά θα προτιμούσα να μην απαντήσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ας πούμε το LNG είναι σίγουρο ότι είναι από την Αμερική.
6: Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μινόπουλε, τι μου λέτε. Έχω μπερδευτεί λίγο.
7: Κοιτάξτε, το LNG είναι από την Αμερική.
6: Ναι.
7: Τώρα, οι υπόλοιπες ποσότητες από πού έρχονται, εντάξει, υπάρχει μια μικρή παραγωγή στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή στον Πρίνο, όπου υπάρχει μια πολύ μικρή παραγωγή, όπου γίνεται μια διοχέτευση στην αγορά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγωγή από τρίτες χώρες.
6: Ποιες είναι αυτές οι τρίτες χώρες, κύριε Μινόπουλε, αυτό σας ρώτησα.
7: Ποιες είναι, εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είμαι στο ποιες είναι, εντάξει. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι, δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, ποιες είναι οι τρίτες χώρες, γιατί αυτό μπορεί να εξαρτάται από το μήνα σε μήνα.
6: Κύριε Μινόπουλε, αλλά... δεν θέλετε να πείτε κάτι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι πειράζει να πείτε, άμα είναι, ας πούμε, από τη Ρωσία, άμα είναι από το Ισραήλ, άμα είναι
7: Όχι,
6: από κάποιον.
7: Θα ήταν εφικτό να ήταν από τη Ρωσία, διότι αν ήταν, παράδειγμα, από τη Ρωσία, αν από την πρώτη μέρα που είχε γίνει ο πόλεμος, εμείς δεν είχαμε βάλει τα μέτρα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, αν το ότι δεν αγοράζει η Ελλάδα από τη Ρωσία έχει ως αποτέλεσμα η τιμή να είναι περίπου 6 φορές πάνω. Η Ρωσία τι κάνει? Η Ρωσία πουλάει στην Τουρκία και η Τουρκία μέσω κάποιων άλλων εταιριών μπορεί να πουλάει και στην Ελλάδα. Που σημαίνει εμείς το πετρέλαιο ως χώρα θα το πάρουμε. Το θέμα είναι σε ποια τιμή θα το αγοράσει η Ελλάδα το πετρέλαιο.
6: Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό που λέτε. Ένα λεπτό, ακούστε με λίγο, κύριε Μινόπουλε, για να τα βάλουμε λίγο κάτω, γιατί έχει μπερδευτεί και το ακροατήριο. Εγώ, από όσο γνωρίζω, παίρνουμε σίγουρα πετρέλαιο από το Ιράκ. Περίπου το 30% των εισαγωγών αργού πετρελαίου έρχεται από το Ιράκ. Σωστά μέχρι εδώ?
7: Ναι.
6: Ένας άλλος προμηθευτής μας είναι η Σαουδική Αραβία. Σωστό και αυτό?
7: Σωστό.
6: Ωραία. Από τη Ρωσία, αν έρχεται πετρέλαιο, έρχεται παράνομα.
7: Ναι, δεν μπορεί να έρθει απευθείας με τη Ρωσία λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
6: Εντάξει, άμα έχει έναν Έλληνα εφοπλιστή ο οποίος έχει τα καράβια του δηλωμένα στο Κουβέιτ και κουβαλάει ρωσικό πετρέλαιο στην Ελλάδα, το καταλάβει κανένας?
7: Εντάξει, αυτό τώρα έχει να κάνει με τους ελέγχους που γίνονται. Ναι, σίγουρα δεν μπορεί να το καταλάβει.
6: Ωραία. Άρα υπάρχουν και αυτά. Επίσης, από το Καζακστάν.
7: Και το Καζακστάν έχει μεγάλη παραγωγή.
6: Από τη Λιβύη.
7: Ναι.
6: Από την Νορβηγία, από την Αίγυπτο, από την Αλγερία, όλες αυτές οι χώρες δεν φέρνουν πετρέλαια στην Ελλάδα, γιατί τα δηληστήρια νομίζω έχουν ανάγκες.
7: Ναι, στέλνουν πετρέλαιο. Απλά όσες χώρες είναι στην Ευρώπη, συνήθως υπάρχει διαφορετική τιμή, ας πούμε, για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις χώρες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή τώρα όταν σίγουρα πάντα η Ελλάδα κοιτάει να, Έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι θέλει να πρώτα εισαγωγές πρέπει να γίνονται από ευρωπαϊκές χώρες, από εταίρους δηλαδή, και από εκεί και πέρα ό,τι επιπλέον πετρέλαιο χρειάζεται θα πρέπει να γίνεται από τρίτες χώρες.
6: Ναι, όλοι αυτοί οι πολέμοι γίνονται, πιστεύετε, γιατί θέλει η Αμερική να πουλήσει το LNG στην Ευρώπη και δεν θέλει, ας πούμε, να ψωνίζει από τη Ρωσία ή να ψωνίζει από άλλες χώρες της Ανατολής?
7: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι, το γνωρίζω από, εγώ γνωρίζω, επειδή είμαι στο θα έλεγα, στο κομμάτι, στα πετρελαϊκά έργα που δούλευα από το 2006.
6: Ναι.
7: Από τότε μέχρι τώρα, αυτό που ξέρω είναι ότι πάντα όταν υπάρχει ένας πόλεμος σε σημείο όπως είναι αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς, όταν ο πόλεμος υπάρχει σε τέτοιο σημείο, η τιμή πάντα ανεβαίνει. Ξέρω ότι στην Αμερική υπάρχουν αρκετές εταιρείες που για να έχουν κέρδος η τιμή πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι. Άρα έχει μια συνέπεια. Παράδειγμα, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο και η τιμή πέσει στα, δεν ξέρω, στα 50 δολάρια,
6: ναι,
7: οι εταιρείες αυτές θα έχουν πρόβλημα. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι άσπρο-μαύρο, δηλαδή δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να γίνει. Σίγουρα, το πρώτο πράγμα είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια.
6: Ωραία. Τα ελληνικά πετρέλαια που τα ελέγχει ο όμιλος Λάτσι, και το ελληνικό δημόσιο έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Τι.
7: Ναι.
6: Δεν διαχειρίζονται αρκετά πράγματα.
7: Αν διαχειρίζονται τι, δηλαδή αν τους προμηθευτές, από πού θα αγοράσουν, παράδειγμα.
6: Μπράβο, ναι, δεν διαχειρίζονται, ας πούμε, δεν μπορούν να χτυπήσουν τιμή.
7: Κοιτάξτε, η τιμή πώς μπορεί να, από τα συμβόλαια που έχουν συναυτεί, δηλαδή παράδειγμα από τους προμηθευτές που έχουν και τι συμφωνίες έχουν κάνει. Δηλαδή παράδειγμα αν έχουν κάνει ένα συμβόλαιο ότι για ένα χρόνο θα πρέπει να παίρνουμε μέχρι αυτή την ποσότητα από μια χώρα, δεν μπορεί μετά αυτό να αλλάξει επειδή έγινε κάτι. Δηλαδή τα συμβόλαια υπάρχουν, βέβαια μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά έχουν να κάνουν και με τις συμφωνίες που έχουν γίνει. Σίγουρα. Επειδή είμαστε στην Ευρώπη, καλό θα είναι αυτά όλα να γίνονται μέσω Ευρώπης. Τώρα, η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει, παράδειγμα. Μπορεί να πιέσει, παράδειγμα, για μένα τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν ήταν το ότι δεν έπρεπε να είχαμε, παράδειγμα, νομίζω υποστηρίξαμε πολύ την Ουκρανία, που για μένα ήταν λάθος αυτό, προσωπική άποψη, έτσι, δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι. Χάσαμε τη Ρωσία, που η Ρωσία είχαμε παράδειγμα το φυσικό αέριο, ήταν πάρα πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Αλλά σε αυτό δεν έχει η Ελλάδα, θα έπρεπε να πει ότι, ωραία, αν είναι απλά μαθηματικά, δηλαδή όταν χάνεις ένα προμηθευτή, θα πρέπει αυτός που σε πιέζει, ποιοι ήταν αυτοί που μας έβαλαν τα μέτρα, η Ευρώπη, έτσι, θα έπρεπε να μας δώσουν κάποια αντίμετρα, το οποίο δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όσο υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, παράδειγμα. Ποιοι χάνουν, οι Ευρωπαίοι χάνουν. Αυτό όμως, αν δεν τους το παρουσιάσει κάποιος με απλά μαθηματικά, δηλαδή, τι ήταν πριν, τι είναι σήμερα, ποια είναι η διαφορά, 6 φορές πάνω. Αυτό είναι σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Οι τιμές σίγουρα στα τρόφιμα έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Το κόστος στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί, δεν ξέρω, πάνω από 50%. Και αυτός που πληρώνει το φόρο δηλαδή, το επιπλέον, είμαστε εμείς. Εκεί είναι το πρόβλημα.
6: Εντάξει. Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Μινόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
7: Να είστε καλά.
6: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ευχαριστώ.
7: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Φταίω εγώ τώρα δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, αλήθεια. Δεν ξέρω, πού βρίσκομαι, πού είμαστε παιδιά. Πού είμαστε. Τι έγινε, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μήνα να έχουμε. Πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται με το πετρέλαιο. Ναι, πρέπει να κάτσω ένα λεπτό λίγο κοιτώντας το μικρόφωνο μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Δώρα! Δώρα! Σου άφησα 2.30. Πάρε ένα καφέ ρε εσύ λίγο. Πάρε λίγο αν μπορείς, παρήγγειλε ένα καφέ να μου φέρουν ένα καφέ εδώ πέρα. Ο κύριος Μινόπουλος μας έστειλε για ύπνο πάλι. Θέλω να τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει πολλά στο μυαλό του. Ένα γλυκό. Λίγη ζάχαρη να ξυπνήσουμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα πετρέλαια. Αυξηθεί η τιμή. Από πού παίρνουμε πετρέλαιο τελικά. Από όλους. Από όλους παίρνουμε πετρέλαιο. Το Καζακστάν, ναι. Από τη Λιβύη, ναι. Από παντού, ναι. Τη Ρωσία παίρνουμε. Και ποιοι το φέρνουνε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με τις πετρελαϊκές. Και να τα βάλουμε σε μια τάξη λίγο να ξανασηκωθούμε όρθιοι. Γιατί είχαμε κάτσει λίγο στο κάθισμα και προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πετρέλαια. Ωραία. Και αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα πετρέλαια είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει πολύ χρήμα. Δεν παίρνει όποιος να είναι τώρα τη διαχείριση των πετρελαίων.

Είναι θυγατρικές εταιρείες της Motor Oil, της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Έχουμε την Aegean Oil, που έχει πολλά πρατήρια, που είναι το επιχειρηματία του Δημήτρη Μελισανίδη και της οικογένειάς του φυσικά. Έχουμε την Ellinoil, που ανήκει στην οικογένεια Καρνέση και έχει και διάφορους άλλους μετόχους, που είναι στο χρηματιστήριο μέσα ήδη. Έχουμε τη Revoil, της οικογένειας Ρούσου και αυτή στο χρηματιστήριο Αθηνών. Έχουμε την ΕΤΕΚΑ, του επιχειρηματία Γιώργου Σπανού. Έχουμε την Energian, που είναι εισηγημένη στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Τελαβίβ. Ο διοικητικός ηγέτης είναι ο Ρήγας. Έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι διαχειρίζονται πετρέλαια. Εντάξει, και πολλοί από αυτούς έχουν και κάποια λιμάνια στα οποία κάνουν κουμάντο, γιατί προμηθεύονται από εκεί πετρέλαια. Ωραία μέχρι εδώ. Υπάρχει μια παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές. Απ' τη μία είναι οι Αμερικανοί. Απ' την άλλη είναι οι Άραβες. Απ' την άλλη είναι οι Ρώσοι. Έχουν εκεί οι Νορβηγοί. Έχουν και στο Καζακστάν και στη Λιβύη. Και η Ελλάδα έχει πετρέλαια, τα οποία ακόμα δεν τα έχουν εξορίξει. Δεν θέλουνε. Είναι το Ιράκ, ο οποίος είναι ο σταθερά μεγαλύτερος προμηθευτής της Ελλάδας. Το 32% των πετρελαίων στην Ελλάδα έρχεται από το Ιράκ. Και τώρα τι προσπαθεί να κάνει η Αμερική? Έχει αποκλείσει τη Ρωσία. Προσπαθεί να ελέγξει τους Άραβες για να μπορεί η ίδια να πουλάει το δικό της πετρέλαιο. Δεν ήταν τυχαίες οι κινήσεις που έκανε στη Βενεζουέλα. Δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις που έκανε στο Ιράν. Γιατί το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θέλει επεξεργασία. Τα πετρέλαια σε αυτόν τον κόσμο είναι διαφορετικά. Δεν είναι όλα ίδια. Άλλα καίγονται πιο αργά, άλλα πιο γρήγορα. Άλλα είναι καλύτερα για άλλες λειτουργίες. Και άλλα δεν κάνουνε αν δεν προσθέσεις συστατικά. Μέχρι εδώ πιστεύω να τα εξηγώ όσο μπορώ καλύτερα. Το θέμα ποιο είναι? Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς. Και πώς μπορούμε εμείς σαν Έλληνες να ξέρουμε αν έρχονται αυξήσεις στην τιμή πετρελαίου ή αν δεν έρχονται. Δηλαδή αν έρχεται δύσκολος χειμώνας ή αν δεν έρχεται δύσκολος χειμώνας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η μεταφορά με τα δεξαμενόπλια, τα tankers. Υπάρχουν αυτοί οι δύο όμιλοι, σας εξήγησα, διήλυσης, η Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλαια που έχουν αλλάξει όνομα, οι οποίοι κλείνουν συμβόλαια αγοράς με όλες αυτές τις κρατικές εταιρείες των χωρών προμηθευτών, του Ιράκ, του Καζακστάν και πάει λέγοντας. Μετά γίνεται αυτή η εκφόρτωση σε αυτά τα ειδικά λιμάνια. Δηλαδή δένουν στις προβλήτες των δηληστηρίων που βρίσκονται παραθαλάσσια, όπως είναι στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθου για τη Motor Oil και στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα στη Θεσσαλονίκη εδώ για τη Hellenic Energy. Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, τρία σημεία. Ναι. Ασπρόπυργο, άμα τα θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Τώρα προσπαθώ και εγώ να τα βάλω σε μια τάξη. Τέλος πάντων. Και πολλές φορές υπάρχει και αυτή η επεξεργασία μέσα στα δηληστήρια. Υπάρχει αυτό το μαύρο ακατέργαστο πετρέλαιο που μπαίνει σε ειδικούς πύργους και θερμαίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και υπάρχει αυτή η διαδικασία της κλασματικής απόσταξης που διαχωρίζεται σε διάφορα προϊόντα, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Είτε είναι πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι κυροζίνη για τα αεροπλάνα ή για κάποια βούρλα εκεί πέρα έξω που πηγαίνει κυροζίνη, είτε είναι μαζούτ για κάποιους αργόστροφους και για κάποια πλοία, είτε είναι ό,τι είναι. Υπάρχει και μετά ακόμα ένα στάδιο, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και η διανομή στα βενζινάδικα. Και πάνε μετά είτε στα βενζινάδικα του Μελισανίδη,

είτε στην ΕΚΟ, είτε στη ΣΕΛ, είτε στην ΠΠ, είτε στη Ριβόηλ, είτε στη... στα Ελλήν, όλα αυτά τα βενζινάδικα που βλέπετε εκεί πέρα έξω. Πώς διαμορφώνεται όμως η τελική τιμή? Πώς διαμορφώνεται, φίλοι μου, ξέρετε? Και τι μπαλίτσα παίζουν όλοι αυτοί της παγκόσμιας σκηνής? Γιατί υπάρχουν και κρατικοί φόροι και οι δασμοί. Και στην Ελλάδα η τιμή αυξάνεται τόσο πολύ γιατί οι κρατικοί φόροι και οι δασμοί είναι στο 55 με 60% της τιμής. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος το πληρώνεται απευθείας στο κράτος, που είναι ο Νταβάς. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο σταθερός φόρος ανά λίτρο, είναι περίπου 70 λεπτά στη βενζίνη. Και αυτό δεν αλλάζει ακόμα και αν πέσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Επίσης έχουμε και το ΦΠΑ που είναι 24%. Δηλαδή επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας του καυσίμου μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή φορολογείται ο ήδη υπάρχον φόρος. Και μετά έχουμε και τα ανταποδοτικά τέλη. Κάποιες μικρές εισφορές για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, τη ΡΑΕ και τη διατήρηση, όπως μας λένε, αυτών των υποχρεωτικών αποθεμάτων ασφαλείας της χώρας. Άρα, όπως και να έχει, το 55 με το 60% θα το δίνετε στο κράτος εσείς για να πάρετε ένα λίτρο πετρέλαιο. Πέρα από την τιμή που κυκλοφορεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα με το πετρέλαιο. Σκέψου πόσα βγάζουνε από τους δασμούς και από τους φόρους. Σκέψου το λίγο. Τσόκαρο που δεν ακούς. Άκου. Η διεθνής τιμή σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται ανάλογα με το... Η διεθνής τιμή γενικά διαμορφώνεται, όχι στην Ελλάδα, συγγνώμη, ανάλογα με το πόσο πάει το βαρέλι. Δηλαδή υπάρχει μια παγκόσμια αγορά η οποία ορίζει, ας πούμε, κάποια τιμή και ανεβαίνει τιμή, κατεβαίνει τιμή και πάει λέγοντας. Αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, άμα κάναμε εξορίξεις, θα ήταν πιο φθηνό το πετρέλαιο. Τώρα που δεν κάνουμε τίποτα, περιμένουμε εμείς τι θα μας πει ο προμηθευτής μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Γι' αυτό λέμε ότι άμα η Ελλάδα κάνει εξορίξεις θα γίνει πολύ ισχυρή. Γιατί θα μετατραπεί από πελάτη σε πολιτή. Θα αρχίσει να έρχεται χρήμα. Δεν θα είμαστε πλέον καταναλωτές. Θα είμαστε παραγωγοί. Δεν θα το παράγουμε φυσικά, για να μιλάμε και σωστά. Αλλά θα το πουλάμε. Πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πω επίσης ότι παίζει ρόλο και το νόμισμα. Γιατί είναι αυτή η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που παίζει τεράστιο ρόλο. Γιατί παγκοσμίως το πετρέλαιο αγοράζεται σε δολάρια, έτσι. Έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας. Τέλος πάντων, το περιθώριο κέρδους για αυτές τις εταιρείες, εκεί που ήθελα να καταλήξω, είναι το ότι πολλές φορές ξεφεύγει. Δηλαδή, φέρνω σαν παράδειγμα τώρα μια τιμή. Σαν παράδειγμα, ξαναλέω, μπορεί το βαρέλι να κοστίζει 100 δολάρια. Το λέω τώρα έτσι για να καταλάβετε, ο αριθμός είναι χρήσιμος. 100 δολάρια να κοστίζει, για παράδειγμα, το βαρέλι. Και στην Ελλάδα αυτός που σας το πουλάει να το κοστολογεί 150. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες, σε εισαγωγικά, κλεψιές. Γιατί κανένας δεν κάθεται να δει πόσο κοστίζει παγκοσμίως το βαρέλι και πόσο πουλάνε στα δηληστήρια. Και πώς γίνεται μέσα σε 2 μήνες. Κανονικά όλοι έχουν απόθεμα για 2 μήνες. Στα δηληστήρια. Και πώς γίνεται ενώ αλλάζει σήμερα η τιμή του βαρελιού, αυτοί να αλλάζουν κατευθείαν σε αυτούς τους ηλεκτρονικούς πίνακες την τιμή τους. Και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το τι γίνεται με τα οκτάνια και το πώς φουσκώνουν τα πετρέλαια στα δηληστήρια. Άστο, κακός χαμός. Σκέψου τώρα, από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας και από τη νέα εταιρεία εμπορίας στο πρατήριο. Σκέψου τώρα, φούσκωμα στο φούσκωμα, φόρο στο φόρο και κάτσε εσύ να πας να δώσεις 3 ευρώ για ένα λίτρο.
από πού ξεκίνησε η τιμή και πού κατέληξε. Και πόσα δίνεις και στο κράτος και πόσο τα αγοράσανε αυτοί οι εφοπλιστές και τι κάνουν οι εφοπλιστές. Για να ξέρετε και αυτό. Ενώ εσάς σας λένε ότι δεν κάνει να ακούτε τη λίμνη των κύκνων, ότι δεν κάνει να διαβάζετε το Στογεύσκι, γιατί έχουν διώξει όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και η Ελλάδα εδώ πέρα, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Μόνη της η Ελλάδα αποφάσισε, όχι η Ελλάδα, μόνη της η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης αποφάσισε μόνος του μαζί με την Αμερικανική πρεσβεία το ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, γιατί βοηθάμε μια χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Καμία λογική. Για να μπορέσουν να ανακυκλώσουν τα όπλα και να ξαναρπάξουν χρήμα. Όπως και να έχει, για κάποιο λόγο η κυβέρνηση αποφάσισε ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με τη Ρωσία. Δεν έχει καταλάβει κανένας ακόμα για ποιο λόγο, αλλά ο Μητσοτάκης λέει είναι εχθρός μας η Ρωσία. Μήπως όλο αυτό προέρχεται από κάποιες οδηγίες από ξένες δυνάμεις για να μπορέσουν να πουλάνε Αμερικανοί πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και μήπως κάποιοι εφοπλιστές παίζουν ένα παιχνίδι περίεργο με σημαίες διαφορετικές στα καράβια που κουβαλάνε πετρέλαια και φέρνουν τελικά πετρέλαιο από τη Ρωσία και συναντιούνται εκεί κάτω από την Πελοπόννησο και περνάνε από τα στενά της Μαύρης Θάλασσας. Μήπως περνάνε από τα Δαρδανέλια. Και μήπως ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Τουρκία ξεκινήσει όταν ο Τούρκος κλείσει τα Δαρδανέλια. Γιατί βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς θα φτιάξουμε ένα καινούριο δρόμο, θα ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο εκεί πέρα και θα κλείσουμε τα στενά. Για κλείστε τα στενά να δούμε σε πόση ώρα θα κατέβουν οι Ρώσοι προς τα εκεί. Λέτε να βγάλω τον κύριο Μινόπουλο να μας τα πει. Λέτε να καλέσουμε τον κύριο Μινόπουλο λίγο να μας διαφωτίσει. Παναγία μου. Η Ελλάδα θέλω να ξέρετε ότι έχει από τις ακριβότερες βενζίνες στην Ευρώπη. Και χαρακτηριστικό ρόλο παίζει το σύστημα ελέγχου εισρωών εκροών. Γιατί το σύστημα αυτού ελέγχου εισρωών εκροών υποτίθεται ότι υπάρχει για την καταπολέμηση της νοθείας. Τι πιστεύετε εσείς, στην Ελλάδα υπάρχει πουθενά σωστός έλεγχος? Και ποιος ελέγχει αυτό το σύστημα εισρωών εκροών και ποιοι μπαίνουνε αστυνομικοί σε αυτά τα κλιμάκια που πάνε και ελέγχουν? Μήπως είναι φίλοι με κάποιον εφοπλιστή, με κάποιον επιχειρηματία? Γιατί εγώ σου λέω ένα παράδειγμα. Εγώ τρελός που δεν ξέρω τι μου γίνεται και είμαι συνωμοσιολόγος, άκου τώρα εδώ. Ποιος μου λέει εμένα ότι ένας που έχει πρατήρια πολλά και έχει πολύ χρήμα δεν μπορεί να πάει να πιάσει τα 5, 10, 20, 30, 40 άτομα τα οποία είναι στο Ισρόν Εκρόν και να τους πει για ελάτε εδώ ρε μάγκες. Ακούστε να δείτε. Τι είστε αστυνομικοί, τι είστε δημόσιοι υπάλληλοι, πόσο παίρνετε το μήνα, 1000 ευρώ, ναι, ωραία. Πόσο παίρνετε, 2000, ναι, ωραία. Εγώ θα σας δώσω άλλα 2000 κάθε μήνα. Να παίρνετε 4. 4 δεν θέλουμε. Ωραία, θα σας δίνω 5000 κάθε μήνα. Και θα τους δίνει όλους αυτούς τα διπλάσια από ό,τι παίρνουνε. Ξέρετε πόσα θα κόψει αν δεν τον κάνουν έλεγχο γιατί τους ταΐζει δεύτερο μισθό? Ξέρετε? Και υπάρχει κανένας που ελέγχει αν αυτοί σε αυτά τα συστήματα ελέγχου γενικά στην Ελλάδα παίρνουν δεύτερο μισθό από κανένα επιχειρηματία ή κανένα εφοπλιστή? Υπάρχει κανένας να ελέγχει αυτή την κατάσταση? Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι πολλοί έθελαν ότι βλούν. Επίσης υπάρχουν και άλλες τακτικές, τις έχουμε συναντήσει, τις έχετε δει κι εσείς. Όπως για παράδειγμα υποθέσεις παλαιότερα και πριν λίγα χρόνια με τη μαφία, όπου μπορεί αυτός που κάνει τον έλεγχο και έχει βρει το θάρρος να το παίξει Σούπερμαν στην Ελλάδα και να πάει να καταδικάσει ένα πρατήριο το τινοθεύει, ξαφνικά να δέχεται απειλές.
Ξαφνικά να τον ακολουθάει κάποιο μαύρο αυτοκίνητο. Ξαφνικά να τον κάνουν κόλπες για να φύγει να κάνει κολοτούμπες. Ξαφνικά να παίρνουν τηλέφωνο στην οικογένειά του. Έτσι λειτουργούν οι μαφίες. Τι πιστεύετε ότι αυτός στο Ισρό νεκρών και σε άλλα τμήματα ελέγχου θα συνεχίσει ρισκάροντας τη ζωή του ή την οικογένειά του για να το παίξει Σούπερμαν? Πώς το βλέπετε το έργο? Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα? Έχουμε ή δεν έχουμε νοδευμένα καύσιμα? Γιατί το κράτος έχει αποδείξει το ότι αν κάνεις αυτά που σου λένε, είτε θα πάρεις μια καρέκλα, είτε θα σου δώσει κάποιος λεφτάκια και θα είσαι καλό παιδάκι. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Ωραία, πώς ελέγχεται τώρα η νοθεία? Για να ξέρετε πέντε πράγματα. Γιατί τα είπε άριστα ο κύριος Μινόπουλος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ακούστε τώρα. Στις δεξαμενές υπάρχει η εισρωή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ειδικοί ηλεκτρονικοί αισθητήρες ή αλλιώς τις ονομάζουν βέργες, που μετρούνε με ακρίβεια χιλιοστού πόσα λίτρα καυσίμου αδειάζει το βιτιοφόρο σε αυτές τις υπόγειες δεξαμενές του βενζινάδικου. Ωραία μέχρι εδώ? Ωραία. Υπάρχουν οι αντλίες, δηλαδή η εκροή, πόσο βγαίνει, που κάθε φορά που ένας οδηγός σταματάει με το αυτοκίνητό του, πάει να πάρει τσιγάρα, πάει να πάρει καφέδες, πάει να πάρει κάτι μπρέτσελ, κάτι σοκολάτες, κάτι κρουασάν, μπαίνει μία μάνικα μέσα στο αυτοκινητάκι και γεμίζει. Την ώρα που γεμίζει το αυτοκίνητο, δηλαδή την ώρα που ο οδηγός βάζει βενζίνη, η αντλία καταγράφει ηλεκτρονικά τα ακριβή λίτρα που βγήκαν από τη δεξαμενή. Υπάρχει δηλαδή μια αυτόματη διασταύρωση πόσα μπήκαν στη δεξαμενή και πόσα βγήκαν από τη δεξαμενή. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα που συγκρίνει αυτόματα τις ποσότητες, αν οι εκροές είναι περισσότερες από τις εισροές, κάτι που σημαίνει ότι αυτός που έχει το βενζινάδικο πρόσθεσε παράνομα ή νοθευμένα καύσιμα κρυφά, και το σύστημα αυτό στέλνει αμέσως σήμα στην ΑΔΕ, στην εφορία, για έλεγχο, για πρόστιμο ή για σφράγιση του πρατηρίου. Υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια πέρα από την εξαγορά των δημοσίων υπαλλήλων που είπαμε, πέρα από την απειλή αυτού που κάνει τον έλεγχο, πέρα από τον πιτσιλί που πίνει ποτάκια, να πούμε, με το Μητσοτάκι στην Κρήτη, στα Άστρα, υπάρχουν και άλλα κολπάκια για την οθεία των καυσίμων. Πολλές φορές έχει να κάνει και με τη χημεία. Παίρνουν την κανονική βενζίνη ή του ντίζελ και βάζουν μέσα κάποιους χημικούς διαλύτες, κάποια χημικά υγρά που δεν έχουν τους ίδιους φόρους με τα υπόλοιπα. Έτσι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν υπάρχουν οι διαλύτες και τα χημικά. Το τουλόλιο και η μεθανόλη, που είναι η πιο συχνή μέθοδος στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι λαθρεμπορικές οργανώσεις εισάγουν παράνομα από γειτονικές χώρες όπως τη Βουλγαρία και τα Σκόπια κάποιους βιομηχανικούς διαλύτες. Για θυμηθείτε λίγο και τι λέγαμε για τα Τέμπη. Για τους χημικούς διαλύτες στα Τέμπη, θυμάστε? Αυτά τα υγρά φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι μοιάζουν οπτικά με τη βενζίνη και αναμειγνύονται εύκολα μαζί της. Αλλά είναι πολύ πιο φθηνά, όπως σας είπα, και δεν έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πολύ σημαντικό και αυτό. Είναι αυτά τα χημικά στοιχεία τα οποία διαλύουν τον κινητήρα. Είναι αυτοί οι διαλύτες που είναι διαβρωτικοί. Όσοι ξέρετε από αυτοκίνητα, όσοι ασχολείστε με συνεργεία, είναι αυτά τα χημικά υγρά που ξεραίνουν και καταστρέφουν τις τσιμούχες. Τα σωληνάκια, τα μπέκ ψεκασμού, τις αντλίες και όλα αυτά που έχει το αυτοκίνητο εκεί πέρα στο σύστημά του, τέλος πάντων, και στη μηχανή του. Ωραία. Τώρα, νοθεία στο πετρέλαιο. Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί αναμειγνύουν πετρέλαιο θέρμανσης ή ναυτιλίας με πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και το ναυτιλίας είναι χημικά σχεδόν το ίδιο καύσιμο. Απλά
το θέρμανσης και το ναυτιλίας έχουν πολύ χαμηλότερο φόρο. Τι κάνουν λοιπόν, φέρνουν πετρέλαιο θέρμανσης και ναυτιλίας, το αναμειγνύουν με τις κίνησεις και γλιτώνουν λεφτά. Και δεν μπορεί να δει φυσικά ο άλλος των Ισραών νεκροών το ότι μπαίνει, ας πούμε, πετρέλαιο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι θέρμανσης. Αυτός βλέπει πόσα λίτρα μπήκανε και πόσα λίτρα βγήκανε. Υπάρχει και ένας έξτρα έλεγχος που πάνε και παίρνουν δείγμα για να δούνε στη βενζίνη πόσα οκτάνια έχει και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν το κάνει ποτέ κανένας ή το κάνουν πολύ σπάνια σε συγκεκριμένα πρατήρια. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Αλλιώς άστα να πάνε, να μην τα συζητάμε. Τώρα, υπάρχει κάτι ακόμα όμως σε αυτό το ηλεκτρονικό κλείδωμα. Η νοθεία στην ποσότητα. Γιατί υπάρχει και η ποσοτική νοθεία. Όπου το καύσιμο είναι καθαρό, αλλά ο καταναλωτής κλέβεται στην ποσότητα. Υπάρχουν πειραγμένες αντλίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα κρυφά ηλεκτρονικά τσιπ, λογισμικά, στους μηχανισμούς των αντλιών. Δηλαδή το κόλπο ποιο είναι, για να τα πούμε όλα. Η οθόνη της αντλίας γράφει για παράδειγμα 50 λίτρα. Και ο οδηγός πληρώνει για 50 λίτρα, αλλά στο ρεζερβουάρ έχουν μπει στην πραγματικότητα 45 λίτρα. Μιλάμε για μια απώλεια περίπου 5 με 10%. Και τα τσίπ αυτά τι κάνουν, απενεργοποιούνται με τηλεχειριστήριο όταν εμφανίζεται ο έλεγχος. Και όταν βάζει με την αντλία δεν βλέπει ότι έχει θέμα. Μια χαρά 50 λίτρα έβαλε. Σας λέω τώρα πραγματάκια για να αρχίζετε λίγο να λειτουργείτε. Και για να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε σε τι κόσμο ζείτε και πόσο ευκολόπιστοι είστε. Πλερουά! Και όταν βγάλεις τις τσέπες και ανοίξεις το ρεζεβουάρ θα είναι άδειο. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην κλεψιά. Εγώ αυτά περίμενα να συζητήσω με τον κύριο Μινόπουλο. Αλλά ο κύριος Μινόπουλος, από ό,τι φαίνεται, δεν ήθελε. Εντάξει. Μπορεί να μην ήταν σήμερα στα καλύτερά του. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Καλά να είναι, υγεία να έχει. Βγάλαμε εμείς το φίδι από την τρύπα, κύριε Μινόπουλε. Βγάλαμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Γιατί αλλιώς θα μέναν οι αγροατές ξεχρέμαστοι. Δεν ξέραν τι να πούνε. Θα τους λέγανε σήμερα ακούσαμε σε ρέτ και δεν μάθαμε τίποτα. Έτσι τα λέγανε. Ακούσαμε σε ρέτη και δεν μάθαμε τίποτα. Και όχι τίποτα, θα βρίζανε εμένα. Σιγά μην βρίζανε εσάς. Εμένα θα λέγανε τι είναι αυτά που λες. Έτσι. Μπράβο. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Όραμα 101 και 7 στην Ετωλακαρανία. Στο Ηράκλειο 95 και 8. Χαλκιδική 98 και 8, Νότος Νιούς 97 και 8 και πάει λέγοντας. Αυτό το Νότος Νιούς γιατί δεν το κάνετε Ρόδος Νιούς. Και με μπερδεύετε. Και στα Ιωάννινα βαράμε τι χαμός, παγκοσμίως. Παγκοσμίως, ακουγόμαστε κανονικά. Γροθιά στο κατεστημένο. Λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος μου, γροθιά στο κατεψυγμένο. Μη μου πει κανένας εκεί πέρα έξω ότι δεν έχει πατήσει γροθιά στο κατεψυγμένο. 100% έχετε πατήσει γροθιά στο κατεψυγμένο. Πολλές φορές βγάζετε κάτι από την κατάψυξη και δεν κουνιέται φίλο. Γροθιά στο κατεψυγμένο, και αυτό σωστό είναι. Σίγουρο. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε λες το δικό σας. Όχι, όχι, βρήκα τώρα να βάλω την Πάολα. Την είδα σήμερα την Πάολα, πέρασε με το αυτοκίνητο. Μια γκρι Πόρσε, τσιπάκι. Περνάει από μπροστά, πήγα να περάσω τον δρόμο. Περνάει εγκαζωμένο κιόλας. Και βλέπω η Πάολα οδηγός. Λέω, δες ρε φίλε που θα μας πατήσει η Πάολα. Δεν θα το πιστεύουν στις ειδήσεις. Θα το γράφουν με κεφαλαία γράμματα. Η Πάολα πάτησε το σερέτη. Σαν ανέκδοτο θα είναι. Κι όμως θα με πατούσε η Πάολα με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, γι' αυτό θα βάλουμε λίγο Πάολα να τραγουδήσει. Που έχει ωραία φωνή. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα να μιλήσουμε λίγο για τη διατροφή. Γιατί υπάρχουν πολύ καρκινογόνα προϊόντα, κυκλοφορούν πολλά καρκινογόνα προϊόντα και νομίζω ότι και εκεί πέφτουμε θύματα. Όπως με τα πετρέλαια και με όλα αυτά, έτσι και εκεί πέφτουμε θύματα.
Λοιπόν, τραγουδάκι δυναμικό. Με Ρόκο. Ο Ρόκος πρέπει σε αυτό το τραγούδι, νομίζω, η συμμετοχή του. Ήταν η Πάουλα να πάει στην εκπομπή στην υγειά μας να τραγουδήσει. Και επειδή ο Ρόκος δεν προλάβαινε, πήγε λίγο πιο μετά. Και αναρωτιόντουσαν όλοι, πού είναι ο Ρόκος, ρε παιδιά. Γιατί ο Ρόκος δεν έχει έρθει ακόμα. Έχουν να πούνε μαζί το «Έτσι αγαπάω εγώ» το τραγούδι. Και ξέρετε που ήταν ο Ρόκος? Ήταν στην πλατεία Συντάγματος με το Ρούτσι. Και παίζανε κιθάρα. Κάνανε απεργία πείνας μαζί και παίζανε κιθάρα. Ο Ρόκος με το Ρούτσι είναι στην πλατεία. Και μετά πήγε ο Καρβέλας. Και έφυγε μετά ο Καρβέλας με το Ρόκο και πήγανε μαζί στην υγειά μας. Και μετά τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Προφανώς και κάνω πλάκα, έτσι. Προφανώς και καλό. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τραγουδάρα! Άκου εδώ φωνές τώρα, άκου φωνές. Άκου εδώ την Πάολα, πώς τραγουδάει. Πεις να με πατήσεις ρε, πώς πας έτσι να πούμε πάνω στη Τζιμισκή. Με 200 πάνω στη Τζιμισκή τραγουδίστρια πράγμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Άγρια επίθεση σε αστυνομικούς και μια απόπειρα απόδρασης κατά τη μεταγωγή του πραγματοποίησε ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 9μηνου βρέφου στη Κυψέλη, κάτι που προσθέτει νέες ποινικές διώξεις στο βαρύτατο κατηγορητήριό του. Όσον αφορά την υπόθεση, το μέγεθος της κτηνοδίας σοκάρει το Πανελλήνιο. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας κατέθεσαν ότι γνώριζαν πως το μωρό βρισκόταν νεκρό στην κατάψυξη και οι τρεις εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή για τις κακουργηματικές πράξεις τους. Για επικίνδυνη θεσμική εκτροπή και επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία, καταγγέλει η κυβέρνηση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, αντιδρώντας την πρωτοφανή τροπολογία που παραδίδει τις πολιτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες της Λέσβου στον έλεγχο του στρατού για τον αυθόδη πυρετό. Οι γεωτεχνικοί κάνουν λόγο για σκοτεινές μεθοδεύσεις φήμωσης και τρομοκράτησης της τοπικής κοινωνίας, τονίζοντας ότι η στρατιωτικοποίηση της κρίσης αποτελεί από μόνη της ομολογία της παταγώδους αποτυχίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο επί 5 μήνες οδήγησε στον αφανισμό δεκάδων χιλιάδων ζώων. Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Βορίζια Ηρακλείου, εντοπίζοντας το σπίτι του βαρύ οπλοστάσιο που περιλάμβανε πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο και σχεδόν 900 φυσίγκια. Η επιχείρηση επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το εκρηκτικό ζήτημα της ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής στην Κρήτη, λίγους μόλις μήνες μετά τα σοβαρά ένοπλα επεισόδια που είχαν συνταράξει ξανά την περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένα σαρωτικό κυνήγι εγχώριων εταιριών και επιχειρηματιών που συνεργάζεται με τη Ρωσία ξεκίνησε και στην Ελλάδα κατά απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα χρήματος κινητοποιεί τράπεζες, την οικονομική αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Από εργασίες καθαρισμού μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο ξεκίνησε η χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στη Θήβα που αποτέφρωσε συνολικά 3.000 στρέμματα. Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη τουλάχιστον 2 ατόμων για εμπρισμό. Το περιστατικό εκθέτει επίσης τη κυβερνητική πολιτική για την άναρχη εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε στην Αθήνα ένας 34χρονος Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ για βαριά ποινικά δικήματα και μία διακεκριμένη κλοπή. Η σύλληψή του από τη Διευθύνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρνει ξανά στο προσκήνιο την επικίνδυνη παρουσία διεθνώς καταζητούμενων κακοποιών στη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μπαίνουν ευθέως οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν επιδιώκει ανοιχτά να βάλει χέρι στα 13 εκατομμύρια ευρώ των τραπεζικών καταθέσεων, εκ των οποίων τα 221 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν την Ελλάδα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει με αυτόν τον τρόπο εξοπλιστικά προγράμματα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η προκλητική αυτή μεθόδευση αντιμετωπίζει τις οικονομίες μιας ζωής ως αδρανές κεφάλαιο προς εκμετάλλευση. Μαζικές διαδηλώσεις και σκηνές άγριας καταστολής με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες συγκλονίζουν την Ισπανία. Χιλιάδες εξοργισμένοι πολίτες κατηγορούν για προδοσία την κυβέρνηση του Πέδρο Σάνσεθ μετά το χάος και την ανεξέλεγκτη εισβολή δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών στον θύλακα της Θέουτα. Οι κάτοικοι έχουν αφαιθεί στο έλεος της ανασφάλειας και του τρόμου. Το ενδεχόμενο να κηρύξει τη λήξη του πολέμου με το Ιράν εξετάζει παρασκηνιακά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, ποντάροντας στον ολοκληρωτικό οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης μέσω σαρωτικών κυρώσεων για να εξαναγκάσει το καθεστώς σε κατάρρευση. Ωστόσο, το Πεντάγωνο διαψεύδει στην πράξη κάθε σενάριο αμέσως αποκλιμάκωσης, διότι έχει ενισχύσει τη στρατιωτική του μηχανή στη Μέση Ανατολή με 50.000 στρατιώτες και 19 πολεμικά πλοία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί τοπικά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει οριστεί πολύ υψηλός κατηγορίας 4 για την Ανατολική Αττική και κατηγορίας 3 για την Δυτική Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Φλάσ Κρήτη στους 98,5. Στους 95,8, συγγνώμη. Νότος News στους 97,8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κλινικό διατροφολόγο και διαιτολόγο, τον κύριο Δημήτρη Χατζιπέτρου. Καλησπέρα, κύριε Χατζιπέτρου.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέφη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα και θα μας δώσετε τις δικές σας συμβουλές και θα μοιραστείτε μαζί μας και τις γνώσεις σας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και για εμένα προσωπικά και για το ακροατήριο.
5: Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
4: Λοιπόν, κύριε Χατζιπέτρου, πολλοί κόσμος εκεί πέρα έξω αναρωτιέται πλέον το τι μπορεί να φάει, το τι δεν μπορεί να φάει. Πολλοί αναρωτιούνται ποιες είναι οι καρκινογόνες ουσίες, το αν υπάρχει μία, ας πούμε, επιλογή το να τρώνε υγιεινά και το πώς μπορούν να καταφέρουν να ξεχωρίζουν το τι πρέπει και τι δεν πρέπει.
5: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι πολυδιάστατο και πολυσύνθετο. Σίγουρα υπάρχουν τροφές οι οποίες έχει αποδειχθεί με μεταναλύσεις και στατιστικές μελέτες ότι είναι υπεύθυνες για τον επιπολασμό του καρκίνου, για τις αυξήσεις των καρδιακών συμβαμάτων και όχι μόνο για τα καρκινικά ή καρδιαγγειακά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ελλάδα, μια και ζούμε εδώ πέρα, η καλύτερη διατροφή που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η μεσογειακή διατροφή. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα επεξεργασμένων τροφίμων στη διατροφή μας. Επεξεργασμένα τρόφιμα ως επιτοπλίστων είναι υπεύθυνα για τις αλλοιώσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν μετέπειτα στον οργανισμό μας, στην εμφάνιση καρδιακών ή και καρκινικών συμβαμάτων και ούτω καθεξής προβλήματα τα οποία συνδυάζονται με την υγεία.
4: Ναι.
5: Είναι τρόφιμα τα οποία τα βρίσκουμε συνήθως σε κάθε σπίτι. Μιλάω για τα επεξεργασμένα κρέατα, λαμπικά. Η έλλειψη των φρούτων από τη διατροφή μας, αλλά και θα σας πω και κάτι άλλο, ακόμα και τα φρούτα πλέον δεν είναι τα ίδια φρούτα τα οποία είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Τα γενετικά τροποποιημένα φρούτα και όλα αυτά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να είναι ασφαλή για την υγεία μας στο μέλλον. Σίγουρα μπορεί να έχουν βιταμίνες, μπορεί να έχουν ισοδιαιτητικές ίνες τα οποία χρειάζεται η διατροφή μας, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μετέπειτα αυτά ή τι ακριβώς περιέχουν μέσα. Όταν δηλαδή παραδείγματος χάρη οι καρποί ή τα λαχανικά τα οποία τρώμε είναι από υβρίδια, αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο εδώ.
4: Βέβαια. Άρα υπάρχουν, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω αυτό. Υπάρχουν και κάποια, ας πούμε, που είναι ελάχιστα επεξεργασμένα ή άλλα που είναι υπερεπεξεργασμένα.
5: Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φανταστείτε ότι παλιότερα ένας τρόπος συντήρησης ήταν τα καπνιστά. Το να καπνίζουν κάποια κρέατα. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
5: Παλιότερα πώς τα καπνίζανε? Με φυσικό τρόπο. Πλέον αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και καταναλώσετε ένα τρόφιμο το οποίο είναι καπνιστό, όπως παραδείγματος χάρη μια γαλοπούλα καπνιστή, λέω εγώ, επί παραδείγματος, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω το συγκεκριμένο προϊόν. Το καπνισμά γίνεται με υγρά, με χημικά υγρά, δίνεται χημική γεύση. Αυτό δεν είναι ένας φυσικός τρόπος. Δεν επιτυχάνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα της συντήρησης του τροφίμου. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε ως επιτοπλίστων είναι τα συντηρητικά και τα επεξεργασμένα, δηλαδή τα νητρώδη και τα νητρικά τα οποία περιέχουν μέσα τα τρόφιμα αυτά για να μπορέσουν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους, σίγουρα είναι επιβλαβή για την υγεία. Κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να προσέξουμε, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εγώ δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στα τρόφιμα από την άποψη ότι τι θα προκαλέσουν καρκίνο, να δούμε και τι κάνει καλό. Να δούμε ποια τρόφιμα μας βοηθούν.
4: Ναι.
5: Δεν καταναλώνουμε πλέον φυτικές ίνες όπως καταναλώναμε πριν από κάποια χρόνια. Ο σύγχρονος άνθρωπος αυτή τη στιγμή καταναλώνει τριπλάσια ποσότητα πρωτεΐνης από ό,τι καταναλώνει το 1990. Τι γίνεται όμως με τη φυτική ίνα? Τι γίνεται με τα αντιοξειδωτικά? Τι γίνεται με τα τρόφιμα τα οποία έχουν ευεργετικές ιδιότητες? Τα αγνά τρόφιμα, το μέλι. Γιατί χρησιμοποιούμε επί παραδείγματι τόσο πολύ αλάτι και συντηρητικά στη διατροφή μας και δεν βάζουμε πώς να το πω, μυρωδικά του φρυγανικού μας οικοσυστήματος, τη μάρη, ρίγανη,
4: μαχαρικά, βέβαια,
5: μαχαρικά τα οποία θα προσδώσουν και μια γεύση. Ξέρετε, υπάρχει και μια μελέτη της Καρδιολογικής Εταιρείας Ελλάδος όπου έχει δώσει τέτοιες συστάσεις ως προς την αποφυγή του αλατιού, του νατρίου δηλαδή, γιατί και να προσδώσουμε γεύση στα φαγητά μας με φυσικά μυρωδικά του φρυγανικού μας οικοσυστήματος. Όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε και μία ευεξία, να έχουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής και ξέρετε, όλα αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά. Μιλήσω για ένα παράδειγμα. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη ένα τρόφιμο το οποίο όλοι πρέπει να το έχουμε στη διατροφή μας και αυτό είναι το ψάρι. Το ψάρι είναι πλούσιο σε πολυακόριστα λιπαρά οξέα, τα λεγόμενα ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, τα οποία ξέρουμε ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά. Πάρα πολλοί κόσμοι καταφεύγει σε τρόφιμα και ψάρια τα οποία είναι μεγάλο μεγέθος. Ας πούμε ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο σολομός. Το καλό είναι να τρώμε λιπαρά ψάρια για να προστατεύσουμε την καρδιά μας και το καρδιαγγειακό μας σύστημα, αλλά να τρώμε μικρού μεγέθους.
4: Μικρού μεγέθους είπατε?
5: Μικρού μεγέθους και θα σας εξηγήσω το λόγο.
4: Ναι.
5: Ξέρετε, στη φύση υπάρχουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές.
4: Ναι.
5: Υπάρχουν οι βαθμίδες καταναλωτών. Όταν το περιβάλλον είναι μολυσμένο από τον παραγωγό, ένας καταναλωτής πρώτης βαθμίδας για να βάλει ένα κιλό σώματος στο δικό του σώμα πρέπει να καταναλώσει περίπου 100 κιλά από μια χαμηλότερη βαθμίδα καταναλωτή ή παραγωγού.
3: αυτό εκθετικά στον μεγάλο, καταναλωτή μεγάλης βαθμίδας, αντιλαμβάνεστε πόσο εκθετικά η συγκέντρωση π.χ. βαρέων μετάλλων μπορεί να αυξηθεί. Αν δηλαδή η σαρδέλα που τρώει τον πλακτόν, λέμε υποθετικά,
4: ναι,
3: π.χ. βάλει, καταναλώσει 100 κιλά πλακτόν, έχει μια συγκέντρωση βαρέων μετάλλων α. Αν ένα ψάρι μεγαλύτερο για να φάει μια σαρδέλα έχει καταναλώσει 100 κιλά σαρδέλες, λέμε ένα παράδειγμα, φαντάζεστε πόσο εκθετικά μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στον μεγαλύτερο καταναλωτή. Και ποιος είναι στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας? Ο άνθρωπος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς την πληρώνει ένας άνθρωπος ο οποίος καταναλώνει τέτοια τρόφιμα.
4: Καταλαβαίνω, βέβαια. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, το φρέσκο κρέας, για παράδειγμα.
3: Το φρέσκο κρέας είναι ένα... Κοιτάξτε, το κρέας πλέον, επειδή... Εγώ δεν είμαι αντίθετος με την κατανάλωση του κρέατος. Παν μέτρων άριστον, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Σε όλα πρέπει να καταναλώνουμε τα πάντα με μέτρο. Βέβαια, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Έχει βγει φέτος μια καινούργια διατροφική πυραμίδα, η οποία ήρθε από Αμερική. Όπου δίνει ότι στη βάση της διατροφής μας πρέπει να έχουμε περισσότερο κρέας και περισσότερο κατανάλωση πρωτεΐνης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ακόμα μπορεί να σταθεί. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος για τον οποίο έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω και να πιθανολογήσω είναι το εξής, ότι στην παλαιότερη διατροφική πυραμίδα, η οποία είχε σχηματιστεί από την Αμερική, είχε δημιουργηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής, όπου η βάση του Υπουργείου Γεωργίας ποια ήταν, η κατανάλωση σιτηρών, αυτά δεν παράγουν οι Αμερικάνοι. Οι γεωργοί τους.
4: Ναι.
3: Άρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι στοχευμένο κάτι τέτοιο. Δηλαδή το να καταναλώνουμε πάρα πολύ όσπρια και ψωμιά και σιτηρά. Μέχρι στιγμής όμως έχουμε δει ότι στη μεσογειακή μας διατροφή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
4: Άρα το να τρώμε, ας πούμε, φρέσκο κρέας, φρούτα, λαχανικά και κάποια τέτοια προϊόντα είναι καλό.
3: Είναι καλό και είναι το ιδανικό. Απλά να μην ξεφεύγουμε σε ποσότητα και να μην κάνουμε υπερβολές.
4: Κύριε Χατζηπέτρου, για το τυρί, συγγνώμη λίγο, για το τυρί τι έχετε να πείτε?
3: Για το τυρί είναι ένα προϊόν γαλακτοκομικό, έχει υποστεί μια ζύμωση, δεν είμαι αρνητικός στην κατανάλωση τυριού. Θεωρώ ότι το καλύτερο τυρί το οποίο μπορεί να καταναλώνει κάποιος είναι το κατσικίσιο τυρί.
4: Ωραίο.
3: Θα είμαι επιφυλακτικός όμως ως προς την συγκέντρωση του νατρίου την οποία έχει. Δυστυχώς το τυρί έχει υψηλά αυξημένο ποσοστό νατρίου μέσα του.
4: Μπορούμε να το καταλαβαίνουμε άμα είναι πολύ αλμυρό, δηλαδή ότι έχει τόσο υψηλά ποσοστά?
3: Αυτό μπορούμε δυστυχώς να το καταλάβουμε, γιατί έχει να κάνει και με την προσωπική επίγευση του καθενός, ξέρετε. Μπορούμε να το καταλάβουμε από την διατροφική ετικέτα του προϊόντος.
4: Ναι.
3: Είναι καλό δηλαδή να καταναλώνουμε τρόφιμα και τυρί χαμηλά σε νάτριο. Mm-hmm.
4: Επίσης με ρωτάνε οι ακροατές, ας πούμε, για το ψωμί, το οποίο και αυτό, ας πούμε, πολλές φορές έχει αλάτι. Για το ψωμί γενικά, το άσπρο ψωμί, από όσο γνωρίζω, δεν είναι και τόσο υγιεινό.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις, η κατανάλωση του ψωμιού που πρέπει να γίνεται είναι η εξής. Πρέπει να καταναλώνουμε και συνθετούς αλλά και απλούς υδατάνθρακες. Η αναλογία πρέπει να είναι 3 προς 1. Τι εννοούμε σε αυτό? Παραδείγματος χάρη, στις 4 φέτες ψωμί, οι 3 φέτες πρέπει να είναι από μαύρο ψωμί ολικής αλέσσος.
4: Μόνο 3 φέτες,
3: Όταν λέω παραδείγματος χάρη, έτσι αναφέρω, αν έχουμε να καταναλώσουμε 4 φέτες ψωμί,
4: ναι,
3: σας λέω, οι 3 πρέπει να είναι μαύρο, η μία πρέπει να είναι λευκό. Αυτή είναι η αναλογία που πρέπει να χρησιμοποιούμε στους σύνθετες με τους απλούς υδατάνθρακες.
4: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη που το θέτω έτσι, ας πούμε, και το διακόμω εδώ, εγώ που τρώω μια μπαγκέτα έχω πέσει πολύ έξω. Έχω πέσει πολύ έξω, κύριε Χατζηπέτρου.
3: Εξαρτάται πώς η μπαγκέτα, αν την καταναλώνετε μέσα σε μια μέρα ή αν γυμνάζεστε ή αν έχετε αυξημένο...
4: Ποια μέρα? Ποια μέρα, μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, υπερεπεξεργασμένα προϊόντα όπως είναι, ας πούμε, τα έτοιμα γεύματα, τα πατατάκια, τα αναψυκτικά, τα γλυκά.
3: Εδώ.
4: Αυτά τα αγαπάει πολύ ο κόσμος από ό,τι βλέπω.
3: Τα αγαπάει δυστυχώς πάρα πολύ ο κόσμος και είναι τα τρόφιμα τα οποία ευθύνονται για την κακή διατροφική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ξέρετε, παλαιότερα είχαμε πολύ καλά επίπεδα
5: παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει να είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά καταναλώνουν τέτοια τρόφιμα, και εγώ θα το πάω και λίγο πιο βαθιά, αν μου επιτρέπετε. Είναι τέτοιοι οι ρυθμοί της καθημερινότητας, που αντί να κάτσουμε να μαγειρέψουμε στο σπίτι μας, επειδή δουλεύουμε όλη μέρα, τρέχουμε σε πανικόβλητη, η μητέρα ή η νοικοκυρά στο σπίτι δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή να κάθεται να μαγειρεύει υγιεινά ή να ετοιμάζει το κολατσό στα παιδιά. Δυστυχώς καταφεύγουν στο να πάμε κάτι από το κυλικείο, ένα πατατάκι, μια σοκολάτα, ένα γλυκό, ένα γλυκτζούρι. Αυτά, αν μπορούσαμε να τα περιορίσουμε, θα ήμασταν πολύ πιο καλά στη διατροφική μας πορεία. Βέβαια, έχουν γίνει και από τα Υπουργεία, ξέρετε, Υπουργεία Παιδείας, έχουν βγει κάποιες εγκύκλειες, όπου κάποιοι κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν στα κυλικεία, γιατί ανοίγει και η σχολική χρονιά, να πούμε κάτι και γι' αυτό.
4: Βέβαια.
5: Επιβάλλουν στα κυλικεία να έχουν συγκεκριμένα τρόφιμα. Και όντως έχει γίνει μια πολύ καλή κίνηση πάνω σε αυτό, στο να περιορίσουν τα πάρα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά δεν έχουν και ένα κριτήριο, δεν τους νοιάζει τι είναι υγιεινό και τι όχι. Νοιάζει τι είναι νόστιμο. Και δυστυχώς τα νόστιμα είναι και συνήθως αυτά τα οποία δεν είναι τόσο υγιεινά. Μπορούμε να βρούμε υγιεινά και τόσο νόστιμα τρόφιμα, αλλά θέλει κάποια λίγο μελέτη παραπάνω σε αυτό το κομμάτι.
4: Άρα θεωρείτε, συγγνώμη λίγο, θεωρείτε ότι αυτό που είπατε για την παχυσαρκία, το ότι τα έτοιμα αυτά γεύματα ίσως έχουν έτσι, έχουν αποκτήσει μια δυναμία οι άνθρωποι και θέλουν να τρώνε τέτοια γεύματα, γιατί βαριούνται κιόλας? Γιατί, από όσο γνωρίζω, πολλοί που κάνουν, ας πούμε, διατροφή λένε ότι θέλει πάρα πολύ ώρα να περνάω στην κουζίνα για να μπορώ να συμβαδίσω με αυτό που μου έχουν πει.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε, ο χρόνος είναι τέτοιος και η κούραση, οι ρυθμοί της ζωής μας είναι τέτοιοι, που δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε σοβαρά ή να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή πάνω στην παρασκευή των φαγητών που θα καταναλώσουμε. Ένας δείκτης επίσης, αν θέλετε να σας πω, μιας οικονομικής κατάστασης μιας χώρας είναι και η οικονομικής κατάστασης ενός νοικοκυριού, είναι και η κατανάλωση των τροφίμων. Τα παλαιότερα χρόνια, ξέρετε, η παχυσαρκία ήταν χαρακτηριστικό των πλούσιων οικογενειών. Πλέον η παχυσαρκία είναι χαρακτηριστικό των χαμηλότερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων. Δυστυχώς. Γιατί όταν δεν έχεις, παραδείγματος χάρη, τη δυνατότητα να δαπανίσεις ένα αλφα ποσό για να καταναλώσεις μια αλφα ποιότητα φαγητού, να αγοράσεις κάτι το οποίο κοστίζει. Ας πάμε στο κρεμπολί, στο σούπερ μάρκετ. Πόσο πήγε το μοσχάρι, πόσο πήγε το κρέας? Οι τιμές σε κάποια τρόφιμα έχουν γίνει απαγορευτικές. Δεν θα καταφύγει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στο να πάει να δώσει 1-2 ευρώ για να καταναλώσει π.χ. ένα χοντόκ, και πάλι χωρίς να στοχοποιώ το συγκεκριμένο τρόφιμο, το λέω.
4: Ναι.
5: Το αντιλαμβάνεστε. Και ξέρετε ποιο είναι επίσης ανησυχητικό σε αυτή την όλη ιστορία? Έχουμε, σύμφωνα με μεταναλύσεις, έχουμε αύξηση των συμβαμάτων ζαχαρόδους διαβήτη. Λέγεται ότι το 2060 μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλο επιπολασμό στο ζαχαρό διαβήτη που μπορεί πάνω από το 50% του πληθυσμού να είναι διαβητικό.
4: Τρώνε πάρα πολύ ζάχαρη.
5: Δεν είναι τόσο ότι ευθύνεται η ζάχαρη. Ευθύνεται ο υδατάνθρακας. Ο υδατάνθρακας θα μεταβολιστεί σε γλυκόζη, και η γλυκόζη επίσης θα δημιουργήσει τα προβλήματα του ζαχάρου. Επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλη αντίσταση στην ινσουλίνη λόγω αύξησης της παχυσαρκίας. Δυστυχώς είμαστε από τους πρωτοπόρους στην παχυσαρκία στην Ευρώπη.
4: Συγγνώμη τώρα, κύριε Χατζηπέτρου. Στην ουσία η παχυσαρκία συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η υπερήσια ζάχαρη αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος?
5: Ναι, αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος έχει αυξημένα ποσοστά λίπους, έχει αυξημένες ορμόνες και παρατηρείται αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη, δηλαδή, η οποία παράγεται από τα β' κύτταρα του παγκρέατός του, και παίρνει την κυκλοφορία, δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεκλειδώσει τα κύτταρα έτσι ώστε να μπορέσουν να τραβήξουν μέσα του τη γλυκόζη για να τη χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο.
4: Έχουν και θέμα με το πάγκρεας.
5: Και με το πάγκρεας, αλλά επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν ένας άνθρωπος ζει μόνιμα σε μια στρεσογόνο κατάσταση, σε μια αγχωτική κατάσταση, απελευθερώνονται από τα επινεφρίδια αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη. Αυτές οι ορμόνες, αν και κάθονται πάνω στα κύτταρα, στις θέσεις υποδοχής που είναι να κάτσει η ινσουλίνη, και τις μπλοκάρουν. Με συνέπεια να υπάρχει κυκλοφορία στο αίμα, να κυκλοφορεί η ινσουλίνη μας, αλλά να μην μπορεί να πάει να κάτσει στα κύτταρα έτσι ώστε να τα ξεκλειδώσει για να τραβήξουν μέσα του στη γλυκόζη. Και να έχουμε εκείνη τη στιγμή παροδικό ζαχαρός διαβήτη. Να έχουμε δηλαδή αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης του αίματος.
4: Φοβερό.
5: Έχετε ακούσει ποτέ την έκφραση ζορίστηκε ή στρεσαρίστηκε και το ανέβηκε το ζάχαρο?
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό ακριβώς λαμβάνει η χώρα.
4: Θέλω να μπορέσουμε λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο το, ναι, ότι υπάρχουν και κάποια προϊόντα που έχουν κρυμμένη ζάχαρη, δηλαδή όπως είναι αυτές οι έτοιμες σάλτσες, όπως είναι το ψωμί
5: πολύ
4: που σας είπα, του τοστ, τα γιαούρτια με, ναι, γεύσεις. Έχει σε πάρα πολλά προϊόντα ζάχαρη και δεν το καταλαβαίνουμε το ότι υπάρχει.
5: Σε αυτό το οποίο λέτε έχετε πολύ το δίκιο. Ουσιαστικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Σε μια προσπάθεια των εταιριών να μπορέσουν να δώσουν στον καταναλωτή τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλότερων θερμίδων, δηλαδή πιο διαιτητικά. Διαιτητικά. Εδώ κάνουμε και ένα λάθος εμείς. Νομίζουμε ότι οτιδήποτε διαιτητικό σημαίνει ότι είναι αυτό το οποίο έχει χαμηλές θερμίδες. Δεν ισχύει απόλυτα. Δίαιτα δεν σημαίνει πείνα, δεν σημαίνει σφαίριση. Μπορεί να δούμε στη διατροφική ετικέτα ενός σκευάσματος, επί παραδείγματος χάρη ένα γιαούρτι, να δούμε ότι έχει χαμηλότερες θερμίδες από ένα άλλο, από ένα πλήρες γιαούρτι, αλλά αν δούμε τα σάκχαρα τα οποία έχει μέσα, θα δούμε ότι είναι αυξημένα.
4: Ναι.
5: Μπορεί δηλαδή όντως να δείτε ένα γιαούρτι light ή 1,5%, το οποίο ναι, έχει λιγότερες θερμίδες από ένα κανονικό,

0: άλλα γλυκαντικά. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε. Τώρα το πιο γνωστό παράδειγμα θα αναφέρω και μια εταιρεία είναι. Τι διαφορά μου λέει ο άλλος έχει να πίνω μια απλή Coca-Cola από το να πίνω μια Coca-Cola Zero. Ή τι διαφορά έχει, ας πούμε, να πιω ένα καφέ με στέβια ή με, με ζάχαρη. Ή άλλος μου λέει το πιο υγιεινό είναι να βάζω στο καφέ μέλι. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποιες διαφορές. Εξηγήστε μας λίγο.
1: Λοιπόν, σαφέστατα υπάρχουν διαφορές. Οι υδατάνθρακες και τα χωρίζονται καταρχάς σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους απλούς και τους σύνθετους. Και είναι οι μονοσαχαρίτες, δισαχαρίτες και πολυσαχαρίτες. Ωραία. Οι γλυκαντικές ουσίες ανήκουν στους πολυσαχαρίτες. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς είναι το εξής. Έχουμε παράξει, έχουμε βρει κάποιες γλυκαντικές ουσίες, οι οποίες είναι η φρουκτόζη, η ζαχαρόζη, είναι απλοί υδατάνθρακες. Δηλαδή γίνονται μονοσαχαρίτες, είναι μονοσαχαρίτες ή δισαχαρίτες. Σίγουρα το να καταναλώνουμε τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι κάτι καλό. Γιατί περιορίζουμε τη γλυκόζη και τη ζάχαρη στον οργανισμό μας. Δεν είναι όμως σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι ουσίες επικίνδυνες. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη την ασπαρτάμη. Η ασπαρτάμη είναι μια ουσία η οποία είναι 200 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη, όλα τα αυτά απαγορεύεται να καταναλώνεται σε μια περίοδο εγκυμοσύνης. Διότι μπορεί να αποβεί τοξική.
0: Η ασπαρτάμη.
1: Μάλιστα. Ή οι ουσίες οι οποίες περιέχουν μέσα φελιλαδανίνη ή άλλες ουσίες γλυκαντικές δεν είναι τόσο ακίνδυνες. Βέβαια, να μην καταναλώνονται σε καθημερινή βάση σε υψηλή σε ποσότητα τέτοια που να αποβαίνει τοξική. Οτιδήποτε καταναλώνουμε σε λογικά πλαίσια μπορούμε να το καταναλώνουμε, αλλά να έχουμε πάντως στο νου μας ότι η υπερβολή θα κάνει κακό, παν μέτρων άριστον. Ναι. Αναφέρατε πριν τον καφέ με το μέλι. Το έχω ακούσει από πολλοί κόσμο και πολλοί διαιτώμενοι μου το ζητάνε. Δεν είμαι αντίθετος αυτό. Το μέλι είναι ένα προϊόν από τα αρχαία χρόνια, το ξέρει ο άνθρωπος, είναι προϊόν της φύσης, το χρησιμοποιούμε, είναι πάρα πολύ υγιεινό, πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών. Γιατί να μην καταναλώνουμε μέλι? Βεβαίως θα το καταναλώνουμε το μέλι, είναι πάρα πολύ καλό και υγιεινό. Γιατί να μην καταναλώνουμε φρούτα?
0: Το μέλι στον καφέ οπότε είναι το καλύτερο από τα υπόλοιπα.
1: Τώρα στα θέματα της γεύσης, τι να σας πω, ο καθένας είναι...
0: Μιλάμε για την υγεία, για την υγεία, δηλαδή άμα σας ρωτούσα τι να βάλω στον καφέ, κύριε Χατζηπέτρου, να βάλω ζάχαρη, στέβια, να βάλω σιρόπι σφενδάμου, να βάλω νέκταρ αγάβης, να βάλω μέλι, τι να βάλω?
1: Αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα να πάρετε την καφέινη την οποία χρειάζεστε από το τσάι και να πιείτε ένα πολύ ωραίο τσάι με μέλι.
0: Σωστό γι' αυτό. Σωστό.
1: Για να πάρετε τεΐνη, κατεχολαμίνες και όλα τα αντιοξειδωτικά τα οποία παρέχονται και από τα αφεψίματα του τσαγιού.
0: Ναι, αλλά το τσάι δεν μας ξυπνάει τόσο πολύ.
1: Δοκιμάστε και κάποια τσάγια τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο δυνατά. Μαύρο τσάι. Εντάξει, είναι. Σίγουρα η καφέινη που περιέχεται στον καφέ μας ξυπνάει όντως.
0: Μας ξυπνάει, βέβαια, απλά μετά μας ρίχνει κιόλας από όσο γνωρίζεις. Δηλαδή μας ξυπνάει για λίγο και μετά μας ρίχνει.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι λίγο, μάλλον θα πρέπει να δώσουμε μια βάση σε αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα ενεργειακά ποτά. Και δυστυχώς, δεν ξέρω αν μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, γίνεται και ευρεία κατανάλωση αυτών από οι όλο και μικρότερες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με κάποιες μεταναλύσεις οι οποίες είχαν γίνει, έδειχναν ότι η ποσότητα της καφεΐνης που περιέχουμε και ζάχαρης είναι τέτοια που μπορεί να παρατηρήσουμε, πώς να σας το πω, αν κάνουμε μια μελέτη, καρδιαγγειακή μελέτη αυτού του ανθρώπου, μπορούμε να δούμε ότι η καρδιά του μετά από κατανάλωση τέτοιων ποτών μπορεί να μοιάζει με κάποιον ο οποίος είναι ήδη μεταμφραγματίας.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Στρεσάρουν πάρα πολύ, δηλαδή. Το να καταναλώσει ένας ενεργειακό ποτό μια φορά δεν είναι πρόβλημα. Το να το καταναλώνει καθημερινά όμως και να το καταναλώνουν ιδιαίτερα νέα μικρά παιδιά, αυτό ναι, δεν είναι υγιεινό. Εκεί ναι, θα πρέπει να σταθούμε και να δείξουμε προσοχή.
0: Και εγώ τώρα που το λέτε, σε μια έρευνα που είχα παρακολουθήσει, έλεγε ότι αυτά τα ενεργειακά ποτά μπορούν να προκαλέσουν και κρίσεις πανικού, χωρίς να μπορεί να το καταλάβει. Με την ψυχολογία φυσικά και με το άγχος και με το στρες να συνδυάσουν τις ταχυπαλμίες και να βρεθούν σε σημείο πανικού.
1: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλά συμβάματα που πηγαίνουν παιδιά σε νοσοκομεία μετά από κατανάλωση ενεργειακών ποτών.
0: Ναι. Και το χειρότερο, κύριε Χατζηπέτρου, συγγνώμη, το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και ανάμιξη με αλκοόλ.
1: Α, τώρα είπατε ένα θέμα το οποίο ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Σιρέτη. Ναι, καταναλώνουν ενεργειακά ποτά, καταναλώνουν ενεργειακά ποτά με αλκοόλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, υπήρχε μια νομοθεσία στο εξωτερικό, δεν μπορούσαν να σου σερβίρουν μαζί ενεργειακό ποτό, μαζί με αλκοολούχο ποτό. Το σέρβιραν και το παρήγγειλες, νομίζω, ξεχωριστά. Τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα αν επιτρέπεται αυτό ή όχι, αλλά...
0: Γιατί θα γίνει κανένας έλεγχος ποτέ?
1: Τι να πούμε σε αυτό, δεν το ξέρουμε.
0: Το αλκοόλ πάντως δεν πρέπει να το πίνουμε με τίποτα, δηλαδή είναι βλαβερό.
1: Κοιτάξτε, όπως προείπαμε, αν μέτρων άριστον το να καταναλώνουμε μια φυσιολογική ποσότητα, όπως π.χ. ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επιβλαβές. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι είναι και υγιεινό, δηλαδή προάγει την υγεία. Ξέρετε, το κόκκινο κρασί περιέχει μέσα λικοπένιο, το οποίο λικοπένιο έχει φανεί ότι έχει ευρετικές ιδιότητες, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, έχει καρδιοπροστατευτική δράση, προλαμβάνει στις γυναίκες για τον καρκίνο του στήθους και στους άντρες για τον καρκίνο των όρχων. Δηλαδή έχει υπερκυτικές ιδιότητες που τις χρειαζόμαστε.
0: Το κόκκινο κρασί.
1: Το κόκκινο κρασί. Πριν από μερικά χρόνια, θυμάμαι, είχα παρακολουθήσει ένα συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που έλεγε ότι ένα ποτήρι τσίπουρο, αλλά ένα σφινάκι την ημέρα, έχει ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά. Ποιος όμως εξ ημών μένει στο ένα?
0: Ποιος μένει στο ένα? Και τώρα που λέτε για το κρασί, η μπύρα. Για πείτε μας για την μπύρα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα γίνεται της μπύρας.
1: Ωραίος παραλληλισμός.
0: Ναι, πολύ μπύρα, πολύ μπύρα.
1: Η μπύρα είναι ένα προϊόν, καταρχάς θεωρείται πλήρης διατροφή η μπύρα. Προϊόν ζύμωσης από κρυφάρι, πολύ πλούσια σε βιταμίνη B και μάλιστα συμπλέγματος βιταμίνης B. Η κατανάλωση της δεν θεωρούμε ότι είναι κακή. Το καλοκαίρι μας τραβάει κιόλας γιατί μας ξεδιψά. Χαμηλή συγκέντρωση, 5% αλκοόλ. Θερμιδικά δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να πούμε να το αποφύγουμε πάρα πολύ. Απλά σας λέω, όπως προείπα, πάνε μέτρων άριστον. Δυστυχώς δεν μένουμε ποτέ στο αίμα.
0: Ναι, έχει αρκετές θερμίδες πάντως η μπύρα.
1: Έχει αρκετές θερμίδες. Να το βάλουμε κάτω και να δούμε. Αν καταναλώσουμε στα 100 ml 5%, σημαίνει ότι στα 100 ml ποτού περιέχονται 5 γραμμάρια υδατάνθρακα. 5 γραμμάρια αλκοόλης. Ναι. Ένα γραμμάριο αλκοόλης θα αποδώσει 7 θερμίδες. 5-7, 5-5.
0: Τώρα, συγγνώμη, θα το θέσω έτσι, αλλά είναι μια λαϊκή έκφραση. Είναι αυτό που λένε, φίλε, έκανες μπυροκυλιά. Και δικαιολογείται αυτό, ας πούμε...
1: Θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Γιατί?
1: Γιατί το αλκοόλ, καταρχάς τα θρεπτικά συστατικά, δηλαδή τα συστατικά τα οποία έχουν θερμίδες και αποδίδουν θερμίδες, είναι τρία. Είναι οι πρωτεΐνες που αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο, οι υδατάνθρακες που επίσης αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο και τα λίπη, τα οποία λίπη αποδίδουν 9 θερμίδες ανά γραμμάριο. Το αλκοόλ είναι υδατάνθρακας και αποδίδει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο. Με όλα τα αυτά, κατά το μεταβολισμό του, ακολουθεί τους ίδιους μεταβολικούς δρόμους που ακολουθεί και το λίπος. Γι' αυτό αποθηκεύεται πιο εύκολα στην κοιλιά. Να το πούμε λαϊκά.
0: Και πώς...
1: αυτό...
0: Ναι, πείτε μου, πείτε, ναι. Πείτε μου. Πείτε.
1: Παρακαλώ, όχι, πείτε μου εσείς.
0: Όχι, στην ουσία συσσωρεύεται αυτό το λίπος, το σπλαχνικό λίπος, πώς λέγεται, σπλαχνικό λίπος.
1: Σπλαχνικό λίπος είναι το λίπος το οποίο υπάρχει κάτω από τους μυς, κάτω από το περιτόνιο, το οποίο προστατεύει τα όργανα, αλλά και η αυξημένη συγκέντρωση και αυτή είναι τη βλαβής.
0: Πώς, να το πω πιο απλά για να... Γιατί,
1: το κοιλιακό.
0: Το κοιλιακό αυτό λίπος πώς φεύγει, κύριε Χατζηπέτρου, για ρωτάει ο κόσμος.
1: Αυτό το λίπος φεύγει με, θα σας πω, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε με φυσιολογική και ισορροπημένη διατροφή και με το να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα θερμιδικό έλλειμμα και να προκαλέσουμε στον οργανισμό μας να ενεργοποιήσουμε τη λιπόλυση. Πώς γίνεται αυτό? Με αερόβια άσκηση. Και όταν λέμε αερόβια άσκηση, γιατί μιλάμε για διατροφή, αλλά δεν μιλάμε καθόλου και για την άσκηση. Ο οργανισμός μας εξαντλεί όλα τα αποθέματα του μυϊκού και υπατικού του γλυκογόνου σε αερόβια άσκηση μέχρι το πρώτο μισάωρο 35 λεπτά. Άρα. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε περπάτημα γρήγορο, έντονο, έτσι ώστε να καταλάβουμε διαφορά στην αναπνοή, στους φυγμούς μας, αλλά πάνω του μισάωρου. Πρακτικά και ουσιαστικά, ο λίπος αρχίζει να καίγεται μετά το μισάωρο. Το να πω ότι κάνω μισή ώρα περπάτημα, ναι, είναι ιδανικό, το συστήνουν και οι καρδιολόγοι. Είναι πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ καλό, ενεργητικά ωφέλη, απελευθέρωση ενδορφινών, ναι. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε λιπόλυση, πρέπει να κάνουμε λίγο παραπάνω, να περπατήσουμε λίγο παραπάνω. Ή να κάνουμε άσκηση. Και όταν λέω άσκηση, μπορούμε να κάνουμε και κολύμπη. Τώρα το καλοκαίρι είναι μια... Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία στο να ασκηθούμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, έτσι όπως το περιγράφετε, φεύγει μόνο ανεβαίνοντας στο Γολγοθά. Γιατί η αερόβια άσκηση είναι λίγο δύσκολη, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί είναι και καλό για την υγεία μας. Κύριε Χατζηπέτρου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό για εμένα τουλάχιστον. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είχε κιλάκια. Ήταν εκεί 130 κιλά. Ακούστε τώρα. Σταμάτησε να πίνει ζάχαρη. Σταμάτησε να τρώει υδατάνθρακες. Και σταμάτησε να τρώει και τα ψωμιά αυτά, όλα τα άκοψε αυτά. Και τα όσπρια σταμάτησε και τα μακαρόνια και όλα. Τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν τρώει ζάχαρη και υδατάνθρακες. Και έχει ξεπριστεί.
1: Είναι λογικό. Έχει αποκλείσει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα τροφίμων μακροθρεπτικών συστατικών, τις υδατάνθρακες.
0: Και πίνει και πολύ νερό, το νερό. Για πείτε μας για το νερό.
1: Α, πολύ σημαντικό. Το νερό είναι μια... Τεταρχάς είναι πάρα πολύ καλό γιατί δεν έχει θερμίδες, έτσι. Είναι πολύ ενεργητικό. Σαν να σκεφτείτε ότι το 70-80% του σώματος μας είναι νερό, αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα της κατανάλωσης. Βοηθά το νερό πώς, με ποιον τρόπο. Με το να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει τα προϊόντα καταβολισμού του. Τι εννοούμε με αυτό? Λαμβάνουμε θερμίδες, λαμβάνουμε ενέργεια για να μπορέσουμε να κάνουμε διαδικασίες στον μεταβολισμό μας, για να μπορέσει να λειτουργεί ο οργανισμός μας και να μπορέσουμε να κάνουμε, κάνουμε την καθημερινότητά μας. Έτσι. Τα προϊόντα καταβολισμού ο οργανισμός τι τα κάνει, τα αποβάλλει. Τα προϊόντα καταβολισμού του μεταβολισμού. Δηλαδή, όταν ο οργανισμός μας θα κάψει και θα παράξει ένα θερμιδικό λέωνασμα ή έλλειμμα, όταν δηλαδή θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός μας θερμίδες, τι γίνεται μετά? Πρέπει να αποβάλει τα προϊόντα καταβολισμού. Παραδείγματος χάρη μπορεί να αποβάλει κάποια αμινοξέα τα οποία δεν χρειάζεται γιατί έχει κάνει ίδιος πρωτεϊνοσύνθεση, γιατί έχει αναπληρώσει ιστούς. Αυτά τα αποβάλει μέσω των ούρων, μέσω του υδρότα, μέσω της αναπνοής. Δηλαδή, πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας. Εγώ που θέλω να σταθώ είναι ότι πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας να μπορεί να αποβάλει τις τοξίνες και τα προϊόντα καταβολισμού. Οι τοξίνες όταν συγκεντρώνονται στον οργανισμό μας τον μπλοκάρουν. Μπλοκάρουν τον μεταβολισμό μας.
0: Ναι. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση στην οποία πολλοί άνθρωποι αποκτούν θυροειδή και ρωτάνε τώρα οι ακροατές τι οδηγεί, ας πούμε, στο να αποκτούν αυτά τα προβλήματα, τι πρέπει να προσέξουν?
1: Εντάξει, να δείτε, συνήθως οι σκηνοδοπάθειες μπορεί να προκληθούν ή να είναι προϊόντα αυτοάνωσων νοσημάτων, να είναι αποτελέσματα αυτοάνωσων νοσημάτων, όσο επιτοπλίστων είναι,
0: βέβαια,
1: ή και κληρονομικότητας. Δύο γονείς έχουν όζους, σίγουρα θα ελέγξουμε και το παιδί αν έχει όζους. Και στην ηλικία που εμφάνισαν οι γονείς. Τώρα, όσον αφορά τα αυτοάνωσα, δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα όσον αφορά τις θηροειδοπάθειες. Αν θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Σερέτη, πάρα πολλοί κόσμος έχει προβλήματα με το θηροειδή του και δεν το γνωρίζει. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε με μια εξέταση έναν ενδοκρινολόγο, να κράψουμε κάποιες εξετάσεις, οι ενδοκρινολόγοι είναι καταλληλότεροι γι' αυτό, να μας πούνε πού να σταθούμε και τι να προσέξουμε. Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το θυροειδή μας αδένα, διότι είναι ο αδένας ο οποίος είναι και ως επιτοπλίστων υπεύθυνος για το βασικό μας μεταβολικό ρυθμό.
0: Κρατάει δηλαδή την ισορροπία.
1: Βεβαίως. Εξού και ο υπερθυροειδισμός ή υποθυροειδισμός ή αλλιώς χασιμότο. Ο θυροειδής αδένας παίρνει το ιόδιο και δεσμεύει το ιόδιο. Μία από τις λειτουργίες που κάνει να δεσμεύει το ιόδιο από το αίμα. όταν έχουμε έλλειψη ιωδίου στον οργανισμό μας, αυτός σαν αδένας, για να τραβήξει περισσότερο ιόδιο, τι κάνει, μεγαλώνει, υπερτρέφεται. Με τα συνέπεια ότι έχουμε υπερθυρεοειδισμό. Και την αντίστοιχη κατάσταση όπου έχουμε υποθυρεοειδισμό, με ό,τι συμβάματα και συμπτωματολογία έχει η κάθε και αντίστοιχη περίπτωση. Στον υπερθυρεοειδισμό, παραδείγματος χάρη, έχουμε εξωτερικό.

0: δεν ξέρει τι είναι. Ακούμε την έννοια του μεταβολισμού. Τι είναι ο μεταβολισμός? Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό μας και είναι οι διαδικασίες οι αναβολικές και οι καταβολικές. Τι είναι αναβολική διαδικασία και τι είναι καταβολική διαδικασία? Αναβολική διαδικασία είναι όταν έχουμε από χαμηλότερης ενεργειακής συγκέντρωσης ουσίες και συνθέτουμε μία υψηλότερης. Όπως παραδείγματος χάρη, ο οργανισμός παίρνει αμινοξέα και συνθέτει πρωτεΐνες για τον ίδιο για να αναπληρώσει δικούς του ιστούς. Καταβολισμός είναι όταν από υψηλή συγκέντρωση ουσίες, χημικές, τις αποδομεί, τις διασπά για να πάρει απλά δομικά στοιχεία. Διασπά μια πρωτεΐνη για να πάρει κάποια αμινοξέα τα οποία του χρειάζονται, για να συνθέσει και αυτός μετά άλλες ουσίες. Αυτό ονομάζεται καταβολισμός. Το σύνολο των διαδικασιών του αναβολισμού και του καταβολισμού είναι ο μεταβολισμός. Δεν ξέρω αν ήταν κατανοητό αυτό.
1: Βέβαια, ήταν κατανοητό. Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε, ρωτάνε αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο για το φαινόμενο αυτό που εξηγήσαμε σε κάποια φάση για τη μαγειρική. Χρησιμοποιούμε πολύ ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε πολύ λάδι γενικά στα φαγητά. Είναι καλό αυτό ή κακό?
0: Το ελαιόλαδο δεν είναι κακό να το χρησιμοποιούμε, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, το αλλά θέλει ας πούμε λίγο όριο, θέλει λίγο να το ρυθμίσουμε.
0: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από άποψη θερμίδων, αλλά να σας πω και κάτι. Αν έχουμε ελαιόλαδο, καταρχάς στην Ελλάδα θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο. Υπάρχουν όμως κάποια τρόφιμα, όπως τα τηγανιτά, τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο. Ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μία φορά, μία-δύο φορές. Πέραν τις μία-δύο φορές τηγανίσματος, π.χ. πατάτες τηγανιτές από δύο-τρεις φορές στο ίδιο λάδι, το λάδι ταγγίζει. Το λάδι μετά γίνεται επικίνδυνο. Δεν είναι ευεργετικό. Γι' αυτό συνήθως στα τηγανίσματα χρησιμοποιούμε ηλιέλαια και σπορέλαια, τα οποία έχουν περισσότερο ανθεκτικότητα στην θερμική επεξεργασία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για περισσότερα τηγανίσματα.
1: Ναι.
0: Το ελαιόλαδο πρέπει να το καταναλώνουμε ομό. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή στη σαλάτα βάζεται λάδι. Να το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε επίσης να το καταναλώνουμε και στα μαγειρευτά μας, τα λαδερά. Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν θα το χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο στο μαγειρευτό. Το πρόβλημα ξέρετε πού θα είναι, όταν θα κάνουμε παραδείγματος χάρη κάποιο λαδερό φαγητό και θα χρησιμοποιήσουμε ηλιέλαιο. Εκεί ναι, δεν είναι σωστό. Και θα σας πω και κάποια άλλη μία μικρή λεπτομέρεια που συνήθως όλοι την κάνουμε. Έχετε παρατηρήσει ότι χρησιμοποιούμε φαγητά τα οποία συνήθως ας πάρουμε ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύω αρέσει σε όλους μας, οι πατάτες ή οι τηγανίτες, έτσι?
1: Ναι.
0: Σε κάποιους αρέσουν να είναι ξεροψημένες ή ακόμα και σε σημείο να μαυρίζουν. Τα καμένα και ξεροψημένα καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Όταν ένα τρόφιμο φτάνει σε σημείο να μαυρίζει, εκεί σημαίνει ότι λαμβάνει χώρα αντίδραση Maillard. Είναι μια χημική αντίδραση και όταν το καταναλώνουμε αυτό, αυτή την ουσία, η οποία έχει υποστεί σε τέτοιο βαθμό χημική επεξεργασία και θερμική επεξεργασία, αυτό μπορεί να προκαλέσει ακόμα και μεταλλάξεις. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα σε μια χρόνια κατανάλωση αυτών των τροφίμων. Επηρεάζεται το DNA. Επηρεάζεται ο γονότυπός μας από το τι καταναλώνουμε και από το εξωτερικό μας περιβάλλον. Όσον αφορά τουλάχιστον τη διατροφή, αυτό λέει η βιβλιογραφία μας.
1: Για το αυγό τι άποψη έχετε? Γιατί ένας ακροατής στέλνει τώρα, ρωτήστε τον κύριο Χατζηπέτρου, μπορούμε να τρώμε ας πούμε βραστά αυγά, να βγάζουμε τον κρόκο για τη χοληστερίνη, να τρώμε ασπράδια όλη μέρα?
0: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Το να καταναλώνουμε αυγά, το αυγό είναι μια πλήρης διατροφή. Είναι τρόφιμο το οποίο μπορούμε να το καταναλώνουμε. Παλαιότερα ήταν υπεύθυνα τα αυγά και ο κρόκος για τη χοληστερίνη. Είχαν βγει κάποιες άλλες μεταναλύσεις μετά από κάποια χρόνια που έλεγαν ότι αν δεν έχεις χοληστερίνη δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ προσωπικά σαν Δημήτρης, αν με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι ναι, μπορείτε να καταναλώνετε ένα αυγό την ημέρα, καταναλώστε ένα αυγό ή καταναλώστε και δύο. Απλά καταναλώστε ένα ολόκληρο και από το υπόλοιπο φάτε μόνο το ασπράδι. Το να τρως όμως 10 αυγά την ημέρα, όχι, είναι υπερβολή.
1: Δεν κάνει και καλό στην υγεία.
0: Δεν κάνει καλό στην υγεία, υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης και αυτό έχει μετά πρόβλημα, επισύρει προβλήματα στα νεφρά. Ξέρετε, η πρωτεΐνη δεν είναι ακίνδυνη. Να καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης δεν είναι ακίνδυνη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δίνουμε και να το συστήνουμε ελαφρά την καρδία. Να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Η διατροφή του καθενός είναι εξατομικευμένη. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, να του πούμε κατανάλωσε όσο πρωτεΐνη θες. Ναι. Ας κάνουμε μια εξέταση, να δούμε μια κρεατινίνη στα ώρα.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Αν η τιμή είναι στο Θεό, είναι πάρα πολύ ψηλή, αυτόν τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια, να δούμε μια GFR του. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο, αν χωρίς να ελέγξει, καταναλώνει πρωτεΐνη γιατί το είπε κάποιος ή το είδε στο ίντερνετ, αυτό μπορεί να επισύρει προϊόντα και να τον δώσει, να τον οδηγήσει 10 χρόνια πιο νωρίς σε μια αποκάθαρση. Μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολη.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Απλά επειδή με πιέζει ο χρόνος, έχουμε περίπου 5 λεπτά και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Για τα κρέατα στη σχάρα, για όλα αυτά, ας πούμε, πανσέτες, σουτζουκάκια, σουβλάκια, κάποιοι τρώνε σε καθημερινή βάση. Τι έχετε να πείτε?
0: Δεν είμαι σύμφωνος. Δεν είμαι σύμφωνος στο να καταναλώνετε κρέας, παραδείγματος χάρη, σε καθημερινή βάση. Διότι δεν είναι. Υπάρχει νέα μόδα πλέον, η carnivore, την οποία δεν μπορώ να πω ότι θα την ακυρώσω τελείως. Απλά θα σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα μελέτες μακροχρόνιες στα χέρια μας για να δούμε αν όντως είναι ευεργετικές ή όχι. Είναι ευεργετική η δίαιτα ή όχι. Το να καταναλώνει ο άνθρωπος σε καθημερινή βάση κρέας δεν είναι υγιεινό.
1: Ναι.
0: Δεν χρειαζόμαστε κάθε μέρα κρέας. Ξέρετε πόση ποσότητα χρέας περίπου χρειάζεται ένας άνθρωπος καθημερινά, αν έτρωγε κάθε μέρα κρέας?
1: Πόσο?
0: Όσο μέγεθος έχει η παλάμη του. Ένας μνημονικός κανόνας ο οποίος μπορούμε να εφαρμόσουμε. Όσο μέγεθος έχει η παλάμη μας, χωρίς τα δάχτυλα. Πόσο κρέας έχουμε ανάγκη την ημέρα?
1: Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα ζυγούρι, κύριε Χατζηπέτρη, πώς το δικαιολογείται αυτό?
0: Θα σας πω το εξής, ότι θα καλό είναι να πάτε να κάνετε μια εξέταση χοληστερίνης λίγο και να προσέξετε για το ζυγούρι, να είναι πεντανόστιμο. Θα έλεγα ότι είσαστε μερακλής και ότι ξέρετε, έχετε γούστο, ξέρετε να τρώτε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε λίγο ως προς αυτό.
1: Δεν κόβετε το ζυγούρι ούτε προβατίνα, κύριε Χατζηπέτρου, έχω πρόβλημα. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Πάντως έχω να πω στο κρατήριο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, ναι, το ότι όσοι έχετε προβλήματα με τα κιλά, θέλετε να πάτε σε διαιτολόγο, διατροφολόγο, ο κύριος Χατζηπέτρου Δημήτρης, για εμένα τουλάχιστον, είναι ο καλύτερος. Μπορείτε να μας δώσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, κύριε Χατζηπέτρου, να βοηθήσουμε λίγο το ακροατήριο?
0: Βεβαίως, μπορώ να σας δώσω το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι το 698-3438-690.
1: Ένα λεπτό, γιατί δεν το πρόλαβα ούτε εγώ.
0: 698-3438-690.
1: Αλλιώς γκουγκλάρετε στο Google Χατζηπέτρου Δημήτρης, κλινικός διατολόγος, διατροφολόγος, και βρίσκουμε και το γραφείο σας και τα μέσα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Βρίσκουμε ακριβώς μπροστά στο μετρό, στην Αγία Σοφία 46.
1: Ακριβώς μπροστά στο μετρό. Μια χαρά, κατεβαίνετε από τη στάση, ανεβαίνετε στο γραφείο στον κύριο Χατζηπέτρου, και από εκεί και πέρα ζυγούρι θα το βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηπέτρου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
0: Εσείς, να είστε πάντα καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κλινικό διαιτολόγο, διατροφολόγο, τον κύριο Χατζηπέτρου Δημήτρη. Ο άνθρωπος είναι ο καταλληλότερος. Άμα χρειάζεστε βοήθεια, πάρτε τον τηλέφωνο 6983-43-86-90. Να το ξαναπώ, γιατί έχετε γίνει όλοι σαν μοσχάρια. 6983-43-86-90. Μουσχάρι, μουσχάρι. Πηγαίνετε στον κύριο Χατζηπέτρου να σας τρώσει τη γούνα. Του χρόνου το καλοκαίρι θα κάνετε πασαρέλα στη θάλασσα. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 Αστίνετολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε? Θα σας τρώσουμε και το κορμί και το μυαλό και όλα. Θα βγείτε από εδώ καινούργοι. Τα χαιρετίσματά μας σε όσους παλεύουνε να καταπολεμήσουν την αρρώστια που είχαν με τον υδατάνθρακα και τη ζάχαρη. Που κάθονται και κοιτάνε τις φυτούλες και τους τρέχουν τα σάλια και δεν μπορούν να αντισταθούν. Και όμως στέκονται όρθιοι. Και όμως με το Πελεγκρίνο στέκονται όρθιοι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο. Βάλε τώρα ένα σεφερλί εδώ, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα. Βάλε λίγο, δώσε μόνο. Δώσε και ελπίζω να μην πέσει κανένας άλλος κεραυνός στην Κεραία, γιατί θα έχουμε θέματα. Θα μείνουμε μόνοι μας. Άντε να φύγει και το Σάββατο, να φύγει και η Κρουέλα Ντεβίλ. Να αδειάσει η πόλη, να είμαστε άνετοι και ωραίοι. Πάμε, δώσε, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα, σε φερλής. Έτοιμος, φύγαμε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μια ανατριχιαστική υπόθεση μακάβριας απάτης συγκλονίζει από τον Μαραθώνα, καθώς μια κόρη ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να καρπώνεται ανενόχλητη τη σύνταξή της. Το φρικιαστικό περιστατικό εκθέτει τα ανύπαρκτα αντανακλαστικά των ελεγκτικών μηχανισμών του ΕΦΚΑ, επειδή ακριβώς πλήρωναν κανονικά μια νεκρή επί μία δεκαετία. Αίσθηση προκάλεσε η εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα να μην πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη σε αυτή τη φάση. Άγρια επίθεση σε αστυνομικούς και μια απόπειρα απόδρασης κατά τη μεταγωγή του πραγματοποίησε ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 9μηνου βρέφου στη Κυψέλη, κάτι που προσθέτει νέες ποινικές διώξεις στο βαρύτατο κατηγορητήριό του. Όσον αφορά την υπόθεση, το μέγεθος της κτηνοδίας σοκάρει. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας κατέθεσαν ότι γνώριζαν πως το μωρό βρισκόταν νεκρό στην κατάψυξη και οι τρεις εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή για τις κακουργηματικές πράξεις τους. Για επικίνδυνη θεσμική εκτροπή και επιβολή στρατιωτικού νόμου στην κτηνοτροφία καταγγέλει την κυβέρνηση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, αντιδρώντας την πρωτοφανή τροπολογία που παραδίδει τις πολιτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες της Λέσβου στον έλεγχο του στρατού για τον αυθόδη πυρετό. Οι γεωτεχνικοί κάνουν λόγο για σκοτεινές μεθοδεύσεις φήμωσης και τρομοκράτησης της τοπικής κοινωνίας. Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Βορίζια Ηρακλείου, εντοπίζοντας το σπίτι του βαρύ οπλοστάσιο που περιλάμβανε πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ, περίστροφο και σχεδόν 900 φυσίγγια. Η επιχείρηση επαναφέρει με δραματικό τρόπο το προσκήνιο στο εκρηκτικό ζήτημα της ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής στην Κρήτη. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένα σαρωτικό κυνήγι εγχώριων εταιριών και επιχειρηματιών που συνεργάζονταν με τη Ρωσία ξεκίνησε και στην Ελλάδα κατά απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα χρήματος κινητοποιεί τράπεζες, την οικονομική αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Από εργασίες καθαρισμού μέσα σε φωτοβολταϊκό πάρκο ξεκίνησε η χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στη Θήβα που αποτέφρωσε συνολικά 3.000 στρέμματα. Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη τουλάχιστον 2 ατόμων για εμπρισμό. Το περιστατικό εκθέτει την κυβερνητική πολιτική για την άναρχη εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο στόχαστρο της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μπαίνουν ευθέως οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς η πρόεδρος της Κομισιόν επιδιώκει ανοιχτά να βάλει χέρι στα 13 εκατομμύρια ευρώ των τραπεζικών καταθέσεων, εκ των οποίων τα 221 δισεκατομμύρια αφορούν την Ελλάδα, προκειμένου να χρηματοδοτήσει με αυτόν τον τρόπο εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η προκλητική αυτή μεθόδευση αντιμετωπίζει τις οικονομίες μιας ζωής ως αδρανές κεφάλαιο προς εκμετάλλευση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί τοπικά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει οριστεί πολύ υψηλός κατηγορίας 4 για την Ανατολική Αττική και κατηγορίας 3 για τη Δυτική Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε. Ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν. ζωή μας.
11: Δύσκολο.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Το αδερφός της, ο αδερφός της, ο Αντώνης, μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θες τα κατώρα σου. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
13: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη. Ή αναλφάβητη. Ή απέδευτη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Στον ήχο είναι ο κύριος Χαραλαμπίδης Αλέξανδρος. Θα έχουμε σε λίγο και την κυρία Βρούνη κοντά μας σε κάποια λίγα λεπτά. Σήμερα είναι ιερή ημέρα. Είναι η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Εύχομαι σε όλους και σε όλες ο Άγιος Νεκτάριος να μας χαρίζει υγεία, υγεία, υγεία. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Θέλουμε υγεία. Και του χρόνου λοιπόν με υγεία. Να είστε καλά.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και την επόμενη ώρα βάζουμε όπως πάντα την οικονομία μπροστά. Όχι την οικονομία των αριθμών, την οικονομία του σπιτιού, το δάνειο που έχει κοκκινήσει, την οφειλή προς το δημόσιο, το ακίνητο που θέλεις να σώσεις, να πουλήσεις και κυρίως το ερώτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει λύση? Εδώ δεν θα σας πούμε ότι υπάρχουν μαγικά. Δεν υπάρχουν μαγικά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου με σωστή μελέτη, διαπραγμάτευση και κατάλληλα εργαλεία μπορούν να βρεθούν πραγματικές λύσεις. Και σήμερα θέλω να κάνω και κάτι ακόμα. Θέλω να ακούσω εσάς. Μην ακούτε απλά την εκπομπή. Πάρτε τηλέφωνο στο 217-18.000 ή στείλτε μήνυμα στο 64-363-54-51. Πείτε τι σας απασχολεί. Δάνειο, δημόσιο, ακίνητο, ακρίβεια, πρόβλημα στη γειτονιά σας. Εδώ να πούμε ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε την κυρία Βορδόνη, αλλά μπορείτε να καλείτε και σε λίγα λεπτά. Θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια και τις δημόσιες οφειλές, τι έχει αλλάξει με τους νόμους, εκεί θα μας τα πει όλα. 2-17-18.000 για τα δικά σας ερωτήματα και βεβαίως 694-63 μπορείτε κάλλιστα να στείλετε ένα μήνυμα. Έχω αυτό το πρόβλημα, τι λύση υπάρχει. Το ίδιο βεβαίως και 2-17-18.000 στον αέρα να βγείτε και να ρωτήσετε για τις δικές σας περιπτώσεις. Θα σας απαντήσει η κυρία Βορδόνη όσο μπορεί. Πείτε μας στα αποσχολή. Έχετε κάποιο πρόβλημα με το δάνειο, έχετε με τις δόσεις σας, κινδυνεύει το ακίνητό σας, αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ακρίβεια? Γιατί το έχουμε πει, δεν έχουμε προλάβει, δεν έχει γυρίσει όλη η ομάδα. Η φωνή του γειτονιά σας εσείς. Θα έρθουμε κοντά σας και σήμερα θα ανοίξουμε και ένα θέμα που πιστεύω ότι πολλοί δεν γνωρίζουν καλά. Τι είναι το πιστοληπτικό προφίλ του πολίτη? Τι γνωρίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα για μας? Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό όταν αύριο ζητήσουμε ένα νέο δάνειο? Πάμε.

0: πλάκα κάνω.
1: Θα πάμε στην οικονομία της καθημερινότητας. Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα. Καλώς ήρθατε, κυρία Βορδόνη. Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, alert. Οι εκπομπές συνέχεια ξεκινάνε την Παρασκευή. Παίζουμε κάποιες επαναλήψεις, το έχετε καταλάβει. Και βέβαια, κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα. Εκεί έχουμε πολλά προβλήματα γιατί μας ζητούν περισσότερες εκπομπές. Παιδιά, είναι λιγάκι δύσκολο. Προσπαθούμε να συνοηθούμε με το αφεντικό της εκπομπής, τον Βασίλη. Λοιπόν, να πω πραγματικά ότι αυτή η χρονιά που ξεκινάει θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, θα έχει πολλά. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας, πάντα θα προσφέρουμε, πάντα θα είμαστε πρωτοπόροι, πάντα θα βρίσκουμε τις λύσεις και όλα αυτά αποδεικνύονται όχι με λόγια, με πράξεις. Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θα έχουμε πολλά, θα σας ανακοινώσουμε, είμαστε κοντά στο 90% να τελεκριώσουμε. Στο προηγούμενο live μπήκανε 2.300.000 πρόβολες. Λοιπόν.
2: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ναι, δεν είχα. Ναι. Λοιπόν, θα σας δώσω αμέσως το λόγο, κυρία Βορδόνη. Φτιάχνουμε ένα ωραίο σχέδιο για έναν από αυτούς τα 2.300.000 να χαμογελάσει πάρα πολύ. Μέχρι εδώ θα πω. Θα πάμε στις λαϊκές και θα δούμε τον παλμό της κοινωνίας. Αλλά θα έχουμε και εκπληξούλες, θα έχουμε και χαμόγελα, θα έχουμε πολλά. Λοιπόν. Γι' αυτό μπείτε τώρα, ακολουθήστε με στο Χαλκιώτης Γαβρίλη στο Facebook, στο TikTok Χαλκιώτης Γαβρίλη Εξοδικαστικό, στα social όλα ακολουθήστε, γιατί εμείς θα αρχίσουμε από εδώ και πέρα, από την άλλη εβδομάδα θα μαζευτεί όλη η ομάδα, να κάνουμε κάποιες βολτίτσες και θα λέμε και πράγματα εκεί και θα δίνει και κάποιοι, ρε παιδί μου, happenings, θα κάνουμε πολλά. Και βέβαια πάνω απ' όλα όμως, κυρία Βορδόνη, θα είμαστε εδώ και θα βοηθάμε τον κόσμο και θα βοηθάμε τον κόσμο που πραγματικά μας έχει με έχει ξεχωρίσει, η κυρία Βορδόνη δεν θέλει και δαιμόνα. Και όλη η Ελλάδα μας εμπιστεύεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω σήμερα ένα γεγονός που έγινε που πραγματικά μετά από 35 χρόνια εμπειρία στα τραπεζικά, δεν νομίζω να έχει κανένα στην Ελλάδα 35 χρόνια εμπειρία στα τραπεζικά. Αν έχει εδώ να βγει λίγο στο 2-17-18.000 να μας το πει. Ήρθε μια κυρία στο γραφείο και μας είπε ότι εγώ πηγαίνω λέει στην εκκλησία και λέω το ονόματά σου να έχετε υγεία. Αυτό είναι η ύψιστη αναγνώριση και ευγνωμοσύνη προς τα πρόσωπά μας. Εύχομαι σε όλους να έρθει κάποιος και να τους το πει αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με αμοιβή, ούτε με αναγνωρισιμότητα. Είναι στιγμές καρδιάς και αυτές τις στιγμές καρδιάς εμείς, όσο ο Θεός μας επιτρέπει και είμαστε όρθιοι, θα αγωνιζόμαστε πάντα στο πλευρό του δανειολήπτη. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, ο λόγος σε εσάς.
2: Τι να πω, το πω, είπατε πολλά και σημαντικά πράγματα. Είναι αλήθεια ότι εμείς συνεχίζουμε και μέσα στο πλευρό των δανειοληπτών, των ανθρώπων αυτών που πασχίζουν καθημερινά να μην χάσουν το σπίτι τους. Και είναι πολύ σημαντικό το έργο που προσφέρετε και εσείς προσωπικά και αντίστοιχα εγώ από τη δική μου πλευρά ως νομικός και σίγουρα οι συνεργάτες του γραφείου, ότι δύο άνθρωποι μόνοι δεν μπορούν να καταφέρουν αυτό που πετυχαίνετε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Χαλκιώτη. Δεν μιλάμε για ένα μήνα, για ένα χρόνο, μιλάμε για πολλά χρόνια που ξεπερνάνε τα 15 χρόνια ενδεχομένως. Άρα λοιπόν, για να παραμένουμε στο προσκήνιο επαγγελματικά και να βοηθάμε με αυτά αποτελέσματα, με διαγραφές, με κουρέματα, με δικαστικές αποφάσεις από την εποχή του νόμου Κατσέρια τα υπερχρεωμένα μας νοικοκυριά. Συνεχίζουμε ακόμη, εκδικάζονται ακόμη εφέσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έχουμε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό. Γίνεται ένας πανικός. Δεν σταματάνε πληστηριασμοί. Υπάρχει ένα τσουνάμι δυστυχώς που τα φαντ εξακολουθούν και πιέζουν τους ανθρώπους για να εισπράξουν τα χρήματά τους με τρόπους πολύ άσχημους. Οι προσεγγίσεις από τα φαντ, από τους εκπροσώπους αυτών των ανθρώπων, από τους services, δυστυχώς δεν θα έλεγα ότι είναι καλύτεροι. Δεν έχουν έτσι σωστή αντιμετώπιση, εκφορά του λόγου, είναι πιεστική, απειλητική. Κάποιες φορές κάποιος θα τους χαρακτηρίζει ότι εκβιάζουν για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Εμείς λοιπόν αντιμετωπίζουμε, ξέρετε, τέτοιες συμπεριφορές πολλά χρόνια. Το λέω αυτό γιατί είναι αρκετά δύσκολο το δικό μας το έργο. Πέρα το ότι εμείς κοιτάμε να στηρίξουμε ψυχολογικά τους πελάτες μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι απλά να κάνουμε το ραντεβού. Εμείς δεν κάνουμε απλά ένα ραντεβού. Είναι σαν να κάνουμε και μια συνεδρία παράλληλα. Τους ακούμε προσεκτικά, με ηρεμία, αφιερώνουμε χρόνο πραγματικά. Δεν κάνουμε ραντεβού του 10 λεπτού. Τα ραντεβού μας, και έχουν να το λέει ο κόσμος, μπορεί να ξεπεράσουμε και την ώρα. Τους ευχαριστούμε γιατί έχουν υπομονή. Μπορεί να περιμένουν με αναμονή ώρας στην υποδοχή αρκετοί άνθρωποι. Αλλά εμείς θα κοιτάξουμε να τους εξυπηρετήσουμε με συνέπεια, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Είμαστε αρκετά χαμηλών τόνων. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο κόσμος απ' έξω. Και άνθρωποι πολύ έτσι, θα έλεγα, γνωστοί και με θέσεις, που έρχονται και μας γνωστοποιούν, κύριε Χαλκιώτη, και λένε μπράβο, βρε παιδιά. Ούτε τη μύτη ψηλά έχετε. Μπράβο, βρε παιδιά. Και μολονότι, ας πούμε, μπορούσατε να κάνετε και άλλα πράγματα. Μπράβο σας. Συνεχίζετε και είστε ήδη και αμετάβλητοι. Αυτό κάποιες φορές ενοχλεί, όχι τους πελάτες μας, κύριε Χαλκιώτη. Ενοχλεί άλλες καταστάσεις, άλλες ιδιότητες, άλλους ανθρώπους που ίσως φοβούνται. Εγώ θα έλεγα ότι κάποιες φορές κάποιοι άλλοι άνθρωποι φοβούνται. Φοβούνται γιατί ίσως βλέπουν ένα έτσι τσουνάμι που ξετυλίγεται και δεν το περιμένανε. Έχετε αυτή τη στιγμή ένα πραγματικά απίστευτο νούμερο τηλεθέασης στο live. Το οποίο αυτό το νούμερο, δηλαδή, δεν είναι απλά μοναδικό, είναι ανεπανάληπτο.
1: Δεν είναι πολύ, 2.300.000.
2: Είναι ανεπανάληπτο, είναι ανεπανάληπτο. Και ξέρετε, αυτό το νούμερο είναι τεράστιο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα μικρό τυφώνα που κάποιες φορές συμπαραστήριζε. Είναι πανελλαδικό. Το νούμερο δεν έχει να κάνει μόνο με την περιοχή του Κορυδαλλού, τη Νίκη. Στο ΡΕΤ, το πέραμα. Μιλάμε τώρα για όλη την Ελλάδα. Μιλάμε ότι έχετε ακροματικότητα από το εξωτερικό. Τι συζητάμε τώρα, εδώ τα πράγματα έχουν νομίζω ξεφύγει με την καλή την έννοια. Και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί και σας παρακολουθεί και σας ακούει, γιατί έτσι σας δίνεται εδώ να ενημερώνεστε. Μαθαίνετε πρώτοι από όλους τα δεδομένα, τα νομικά, τα οικονομικά, πέρα από τα γεγονότα τα κοινωνικά ή κάτι άλλο που παρουσιάζει ο κ. Χαλκιώτης. Και φυσικά είναι δικαίωμά του, ελευθερία, σε ελεύθερο κράτο ζούμε, δημοκρατικό, έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε την άποψή μας. Και πόσο μάλλον αν κάποιοι από εσάς αρχίσετε και μας διαμαρτύρεστε. Μας διαμαρτύρεστε εντόνως. Μας λέτε, ρε παιδιά, βοηθήστε μας. Σας πιστεύουμε ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε και κάπου αλλού, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Π.χ. χάλασε κάτι ή κάτι συμβαίνει. Είναι υποχρέωσή μας, εγώ ως νομικός, να το γνωστοποιήσω, να το αναφέρω και δει αν πρέπει να συμβεί και κάτι άλλο περαιτέρω για τύπο αναφορά και όχι μόνο. Μόνο έτσι συμμορφώνονται πολλοί άνθρωποι και αρχές, και όχι μόνο. Αλλά τώρα για να επανέλθω λίγο τη συζήτησή μας, να την επαναφέρω λιγάκι στο κομμάτι με τα δάνεια, με τις υποχρεώσεις, με τα ασφαλιστικά ταμεία. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Όλοι εσείς τώρα μας ακούτε, άντρες, γυναίκες, που οδηγάτε το φορτηγό σας, που είσαστε σε ένα ταξί αυτή τη στιγμή και έχετε βάλει το σταθμό το Mike FM. Εσείς που τώρα είστε κάπου ξαπλωμένοι στο δωμάτιο και ακούς το Mike FM και λες, ρε παιδιά, θα με βοηθήσετε πραγματικά. Ή τώρα απλά κάθεστε εκεί πίσω το μικρόφωνο στην καρέκλα και απλά αφηγήστε κάτι μόνο και μόνο για να το πείτε. Εμείς κάνουμε πράξη ό,τι λέμε. Εμείς δεν υποσχόμαστε, όπως έλεγε το τραγούδι πριν τον κύριο Χαλκιώτη, θα. Εμείς κάνουμε πραγματικότητα αυτά που σας λέμε. Τα αποτυπώνουμε γραπτώς. Αντιδρούμε στις διαταγές πληρωμής, κάνουμε την ανακοπή. Αντιδρούμε και ερχόμαστε και ρυθμίζουμε, κάνουμε διακανονισμούς. Διμερή διαμεσολάβηση, τραπεζική ρύθμιση, εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεν σταματάμε πουθενά. Και πιστέψτε με, επειδή έχω και πάρα πολύ καιρό να έρθω, ο κύριος Χαλκιώτης μου λέει: Ελάτε, κύριε Βορδόνη, είστε αστυνομικός, θέλετε να μιλήσετε. Ο λόγος δεν είναι ότι απαξιώ να έρθω. Ο λόγος είναι ότι μας ζητάτε και έχουμε ραντεβού από το πρωί ως τη νύχτα αργά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε, να σας εξυπηρετήσουμε, να σας ικανοποιήσουμε και να φέρουμε το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Για εμάς, ένα το αποτέλεσμα. Να μην χαθεί κανένα κεραμίδι. Για εμάς, μία είναι η ουσία. Να σας λέμε την αλήθεια, να σας κοιτάμε στα μάτια και να μην φοβόμαστε. Και εμείς το κάνουμε αυτό, κύριε Χαλκιώτη.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε σε όλα αυτά για να πούμε λίγο την καθημερινότητα και θέλουμε να ξεκινήσουμε. Βέβαια, συμφωνώ και επαυξάνω για όλα αυτά που πήρε η κυρία Βορδόν, γιατί μαζί με την κυρία Βορδόν έχουμε μια κοινή πορεία επαγγελματική 15 χρόνια, 14, ξέρω εγώ πόσο είναι. Λοιπόν, και προβλήματα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μάγια δεν κάνουμε, ούτε θαύματα. Όμως δεν υπάρχει ούτε ένας δανειολήπτης μας που να έχει χάσει το σπίτι του, ούτε ένας δανειολήπτης μας που να μην του λύσαμε την υπόθεση. Δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο να πούμε για την επικαιρότητα. Να πάρει μια αναπνοή η κυρία Βορδόνη, γιατί θα πάμε στα δύσκολα, θα πάμε στους πληστηριασμούς. Όταν ακούμε ότι η οικονομία πάει καλύτερα ή χειρότερα, ο πολίτης έχει ένα πολύ απλό τρόπο να το μετρήσει. Την τσέπη του. Όπως και εγώ λέω στις εκπομπές μας, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο social, ότι παιδιά, στο τέλος κρινόμαστε όλοι στο αποτέλεσμα. Έτσι είναι και αυτό. Αν είναι καλό το μέτρο, φαίνεται στην τσέπη. Τι μένει στο τέλος του μήνα, πόσο πλήρωνε στο σούπερ μάρκετ, πόσο κοστίζει το ρεύμα, πόσο κοστίζει το ενίκιο. Μπορεί ένα ζευγάρι να νοικιάσει το σπίτι που θέλει να μείνει. Μπορεί. Μπορεί μια οικογένεια να αντιμετωπίσει ένα πρόοπτο έξοδο. Μπορεί. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Από τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλναν στα social, δηλαδή μερικά τα έχω μαζέψει, μου είπε ένας φίλος, έτσι από τη Θεσσαλονίκη νομίζω, ότι ήταν να πάω διακοπές, αλλά έπαθε μια μικρή ζημιά το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να πάω. Και λέω κι εγώ, έλεος ρε παιδιά, σε ποια κοινωνία ζούμε που ένας απλός άνθρωπος τώρα θα πάει 3, 4, 5 μέρες διακοπές στο φίλο του, στο νησί, παντού να πάει. Όταν ένας άνθρωπος δουλεύει, έχει το δικαίωμα να μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει. Δεν πάει γιατί βγήκε ένα πρόοπτο. Άρα καταλαβαίνετε πόσο στενά είναι τα θέματα. Και εδώ έρχομαστε και λέμε, ποια είναι η πραγματική οικονομία? Γιατί εδώ θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή που εγώ μιλάω και εσείς ακούτε, ή εσείς να μιλάτε και εγώ να ακούω? Εγώ θέλω εσείς να μιλάτε και εγώ να ακούω. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, θέλω σχολιασμό σε όλα αυτά που λέω. Και θέλω και αν υπάρχει και η ανάποδη άποψη, δεν έχω ένα πρόβλημα. Μου πείτε ότι αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Θέλω να ξέρω, εσείς τι βλέπετε στο σπίτι σας, πώς είναι τα πράγματα, σας φτάνει το εισόδημα, τι έχει κρυβεί περισσότερο, πού πιέζεστε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο 2, 10, 7, 18 χιλιάδες να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγος ή δικηγόρος. Δεν θέλουμε εμείς να μιλήσουμε διεπιστημονικά εδώ. Εμείς θέλουμε εδώ απλά να μιλήσουμε λαϊκά. Όπως μιλάει ένας άνθρωπος με ένα φίλο του στο δρόμο. Όπως μιλάει ένας άνθρωπος στο φίλο του στο καφενείο, στη λαϊκή. Και πάμε τώρα να πούμε σε κάτι που θέλω να το εξηγήσουμε 2-3 λεπτά. 2-10-7-18 χιλιάδες, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Να σχολιάσετε ό,τι εγώ έχω πει. Και βεβαίως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την κυρία Βορδόνη που αφορά τη δική σας υπόθεση, μην πείτε το όνομά σας, πείτε Γιώργος από τα Τρίκαλα και εσείς από το Κερατσίνι. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς, να βοηθήσουμε θέλουμε. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το πιστοληπτικό προφίλ. Πάμε τώρα να πούμε κάτι που θέλω να εξηγήσουμε όσο μπορούμε πιο απλά. Ακούμε όρους. Πιστοληπτική αξιολόγηση, πιστοληπτικό προφίλ, οικονομική συμπεριφορά. Τι σημαίνουν όλα αυτά για έναν απλό άνθρωπο? Με πολύ απλά λόγια, όταν ζητάς χρηματοδότηση, ο χρηματοδότης θέλει να εκτιμήσει πόσο πιθανό είναι να αποπληρώσει αυτά που θα δανειστείς. Δεν αξιολογεί αν είσαι καλός άνθρωπος, δεν αξιολογεί τις ιδέες σου, αξιολογεί την προσωπικότητα, την οικονομική. Μιλάμε για οικονομική και πιστοληπτική αξιολόγηση. Τραπεζικά λέγεται scoring αυτό. Και θέλω να προσέξουμε κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να τρομάζεται σε αυτό το κομμάτι. Αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια, λένε μια πλευρά. Η άλλη λέει όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Και παλιά, όταν παίρναμε ένα δάνειο, υπήρχε ότι ηρεσία, βλέπαμε εκεί το παρελθόν, το παρόν ενός υποψήφιου αγοραστή ενός δανείου. Και τι άνοιγμα είχε. Πολλές φορές, εγώ θυμάμαι μια περίπτωση που ένας είχε μια επιταγή, είχε 10 επιταγές. Τις 9 τις συμπληρώσει, η 10η μου λέει δεν θα πάρει το δάνειο. Μου λέει το έτοιμο δεν θα πάρει το δάνειο. Γιατί λέει να μην πάρει το δάνειο? Γιατί μου λέει αυτή η επιταγή μπορεί να είναι 100.000, μπορεί να είναι 500.000. Άρα, εμείς που γνωρίζουμε καλά το τραπεζικό σύστημα, να βάλουμε και αυτή την πλευρά. Μιλάμε για οικονομική και πιστοληπτική αξιολόγηση. Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το κομμάτι που βλέπουμε της αξιολόγησης του δανεισμού. Μάλιστα, συμφωνούμε, ωραία. Θα μας βαθμολογούν και σαν ανθρώπους. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Το ερώτημα που εγώ μπορώ να πω είναι τι στοιχεία χρησιμοποιούνται, ποιος έχει πρόσβαση, ποια είναι τα δικαιώματα του πολίτη και τι συμβαίνει όταν υπάρχει λάθος. Αυτά είναι τα σοβαρά ερωτήματα. Αν αύριο πάτε σε μια τράπεζα και ζητήσετε δάνειο, ξέρετε τι εικόνα παρουσιάζει το δικό σας το προφίλ, το πιστοληπτικό? Ξέρετε τι μπορεί να επηρεάζεται την απόφαση αυτή? Αν όχι, μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί η οικονομική γνώση είναι δύναμη. Και κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή του να δυσκολεύτηκε. Έχασε δουλειά, έκλεισε η επιχείρηση του, πέρασε μια οικογενειακή δυσκολία. Αυτό όμως δεν το χαρακτηρίζει για πάντα ως άνθρωπο. Άρα θέλω διαφάνεια, σωστή ενημέρωση και πραγματικά δεδομένα. Όχι φόβο. Και πριν πάμε στην κυρία Βορδόνη, θέλω να πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που πραγματικά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να φύγουμε λίγο από τις τράπεζες, γιατί οικονομία χωρίς κοινωνία δεν υπάρχει. Θα επανέλθουμε πάλι με την κυρία Βορδόνη. Τι συμβαίνει στη γειτονιά σας? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν ακούει κανείς? Ένας δρόμος, ένα πεζοδρόμιο, μια υπηρεσία, ένας ηλικιωμένος που χρειάζεται μια βοήθεια, μια οικογένεια που δυσκολεύεται? Πείτε το. Δεν σας υπόσχομαι ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά έχει μεγάλη δύναμη το Μάχη FM και βεβαίως. Και εγώ θα τα πω και στον κόσμο που μας παρακολουθεί, που είναι πάρα πολλοί. Δεν υπόσχομαι ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Αυτό θα ήταν ψέμα. Σας υπόσχομαι όμως κάτι πολύ απλό. Θα σας ακούσουμε. Και όπου μπορούμε να, πραγματικά να βοηθήσουμε, θα προσπαθήσουμε. Γιατί αυτή είναι η λογική της εκπομπής. Ο πρωταγωνιστής δεν είμαι εγώ, ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Άρα, αν υπάρχει κάποιο θέμα που μπορούμε και πρέπει να το αναδείξουμε, βεβαίως θεσμικά μπορούμε να το αναδείξουμε. Παρακαλώ, πάμε στη γραμμή. Ορίστε.
0: Ναι, εγώ κύριε Χαλκιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σας. Καλό φθινόπωρο να έχετε και υγεία.
1: Είναι εδώ και η κυρία Μπορδόνη.
0: Πήρα την σύνταξή μου και η υγειονομική περίθαλψη κρατήσεις 45 ευρώ. Και πάω να κλείσω ένα.
1: Χαμηλώστε τελείως το ραδιόφωνο σας. Χαμηλώστε τελείως.
0: Ναι, μ' ακούτε τώρα.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: ποια περιοχή είστε εσείς, πέστε μου.
0: Ταύρος.
1: Ωραία.
0: Αλέκος είμαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: 45 ευρώ κρατήσεις, λέει η υγειονομική περίθαψη.
1: Ναι.
0: Και πάω να κλείσω ραντεβού για κάποιο θέμα υγείας και ξέρετε πότε μου το κλείνουνε.
1: 6 χρόνια.
0: Μπράβο. Εγώ λοιπόν τον πολιτικό απατεώνα Γεωργιάδη που βγαίνει και λέει ότι όλα είναι ωραία, ο λαός είναι σε απόγνωση.
1: Δεν σας κλείσανε γρήγορα το ραντεβού.
0: Ναι, που το κλείσανε για 6 μήνες.
1: Σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τι θα κάνω εγώ σε 6 μήνες.
1: Μακάρι να έχετε την καλύτερη αντιμετώπιση. Τι να πω τώρα, θέματα υγείας είναι πολύ σοβαρά και... Αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Και τα 45 ευρώ που μου κρατάνε, γιατί μου τα κρατάνε.
1: Τι να σας πω τώρα. Είναι μερικές στιγμές που και εμείς που είμαστε σε εισαγωγικά πιο ειδικοί, η οικονομία, η κοινωνία, ο νόμος...
0: Απλά είναι η αφέμαξη του λαού, κύριε Χαλκιωτή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που θέλουν να κάνουν και με το καινούργιο σύστημα. Τι... Θέλουν το λαό να τον ελέγχουν οι πάντα.
1: Χριστή διοίκηση λέγεται αυτό, έτσι λένε.
0: Ακριβώς αυτό. Χριστή διοίκηση. Χριστή διοίκηση να κάνουν στους εαυτούς τους. Με τα δισεκατομμύρια που έχουν φάει και έχουν φέρει τον κόσμο σε απελπισία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι όλοι λαμόγια.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτικά λαμόγια και βδέλες. Από το Μητσοτάκι μέχρι τον τελευταίο. Λοιπόν, έχουν 10 σπίτια ο καθένας και 30.

0: Αυτό που γίνεται τώρα με την αξιολόγηση, υπάρχει μια γραμμή που λέει: κοιτάξτε να δείτε, αυτά γίνεται για να γίνεται χρηστή διοίκηση πιο γρήγορα. Μην μπερδεύεστε, ρε παιδί μου, χαρτιά κτλ. Και άλλη μια συζήτηση γίνεται ότι αυτό είναι τελικά ένα έλεγχο και μέχρι που μπορεί να φτάσει ο έλεγχο και ποιο είναι πίσω από τον έλεγχο. Τι από τα δύο πιστεύετε, γίνεται για καλό μα, θα βοηθηθούμε. 2-10-7-10-8.000, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, για 3 λεπτά θα το ανοίξω και βέβαια μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα στις 8 ώρα να μπαίνετε μέσα στα social και να ενημερώνεστε γιατί θα δίνουμε και εκπλήξεις με βιντεάκια. Πάμε μακελιό.gr, αποκάλυψη σοκ που τρομάζει. Η Fonte Lion, η φίλη μας, βάζει χέρι στις καταθέσεις μας και φέρνει παγκόσμιο τρόμο. Έρχονται νέα μνημόνια για να χρηματοδοτεί το Ζελένσκι, ερωτηματικό. Πιο σημαντικό είναι ο Ναζί από την επιβίωση των νοικοκυριών για την κολλητή του Μητσοτάκη. Μακελιό.gr μπαίνουμε και ενημερωνόμαστε. Και στο καπάκι θα πάμε και στο αγαπημένο μας site. Να πάει το ποντίκι, Voice News, δεν πάει το ποντίκι με τίποτα. Το φαγηγάτα. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Λοιπόν, μπαίνουμε Voice News. Είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να πάρει τη σύνταξη. Μάλιστα. Αχ, τι να σχολιάσουμε εδώ, δεν έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα. Πάμε για 3 λεπτά η ερώτηση. Αυτή όλη η διαδικασία είναι για το καλό μας, για χρηστή διοίκηση, για να εξυπηρετείτε πιο πολύ ο πολίτης ή υποκρύπτει κάτι άλλο από πίσω. 2-10-7-18.000, πολύ γρήγορα, 2-3 λεπτά. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
1: Γεια σας, Γαβίλ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλησπέρα, ο Σπύρος είναι φίλε από το Ήλιο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Είχα περάσει το γραφείο σας με την κυρία Μπορδόνη να μας στείλει αρκετή καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, καλά.
1: Συνέχεια. Με ακούς, Γαβρίλος?
0: Ναι, σε ακούω, σε ακούω.
1: Κύριε Γαβρίλο, με ακούτε?
0: Σε ακούω.
1: Με ακούτε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κατάσταση είναι τελείως χάλια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν ήταν τα πράγματα καλά, όλοι... Η κομπανία της Νέας Δημοκρατίας που ανέβηκε πάνω στη ΔΕΘ θα ανέβαινε πάνω χωρίς να έχει 4.000 και 5.000 αστυνομικούς και να αφήσει ό,τι πνίγει και να ανέβουν οι κούδες στο μάτι. Απορώ με τι μούτρα ανεβαίνουν πάνω και μιλάνε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη μπαταρία της Ευρώπης. Καίγονται τα πάντα και μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Το ρεύμα που πληρώνουμε στα σπίτια μας, δηλαδή αυτό το ρεύμα που πληρώνουμε, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, κύριε Γαβρίλο.
0: Και πού
1: δεν
0: ακόμα
1: βγαίνουν πέρα, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Έχουν τα μούτρα και παρουσιάζονται μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη θα πάνε.
1: Υποφέρουμε. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, δεν είναι μόνο το ενίκιο, δεν είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε 12 πάγια το χρόνο από 3 που πληρώναμε.
0: Ναι.
1: Τα πάγια των της ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Και το ρεύμα έχει υπερτιμολογηθεί. Και εμείς παράγουμε ενέργειες. Και φτιάχνονται τα δάση. Βρίσκουν τρόπους να πούνε φωτοβολταϊκά, μπαίνουν ανεμογεννήτριες και εμείς πληρώνουμε.
0: Μα πάει πολύ καλά η οικονομία, λέει, από πληρώνουμε δάνεια.
1: Ναι, βέβαια, πάει πολύ καλά η οικονομία γιατί απομυζούν ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον ελεύθερο επαγγελματία με τεράστιους φόρους, δεν μένει φράγκο. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι εγώ στη δουλειά μου στα 200 ευρώ που κάνω, αν αφαιρέσω τα πάγια που υπάρχουν, τους φόρους, τους λογιστές, τα έξοδα, τα συνεργεία, μιλάμε ότι πάω για ένα χιλιάρικο το μήνα, ρε παιδιά. Το ακούτε το νούμερο?
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Γαβρίλο, σου λέω το τελευταίο που είναι το μικροτραγικό και κλείνω. Μάλιστα. Πρέπει να πάρω διαζύγιο ναι. Γιατί η ψυχή μου έχει βιαστεί. Έχω κατακαιρουργηθεί και δεν έχω τη δυνατότητα. Σκέφτομαι πλέον να δώσω μια στο κεφάλι μου να τελειώνω. Το καταλαβαίνεις?
0: Όχι, όχι, τέτοια πράγματα, όχι. Μιλάμε και μετά εκτός αέρα. Φιλιά πολλά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή πολύ γρήγορα, παρακαλώ.
2: Ναι, κύριε Χαλκιώτη, μπορώ να μιλήσω?
0: Ναι, μπορείτε. 2-10-7-18.000, άλλες 1-2 γραμμές θα πάρω γιατί πρέπει να πάμε στην οικονομία. Πολύ γρήγορα, καλέστε. Γρήγορα, παρακαλώ, δεν υπάρχει χρόνο. Ναι, κύριε Νικό.
2: Εδώ έχω ένα πρόβλημα που είναι και καιρό, το έχω ξαναπεί στην ελληνική λύση εκεί πέρα.
0: Εδώ δεν είναι ελληνική λύση. Όπα, εδώ δεν είναι ελληνική λύση. Εδώ είναι μάχη FM και μιλάς με τον Χαλκιώτη. Δεν είναι ελληνική
2: FM, εντάξει, συγγνώμη.
0: Δεν μπερδεύουμε. Τώρα δεν χρειάζεται ελληνική λύση τώρα.
2: Κοιτάξτε, έχω ένα πρόβλημα εδώ με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Είχα ασφαλίσει το αυτοκίνητο με άλλο νούμερο. Δεν το σβήνω. Είχα το αυτοκίνητο, ας πούμε, γιατί τώρα το Fiat αυτό μου δώσανε καινούργιες πινακίδες.
0: Μάλιστα.
2: Και πήρα τηλέφωνο εγώ εκεί στην ασφαλιστική που στην ασφάλεια που έχω και του λέω να μου το ασφαλίσει το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Παλιά γινόταν γιατί τα νούμερα ήταν τα ίδια.
0: Ναι.
2: Το ξέχασα εγώ ότι πήρα τα καινούργιες πινακίδες.
0: Ναι.
2: Και παίρνω τηλέφωνο εκεί, σας ασφαλίζει το αυτοκίνητο και τώρα μου έχει έρθει με ένα χαρτί.

0: με τις παλιές, με τα καινούργια νούμερα δεν φαινόταν μέσα. Ήρθανε με τα παλιά νούμερα στο κινητό ασφαλισμένο.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ με το λογιστή να πούμε, τους παρακαλάμε να μας δείσουν το πρόσημο. Τι θα γίνει τώρα. Το αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο με τα νούμερα
1: πρόστιμο,
0: τα παλιά.
1: Έφαγες πρόστιμο ανασφάλιστα.
0: Ε?
1: Πόσα λεφτά είναι το πρόστιμο.
0: 500.
1: Πότε το έφαγες αυτό.
0: Πότε το έφαγα. Τώρα από το 25 είναι. Δεν τώρα, το 25. Έχει έρθει το χαρτί μέσα. 25 του μηνός.
1: Έχεις μιλήσει με την ασφαλιστική εταιρεία.
0: Ασφαλιστική εταιρεία, ναι. Έχω χαρτί ότι είναι ασφαλισμένο.
1: Το πρόστιμο δεν από πού το έχεις φάει την αστυνομία. Από πού έχει έρθει το πρόστιμο.
0: Όχι, είναι από την εφορία το πρόστιμο.
1: Από την εφορία για ποιο λόγο. Επειδή ήταν ανασφάλιστο, γιατί δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω, ψάχνανε μέσα, βρήκαν ότι
1: ήταν. Ο λογιστής θα τα δει αυτά. Ο λογιστής θα το κανονίσει. Ο λογιστής, φίλε μου.
0: Με το λογιστή τώρα είμαι εκεί πέρα και δεν το σβήνουμε.
1: Όχι, πρέπει να καταθέσει. Όχι, πρέπει να κάνει έτοιμα. Ευχαριστούμε. Να, ευχαριστούμε.
0: Έχει κάνει έτοιμα. Ευχαριστούμε.
1: Θα περιμένει να απαντήσει. Ευχαριστούμε. Εδώ ο λογιστής πρέπει να στείλει τα χαρτιά για να αποδειχθεί ότι εσύ τελικά, αν είναι έτσι όπως μου τα λες, εκείνη την περίοδο ήταν ασφαλισμένο. Πάμε και στη τελευταία γραμμή. Πάμε. Ευχαριστούμε. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλό χειμώνα.
1: Γεια
2: σου, Κουτουλά.
1: Και
2: για τους δύο. Να είσαστε καλά. Εγώ πάνω που είπα ότι θα μπορέσω να έρθω, έπεσα πάλι, έχω χτυπήσει το κεφάλι μου, τα πόδια μου και τα άλλα. Τη Δευτέρα θα έρθω στο ραντεβού.
1: Σας αγαπάμε πολύ.
2: Τώρα να σας πω ένα λεπτό κάτι. Πες. Γιατί μπορεί να ξεκινήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Από τα λεωφορεία οι άλλοι έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Εμείς δεν πήραμε. Και είπανε τώρα που πήγαμε να ρωτήσουμε.
1: Ναι.
2: Τα έχει πάρει, λέει. Τα έχει πάρει. Λέω, ο άνθρωπος δεν είχε βγάλει τις πιζάμες του από το 2004. Πότε τα πήρε. Δώστε μου χαρτιά, δεν μπορούμε κύριε Χαλκιώτη να δούμε. Και όταν πήρα εγώ κάπου τηλέφωνο και είπα τι πράγματα είναι αυτά, τι θα κάνουμε. Λέει και τι χρειάζεται δικηγόρο.
1: Θα το δούμε κυρία Κέτη, θα το δούμε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν...

0: άνθεκος να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-60-45-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα θέμα για το οποίο επικοινωνεί μαζί μας πάρα πολύ κόσμο. Να πούμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρετε, όταν σε παίρνει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, μιλάω για εμένα και μόνο για εμένα, δεν μιλάω για τη Βορδόνη. Η Βορδόνη έχει λόγο, φωνή, μυαλό να απαντήσει εκείνη. Εγώ μιλάω όταν μιλάω για εμένα και μόνο για εμένα, μην τα μπερδεύουμε. Όταν σε παίρνει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, φίλε, σε εμπιστεύομαι. Του λες, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορούμε να. Εκεί αριστερά-δεξιά πάρει κάποιο σύμβουλο. Και σου λέει, Χαλκιώτη, να κατέβω να πάρω το αεροπλάνο. Και του λέω, όχι, ποιο αεροπλάνο να πάρεις. Να πούμε λοιπόν ότι σε όλους τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο για να πετύχω ένα πράγμα που προσπαθούμε πολλά χρόνια. Διάσω σε όλο τον ακινήτο και ένα μεγαλύτερο κούρμα όπου μπορούμε. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία. Δεν υπάρχει όμως πελάτης δικός μου που να έχει χάσει έστω και ένα κεραμίδι, και δεν υπάρχει και πελάτης δικός μου που να είναι στο γραφείο και να έχουμε να λάβει και να μην έφυγε σε καλύτερη κατάσταση. Πάμε τώρα λοιπόν να μιλήσουμε για δάνεια, για δημόσιες οφειλές. Έχετε δάνειο σε μια τράπεζα, είστε φαν. Έχετε λήξει πρόθεσμες οφειλές. Έχεις φτάσει στο σημείο που λες, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πρώτα απ' όλα, μην κρύβεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχει εξοδικαστικός μηχανισμός. Υπάρχουν διμερείς διαπραγματεύσεις, υπάρχουν περιπτώσεις ρυθμίσεων, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να προκύψει μείωση απέτησης. Αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και όλο αυτό θέλει πολύ εξειδίκευση και εμπειρία. Εμπειρία και εξειδίκευση για μένα είναι κάποιος που ασχολείται με αυτά πάνω από 15 χρόνια. Η γνώμη μου είναι αυτή. Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Άλλα εισοδήματα, άλλη περιουσία, άλλη ψηφοφυλή, άλλο πιστωτή, αλλά η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Εμείς λοιπόν τι λέμε, πρώτα βλέπουμε την υπόθεση, μετά μιλάμε για λύση. Δεν πουλάμε θαύματα, ψάχνουμε πραγματικές λύσεις και όποιοι προποθέσεις το επιτρέπουν, ο στόχος είναι απλός. Μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις. Όχι όμως υπόσχεση, ο στόχος μια σωστή διαπραγμάτευση. Εδώ λοιπόν έρχεται η κυρία Βορδόνη, τη λέξη διαπραγμάτευση, επίσημη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έμπειρη πολύ, χρόνια στη τηλεόραση και στα ραδιόφωνα. Ο λόγος εσάς.
2: Κύριε Χαλκιώτη, τώρα η ώρα βγαίνει ο κόσμος, διαμαρτύρεται, λέει τα προβλήματά του. Εμείς θα πούμε ότι πραγματικά ρισκάρουμε με πολλές υποθέσεις. Και το λέω αυτό γιατί ρισκάρουμε εκεί που κάποιοι συνάδελφοί μου, και όχι μόνο, άλλοι σύμβουλοι, δεν θα τις αγγίξουν. Είτε γιατί δηλώνουν άγνοιοι άνθρωποι, και μπράβο τους που το δηλώνουν, είτε γιατί δεν γνωρίζουν, είτε γιατί φοβούνται αν θα ικανοποιηθούν και αρχίζουν και ψάχνουν στο Google τέλος πάντων αν θα κάνουν και πού θα απευθυνθούν. Από εκεί μετά λοιπόν εμείς θα πούμε ότι το κάνουμε πολύ επιτηδευμένα, στοχευμένα, διαβάζουμε, έχουμε γνώσεις, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε τι ισχύει και τι αλλάζει μέρα με την ημέρα, γιατί όλα αυτά τροποποιούνται και πρέπει να έχουμε το νου μας για το καλό των πελατών μας, να μπορούμε να τους διασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να επαναλάβουμε για πολλωστή φορά ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που έχει βελτιωθεί πολλάκις και έχει τροποποιηθεί πολλάκις είναι προς το συμφέρον των δανειοληπτών οφειλετών μας. Και λέω δανειοληπτών οφειλετών, γιατί έχουμε και ανθρώπους που μπορεί να έχουν μόνο δημόσια χρέη, χρέη στην εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, και να επιθυμούν μια διέξοδο γιατί έχουν κατασχεμένους λογαριασμούς, να επιθυμούν μια διέξοδο γιατί θέλουν να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους και θέλουν να δούνε μήπως μπορέσουμε και τους πάρουμε κάποια διαγραφή, κάποιο κούρο μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που προβλέπεται με βάση τον νόμο του σε άλλους εξοδικαστικού μηχανισμού. Πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να δούνε ότι υπάρχει φως στο τούνελ, να δούνε ότι υπάρχει η ελπίδα, και αυτό κάνει και η εκπομπή σας όλα αυτά τα χρόνια, ενημερώνει, και όντως γι' αυτό είναι πολύ και εύστοχη η επωνυμία που μπορείς να το σώσεις, γιατί εμείς πραγματικά προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια, δίνουμε ένα χέρι βοηθείας, τους λέμε ότι έχουν δικαίωμα να έρθουν να ενημερωθούν για όνομα του Θεού, να είμαστε και δεύτερη στη σειρά και τρίτη και τέταρτη, δεν παίζει ρόλο αυτό. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα που φέρνουμε, το οποίο αυτό αποτυπώνεται γραπτός, αποτυπώνεται στις συμβάσεις της ρύθμισης, στις διμερείς συμβάσεις, στα πρακτικά ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν παρακαταθήκη δική μας, αποτελούν δικό μας πεπραγμένο, το οποίο το έχουμε γιατί φαινόμαστε ότι είμαστε διαχειριστές, οι σύμβουλοι, οι εκπροσωποί τους, αυτοί που θα κοιτάξουμε από το πρωί στο βράδυ να τους εκπροσωπήσουμε στα δικηγορικά γραφεία, στις ξένες εταιρείες διαχείρισης, να μιλήσουμε με τους αντιπάλους εισαγωγικά εκπροσώπους των ξένων φαντ. Άρα λοιπόν, επειδή όλοι εσείς μας ακούτε, δεν μπορείτε να έχετε τη τεχνογνωσία, την νομική, την οικονομική, δεν μπορείτε να γνωρίζετε, γιατί κάθε φαντ από πίσω έχει μια ολόκληρη ομάδα συμβούλων, νομικών, οικονομολόγων. Καλό θα είναι λοιπόν να απευθύνεστε πραγματικά σε ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία και μια εξειδίκευση. Πηγαίνετε όπου νομίζετε εσείς, είστε ελεύθεροι για όνομα του Θεού. Και όταν με το καλό καταλήξετε, αν επιθυμείτε να έρθετε σε εμάς, θα διαπιστώσετε ότι εμείς δεν κάνουμε απλά το ραντεβού. Θα σας ακούσουμε όσες φορές χρειαστεί να σας το εξηγήσουμε. Θα έρθετε πάλι στο ραντεβού να σας αποτυπώσουμε την πρόταση. Να πούμε λοιπόν ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός στα τραπεζικά δάνεια, ο νόμος λέει ότι μπορεί να ρυθμιστούν μέχρι 420 δόσεις. Αντίστοιχα, λέει ότι οι οφειλές του δημοσίου μπορεί να ρυθμιστούν μέχρι 240 δόσεις. Ταυτοχρόνως και παράλληλα, τα επιτόκια είναι πάρα πολύ χαμηλά του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε και να κερδίσουμε, να πάρουμε την επιθυμητή απομείωση της οφειλής, δηλαδή να το πω πιο απλά λαϊκά και εγώ, το κούρεμα. Όλο αυτό θέλει προσπάθεια, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα, γιατί όλο αυτό είναι λιγάκι στη διαδικασία και αξιολόγησης. Από εκεί μετά να τονίσω όμως ότι επειδή σαν προαπαιτούμενο ειδικά για τα δημόσια χρέη απαιτεί και το ποινικό μας μητρώο, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε απαλλάξει πάρα πολλούς ανθρώπους από πολλά σημεία της χώρας μας, όχι μόνο τοπικά από την Αττική. Και το λέω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί να έχετε μια ξεχασμένη υπόθεση που έχετε καταδικαστεί με αναστολή για ασφαλιστικές οφειλές και να μην το θυμάστε ακόμη κι εσείς ο ίδιος. Εμείς λοιπόν, επειδή το διαπιστώνουμε κατά τον έλεγχο έκδοσης του ποινικού σας μητρώου, υπάρχει μια προβλεπόμενη διαδικασία νομική ποινική, την οποία σας τη συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να έχει επιτυχία το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Άρα το τονίζω ακόμη και για εσάς που φοβάστε. Ότι φοβάστε ότι μπορεί να μην ενταχθείτε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, επειδή προβλέπεται βάσει νομοθεσίας για εμάς τους δικηγόρους και το ξέρουμε όσοι φυσικά ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό. Ότι θα κάνουμε τα απαιτούμενα που πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε την απαλληφή των συγκεκριμένων καταδικαστικών αποφάσεων, ώστε να μην αποτελέσει εμπόδιο στην αξιολόγηση του εξοδικαστικού μηχανισμού το κομμάτι του ποινικού σας μητρώου. Περνάμε λοιπόν την πρώτη αξιολόγηση, περνάει ένα χρονικό διάστημα. Μην αγχώνεστε τόσο πολύ ότι θα κάνει ένα μήνα, ένα μισή μήνα, δύο μήνες. Το θέμα μας είναι να πάρουμε την έγκριση. Να πάρουμε δηλαδή έγκριση θετική στην ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μπορεί να πάρουμε και κάποιο κούρεμα, κάποια διαγραφή. Και σας φωνάζουμε από κοντά πάντα γιατί χαιρόμαστε να σας βλέπουμε. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ο εκπρόσωπό σας να μην σας μιλάει το τηλέφωνο πρόσωπα. Να μην λέει εντάξει, μωρέ, Γεωργάκη, έγινε αυτό, τώρα θες κάτι άλλο, άντε γεια. Όχι, εμείς κλείνουμε ραντεβού, να έρθετε να μας δείτε, να σας δούμε, να πιούμε το καφεδάκι μας, να σας κεράσουμε και ένα χυμουδάκι, αν θέλετε, και να σας πούμε με ηρεμία και με πολύ αγάπη το θετικό αποτέλεσμα που έχει φέρει το γραφείο μας. Μάλλον τα γραφεία μας. Εγώ τώρα έχω μάθει και λέω το γραφείο είναι τα γραφεία είναι τρία. Πρώτα Θεός, μπορεί να γεννήσει και τέταρτο σε λίγο. Άρα λοιπόν, επειδή λοιπόν εμείς έχουμε μάθει να σας βλέπουμε στα μάτια και να σας κοιτάμε και να σας λέμε και το θετικό αποτέλεσμα, να σας λέμε τους κινδύνους, να σας λέμε ότι αν δεν το κάνουμε αυτό, συνεπάγεται κάτι αρνητικό και εσείς να πάρετε την ευθύνη τελικά πώς θα κινηθείτε περαιτέρω. Δεν σας αφήνουμε πουθενά καταλημμένους. Εμείς προσφάτως, εχθές δηλαδή, να το πω και έτσι πολύ συγκεκριμένα, μας ήρθε ένα offer letter από ένα συγκεκριμένο fan, την Ίντρουμ, που σταματάμε πληστηριασμό με λιγότερο από το 10% της οφειλής. Καλή μου φίλη, η κυρία χρωστάει 149.000 ευρώ. Κι όμως το γραφείο μας, πανελλαδικός, πέτυχε να δώσει 2.500 ευρώ. Θέλετε να υπολογίσετε πόσο αντιστοιχεί, σε πόσο ποσοστό αντιστοιχεί το 2.500-149.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, επειδή πάντα θα υπάρχει ελπίδα και θα υπάρχει φως στο τούνελ, αρκεί φυσικά να ενδιαφερθείτε, να κλείσετε το ραντεβού, να ενημερωθείτε. Μην απογοητεύεστε, ακούτε φωνές τώρα δεξιά. Τι θα πάει να κάνεις εξοδικαστικό, χαμένη διαδικασία, δεν θα πάρεις λέει δάνειο, λέει μετά. Καλέ μου φίλε, χρωστάς 200.000 και έχεις πληστηριασμό. Για ποιο δάνειο συζητάμε? Κοίτα να σώσουμε το σπίτι σου, να προστατέψουμε τον εγγυητή σου, γιατί μέσα από εσένα θα σωθεί και ο εγγυητής. Θα σωθεί η μαμά σου αν τον έχεις βάλει εγγυητή, θα σωθεί ο κουμπάρος αν τον έχεις βάλει εγγυητή, συνοφιλέτη. Έλα λοιπόν. Αϊ, κοντά να σε ενημερώσουμε, να σου πούμε τα εναλλακτικά σενάρια. Και ο Χαλκιώτης με κοιτάει τώρα εδώ, κάνει κάτι σήματα εδώ όμως. Λοιπόν, εμείς θα πούμε και κάτι ακόμη. Ίσως είμαστε οι μοναδικοί πανελλαδικός που κλείνουμε και ξέρετε τις αναστολές πληστηριασμών χωρίς προκαταβολή. Άκουσον, άκουσον, είναι πολύ μεγάλο το γεγονός αυτό. Το γραφείο μετράει τουλάχιστον 4 με 5 υποθέσεις πανελλαδικός χωρίς καταβολή προκαταβολής. Όποιος θέλει, του τις δείχνω, αλλά όχι με τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη μας. Με σβησμένο, με μπλάνκο, έτσι απλά για να το δείτε να το πιστέψετε. Κανονίστε να βάλετε ένα ραντεβουδάκι, δεν θα χάσετε. Θα δείτε καταρχήν από κοντά διαζώσει τον κύριο Χαλκιώτη, ο οποίος είναι δυσέβρετος. Δυσέβρετος γιατί με τις τόσες υποχρεώσεις που έχει, επιμελητήρια, εκδηλώσεις, τον συναντούν επιχειρηματίες, σου ζητάνε προβολή τώρα επειδή γίνεται ο χαμός εκεί στα σώσια. Δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος ειλικρινά δεν του φτάνει το 24ωρο και δεν τον εκθιάζω, δεν έχει ανάγκη τη Βορδόνη να τον εκθιάσει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, κύριε Χαλκιώτη.
1: Κύριε Βορδόνη, ήρθατε πολύ δυναμικά. Και τα είπα και
2: για προετοίμαστε, τα είπα.
1: Λοιπόν, αφού το ανοίγουμε, εμείς είμαστε σε μια διαδικασία με τους χορηγούς. Γιατί όλο το καλοκαίρι έκανα κάποιες αναρτήσεις και έλεγα κάτι δυνατό έρχεται, κάτι δυνατό έρχεται. Έχουμε κάνει συζητήσεις με χορηγούς. Μιλάω για την εκπομπή όπου εμφανίζεται ο Γαβρίλος Καλκιώτης στα social. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύεστε, εμείς βιοποριζόμαστε στη δουλειά.
2: Αν να σας κάνω και μια έτσι σχόλιο με πολύ γλυκό τρόπο, μου είπα να μην πολύ φωνάζετε.
1: Ναι.
2: Και μου το είπε και μια πολύ εξαγάπητη συνάδελφο στον δικηγορικό σχολείο Πειραιά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπε σήμερα, γιατί είχαμε την συνάδελφό μας, τη μελλοντική κυρία Χαλκιώτη, που ξεκινάει ασκούμενη στο γραφείο μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόρα. Καλή αρχή στο κορίτσι.
1: Ναι.
2: Και με συνάντησε μια συνάδελφο πάρα πολύ γνωστή, δεν θα πω το επιθετό τη στον Πειραιά, και μου είπε μια έτσι με πολύ ευγένεια σε εσά, πείτε του, μη φωνάζει ο Γαβρίλο. Νομίζουν ότι φωνάζει και μας διατάζει.
1: Όχι, το κάνω για δύο λόγου. Θα πούμε στη φίλη αν μας ακούει. Ο ένας λόγος να μπούμε σε αλάρμ, γιατί όπως ξέρει και γίνει πολύ καλά, αυτά τα θέματα θέλουν και λίγο πρωτοβουλία. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ακούω φωνές στα ακουστικά.
2: Μπράβο,
1: και,
2: εξηγήστε το, γιατί νομίζω
1: και, εκεί πρέπει να πιέσουμε λίγο πιο δυνατά τη φωνή. Να επανέλθουμε λοιπόν στην παρουσία του Γαβρίλου Καλκιώτη και θα πούμε ότι θα δημιουργηθούν πάρα πολλά event, να το πω. Και ακολουθήστε μας, γιατί εμείς τα event θα τα ανακοινώνουμε στα social. Όσοι λοιπόν ακούτε, θα ανακοινώνουμε πού θα πηγαίνουμε και τι θα κάνουμε εκεί. Και ενδεχομένως να είναι και κάτι πολύ καλό για εσάς. Και το είπα και προηγουμένως ότι ολοκληρώνουμε, πιστεύω, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Βέβαια, δεν ξέρω σε ποια περιοχή θα το κάνουμε αυτό. Θα είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Έχω προτάσεις πολλές. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι καλύτερο, έτσι ώστε ένας από όλους εσάς μας ακούτε θα επιβραβεύσουμε. Τι θα επιβραβεύσουμε, θα το πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν. Κάναμε την κλική μας νότα, γιατί εμείς το 2026-27 έχουμε βάλει ένα στόχο. Κανένα σπίτι να μην το χάσουμε από αυτά που να λάβουμε. Όσο μπορούμε περισσότερα κουρέματα να κάνουμε στους δανειολήπτες μας, κανένα κούρεμα δεν έχει κειμένη διαπραγματεύση. Αλλά θα επιστρέψουμε το χαμόγελο πίσω στους δανειολήπτες, στους οφειλέτες, στους φίλους και στις φίλες. Θα κάνουμε πολλά. Παρακολουθήστε, μπείτε στα social τα δικά μου, εκεί θα ανακοινώνουν τα πάντα. Επιστρέφουμε όμως λίγο στα κόκκινα δένα και να πούμε για τους πληστηριασμούς. Αυτό που είπε η κυρία Βορδόνη είναι πραγματικότητα. Να πούμε για μια υπόθεση, αυτό το μεγάλο δάνειο που είχαμε κουρέψει. Έχουν παρουσιάσει κουρέματα τρελά, έτσι. Τώρα, τι να πρωτοπώ. Αυτή η περίπτωση που είχε έρθει ήταν μια περίπτωση που ήρθε γιατί είχε υποχρέωση στη φίλη που την έστειλε. Ήταν απογοητευμένοι, είχαν πάει από εδώ, είχαν πάει από εκεί, είχαμε πάει από εδώ. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τη κουκουβάγια, τη λέγει συγχωρεμένη γιαγιά μου. Και μου είπε ότι ξέρει κάτι, φιλαράκο, έχω ακούσει, μου λέει και για σένα, για τη Βορδόνη, καλά λόγια. Καλά παιδιά είσαστε. Και ότι κάθε και δουλίτσα, αλλά αυτό μου λέει, βγάζω τη Βορδόνη από τη συζήτηση, μόνο για μένα. Μου λέει, ρε φίλε, μου λέει, δεν γίνεται τίποτα, ρε φίλε, μου λέει, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά άντε να το προσπαθήσω, γιατί μου το πει Μαρία, τη λέω Μαρία εγώ. Σε αυτή την περίπτωση όμως, εμείς την πήραμε τηλέφωνο. Της μειώσαμε πάρα πολύ την προκαταβολή και της κάναμε και ένα κούρεμα 650.000, να θυμάμαι καλά. Τόσο είναι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η οποία όταν ήρθε μαζί με την οικογένειά της να της το παρουσιάσουμε, μου λέει, ξέρω, μου λέει, θα μου πεις, δεν γίνεται, το καταλαβαίνω, δώσ' μου τα χαρτιά μου να φύγω, να δω, κλείσω και μια μεταφορική, μου λέει, να πάω να φύγω, να τελειώνει η ιστορία. Δεν κάθεσε έτσι, λέω, γιατί κουρεύτηκε το δάνειο. Άρα θέλω να πω ότι ποτέ για καμία περίπτωση μην τα παρατάτε. 2-10-49-64-5-69, το πω γλυκά. 2-10-49-64-5-69 από όλα τα σημεία της Ελλάδος. Αν εσείς τώρα που μας ακούτε δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, συστήστε μας σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς να ακούσετε και τη δική μου άποψη. Είναι μια άποψη μετά από 35 χρόνια εμπειρίας μόνο στα τραπεζικά. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο στη ζωή μου. Ήμουν οικονομικός αξιωματικός και στα τραπεζικά. Και τώρα πάμε να το γλυκάνουμε μέσα στις 26-27, γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη, είναι σκληρή και θα επιβραβεύουμε και θα προσφέρουμε. Μέχρι εδώ θα πω. Άρα, θα πω και κάποια πράγματα αύριο στο Alert 8 με 9. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για τη σεζόν 26-27. Εμείς το πάμε καλοκαίρι με καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Οι εκπομπές έτσι πάνε. Άρα, αύριο ραντεβού όλοι 8 με 9. Θα πούμε κάποια πράγματα, θα δείξουμε κάποια πράγματα. Μείνετε κοντά μας, γιατί αυτά που έρχονται είναι πάρα πολύ καλά για όλους μας. Λοιπόν, κυρία Βορδόνη, να πάω εγώ 4-5 ερωτήσεις. Τι γίνεται τώρα με το νέο εξοδικαστικό, προστατεύει πρώτη κατοικία, δεν προστατεύεται πρώτη κατοικία? Εγώ, πτωχευτικό, Να μας πείτε δύο πράγματα.
2: Να πω ναι, το εξής, ότι είπαμε ότι είχε τροποποιηθεί αρκετές φορές ο εξοδικαστικός. Μεταξύ αυτών των αλλαγών έχει επέλθει και η πολύ σημαντική λέγη ότι πλέον επιτρέπονται και χαμηλότερες οφειλές να επαχθούν. Γιατί παλιά είχαμε το όριο των 10.000 ευρώ ανά πιστωτή, ανά οφειλέτη. Από εκεί μετά, να μην ξεχάσω. Και φυσικά να το πω αυτό, γιατί μπορεί να έχουν βγει κάποιες αποφάσεις τώρα εξοδικαστικού μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο που λέγανε δεν εντάσσονται π.χ. τα δάνεια των 6.000 ευρώ, 7.000 ευρώ, 8.000 ευρώ. Σε αυτές τις υποθέσεις να το τονίσω, επειδή υπάρχει ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα που επιτρέπεται να επαναληφθεί η αίτηση του εξοδικαστικού. Καλό θα είναι, φίλοι μου, λοιπόν, εσείς όλοι να ενημερωθείτε, να έρθετε νωρίς, να μάθετε λοιπόν, έχετε δικαίωμα να επαναλάβουμε σύντομα. Όταν λέω σύντομα, τι εννοώ, μην περάσει δηλαδή ένα χρόνο να κάνουμε του χρόνου του 27 την αίτηση. Γι' αυτό το τονίζω, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί μετά, σίγουρα η αλλαγή του εξοδικαστικού που προβλέπει ότι ένας άνθρωπος που χρωστάει π.χ. 500.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ και έχει δύο σπίτια, έχει δικαίωμα, αν θέλει, να διασφαλίσει, να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, να προσφέρει προσεκπίσεις τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, έτσι ώστε να γίνει μια μεγαλύτερη διαγραφή και να τηρηθεί φυσικά μόνο η κύρια κατοικία για την προστασία. Περαιτέρω, για όσους εσάς, γιατί είσαστε πολλοί, θα το τονίσω αυτό, όσο και σας κάνει εντύπωση, είστε πολλοί που δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις οφειλές. Δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε ακόμη και στις ρυθμίσεις που βγάζει ένας εξοδικαστικός μηχανισμός. Δηλαδή, μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα να απολύσετε τη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού, να έρχονται να σας κοινοποιούνται σιγά-σιγά τα εξώδικα, τα οποία μέσα γνωστοποιούν ότι δεν τηρήσαμε τον νόμο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Με αποτέλεσμα πλέον να είστε ένα οικονομικό αδιέξοδο και έχετε αποφασίσει όμως συνειδητά ότι θέλετε τελικά να απαλλαγείτε από τις οφειλές. Είναι μονόδρομος μετά το κομμάτι. Εδώ μιλάμε για πτώχευση. Πτώχευση, όμως, να ξεκαθαρίσω κάτι για πολλούς που δεν το έχετε καταλάβει. Πτώχευση σημαίνει θα κάνουμε τη διαδικασία δικαστικά, εκεί ο φυσικός δικαστής θα αποφανθεί και θα κρίνει τελικά θα ολοκληρωθεί η πτώχευση ή θα σας βάλει στο μητρέο τον πτωχευμένο. Τι σημαίνει αυτό? Εννοούμε ότι δηλαδή δεν θα ενοχλείστε από τις εταιρείες, τις ξένες πρακτικές, δεν θα σας κυνηγάει κανείς και θα μπείτε σε ένα μητρό προστασίας. Για όσους όμως έχετε πραγματικά τα κριτήρια της πτώχευσης, θα εκποιηθούν περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι βεβαρημένα, ώστε να ικανοποιηθούν οι πιστωτές και τελικά πραγματικά θα απαλλαγείτε από τις οφειλές. Είτε με τη μία επιλογή, είτε με τη δεύτερη, πάντως θα έχετε μια ηρεμία, μια ησυχία και τελικά θα καταλάβετε ότι τελικά δεν είναι στο χέρι σας τελικά να κρατήσετε την κύρια κατοικία.
1: Θα μου πει εδώ ο φίλος μου ο Μπαρμπαρίς, ο Θοδωρής που είναι στον ήχο, ότι το γνωστό τέλος φύγε. Λοιπόν, μου λείψες Μπαρμπαρή, αυτή την κίνηση κλείσαμε, είμαστε εκτός χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βορδόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή που βοήθησε στον ήχο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Τα 2.300.000 προβολές που ήταν για μας δεν είναι απλό νούμερο, είναι υποθέσεις, είναι οικογένειες, είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη είτε τη διασκέδαση είτε την επένδυση, έχουν καλά επενδυτικά προϊόντα, έχουν πάρα πολύ φτηνά ακίνητα. Με λίγα χρήματα, ένα δάνειο, μια προκαταβολή. Έχουμε δυνατότητα να κλείσουμε τώρα νέα ακίνητα που θα χτιστούν με μια μικρή προκαταβολή σε πολύ χαμηλή τιμή. Άρα αυτή η κουβέντα δεν είναι μόνο για αυτούς, γιατί πολλοί λένε, ρε παιδί μου, σε βλέπω. Πολλοί καιρό μας λέγανε, αλλά και για εμείς που δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Υπάρχουν λύσεις, έχουμε πολύ καλές προτάσεις επαγγελματικές, όχι επενδυτικές. Αν έχετε κάποια λίγα χρήματα, μπορούμε να σας προτείνουμε κάποια πράγματα. Μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις οικονομικές. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αν υπάρχει μόνο εμπιστοσύνη. Εγώ όταν συζητάω με ανθρώπους που πριν αναλάβω την υπόθεση, του λέω: ρε, μην πιστεύεσαι. Ξέρετε, λέμε και πολλά, αλλά πάτε και τα αντιγράφετε. Είχα βγάλει πριν 4 μήνες και είπα ότι όσο το αφήνουμε, δεν βοηθάει. Και όλοι γεμίσαν με αυτή τη φράση. Έχουμε ένα πράγμα εμείς. Θέλουμε την εμπιστοσύνη σας. Την εμπιστοσύνη σας. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι για μας είναι υποθέσεις που δεν θέλουμε να χάσετε τα κινητά. Αν θέλετε να χάσετε το κινητό, πάτε στη διαγραφή. Κυρία Βορδόνη μπορεί να σας καθοδηγήσει τις νομικές δυνατότητες που έχετε. Πάμε όλοι μαζί στη μεγάλη οικογένεια με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη. Είτε έχω δάνεια, είτε θέλω να βρω κάτι καλύτερο, είτε ενδιαφέρομαι για ένα κινητό να αγοράσω, είτε να πουλήσω, είτε χάνω το σπίτι μου, τι να κάνω. Όπως σταματάμε πληστηριασμούς, όχι στα ψιθυρίστα, όχι στο κουβεντιαστά. Πραγματικά. Πάμε όλοι να κάνουμε πράξη αυτό που λέει ο δάσκαλός μου που το έμαθε αυτό. Από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, για λύσεις. Όχι ότι και ότι, έλα στο Βορδόνη και στο Χαλκιώτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Για λύσεις. Όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Ξέχασα, ακολουθήστε Βανοσχίως με την εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Μην λείψει κανείς. Ευχαριστώ.
4: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές προοδεύουν στους δομούς της Μακεδονίας, επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής, ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, απαντά μέσω Μαρινάκη η κυβέρνηση. Στο αστυνομικό δελτίο, σοκαριστική υπόθεση που εκτελήθηκε στο Μαραθώνα είδε το φως της δημοσιότητας. Γυναίκα αποκάλυψε ότι έθαψαν τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξή της. Επεισόδιο με το 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του που επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου η δίκη του πατέρα του βρέφους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Επεισοδιακή διάρρηξη κοσματοπολίου απέναντι από αστυνομικό τμήμα με πυροβολισμούς και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ ληστών και αστυνομικού σημειώθηκαν στην περιοχή του Λαγκαδά. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφεραν να διαφύγουν. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, φωτιά και στην πλώρα Ηρακλείου. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα. Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασκή έκταση έξω από τη Γερακινή στη Χαλκιδική. Διεθνή επικαιρότητα, ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη. Η αύριο Παρασκευή, με συγχωρείτε, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην κεντρική Μακεδονία σταδιακά και στη Θεσσαλία. Τοπικές και μικρής έντασης βροχές προβλέπονται στα ηπειρωτικά, με καταιγίδες στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο τους 32 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μαγκελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: Διαβάστε στο βαλιγατικό μαγελιό της Πέμπτης στη φόρα ημίζες για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η τερατώδη σύμβαση με την εκπαίδευση πιλότων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, στα 500 εκατομμύρια που πήγαν στο ταμείο της μαφίας και το Predator που αλώνιζε στη χώρα την ώρα που ο ανυψός του Νετανιάχου έκανε τον προμηθευτή τους. προκαλεί το Πανελλήνιο η αποφυλάξη του κατηγορούμενου για 5 ανθρωποκτονίες, ιδιοκτήτη της Βιολάντα Κωνσταντίνου Τζιορτζιώτη. Έπεσε πάνω όλη η Νέα Δημοκρατία για να τον βγάλουν από τη φυλακή πριν από τις εκλογές. Περιστέρης και με τη Λινέως εθνική ταβαντζίδες που θα μοιραστούν άλλα 400 εκατομμύρια από το νέο έργο Μαμούθ για την αναβάθμιση του Φαλιερικού Ορμού. Ισόβοι εργολάβοι, οι χρηματοδότες της κυβέρνησης. Γιάννης Πάριος. Έπεσαν πάνω για να τον φάνε οι εχθροί του. Η εικόνα της καρέκλας και ο διχασμός του διαδικτύου. Πότε πρέπει οι μύθοι να αποσύρονται για να μην διασύρονται? Στο μακελιό της Πέμπτης. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μια εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο πατριωτικό μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Είναι τόσα πολλά που κυριολεκτικά θα φρίξτε. Και θα φρίξτε γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα έχουν άμεση σχέση με την πολιτική μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια θεματολογία που δεν ποτέ έφυγε από τη δική μας την ατζέντα.
1: Με μια παλιά του πένα πολεμάει τη σιωπή.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια βρωμερή δημοσιογραφική συνήθεια. Να επιμένουμε σε θέματα που δεν αγγίζουν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν φοβούνται. Αν φοβούνται να πάρουν ένα σωματοφύλακα μαζί τους. Ή να έχουν μαζί τους ένα κυνηγό σκύλο, ή κανένα τσοπανό σκύλο, ή κανένα λυκό σκύλο. Και όσοι έχουν σχέση καλή με τα σκυλιά, να τα πάρουν δίπλα τους. Όσοι έχουν σχέση καλή με τα κουνάβια, να πάρουν και τα κουνάβια δίπλα τους. Και όσοι έχουν καλή σχέση με τους κατζόχυρους, να πάρουν και τους κατζόχυρους δίπλα τους. Εάν φοβάστε για τη δουλειά που κάνετε, παρατάτε τα. Παρατάτε τα. Δεν κάνετε καλή δουλίτσα. Κάντε άλλη δουλίτσα. Κάντε το σεφ. Κάντε το μελομακάρονο. Κάντε το κυδοβοσκό. Κάντε το κρουπιέρι. Κάντε το καζινάρχη. Κάντε άλλη δουλειά. Μην ανακατεύεστε με τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι το χειρό, το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου. Το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, αρκεί να την εγκαταλείψεις νωρίς. Και κάτι τέτοιο σύντομα θα πρέπει να γίνει από όλους μας. Η χώρα, κυρίες και κύριοι, διανύει πολύ δύσκολες στιγμές. Σε συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους που γνωρίζουν το πολιτικό παρασκήνιο, σηκώνουν και οι ίδιοι τα χέρια ψηλά. Είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι. Όχι μόνο από την φατρία της πολιτικής εξουσίας που κυβερνάει τη χώρα, είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ απογοητευμένοι από τα εσώψυχα του ελληνικού λαού. Βλέπει έναν κόσμο αποκαμωμένο. Έναν κόσμο αποκαρδιωμένο. Έναν κόσμο χωρίς ψυχικά αποθέματα. Την ίδια ώρα που το 95% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το άγχος της καθημερινότητας και ένα 70 με 75% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το τεράστιο άχθος της φτώχειας, της παρακμής και της ειδικής απαξίωσης της πολιτικής εξουσίας απέναντί του, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά διότι ο ελληνικός λαός και μια ολόκληρη κοινωνία δεν έχει οράματα. Δεν έχει καθημερινούς ήρωες. Δεν έχει ανθρώπους πρότυπα, είτε αυτοί βρίσκονται στον εκπαιδευτικό χώρο, είτε αυτοί βρίσκονται στον κοινοβουλευτικό χώρο, μέσα στη Βουλή, είτε αυτοί βρίσκονται στον αθλητικό χώρο. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν κάποιες πηγολαμπίδες αισιοδοξίες. Είτε αυτοί βρίσκονται στον διοικητικό χώρο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν βλέπει ο ελληνικός λαός το 75 με 80% του ελληνικού λαού, γιατί υπάρχει ένα 5% του ελληνικού λαού που ζει πλούσιο πάροχα. Το διαπιστώσαμε και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τις πρωτεύουσες των νομών και έκανα διακοπές 3 μήνες. Ποιος Έλληνας πολίτης είχε τη δυνατότητα από το 75% του περιγραφόμενου να κάνει διακοπές 3 μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν στα μάτια των παιδιών τους. Και δεν πουλάω κανένα λαϊκισμό. Δεν με ενδιαφέρει ο λαϊκισμός. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι που τα τσεπώνουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εμείς εδώ δεν πουλάμε κανένα λαϊκισμό. Ο Μάχη 99,8 στα FM που έχει μπει σαν αγκάθι, σαν ακίδα στο μάτι της εξουσίας, δεν πουλάει λαϊκισμό. Πουλάει λογική, ρεαλισμό, δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μια σοβαρότατη νοοτροπία ανθρώπων οι οποίοι κάθε μέρα ασχίζουν από εδώ να βγάλουν όχι μόνο την αλήθεια, αλλά να βγάλουν και όλους εσάς στα μικρόφωνα για να πείτε την αλήθεια. Είμαστε λοιπόν ένα 75% του κόσμου σε ένα είδος ηθικής ανεπάρκειας. Είναι το αντίστοιχο σαράκι και μικρόβιο που δέρνει την κοινωνία εν είδη μιας κοινωνικής καρδιακής ανεπάρκειας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει πρότυπα. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ήρωες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ηγέτες. Και όταν μια κοινωνία βασίζεται στο πάμε όπου τύχει και όπου βγει, τότε κυρίες και κύριοι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν φταίει πάντα η πολιτική ηγεσία. Φταίνε και οι δικές μας επιλογές. Οι επιλογές ενός κόσμου που 35-40 χρόνια τώρα κάνει το κεφαλί του. Ενός κόσμου ο οποίος έκανε σοβαρότατα λάθη και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Μιας γενιάς των 55-άριδων και των 60-άριδων που βύθισαν μια ολόκληρη κοινωνία στο χάος και στην έλλειψη δημιουργικότητας. Ναι, φταίμε κι εμείς και φταίει και η δικιά μας η γενιά σε ένα είδος γενικής αυτοκριτικής για να δούμε πού πηγαίνουμε, πού στεκόμαστε, ποιο είναι το όραμά μας. Αν ρωτήσεις, είσαι έξω στον κόσμο και κάνεις ένα μικρό γκάλο, ποιο είναι το όραμα της σημερινής κοινωνίας των 55-άριδων και των 60-άριδων, φοβάμαι πολύ ότι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν απαντήσουν τίποτα. Αυτή η μεταδοτική ασθένεια της έλλειψης στόχων δυστυχώς έχει εμποτίσει βαθύτατα και τις νέες γενιές ανθρώπων. Τουλάχιστον ευτυχώς που κάποια από τα νέα παιδιά έχουν μια φιλοδοξία. Μια φιλοδοξία όμως που είναι παράτερη ως προς την δημιουργικότητα ενός λαού. Να φύγουν, να ξενιτευτούν, να τα μαζέψουν και να πάνε σε άλλους κόσμους στα πέρατα της Οικουμένης. Στο 6943-6354-51 τα μηνύματά σας. Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που το 75% είναι φτωχοποιημένοι? Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που μεταδίδει το σαράκι και το μικρόβιο της απεσιοδοξίας και της ιτοπάθειας στις νέες γενιές? Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Γι' αυτό μη βγάζει κανένας την ουρά του απ' έξω. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες στο μεγάλο αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6 στις Εύβοιας την Ολόμαυρη Ράχη, ένα νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Τούτες τις ώρες, για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας μέχρι τις 6 και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, ένα ολόκληρο νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Στην Κάριστρο, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η κατάσταση είναι δραματική. Σε 4 μέτωπα ξετυλίγεται μια τεράστια φωτιά, η οποία ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση ενός μεγάλου εγκληματικού σχεδίου. Να εξαφανιστεί η Εύβοια, ο πληθυσμός της, τα ποιοτικά και ποσοτικά της χαρακτηριστικά, η παραγωγικότητά της, τα προϊόντα της, η γεωργία της, η κτηνοτροφία της και η αλληλεία της από τον ελληνικό χάρτη. Και να καταστήσουν ένα ολόκληρο νησί που κάποτε ήταν καταπράσινο, μία ξεραΐλα. Ένα τοπίο σε ελληνιακό. Για να μεταβάλουν μία ολόκληρη νήσο, μία ιστορική νήσο, σε ένα απέραντο εργοτάξιο από πράσινη ενέργεια και μπούρδες. Από πράσινη ενέργεια, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ουσιαστικά θέλουν να καταστήσουν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό σε μια απέραντη γέφυρα και πλατφόρμα ανεμογεννητριών. Τα έχουν καταφέρει. Τα βάλαν με έναν ολόκληρο πληθυσμό και το κατέστρεψαν. Τους έπνιξαν. Τους έκαψαν και τώρα τους αποτελειώνουν. Τούτες τις ώρες θα πρέπει να αναλογιστούμε με πολύ σοβαρό τόνο τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή της Εύβοιας. Γιατί κατέκαψαν ένα ολόκληρο νησί και γιατί κανένας δεν πλήρωσε τα νομίματά του. Οι πρώτοι που φταίνε σε αυτή την ιστορία είναι η πολιτική εξουσία. Κανένας από αυτούς. Κάποτε υπήρχε ένα ανέκδοτο που λεγόταν και αντιστοιχούσε στο όνομα Σταύρος Μπένος. Αυτόν δεν έβαλαν για να αποκαταστήσει τις ζημιές στην Εύβοια. Όσα λεφτά ρίχτηκαν στην περιοχή για να ξαναδημιουργηθεί το τοπίο της Εύβοιας, δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Γιατί καίνε πάνω στα αναδοσωτέα, γιατί καίνε πάνω στα καμένα. Και τούτη την ώρα ένα ολόκληρο νησί τελειώνει. Στη Θήβα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, απέραντα τοπία σε ελληνιακών περιβαλλοντολογικών συνθήκων. Έχουν καταστήσει στην Ελλάδα μια τεράστια πλατφόρμα ανεμογεννητριών για να μαζέψουν την πράσινη ανάπτυξη με τις μεγάλες μπαταρίες της ολιγαρχίας. Κυρίες και κύριοι, έχουν φτάσει στο σημείο ανερυθρίαστα να βγαίνουν στις κάμερες και να παρουσιάζουν ακόμα και σημαντικά έργα της περιφέρειας, όπως είδα νωρίτερα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, το ΑΕΝΑΟΝ, στο Φαλιρικό Όρμο, ως δημιουργήματα των πολιτικών. Με μία μικρή υποπαρέγραφο ότι τα 400 εκατομμύρια που θα ρηχθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλιρικό Όρμο δίνονται πάλι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε δύο ολιγάρχες. Οι γνωστές δύο φυσιογνωμίες. Ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Μητυλινέος. Ό,τι έργο πάρει στην Ελλάδα σε εργολαβία, είτε είναι δημόσιοι πόροι, είτε είναι ευρωπαϊκοί, δύο προσωπικότητες συνέχεια. Δύο προσωπικότητες μπροστά μας. Σαν τα σκέφτρα. Ο κύριος Μητυλινέος και ο κύριος Περιστέρης. Μου λέτε ρε παιδιά, άλλοι εργολάβοι δεν υπάρχουν στη χώρα. Μόνο η Τέρνα και η ΜΕΤΑ. Μόνο η Τέρνα και οι αλουμινοκατασκευές του κυρίου Μητυλινέου. Ο Μητυλινέος στην ενέργεια, ο Μητυλινέος στα οπλικά συστήματα, ο Μητυλινέος στο Βαλυρικό Όρμο, τον βάλουμε και στο σπίτι μας να μας ελέγχει την κρεβατοκάμαρά μας. Να κοιμόμαστε μαζί του. Από τη μία να έχουμε το Περιστέρι, από την άλλη το Μητυλινέο. Άλλοι εργολάβοι στη χώρα δεν υπάρχουν. Έχει ξεπαραδιαστεί ο δημόσιος τομέας να δίνει λεφτά σε αυτούς τους δύο ολιγάρχες, οι οποίοι διακανονίζουν βεβαίως και τα μεροκάματα ενός κομματιού του δημοσιογραφικού κόσμου. Όπου σκύψεις, όπου ανοίξεις τα μάτια σου, όπου κάνεις ζάπινγκ εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο, βλέπεις τους μεροκαματιάριδες δημοσιογράφους να εξάρουν την τεράστια φυσιογνωμία του κυρίου Περιστέρη και του κυρίου Μητυλιναίου. Καλά ρε, δεν υπάρχουν άλλοι εργολάβοι στη χώρα? Όχι. Ο Περιστέρης και ο Μητυλιναίος. Να τους πάρουμε, να τους παντρευτούμε. Να τους έχουμε στα κρεβάτια μας να καθοδίζουν τη συζυγική μας ζωή. Όλε! Όλε! Μητυλιναίος και Περιστέρης. Για πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Είναι η ευνίδια αποφυλάκηση του ιδρυτικού στελέχους και επικεφαλής του ομίλου Βιολάντα, του κυρίου Τζορτζιώτη. Σύμφωνα με την είδηση που είδαμε και είναι γνωστή από χτες, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 5 εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο Βιολάντα, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός, και δεν έγινε απλώς παρανάλωμα του πυρός, έγινε κούγκι. Και μιλάω για το εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα. Ο κύριος Τζορτζιώτης, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αποφυλακίστηκε, κυρίες και κύριοι, εκτίοντας μόνο 6 μήνες προφυλακισμένος στις φυλακές. Έχουν ξεσηκωθεί όλες οι οικογένειες των γυναικών, οι οποίες, εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους και δολοφονήθηκαν, εναντίον του Δικαστικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κλπ. Κλπ. Το ερώτημα είναι το εξής: γιατί αποφυλάκησαν τον κύριο Τζορτζιώτη? Κάποιοι λένε ότι με την όθηση των γαλάζιων παραγόντων της περιοχής, βουλευτάδων, περιφερειάρχη, Ισπανού και όλων των υπολείπων κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επηρεάστηκε το Δικαστικό Συμβούλιο για να το βγάλουν έξω. Καλά, αυτός δεν ήταν που κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονίες κατά συρροή? Αυτός δεν ήταν που οι κατηγορίες του ήταν για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή? Αυτός δεν αποκαλύφθηκε ότι ήταν το πιο σκληρό κομματόσχυλο της Νέας Δημοκρατίας που σκότωσε 5 εργαζόμενες κατά το κατηγορητήριο? Σαφώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά ποιο ήταν το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου για να αποφυλακίσουν ένα στέλεχος, ένα κορυφαίο στέλεχος των επιχειρήσεων της περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος, με τα μπισκότα Βιολάντα, που έγιναν θάνατος για 5 εργαζόμενες γυναίκες? Τόσο εύκολα ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις? Ένας δημοσιογράφος που πάντα τον είχα σε υπόλοιψη, δεν έχει σημασία ποια είναι τα ιδεολογικά του, πιστεύω, ο κύριος Πέτρος Κατσάκος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σοβαρό, έχει κάνει ένα βίντεο. Για ακούστε το.
2: 5 γυναίκες σκοτώθηκαν στη βάρδια τους και δεν ήταν ούτε η κακιά η ώρα, ούτε άτυχη στιγμή. Ήταν ένα έγκλημα που προήλθε από ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ της εργοδοσίας και εις βάρος της ζωής. Η Βιολάντα αποτελεί πολιτικό σκάνδαλο με νεκρούς. Μήνες διαρροής προπανίου, υπόγειος χώρος χωρίς ανίχνευση, εργοστάσιο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα των χώρων δουλειάς στη χώρα της ανάπτυξης. Η επιθεώρηση εργασίας έχει μετατραπεί σε φάντασμα με ελάχιστο προσωπικό, τυπικές διαδικασίες, μηδενική παρουσία εκεί όπου η επικινδυνότητα χτυπάει κόκκινο. Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το Μαξίμου, αντί να απολογηθεί, προτίμησε την επίθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε το θράσος να στραφεί κατά όσων τόλμησαν να μιλήσουν για εργοδοτικό έγκλημα, βαφτίζοντας τις καταγγελίες υπερβολή, προτού ακόμα βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τόσο τον ίδιο, όσο και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που βρίσκεται πίσω από τις 5 νεκρές γυναίκες. Και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του συστήματος αυτού έχουν ονόματα: Χατζηδάκης, Γεωργιάδης και Ραμαίος. Υπουργοί που υπηρέτησαν την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, την υποβάθμιση των ελέγχων, τη λογική της αυτορύθμισης των επιχειρήσεων. Η κυβερνητική αφήγηση περί ασφαλούς χώρας συντρίβεται πάνω στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στις αποθήκες, στα logistics, στις νυχτερινές βάρδιες. Εκεί όπου κυριαρχεί η εντατικοποίηση, η πίεση για παραγωγή, η σιωπή από το φόβο της απόλυσης. Εκεί όπου το κράτος εμφανίζεται μόνο μετά το δυστύχημα. Η Βιολάντα αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Αποκαλύπτει ένα μοντέλο ανάπτυξης που αποδέχεται τον εργατικό θάνατο ως παράπλευρη απώλεια. Οι εργάτριες που σκοτώθηκαν δεν αποτελούν ένα τραγικό περιστατικό, αποτελούν προϊόν πολιτικών επιλογών. Και αυτές οι επιλογές έχουν υπογραφεί.

Κυρίες και κύριοι, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με όλα όσα είπε νωρίτερα ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ποιος Κατσάκος. Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν, αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων, στη γνωστοποίηση της είδης αποφυλάκησης του ενδεχομένως πολλαπλού δράστη κατά συρροήν ανθρωποκτονιών, τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτες. Τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτησες. Ούτε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος στάθηκε δίπλα τους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βγουν σε κάποια αντιστημικά μικρόφωνα να μιλήσουν. Φτάνει αυτό? Όχι. Αν η δικαιοσύνη δεν είναι με το μέρος του ασθενέστερου, αν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει, πιθανότατα, υπό την πίεση κομματικών παραγόντων, ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η απονομή της δικαιοσύνης? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά? Τι μας ενδιαφέρει? Το ποιο reality θα βγει το βράδυ στον Αλτένα? Ποια θα βγει ξεβράκωτη για να τη δούμε? Τι μας ενδιαφέρει, πατριώτες και πατριώτισσες? Τούτη την ώρα έπρεπε να είμαστε όλοι μια γροθιά δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που έχασαν, δεν είναι μία μάνα, έχασαν πέντε μάνες. Έχασαν πέντε εργαζόμενες γυναίκες που δούλευαν κυριολεκτικά σε ένα αποτέλεσμα.

Είμαστε τριμμένοι και απογοητευμένοι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη για ό,τι έγινε. Και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο. Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα, κύριε συνάδελφοι. Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα. Δεν πουλάει, ε. Γι' αυτό δεν το παίζετε στα site. Γι' αυτό δεν το έχει το πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Ποιο είναι το πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Έχω κάνει από το πρωί μία σταχυολόγηση, ένα ψάξιμο, ένα σέρφινγκ, όπως το λένε οι πληροφορικάροι, σε όλα τα site των συστημικών ενημερωτικών μέσων, και το πρώτο πράγμα και το μοναδικό που βλέπω να μονοπολεί την ειδησιογραφία είναι αυτά που έγιναν στην Κυψέλη. Μόνο αυτό το θέμα υπάρχει. Η αποφυλάκηση ενός κατηγορούμενου για κατασυρωήν ανθρωποκτονίες. Σκοτώθηκαν 5 γυναίκες. Τυνάχτηκαν αργοστάσεις στον αέρα. Αυτά δεν συμφέρουν. Αυτά δεν πρέπει να τα πούμε. Γιατί? Γιατί η εξουσία είναι γαλάζια. Γιατί αυτοί είναι οι οποίοι διακυβερνούν το χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί αυτοί είναι που δίνουν πολιτικά αφεψίματα και πολιτικές χάρες στους δικαστές που αποφασίζουν να αποφυλακίσουν έναν εν δυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο. Τι διαφορά έχει ένας serial killer από έναν στιγμιαίο κατά συρροήν δολοφόνο? Εν δυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο. Κατηγορούμενο. Να το πω πιστεύω. Κατηγορούμενο. Μέλος των τεκμήριων της αθότητος. Ο οποίος φρόντισε να φτιάξει μια κυριολεκτικά βιομηχανική παροταποθήκη στην οποία να εκτελεστούν 5 εργαζόμενες γυναίκες. Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί, κύριε συνάδελφοι, δεν πουλάει το θέμα? Δεν πουλάει, ε. Δεν έχει το μωρό το παγωμένο στο καταψύχτη. Δεν έχει τους γονείς που φωνάζουνε ότι οι Ιλουμινάτοι, ακούστε τι λένε, πουλάει αυτό, ε, πουλάει. Και επειδή πουλάει, το στραγγίζουμε. Ενώ τα άλλα που δεν πουλάνε, τα αφήνουμε στο περιθώριο της ειδησιογραφίας. Έτσι είναι. Και όταν μάλιστα περιμένετε μερικοί να πάρετε το 150 ή να πάρετε την ενίσχυση για τα κανάλια σας, τα site σας και τις εφημερίδες σας που έχουν πέσει έξω οικονομικά και κοιτάνε να ζήσουν από το δημόσιο μεροκάματο, δεν πουλάει. Το βάζουμε στο περιθώριο. Έτσι, ε, όχι. Η είδηση της αποφυλάκησης του μπισκοτοβιομήχανου βουτυγμένου στο αίμα 5 γυναικών δεν θα μείνει έτσι. Και εμείς θα ανοίξουμε τα μικρόφωνά μας σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν στην εκπομπή μας. Είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να έχει προβληθεί σήμερα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν συμφέρει τη γαλάζια εξουσία της περιοχής, δεν συμφέρει τους προύχοντες και τους λεφτάδες, οι οποίοι κουμαντέρουν μια ολόκληρη βιομηχανική ζώνη, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια στιγνή αντιεργατική παροταποθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού! Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ράσο. Είναι μαύρο σαν το ράσο του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, του σεβασμιωτέτου κύριου Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ, και δεν ανοίγω τυχαία το θέμα, είναι ένας από τους πιο αξιαγάπητους, λατρεμένους, θεάριστους, συμπαθέστατους μητροπολίτες, ο οποίος προαλήφεται, έχει ασχοληθεί η εφημερίδα μας με τον Μητροπολίτη, το ξέρω προσωπικά, ένας ακέραιος χαρακτήρας, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον υπερασπίζονται.

0: και το ΠΜΙΟΤ. Γιατί ανοίγουμε αυτό το θέμα? Θα σας πω αμέσως. Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο αξιαγάπητος, θεοσεβέστατος Γαβριήλ, έχει βγάλει μια ανακοίνωση για το Ιωνικό Κέντρο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Εμείς στηρίζουμε πάντα τις φιλάνθρωπες προσπάθειες των αγαπητών πατέρων της Εκκλησίας. Ήθελα όμως, προσωπικά, έχω μια απορία. Θέλω να μου τη λύσει ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Γαβρίλ, τον οποίο σας είπα το ξέρω. Στο παρελθόν με είχε πάει δύο φορές στον εισαγγελέα, μου είχε κάνει μια εισαγγελική παραγγελία, εν πάση περιπτώσει αυτά ξεχάστηκαν. Εγώ τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Την 1η Μαΐου του 2018 θέλω να μου λύσει αυτήν την απορία ο Σεβασμιότατος. Επαναλαμβάνω, είπα τον σέβομαι, τον θεωρώ ακέραιο και ένα από τους καλύτερους ιεράρχες της Εκκλησίας, ο οποίος μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχει την φιλοδοξία, και γιατί να μην την έχει, ανθρώπινη είναι αυτή η φιλοδοξία, να διαδεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όταν ο ίδιος αποφασίσει να αποσυρθεί. Την 1η Μαΐου του 2018 δολοφονείται, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα και τραπεζίτης της Κόζα Νόστρα, Σπύρος Παπαχρίστος. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το άτομο. Ήταν ένα άτομο με ιδιαίτερες εγκληματικές δραστηριότητες και, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον γνώρισαν, με μια τεράστια ατζέντα. Μια ατζέντα η οποία είχε μέσα διεφθαρμένους αστυνομικούς, όλα τα καλά παιδιά δηλαδή. Είχε μέσα διεφθαρμένους δασοφόρους, μιλούσε με ανθρώπους της Εκκλησίας, ίσως γιατί και ο ίδιος ήταν υπέρ του δέοντος χριστιανός, δηλαδή πριν δώσει, ας πούμε, μια εντολή για εκτέλεση, πήγαινε πρώτα στην Εκκλησία. Έπαιρνε τη Θεία Χάρη και τη Θεία Φώτιση και μετά εκτελούσε. Όπως κάνουν όλοι οι Κορλεονέζοι της Ιταλικής Μαφίας. Ξέρετε, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια παθολογική σχέση με το έγκλημα, τους μαγνητίζει ιδιαίτερα το ιερό της Εκκλησίας. Δηλαδή πάνε εκεί, εξομολογούνται, λένε «παπούλι μου, όλα καλά στη ζωή μου, αλλά ξέρεις, έχω και μια σκοτεινή πλευρά, να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή». Και μετά δίνουν την εντολή για την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου. Δεν τα έχετε δει στις ιταλικές ταινίες? Είναι όλοι τους, εκτός όλων των άλλων, και φιλάνθρωποι. Λόγω για τους μαφιόζους. Δηλαδή είναι μεγάλα κομμάτια από τις εισπράξεις των οίκων ανοχής, από τις εισπράξεις των μπορντέλων, από τις εισπράξεις των, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καυσίμων, τσιγάρων. Ένα μεγάλο μέρος το δίνουν στην Εκκλησία. Γιατί έτσι το αισθάνονται. Βεβαίως αυτή η πράξη, αν περάσει από την ΑΔΕ του κυρίου Μπιρτζηλή, θεωρείται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν το βλέπουν έτσι όμως, το βλέπουν ως δωρεά στους ασουφόρους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Σεβασμιότατο Γαβριήλ, ποια ήταν η σχέση του με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, τον κύριο Σπύρο Παπαχρήστο, τότε κύριο, τώρα μακαρίτη. Θέλω να μου λύσει έτσι αυτή την περιέργεια. Έχει ακουστεί ότι ήταν ο πνευματικός του. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ένας Μητροπολίτης, που επαναλαμβάνω είναι ακέραιος χαρακτήρας, να είναι πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας? Αυτό θα ήθελα να το καταλάβω. Πολλοί που τους πρόβαλα το ερώτημα μου είπαν, μα η εξομολόγηση δεν είναι μόνο για ενάρετους ανθρώπους. Η εξομολόγηση είναι και για εγκληματικές φυσιογνωμίες. Σύμφωνο. Όταν όμως τις εξομολογήσεις είναι πιθανό να αποκαλύπτονται και εγκληματικές ενέργειες, λέω τώρα, υπάρχει μια πιθανότητα. Κατά πόσον ο ιερέας, ο ρασοφόρος, ο δεσπότης πρέπει να κρατήσει μέσα του αυτές τις εξομολογήσεις, αν τυχόν έχουν γίνει. Εξομολογήσεις οι οποίες αφορούν τις δολοφονίες 10 ή 15 ανθρώπων. Έχει το δικαίωμα κατά το μυστήριο της εξομολόγησης να κρατήσει και να μην μαρτυρήσει ποτέ, ακόμα και αν αποκαλύπτονται σοβαρότατες κακουργηματικές ενέργειες. Ήθελα την άποψη της Εκκλησίας γι' αυτό. Και πολύ ευχαρίστω στις επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε μια από αυτές τις απόψεις. Το δικαίωμα της εξομολόγησης το έχουν όλοι. Αλλά εγώ ρωτώ προσωπικά έναν άνθρωπο ακέραιο, έναν άνθρωπο φιλάνθρωπο, έναν Μητροπολίτη που δίνει τα πάντα για το ποιμνιό του. Και μάλιστα ένα Μητροπολίτη ο οποίος τελεί και την κηδεία του συγκεκριμένου μαφιόζου, ο οποίος είναι γνωστό από τα κυκλώματα της αστυνομίας ότι διεύθυρε αστυνομικές προσωπικότητες, ότι διεύθυρε πολιτικά πρόσωπα, ότι διεύθυρε κυβερνητικά πρόσωπα και ότι είχε μεγάλες σχέσεις ακόμα και με συγγενείς του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Σεβασμιότατε, εκτιμώ την προσφορά σας και περιμένω μια απάντησή σας. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, και θα τα ακούσουμε αυτό, ο Σεβασμιότατος είχε μιλήσει για ένα ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο απασχολεί πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Είναι τα μάγια και η βασκανία. Για ακούστε το.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τρόπους για να προστατευτούν πνευματικά από μάγια, βασκανίες, κακό μάτι, πείτε το όπως θέλετε. Όλα αυτά έτσι ακούγονται. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μας δώσετε τη δική σας άποψη για όλα αυτά.
2: Δεν σας πω για τη δική μου άποψη, σας πω αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία μας.
1: Βεβαίως.
2: Το μεγαλύτερο όπλο το οποίο δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το χρίσμα. Το χρίσμα είναι ένα μυστήριο το οποίο ακολουθεί, συνοδεύει το βάπτισμα, που είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που ένα παιδί βαπτίζεται, μόλις βγαίνει από την κολυμβήθρα, χρίουμε το παιδί αυτό με το Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο είναι το γνώρισμα εκείνο μέσα από το έλαιο το οποίο είναι αγιασμένο από την Εκκλησία και τις ευχές της, για να μπορεί να σφραγίζει το βρέφος είτε αγόρι είτε κορίτσι στα σημεία του σώματός του και να δημιουργεί μια όρατη πανοπλία απέναντι σε οποιαδήποτε δαιμονική επιρροή. Αν λοιπόν κάθε πιστός θέλει να καταλάβει πώς ενεργοποιήσει αυτό το χάρισμα το οποίο έχει λάβει με το μυστήριο του χρίσματος, είναι να μετέχει όσο πιο συχνά μπορεί στη Θεία Ευχαριστία, στο Άγιο Ποτήριο, να κοινωνάει στο μεκιωτέμα του Χριστού. Εάν κοινωνάει όσο πιο συχνά γίνεται τον Χριστό και ενώνεται μαζί του, δεν έχει να φοβηθεί ούτε μάγια, ούτε βασκανίες, ούτε οποιαδήποτε κακόβουλη προσέγγιση των ανθρώπων, που όντως αρκετοί άνθρωποι μετέρχονται μέσα τα οποία είναι όχι αθέμητα απλά, αλλά είναι, θα έλεγα, θα το ονόμαζα παιδιάστικα για να μην τα πω δαιμονικά, γιατί και ο διάβολος πρέπει να του δείχνουμε ένα σεβασμό. Γιατί αυτά τα πράγματα που κάνουμε, και το λέω συσσαγωγικά, αυτά τα πράγματα που κάνουμε με τρίχες, με σαπούνια και όλα αυτά, είναι τόσο γελία, τα οποία πολλές φορές πιστεύουμε ότι μπορούν να δέσουν έναν άνθρωπο, ούτε τον δένουν, ούτε έχουν τη δύναμη να τον πειράξουν, εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν επιτρέψει στον σατανά να επισέλθει μέσα στο μυαλό του και να κάνει οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, όσο πιο συχνά ανανεώνουμε το
0: χρήμα. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, λοιπόν.
2: Αυτή η πανοπλία την οποία έχει.
0: Θέλω να κλείσω, επαναλαμβάνοντας το αίτημά μου. Είναι, ξέρετε, πνευματικό αίτημα. Είναι θεολογικό αίτημα. Κατά πόσον ένας Μητροπολίτης της εμβέλειας του κυρίου Γαβρίλ μπορεί να είναι και ο πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα? Δεν το λέω εγώ ότι ήταν αρχηγός της ελληνικής μαφίας. Αυτό το λένε τα μεγάλα κέντρα των αστυνομικών ερευνών και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας διατήρησε την εχεμήθεια, διότι είδαμε ότι προείστατο και της κηδείας του Έλληνα Κορλεόνε Σπύρου Παπαχρίστου. Αυτό το όνομα κρατήστε το. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και έχω στα χέρια μου ένα ρεπορτάζ μπομπά. Σας υποσχέθηκα χτες. Ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η εφημερίδα μας το 2023. Και ένα ρεπορτάζ για το οποίο αύριο στο πρωτοσέλιδό μας θα επανέλθουμε. Ποια ήταν η σχέση του πρωθυπουργικού ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο? Τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και κατά πόσον αυτή η σύμβαση ωφέλησε ή έβλαψε τον κρατικό προϋπολογισμό. Την έχω στα χέρια μου. Στράτος Διονυσίου, τι σου φταίει το παιδί? Εμένα δεν μου φταίει κανένα παιδί. 1970, Λευτέρης Παπαδόπουλος, μη μισπλέσας.

Κυρίες, κύριοι, στις 19 Οκτωβρίου του 2023 η εφημερίδα μας είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο η εκτίμησή μου είναι ότι είχε πολύ μεγάλα ίχνη ή θα το πω πιο συγκεκριμένα στην ολότητά του το ρεπορτάζ ήταν αληθινό. Ο τίτλος ήταν «Μίζα 500 εκατομμυρίων με τον ανιψιό του Νετανιάχου» και αφορούσε τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και των Εβραίων, των Ισραηλινών. Καλή τους ώρα. Τελικά οι Ισραηλινοί έχουν πάρει όλο το χαρτί σε όλους τους διαγωνισμούς στην Ελλάδα. 3,5 δις, τα οποία θα φτάσουν 6 δισεκατομμύρια με τα προσθετικά, πυράβλων κλπ. Φτάνει, είναι μια σύμβαση που ξεπερνάει τα 6,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το 2023 είχαμε γράψει και θέλω να θυμίσω το περιεχόμενο αυτού του ρεπορτάζ για τη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεως στην Καλαμάτα που θα γινόταν από τους Καναδούς που είχαν τεχνογνωσία και με αρχικό ποσό τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε στο 1 εκατομμύριο 300 και τελικά έφτασε στα 2 δις. Τη μίζα των 500 εκατομμυρίων λέγεται ότι την πήρε συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό έγραφε το ρεπορτάζ μας. Και ήταν ένα ρεπορτάζ βόμβα το οποίο δεν το διέψευσε κανένας, αλλά δεν το αναπαρήγαγε για κανένας. Γιατί τότε ο μισός δημοσιογραφικός κόσμος σιτιζόταν από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Πάρτε όσα θέλετε. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Ξέρουμε ποιοι τα παίρνετε, ξέρουμε πόσα παίρνετε, ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά και σε ποιες ξένες τράπεζες ή σε ποια πουγκιά φιλοξενούνται. Προσέξτε εδώ να δείτε τώρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η σύμβαση έγινε επί των ημερών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του τότε Υπουργού, γνωστού χασοδίκη της Καβάλας, Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είναι δικηγόρος ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αλλά χάνει τη μία δίκη, μετά δεν έχει σημασία. Έχει καμία σημασία. Ένας καλός δικηγόρος, εγώ, εμένα η φάτσα του μου θυμίζει τον Χατζηχρήστο στις καλύτερες κωμωδίες που έχει κάνει στη ζωή του. Ο Χατζηχρήστος της Καβάλας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σήμερα, μάλιστα, στο πρωτοσέλιδό μας, ρωτάμε τον κ. Παναγιωτόπουλο τι σχέση είχε με τον κουμπάρα τον κ. Λαβράνο. Ξέρετε, ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι κουμπαράκι του κυρίου Λαβράνου. Είναι κουμπαράκι αυτού που έφαγε 125 χρόνια. Αυτού που είχε το θράσος να μας στέλνει εξώδικα στην εφημερίδα για να αποσύρουμε δημοσιεύματα. Να το στείλεις και τώρα το εξώδικο, κύριε Λαβράνου. Που έχει φάει 125 χρόνια. Πρωτοδίκως, γιατί υπάρχει και το εφετείο. Και μαζί του είναι ο Ντίλιαν, κυρία Σαραχάμου, όλα αυτά τα παλικάρια που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, όχι για κατασκοπία. Η κατασκοπία είναι άλλο μέρος της υπόθεσης. Η κατασκοπία είναι αυτή η οποία κατήγγειλε χτες και ο Σαββαδόπουλος από την ΕΗ Πάτρας. ΕΗ Πατρών. Σαν να λέμε κτέλ πατρών, Είτε κτέλ πατρών λέμε, είτε ΕΗ Πατρών, το ίδιο πράγμα είναι. Αφού έχετε καταντήσει τις μυστικές υπηρεσίες χειρότερες από τα αστικά ή τα περαστικά λεωφορεία. Χειρότερες. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει πληρώνει εισιτήριο, όποιος θέλει πάει τζάμπα. Έτσι είναι οι μυστικές υπηρεσίες Ελλάδος. Τότε λοιπόν, η υπόθεση που μας ανέφεραν κορυφαία κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας. Δεν αντλήσαμε την πληροφόρηση από τον αυλικό ή από τον πρωτοεργολάβο που βάζει τούβλα έξω του Μαξίμου. Πληροφορίες ήρθαν εκ των ένδων, από μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους και τους έδωσαν στεγνά. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μύριζε πολύ αυτή η υπόθεση, την ψάξαμε.
παρά την εισήγηση του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου στις 21 Δεκάτου του 2020, και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση μερικούς μήνες, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για τη Χρηματοδότηση του υποπρογράμματος ύψους 1.370.000.000, 4 μήνες μετά το κόστος αυξήθηκε σημαντικά κατά 475 εκατομμύρια και έφτασε στο δυσθεώρητο ποσό του 1.850.000.000, αυξημένο κατά 35%. Τι μεσολάβησε? Πού πήγαν τα λεφτά? Ποια ήταν η μίζα? Από αυτά που μας είχαν πει, η μίζα ήταν γύρω στα 5 τάλαρα. Και όταν λέμε 5 τάλαρα, δεν εννοούμε 5 εκατοστάρικα. Λέμε 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. Μπορεί να πέρασαν 3 χρόνια από τότε, όμως ακόμα συζητείτε στους διαδρόμους του ΓΕΘΑ τι συνέβη με τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα το 2020, που απλά στο κησέα αυτή η ιστορία κατά παράγοντες, επαναλαμβάνω, κορυφαίους παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ιστορία ήταν μια συζήτηση ολίγων λεπτών, δηλαδή το να εγκριθεί μια τέτοια σύμβαση. Εμείς είχαμε μάθει τότε το παρασκήνιο. Και όποιοι θεωρούν ότι λέμε ψέματα, 2, 10, 7, 10, 8.000. Εδώ είμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Γνωστής διεύθυνσης, γνωστού τηλεφωνικού κέντρου. Ήταν όλα κανονισμένα, μας είπαν κορυφαίοι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, από τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σήμερα βουλευτής. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης είναι εκτός μάξη. Ο τότε Διευθυντής Εξοπλισμών, κύριος Θόδωρος Λάγιος, από ό,τι θυμάμαι ήταν στη μόνιμη αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λάγιος όμως ήταν το μοιραίο πρόσωπο. Το πρόσωπο το οποίο την κοπάνισε τρέχοντας για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην τυχόν και τον κλείσουν φυλακή. Είναι έτσι κύριε Λάγε? Ορίστε. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Εγώ τα λέω δημόσια. Εγώ δεν επιρρύπτω ευθύνες σε κανέναν. Εγώ ρωτώ τι απέγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο ξοδεύτηκαν 2 δισεκατομμύρια από χρήματα του ελληνικού λαού. Για να μην τα πολυλογούμε, άρπαξαν τη σύμβαση από τους Καναδούς και την έδωσαν στον ανιψιό του Νετανιάχου έναντι 2 δισεκατομμυρίων. Θα σας μεταφέρω μόνο ένα διάλογο, για τα υπόλοιπα πάνε για αύριο, στο αυριανό πρωτοσέλιδο. Όταν ο Παναγιωτόπουλος ήταν έτοιμος να πάει στη Βουλή για να ψηφιστεί η σύμβαση, χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, και ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η σύμβαση, και ενώ είχαν έρθει οι εκλογές όπου είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια γνωστή φωνή του λέει: Νικολάκη, παράτα τη σύμβαση. Τώρα εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος έχει άλλες δουλειές να κάνει. Και τελικά ο Παναγιωτόπουλος γυρίζει, κάνει αναστροφή, κάνει μεταβολή και εξαφανίζεται στους διαδρόμους του Υπουργείου, ενώ πήγαινε για τη Βουλή. Γύρισε πίσω και εξαφανίστηκε στους διαδρόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, από την πίσω πόρτα το μεγάλο Μαξίμου φέρνει την Ισραηλινή Elbit στο διαγωνισμό, καπελώνοντας τον Παναγιωτόπουλο, καπελώνοντας τον Φλόρο, αυτούς που παρακολουθούσε το Predator. Γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Για να δουν αν τηρήσουν
τις εντολές που έλαβαν από το Μαξίμου. Και το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, τον κύριο Θόδωρο Λάγιο. Κύριε Λάγιε, μήπως είναι η ώρα να ανοίξετε λίγο το στοματάκι σας, να μας πείτε δύο πραγματάκια έτσι, ε. Να τον πάρει η κυρία Ηλιάδη, που έχει εκπομπή σε λίγο. Να τον πάρετε, να τον ρωτήσετε. Κύριε Θόδωρε, τι συνέβη με τη σύμβαση, την έφαγε μαρμάγκα. Πώς αυξήθηκε η σύμβαση κατά ένα δις, ε. Έτσι κύριε Λάγιε, μην το ξεχάσετε, γιατί μου έχουν πει ότι είστε καλό παιδί. Μου έχουν πει ότι δεν φταίγατε σε τίποτα. Μου είχατε πει ότι σε εσάς πήγαν να ρίξουν την μεγάλη ευθύνη. Ε, όπως και τώρα. Τώρα έχει άλλον βέβαια Γενικό Διευθυντή Εξοπλιστικό Πρόγραμμα. Δεν καλά στον κύριο Μπούρα. Τώρα είναι άλλο πρόσωπο εκεί που διακανονίζει τα 3,5 θα γίνουν 6 δις. Δεν μου λέτε ρε λιμοκοντόρι. Τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ συν τα 2 στην Καλαμάτα, τα 8 δις δηλαδή. Τόσο εύκολα δαπανώνται, τόσο λίγα είναι. Και ο λαός, και ο λαός που σας ψηφίζει, τι γίνεται με το λαό? Τον έχουμε γραμμένο στα παλιά μας τα γαμπούτσια το λαό. Εάν έχετε αντίρρηση για αυτά που είπα στο ρεπορτάζ, που αύριο θα βγει όλο το ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, να με πάρετε τηλέφωνο. Να με πάρετε τηλέφωνο, κύριε Λάγκε, και να μου πείτε αν από αυτά που λέω έστω και ένα είναι ψέμα. Ξέρετε γιατί δεν είναι ψέμα? Γιατί κάποιοι από αυτούς που τους εκμυστηρευτήκατε τον πόνο σας είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι μου και μου τα πάνε όλα.

Γιατί το κάνω αυτό? Θα σας πω γιατί το κάνω. Το κάνω για να σας δείξω με συγκεκριμένα στοιχεία ότι κάποιοι χρωστούν απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος που χρωστάει απάντηση είναι η ελληνική δικαιοσύνη για την αποφυλάξη του Τζορτζιώτη, που δεν μιλάει και δεν κουνιέται κανένας. Η δεύτερη απάντηση είναι από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Φιλοδελφίας, τον κύριο Γαβρίλη, να μας πει. Τόσο πολύ τον αγαπούσε ο αρχηγός ελληνικής μαφίας και τον εξομολογούσε. Ξέρετε, πολλές φορές οι δωρεές, προκλήσεις είναι μεγάλες. Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί. Και πρέπει ένας άνθρωπος εκκλησίας να τους ξεπερνάει. Και κατά τρίτον, θέλω να δούμε λίγο τον ακριβή ρόλο του κυρίου Παναγιωτόπουλου σε αυτό που ονομάζεται ελληνική μαφία. Εγώ δεν αποκαλώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο μαφιόζο, για όνομα του Θεού. Εσυφυπόληπτος, επαγγελματίας, δικηγόρος κλπ. Τι γνωρίζει ο κύριος Παναγιωτόπουλος για την ελληνική μαφία? Δεν μπορεί, υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν. Τα λεφτά έφευγαν και σφύριζαν πάνω από το κεφάλι του. Επί των ημερών του κυρίου Παναγιωτόπουλου υπήρξε ένα τεράστιο ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος αγόρασε την Μπελχαρά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε τη σύμβαση για τον Ραφάλ. Μετά ήρθε ο Δένδιας. Αλλά πριν τον Δένδια, κάποιοι λένε ότι το Ταμείο της Μαφίας έφτασε στα 880 εκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξέρετε κάτι για το θέμα? Αυτά. 6 και 4. Πάμε στην εκπομπή και στο ειδησιογραφικό μαγαζίνο της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Καλό σας ξημέρωμα.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δις ευρώ, με τη μεσαία τάξη για τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές περιοδεύουν στους νομούς της Μακεδονίας επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Ενισχυμένες επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα από αέρος, πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε Πορτογαλία, σε ένα γερμό για πυρκαγιά βρίσκονται αύριο Παρασκευή 5 περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο επίπεδο 4 είναι αύριο η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο και όλη η Κρήτη. Επίσης, σε κίτρινο συναγερμό επίπεδο 3 είναι μεγάλο μέρος της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου η δίκη του πατέρα του βρέφους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ανατολικά και βαθμιά στα βορειοεπηρετικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα. Πώς είναι, 3 του μήνα έχουμε, Αλέξανδρε. 3 Σεπτεμβρίου εδώ στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης με ανοιχτά χαρτιά. Στον ήχο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Δεν ξέρω ρε παιδιά, σήμερα κάτι δεν μου κάθεται λίγο καλά. Δεν δουλεύουν τα συστήματα, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον πρέπει να πέρασε από πάνω το Φάλκο να πήγε για ελευσίνα. Ναι, το Φάλκον πέρασε, ναι, του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού μας αυτής της χώρας, και περνάνε τα παράσιτα. Γενικά παράσιτα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Βλέπω εδώ στο Emergency, για να δω τι λέει, πυρκαγιά 6 και 10, 6 και 9, σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλύβια στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες. Τι είπα, συνεχίζονται οι φωτιές. Σφαίρα πάμε με τις φωτιές, εντάξει, δε. Τίποτα, κύριε Μητσοτάκη, καύτα όλα, όλα δικά σου. Άρε παιδάκι μου, τι γίνεται, τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, θα ξεκινήσουμε εδώ. Το άκουσα και στο το πρωί που ήταν εδώ, κάνει εκπομπή και φιλοξενείται από το Μάχη ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Παιδιά, εγώ θα το πω, το λέω έτσι το κανάλι, Sky Turk είναι, δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να πούνε, δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, και να με διορθώσουν να πούνε, ρε Τσιτούρη πρέπει να το λέει Sky, όχι, Sky Turk, Sky Turk. Λοιπόν, έτσι το έχω ονομάσει. Δεν μπορώ να το βλέπω. Αλλά επειδή παρακολουθώ, έχω πει στα πάντα, δεν αφήνω να πέσει κάτω τίποτα. Είδα αυτόν τον κύριο εκεί, τον οικονόμου, με τον άλλον έναν δημοσιογράφο εκεί, γιατί ο ένας έφυγε, πήγε στον Αντένα με το Χιώτη εκεί μαζί, εκεί θα αρχίσουν στον Αντένα από εβδομάδα. Τι είπανε για την ελληνική λύση? Για να ξέρετε ότι το παιχνίδι αλλάζει, και αλλάζει δραματικά και σταθερά, ανεβαίνει. Ας κοροϊδεύετε, με κοροϊδεύατε. Εγώ έχω πει, πάω αυτόν τον πρόεδρο που λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος, ό,τι έχει πει έχει βγει αληθινός και δεν λέει κάτι κακό. Δεν λέει κάτι κακό. Λέει αλήθειες. Απλώς οι αλήθειες, φίλοι μου, πονάνε. Τι να κάνουμε, ας πονάνε. Λοιπόν, είναι ανοιχτή η φέτα, Αλεξανδρέ. Πάμε να ακούσουμε λιγάκι.
1: Ο Βελόπουλος είναι πολύ ίσχυρος.
2: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα, και δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Μένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, διά τον αστήρι να πεις χτύπησε ένα 8, 9, 10% και μετά έπεσε το 3-2. Όχι. Έχει πραγματικά μια σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι εντυπωσιακή. Που ψηφίζουν Βελόπουλο, Δαγκωτός, λέει μου δεν ακούω τίποτα. Βελόπουλο.
2: Α, εννοείται αυτό.
1: Φοβερό αυτό.
2: Τυχαίο είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε το σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό
1: όλοι,
2: πάνω.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για να κάνουν απόβαση, γιατί κοιτάνε τα ποσοστά του, έτσι, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει, εδώ
1: κάτι
2: δεν είναι,
1: γίνεται,
2: τα
1: έχουμε θέμα εδώ. Με πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
0: Λοιπόν, ακούσατε. Δεν τα λέγανε, τα λένε πια. Τα λένε και ενοχλείται. Ενοχλούνται μάλλον κάποιοι. Γεια σου Φάνη, καλησπέρα Φάνη. Φάνης Μαρίνος. Λοιπόν, ενοχλούνται. Όταν ενοχλείσαι τώρα, σου λέει τι γίνεται. Και επειδή άκουσα κάτι που στο ραδιόφωνο το Μάχη και αλλού το ακούω για δημοσκοπήσεις, απόγω για τη δικιά μου πρόβλεψη, την έχω ξαναπεί, αλλάζει τα ποστά, αλλάζουν συνέχεια. Τα αληθινά ποστά που αφουγκραζόμαστε έξω από τον, με τον κόσμο, δίπλα στον κόσμο, στη λαϊκή, σε οτιδήποτε. Εγώ γυρίζω όλη μέρα έξω, μιλάω με κόσμο. Έχουν πει, ρε Τσιτούρη, σε ακούμε, λέει, στο ραδιόφωνο, σε βλέπουμε, λέει, εκεί στην τηλεόραση, να είστε καλά, λέω, ευχαριστώ που μας δίνετε δύναμη να υπάρχουμε. Λέει, αλλά καλός είναι, λέει, ο Βελόπουλος. Και μέχρι εκεί, λέει. Δηλαδή, λέω, τι εννοείται? Μου λέει, θα κάνει και τίποτα. Λέω, έχετε ακούσει αυτά που λέει? Τα λέει στη Βουλή? Ναι, μου λέει. Ωραία. Έχει βγει αληθινός σε όσα έχει πει μετά από καιρό? Γιατί μαζεύω, να ξέρετε, άσε που εκεί τα στελέχη της ελληνικής λύσης είναι δραστήρια πάντα, ότι ό,τι θα βγάλω σε λίγες μέρες, με τελειώνει, βάζω τι είπε ο Βελόπουλος το 21 και πότε το είπε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 22 τι είπε ο Βελόπουλος ή το 21 τον Πέμπτο τι είπε και τι το είπανε μετά ενώ στην αρχή τον κοροϊδεύανε. Ετοιμάζονται. Απλώς επειδή είναι ηχητικά δεν πάντα δείτε. Θα τα δούμε, θα τα φτιάξω να είναι όμορφα όπως πρέπει στην τηλεόραση γιατί μας περιμένουν στην γωνία το Ισουρού να μας δείξει ένα πρόσημο γιατί τους ενοχλεί. Η αλήθεια τους ενοχλεί και αυτούς. Εγώ αυτό βλέπω πια. Λοιπόν, χθες η αρχηγάρα εκεί, το κόμμα που δεν είναι στη Βουλή, το εξοκοινοβουλευτικό κόμμα που λέγεται Μπελάς, συγγνώμη, πώς λέγεται, Ελλάς λέγεται, ναι, ο Τσίπρας, ναι, συγγνώμη, πήγε στη ΔΕΘ και μοίρασε υποσχέσεις, μισθούς, γιατρούς, σχολεία, παροχές. Λέει, θα φτιάξουμε, λέει, σε κάθε δήμο ένα κέντρο υγείας. Ρε κατσαφλιά, ρε ψεύτη, ρε Πινόκιο, τι λες στον κόσμο. Θα δώσουμε, λέει, 1000 ευρώ μισθό και 50.000 σπίτια θα τους φτιάξουμε. Καταλαβαίνετε πώς το λέει. 1000 ευρώ μισθός από το 27 και 50.000 σπίτια. Πώς ρε, πώς θα τα φτιάξεις, βρε καημένε. Ρε καημένε άεργε. Και δεν τα έκανες από το 15, 14, 16, πότε ήσουν τα 6 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Που μας έκλεισες. Έκλεισες τις τράπεζες, ρε εσύ. Και το έχω, το ηχητικό δεν ξέρω, τώρα το πάμε το Σάββατο για την Κυριακή. Γιατί την άλλη Τρίτη θα κάνουμε το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα από μένα, από την εκπομπή μου. Τι είπε ο άλλος που μας κυβερνάει, ο κύριος Μητσοτάκης. Τι είπε στη ΔΕΘ. Που έχω πει αυτό, έπρεπε να πάω να ακούσουν την κορδέλα για πάνε σπίτια τους. Αυτά είναι για επιχειρηματίες. Λοιπόν, για ξαναγυρίζω. Κύριε Τσίπρα, Πινόκιο της πολιτικής, άεργε, σε 15 μελές ήσουνα, σε πολυμελές ήσουνα, μετά πήγε του Πανεπιστημίου το 16 μελές, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, εγώ δεν είμαι του Πανεπιστημίου, και εσύ που είσαι του Πανεπιστημίου είδα, πήγε στο Χάρβατ να κάνεις μαθήματα. Γελάγανε ρε. Και τι έκανε σαν πρωθυπουργός. Το χρηματιστήριο ενέργειας. Τον πληστηριασμό. Με ένα κουμπάκι το έκανε απλοποίηση να παίρνει τα σπίτια του Κοσμάκη. Εσύ, ο αριστερός με δεξιές τσέπες ή δεν ξέρω τι είσαστε τέλος πάντων εκεί μέσα. Και φύγατε όλοι οι υπόλοιποι τώρα. Ήθελα να τα πω το Σάββατο πιο πολύ. Το Σάββατο και την Κυριακή. Λοιπόν, φύγατε. Ο άλλος από το ΠΑΣΟΚ βγήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ευρωβουλευτής, κύριος Φαραντούρης, και κατέληξε να είναι στο ΠΑΣΟΚ, που πήγε πέρασε από την Καρισιανού και πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα με δουλεύετε. Κύριε Τσίπρα, απλώς, να ξέρεις, ο ελληνικός λαός έχει μνήμη πια. Κυβέρνησες, το ξαναλέω, 6 χρόνια. Αν μπορούσες να τα κάνεις... Γιατί δεν τα έκανες τότε, αφού μπορούσες. Γιατί δεν τα έκανες τότε, τι θα μου πεις. Δεν ήξερα, δεν ρώταγες, ε. Για να μην πω πιο λαϊκή κουβέντα. Ή ο Μητσοτάκης συνεχίζει την ίδια λογική. Μεγάλα λόγια, επικοινωνία και λογαριασμός στον πολίτη. Μετά έχουμε τον άλλον, τον Ανδρουλάκη, παρακολουθεί από την ίδια πολιτική πολυκατοικία. Τρεις εκδοχές ρε παιδιά του ίδιου συστήματος. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ. Παύλα Ελιά, Παύλα Κινάλ. Εγώ θέλω να πω η ελληνική λύση, αυτή που είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, τον ακούω και λέει κάτι απλό. Κάτι απλό. Λέει λιγότερα παραμύθια, περισσότερη παραγωγή, εθνική οικονομική πολιτική και σχέδιο που να αφορά τον Έλληνα εργαζόμενο, τον αγρότη, τον συνταξιούχο και την οικογένεια. Αυτό λέει. Για το φτωχό μιλάει συνέχεια. Και θα τα κάνει. Το πιστεύω πια. Η ΔΕΘ, καταλάβετε το, δεν είναι πασαρέλα υποσχέσεων, τελεία και παύλα. Είναι η ώρα να αποκαλύπτει ποιος μπορεί πραγματικά για μένα σαν Τσιτούρης Γιάννης και για τον κόσμο να κυβερνήσει και ποιος απλώς ζητά ξανά την ψήφο. Ποιος Πινόκιο, ποιος ψεύτης. Ο λαός για μένα δεν τρώει. Άλλο σανό, δεν τρώμε άλλο σανό. Το πιστεύω πια. Και μεγαλώνει αυτό. Και θα δείτε μια έκπληξη που δεν θα ξέρετε που θα από πού θα φύγετε. Το λογαριασμό τον πληρώνει και ξέρει πλέον ποιοι τον μας έφεραν μέχρι εδώ, ρε παιδιά. Ποιοι μας έφεραν μέχρι εδώ. Δεν είμαστε χαζοί πια. Έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε ξυπνήσει και έρχονται. Τα καλύτερα θα έρθουν. Θα ανασάνει ο λαός. Θα ανασάνει ο φτωχός, ο συνταξιούχος, ο αγρότης. Χθες όσοι με είδατε στην κοινωνία Alert, στο Alert TV, είδατε τι βγάλαμε. Είπαμε για το κουνούπι του Δυτικού Νείλου. Έτσι. Είπαμε για τα λεωφορεία. Έχει, προσέξτε, τα λεωφορεία έχουν κάμερα. Και λίγο να σταματήσει, τραβάει. Γιατί δουλεύει το AI. Σωστά το είπα, Αλέξανδρε. AI. AI. Πώς είναι. AI. AI. Δεν πειράζει. Τεχνητή νοημοσύνη να τελειώνει. Έτσι δεν λέγεται. Άντε. Ελληνικά πια. Λοιπόν. Και στέλνει στο Gov μόνο για χρήμα να μαζεύει είναι αυτή η κυβέρνηση. Και οι προηγούμενοι και όλοι τους. Εδώ και 15 χρόνια, μην πω από το 2000 ειδικά, επισημήτη που όλα αυτά τα φέρει αυτός, τι έχει γίνει. Και όσοι με έχετε παρακολουθείτε στα social, έχω ανεβάσει Νέα Δημοκρατία με Μητσοτάκη, έχω ανεβάσει και Σιμίτη από πάνω. Και ποιος είναι από πίσω του, ποια είναι τα στελέχη. Οι υπουργοί, ποιοι είναι, οι ίδιοι είναι παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε, να πάνε στο σπίτι τους, κουράστηκα και το λέω γιατί και εγώ δέχομαι απειλές από τη δουλειά, από την εταιρεία, με έμεσο άμεσο τρόπο, βλέπω τι γίνεται, τους ενοχλούμε. Σε ενοχλεί αλήθεια. Γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα ξεκινήσω να κάνω κατεβείτε να κλείσουμε την εργασία μας για να πάρουμε και να καπηλευτώ και να πάρω πέντε πράγματα. Δεν τα κάνω εγώ αυτά, να ξέρετε. Άλλοι τα κάνουν. Που βρίσκονται τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τον Περισσό, από εκεί. Εργατικά και τέτοια. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά όταν έχω δίκιο, όπου και να είμαι και να μην ήμουν στέλεχος ένα κόμμα ή ραδιοφωνικός παραγωγός ή τηλεπαρουσιαστής, τα ίδια θα κάνα. Όταν με πνίγει το δίκιο θα μιλήσω. Δεν χαρίζω σε κανένα κάστρα. Τέλος. Τελεία και παύλα. Έχουμε τραγούδι. Βάλε τραγούδι ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλε ένα τραγουδάκι έτσι λίγο να ανέβουμε. Πάμε ένα τραγουδάκι για να δούμε για... τι είναι αυτό, τι έχει βάλει. Τον τυραμόλα έβαλε, τι έβαλε. Spider-Man έβαλε, ρε. Α, πήγαμε.

Ακούτε και το χαλί, το νέο εδώ, το χαλί από το Ευάτηρο, μην ξεφύγω γιατί είναι ωραίο, ωραίο, το φτιάξαν τα παιδιά εδώ, οι χολίτες μας, δυνατοί, όλα τα παιδιά του Μάχη, έτσι, είναι power, power τα παιδιά, power. Λοιπόν, ναι, με κοιτάς, ναι, ναι, έλα μέσα, έλα, δεν πειράζει, γιατί δεν είμαι καλά. Έλα, Θοδωρής Μπαρμπαρής, έλα, Θοδωρή, έλα, φέρε μου και το καφέ. Εδώ ανοιχτά παιδιά, ο Αλέξανδρος με κοιτάει, ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ τα παιδιά κάνουν αγώνα, δουλειά, να ξέρετε. Τι να κάνουμε, αγαπάνε για την πατρίδα μας. Γι' αυτό έχουμε ταιριάξει ρε εσείς όλοι μαζί. Ε, γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε και ξαναλέμε για το, εκεί το πολιτικό... Από τώρα, ετοιμάζομαι.

Σας είπα και το ξαναλέω για να θυμηθείτε. Θυμήθηκε μισθούς, γιατρούς και σχολεία. 6 χρόνια κυβέρνησε. Γιατί δεν τα έκανε τότε, αυτό που είπα και πριν. Γιατί, κύριε Τσίπρα, μας περνάτε για λωτοφάγους, κύριε Τσίπρα. Θα το πω διαφορετικά. Ο άλλος, ο Μητσοτάκης, μοιράζει τα δικά του, ο Ανδρουλάκης τα σχολιάζει και το σύστημα τους παρέα όλοι συνεχίζει κανονικά. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, διαφορετικά παιδιά πρόσωπα, ίδια πολιτική συνταγή. Και θα το πω, μόνο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για μένα με γεμίζει, με εκφράζει, εκφράζει τον απλό λαό, το φτωχό λαό, νοιάζεται και τα λέει μέσα στη Βουλή. Και ακούσατε χθες, συναντηθήκανε, είχαμε τον εξαίρετο πολιτικό αναλυτή, τον Πέτρο τον Χασάπη, από το Λιγνίδι, από πάνω από, από την Πτολεμαϊδα. Πήγαν και ήταν τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και την κυρία Κρητικού, την αντιπρόεδρο. Δεν είναι τυχαίο. Κάνει αγώνα. Γιατί να κλείσει ο Λιγνίτης? Γιατί έχω φθηνό ρεύμα, κύριε Μητσοτάκη, που μένει κόσμος? Γιατί να κάνεις ανατίναξη τους εξκαφείς? Εσύ τα έχεις πληρώσει, ο λαός τα έχει πληρώσει, κύριε Μητσοτάκη. Απλώς ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση λένε το αυτονόητο. Ο Έλληνας δεν χρειάζεται άλλα παραμύθια. Χρειάζεται σχέδιο, παραγωγή και πραγματική αλλαγή. Η ΔΕΘ τελειώνει. Ο λογαριασμός όμως τι θα μείνει? Ο λογαριασμός μένει, παιδιά, στο λαό. Και να σας πω κάτι. Ειδικά Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, όχι ΣΥΡΙΖΑ, Μπελάς, αυτό το Ελλάς, συγγνώμη. Ξέρετε ποιο τραγούδι τους πάει? Ξέρετε ποιο τραγούδι? Το έχουμε, το έχεις έτοιμο? Ή δεν θα το βάλω από εδώ? Στον σαν ηφαίστειο. Βάλτο. Βάλτο από εκεί άμα το έχεις. Το έχεις έτοιμο ή δεν το βάλω? Το βάζω εγώ. Άστο, Αλέξανδρε. Αυτό του ταιριάζει. Πάμε.

Το κόβω απότομα. Ακούσατε, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Έτσι. Πασόκ και Τσίπρας, παρέα. Παρέα είναι. Δεν είναι τυχαίο το τραγουδάκι. Αν να καταλάβετε τι έλεγε, τι λέω ένας, τι λέω άλλος και μετά σαν ηφαίστειο. Βάλτε το κάτω να δουλέψει λίγο το μυαλό μας. Δεν είναι κακό. Θυμάστε, και όσοι με ακολουθείτε στα social και μας ακολουθείτε, ειδικά σας, όταν μπαίνετε παιδιά στα social, το Μάχη, εκτός από το όνομά μου Γιάννη Τσιτούρης στο TikTok και Τσιτούρης Γιάννης παντού, Μάχη FM, γιατί είναι χιλιάδες πια ο κόσμος και ευχαριστούμε. Μπείτε μέσα, έχουμε ειδήσεις μέσα στο site μας του Μάχη, στο YouTube, θα τα δείτε όλα παιδιά, μπαίνετε www.mahifm.gr, θα δείτε πολλά πράγματα να ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να επανέλθω στο θέμα του Μητσοτάκη. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Άσχετα ότι έχουμε, γιατί ό,τι ακούνε τα παπαγαλάκια, η αντιπολίτευση το λέει. Και θα απαντήσω. Δεν το λέω τυχαία. Εντάξει, γιατί ξέρουμε σήμερα που βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κινάλ, Παύλα Ελιά, όπως το λέω κάθε φορά. Γιατί... Τι, τον άκουσα κατά τύχη, ρε παιδιά, το πρωί. Κατά τύχη. Δεν ακούω κατά τύχη. Μην λέμε τώρα, εντάξει, να το διορθώσω κι εγώ. Ότι τον ακούω, τον παρακολουθώ, παρακολουθώ όλους τους πρόεδρους. Και τι είπε. Δηλαδή, εντάξει, λες σε μια φάση, ρε φίλε, εντάξει. Έλα τώρα. Να μου λέει τώρα επανεκκίνηση. Προσπαθώ να βρω τι, που το είπε... το πρωί, έτσι το είπε το πρωί, θα το πούμε συνέχεια. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είχα πει πριν καιρό, πριν ένα μισή χρόνο και μέσα από το Μάχη εδώ στην αρχή που μας μαθαίνατε, είχε πει μια κουβέντα, γι' αυτό είναι σοφή και ξέρει τι λέει και γιατί το λέει, να ξέρετε τι είχε πει. Γι' αυτό είναι σοφή κουβέντα, έτσι, όχι για το λαό. Για να δείτε ότι δεν τον ενδιαφέρει ο απλός, ο φτωχός, ο Έλληνας, ο απλός γενικά Έλληνας. Τον ενδιαφέρουν οι λίγοι. Ναι, γιατί τον ενδιαφέρει οι λίγοι. Γιατί είναι παιδιά από εκεί, έχει οικονόμα. Από εμάς δεν έχει να πάρει. Ή να μας δώσει. Μάλλον έχει να μας πάρει. Θα μας πάρει, είπα και το έχω πει τι θα μας πάρει. Θα τα κατεβάσουμε, αυτό το θυμάστε. Αν προλάβει ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, τι είπε, να κλείσουν τα ελαιοτριβεία για να γίνουμε ανταγωνιστικοί, μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό είχε πει. Να γίνουμε, λέει, ανταγωνιστικοί. Πάει καλά. Πάμε καλά. Αυτή η θέση ακούστηκε από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Πότε? Το 2018, επειδή έχει ξαναεπανέλθει, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό είπα, τα λέω χρόνια εγώ. Η Ελλάδα, να ξέρετε κύριε πρωθυπουργέ, δεν γίνεται ανταγωνιστική κλείνοντας παραγωγικές μονάδες, αλλά επενδύοντας στον παραγωγό. Στην τυποποίηση και στο ελληνικό προϊόν. Και θέλω να πω, τελικά το ερώτημα είναι ένα. Ποια πολιτική υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία, μάλλον ο Μητσοτάκης, να μου απαντήσει, την παραγωγή ή τη συρρήκνωση? Αυτό δεν μας λέει. Κύριε Μητσοτάκη, δεν μας το λέτε αυτό. Εγώ έχω πει ό,τι έχει πει πριν βγει πρωθυπουργός, παιδιά, ένα-ένα έρχεται και τα τηρεί. Παίρνει από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους. Για μένα μεγάλη ανάπτυξη τώρα, αυτό το μεγάλο έργο, λέει, δεκαετίες, που ήταν χθες στο Φαλιρικό κόλπο κάτω. Πάρτι, 400 εκατομμύρια, επένδυση, χαρά, η Νέα Δημοκρατία, η περιφέρεια μπορεί να χαίρεται, εντάξει. Της Δημοκρατίας είναι. Αλλά
Και τυχαία έγινε μια εταιρεία, μια εταιρεία κέρδισε το έργο, το οποίο μέσα σε αυτήν την εταιρεία είναι οι δύο ολιγάρχες που ελέγχουν τα πάντα. Και τι έχει δουλειά να φτιαχτεί από το ΣΕΦ, εκεί στο Ίδρυμα Νιάρχος, και δεν τα έχουν φτιάξει αυτά τα χρόνια. Για πείτε μας. Απλώς δεν χρειαζόντουσαν τότε να τα φτιάξουμε, κύριοι. Η Νέα Δημοκρατία δεν χρειαζόταν να τα φτιάξει. Σου λέει, έλα να αρπάξουμε ό,τι αρπάξει ο πισινός μας, να πάρουμε να φάμε και από εδώ. Και μετά λέει, μεγάλο έργο. Γιατί σου λέει, ποιος το πάρει. Και όταν τον πιέζουν οι ολιγάρχες που του δίνουν τροφή και τρώει και ψωμί, θα κάνεις αυτό που σου λέμε. Στα δηληστήρια, γιατί δεν κουνήθηκες, κύριε Μητσοτάκη, που ακούω συνέχεια κάτι ανερούβαλους, κάτι βλαμμένους για μένα, που να λένε, που μου λένε στον δρόμο, λέει, δεν έδωσε full pass, λέει ο Μητσοτάκης, full pass, να pass by bus. Full pass μου έδωσε εμένα ο Μητσοτάκης. Τι θα το κάνω, ρε, το full pass και το by bus και το voucher που δεν έχει πάρει ο κόσμος. Η βενζίνη να ήταν 1,80, 1,70, πραγματικά όχι τώρα. Δηλαδή, παρακαλάμε να ήταν 1,80. Που έπρεπε να είναι 1,50 με τους φόρους. Και δεν μου δώσε ένα full pass 40 ευρώ τους τρεις μήνες που περάσανε. Ας δώσει στον κόσμο 1,70, 1,80 χωρίς φόρους όπως πρέπει. Και δεν τον νοιάζει το λαό. Τον απλό, το φτωχό, τον Έλληνα, δεν τον νοιάζει το full pass 40 ευρώ. Μου τα έλεγε νεοδημοκράτης και χαιρότανε. Για να πω ότι είναι. Τι ήταν αυτός που δεν τρέπεται και μου λέει, μου λες φύγε από εδώ, ρε, του λέω, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Full pass σε λίγο θα σου τραβήξει, και αν δεν έχεις, δεν σου περισσεύει, μεγάλε, και δεν πληρώνεις την εφορία σου, για να ξέρεις κάτι, και δεν έχεις πληρώσει και το δάνειό σου και έχεις μέσα 100 ευρώ στην κάρτα σε λίγα χρόνια από τώρα, σε ένα χρόνο. Και θα πάει να πάρεις ένα νερό ή μια τυρόπιτα, θα σου λέει, δεν μπορώ, κύριε, να στη δώσω, δεν υπάρχουν στην κάρτα λεφτά. Θα πρέπει να στα πάρει, να τα ξεχρεώσεις και μετά να πάρεις. Περίσσεψε ένα ευρώ, αυτό θα φας. Τέτοιοι είσαστε. Αυτό θέλετε. Σας ενοχλεί ένας που αγαπάει την πατρίδα. Αλλά έχουν γνώση οι φυλακές. Μη φοβάστε. Τουλάχιστον υπάρχουν αυτά τα πατριωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν το βάζουμε κάτω. Και θα λέμε ότι η φωνή μας, τη φωνή του λαού, του απλού κόσμου. Γιατί έχουμε αγανακτήσει, δεν μπορώ άλλο πια. Δεν σας μπορώ. Ξυπνήστε. Εύρος. Πυρκαγιά σε εξέλιξη, χαμηλή βλάση στην περιοχή, ψηλός στάλος σουφλίου. Σουφλίου, σουφλίου. Για να δω τι λέει, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Ναι, 25 πυροσβεστών στον Εύρο πάνω, άλλη φωτιά. Τα λέτε, ρε, αυτά. Να μπουν πάλι και εκεί πέρα ανεμογεννήτριες, ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη, πράσινη χολέρα. Και μετά από 20 χρόνια που δεν θα πρέπει να ανανεωθούν, δεν θα μπορούν να πέφτουν κάτω, θα σοριάζονται. Αλλά ένα επί ένα θα τα πάρετε όλοι σας. Αυτό να ξέρετε. Και θα τη βρουν μπροστά τα παιδιά σας στο τέλος. Άιντε πια. Άιντε πια. Ρημάδια τα έχετε καταντήσει, έχετε καταστρέψει αυτή τη χώρα. Την Ελλάδα μας, τη χώρα μας. Την πατρίδα μου. Πάω σβήσει τον χριστιανισμό, την ορθοδοξία, την οικογένεια που βγάζετε στα βιβλία με αυτούς εδώ πέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει τώρα, ο Τσίπρας που βγαίνει και μου φαίνει τους ίδιους. Την ίδια συνταγή. Καραμέρο, καραμέλα. Όλοι έχει μαζέψει όλους τους προηγούμενους που έχουν φύγει. Που άλλαξε τα βιβλία. Ο άλλος με το Κοράνι, για να περάσουν στα παιδιά μας εδώ πέρα, τη γουστάρετε πια. Πάμε τραγούδι, ρε Αλέξανδρε, πάμε ένα τραγούδι, γιατί σαντίστηκα τώρα.

μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Ήπια πήρα Σούπερ Μαντολίνη. Εδώ μας φτιάχνετε, μας δίνετε δύναμη, παιδιά. Εδώ στέλνετε μηνυματάκια 694-363-54-51, μόνο μηνύματα. Λοιπόν, ΕΙΔΑΠ, εδώ λέει διακοπή νερού, για να δούμε. Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις 5η-3η Σεπτεμβρίου. Διακοπή ίδρυψη έκτακτη Ασπρόπυργος, Θρασιβούλου και Ρούκουνα. Διακοπή ίδρυψη έκτακτη Γαλάτση Περιβόλια. Διακοπή ίδρυψη έκτακτη Κηφισιά, στη Νέα Σμύρνη. Πειραιάς Καμίνια, Πετρούπολη, Ταύρος. Όλα τα λέμε εδώ, όλα εδώ. Ναι, είναι από το πρωί που έχει επανέλθει, παιδιά. Λοιπόν, επειδή θα έχουμε και το δελτίο ειδήσεων και έχω πολλά να πούμε, θα βγάλουμε σήμερα και να έχει γίνει πάρτι εκεί, γιατί είπαμε και θα ασχοληθούμε και την Τρίτη, Πέμπτη, ασχολούμαστε και λίγο με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μην την ξεχνάμε, παιδί της τοπικής αυτοδιοίκησης είμαι. Λοιπόν, πόσο καιρό λέω τι πάρτι γίνεται με απευθείας αναθέσεις. Και ξαφνικά παρακολουθώ σε Δημοτικό Συμβούλιο ή επιστολίες, δεν θυμάμαι τι διάβασα, ότι λέει απευθείας αναθέσεις 17 εκατομμύρια στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Και ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας δεν καθαρίζει ούτε κλαδεύει δέντρα. Και θα το τονίσω και θα το επαναλάβω. Γιατί θα γίνει ατύχημα. Ήδη έχουν φύγει δύο ζωάκια, γιατί δεν τα έχουν δει. Πάνω στην Γαλινού τα δέντρα έχουν περνάνε τα λεωφορεία, τα χτυπάνε. Ο κόσμος περνάει τη διάβαση, είναι κάτι σκαλοπάτια να κατέβει. Δεν έχει ορατότητα σε αυτόν που τρέχει. Και δηλαδή και με 20 χιλιόμετρα πάει, θα τον χτυπήσει. Δεν υπάρχει να προσέξει. Ο Δήμαρχος έχουν στείλει και οι δημότες αιτήματα, τίποτα. Δεν υδρώνει το αυτάκι του. Κύριε εκεί στη Δημοτική Αρχή, κύριε Δήμαρχε, διακοπές κάνεις ακόμα, τι έγινε? Δεν έχουμε άλλα λεφτά, 12 χρόνια. Τι έκανες εσύ που έκανες την ανάπλαση? Έχετε κάνει ανάπλαση, ωραία, ναι, με γεμάτο ποντίκια, ναι, μπράβο, μπράβο. Στα κάτω στην ανάπλαση όλο ποντίκια. Θα στείλετε να βάλετε κανένα φάρμακο? Ή δεν σας νοιάζει? Ή τα παρατήσαμε και λες δεν ξαναβγαίνουμε, τελειώσαμε? Εγώ λέω τώρα. Αλλά οι δημότες σε ψηφίσανε για να τους υπηρετείς. Εντάξει, και όχι να λες παχιά λόγια πριν. Δεν σε βλέπω, Δήμαρχε. Για να δούμε. Τέλος πάντων. Πόσα λεπτά έχουμε για το δελτίο? 2 λεπτάκια. Έχουμε μετά θεματάκι, θέλω να πω με ποσοστά, επειδή βλέπω πολύ κόσμο και τι λέει και τι κάνει, και επειδή έχω κάποιες εγώ από Α, Πειραιά, Β, Πειραιά, θα πω και εγώ τις δικές μου στατιστικές και με έρευνες που γίνονται στις περιοχές που ανήκω, και όχι μόνο εκεί, και από άλλες περιοχές. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά και το δελτίο ίσο. Έχουμε βάλει ένα τραγουδάκι 2 λεπτάκια, βρέσε και ένα. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, ξέρω τι κάνεις αυτή τη Εμμανουήλ, της, πώς λένε ρε, της καινούργιας εκεί, κόλλησα τώρα, δεν λειτουργώ, Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι μου έχεις κάνει, μου έχεις πάρει και τα μυαλά στα κάγκελα, άρε Μητσοτάκη, με κάνεις και γελάω. Βρήκες κανένα τραγουδάκι? Πάμε και ένα τραγουδί, άντε μπες και τα λέμε μετά. Πάμε να το ακούσουμε και εδώ, θα σας τρελάνω, πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές περιοδεύουν στους νομούς της Μακεδονίας, επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Ενισχυμένες επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο πετροχώρι Ξάνθης. Στο αστυνομικό δελτίο, σοκαριστική υπόθεση που εκτελήθηκε στο Μαραθώνα είδε το φως της δημοσιότητας. Γυναίκα αποκάλυψε ότι έθαψαν τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Επεισόδιο με το 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου η δίκη του πατέρα του βρέφους σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Επεισοδιακή διάρρηξη κοσματοπολίου απέναντι από αστυνομικό τμήμα με πυροβολισμούς και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ ληστών και αστυνομικού σημειώθηκαν στην περιοχή του Λαγκαδά. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε τη διαδρομή και κατάφεραν να διαφύγουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ανατολικά και βαθμία στα βόρεια επιρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 6 ποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

0: Να είμαστε εδώ. Ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων. Ένα λεπτό. Αυτός με την Κυψέλη, με το μωρό. Τραμπούκος. Άσε ρε, μέσα ρε. Να μην ξαναβγούνε, να μην ξαναδούν το φως. Μπορούνε. Παράλογος είναι ο πρόεδρος ελληνικής λύσης που τα λέει. Ναι ρε. Στους παιδοβιαστές, αυτός, εκείνος, αυτό. Λοιπόν, σας είχα προαναγγείλει πριν το δελτίο ειδήσεων. Δήμος Κερατσινίου, Δραπετσόνας, έχουμε πει θα η Τρίτη και η Πέμπτη που θα είμαστε 6 με 8 εδώ. Θα αφιερώνουμε ένα μισάωρο, θα δούμε πώς θα γίνει. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε. Παράλληλα, οι άλλες προσθέθηκαν αυτές οι δύο εκπομπές. Και ευχαριστούμε και τη διοίκηση. Λοιπόν, πάμε. 17,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τα έλεγα. Τα έχω πει πριν πολύ καιρό. Το ποσό, αυτό τώρα όμως που διάβαζα και το είπα, ανέφερε δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Παντελής Καμάς. Προκαλεί βέβαια σοβαρά ερωτήματα. Η Δημοτική Αρχή Βρετάκου οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις. Πού πήγαν τα χρήματα, σε ποιους ανατέθηκαν τα έργα και οι υπηρεσίες, ποια ήταν η διαδικασία και ποιο το συνολικό όφελος για τους δημότες, έτσι πιστεύω. Στο τηλέφωνο μας είναι η Παντελή, είσαι στο τηλέφωνο.
1: Από καλό καιρό σε εσάς κύριε Τσιτούρη και στους
0: Γεια σου Παντελή μου, Παντελής Καμάς. Αντιπρόεδρος, θύμισε μου λίγο Παντελή, πες μου λίγο να τα ακούσει ο ακρατές.
1: Γιατί... Επικεφαλής του συνδυασμού καθαρή επιλογή αλλάζουμε και είμαι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας.
0: Βέβαια η δημοτική αρχή δεν βλέπω να είναι καθαρή. Δεν βλέπω να είναι καθαρή και έχω πέσει από τα σύννεφα. Ναι, ναι, εντάξει θα το δούμε.
1: Εμείς κύριε...
0: Για πείτε μου λίγο, πέτη μου.
1: Τούρη, ναι. Κάνουμε το εξής. Εξεγάγαμε από το Κιμρίς ένα Excel με τις εγγραφές των απευθείας αναθέσεων.
0: Ωραία.
1: Και βεβαίως μετά κάναμε κάποιες μια έρευνα.
0: Διασταυρώσει με λίγα λόγια να καταλάβει.
1: Οικονομικό φορέα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς υπάρχουν δύο εντυπωσιακά στοιχεία όπως το είπατε ακριβώς. Το πρώτο είναι το αθροιστικό νούμερο, είναι 17 εκατομμύρια συν.
0: Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά. Ναι.
1: Δεύτερον, αυτό το ποσό στον τακτικό προϋπολογισμό και στα έξοδα του Δήμου αντιστοιχεί σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις ένα ποσοστό πέριξ του 95%. Δηλαδή αν ο Δήμος κάνει 350 συμβάσεις ένα χρόνο οι 300 ας πούμε 3 είναι με απευθείας ανάθεση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σας πω λίγο ότι σε διαχειριστικό έλεγχο που είχε κάνει η Νέα Αρχή Διαφάνειας για το 2023 είχε βρει ότι οι συμβάσεις είναι 340, εμείς έχουμε βρει ότι είναι 346. Ναι. Εκείνη έλεγε ότι το ποσοστό των απευθείας αναθέσεων είναι περίπου 96%, εμείς το βλέπουμε γύρω στο
0: 93%. Ναι.
1: Τώρα πάμε στα ποσά. Τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τους ακροατές.
0: Ακριβώς. Γιατί μας ρωτάνε στο Δήμο Κερατσινίου, επειδή γυρίζω και ξέρεις ότι κατοικώ εκεί, και μου το λένε συνέχεια. Μου λέει, τι γίνεται εδώ. Λέει, γίνεται, με συγχωρείς που σε διακόπτω κιόλας. Μου λέει, πάρτι κάνουν, λέει. Λέω, ποιοι είναι παιδιά κάνουν πάρτι. Και λέω, θα βγάλω τον κύριο Καμά να μας τα πει. Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, να τα πω λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα μοτίβο όπου γύρω από παρεμβάσει έργα σε μια περιοχή υπάρχουν δεκάδες απευθείας αναθέσεις. Να φέρω ένα παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Παιδικές χαρές ανάληψης. 2018 ήταν το έτος. Υπάρχουν μέσα σε 22 μέρες τέσσερις απευθείας αναθέσεις συνολικής αξίας 72.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Βρεφονηπιακός σταθμός CrossFit που είχε πιαστεί και έχει πολύ διαφημιστεί.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Γίνονται λοιπόν και μιλάμε για το έτος, λέω ενηθικά, 2018. Στον ίδιο κωδικό ακριβώς υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, τρεις σε διάστημα, τρεις την ίδια μέρα, ύψου συνολικού 78.451 ευρώ.
0: Να βάλουμε μια άνω-κάτω τελεία, κύριε Καμά. Θέλω, μπορούμε να δούμε και ποιοι τις απευθύνσαν αυτές και ποιοι τις πήραν συγκεκριμένοι.
1: Συγκεκριμένα, ό,τι σας λέω, να ξέρετε ότι αφορούν τον ίδιο οικονομικό φορέα. Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι,
1: αφορούν τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, να γίνονται παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές το 19.
0: Ναι.
1: Στον Άγιο Μινά, στον Άγιο Αντώνη, στα λοιπά, με το στην Ευγένεια. Και να έχουμε πλέον διαφορετικές απευθείας αναθέσεις. 13.000 η μία, 6.000 η άλλη, 11.000 η τρίτη, 19.500 η τέταρτη, 19.642, 17, 10 και ούτω καθεξής.
0: Να δείχνει να μην χτυπάει και πολύ, ότι είναι διαφορετικά, ναι.
1: Αυτό το μοτίβο, ναι. Δηλαδή ότι πάμε και παίρνουμε ομοειδή προμήθειες και το σπάμε, να το πούμε έτσι, σε διαφορετικά αντικείμενα ή πάμε στο ίδιο έργο και παίρνουμε, ας πούμε, ένα υλικό δαπέδου, παίρνουμε γλωοτάπητα, παίρνουμε υλικά περίφραξης με ξεχωριστές αναθέσεις. Το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το 24, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το 24 συνεχώς και συνεχώς.
0: Ναι.
1: Και το 23 και το 24. Θα πρέπει και ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Λέγανε την προεκλογική περίοδο ότι φτιάχνουν πάρκα σκύλων.
0: Ναι.
1: Κατασκευάζονται, λέει, σε 4 περιοχές πάρκα σκύλων. Πλην όμως, αν κάποιος το ψάξει, συμβάσεις έχουμε τον Ιούνιο του 24.
0: Ναι.
1: Εδώ εγείρεται ένα μείζον θέμα. Ή το προεκλογικό φυλάδι του άλλου δρόμου έλεγε ψέματα, δεν φτιάχναν τίποτα, γιατί λέει τον Οκτώβριο του 23 κάνουμε μία συγκεκριμένη παρέμβαση. Ή έγινε η παρέμβαση. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η προμήθεια ή μάλλον η πρόσκληση ενδιαφέροντος και η σύμβαση έγινε εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Δική τους η επιλογή.
0: Ναι, τα ποσά είναι μεγάλα σε αυτό το θέμα. Με τα...
1: Το ποσό εδώ πέρα 60.000.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί επειδή ξέρω ήδη που έχουν φτιάξει στη Λαμπράκη κοντά στο Σχιστό, στο Πρεσόφ από την κάτω την πλατεία, δεν πιστεύω να στοιχίζει 16.000 ή 10.000 αυτό.
1: Εγώ δεν βρήκα, συγγνώμη που θα σας το πω, εγώ έψαξα 20, 21, 22, 23, μπορεί να κάνω λάθος, δεν βρήκα σήμαση. Το φυλάδιο λέει, εκτελείται τώρα.
0: Α, μήπως σου είχαν δώσει τον Λευκό, τα φτιάχνανε και μετά φτιάξανε, έβγαλαν τη σύμβαση.
1: Ναι, αλλά αυτό που ξέρετε πάρα πολύ καλά, δουλειά στο δημόσιο χωρίς σύμβαση υπάρχει.
0: Όχι, αλλά έτσι που έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω τι
1: μου γίνεται. Κάνει εντύπωση επίσης ότι υπάρχουν δύο οικονομικοί φορείς, ναι. Δεν θα πω ονόματα από εδώ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι στις δουλειές τους με το δημόσιο,
0: ναι.
1: Τον έναν ο Δήμος Κερατσινίου είναι το 45% της αξίας της του κύκλου των συναλλαγών του,
0: ναι.
1: Και στον άλλο είναι το 68%. Γι' αυτό από μόνο του δεν λέει τίποτα. Ναι. Αλλά αν οι συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς βρίσκονται και σε περιπτώσεις όπως οι προηγούμενες που σας είπα, που βρίσκονται,
0: ναι.
1: Αρχίζει να δημιουργεί ένα σκηνικό το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Σωστά.
1: Ένα άλλο το οποίο προσέξαμε είναι, και δεν το καταλαβαίνω.
0: Η μείζωνη αντιπολίτευση, υπάρχει, οι υπόλοιποι τι κάνουν.
1: Υπάρχει το εξής. Τις επισκευές οχημάτων από 20 στο 26, αν είναι, τα νούμερά μας είναι ακριβείς,
0: ναι.
1: Έχουμε εξοδέψει, κύριε Τσιτούρη, 1.900.000.
0: Για επισκευές.
1: Για επισκευές. Θα μου πεις εδώ πέρα, μηχανήματα είναι και χαλάνε. Ναι, αλλά υπάρχει όχημα,
0: ναι.
1: Το οποίο έχει επισκευαστεί 19 φορές από 4 διαφορετικές εταιρείες.
0: Α, γιατί ξέρουμε, υπάρχει μια εταιρεία συγκεκριμένη που τις έχουν φτιάξει όλοι.
1: Ναι. Τα οποία εμφανίζονται την ίδια μέρα ακριβώς, να ανατίθεται η επισκευή του σε δύο εταιρείες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Σε 4-5 μέρες ή 3-4 εταιρείες. Αυτά όλα συνθέτουν ένα σκηνικό που εγώ δεν θα βγω να πω αν υπάρχει κάποια ποινική ευθύνη για οποιονδήποτε. Λέω ότι χρήζουν ελέγχου. Γι' αυτό και στη διαδικασία της λογοδοσίας θα ζητήσουμε το εξής. Η έρευνα πρέπει να σου πω ότι συνεχίζεται σε ενδεικτικά κομμάτια της.
0: Θα το παρακολουθούμε
1: κιόλας. Να βρούμε μια εταιρεία ορκωτών ελεκτών, κοινής αποδοχής, που θα απαντάει και σε δικά μας ερωτήματα και να δει να μας πει αν όλα εδώ πέρα έχουν γίνει όπως πρέπει ή δεν έχουν γίνει όπως πρέπει.
0: Ακριβώς.
1: Και θα πω και ένα τελευταίο, επειδή ακούμε μία υποδό ότι για όλα αυτά είναι οι υπάλληλοι πάρα πολλές φορές, αυτοί εισηγούνται, οι υπηρεσίες λένε, οι υπηρεσίες αποφασίζουν.
0: Αυτό είναι λάθος.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ακριβώς. Εντολές εκπληκτικού.
1: Δεν είναι καθόλου έτσι. Και κυρίως δεν είναι έτσι σε ένα Δήμο που τώρα ακόμα δεν έχουν γίνει κρίσεις για τις επιλογές διευθυντών και προϊσταμένων. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι γύρονται σοβαρά θέματα. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν με σοβαρότητα. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω να παραθέτω στοιχεία. Στοιχεία που έχει δείξει η δική μας έρευνα. Κάνω καμία κρίση. Λέω ότι υπάρχουν σοβαρές, πολύ σοβαρές ενδείξεις.
0: Η Δημοτική Αρχή δεν μιλάει, δεν μπαίνει, έχει πάρει κάποια θέση σε αυτό.
1: Έχετε δει καμία ανακοίνωση?
0: Όχι, εγώ ρωτώ για να τα ακούω και γιατί με πιάνει ο κόσμος, οι δημότες με πιάνουν. Γιατί έχουν, κύριε Καμά, έχουν αγανακτήσει. Επιμένω για τη Γαλινού. Επιμένω για. Δεν μιλάμε τη Λαμπράκη, σε κάποια στενά με τα μπάζα. Η Γαλινού θα έχουμε και τραυματία παιδί σε λίγο καιρό. Θα το δείτε. Δεν υδρώνει το αυτάκι του. Λέει πεζοδρόμια, λέει κύριε Τσιτούρη, λέει μιλήστε λίγο, λέει στο ραδιόφωνο. Σα ακούει όλο το Κερατσίνη, όλη η Β' Πειραιά. Λέω πείτε μου. Τα πεζοδρόμια λέει περνάνε οι σωλήνες νερού, λέει που ήταν τα παλιά χρόνια, έφευγε από πάνω και ερχόταν στο σπίτι μου. Και τα δέντρα έχουν φουσκώσει και τις σωλήνες. Ποιο θα έρθει? Παίρνουμε την ΕΙΔΑΠ, μας λέει ο Δήμος. Έρχομαι το Δήμο, λέει η ΕΙΔΑΠ. Ποιο θα βγάλει το δέντρο, δηλαδή. Σκουπίδια στους δρόμους. Εγώ είδα, ειδικά εγώ, ήμουνα την περασμένη εβδομάδα, γιατί μου αρέσει η ανάπλαση, να πάω να ησυχάσω κάτω στο εκκλησάκι, εκεί που πάω. 11 η ώρα, κύριε Καμά, και βγήκα για επειδή.
1: Πολύ δέχτηκα... τσιμέντο σε αυτή την ανάπλαση.
0: Μπράβο, κύριε, μπράβο.
1: Πάρα πολύ τσιμέντο.
0: Ξέρετε τι είδα, κύριε Καμά, και το είπα σε ένα βιντεάκι και μου την πέσανε πολύ κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ πληρώνω. Είμαι δημότης, είμαι από το 64 εκεί πέρα. Λοιπόν, ποντίκια να ανεβαίνουν στα δέντρα 11 η ώρα το βράδυ εκεί που καθόμασταν. Και λέω, είπα το απλό ερώτημα.
1: Η περιοχή είναι δίπλα από λιμάνι. Θα έπρεπε να προσέχουμε και να έχουμε βεβαίως.
0: Ακριβώς. Αρουραίος είδαμε, πάνω στα δέντρα είδαμε. Αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει πουθενά.
1: Λοιπόν.
0: γελάτε, είναι όμως σοβαρό όμως, είναι και αυτό. Όπως και αυτά με τις αναθέσεις. Η αντιπολίτευση τι κάνει, δηλαδή αν δεν ήσασταν εσείς που σας παρακολουθώ τους πάντες, να βγείτε να το κάνετε, ενώ το είχα πει και κάποιοι μου είπαν κάποτε, μου λέει, έλα πάρε στοιχεία. Εγώ έχω στοιχεία, αλλά χάρηκα. Και γι' αυτό σας πήρα το και μιλήσαμε πριν, να βγείτε. Και το καλό είναι ότι αμέσως αποδέχεις την πρόσκλησή μου και ευχαριστώ πάντα.
1: Αυτό φαίνεται, γιατί έχουμε κρυπτούμε για κάτι.
0: Η Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει. Είναι απόνα αυτή τη στιγμή.
1: Με τον τρόπο τον οποίο επιλέγει.
0: Σωστά.
1: Άλλοι μπορεί να επιλέγουν να λένε ότι εγώ επειδή έχω μια θέση στο κράτος, μπορώ και κάνω τις εξυπηρετήσεις μου, δεν χρειάζεται να γίνομαι κακός.
0: Ναι.
1: Άρα έχω τον εκλογικό μου μηχανισμό, γιατί να πάω και να δυσαρεστήσω και 10 ανθρώπους και 10 υπαλλήλους στην παρούσα φάση.
0: Κάποιοι άλλοι
1: μπορεί να θεωρούν.
0: Βγαίνω στη σύνταξη και δεν με ενδιαφέρει.
1: Ζητήματα τα οποία δεν αφορούν τη μελλοντική επανάσταση και την ανατροπή του αστικού συστήματος.
0: Ναι,
1: γιατί το σύστημα πρέπει να ανατραπεί. Είτε κάνουμε διαγωνισμούς όπως πρέπει, είτε δεν τους κάνουμε όπως πρέπει. Εγώ από την άλλη μεριά θεωρώ ότι ο Δημότης έχει δικαίωμα να έχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Και αυτό το κριτήριο των επιλογών. Πληρώσαμε ακριβά ως κράτος και ως κοινωνία τη σπατάλη, τους φίλους, τα δικά μας παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και το πληρώσαμε με μνημόνια και 30% πτώση του εισοδήματος. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό που συμβαίνει είναι μόνο στο Δήμο μας. Αλλά και σε όλη την πυραμίδα του Δημοσίου θα μας ξαναοδηγήσει πάλι και να μην γίνουμε μάντες κακών σε σύντομο χρονικό διάστημα στην πόρτα του Δουνουτού. Αν δεν αλλάξει. Και αν η κοινωνία δεν καταλάβει τι γίνεται. Και πρέπει επίσης να καταλάβουμε, κύριε Τσιτούρη, το εξής.
0: Ναι.
1: Η αλλαγή δεν είναι αλλαγή προσώπων. Είναι αλλαγή του τρόπου λήψης των αποφάσεων. Είναι αλλαγή του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεσαι την κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Είναι να δώσει στην κοινωνία τη δυνατότητα να συμμετέχει, να έρχεται και να λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις. Όλοι φανταζόμαστε ότι η αλλαγή είναι να φύγουν αυτοί και να έρθουν οι άλλοι να κάνουν τα ίδια. Και ότι η αλλαγή αφορά τους άλλους και δεν αφορά εμάς. Οι αλλαγές πάρα πολλές φορές για να πάμε μπροστά μπορεί να αφορούν, και χαίρομαι που μου δίνετε και τη δυνατότητα, και το να δείξουμε το προσωπικό μας συμφέρον. Να συγκρουστούμε ακόμα και με μικρά συμφέροντα.
0: Σωστά.
1: Πέρα από τα μεγάλα που πρέπει να είμαστε σε σύγκρουση, τα οποία μπορεί να κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη. Δεν μπορεί στο Δήμο μας, παραδείγματος χάρη, καφετέριες να έχουν στην πραγματικότητα επεκτείνητους χώρους τους στα πεζοδρόμια χωρίς όριο.
0: Ακριβώς.
1: Όχι κατά της επιχειρηματικότητας, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας. Αλλά γιατί υπάρχει το δικαίωμα του πολίτη να προχωρήσει στο πεζοδρόμιο, όπως είπατε.
0: Ακριβώς.
1: Του ανάπηρου, του τυφλού.
0: Αυτό πήγα να πω. Ήδη έχει καταληφθεί και αυτός ο χώρος.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο καθένας σε ένα Δήμο να κάνει ό,τι θέλει. Και δεν μπορεί σε αυτά να μην παρεμβαίνουμε και να είμαστε απόντες. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε παρόντες και να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Μ' αρέσει να λέω ότι αν κάποιος θέλει να είναι ευχάριστος, ας μην κάνει πολιτική, να πάει να μοιράζει παγωτά.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό αρέσει στον κόσμο και στην κοινωνία.
0: Γι' αυτό έχω πει, κύριε Καμά, ότι εν τέλει δεν χρειάζεται ένας δήμαρχος για μένα, επειδή ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και την αγαπάω την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είμαι παιδί της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι για ένας δήμαρχος θα σου δείξει τι έχει κάνει δύο τετραετίες, όχι πενταετίες, δύο τετραετίες, μετά από και πέρα δεν έχει κάνει φέλη.
1: Είμαι δογματικά υπέρ της λογικής, ότι πέρα δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα, οι οποίοι είναι εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά τη διετία.
0: Εγώ να πω μόνο, ο μόνος είναι ο μόνος που βλέπω όλα αυτά τα χρόνια τον παρακολουθώ είναι μόνο στο Περιστέρι, τίποτα άλλο. Άντε να υπάρχουν και άλλοι. Ναι.
1: Θα πω όμως το εξής, ότι νομίζω ότι μετά τη δεύτερη θητεία, αυτό που είναι παραγάγεις, και όχι μόνο στο Δήμο, εγώ νομίζω ότι και στην κυβέρνηση και παντού.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κυριαρχήσαν στον κόσμο, δεν είναι ηλικοί, που στο ανώτερο πολιτικό πολιτιακό τους αξίωμα βάλαν τις δύο θητείες.
0: Σωστά.
1: Μετά την δεύτερη θητεία θεωρώ ότι αρχίσεις να παραγάγεις τη μιζέρια.
0: Δεν έχεις λαϊκά, δεν έχεις να προσφέρεις κάτι άλλο. Για
1: και
0: μένα.
1: Το εξής, ναι. Ένα παιχνίδι να παραμείνει στη θέση σου για να παραμένει στη θέση σου.
0: Ακριβώς. Σωστά.
1: Και θέλω να πω το εξής, κύριε Τσιτούρη. Η δική μου αγωνία είναι, και θα το ακούμε αυτά αναλυτικά, τα χρήματα των πολιτών να πιάνουν τόπο. Εγώ δεν είμαστε εδώ, ούτε εσείς ούτε εγώ, για να αποδώσουμε ποινικές ευθύνες. Μπορεί και εννοείται. Να μην υπάρχουν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Θεωρώ, όπως επίσης, για να είμαι και ειλικρινής, δεν λέω ότι πάντα και οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν έχουν τρόπο να αναφερθούν ή να παρακαμφθεί η νομοθεσία, παρά τα πιο αυστηρά κριτήρια τους. Λέω όμως ότι κάποια στιγμή, παίρνοντας κάποια στοιχεία που δείχνει ότι δεν μπορεί, βρε παιδί μου, τα οικοδομικά, το τσιμέντο και τα λοιπά να είναι οι ίδιοι εργολάβοι, δεν γίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Να μην εμφανιστεί κάποιος τρίτος που να δίνει μια καλύτερη προσφορά. Εδώ πρέπει κάποια στιγμή να προβληματιστούμε πάρα πολύ σοβαρά, και αυτή η ιστορία έγινε παραγωγικό, αν το θέλετε έτσι, κίνητρο. Ότι πρέπει να ελέγξουμε αυτό που είπατε, όχι μόνο το πόσα,
0: ακριβώς,
1: το πού, και αν εν τέλει αυτές οι επιλογές οδηγήσανε στο να κάνουμε κάτι φθηνότερα ή ακριβότερα.
0: Σωστά.
1: Κατά την άποψή μου, βεβαίως, ένας Δήμος όπως ο Δήμος Κερατσινίου, ο οποίος έχει πράξεις, έχει έσοδα, δεν δικαιολογείται να είναι σε οικονομική αδυναμία.
0: Ακριβώς, το είπε, με καλύψατε τώρα. Γιατί ήδη καλέσανε και τις σχολικές καθαρίστριες. Λέει, πάρτε ότι από ό,τι έμαθα κάνα απορρυπαντικό, γιατί μέχρι να ανοίξουν οι εταιρείες, αυτό έγινε χθες, τώρα μέσα τρελάνε, να δούμε τι γίνεται, και εντωμεταξύ έχουν και λήψεις όλα τα σχολεία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βεβαίως, και εγώ το έχω, φωνάζω και συνέχεια από το ραδιόφωνο και από το διαδίκτυο. Γιατί γυρίζω έξω, πάω στα σχολεία. Γυρίζω, γιατί τα ξέρετε πού ήμουνα, και λέω, Τι γίνεται? Και ξαφνικά μου έρχεται μήνυμα, λέει, καινούργιες προσλήψεις σχολικές καθαρίτσες. Βέβαια θέλω, δεν εννοείται να είναι τα σχολεία μας η βιτρίνα. Ναι. Και ξαφνικά να λέτε πάρε αυτά τα γάντια, πάρε μια κούτα γάντια, πάρε. Και λέει απορριπαντικά, λέει, πάρε το τι θέλετε τώρα από λίγα, γιατί δεν έχουμε. Λέει, μέχρι να ανοίξουν οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες, δεν μας δουλεύετε. Δεν υπάρχουν λεφτά. Έσοδα δεν έχει κατά η ανάπλαση. Τι γίνονται τα λεφτά από την ανάπλαση?
1: Και αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πρέπει να την κουβεντιάσουμε.
0: Βεβαίως, το ξέρω ότι πάλι θα βγείτε. Σύντομα θα σας έχω εδώ πέρα πάλι. Γιατί πρέπει
1: είναι
0: να μάθετε.
1: Υπάρχουν πολλές ιστορίες που θα κουβεντιάσουμε σε αυτό. Βεβαίως. Το λίγο.
0: Εγώ σας έχω πει, κύριε Καμά, κύριε Παντελή, σας έχω πει το μικρόφωνο του Μάχη, και ειδικά τώρα που εκτός από Σάββατο Κυριακή έχω και την Τρίτη και την Πέμπτη. Είμαι πάντα ανοιχτός σε όλο τον κόσμο. Το λέω σε όλους. Για τους Δήμους μιλάω της Αττικής, σε όλη την Ελλάδα παίρνουν συνέχεια ό,τι μπορώ, βοηθάμε να. Για το καλό δεν κάνουμε κάτι κακό. Και εγώ χαίρομαι όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και από το κέντρο και η πρόσκληση αμέσως την αποδέχεστε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Προφανώς και χαιρόμαστε που μας δίνετε και βήμα να πούμε τις απόψεις μας.
0: Και πρέπει να ακούγονται οι Δήμοι. Να μην τους έχουμε μόνο άμα γίνει ένα συμβάν, ένα θάνατος, οτιδήποτε, να παίρνουν τα, όπως και τα συστημικά, όλοι να ενδιαφέρονται. Πρέπει να ενδιαφερθείς. Ο Δήμος είναι η ψυχή. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το καταλαβαίνουν.
1: Και πέρα από αυτό, σε κάποια στιγμή και τα ελεκτικά όργανα του κράτους πρέπει να είναι σοβαρά.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, πρέπει να είναι ιδιαίτερα σοβαρά στο πώς κάνουν τη δουλειά του. Ναι. Γιατί εδώ πέρα αναδεικνύεται ότι πιο πολύ κάνουμε τη δουλειά μας εμείς παρά εκείνη.
0: Ακριβώς, έτσι πάει.
1: Και δεν είναι σοβαρό αυτό. Σωστά. Δεν είναι καθόλου σοβαρό. Έχω μια αίσθηση ότι δεν θέλουν να κάνουν ελέγχους.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας.
0: Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αυτή είναι άλλη
1: κουβέντα. Του ελληνικού λαού. Γιατί αυτά δεν είναι ούτε δικά μου ούτε δικά σας χρήματα, μόνο είναι όλων μας.
0: Σωστά.
1: Και δεν είναι χρήματα βεβαίως των δημοτικών αρχών, είναι χρήματα των πολιτών, είναι χρήματα των δημοτών.
0: Έτσι. Γιατί σου λέω, ο δημότης σου λέει, ρε παιδιά, πού πάνε τα λεφτά? Αυτό ρωτάνε. Πού πάνε, αφού δεν κλαδεύουν, δεν κάνει, είναι απόνο δήμαρχος. Πάω σε άλλο δήμο στις περιφέρειές μας. Τα ίδια, αλλά όχι τόσο πολύ έντονο. Και ειδικά τώρα το
1: άλλο. Να σας πω γιατί είπατε για το κλάδεμα. Ρώτησε έναν παλιό προϊστάμενο της υπηρεσίας Στρασίνου, είναι συνταξιούχος τώρα, του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας. Του Δήμου Κερατσινίου. Πόσοι υπαλλήλους είχες? 60 με 80, μου λέει, ανά περίοδο. Μάλιστα. Με 60 με 80 έχουμε και τώρα. Εγώ δεν λέω ότι ο Δήμος είναι λίγο μεγαλύτερος. Όχι. Είναι μεγαλύτερος.
0: Κατά... είναι λίγο μεγαλύτερος.
1: Αλλά 60 με 80, κρατήστε αυτό. Του λέω με τα κλαδέματα τι κάνατε? Α, μου λέει, εμείς κλαδεύαμε και στους δρόμους. Είχαμε βάλει ένα πρόγραμμα.
0: Σωστά. Κύριε Καμά, μέχρι και πέρυσι, δηλαδή αν, εγώ θα πω την αλήθεια, θέλω να το λέω την αλήθεια, αν δεν ενδιαφερόταν ένας αντιδήμαρχος που τον πήρα εγώ προσωπικά, γιατί είχε βγει όλη η γειτονιά, όλη η Γαλήνου, την ξέρετε πολύ καλά, μέχρι τον Άγιο Μινά.
1: Ναι.
0: Πήρα, δεν δίνανε σημασία, και πήρα συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, και το κρύβω, τον κύριο Τσίγκερη, και αμέσως έτρεξε να τα φτιάξει. Δηλαδή, αυτό, και λένε οι δημότες, λέει, κύριε Τσιτουρή, δηλαδή έπρεπε να πάρουμε τον κύριο Καμά ή εσάς ή τον κάθε που τον ξέρουν για να μας να τα φτιάξει. Δεν πληρώνουμε, λέει, το Δήμο. Γιατί πέρασε κάποιος.
1: Έπρεπε να υπάρχει προγραμματισμό.
0: Ακριβώς. Πέρασε κάποιος και τους είπε. Ναι, πέρασε κάποιος, δεν μιλάμε τα κάθετα στενά που είναι όλα χαμός. Πέρασε κάποιος και λέει, εμείς κλαδεύουμε Οκτώβριο. Εμείς. Πάτε καλά, λέω. Πάτε καλά. Και μου λέει, δηλαδή, άμα δεν έχουμε κάποιο γνωστό, δηλαδή τότε μην παίρνετε και τα δημοτικά τέλη. Αυτό είπε ο κόσμος.
1: Το κλάδεμα, η αλήθεια είναι η εξής, κύριε Τσιτούρη, πρέπει να γίνεται κάποια στιγμή από Οκτώβριο ως Φλεβάρι.
0: Ναι, τότε.
1: Δεν γίνονται όλες οι εποχές, δεν γίνονται όλες οι δουλειές όλο τον χρόνο, και το καλοκαίρι πρέπει να τα αποφεύγεις όπως ο διάλογος στο λιβάνι.
0: Ναι, απλώς είναι κάποια κεντρικά σημεία που περνάνε τα λεωφορεία, περνάνε φορτηγά. Και εκεί δεν έχει οπτική επαφή, δηλαδή πεύκα και εκεί πάλι.
1: Αν κάνεις τη δουλειά σου από τον Οκτώβρη μέχρι τον Νοέμβρη, μέχρι δεν υπήρχε, δεν το κλείσει το πρόβλημα. Αλλά εγώ λέω ότι εκεί πέρα να έχει ο νόμος σου επιτρέπει, το δασαρχείο σου επιτρέπει.
0: Ναι, έχουμε
1: για τέτοιες περιπτώσεις να κάνεις παρέμβαση.
0: Ακριβώς. Αν πάει
1: να
0: συζητήσει.
1: Αναφέρετε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, και το παράδειγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος εμένα μου αρέσει να είμαι πολύ σαφής. Ακόμα και με πολιτικούς αντιπάλους.
0: Ναι.
1: Και με το παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος δουλεύει και είναι αποτελεσματικός.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο.
0: Εννοείται.
1: αλλά καμία διοίκηση δεν μπορεί να στηρίζεται το γεγονός ότι ένας από τους σωτηρημάρχους μπορεί να είναι αποτελεσματικός και να ανταποκρίνεται σε τι, σε αιτήματα πολιτών. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αιτήματα πολιτών. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα αντιμετώπισης των πραγμάτων ανά γειτονιά, ο καθένας να ξέρει πότε θα περάσουν να κλαδεύσουν στη γειτονιά του, να είναι προετοιμασμένος.
0: Ακριβώς.
1: Και να γνωρίζει ότι το πρόβλημά του θα επιληφθεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό έπρεπε να κάνουμε.
0: Ναι. Σωστά.
1: Αλλά δυστυχώς εμείς θέλουμε, λέει, υπηρεσίες Τρασίτη το καλοκαίρι για να μαζεύουμε τα ξερόχορτα,
0: ναι,
1: από τα πάρκα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όσα έχουν μείνει να λειτουργούν.
0: Ακριβώς. Έγινε, κύριε Παντελή Καμά, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και
1: να
0: τηλεφωνικά.
1: Καλά.
0: Εδώ είμαστε, το μικρόφωνο του Μάχη είναι πάντα στη διάθεσή σας, το έχουμε πει σε όλους, σε όλους τους τοπικούς άρχοντες, αντιπολιτεύσεις, δημοτικές, μείζων αντιπολίτευση των Δήμων. Εδώ, για τους Δήμους είμαστε εδώ πάντα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, κύριε Παντελή.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Παντελής Καμάς από το Δήμο Κερατσινίου, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής του συνδυασμού Καθαρή Πόλη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι, Αλέξανδρε, και επανερχόμαστε.

0: εδώ μάχη. Μάχη δίνουμε για τον αγώνα. Ειδικά η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά δίνει μάχη να φύγει αυτή η διακυβέρνηση. Μας έχει τρελάνει. Ακούτε εδώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργάρας Ελλάδος Υγείας. Τι λέει, τον ακούτε. Μέχρι χέρι το ίδιο το κόμμα του βάλε. Το έχετε κάψει, κύριοι, το έχετε κάψει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακούσαμε τον Παντελή τον Καμά, δημοτικό σύμβουλο από το Κερατσίνη. Είπαμε, θα ξεκινάμε σιγά σιγά, παιδιά, μπαίνουμε, καθίστε τώρα. Εκτός από το Σαββατοκύριακο που έχω, συντονιζόμαστε, μην νομίζετε. Θα μπούμε στο πρόγραμμα, όλα θα έρθουν εδώ πέρα. Η ΔΕΘ, έτσι έχουν πάει όλοι, της κακομοίρας, πάρτι γίνεται ρε πάνω, πάρτι γίνεται. Από την περασμένη εβδομάδα το Falcon της Uber, έτσι το έχω ονομάσει, ταξί το έχω ονομάσει, το οποίο το πληρώνω εγώ, την κυροζίνη, εγώ, εσύ, όλοι που με ακούτε πληρώνουμε για να κάνει τις βόλτες του ο πρωθυπουργός μας. Είναι σοβαρά τα ζητήματα που κάνει. Έπρεπε να κατέβει στο Φαλιρικό, κάτω στο Φάλιρο, εκεί στο Νόρμο, να γενιάσει τα 400 εκατομμύρια, γιατί τους φυρίξανε οι ολιγάρχες. Λέει, να είσαι εδώ κι εσύ, όχι μόνο περιφερειάρχης, και έφυγε σφαίρα. Πάει πάνω, πού να πάει. Έχει στείλει 40 υπουργούς, 30 έχει, γιατί είπαμε, είναι το πιο μικρό υπουργικό συμβούλιο που έχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν χωράνε ούτε στο μαξί μου. Λοιπόν, και έχουν πιάσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και θα πω μια τις δημοσκοπήσεις, θα πω τι γίνεται, τι παίζεται, όπως τα λέω. Έχω πει εγώ, βέβαια, δεν βλέπω να... Δεν έχει, η γλώσσα μου έχει μαλλιάσει, αλλά δεν βλέπω να πηγαίνει για 27 Σεπτέμβρη ή μέσα στον Οκτώβριο εκλογές. Αλλά θα το ξαναπώ. Κύριε Wi-Fi, κύριε Αντωνάκη μου, κύριε Σαμαρά, πρόσεξε να συμφορέσει και να πάρεις χαμπάρι. Αυτός είναι γάτα, αλλά δεν είναι κοντός, είναι ψηλός. Θα την κάνει έτσι να μην προλάβει να κάνει κόμμα. Γιατί ήδη ξέρει που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Το λένε και τα ίδια τα δικά του τα κανάλια. Τα μέσα ενημέρωσης τα λένε. Λοιπόν, και λέω τώρα, διεθνή έκθεση, 65 έμαθαμε από τον κατάσκοπο voicenews.gr, 65 δωμάτια για 76 άριστους μέσα εισαγωγικά. Ξέρετε ποιους λέω τους άριστους. Και ο λογαριασμός, φυσικά, φυσικά πού ο λογαριασμός, στον ελληνικό λαό, στον ελληνικό λαό. Την ώρα, κύριοι, που οι πολίτες μετράμε και εγώ μαζί σας το ευρώ για να βγει ο μήνας, να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται να μετρά σουίτες και κρατικές ανέσεις. Οι άριστοι τα έκαναν χάλια και ο λαός πληρώνει το χάλι τους. Αν πραγματικά ισχύει η καταγγελία, ας δώσουν στη δημοσιότητα για μένα το κόστος παραστατικά και ποιος πληρώνει. Θέλουμε διαφάνεια, ο ελληνικός λαός θέλει διαφάνεια. Αλλά αν δεν το δώσει η κυβέρνηση, έχουμε τον κατάσκοπο. Έχουμε πολλούς κατάσκοπους που αγαπάνε την Ελλάδα γιατί έχουν κουραστεί πια. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Άκουσα το πρωί, 12 η ώρα στο ραδιόφωνο του Μάχη, ήταν σήμερα, χθες ήταν στο Κόντρα Τσάνελ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μας κάνει την τιμή και βρίσκεται και κάνει εκπομπή, είναι εδώ καλεσμένος και έχει εκπομπή να κάνει 12 με 1. Άλλος, να ξέρετε, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Γιατί νιώθει ότι τον αγαπάει ο κόσμος, ότι είναι δίπλα στον κόσμο. Τρέχει στις λαϊκές, αυτή είναι η δουλειά που κάνει. Δεν πάει στα κολονάκια, δεν πάει από ό,τι έχω δει, αυτό παρακολουθώ. Δεν πάει στα κλαρίνα εκεί που πάνε όλοι οι ολιγάρχες και όλα οι ελίτ. Πάει στον απλό κόσμο. Γι' αυτό λέω, ξυπνήστε. Να ξυπνήσουμε κι εγώ μαζί. και τον άκουσα και χάρηκα ότι από τις 15 Σεπτέμβρη ξεκινάει πάλι επέλαση στις λαϊκές αγορές. Άκουσα, βγήκανε και έβγαλε και κόσμο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και άκουσα και μία αυτά που είπανε. Λοιπόν, εγώ θα το ξαναπώ. Από το 4,4 το 2023 στο 9,3 των ευρωεκλογών, για την ελληνική λύση μιλάω, η ελληνική λύση δεν ανεβαίνει τυχαία, ανεβαίνει γιατί ο κόσμος ξυπνά. Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Αττική δίνουν ισχυρό μήνυμα, να ξέρετε. Από τον Πειραιά μέχρι τα βόρεια και νότια προάστια. Μπορεί να είναι λίγο πεσμένο εκεί, αλλά έχει ανέβει. Εγώ αυτά που μαθαίνω, γιατί έχουμε. Δεν χρειάζεται να περιμένω εγώ τις δημοσκοπικές που βγαίνουν, τις τιμένες. Ξέρω τι κάνουμε, την έρευνα μας, ο κόσμος. Λοιπόν, την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για μένα ψάχνουν σωσίβιο, ενώ ο λαός πληρώνει ακρίβεια, φόρους, σκάνδαλα και ανασφάλεια. Τα έχει κάνει η ελληνική λύση. Αυτά είναι από αυτούς τους τρεις. Τα κανάλια για μένα μπορούν να κρύβουν αριθμούς, όχι όμως την πραγματικότητα, κύριοι. Όταν λέμε αριθμούς, τα ποσοστά. Η ελληνική λύση για μένα έρχεται από την κοινωνία και γίνεται η μεγάλη πολιτική δύναμη της επόμενης ημέρας. Να το θυμάστε. Να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Δεν το λέω τυχαία πια. Γιατί φαίνεται πια, παιδιά. Λοιπόν, και εγώ θα πω, όταν βλέπω στις εκλογές, εγώ θα πω για την περιφέρεια που ανήκω, στην Α και Β Πειραιά. Ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία στην Α είχε πάρει 27.000 ψήφους. Δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτη ελληνική λύση με 6.700. Στη Β Πειραιά, σε ευρωεκλογές του 24, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 23.000, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 18, το ΚΚ είχε πάρει 14 και η ελληνική λύση 9.500 κοντά. Τυχαίο. Τυχαίο δεν είναι τίποτα. Έχει μια σταθερή άνοδος και θα σας πάω και στις εθνικές. Στις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 23, στην Α Πειραιά, η ελληνική λύση δεν έβγαλε βουλευτή. Το ποσοστό της ήταν 3,5%, δηλαδή 3.000 περίπου 730. Τον Ιούνιο, η ελληνική λύση πάλι στην Α Πειραιά πήρε 3,54 και πήγε 3.300 ψήφους. Έτσι, να το σημειώσετε. Και το 24 σας είπα, η ελληνική λύση έφτασε 6.800 ψήφους κοντά. Στη Β Πειραιά που έχει βουλευτήνα από το 19, μια εξαίρετη, την κυρία Σοφία Σημακοπούλου, θα κοιτάξουμε να τη βγάλουμε αν μπορούμε και το Σάββατο εδώ στο Μάχη, γιατί πόσα παιδιά μένουν εκτός βάουτσερ στους παιδικούς σταθμούς, 41.000 παιδιά, η κυβέρνηση δεν ιδρώνει το αυτάκι της. Τέλος πάντων, στις εθνικές εκλογές του 23, στη Β Πειραιά η ελληνική λύση πήρε 4,70. Και την ψηφίσαν 7.500 κόσμο, για να καταλάβετε τη διαφορά. Τον Ιούνιο, γιατί γίνεται με τη λίστα μετά, πήγε 4,53, 6.200, γιατί μαγειρευτήκανε, βγήκαν το κόμμα που στήριζε αυτός που είναι μέσα στη φυλακή ήτανε, έτσι και το οποίο το βγάλε η ελληνική λύση και μέχρι το σκαθαρίσανε. Γιατί δεν έλεγε ψέματα. Στις ευρωεκλογές του 24, η ελληνική λύση στη Β Πειραιά πήρε 9.300. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Έχει σταθερή άνοδο. Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στη Μακεδονία μας, στους Μακεδόνες μας, όχι στους Σκοπιανούς, είναι πρωτοκόμμα. Θέλετε, δεν θέλετε. Γι' αυτό και έστειλε ο Μητσοτάκης όλους τους υπουργούς πάνω. Αλλά δεν τους έδειξε που πήγανε. έδειξε κάτι που συναντήσαν εκεί κάποιες υπουργοίνες εκεί με αγκαλίτσες και φυλάκια με τσαντούλες. Δεν τα έδειξε γιατί τους κράξανε. Εννοείται έχουν και κάποιους βολεμένους, ήταν μαζί τους. Πελοπόννησο ανεβαίνει. Β' Πειραιά έχει ανέβει και άλλο το ποσοστό της ελληνικής λύσης. Α' Πειραιά έχει ανέβει. Γιατί τα στελέχη της γυρίζουν, δεν κάθονται, από ό,τι ξέρω. Βόρειο τομέα και νότιο τομέα, επειδή είναι η ελίτ, εκεί εντάξει τώρα είναι θα συγκρουστούμε λίγο με τα συμφέροντά τους, αλλά οι υπάλληλους που έχουν, να ξέρετε, είναι ελληνική λύση περισσότερο. Ένα 40%. Και αυτό σας το λέω με αποδείξεις που έχω. Απλώς φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους. Αλλάζει. Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, καλπάζει η ελληνική λύση. Και ξαφνικά βλέπω να την έχουν ένα 9%. Αλλά σας έβαλα και πριν. Έχω κι άλλο από το Open. Εγώ σας έβαλα ένα δείγμα από πού, από το Sky. Από το Sky τι είπανε, έτσι. Ο κύριος οικονόμου τι είπε για την ελληνική λύση. Σου λέει έχει καθιερωθεί, δεν πάει κάτω. Δεν είναι όπως τα κόμματα που ανεβαίνουν και ξαφνικά πέφτουνε. Και είναι η αλήθεια, παιδιά. Έχει σταθερή άνοδο. Και αυτό ενοχλεί πολλούς. Και όπως έχει πει και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο εχθρός μου εμένα είναι, ο αντίπαλός μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης. Και τι έχουν κάνει, τα παπαγαλάκια, Πασόκ, Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι Καρισιανού, όπως ήρθε, απέφυγε, αλλά στην Παναγία της Ουμελούνα μαζί με τον πρόεδρο του νέου κόμματος, τον πρώην πρωθυπουργό, παρέα θα είναι. Θα δείτε πολλές αλλαγές. Θα δείτε εξελίξεις. Αν το πάει μέχρι τον Μάρτιο, θα δείτε πολλά πράγματα. Θα δείτε πολλά πράγματα, τα πιστεύετε. Αλλά έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Θα παρακαλάμε να έχουμε καλοκαίρι, γιατί όταν θα έρθει το πετρέλαιο και θα έχει ένα 80 και θα μας κουνήσει το δαχτυλάκι ο πρωθυπουργός για να πει: σας το κατέβασα το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,60. Τι λες, ρε. Τι λες. Θα το βρει, ρε, ο άλλος. Θα τα βρει, ρε. Γι' αυτό σας λέω. Μην πιστεύετε. Είναι ψεύτες. Τους έχουμε μάθει ό,τι και να τάζουν. Ό,τι και να είναι. Θα μας τα δώσουν και θα μας τα ξαναπάρουν. Και αυτό που λέει 1700 λέει προϊόντα, 9% κάτω στα συσκευασμένα. Αυτό είπανε. Στα σούπερ μάρκετ. Και βλέπεις τους νεοδημοκράτες και πανηγυρίζουνε. Πανηγυρίζουνε. Και σου λέει μπράβο ρε το Μητσοτάκη ρε. Ρε τι, κοίτα τι έκανε ο Μητσοτάκης. Μπράβο στο Μητσοτάκη. Τι μπράβο ρε. Όταν ξαφνικά εμένα το προϊόν, ένα τυρί, γραβιέρα, ήταν 7 ευρώ και έχει πάει στα 20 ευρώ, 200% πάνω, και μου κόβει 9%, δηλαδή πάει στα 17 ευρώ, με δουλεύεις, ρε. Ρε με δουλεύετε, εκεί στην κυβέρνηση, γενικά. Φάγατε και τώρα θα δώσω να μοιράσετε, γιατί μας τα ξαναπάρετε και τα σόβρακα αυτή τη φορά. Γι' αυτό ζητάει μια τελευταία τετραετία. Θα μας στείλει αδιάβαστους, προσέχτε. Να προσέξουμε όλοι. Η ψήφος, σας έχω πει, δεν είναι λευκή επιταγή. Είναι σημαντικό. Η ψήφος σου κρίνεται το μέλλον των παιδιών σου. Αν δεν σε νοιάζει για σένα και έχεις μεγαλώσει, δες το παιδί σου, το εγγόνι σου. Το μέλλον μας. Να σώσουμε τουλάχιστον τι έχει απομείνει. Έρχονται δύσκολα. Βλέπετε. Εχθές, ότι όσοι είδατε στο Alert TV, είδατε με τους μοτοσυκλετιστές. Στη Θράκη πάνω, στην Κομωτινή μπήκανε μέσα με τις σημαίες του Τούρκου και είχαν τα Οθωμανικά εμβατήρια. Πάτε καλά, ρε. Αν το είχαμε κάνει εμείς στη χώρα του, στην Τουρκία, μέσα θα ήμασταν φυλακοί όλοι. Δεν υδρώνει τα αυτάκι μας. Δεν σας νοιάζει. Με ένα τσιγαράκι στον καναπέ όλοι. Προχθές είχαν ένα συλλαλητήριο, κατεβήκανε οι λαθρομετανάστες Πακιστανοί στην Αθήνα. Μην τους προσβάλλουμε κιόλας, αλλά είναι νόμιμο το λαθρομετανάστες πια. Και από πίσω τους φύλαγαν οι αστυνομικοί. Ωραίο, ε! Και όταν κάνει ο Έλληνας μια πορεία, τους ρίχνουν καπνογόνα. Έρχεται. Εγώ πιστεύω, ο επόμενος πρωθυπουργός, δεν ξέρω, σε ένα χρόνο, σε 7 μήνες, πιστεύω θα είναι η ελληνική λύση, θα είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και πρέπει να δούμε αλλαγή. Αν δεν μας κάνει, αν δεν μπορεί να μας κάνει αυτά που λέει, θα πάει και αυτό σπίτι του. Εγώ το λέω ανοιχτά και καθαρά. Αλλά θα κάνει. Τον πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο πια. Γιατί αγωνίζεται στις επιχειρήσεις του όλη τη μέρα. Πάει, τρέχει για όλα, να επέμβει. Πού είναι οι άλλοι? Μπήκανε οι μοτοσυκλετσές και όπως και με την Τουρκία, ό,τι έχει γίνει, το θυμηθήκαμε. Μετά η κυβέρνηση έκανε διακοπές. Μετά από 10 μέρες το θυμήθηκε να κάνει παρέμβαση. Κοιμούνται. Διακοπές κάνουν 365 μέρες το χρόνο. Αυτοί είναι. Και έχουν τους χαρτογιακάδες από πίσω που τους πληρώνουν 3 και 4.000 και εσύ, καημένοι εργαζόμενοι, παίρνεις 500 ευρώ. 1.000 ευρώ θα μας δώσουν. Φοβούνται να σας τα δώσουν. Γιατί αυτοί τους συντηρούν. Και έχεις τώρα πάει κάτω, λέει και ο Ανδρουλάκης σήμερα, παιδιά. Ο Ανδρουλάκης, να, πίνει ρακόμελα, τον βλέπω. Σαρώνει την Κρήτη με τον άλλον. Δεν έχουν αφήσει τσιπουράδικο για τσιπουράδικο, να ξέρεις. Ρακόμελα για ρακόμελα δεν αφήνουν αυτοί. Στο Αλκαλοχώρι, λέει, πήγε και έφυγε. Δεν έχει κάνει τίποτα στο Αλκαλοχώρι ο κύριος Ανδρουλάκης. Από εκεί είναι. Εγώ έζησα πολλά χρόνια στο Καστέλι, παιδιάδος. Ξέρει, εκεί πέρα, πού να ξέρει, το παιδί σπούδαζε μια φορά, μια ζωή. Και θα είναι σήμερα στην πλατεία, στην Αστόρια, εκεί νομίζω, πλατεία Ελευθερίας, τη συγκέντρωση. Για την επανεκκίνηση, λέει, για τα πόσα χρόνια του Πασόκ. Επανεκκίνηση, λέει, σήμερα του Πασόκ. Ρε, μας τρελάνεις, κύριε Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, ποια επανεκκίνηση? Πριν 2 χρόνια πότε είχαν εκλογές εσωτερικές? Πάλι επανεκκίνηση έκανες. Ένα κουτσό άλογο είσαι, δεν τραβάει. Και όσοι έχουν έρθει σε σένα είναι ότι έχουν φύγει από τον ένα και στον άλλον. Δεν τραβάτε. Δεν τραβάτε. Θα αλλάξετε. Και ποιο Πασόκ? Ποιο Πασόκ να γιορτάσετε? Κύριε Διαμαντοπούλου, πού είναι? Νύφηγε τη Νέα Δημοκρατία δίπλα. Πάει. Ο άλλος, ο Ανδρέας, ο Λαβέρδος. Άλλο από εκεί, παιδί. Μην χάσει την καρέκλα, χάσει κανένα φράγκο. Έβριζε το Μητσοτάκι. Έχουμε τα ηχητικά, τα έχετε ακούσει. Και τώρα είναι δίπλα του. Τον εκφράζει. Οι δημοκράτες. Οι δημοκράτες. Καημένοι. Λυπάμαι. Κανονίστε να τους ξαναψηφίζετε. Θα είσαι στάξη της μοίρας σας. Κι εγώ μαζί. Λοιπόν, πάω να βάλω ένα ηχητικό να ακούσουμε τον Βελόπουλο. Τι είπε στη Βουλή για την Τουρκία? Γιατί αυτό δεν το είπαμε. Για να ακούσουμε.
1: Φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν 100 μέτρα από την Τίνο. Τώρα κυρώσεις στην Τουρκία, απαγόρευση αλλοίας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για τον καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι εκχωρήσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? Στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες. Και επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά, θα στα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλιμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατεία, Οξιά, Νέανδρος δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά, κύριε συνάδελφε, τα ξέρετε και εσείς αυτά. Δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Και αν τα ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία, ας ρωτήσουν τον κύριο Συρίγο που έγραψε το άρθρο αυτό και το επικαλούμε. Να διεκδικήσουν τώρα ως ισορροπία διεκδικήσεων αυτά τα νησιά από την Τουρκία.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Έτσι δεν ιδρώνει τα αυτάκι τους, να το ξέρετε. Το Σάββατο θα πούμε πάλι, να ξέρετε, μία ώρα. Η walk. Η walk ατζέντα για τα σχολικά. Θυμάστε τι είχαμε πει. Το πολλαπλού βιβλίου το καλοκαιράκι από το σχολικό έτος το 27 ή το 28. Θα θυμάστε, θα τα πούμε πάλι το Σάββατο, να ξέρετε είναι θέμα. Άλλο που τώρα, πάλι άλλο, στον Αλμυρό, ενδοοικογενειακής βίας. 28χρονος φέρεται, λέει, να επιτέθηκε και να κλώτσισε την 22χρονη έγκυο σύντροφό του. Παρέβαση, λέει, και σύλληψη, η γειτόνισσα αντιλήφθηκε το περιστατικό και ειδοποίησε την αστυνομία που προχώρησε σύλληψη. Ρε πάτε καλά ρε, το έχετε κάψει ρε, τι λέμε ρε. Μέσα σε 2 εβδομάδες ακούω, έχω φρικάρει εδώ. Έχουμε φρικάρει. Όσο θα υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και ο άλλος ο προηγούμενος που μας κυβέρνησε, κάντε όταν μπήκε ο κλέφτης μέσα και κάνε ότι κοιμάσαι, γύρνα πλευρό, δεν πάμε καλά. Πρέπει να αλλάξουμε, να αλλάξουν όλα. Με το που θα γίνει ένα μπαμ έτσι όπως πρέπει, αλλά εγώ φοβάμαι αυτό που πήγε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με την Τουρκία. Μπορεί να είναι και στημένο κιόλας. Να είναι κανονισμένο. Κουμπαριές είναι αυτές, παιδιά. Λοιπόν, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, βλέπετε λίγο μπροστά σας. Και μην ακούω φαφάρες, όπως ο άλλος. Εχθές, εκεί που ήμουνα, έρχεται ένας και του λέει «Ο Μητσοτάκης, λέει, η Νέα Δημοκρατία, μπράβο, η Νέα Δημοκρατία», του λέει. Λέει «Γιατί δεν», του λέει. Λέει «Δεν εδώ στο full pass, αυτό που είπα στην αρχή». «Τι εδώ κάνω», του λέει, «το full pass». Λέει «Ένα πεντάρικο», λέει, «πριν 3 μήνες, 5 μήνες». «Full pass, τι να το κάνω, ρε. Θα μου βάλει ένα 80 και ένα 75 τη βενζίνη και δεν με ενδιαφέρει ούτε το full pass, ούτε το buy bus, ούτε το τουρισμός και τίποτα. Να τα κατεβάσει και να είναι φυσιολογικά όπως πρέπει για τον απλό Έλληνα». Αλλά είπαμε, αυτή η κυβέρνηση τα παίρνει από τους πολλούς και τα δίνει στους λίγους. Έτσι. Αλλά σας είπα, θα γίνουν πολλά μπαμ. Από δήμους θα θυμάστε οι απευθείας αναθέσεις και όχι μόνο, και παίρνει και η κυβέρνηση. Κάτσε και θα δείτε πάρτι μεγάλο. Πάρτι μεγάλο! Εδώ θα είμαστε, εδώ. Λοιπόν, το Σάββατο 12:01 θα τα πούμε, μπορώ να βγάλω και γραμμές και μία-δύο γραμμές, θα είναι μία ωρίτσα. Γιατί Κυριακή πάντα δεν θα βγάλω, γιατί έχουμε τη διεθνή έκθεση. Να δούμε τι θα γίνει. Συγκεντρώνουμε, παιδιά, συγκεντρώνουμε πραγματάκια. Και θα είμαστε αποσχολημένοι για να έχουμε ένα υλικό να πούμε την Τρίτη και την Τετάρτη στο Αλέρτ και στο Μάχη εδώ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βραδιάς και τα λέμε το Σάββατο 12 η ώρα. Φιλιά πολλά από τον Τσιτούρη, τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο Χαλαμπίδη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δις, με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές περιοδεύουν στους νομούς της Μακεδονίας, επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Σοκαριστική υπόθεση που εκτελήθηκε στο Μαναθώνα να είδε το φως της δημοσιότητας. Γυναίκα αποκάλυψε ότι έθαψαν τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Επεισόδιο με το 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του. Επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου, η δίκη του πατέρα του Βρέφους σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές Ιόμβρου στα ανατολικά και Βαθμιαία στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις μετά στις 3 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει από Ελλάδα, από ποδόσφαιρο, Super Link, από μπάσκετ και όχι μόνο. Και εδώ σήμερα θα μάθετε όλη την επικαιρότητα. Μια μέρα η οποία ήρθε στον απόϊχο της χθεσινής βραδιάς και του ντεμαράς που υπήρχε από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Όφι. Τον Όφι να είναι σε μικρότερη ταχύτητα. Ένα ντεμαράς μεταγραφών που έγινε γιατί πίεζε ασφιχτικά ο χρόνος. Ο χρόνος πίεζε γιατί έπρεπε να δηλωθούν άμεσα μέχρι σήμερα τα ξημερώματα τα ονόματα για κάθε ευρωπαϊκή λίστα. Σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι ομάδες δηλαδή που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και έτσι όπως πήγαν τα πράγματα ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο, ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο. Καταρχάς ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μπέιλι, όπως σας είπαμε και χθες, ο Λέον Μπέιλι, ο οποίος έκανε πράγματα και θάματα στην Άστον Βίλα, έρχεται πλέον για να ενισχύσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Μία μεταγραφή η οποία κάθε άλλο παρά φτηνή ήταν. Εντάξει, δεν είναι σωστός ο όρος. Μια μεταγραφή η οποία είναι αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, καθώς ο συγκεκριμένος παίχτης μετά από 5 χρόνια εγκαταλείπει την Premier League και έγινε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να προλάβουν να τον βάλουν στην ευρωπαϊκή λίστα και τα κατάφεραν στον Ολυμπιακό μόλις 10 λεπτά πριν κλείσει το σύστημα. Γιατί εδώ, για να ξέρετε, δεν είναι ότι το στέλνουμε τώρα το χαρτί, εντάξει, όπως γινόταν παλιά, θα βάλουμε σφραγίδα και ώρα νωρίτερα. Εδώ τελείωσε, είναι αυτόματα, είναι το TMS το σύστημα που οι δύο ομάδες μπαίνουν και κάνουν τη μεταγραφή. Ο ένας την βάζει, η ομάδα που παίρνει τον παίχτη, και ο άλλος πρέπει κάποια στιγμή να μπει, να το επικυρώσει και να συμφωνήσει για τη μεταγραφή. 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο Ολυμπιακός κατάφερε να βάλει τον Μπέιλι στην λίστα του, την ευρωπαϊκή του λίστα, και θα τον έχει για τα επόμενα 4 χρόνια, σωστά, μέχρι το 2030. Μάλιστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η μεταγραφή κόστησε στην ομάδα του Ολυμπιακού περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά τα χρήματα και ασφαλώς ένα ποσό το οποίο έρχεται, και θα σας πούμε σε λίγο, το εντυπωσιακό νούμερο που έχει δαπανηθεί εφέτος από την ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή λίστα για την ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Μετελίμπαρ να έχει επιλέξει στους τερματοφύλακες, να έχει επιλέξει μάλλον, να τα πούμε με τη σειρά, ναι, στους τερματοφύλακες λοιπόν Ορτέγκα, Στουρνάρα, Τσομπανίδη. Στους αμυντικούς Σάλιαγκα, Ρέτσο, Πιρόλα, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Ντιγνιζιάν, Κουτσογούλα, Πέντερσεν, Μπρούνο. Στους μέσιους τον Φλόιρε, τον Έσε, τον Πουέρτα, Μάρτενς, Μπέιλι, Φορτούνι, Σα, Φίλι, Μπακούλα και Τσικίνιο. Πολύ μεγάλη πληθώρα παιχτών έχει εδώ ο Ολυμπιακός. Και στην επίθεση την τριάδα με Ελ Καμπί, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες. Η λίστα αυτή δεν έχει μέσα τους Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ντάνι Γκαρθία και Ρόκα. Αυτή δεν θα είναι μέσα στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού για τα παιχνίδια τα οποία θα δίνει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Λοιπόν, σας είπα λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματικά νομίζω έχει σπάσει την μπάγκα με ένα αστρονομικό νούμερο που αγγίζει περίπου τα 70 εκατομμύρια ευρώ. 11 μεταγραφές, όπως καταγράφονται από το Transfer Market, που εντάξει, λίγο πολύ προσεγγίζει την πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός έφερε στην κορονίδα του την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα με την ρήτρα που πλήρωσε τα 16 εκατομμύρια ευρώ στην Racing Santander. Αλλά δεν είναι η μόνη. 11 μεταγραφές συνολικά. 11 μεταγραφές οι οποίες κόστησαν περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος έχει αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα 16 εκατομμύρια από τη Racing Santander, τον Νταβίτ Κάρμο 9 εκατομμύρια από την Nottingham Forest, Αρμάντο Γκοντζάλεθ από την Τσίβας του Μεξικού 8,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάρκους Πέτερσεν ήρθε από την Τωρίνο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Λιόν Μπέλι, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, με 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντιγνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρόκα από την Χιρόνα με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σμαΐλοβιτς από τη Σάντιεφιόρτ από την Νορβηγία με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παύλο Μαφέο, με όλη αυτή την ιστορία που έγινε, ο Ολυμπιακός είχε πληρώσει 2,7 στη Μαγιόρκα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ποσό θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε ή όχι. Τέλος πάντων, με αστερίσκο. Για τον Μπόποβιτς 1,5 εκατομμύριο από τον Ερυθρό Αστέρα. Για τον Σιάλαγκα 1,3 από την Ζακτ Πάολη. Και από εκεί και πέρα πήρε ελεύθερο τον Γκουστάβο Σά, τον Δημήτρη Στουρνάρα που ουσιαστικά επέστρεψε, τον Κώστα Φορτούνη, τον Ρέμο Φρόιλερ, τον Στεφάν Ορτέγκα και τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήρθε ουσιαστικά δανεικός από την Nottingham Forest. Άρα μιλάμε για 65 εκατομμύρια. Παιδιά, το νούμερο είναι εξωπραγματικό, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα. Και εδώ μέσα τώρα είναι 65 εκατομμύρια που δόθηκαν σε μεταγραφές, δηλαδή τα πήραν οι άλλες ομάδες. Βάλτε τώρα και πόσο κοστίζει ο κάθε παίχτης. Βάλτε και το υπάρχον ρόστερ πώς είναι και βλέπετε ότι το budget του Ολυμπιακού εκτοξεύεται σε αστρονομικά νούμερα για τα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ολυμπιακό. Σας είπαμε για την ευρωπαϊκή του λίστα, την οποία έχει η ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Μπέιλι, ναι, ξεχάσαμε να ενημερώσουμε ότι ο Μπέιλι αναμένεται να βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα. Σήμερα τα μεσάνυχτα τελικά, ναι, τώρα έχουμε την ενημέρωση. Τα μεσάνυχτα λοιπόν αναμένεται να είναι στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό τα πράγματα κυλούν έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το σύνολο που ο Ολυμπιακός μάλλον πάει για να κάνει πράξη, όπως σας είπα και χθες, τη δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη: πάμε να κατακτήσουμε το Europa League και το πρωτάθλημα. Έχει την ομάδα ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό. Έχει το μάγειρα, τον Μετελίμπαρ, ο οποίος την ξέρει τη συνταγή. Απλά απομένει λίγο να δει πώς θα βάλει τα συστατικά. Και σας έχω πει ότι ο Μετελίμπαρ είναι ο προπονητής που θέλει να παίζει το δικό του ποδόσφαιρο και οι παίχτες να προσαρμοστούν πάνω στα δικά του θέλω. Αυτό θα κάνει και τώρα. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούν οι παίχτες, τόσο πιο γρήγορα θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Πάμε τώρα στο χθες. Στο χθες που ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε δυσκολίες μέσα στην Λάρισα. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ουσιαστικά κατάφερε να πάρει μια εύκολη νίκη, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που έδειξε τη διαφορά κλάσης που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων. Εύκολα λοιπόν κατάφερε, πήρε την νίκη με 0-4 και ουσιαστικά βάζει υποψηφιότητα με αυτό το σκορ για μία από τις πρώτες τέσσερις θέσεις. Όχι που σημαίνει κάτι αυτό, απλά σημαίνει λιγότερο ταλαιπωρία, γλιτώνει τον ενδιάμεσο γύρο η ομάδα που θα τερματίσει στις πρώτες τέσσερις θέσεις και αυτό θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε να πούμε ότι χθες και σχολιάστηκε αυτό και νομίζω ότι έχουν δίκιο για να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκαιοι με όλους. Η πλευρά του Ολυμπιακού δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό στο θεσμό του κυπέλου σε αντίθεση με τις αναμετρήσεις της Super League και οι δηλώσεις έγιναν μόνο από την πλευρά της Λάρισας, των γηπεδούχων. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι για να ανεβάζουν τη δική τους τηλεθέαση, είναι για να ενημερώνουν τον κόσμο. Και ο κόσμος θα πρέπει να ακούει τους πρωταγωνιστές. Το να υπάρχει έτσι αυτό το κλειστά τα στόματα του Αντώνη Ρέμου δεν νομίζω πως βοηθάει κανένα. Λοιπόν, άρα συνεπώς θα πάμε στην Λάρισα. Η Λάρισα που μίλησε για λογαριασμό της ο Σωκράτης ο Φιρδόπουλος ο προπονητής. Η Λάρισα η οποία έδειξε κάποια καλά στοιχεία φέτος στην Super League 2, πέρσι Super League 1. Σίγουρα όμως είναι μια ομάδα που χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στην αγωνιστική περίοδο και ίσως να θέσει και τις βάσεις για να επιστρέψει στη Super League. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Σωκράτη ο Φριδόπουλο, ο οποίος μίλησε για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
1: Το σχέδιο που είχαμε για ένα ημίχρονο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Είχαμε καλό ρυθμό, είχαμε ένταση και στην άμυνά μας και στην επίθεσή μας. Και δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα και είχαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και είχαμε κάποιες προϋποθέσεις Στο δεύτερο ημίχρονο έφτανε ένα 15 λεπτό ώστε να διαλύσει τα πάντα, να τα χαλάσει τα πάντα. Το κακό είναι ότι μετά το δεύτερο γκολ απογοητευτήκαμε πάρα πολύ, το οποίο αυτό δεν συνάδει με μια μεγάλη ομάδα. Ως νοοτροπία το λέω, όχι ότι μπορεί να συμβεί και να γίνει και να μπει και ένα τρίτο γκολ. Τα παρατήσαμε. Αλλά το παιχνίδι διήρκησε 60 λεπτά. Μετά δεν υπήρχε κάτι εξαιρετικό. Να πούμε όμως, εγώ οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Οφείλω να πω ότι έστω και μέχρι το 95 και αφού πέρασε το 60-65 επανήλθαμε στο γήπεδο και προσπαθήσαμε. Έστω και αν το σκορ ήταν εκείνη τη στιγμή μεγάλο. Τέλος τώρα το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου. Δεν κρύβουμε ότι με βάση την εμφάνισή μας στο πρώτο ημίχρονο ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια στη League Face. Αλλά αφού τελείωσε σήμερα, τώρα προσαρμοζόμαστε και έχουμε το μυαλό μας στην πρεμιέρα που είναι και το πιο σημαντικό και μεγαλύτερο στόχος της ΑΕΛ. Μόνο να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήταν εξαιρετικός και εγώ από την πρώτη μέρα που έχω έρθει για την πρώτη προπόνηση είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται στο γήπεδο, γιατί δεν το είχα ζήσει ως μέλος της ΑΕΛ, ως αντίπαλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι η παρουσία του και στο πρωτάθλημα θα δώσει και ρυθμό και ένταση στην ομάδα μας, αλλά και οι παίχτες μας νομίζω ότι με την προσπάθειά τους και τον τρόπο που θέλουμε να παίξουμε και αυτοί θα δώσουν το έναυσμα ώστε να έχει ένταση όλο το γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Καταρχάς να σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος και γενικά είμαστε μέσα στο σύλλογο αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι που βρισκόμαστε δεν είμαστε άνθρωποι που θα προτάξουμε κάποια δικαιολογία πρώτα απ' όλα. Άρα ξεκινήσαμε κάτι, μια και θέλετε να κάνουμε ένα απολογισμό, ξεκινήσαμε κάτι λίγο αργά. Το να ολοκληρώσουμε μια προετοιμασία δεν εξαρτιόταν μόνο από εμάς, αλλά εξαρτιόταν και από τα παιχνίδια που είχαμε μπροστά μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στις 3 εβδομάδες εμείς είχαμε επίσημο παιχνίδι. Νομίζω μετά από 45 μέρες περίπου, έχουμε διαχειριστεί αρκετά καλά το χρόνο που είχαμε. Νομίζω ότι έχουμε διαχειριστεί ότι να έχουμε ένα απλό καλό σχέδιο παιχνιδιού που να ταιριάζει στους παίχτες μας, οι οποίοι το κάνουν αρκετά καλά, νομίζουμε, στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά και σήμερα προσπάθησαν να παίξουν. Μπορεί να είναι μια ομάδα που προσπαθούσε να μην χάσει μέσα στο γήπεδο. Νομίζω βγήκε μια ομάδα που προσπαθούσε να το πάρει το παιχνίδι, να κάνει κάτι μέσα στο γήπεδο. Είμαστε σε ένα αρκετά καλό βαθμό, φυσικά και δεν είμαστε έτοιμοι. Τα παιχνίδια, τα επίσημα του κυπέλου μας έχουν δώσει όμως αρκετά μεγάλη βοήθεια και στην αντοχή και στη φυσική κατάσταση, αλλά και στο να εντάξουμε παίχτες που ερχόντουσαν σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
0: Στον Παναθηναϊκό κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με την περίπτωση του Αζεντίν Ουνάη, ο οποίος από χθες είναι ξανά παίκτης του Παναθηναϊκού. Αλλά θα πάμε εκεί και γιατί έχουμε αρκετά και πάρα πολλά να αναφέρουμε για αυτή την επική μεταγραφή, έτσι όπως έγινε στις καθυστερήσεις της μεταγραφικής περίοδου. Γιατί θα πρέπει να πάω λίγο να σας δώσω τι θα γίνει σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος αντιμετωπίζει την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική στο δικό του πρόγραμμα για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Τζέικομ Νίστρουπ θέλει ο Παναθηναϊκός όχι απλά να κερδίσει αλλά να πάρει και μια νίκη με ένα καλό σκορ, γιατί σας είπα και λίγο νωρίτερα ότι ισχύει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 4-0. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες θα έχουν ένα πλεονέκτημα και θα ξεκουραστούν ένα γύρο και είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται. Ειδικότερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που έχουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος την Κυριακή υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, αυτό έδωσε την δυνατότητα να κάνει στον Νίστρουπ κάποιο rotation, διατηρώντας τον Νάκη Πένια στη θέση του τερματοφύλακα. Βασικός θα είναι ο Κανκουά, ο Βαντρόγκελεν, και αρχηγός θα είναι ο Κάτρης. Από εκεί και πέρα να δώσουμε την ενδεκάδα πλέον με την διάταξη την οποία θα έχει ο Παναθηναϊκός, έχοντας τον Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Γιώργο Κυριακόπουλο αριστερά, τον Κάτρη δεξιά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρίκα Βαντρόγκελεν με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Στην μεσαία γραμμή θα δούμε τον Σωτήρη Κουντούρη με τον Κανκουά, με τον Γιάνκοσιτς και τον Πελίστρη να είναι αριστερά και δεξιά στην επίθεση. Το δίδυμο στην επίθεση θα είναι ο πολύ φορμαρισμένος Σίριλ Ντέσερες μαζί με τον Ράστοντε. Αυτοί οι δύο θα είναι οι παίκτες που θα κληθούν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα και να σμπρώξουν τον Παναθηναϊκό σε μια νίκη που θα παραλαμβάνω με γκολ για να μπορέσει να του δώσει την διαφορά, να κάνει τη διαφορά στο θεσμό του κυπέλου. Πριν πάμε στον Ουνάη να δώσουμε και κάποια άλλα πράγματα που δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, αφοράν και τις υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι ο ορισμός των διαιτητών της τρίτης αγωνιστικής, με τον Φέλιξ Βάιρεν να είναι αυτός ο οποίος σφυρίζει τον ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Ο Γερμανός ρέφερι θα σφυρίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα για 7η φορά στην καριέρα του. Έχει σφυρίξει Άρης ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Άρης 1-1, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, Άρης Παναθηναϊκός 1-1. Πολύ Άρης σφυρίζει αυτός. Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, μάλλον να δούμε ολόκληρους τους ορισμούς. Το Σάββατο λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός, Τζίλος θα είναι ο διαιτητής, με τον Ματσούκα να είναι ο τέταρτος, Φωτιάς Πουλκίδης στο ΒΑΡ. ΑΕΚ Άρης Τσακαλίδης ο πρώτος διαιτητής, Βεργέτης τέταρτος στο ΒΑΡ, Αμπίσο Μεραφίλια. Βλέπετε ότι εδώ πάμε Έλληνας διαιτητής, ξένη στο ΒΑΡ. Την Κυριακή στις 7 η ώρα, Τρόμητος Καραμάτας Κουκουλάς, με τέταρτο τον Τσέτσιλα στο ΒΑΡ, Παπαδόπουλος Κουμπαράκης. Κυριακή πάλι στις 7.30 Όφη και Φυσιά Ντάουλας, με τέταρτο τον Παπαπέτρου στο ΒΑΡ θα πάει αυτή τη φορά ο Βεργέτης που ήταν τέταρτος την προηγούμενη μέρα μαζί με τον Κατόπι. Στις 8 η ώρα Πανετολικός, Λεβαδιακός Πανετολικός, ωραίο παιχνίδι αυτό. Πρώτος διαιτητής θα είναι ο Κατσικογιάννης, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης στο ΒΑΡ Αντωνίου Φωτιάς. Στις 9.30 ώρα την Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Τσβάιρερ, όπως σας είπαμε, με τον Πολυχρόνη να είναι τέταρτος, Μίλερ και Σιν θα είναι στο ΒΑΡ, ενώ την Δευτέρα ολοκληρώνει διαγωνιστική στην Τρίπολη με την τοπική ομάδα, τον Αστέρα Τρίπολης, να υποδέχεται τον Ηρακλή, και διαιτητής αναμέτρησης θα είναι κύριος Κατοίκος, με τέταρτο τον Φίστα στο ΒΑΡ, Πουλκίδης και Κουμπαράκης. Αυτοί είναι οι διαιτητές που θα υπάρχουν στο παιχνίδι. Και πάμε πλέον στην περίπτωση του Ουνάη. Ο Ουνάη λοιπόν, ο οποίος ήρθε στον Παναθηναϊκό, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Τριφυλιού, και νομίζω ίσως και στην φετινή σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά υπήρχε μια έκπληξη, κυρίως στην πατρίδα του στο Μαρόκο, το πώς έγινε αυτό το deal, τη στιγμή που όλα έδειχναν ότι μπορεί να μετακομίσει στην ομάδα του Άγιαξ. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός κινήθηκε έτσι όπως έπρεπε, και μάλιστα πρόλαβε και τον έχει στην λίστα του την ευρωπαϊκή, για να συμμετέχει. Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που αποκτήθηκε, για να συμμετέχει στις υποχρεώσεις της ομάδας στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στην λίστα αυτή έχει αρκετούς παίχτες, για να δούμε με ποιους θα πορευτεί: με τον Πένια, τον Κότσαρη, Καλάμπρια, Κάτρις, Ντιφράι, Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρα, Κρίστιασεν, Βαντρόγκελεν, Κυριακόπουλο, Γιάγκοσιτς, Αντίνο, Κουντούρι, Ταμπόρδα, Ουνάι, μέσα Ουνάι λοιπόν, Λούζα, άλλο ένα ακόμα μεταγραφικό απόκτημα, Καμαρά, Κυριόπουλο, Κανκουά, Τετέι, Ντέσερες, Ράστοντερ και τον Λιβάι Γκαρσία. Δεν υπάρχει σε αυτή τη λίστα, όπως βλέπετε, και είναι λογικό αυτό. Ο Άννας Ζαρουρί, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο MLS με την Columbus Crew, ενώ από την άλλη πλευρά εκτός έμειναν ο Λούκας Τσάβες ο τερματοφύλακας, ο Πέντρο Τσιριβέγια, και αυτή είναι μάλλον η ευρωπαϊκή του λίστα. Για τον Ουνάη έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά τι να ξεκινήσουμε τώρα με τον Μαροκινό. Να γίνεται ακόμα και story από τον Χακίμη, με τον οποίο γνωρίζονται πολύ καλά συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, την αποθέωση που γνώρισε από τα social media, αλλά και το μήνυμα που έστειλε δηλώνοντας ότι θα είναι παρόν σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου, όπως σας είπαμε. Σας περιμένω εκεί, είπε ο Ουνάη, που θα αποθεωθεί από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Μια μεταγραφή η οποία δείχνει πολλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, το ίδιο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, αλλά Φούζος φέτος ξεπέρασε τον πύχη κατά πολύ. Δείχνει ότι θέλει πάρα πολύ να δημιουργήσει την ομάδα αυτή που θα είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει πρωτάθλημα, και γιατί όχι ακόμα και Conference League. Είναι μέσα σε ένα τέτοιο mood, είναι μέσα σε μια τέτοια διαδικασία, και η ομάδα δίνει δικαίωμα να το πετύχει αυτό. Αλλά νομίζω ότι ίσως η καλύτερη επιλογή που έγινε φέτος για τον Παναθηναϊκό έρχεται για τη θέση του προπονητή. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η φιλοσοφία του Νίστρουπ, ο οποίος δείχνει να είναι ένας νέος προπονητής. Ναι, άλλο δεν το λες, τέλος πάντων. Ένας νέος προπονητής με θέληση να δουλέψει. Το δείχνει αυτό αγώνα με αγώνα. Δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός ακόμα σε καμία περίπτωση. Αλλά τουλάχιστον έχει αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα. Βλέπεις ότι η μπάλα θα μετακινηθεί σωστά από την μπάλα, από την άμυνα στην επίθεση. Θα υπάρχει αυτό το κοντρόλ όταν η ομάδα θα πρέπει να πάρει ενάσες ή όταν θα πρέπει να τραβήξει ψηλά τον αντίπαλο. Θα παίξει από τα άκρα, θα παίξει κάθετα. Έχει ένα τρόπο παιχνιδιού που μέχρι στιγμής δεν της βγαίνει 100% και είναι λογικό αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και τώρα έκανε άλλες 2-3 μεταγραφές. Άρα χρειάζεται μια πίστοση χρόνου για να μπορέσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Νίστρουμ και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που, όπως σας είπαμε, σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Και μάλιστα να πούμε ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα υπάρχουν και φιλαθλοί της βολιώτικης ομάδας που θα δώσουν το παρόν. Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζει να ανοίγει η διαδρομή μεταξύ των γηπεδούχων και των φιλοξενουμένων και βλέπουμε πλέον φιλάθλους και των δύο ομάδων σε ένα γήπεδο. Για παράδειγμα, το είδαμε και χθες, εντάξει, τελείως διαφορετικά τα δεδομένα στη Χρυσούπολη, 2.500 φιλάθλοι της ΑΕΚ και φιλάθλοι του Νέστου. Το είδαμε φυσικά στην πρεμιέρα Ηρακλής ΑΕΚ, το είδαμε στο Βόλος Ηρακλής. Και μια που το λέω αυτό, να σας μεταφέρω και την ειδήση ότι πλέον θα πάμε και στο πρώτο ντέρμπι, μετά από πολλά χρόνια που θα έχουμε οπαδούς και το φιλάθλους και των δύο ομάδων. Ηρακλής και Άρης έδωσαν τα χέρια, συμφώνησαν για να έχουν εισιτήρια σε κάθε ένα από τα δύο παιχνίδια, αρχής γενομένης από το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης που θα γίνει σε δύο αγωνιστικές Άρης Ηρακλής με φιλάθλους του Ηρακλή. Περίπου 3.500 εισιτήρια θα δώσει ο Άρης για τους φιλάθλους του Ηρακλή και το ίδιο νούμερο και λίγο περισσότερο ο Ηρακλής για τους φιλάθλους του Άρη. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα κληθούμε να δούμε και στα ντέρμπι, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε σε κάποια παιχνίδια πιο light να πηγαίνουν φιλάθλοι και των δύο ομάδων. Τώρα και σε ένα τοπικό ντέρμπι, έστω της Θεσσαλονίκης, θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το κομμάτι και θα είναι ένα καλό test event προκειμένου να λιανθούν όλες αυτές οι εντυπώσεις που υπάρχουν και δικαιολογημένες θα πω εγώ μέχρι ενός σημείου, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε και στην πράξη για να δείξουμε ότι το ποδόσφαιρο προχωράει μπροστά, οι άνθρωποι προχωράνε μπροστά και κάποια στιγμή καταλαβαίνουν τις βλακίες τις οποίες κάνουν και θα έχουμε φιλάθλους και των δύο ομάδων μέσα στα γήπεδα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μικρή παρένθεση η οποία έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πάμε να δώσουμε την συνέχεια με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία χθες, εντάξει, τα είπαμε και στο χθεσινή εκπομπή, θα τα ξαναπούμε και σήμερα, δεν πειράζει. Η ΑΕΚ πήγε στην Χρυσούπολη περισσότερο για να βγει από την αγκαρία, θα έλεγα. Ουσιαστικά έτσι είναι τα πράγματα, από τον αγώνα με τον Έστω Χρυσούπολης. Το δικαιολογώ αυτό γιατί η ΑΕΚ έχει ένα βαρύ πρόγραμμα μπροστά της, αλλά υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, αρκετή ζέστη, υπήρχε αυτή η δύσκολη προσέγγιση των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο γιατί ήταν σε πολύ άσχημη αγωνιστική κατάσταση. Η ΑΕΚ έπαιξε όσο έπαιξε για να μπορέσει να κερδίσει και τα κατάφερε. Τώρα δεν χρειάζεται να μείνουμε περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά πριν μείνουμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό πριν πάμε και στην ευρωπαϊκή της λίστα, να πάμε να ακούσουμε τον μεγαλομέτοχο της ομάδας της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος και μέσα στην Χρυσούπολη έδωσε το παρόν, βρέθηκε εκεί προκειμένου να είναι κοντά στην ομάδα, να τη δώσει έτσι τη δική του στήριξη. Και μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις, τις οποίες θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
2: Δεν σνομπάρουμε την επαρχία, ίσα ίσα στηρίζουμε την επαρχία και το ότι ήρθα εδώ είναι έμπρακτη πράξη που δείχνει ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν είναι μόνο η Big Four, αλλά είναι όλες οι ομάδες οι οποίες μπορούν να ονειρεύονται ή να οραματίζονται ότι μπορούν να έχουν μία πορεία είτε στη Β' Εθνική, είτε στην τρίτη κατηγορία, είτε στα τοπικά και βεβαίως οι ελληνικές ομάδες οι οποίες γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι εκτός Big Four, και πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλες ομάδες δεν θα σχολιόντουσαν καν να έρθουν στη Χρυσούπολη, αλλά εγώ αποδέχτηκα την πρόταση με μεγάλη χαρά. Εδώ οι άνθρωποι που είναι ντόπιοι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και αυτό το πράγμα ικανοποιεί, ξέρετε, όλους αυτούς που θέλουν να πιστεύουν σε ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν δεν σνομπάρουμε την επαρχία, δεν σνομπάρουμε τις μικρές ομάδες και είμαστε εδώ έμπρακτα για να δείχνουμε ότι όχι μόνο στηρίζουμε, αλλά μπορούμε να τους δίνουμε και το έναυσμα να οραματίζονται, να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο.
3: Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της τώρα, έτσι.
2: Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της, η ΑΕΚ έχει... ξεκινάνε σιγά σιγά τα στριμώγματα από εβδομάδα και πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες μας και θα είμαστε περήφανοι για αυτή την πορεία. Αλλά ο Περέδη δείξε, εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
3: Επί του προσωπικού, Ουζάκη, πού ήπιατε σήμερα πριν τον αγώνα?
2: Καταρχήν δεν πίνω Ουζάκη.
3: Δεν πίνετε Ουζάκη?
2: Δεν πίνω αλκοόλ γενικά.
3: Okay.
2: Είναι σπάνιο το αλκοόλ, απλώς πίνω για να τσουκρίσω. Με πήγανε σε μια ωραία ταβέρνα στην Κεραμωτή, καλά τα λέω. Και είχαν έρθει αρκετά χρόνια εδώ στην περιοχή. Θα έλεγα πάνω από 7-8 χρόνια. Και ωραία, φάγαμε και ήρθαμε εδώ να απολαύσουμε τους ωραίους ανθρώπους, οι οποίοι μπορώ να σου πω ότι οι οπαδοί της Χρυσούπολης, η τιμή που μου έκαναν που μπήκα μέσα σαν να ήταν πύλαθλη της ομάδας μας, μας έδωσε πολύ χαρά. Μου έδωσε πολύ χαρά εμένα, ναι, και τους ανθρώπους.
0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τον Μάριο Ηλιόπουλο, πάμε να δούμε και την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, η οποία δόθηκε και αυτή για την παρουσία της στην League Phase του Champions League. Η ευρωπαϊκή λοιπόν λίστα έχει στους μη γηγενείς 300 Μουγκουτί, Καϊράινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάνγκα, Βάργα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιντάλης και Ζωάο Μάριο. Ναι, και ο Ζωάο Μάριο είναι μέσα στη λίστα, καλά ακούσατε, και έτσι έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει και αυτός την ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή της προσπάθεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, στους γηγενείς παίκτες της Ομοσπονδίας υπάρχει ο Μάνταλος, ο Πίλιος, ο Ρότα και ο Λυκογιάννης. Στην λίστα Β είναι ο Μπαλαμόντης, ο νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΑΕΚ. Άρα, λοιπόν, η ΑΕΚ έχει κλείσει την ευρωπαϊκή της λίστα και έχει στους 21 παίκτες 3 δραματοφύλακες, Στρακός, Γαμπρινιόρι, Μπαλαμότη. 18 παίκτες είναι το υπόλοιπο ρόστερ και από εκεί και πέρα στην άμυνα για τις θέσεις του στόπερ είναι σίγουρα η Ρέλβας Μουκουντή και ο Βίντα, αλλά από εκεί και πέρα και Αριάνγκα και Λυκογιάννης, αν χρειαστεί, μπορούν να παίξουν σε αυτή τη θέση. Για τη θέση του δεξιού μπακ είναι ο Ρότα, με κάλυψη πιθανότητα τον Γκατσίνοβιτς. Αριστερά υπάρχουν δύο καθαρές επιλογές, Πίλιος με Λυκογιάννη. Στο κέντρο η ΑΕΚ, εκεί εδώ υπάρχει αυτή η πληρότητα με Βιτάλης, Μαρίν, Καϊρίνεν, Αριάνγκα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι επιλογές των Μάγερ, Μάνταλο, Ζωάο Μάριο για τις τρεις θέσεις των χαφ. Στο δεξί άκρο της επίθεσης μπορεί να παίξει ο Μάγερ και ο Ζούπκοφ, που είναι οι πρώτες επιλογές. Συν Κοϊτά Γκατσίνοβιτς ως εξτρά λύσεις. Αριστερά ο Κοϊτά μπορεί να παίξει και ο Ζωάο Μάριο, που είναι και αυτές τις πρώτες επιλογές. Συν το Μάνταλο. Και στην επίθεση φυσικά η τριπλέτα Γιόβιτς, Βάργα και Ζίνι. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω έχει ένα καλό ρόστερ και θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό στην League Phase του Champions League. Είναι μια δύσκολη πρόκληση για την ομάδα του Άρη, αλλά της ΑΕΚ, αλλά είναι μια ξεκάθαρη ομάδα με προπονητή που την ξέρει πολύ καλά γιατί ήταν και στην περσινή σεζόν και αν μη τι άλλο είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό και σε αυτή τη διοργάνωση. Πάμε σιγά σιγά θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε όμως θα πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε μάλλον το τι έγινε χθες στην Τούμπα που πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να ολοκληρωθεί 0-0 έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Νομίζω έτσι όπως ήταν οι συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο, όποια ομάδα που μπορούσε να πετύχει ένα γκολ θα κέρδιζε, δεν το έκανε. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δημιούργησε, είχε περισσότερες προοπτικές χωρίς όμως να το καταφέρει. Όφι δεν λειτουργήσε σωστά στις δικές του ευκαιρίες που του δόθηκαν. Μοιραία λοιπόν πήγαμε σε αυτό το 0-0. Σίγουρα, αν αυτές οι δύο ομάδες που να θυμίσω ήταν το περσινό ζευγάρι του τελικού, αν αυτές οι δύο ομάδες θέλουν να βρεθούν στην πρώτη τετράδα, η αποστολή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικότερα για τον ΠΑΟΚ που έχει και τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα για το θεσμό του κυπέλου. Επομένως, για τη στιγμή που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κέρδισαν, είναι οι ομάδες που βάζουν πλώρη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και αυτοί οι δύο παίζουν και μεταξύ τους, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άρα πάλι θα υπάρχουν απώλειες. Οπότε ακόμα είναι όλα ανοιχτά, ας μην προδιαγράφουμε. Πάμε λίγο.

0: και για αυτό το, αυτή την εξέλιξη και γενικότερα πώς θα προχωρήσει στη συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου. Γιατί ναι, μεν έχει ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, να μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά οι ομάδες στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν μεταγραφές και ακόμα και οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα να παίξουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο πυλό να πάρει παίχτη, θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από τον Χρήστο Κόντι.
1: Ναι, σίγουρα ήταν κάτι που δημιούργησε ένα προβληματισμό μέσα στην ομάδα. Είναι φυσιολογικό. Τελευταίες μέρες μεταγραφές πάντα δημιουργούν έτσι κάποιες καταστάσεις περίεργες. Αλλά για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η συγκέντρωσή μας ήταν πάντα πάνω στο παιχνίδι. Παίζαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της League Phase για το κύπελο. Είμαστε μια ομάδα που μεγαλώνουμε και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτά τα παιχνίδια. Παίξαμε ένα παιχνίδι δύσκολο σήμερα, γιατί το πρώτο ημίχρονο για μένα ήταν ένα ημίχρονο που μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, δεν είχαμε και εμείς πολλές ευκαιρίες, κάποια σούτα από μακριά νομίζω, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ δύσκολο με τις συνθήκες, με τη βροχή, η μπάλα κόλλαγε. Ο ΠΑΟΚ πίεσε πολύ περισσότερο στο δεύτερο, εμείς πιο πολύ αμυνθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, με την έννοια ότι ήρθαμε εδώ να διεκδικήσουμε πράγματα, ήρθαμε να παίξουμε για να κερδίσουμε, να πάρουμε 3 βαθμούς. Καταφέραμε να έχουμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ένα δεύτερο ημίχρονο που είχε αρκετές δυσκολίες. Ναι, είχαμε κάποιες προϋποθέσεις για γκολ, δεν κάναμε σημαντικές ευκαιρίες. Κάναμε αρκετές αλλαγές. Ένα rotation που πάντα καμιά φορά στην ομάδα δημιουργεί έτσι μια καινούρια συνθήκη. Ο ΠΑΟΚ στην έδρα του είναι λογικό να κάνει ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες βέβαια, οι περισσότερες που έκανε ήταν κόντρες, δεν ήταν καθαρές ευκαιρίες, με την έννοια αν εξαιρέσω αυτή του δευτερού μηχρόνου που ήταν σε κενή εστία και την έβγαλε έξω, οι άλλες ήταν σουτ όχι με καθαρές προϋποθέσεις, σε ένα, όπως είπα και εγώ, δύσκολο γήπεδο και σε μια συνθήκη που στο πρώτο ημίχρονο δεν είδα τον ΠΑΟΚ να κάνει καθαρές ευκαιρίες, άρα γίνανε σε φάση... Ναι, δεν... Εγώ θεωρώ, ξανά λέω, ότι ήταν ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση, είχε πολλές μονομαχίες, είχε έναν Όφη που ήταν πολύ καλό στο πρώτο και έναν ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλό στο δεύτερο.
2: Έχετε όλα αυτά στο μυαλό σας, δηλαδή ποιο θα είναι το πλάνο του Όφη από εδώ και πέρα?
1: Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι, το για μας το πρωτάθλημα είναι ο πρώτος στόχος και όταν λέω το πρωτάθλημα είναι να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Σίγουρα θέλουμε να κοιτάμε την πέμπτη θέση. Σίγουρα θέλουμε να καταφέρουμε να μπούμε στο 5-8 αρχικά και να κρυφοκοιτάξουμε την πέμπτη θέση, γιατί όχι, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, πολύ απαιτητική, με 3 διοργανώσεις, ειδικά με το Europa League, με ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν τη διάθεση, έχουν την όρεξη, έχουν το... θα δείξουν αυταπάρνηση σε κάποιες στιγμές και έχουν αυτό που λέμε τη δίψα να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν σε όλες τις διοργανώσεις.
3: Κάνετε συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι, τα οποία είναι απαιτητικά.
1: Υπάρχουν αρκετές μέρες ακόμα, νομίζω ότι αξιολογούμε την κατάσταση. Ναι, μπορεί να γίνει και άλλη μεταγραφή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω το αριθμό, ούτε αν θα γίνει ή όχι, αλλά νομίζω ότι σαν ομάδα είμαστε πάντα alert, είμαστε πάντα έτοιμοι και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις και παιχνίδια για μας που θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Πάμε τώρα και στην αντίπερα όχθη, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θα πάμε σε λίγο και στις μεταγραφικές εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Θα πάμε όμως αρχικά να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας του Κεφάλου, τον Ιταλό Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στις συνθήκες της αναμέτρησης με τον Όφη.
4: Το να παίχθει να παιχθεί ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Τάισον, καθώς έπαιζε από την αριστερή πλευρά και ήταν αρκετά κακός αγωνιστικός ο χώρος εκείνο το κομμάτι. Μπήκε ο Χατσίδης, έδωσε ενέργεια, διεκδίκησε δεύτερες μπάλες. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί, αν δεν έβαζε δεύτερο φόρ, να σκοράραμε και να παίρναμε την νίκη. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι έπρεπε να σκοράρουμε και δεν το κάναμε.
5: We are going to handle it with Aritz or we also have Kosidis that can play there.
4: Σκεφτόμαστε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά τον Κέν, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μας δίνει πάρα πολλές βοήθειες σαν ένα επιθετικό fullback, που δίνει πάρα πολλές βοήθειες τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ο Ελουστόντ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Σε αυτή τη φάση ο Κέν παίζει πάρα πολύ καλά. Εάν έρθει κάποια στιγμή η κούραση, τότε θα έρθει στο μυαλό μου το να χρησιμοποιήσω είτε τον Αρίτζ είτε τον Κοσίδη, ο οποίος είναι και αυτός μια έξτρα επιλογή για την δεξιά πλευρά της άμυνας.
5: And I think that he played good match, also knowing that he doesn't train a lot with us.
4: Όσον αφορά τον Ούγκρεσιτς, ήταν πάρα πολύ καλός, μας έδειξε ότι είναι ικανός να κάνει, ένιωσε την αντίπαλη περιοχή, πάτησε την αντίπαλη περιοχή, είχε και μια σημαντική ευκαιρία να σκοράρει, παρόλο που δεν βρίσκεται πάρα πολύ καιρό με το υπόλοιπο συνολό με την ομάδα μας.
5: Show the good player that he is.
4: Όσον αφορά τον Παταούλα, όπως είπα και μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο, είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στον Όφη έδειξε το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι.
5: Matches that we have to arrive to the international break, and this is our target, and we have to begin against Panathinaikos with the player that we have to play. We are going to compete and do a great match.
4: Ο Σάντα Μαρία μου ζήτησε σε κάποια φάση του αγώνα αλλαγή. Ελπίζω πως δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό το οποίο αντιμετωπίζει. Ελπίζω ότι θα τον έχουμε στο προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ πως αυτό το κομμάτι της σεζόν πληρώνουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε κάποιους παίχτες παραπάνω από όσο ενδεχομένως σε αυτό το σημείο της σεζόν μπορούν να αγωνιστούν. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αγωνιστούμε όλα αυτά τα δύσκολα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο ΆΚΑ.
5: A player that can be ready to be on PAOK and give us one option more.
4: Όσον αφορά τον Γκόμεζ, θεωρήσαμε πως ήταν η καλύτερη δυνατή λύση για τον ίδιο, το να πάει σε ένα περιβάλλον που θα αγωνίζεται, θα πάρει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Ελπίζω την επόμενη σεζόν να είναι έτοιμος, πιο έτοιμος το να αγωνιστεί τον PAOK και να μας δώσει μια λύση παραπάνω σε αυτή την θέση.
5: He has to find the best physical condition because he arrived from a big injury, but well, little by little.
4: Όσον αφορά το Σόλα, είμαι πολύ χαρούμενος που παρέμεινε τελικά εδώ. Αντιμετώπιζε κάποια οικογενειακά θέματα τα οποία και ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία. Ωστόσο αυτό δεν ήταν δυνατό να συμβεί. Σήμερα έκανε ένα καλό παιχνίδι, βελτιώνεται διαρκώς. Και περιμένω να έρθει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε και από αρκετούς τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα.
0: Να συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στα απόλερα του χθεσινού αγώνα έχασε και τον Τέιλορ, ο οποίος δέχτηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Δεν θα μπορέσει να παίξει λοιπόν ο Σκοτσέζος στο ντέρμι με τον Παναθηναϊκό και σίγουρα θα είναι μια απώλεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Είπαμε ότι έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό, δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη. Ήδη ο Ντιέγκο Κώστα έχει κλείσει και έρχεται αύριο το απόγευμα στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το deal ολοκληρώθηκε με την Κράσνονταρ, η οποία άναψε το πράσινο φως για να έρθει στην Ελλάδα. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός έπαιξε στην Κράσνονταρ περίπου 2 χρόνια. Τον είχε αγοράσει από την Σάο Πάολο με 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ρωσία έπαιξε 71 παιχνίδια με 4 γκολ και στην Σάο Πάολο 160 συμμετοχές είχε. Σίγουρα φαίνεται να είναι μια καλή επιλογή για την ομάδα του Δικεφάλου. Αυτό όμως απομένει να φανεί στην πράξη. Δεν είναι όμως και η μοναδική περίπτωση που απασχολεί την ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς υπάρχει ακόμα ένας Γάλλος ο οποίος φαίνεται να έρχεται για την ομάδα του Δικεφάλου. Πρόκειται για τον Γκαετάν Λαμπόρτ, ο οποίος εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Πέρσι αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία με την Ιντιρίγια, 28 γκολ, 5 ασίστ σε 35 αγώνες. Ο παίκτης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει σαν ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Η μεγάλη του καριέρα έγινε στην Μπορντό. Εκεί έμεινε για πάρα πολλά χρόνια από νεαρή ηλικία. Στη συνέχεια κατάφερε να πάει στην Μονπελιέ. Στην Μονπελιέ είχε 3 σεζόν με 39 γκολ, 20 ασίστ και 119 εμφανίσεις. Το 2025, όπως σας είπαμε, μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Ντιρίγια με συνολικό απολογισμό 28 γκολ σε 38 συμμετοχές. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που υπάρχει από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε ένα reward τώρα, γιατί ξέχασα στη σκαλέτα μου να σας δώσω και το τι υπόθηκε από τον Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Ο προπονητής της Ένωσης αναφέρθηκε, εντάξει, για το παιχνίδι δεν είχε να πει πολλά, αλλά είπε πολλά ενδιαφέροντα για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα επόμενα παιχνίδια, αλλά και γενικά μια πρώτη εικόνα για το πώς βλέπει την φετινή Ένωση.
6: Thanks for coming in these numbers and supporting the team one more time.
7: Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το σημερινό παιχνίδι, πρώτα απ' όλα όσον αφορά την προσέγγιση και την οτροπία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, και ειδικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους πιο έμπειρους παίκτες μας, τον Μπρινιόλι, τον Βίντα, τον Μάνταλο, τον Κατσίνοβιτς, τον Λυκογιάννη, που είχαν αυτή την πολύ σοβαρή προσέγγιση από το ξεκίνημα και έδωσαν, λειτουργήσαν και σαν μοντέλα, σαν παραδείγματα για τους πιο νεαρούς, από τους οποίους επίσης είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έκαναν σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τον ντεπούτο στην ενδεκάδα, γιατί είχε αγωνιστεί για κάποια λεπτά σε προηγούμενο παιχνίδι ο Αριάγκα. Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν νωρίς το παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, και υπήρχε πολύ καλή ατμόσφαιρα με παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων, αλλά ειδικά θέλω να αναφερθώ στους δικούς μας οπαδούς, που υπό αυτές τις συνθήκες ήρθαν σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό. Ήταν πραγματικά απίστευτη η παρουσία τους και μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση, και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμπαράσταση που μας έδειξαν σήμερα.
6: Let's go game by game. This mode last season, I want us to repeat this season, to be modest on the ground, not to talk big words, but to live for the next match.
7: Σίγουρα θέλουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στους τρεις οργανώσεις που είμαστε. Μια παρόμοια εμπειρία είχαμε και πέρσι. Βέβαια, φέτος οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από το Conference League στο Champions League. Όμως και πέρσι πάλι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την απέτηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε τρεις οργανώσεις. Σίγουρα από τον Ιανουάριο που είχαμε αποκλειστεί από το κύπελο λατώθηκε αυτό. Φέτος όμως θέλουμε να πάμε μακριά ως το τέλος και στην διοργάνωση του κυπέλλου. Και δεν το έχω κρύψει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι οι εγχώριες διοργανώσεις είναι ο βασικός μας στόχος. Ελπίζουμε στο πρωτάθλημα που κρίνεται στα play-off, να είμαστε, ο στόχος μας είναι να είμαστε μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος όταν φτάσουν τα play-offs. Όσον αφορά το Champions League, πιστεύω ότι θα έχουμε την απαραίτητη ενέργεια που απαιτείται σε αυτά τα παιχνίδια. Πιστεύω πάρα πολύ στους παίκτες μου, πιστεύω πάρα πολύ στην δυναμική που μας δίνει το γήπεδό μας, και θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Είναι σίγουρα βαρύ το πρόγραμμα. Τώρα ήρθαμε αυτό το ταξίδι για τον αγώνα εδώ. Μετά υποδεχόμαστε τον Άρη για το πρωτάθλημα το Σάββατο, ο οποίος Άρης δεν έπαιξε αγώνα σε αυτή την αγωνιστική του κυπέλλου και θα είναι πιο φρέσκο. Σε 6 μέρες έχουμε την ΛΑΣΚ. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό που δεν είχαμε απώλειες σήμερα. Αυτές είναι όμως οι υποχρεώσεις που έχουμε και σε αυτές πρέπει να ανταποκριθούμε.
6: If something come up in the market, you know, you never know. Why should we keep the door closed? Normally we should keep it open, and then maybe somebody will walk through these doors.
7: Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε τον Ζωάο Μάριο, τον οποίο θα ανακοινώσουμε, όπως ακούσατε, σε λίγη ώρα. Είναι ένας παίχτης με ποιότητα και με προσωπικότητα, ο οποίος ξέρει το κλαμπ, ξέρει τα πάντα για την ομάδα, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους παίχτες που είναι από την Ιβηρική, τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους. Λειτουργεί κάπως σαν συνδετικός κρίκος για αυτούς τους παίχτες και τους κάνει να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια με την εμπειρία, με τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στα πολιτεία. Είναι μια πολύ καλή κίνηση για μας. Όσον αφορά το αν η κίνηση του Ζωάο Μάριο θα είναι το τέλος, λογικά ναι. Θα κλείνει ο μεταγραφικός μας σχεδιασμός. Από εκεί και πέρα, οι μεταγραφές στην Ελλάδα τελειώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου και ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι κλείνουμε την πόρτα. Δεν θα είχε λογική να πει ότι κλείνουμε την πόρτα σε μια ευκαιρία που θα μπορούσε να δώσει η αγορά. Και θα δούμε αν θα ανοίξει αυτή η πόρτα και θα την περάσει κόπες.

0: Λοιπόν, αυτά με την μικρή παρένθεση την οποία κάναμε. Θεωρητικά πρέπει να ακούσουμε λίγο νωρίτερα τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν πειράζει, καλό αργά παρά ποτέ. Αποθέωση έχουμε στο ΟΑΚΑ για τον Ουνάη, ο οποίος μόλις πάτησε το πόδι του εκεί έγινε ένας χαμός στο ΟΑΚΑ, στις κερκίδες του γηπέδου, και είναι φυσιολογικό. Σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, είχε προαναγγείλει την παρουσία του για τον αγώνα που ξεκινάει σε λίγη ώρα με την νίκη Βόλου, και οι φίλαθλοι με μεγάλη χαρά τον ξαναείδαν να επιστρέφει στην ομάδα του Τριφυλιού. Πάμε όμως τώρα εμείς και λίγο στο μπάσκετ, γιατί και εκεί σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν μπρος οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος προχωράει και συνεχίζει την προετοιμασία του, και μάλιστα θα ταξιδέψει σε τουρνουά για το Ηράκλειο απέναντι σε Φενέρ, σε Μιλάνο και στον Ερυθρό Αστέρα. Ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μπαρτζόκας, μίλησε για αυτή την προσπάθεια, αυτό το χρονικό σημείο στο οποίο προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, που να πούμε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έχει τον τραυματισμό από την εθνική ομάδα, ενώ εκτός θα είναι και ο Γιαννούλης Ραριτζάκης, που όπως όλα φαίνονται δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό, πολύ πιθανό να συνεχίσει στην ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα για το τι δήλωσε για τον Ολυμπιακό.
1: Δυστυχώς ήταν αρκετά αργά, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είχαμε πάρα πολλούς διεθνείς παίκτες, οι οποίοι σήμερα που ταξιδεύουμε για την Κρήτη εμφανίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν κάποιες αναπροσαρμογές, ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν, αλλά ο στόχος παραμένει για την ομάδα μας πάντα ο ίδιος. Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε στο ψηλότερο επίπεδο και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαλέξουμε πράγματα. Μπαίνουμε τα χείρια μας να δείξουμε στους καινούριους παίκτες πράγματα με την τακτική μας. Ελπίζουμε οι περισσότεροι να είναι σε καλή κατάσταση. Αυτοί που ήδη είναι 12 μέρες είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και οι άλλοι διεθνείς. Το θετικό για μας είναι ότι δεν είναι τραυματίες, γιατί πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν και αυτό το πρόβλημα, τραυματισμούς σε διεθνή παιχνίδια. Κάποιοι φυσικά χρειάζονται, υπάρχει διαφοροποίηση, κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω σε κούραση, recovery μέσα στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει χρόνος για ρεπό ή να δώσει σε παίκτες ρεπό. Αλλά θα το χειριστούμε σε συνεργασία με το staff της ομάδας. Ναι, έτσι είναι. Έτσι εξελίσσεται το μπάσκετ. Η προετοιμασία μικραίνει. Αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε ένα λιγότερο από τα όπλα που είχαν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους είναι ένα λιγότερο, δηλαδή λιγότερος χρόνος. Δυσκολεύει τη χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας δυστυχώς δεν γίνονται κατά τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που είναι πολύ φιλόξενο για μας. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το μέρος το τουρνουά είναι πολύ οργανωμένο, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ίσως είναι από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την έννοια ότι είναι 4 ομάδες Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι καλύτερο.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό, που πλέον έχει και τον El Problema στην σύνθεσή του, και εννοούμε φυσικά τον Μοντέρο, ο οποίος από χθες είναι στην Ελλάδα και μάλιστα σήμερα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πριν τις υποχρεώσεις για την Eurolink έχει να διεκδικήσει δύο τίτλους, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει το ελληνικό Super Cup αλλά και το ευρωπαϊκό Super Cup. Άρα ο Ολυμπιακός θέλει να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμος για αυτές τις δύο επίσημες αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πλέον και τους διεθνείς που έλειπα με τις εθνικές ομάδες, όπως τον Καραγιαννίδη, τον NDI, τον Βενζέκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και τον Παπανικολάου. Άπαντες πλέον προπονούνται. Ο Παπανικολάου, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι τραυματίας. Πάμε και στους μεσογειακούς αγώνες που ολοκληρώθηκαν με την εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ να αποκλείεται. Μάλλον, συγγνώμη, οι μεσογειακοί ολοκληρώθηκαν. Και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Βρεθήκαμε στην τρίτη θέση με 71 μετάλλια. Αλλά ολοκληρώθηκε και η παρουσία της εθνικής μας ομάδας γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Έχασε αναμενόμενο αυτό από την Σερβία, που είναι από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, και θα ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Οικονόμου, να σχολιάζει την εν γέννη παρουσία της εθνικής μας ομάδας σε αυτό το ευρωπαϊκό τουρνουά.
2: Τελείωσε το ταξίδι της εθνικής. Μπορεί να βρεθούμε στην έκτη θέση, αν έχουν συλλογικά τα άλλα αποτελέσματα στους προημιτελικούς, αλλά νομίζω ότι ούτε η ήττα της Σερβία με 3-0, ούτε ότι δεν πήγαμε στα ημιτελικά, μετράει μπροστά σε αυτό που βιώσαμε τη διάρκεια του αγώνα με τον τερματισμό του στην Ισραήλ.
3: Το κακό σενάριο είναι. Η κακή είδηση είναι ότι ενώ τώρα θα μπορούσαμε να λέμε πόσο περήφανοι είμαστε και πόσο χαρούμενοι με την πορεία γενικότερα της ομάδος και ότι απλά η Σερβία ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα, δυστυχώς στο στρατεύοντα της ελληνικής ομάδας είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, όλοι στεναχωρημένοι. Ακόμα ένας τραυματισμός προσθέθηκε στον τραυματισμό της Φέης, που τελικά δεν μπόρεσε να παίξει, και είδατε ότι η Γογόη Αγγελοπούλου τραυματίστηκε για τη διάρκεια του δεύτερου σετ. Τι να πούμε, ό,τι και ευχές να δώσουμε. Δεν είναι όσο δυνατόν πιο γρήγορη η επιστροφή της και όσο πιο ανώδυνη. Παρ' όλα αυτά, οι κοπέλες οφείλω να τις δώσω συγχαρητήρια ακόμη και για το σημερινό μάτς, γιατί παρόλο το σοκ που δεχτήκαμε όλοι σαν ομάδα και μερικές παίχτερες ακόμα κλαίγανε και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν το παρατήσανε και παίξαμε όσο μπορούσαμε απέναντι σε μια Σερβία, η οποία ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα και μια ομάδα παγκοσμίου δεμινικού. Αλλά είναι πραγματικά κρίμα, όπως ξαναπώ, γιατί σήμερα θα έπρεπε να είναι μια μέρα γιορτής. Δεν είναι, είναι μέρα στεναχώρια, δυστυχώς.
4: Υπερηφάνεια όμως για αυτά. Έγιναν εδώ πάρτι.
2: Σίγουρα. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα, γιατί πραγματικά είχαμε πολλές αντικσότητες και αντεπεξέλθαμε. Και μόνο συγχαρητήρια αξίζει σε αυτή την ομάδα. Και όπως ξαναλέω, αυτό πρέπει να γίνει η βάση για τις επόμενες επιτυχίες της εθνικής. Αλλά νομίζω ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να είναι περήφανη για αυτό που παρουσιάσαμε αυτές τις δύο εβδομάδες στο πρωί.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη, ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράμμισε αναφερόμενο στην Τουρκία πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πως θα ενισχύσει την αμυνά της. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της ΔΕΘ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται και να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δις, με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές προοδεύουν στους δομούς της Μακεδονίας, επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Σοκαριστική υπόθεση αυτή που εκτελήχθηκε στο Μαραθώνα, όπως είδε το φως της δημοσιότητας. Γυναίκα αποκάλυψε ότι έθαψαν τη μητέρα της στην αυλή πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Επεισόδιο με το 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου η δίκη του πατέρα του Βρέφους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία, με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία, από την πλευρά της, αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή: αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ιόμβρους στα ανατολικά και βαθμία, στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμανή.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: μαχαίρι αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ η ίδια πάντα.
1: Ράδιο Μάχη. Στην εκπομπή Μπες και Πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης.
0: Τους ματώνεις, τους λεφτάδες, δώσ' τα όλα. Αχ, κυβέρνηση Μαριόλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας θέλουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: 2-10-7-18-000 το τηλέφωνο που ξέρετε του ραδιοφώνου, για να επικοινωνήσουμε και να κάνουμε μια ακόμη εκπομπή μαζί. Είδα ξεκινώντας, διάβασα, μπορεί να το έχουν πει και άλλες ειδήσεις, αλλά εγώ στο μακελιό του Χίου είδα εκεί το, αυτό το φοβερό, το μακάβριο. Δεν το πιστεύεις ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτά σχετικά με το στο Μαραθώνα. Η γυναίκα εκείνη που δεν την έδαψε η κόρη της, συγγενή της, ξέρω εγώ ποιος ή ποιος, αλλά αφού έμενε με την κόρη, προκειμένου να παίρνει τη σύνταξη. Αυτή την 90χρονη. Μέσα στην αυλή λέει του σπιτιού, αυλή τώρα δίπλα παραδίπλα, βγήκα μια βεράντα. Γελάμε με τέτοια μακάβρια πράγματα που φτάσαμε. Τα ακούμε σαν να είναι, παιδιά, σαν να ακούμε ότι πήγαν για καφεδάκι κάποιοι. Έτσι έχει καταντήσει η ζωή. Φοβερό. Να το κουβεντιάσουμε και αυτό όταν έρθει η κουβέντα. Τώρα δεν χρειάζεται στην αρχή. Εγώ να υπενθυμίζω πάντοτε, μια κυπαχείο τώρα, 5 με 6 το απόγευμα, ράδιο Μακελάρηδες, Στέφανος Χίος, πέρα από Σάββατο μεθαύριο 4 με 7. Ο Γρηγόρης ο Σερέτης στα μεσημέρια, άλλη δική του δυναμική φωνή, και βέβαια η κορυφή εκεί πέρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στο Ράδιο Μάχη. Να ερχόμαστε σήμερα, να ξεκινήσω λίγο, να βρω την ευκαιρία πριν πάρετε τηλέφωνα, πριν αρχίσετε τα τηλέφωνα, να πω λίγο για το αυτό που κάνω λίγο αργότερα, που το ίδιο κάνει. Όσοι είναι από την αρχή ακούνε αυτό, αν τα ακούσουν θα ακούσουν αργότερα, δεν πειράζει. Σχετικά με το, ας το πούμε παρενθεσούλα, με αυτά τα αρχαιελληνικά ονόματα των προγόνων μας, των μεγάλων σοφών ή ό,τι άλλο το φέρει κουβέντα εδώ. Ξεκινήσω με λόγια του και μετά θα σας πω ποιος είναι. Έτσι, η τεμπέλικη και άκρατη ζωή είναι χαρακτηριστικό των κακών ανθρώπων. Όπω πόσο επίκαιρα πράγματα. Μη σε απασχολεί. Πόσο επίκαιρα πράγματα, παιδιά, έχουν πει χιλιάδες. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, αυτοί οι Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο που μεγάλα πνεύματα, σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα μιλάμε, έχουν παραδεχθεί το ελληνικό πνεύμα. Δεν βλογάμε γένεια για προγόνους μας. Μεταφέρουμε την ιστορία όπως είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λόγια αυτά είναι λες και γραφτήκαν το 2026. Η τεμπέλικη και άκρατη ζωή είναι χαρακτηριστικό των κακών ανθρώπων. Μη δικαιολογείτε τίποτα όταν ακούτε κάποιος τεμπέλης. Μια ζωή δεν τον νοιάζει πώς θα τα φέρει αυτό. Δεν πάει να μπει μέσα, δεν πάει να χρωστάει, δεν παρακάνει. Και να είναι, δεν με νοιάζει κανένα κράτημα στη ζωή. Πολύ σοφό. Και ένα δεύτερο. Κανείς να μην λέει με τη γλώσσα του, καταπληκτικό, μη φιλολογία δηλαδή, και αυτό καταπληκτικό, να μην φτιάχνει πράγματα με τη γλώσσα του, με τα λόγια δηλαδή, αν δεν έχει σωστή σκέψη. Και αυτό θα το χαρίσω στους πολιτικούς, πολιτικάντες και αντιπολιτικοί, με τους περμόρους Βάρνα, πάρουν και καλή πολιτική, που είναι η λαοπλάνη. Τι ωραίο. Κανείς να μην λέει λόγια καλά με τη γλώσσα του, σαν απλά, σαν να φτιάχνει δηλαδή καλά πράγματα με την γλώσσα του, να είναι δηλαδή παραμυθατζής, να το πούμε έτσι απλά, αν δεν έχει σωστή σκέψη. Άμα δεν έχει σωστή σκέψη, για να ξέρεις τι θα κάνεις και πώς θα είναι το καλό, ποιο είναι το κακό και τι λες, σοφό και αυτό, καταπληκτικό. Θα πω σε λίγο ποιον ασχολούμαστε λίγο σήμερα, βρήκα την ευκαιρία τώρα στην αρχή και είναι ωραίο, έτσι μετά θα σας πω ποιος. Ή να το πω από τώρα και θα το πω και μετά, είναι ο Χάρονας από την Κατάνια. 7ος αιώνας π.Χ. Χάροντας από την Κατάνια. Και μιλάμε τώρα, Κατάνια κάτω Ιταλία, σας βοηθάω, που ήταν η Μεγάλη Ελλάδα τότε. Έτσι, δεν είναι πνεύματα δικά μας, ξέρουμε πολύ καλά, μέχρι και ο φοβερός ο που έκανε τη σχολή του εκεί, αλλά όχι, μη σας πηγαίνω αλλού. Πάμε, προχωράω λίγο. Λοιπόν, δωρεές να γίνονται στους φτωχούς εξαιτίας της τύχης και όχι σε όσους είναι φτωχοί εξαιτίας τεμπελιάς και ακράτειας, σαν να λέει και το προηγούμενο, τους ανθρώπους αυτούς που είναι πώς θα περάσουμε καλά, δεν πάω να πετάξω τι βγάζω σήμερα, τι με νοιάζει, τι θα κάνω και αν θα είμαι αύριο, να ζητάω και να έχω τον ίκτο τον γύρω. Λοιπόν, δωρεές να γίνονται φτωχούς, βοηθάτε τους φτωχούς, οι οποίοι η τύχη τους έχει φέρει φτωχούς, είτε τους πήγε κάτι στραβά, τα κάνω εγώ, μεταφράζω τώρα έτσι, τα μεγαλώνω, πώς τα κατακαλέω περισσότερα τα λόγια. Λοιπόν, και όχι σε όσους είναι φτωχοί επειδή τεμπελιά και ακραδιά. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, παιδιά, να πω, από εκεί περνάω κάθε μέρα, το έχω ξαναπεί ένα βράδυ. Δεν θα πω όμως πού ακριβώς, για να μην νομίζετε ότι το λέω. Ξέρω, εγώ περνάει και κανείς από εκεί, μιλώ για αυτή τη γυναικούλα. Είναι μία γυναίκα 10 χρόνια, βρέξει, χιονίσει, παιδιά. Καλά, χιονίζει, δεν χιονίζει. Και άμα χιονίσει, μπορεί να λείπει. 10-15 χρόνια να τη βλέπω, είμαι φτωχιά, βοηθήστε με. Και είναι στη γωνία χαρνών, δε από τον άλλο δρόμο, και λέω, κάτσε ρε παιδί μου. Δεν είναι καμιά γυναικού γριούλα ή κακομήρα που να πεις πω ρε πως την έφερε η ζωή. Είναι γύρω στα 35-40 παιδιά, με ένα κολάν απλά. Όχι, δεν κάνει την κόμενα. Απλώς φαίνεται όμως ότι είναι, άλλες στιγμές μπορεί να είναι και περπατινούλα. Λοιπόν, και έχει παιδιά μια πινακίδα εκεί. Όποτε περνάω, μιλάμε κάτι φορές το φέρνει, γιατί είναι έτσι τα πράγματα από εκεί να περνάω. Μιλάμε κάθε μέρα που λέω, καλά, αυτή η γυναίκα, πώς να την πάρεις να τη βοηθήσει, παιδιά. Δεν την ενδιαφέρει να δουλέψει. Αυτή είναι επαγγελματίας. Επέτησα. Αυτό το καταπληκτικό λοιπόν που λέει αυτός ο Χάροντος, αυτός ο αρχαίος σοφός, δωρεές να γίνονται στους φτωχούς εξαιτίας τύχης τους και όχι σε φτωχούς εξαιτίας τεμπελιάς και της τρέλας τους. Αυτό μου θυμίζει κάθε γυναίκα. Και να μην ειλικρινήσει, σήμερα κατά σύμπτωση βρέθηκα μπροστά της. Σταμάτησε το αυτοκίνητο, γιατί είναι φανάρι. Είναι στο φανάρι και ήμουνα δεύτερο αυτοκίνητο και ήταν δίπλα μου και έλεγα, μη γύρω στο κεφάλι, δεν θα την κοιτάξω καθόλου. Δεν μου έκανε στο χέρι, γιατί έχει σηκώσει εκείνο το, σας είπα, την πινακίδα που λέει, είμαι φτωχιά, βοηθήστε με. Πεινάω, βοηθήστε με. Λοιπόν, δεν γύρισε το κεφάλι καθόλου, γιατί ένιωθα πως άμα τη δω, εγώ θα την τραπώ περισσότερο από αυτή, η οποία είναι σαν να της λέω, αν πάρει το μήνυμά μου, μας δουλεύεις μωρί, κάνεις εδώ πέρα και ζητάς τους ανθρώπους. Μιλάμε άνετα, μπορώ να δουλέψεις, παιδιά, χίλιες δουλειές. Και ένα τελευταίο λοιπόν θα πω από αυτόν τον σπουδαίο της αρχαιότητας, 7ο αιώνα είσαι π.Χ. Ο καθένας ας τιμάει το καλό και την αλήθεια και ας μισεί το κακό, το ισχυρό και το ψέμα. Γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αρετής και της κακίας. Πολύ ωραία λόγια. Ο καθένας ας τιμάει το καλό και την αλήθεια και ας μισεί το ισχυρό και το ψέμα, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αρετής και της κακίας. Αυτούς τους καιρούς, παιδιά, κάτι μου λέει όμως πως δεν τιμάται όπως πρέπει το καλό και η αλήθεια. Μου φαίνεται πως τιμάται το ψέμα και η λαμογιά. Χάροντας στη Μεγάλη Ελλάδα, 7ος αιώνας π.Χ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Στα πρώτη μάλλον, συζητώ, συγγνώμη. Πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Χαμήλωσε, παρακαλώ, το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο, εντάξει.
1: Ναι, το άκουσα. Κύριε Κακλαμάνη, εγώ με η πρώτη γραμμή.
0: Καλό κάνατε, ναι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ιδρύβα είμαι.
0: Έλα, κυρία Ιδρύβα.
1: Ναι, λοιπόν, ακούω που λέτε ότι περνάτε από, ότι περνάτε από κάπου, λέει, και ναι, βλέπετε κάποια κοπέλα και αυτά.
0: Ναι.
1: Τι να λέω εγώ, κύριε Κακλαμάνη μου, που η κόρη μου από 43 χρονών δίνει μάχη με καρκίνο. Ακούτε.
0: Ναι.
1: Κακοήθης μεταστατικό. Το ξεπεράσαμε λίγο. Και δουλεύει η κοπέλα μου σε ζαχαροπλαστεία μέσα, παραόλο που είναι άρρωστο. Πρέπει να βγει στη Ζητιανιά. Αυτή και αν πρέπει να βγει στη Ζητιανιά. Στο κράτος δεν τη βοηθήσουνε.
0: Σωστό.
1: Και όμως δουλεύει.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι περήφανη, κύριε Κακλαμάνη μου. Αυτό
0: κύριε,
1: να τη πεις. Δουλεύει. Δεν θέλω να το πω τώρα τη ζαχαροπλαστεία, γιατί είναι κεντρικό μέσα στο Μυριά.
0: Όχι, μην το φέρεις κουβέντα, αλλά Μπράβο στο παιδί σου, μπράβο στον αγώνα που κάνει.
1: Σου Τσίρου την ζαχαροπλαστία δουλεύει. Η Ροζ Πολυτεχνείου 1. Μέσα στην Τσίρου είναι πρώτη. Μέσα στην δουλεύει 10 χρόνια ζαχαροπλαστία και από το 43 χρονών κύριε Κλαμάνη. Δίνει μα το καρδί με το σαφικό. Και δεν ξέρουμε το αύριο τι θα. Δεν θα έχουμε τη μάδα που πια η ώρα. Που τα ακούει που πια η ώρα. Και δουλεύει το παιδί, τι πρέπει να κάνει στη Ζητιανιά. Και στη Ζητιανιά να ήταν όπως λέει ότι η κοπέλα αυτή είναι αχαρνό και ζητιανεύει. Εγώ δεν αφορώ τη Ζητιανιά, αν το κάνει επάγγελμα, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω ας πούμε. Αλλά η κόρη μου αν το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει όμως.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δουλεύει το καημένο. Με δύο φοιτήτριες κοπέλες. Με δύο φοιτήτριες, όχι μία, δύο. Αυτά.
0: Ναι κύριε Αδρύβα, θα δικαιολογούταν το παιδί σου παρά αυτά τα λαμόγια που είναι στους δρόμους και κάνουν πόσες.
1: Λαμόγια, ναι. Ναι, σωστό. Ναι, κύριε.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
1: Είναι λαμόγια.
0: Να σου πω.
1: Για μένα, ναι.
0: Σωστά. Πώς θα πάει η κόρη.
1: Εγώ ζω, προσπαθώ να ζω με 4 κατοστάρκα σύνταξη στα Λαμίνα. 4 κατοστάρκα, 4-18 με την ακρίβεια έχω. Και δόξα τω Θεώ, λέω, ζω με αυτά.
0: Δεν μου λες.
1: Θα συναντηθώ με τον Μιχάλη και θα σου στείλω ένα βάζο. Θρούμιση, Μάρη και Ρίγα. 3-1. Το έχω μελετήσει το βάζο σας, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, σας εύχομαι καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά κύριε Αδρύβα, πήγα να σε ρωτήσω πώς πάει το παιδί.
1: Να έχουν υγεία τα παιδιά σας.
0: Πήγα να σε ρωτήσω πώς πάει το παιδί, πώς πάει σαν πρόοδο.
1: Υγεία. Η κόρη μου στην υγεία της.
0: Σαν υγεία πώς πάει.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Που περάσει τα 7 χρόνια.
0: Άκουσέ με.
1: Τα και... έχουν κλείσει τα 7 χρόνια και γλαμάνε
0: το πιστεύω
1: να πάμε στο καλύτερο. Αλλά δουλεύει το καημένο.
0: Η διέστηση...
1: Το νίκη του έχει 350 νίκη μόνο του.
0: Λοιπόν, η διέστησή μου και μόνο που δουλεύει και είναι έτσι αισιόδοξη θα πάνε όλα καλά.
1: Δίπλα τη είναι τα κορίτσια με άλλο διαμέρισμα και είναι κοντά να μα μαγιαρέψει, να τη βάλει το θερμοσύκου, να τη βάλει το. Να τη πλύνει. Όλο πολεμάει το κορίτσι μου.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι. Και
0: θα πάει σε όλα καλά, να είσαι καλά, να σου είναι καλά, κύριε Αδρύβα.
1: Το εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου, κύριε Κλαμάνη. Δεν εύχομαι μόνο στο δικό μου το παιδί.
0: Καλά, γενικά. Εγώ
1: το κάνω
0: πω...
1: προσεκτικό να τη στήσει Παναγία και το εύχομαι για όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι λέω, Παναγία μου. Φέρε τα παιδιά του κόσμου και τα προστάτη του και τα προστατεύεις.
0: Να σε
1: καλό
0: καλά.
1: Βράδυ.
0: Να σε καλά, καλό σου
1: καλή
0: βράδυ.
1: Καλή τύχη να έχουν και τα δικά σου τα παιδιά και υγεία.
0: Υγεία όλα τα άλλα σωστά.
1: Καλό σου βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ, κύριε Αδρύβα. Καλά λέει, έκανε σαν να πήρε η γυναίκα να πιστοποιήσει ή να πει αυτά που λέμε το ότι αυτή πήρε παιδιά εκεί πέρα. Ρε, πει 10, πόσα, τι 10, πόσα ψεύτησε παραπάνω. Ρε, πόσα χρόνια πεινάω, βοηθήστε με. Πότε βγάζει πεινάω βοηθήστε, πότε πεινάω λεφτά, τέτοιο πράγμα. Και βλέπεις μία, άμα τη δείτε, το μάτι της γαρίδα, με το κολάν, λογικά, όχι προκλητικά ντυμένη, γιατί αυτή να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι όσοι κάνουν οτιδήποτε, δεν είναι προκλητικά, δεν θέλουν να προκαλούν. Άλλο μπορεί να ζήσει κάποια άλλη στιγμή και πεις, δεν είναι δυνατόν, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, και τι παθαίνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι που έχουν πραγματικά ανάγκη. Κάνεις άμυνα, δεν βοηθάς γιατί σε ξεγελάνε, γιατί μπαίνουν, τις βάζεις στην ίδια μοίρα με αυτά τα λαμόγια. Πάμε σε γραμμή και μετά διαβάσω εκεί πέρα. Παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Κακραμάνη.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά εσείς, το όνομα.
2: Ο κύριος Σταύρος.
0: Έλα κύριε Σταύρο μου, έλα.
2: Ναι, σήμερα παράλαβα τα 3 βιβλία σε από το βιβλιοπωλείο.
0: Τι παρήγγειλες.
2: Τα είχα παραγγείλει και μου τα φέρατε σήμερα. Είναι αυτό που λέει Γολγοθάς.
0: Χωρίς Σταύρος.
2: Ναι. Μεγίστου των Ελλήνων λέει Αλεξάνδρου.
0: Τι λες μου.
2: Ναι, και το άλλο που λέει Αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης.
0: Με τιμάς τώρα. Τι μου λες τώρα, έκπληξη μου έχεις.
2: Ναι, 3 βιβλία είναι. Και διάβασα λίγο το πρώτο, αυτό που λέει για τη Σταύρωση. Ναι. Και τα λες πάρα πολύ καλά.
0: Θα σου αρέσουν και τα 3 και σε ευχαριστώ που μου έκανες αυτή την τιμή.
2: Όχι, με ευχαριστήσω από ευγένεια, γιατί είμαστε πατριώτες και εκτιμώ όλους τους πατριώτες με εγώ που αγωνίζονται για κάτι καλύτερο.
0: Να σε καλά κύριε Σταύρο μου, να σε καλά Σταύρο μου.
2: Είχα πάει και κάτω στη Λευκάδα κάτι μέρες.
0: Α, πήγες κάτω.
2: Ναι, πήγα 5-6 μέρες, αλλά είχε κάποιος δικός μου που πήγαμε, είχε δουλειά και γυρίσαμε πάνω. Αλλά κάτι έμεινε και λίγο στενοχωρημένος από εκεί.
0: Από κάτω,
2: Ναι, ναι, ναι. Μίλησα με κάποιο κόσμο εκεί, δικός γνωστούς, και δεν ήταν ευχάριστα αυτά που μου είπαν.
0: Ναι, γενικά ήρθε να πεις πώς πάνε τα πράγματα κάτω.
2: Όχι, συνάντησα δύο κοπελίες οι οποίες ήξερα τον πατέρα τους, οι οποίες είναι φοιτήτριες.
0: Ναι.
2: Και μου είπαν ήρθαν τώρα το καλοκαίρι κάτω στη Λευκάδα και να βρουν μια δουλειά, να κάνουν τα έξοδα τους, δηλαδή τα φοιτητικά έξοδα που έχουν.
0: Ναι.
2: Και μου λέει όπου και να πήγαμε για δουλειά δεν βρήκανε πουθενά. Ναι. Σε εστιατόρια, σε ταβέρνα, σε ξενοδοχείο. Και μου λέει λυπάμαι πολύ, λέει, γιατί οι πατριώτες μας εδώ, οι συμπατριώτες παίρνουν αλλοδαπές για δουλειά και μάλιστα δεν μας προτιμάνε.
0: Έτσι,
2: Ναι, ναι. Και μίλησε και με ένα παιδί φοιτητή, όχι φοιτητή, ήταν συνταξιούχος, αλλά είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, ήταν στο στρατό.
0: Ναι, ναι.
2: Υπηρετούσε την θητεία του και μου λέει τώρα είχα απολυθεί 2-3 μήνες, μου λέει και έψαξε για δουλειά και δεν βρίσκω πουθενά.
0: Σταυρό μου, δεν ξέρω πότε πήγε, μήπως πήγανε και την ώρα που είχαν κλείσει δουλειά, πήγανε νωρίτερα να ψάξουν ή πήγανε Ιούλιο-Αύγουστο.
2: Οι κοπελιές μου είπαν όταν έκλεισε το πανεπιστήμιο που γίνανε πάνω σε ζωγράφου. Και πήγαινε όταν έκλεισε το πανεπιστήμιο κατά τα ίδια κοπές, ναι.
0: Ιούνιο τα παιδιά, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Άκου και φέτος, Σταύρο μου, κάτω, δεν ξέρω αν μίλησες, το είπα και πρώτη μέρα που γύρισα εγώ, ναι, πολλοίς κόσμος, λιγότερες δουλειές.
2: Το ξέρω.
0: Λιγότερες εισπράξεις.
2: Εγώ έχω ένα ξάδερφο που έχει στο κατοχώρο ένα μαγαζί.
0: Ναι.
2: Και μίλησα μαζί του και μου λέει... Έρχεται κόσμο, αλλά πολύ
0: έτσι,
2: οικονομικά.
0: Έτσι.
2: Οικονομικά μου λέει, δεν ξοδεύουν λεφτά μου.
0: Όπως το λες. Όπως το λες τώρα, το είπα εγώ την πρώτη μέρα που γύρισα. Όπως το λες.
2: Πήγαμε και μια βόλτα στα χωριά, πήγα και στην Καριά.
0: Αχα.
2: Ανέβηκα και προς το χωριό το δικό σου και πήγαμε στον Άγιο Δονάτο.
0: Έλα, μου πήγες πάνω. Το οροπέδιο που κάνει τη φακή.
2: Ναι, στο εκκλησάκι.
0: Στο εκκλησάκι.
2: Είχα πάει και παλιά πολλά χρόνια, είχα πάει κανένα δύο φορές εκεί. Αλλά ο κόσμος τον βλέπω έτσι συγκρατημένο.
0: Ναι,
2: δεν ξέρω,
0: ναι.
2: Δεν είναι αισιόδοξος ο κόσμος.
0: Ναι. Αυτός ο Άγιος Δονάτος, αυτό το εκκλησάκι που είδες εκεί.
2: Ναι, είναι για τη φακή, κάνει γιορτή φακής, κάτι τέτοιο κάνανε. Ναι, παλιά.
0: Είναι και της οικογένειάς μου αυτή η εκκλησία.
2: Α, αυτό το είχαν φτιάξει οι Ιταλοί, το φτιάξαν τι.
0: Αυτό, ποιο?
2: Τον Άγιο Δονάτο.
0: Πήγε και έμεινε εκεί ένας, λέει, από ένας μοναχός τώρα, ναι. Δεν ξέρω πώς έγινε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, μην ξεχαστώ. Περίπου πού μένεις? Περίπου.
2: Εγώ μένω στην παλιά Κοκκινιά.
0: Θα σου πω γιατί άκουγα τι θέλω. Να σου αφήσω πουθενά σε κάνα δύο σημεία να μιλήσουμε άλλη μια φορά. Να σου αφήσω ένα ακόμη βιβλίο δώρο από μένα που θέλω, ένα δώρο, άλλο βιβλίο, αφού με τίμησες και πήρες αυτά.
2: Όχι, να μου πεις πιο ακριβώς είναι και να το πάρω κι αυτό.
0: Έτσι θα το κάνουμε. Όχι, δεν θα το πάρεις. Θα στο κάνω εγώ δώρο, όπως έχω πει. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τρόπο που θα κάνουμε.
2: Όχι,
0: θα με πάρεις.
2: Θέλω να συναντηθούμε έτσι, να γνωριστούμε από κοντά. Αυτό
0: καλά αυτό. Αλλά θα σου δω, μου αφήσει το τηλέφωνό σου μέσα να σε πάρω να σου πω. Στον Πειραιά έχω 2-3 φίλους μαγαζιά που θα σου πω. Πέρα το Πασαλιμάνι και πήγαινε στον Πίμπερε του φίλου μου του Χίτου. Θα σου έχω εκεί το βιβλίο, παράδειγμα.
2: Καλά, θα τα πούμε αυτά, αλλά και εγώ θα ήθελα να το πάρω το βιβλίο. Όχι, δεν ήθελα να σε κάνω.
0: Όχι, δεν αγοράζεις, θα σου το δώσω εγώ δώρο, σε παρακαλώ, με τίμησες τώρα, πήγες και πήρες, άσε. Λοιπόν.
2: Ναι, 3 βιβλία, ναι.
0: Όχι, τώρα το έκανες τώρα έκπληξη πολύ μου κάνεις, να είσαι καλά και εύχομαι να σε ευχαριστήσουν και να πεις έχουν ενδιαφέροντα, γιατί όλα είναι ιστορία και του Κολοκοτρώνη, ξεκίνα από αυτό πρώτα.
2: Το ένα έχει και τη φωτογραφία σου μπροστά αυτό που είναι.
0: Ναι, το Γολγοθά.
2: Ναι, το Γολγοθά, ναι.
0: Ναι.
2: Κάπως θυμόμουν πιο διαφορετικά, πιο νέο να πούμε κάπου.
0: Πιο νέο, τώρα αυτή η φωτογραφία. Ρε Σταύρο μου, μεγαλώνω, τι θες να βάλω μια φωτογραφία, αυτά που κοροϊδεύω πριν 30 χρόνια, έβαλα όπως είμαι σήμερα.
2: Σε είχα δει και με το κοριτσάκι σου που μίλαγε το κοριτσάκι.
0: Ναι.
2: Σαν το ραδιόφωνο, ναι, που μίλαγε το κοριτσάκι σου, να είναι καλά το παιδάκι σου. Όλα για τα παιδιά κάνουμε αγώνες.
0: Σταύρο μου, σωστό. Αλλά σε παρακαλώ, μην ξεχαστούμε σε αυτό που σου είπα, άκου τι κάνουμε. Αλέξανδρε, δεν μπορώ να πάρω του κυρίου τώρα το τηλέφωνο, μια άλλη στιγμή να πάρει τηλέφωνο. Μπορεί τώρα, το κρατάμε. Μπορεί να το κρατήσουμε.
2: Θα τα ξαναπούμε.
0: Περίμενε, άκου. Δεν μπορεί γιατί χάνεται, το έχω ξαναπεί και σε άλλου. Χάνεται τώρα το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, θα ξαναπάρει και την ώρα που θα πάρει, θα πει κρατήσει το τηλέφωνο για τον κύριο Κακλαμάνη.
2: Ναι.
0: Και εγώ σου υπόσχομαι, θα σε πάρω και θα σου πω πού θα σου έχω αφήσει ένα βιβλίο.
2: Εντάξει.
0: Το ακατάλληλο ή ακατάλληλο. Θα στο κάνω δώρο, εγώ θέλω. Και όταν θα διαβάσει, θα με πάρει να πει τη γνώμη σου.
2: Αλλά θα τα πούμε για από κοντά.
0: Θα τα πούμε. Να σε καλά, Σταύρο μου.
2: Άντε, καλή
0: νύχτα. Να σε καλά, Σταύρο. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Έτσι. Δεν θα πετάξατε τσάμπα ό,τι πετάξατε. Είναι καλά βιβλία. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε. Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Πάμε, σας παρακαλώ. Ναι. Ναι. Δεν ακούω τίποτα. Μιλάτε. Έπεσε. Τουλάχιστον να έρθω ήχος μέσα, ρε Αλέξανδρε Ξέντη. Να ακούω, τότε έπεσε. Δεν ακούει το ήχος, ναι. Λοιπόν, ξαναπάρτε, σας παρακαλώ πολύ. Πιστώ να μην κάνω εμείς κανένα λάθος. Πάρτε εσείς αν φταίτε. Και να μην φταίτε δηλαδή. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν άκουσα τίποτα. Δεν ήρθε. Δεν άκουσα τουλάχιστον. Λοιπόν. Να δούμε, παιδιά. Κάτι μεταγραφές ωραίες κάνουν τώρα. Οι ομάδες κάνουν ό,τι μπορούν να δυναμώσουν όλες για να είναι δυνατές. Καλή ξένη, το έχω ξαναπεί εγώ. Είναι κάτι παιχταράδες έξω. Δεν έχουμε την γραμμή, Δεν αφιβάλλω. Αλλά όσο μπορούμε και στα ελληνικά, τα παιδιά τους Έλληνες ταλέντα. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν. Περίμενα να διαβάσω εδώ, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, παιδιά, να σας διαβάσω αφού μέχρι να μου δώσει γραμμή μέσα. Λοιπόν, είμαστε από εδώ και καλησπέρα, συνονόματε. Γεια σου, άχρονος χρόνος. Γεια σου, Ηλία μου. Ο Δημήτρης, καλέ μου, Ηλία, σε θαυμάζω γιατί είσαι ένα αληθινό παλικάρι του Χριστού. Να είσαι καλά, είναι ο Δήμος. Γεια σου, Δήμο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δήμο μου. Ό,τι μπορώ, του Χριστού, ό,τι μπορώ να μην κάνουμε κακό και να είμαστε. Με καλά κύματα, ρε Δήμο μου, που έχεις πετάξει από την ψυχή σου την αδικία και το ψέμα και ο σκοπός της ζωής σου να είσαι ένας χρήσιμος βοηθός του κάθε ανήμπορου ανθρώπου, Δήμος με αγάπη. Το κατάλαβα ότι είσαι εσύ, ρε Δήμο μου. Κατάλαβα γιατί έχω δει διαφορά με του Άγγλου που γράφει ο Δημήτρης από την Αγγλία, Δημήτρη κάτι άλλο είσαι, Δημήτρη. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμο, σου εύχομαι να είσαι καλά και να σε ακούσουμε κάνα βράδυ τηλεφωνικά. Πάνω, Λιάκο, καλησπέρα. Ακούγεται ότι προσκυνημένος Χαζάρος, ο Μπενζαμίν, Μητσοτάκης, έχει συνοηθεί με τους καταραμένους Μογγόλους, τον Ερντογκάν και τους άλλους να γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Στην Ελλάδα μας, για να παραμείνει ο σχιζοφρενής στην εξουσία και να μην πάνε στις εκλογές, τι λες γι' αυτό. Λοιπόν, πάνω, εγώ δεν πιστεύω στις νομοσολογίες και το γράψανε τα περιοδικά και το γράψανε οι Άγιοι Πατέρες πριν 200 χρόνια και τέτοια. Έχω μια άλλη φιλοσοφία. Εσύ είσαι λίγο υπερβολικός με αυτό, σχιζοφρενής ο ένας, τρελός ο άλλος, ανάλογα τις εμπάθειες πολιτικές. Εγώ, φίλε, δεν είμαι έτσι. Αν είναι, θα φανούν όλα. Και από εκεί και πέρα, αν είσαι εσύ κάποια πληροφορία ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει κάποιο ειδικό τέτοιο, γράψε μου τι έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί το ράδιο Αρβίλα. Ξέρεις το ανέκδοτο με το ράδιο Αρβίλα. Ξεκινάει πίσω-πίσω, ξέρεις κάτι, αρρώστησε η μάνα του. Προχωράει μετά ο άλλος, τη μάνα του λεφτό. Τη μάνα του εγκόμενο. Ρε στη μάνα του. Και φτάνει στην πρώτη γραμμή, έτσι να πω, εντάχει, το ράδιο Αρβίλα τι εστί. Δεν ξέρω, φίλε μου. Δεν μπορώ να σε κρίνω και δεν λέω εναντίον σου, αν λες εναντίον του Μητσοτάκη. Αλλά δεν θέλω παραμύθι. Θέλω να είναι ένα στοιχείο να πει τώρα ψεκτάδε, το έχει ακουστεί και εμένα μπορεί να έχει ακουστεί οτιδήποτε ο καθένα. Λοιπόν, καλησπέρα. Κύριε Ηλία, εξαφανίστηκαν και εσείς. Α, Νταμιέκινγκ. Σου είπα, κάναμε πλάκα με αυτούς τους Φρανκ και άλογο. Ή άλογο ήσουν χωρίς λόγο και χωρίς μυαλό. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να μην τις εξαφανίσουμε. Λοιπόν, πάμε στο Θωμά. Γεια σου, Ηλία, σε ακούμε κάθε μέρα μεγάλη και μικρή. Να είσαι καλά, Θωμά μου, και εσύ και οι δικοί σου εκεί, όποιοι ακούτε. Η καταστροφή ολοκληρωτική της καταραμένης Τουρκίας δεν θα γίνει ακόμα, αλλά όταν πέσει ο Ερντογκάν που πλησιάζει αυτή η ώρα, τότε θα χτυπήσει με λύση ο ευλογημένος Πούτιν. Και αυτό πάνω μου δεν μου έχει πει πολύ. Για πατροκοσμά μου έχει πει, για άλλα, σε όμοι της Εκκλησίας κάποιου Άγιους, δεν μπορούμε να το κάνω σημερινή πράξη με αυτά και τέτοια και θα χτυπήσει άλλο και το ξανθογένος. Εγώ τον εκτιμώ, τον συμπαθώ και πιστεύω πως το έγινε, είναι αρχηγή αυτή, δεν είναι παραμύθια, ο Πούτιν με αυτά που του κάνανε πάνω, σκοτώνανε τους ρωσόφωνους και τους που γινόταν πάνω, αλλά δεν θα πει αυτό τώρα το ότι θα. Λοιπόν, Τόμας, από όλα τα ραδιόφωνα είσαι ο πρώτος και γι' αυτό σε ακούμε. Πολλές εκπομπές έχει το ραδιομάχη. Το ραδιομάχη αξίζουν οι εκπομπές του όλες. Εύα, καλησπέρα Ηλία μου, καλό. Δεν βλέπω. Α, η μπλούζα είναι πολύ ωραία. Μπήκε η Εύη, γιατί κάτι θυμάμαι μου έχει γράψει. Έτσι, κάνω ό,τι μπορώ να χαμογελάω, γιατί δεν κάνει να είμαστε και σκητροπή. Έχουμε και αγριόφατσα. Λοιπόν, πάμε. Ναι, η μπλούζα βλέπει τη Εύη. Όπως είναι αυτοί που ρίχνουν τα χαμπόβες και εμείς ρίχνουμε λουλούδια. Έτσι είμαστε με λουλούδια. Ρίχνουμε αυτά ό,τι μπορούμε με λουλούδια. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή να έχουμε. Ο Ηλίας Ιγκλέζος, γεια σου συνονόματε, καλησπέρα Ηλία, γεια σου συνονόματε. Κακλαμάνι, καλησπέρα Κακλαμάνι από Τουρκία, γεια σου φίλε Ιουσούφ. Καλησπέρα Ανασίκη. Α, η Άννα, Ανασίκη, ωραία Άννα, η Άννα έχω κάνει δυσκολία την Άννα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια, συνεχίστε δυναμικά, να είστε καλά, να είστε καλά κυρία Άννα μου. Να είστε καλά Άννα, η Άννα που ασχολείται εσύ, που είναι σχετικά μέσα στον χώρο της υγείας, ευγενέστατη, εξυπηρετική, με μια φίλη μια μέρα. Πες μια κουβέντα για αυτή την Άννα, την Ασίκη, και η Ασίκη, η Άννα μου θυμίζει και τη Βίνα, την συνάδελφο, το καλό παιδί. Δεκαετία του 80, από τα καλά παιδιά κι αυτή. Όταν λέω για την Πίκουλα, πριν λέω για τη Βίνα. Ήτανε έτσι μάγισσα γυναίκα και ωραία γυναίκα. Έτσι θηλυκό εξέπεμπε πολύ η Βίνα η Ασίκη. Λοιπόν, να είσαι καλά, Άννα. Ασίκη, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, γιατί περιμένουμε 3-4. Παρακαλώ. Ναι, έπεσε μια γραμμή. Πάμε σε επόμενη.
3: Ακούτε.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σας, ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Εγώ θέλω να πω ότι φυρί το πάνε οι Ευρωπαίοι, ναι, με όλο αυτό που γίνεται, και εγώ ο Ρώσος, να ξέρει Σιλία, άμα δει ότι απειληθεί, δεν θα κάνει σαν την Ουκρανία, κατευθείαν πυρηνικά θα ρίξει και τότε αλλοί μονό μας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω, θέλω να μου πει ο Πρωθυπουργός ή αυτοί που τον ψηφίζουν, λέει 80 φόρους μειώσαμε, να μου πει ένα από τους 80 που έχουν μειώσει, ένα από τους 80, μπορεί κάποιος να μου απαντήσει, να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, εντάξει, είμαστε από χωριό, αλλά δεν είμαστε μαλάκες, Ηλία, μπορεί να είμαστε από το χωριό, αλλά χαζί δεν είμαστε. Αυτά ήθελα να πω, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ Γιώργο, σε ευχαριστώ. Αν δεν έλεγες τη λέξη εκεί το μακάκια, πες. Δεν είμαστε βλάκες, δεν είμαστε ό,τι θες, Γιώργο, αλλά δεν πειράζει τώρα. Ήταν ρεαλιστικό αυτό που είπες και εντάξει. Αλλά σωστές παρατηρήσεις σου, και πραγματικά βγαίνει υπεύθυνο να πει κάποιους φόρους, παιδί μου, που τους έχει νιώσει ο λαός, που τους έχει νιώσει ουσίας. Όχι να μου κάνεις κανένα φόρο αν έχω πάρει κτένες. Αλληγορικά το λέω, ή στις τροφές που λέγα προθές, αν αγοράζεις ποτικό φάρμακο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα σας.
0: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
4: Γεωργία είμαι.
0: Ναι κύριε Γεωργία μου, χαμήλωσε, μπορείς.
4: Το κλείσα το τηλέφωνο. Το
0: ραδιόφωνο, το καλά έκανες. Γιατί ακούγονταν η φωνή σου αλλοιωμένη.
4: Ορίστε.
0: Ακούγονταν η φωνή σου.
4: Ναι.
0: Ξέρεις με.
4: Ναι. Το έχω κλείσει.
0: Έλα Γεωργία, ναι.
4: Τι. Να αλλάξουμε λίγο το περιβάλλον. Να πω δυο στιχάκια τραγούδι, μήπως φέρουμε γούρι.
0: Καλό είναι.
4: Λοιπόν, το αφιερώνω σε σένα και σε όλα τα παιδιά που μας βοηθάνε και γίνεται αυτό το έργο.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, Ζακυνθός και κεφαλονιά, Κερκυρά και

0: Να σε καλά, ωραίο, ετοιμαστήμησες τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι, ας το πούμε, ο εθνικός ύμνος των Επτανήσεων είναι αυτό.
1: Ε?
0: Αυτό, λέω, είναι το τραγούδι που χαρακτηρίζει τα Επτάνησα.
1: Ναι, και της
0: ματρίδας
1: σου.
0: Δεν είναι όλα τα Επτάνησα, λένε. Όταν υποθεί αυτό, είναι σαν να καλύπτεις όλα τα Επτάνησα, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία, Γεωργία.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι μια άλλη νότα, ωραίο, καλά έκανε η κυρία Γεωργία. Ωραίο είναι, γλυκύτατο όποτε παίρνει πάντα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Είμαι εγώ.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Η κυρία Εύη είμαι από Πειραιά.
0: Να είσαι καλά, κυρία Εύη.
2: Κάτι καταγωγή μου από τη Σμύρνη.
0: Ναι.
2: Και να πω στρατεία νοσηλεύτρια.
0: Α, ναι, μου
2: είσαι. Έχω... Ναι. Έλα.
0: Μου είσαι πει, μου είπες, ναι. Μου είσαι πει πως έχεις δει, ή δεν... Τώρα κανένα δύο κυρίες μου έχετε πει, που έχετε δει από θανάτους μέχρι... Ή δεν έχεις ξαναπάρει.
2: Έχω ξαναπάρει, καλέ.
0: Έτσι, έχεις ξαναπάρει.
2: Ναι, και σου έχω πει τι δουλειά έκανα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, μας σε θυμάμαι, κυρία Εύη.
2: Ναι, γιατί εγώ άμα θα βγει ο πρόεδρός μας, θα δουλέψω πολύ σκληρά για να βγει. Ήδη έχω ξεσηκώσει μερικές συναδέλφουσες. Μέχρι στη λαϊκή σου είπα που πήγα στη λαϊκή, τι έκανα.
0: Δεν το, για πες μου να θυμηθώ αν μου το πέφτει.
2: Πήγα στη λαϊκή και όπως ξέρεις κάτι έγινε.
0: Ναι.
2: Και λέω, κοίταξε να δεις, Βελόπουλος. Λέει Βελόπουλος, λέω Βελόπουλος, τα ακούω διπλανός και φωνάζει. Βελόπουλος, τα ακούω παραδιπλανός και όλη η λαϊκή φωνάζε.
0: Ναι.
2: Ναι, λόγω τιμής. Φωνάζανε, ρε παιδιά, για, μίλησα, είπα στον κύριο, λέω, εσύ γιατί φωνάζετε, γιατί είναι ο Βελόπουλος, λέει.
0: Αυτό είναι, αυτό κύριε Εύα και Εύη μου, είναι δείγμα καλό για τον Βελόπουλο.
2: Σίγουρα. Ο πολλής κόσμος, εγώ επειδή έχω και με το σωματείο μας έχω πολλές γνωριμίες, οι 8 στις 10, Βελόπουλο θα ψηφίσουν. Και το εύχομαι ο Θεός και η Παναγία να βάλει. Μόνο ξέρεις τι, έχω μια σκέψη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν την τον... Κανένας από αυτούς όλους που πέρασαν, να πιάσω από τη Βασιλευωμένη Δημοκρατία, γιατί είμαι 88 χρονών, δεν είμαι...
0: Ναι, ναι.
2: Κοριτσάκι, δεν ξέρω τι λέω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κανένας από όσους περάσαν σε αυτή την έρμη την Ελλάδα να έχει μία μέρα, μήνα, να δέχεται ορισμένα άτομα από τα υψηλότερα στελέχη μέχρι τα χαμηλότερα. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να δέχεται τον κόσμο και θα το κάνει γιατί πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα.
0: Θες να πεις να δέχεται τον κόσμο...
2: Να δέχεται τον κόσμο να τον ακούει και ο ίδιος, τον ίδιο τον κόσμο. Όχι μεταξύ άλλων, γιατί εδώ που τα λέμε, όλοι καλοί, καλοί, καλοί είμαστε μέχρι αποδείξεως του αντίου.
0: Σωστά.
2: Ενώ αν έχουμε να κάνουμε με τον ίδιο τον αφέντη μας, είναι διαφορετικά.
0: Σωστά. Κοίτα.
2: Αν το έχεις.
0: Ναι.
2: Έλα.
0: Είναι καλή παρατήρησή σου, γιατί ξέρεις τι κάνουν. Όταν κυβερνάνε οι άνθρωποι, πώς να σου πω, απομακρύνονται από εκεί που έπρεπε να έχουν επαφή.
2: Αλλάζουν οι χαρακτήρες, αλλάζουν. Ένας όμως που θέλει να κυβερνήσει και αγαπάει τη χώρα.
0: Σωστό.
2: Του και πιστεύει ότι υπάρχει Θεός.
0: Ναι.
2: Γιατί τον κύριο Βελόπουλο χρόνια τον ακούω και έχω πάρει και τα βιβλία του και με το ψυχείο μου είναι γεμάτο από τα φάρμακά του. Πιστεύει.
0: Ναι.
2: Και αφού πιστεύει, θέλει να σώσει τη χώρα του. Γιατί θα τη φάνε οι Εβραίοι. Εκεί βαδίζουμε, όταν ακούσω ότι βάζουν ένα παιδί στην κατάψυξη. Ποιος το κάνει, ρε αυτό, σκότωνε ένα βρέφος 8 μηνών.
0: Όπω, αυτό.
2: Έχω να τριχιάσει, αγάπη μου.
0: Έρεπε την άλλη
2: μέρα. Έχω να τριχιάσει.
0: Έρεπε να τον αποκεφαλίσουν την άλλη μέρα αυτό.
2: Εγώ κλαίω και για τα γατάκια που τα βλέπω που είναι αδέσποτα. Κατεβαίνω και τα ταΐζω όλα. Όλα και τα πουλιά του παίρνω στάρι. Με έβαλε χέρι μια μέρα, μια και ξέρει τι μου είπε. Τι πετά μου, λέει στάρι, λέει. Θα μα φάνε τα περιστέρια τη. Λέω, δεν μου λε το στάρι, σε τι το χρησιμοποιεί. Για τους πεθαμένους, ε. Οι πεθαμένοι δεν τρώνε. Αυτά θέλουν να φάνε όμως, τους λένε ψυχές.
0: Καλά είπες.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο.
2: Όταν δεν έχεις αισθήματα μέσα σου, όταν δεν νιώθεις τον συνάνθρωπό σου ή αυτό το ζωάκι που είναι εκεί γύρω σου, και αυτό έχει το ρόλο του πάνω στη γη.
0: Ναι.
2: Ο Κύριος που τα στείλε έχει το ρόλο του. Λοιπόν, άμα δεν έχεις αισθήματα και δεν αγαπάς, είσαι ένα τίποτα. Αυτοί τι κοιτάνε? Τα χρυσά και τα χρήματα, μάμονες πώς το λένε, πώς το λένε, όχι, είναι δέσμη του μαμονά.
0: Α, ναι.
2: Του χρήματος. Να το έχεις το χρήμα, αλλά το φέρετρο δεν τα χωράει όλα μέσα. Τα σκουλίκια που σφάγανε τους προηγούμενους θα φάνε και αυτούς. Βάζε τόσο μη σε κρατάω άλλο έτσι.
0: Να είσαι καλά κυρία, σε ευχαριστώ.
2: Αλλά εύχομαι, εύχομαι με όλη μου την καρδιά και θα κάνω ό,τι μπορώ να μπορέσουμε να διώξουμε τους διάολους που θα καταστρέψουν τη γη. Έχουν κάψει όλη την Ελλάδα και έχουν κατεβεί εδώ στη γειτονιά μας. Εγώ μένω στο Παλαιό Φάλιρο.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνουν οι αλεπούδες.
0: Τι λες.
2: Να φάνε.
0: Πού Παλαιό Φάλιρο. Πού Παλαιό Φάλιρο, ε.
2: Στην Αγία Βαρβάρα.
0: Ωραία.
2: Και κατεβαίνουν οι αλεπούδες εκεί ένα μικρό και φωνάζει να φάει. Και αφού δείχνουμε εμείς στροφές έξω για να φάνε τα δέσποτα, έρχονται και αυτά και τρώνε.
0: Αλεπούδες.
2: Είναι να ραΐζει η καρδιά σου, δεν είναι η φύση. Η φύση δεν δημιουργήθηκε έτσι. Την καταστρέψαμε.
0: Ναι.
2: Και όχι, εμείς γενικά έτσι το καταστρέψαμε, ναι. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Τώρα καλή. Που είπε η κυρία, τώρα σκεφτόμουν πέρα από τα φιλοζωικά που είναι καλό, μέχρι εκεί που δεν κάνει κακό στον άνθρωπο, να μην ξεπεράσουμε το όριο στα φιλοζωικά, αλλά η γυναίκα εγώ ήταν συγκρατημένη στα φιλοζωικά όλα αυτά. Δεν ξεχάσω που ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος μου είπε, έβλεπα μου λέει τάδε πρωθυπουργό. Δεν θα πω όμως πότε ποιο πρωθυπουργό, ποιες κυβερνήσεις, είναι πολλές τώρα κυβερνήσεις με τα πολιτευτικά. Το έστελνα μου λέει κάτι, την άλλη μέρα μου απαντούσε. Μίλαγαμε υπουργούς για τα κάποια θέματα αυτά, μου απαντούσαν. Κάποιος άλλος πρωθυπουργός που πάλι δεν θα πάω από πού, σας λέω τη διαφορά που της γυναίκας, να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Εύα, πώς είναι ο ανθρώπινος και πώς τον εκτιμάει με το άλλο. Ούτε πλησιαζότανε, ούτε απαντούσε κανείς, λες και είχε πιάσει τον παπά από το μην πω τίποτα. Κοίτα, η διαφορά της εκτίμησης, και ήταν σημαντικός, είχε βοηθήσει κυβερνητικά τώρα. Και λέω, κοίταξε πώς του μένει και πώς είναι μετά να μην έχεις καρδιά να βοηθήσεις όταν βλέπεις τον άλλο και η μια έπαρση δεν πλησιάζεται. Μην πάει το μυαλό σας που ποιο δεν θα πω πρωθυπουργούς. Αλλά επειδή ξέρω ότι το εννοούσε, έστελνε να μου λέει και την άλλη μέρα από το γραφείο του πρωθυπουργού τάδε, μου έστελνε, μου είχε κάνει εντύπωση. Και με είχε πειράσει για να συμπαθώ και εκείνον τον πρωθυπουργό από αυτούς που έχουν περάσει και που κάναν αυτά. Γιατί ήταν φερέγγια η γνώμη του ανθρώπου αυτού σε αυτό που μου λέγε. Είδατε λοιπόν ότι και ο ένας κυβερνήτης και ο άλλος κυβερνήτης και ο άλλος κυβερνήτης είναι όμως πώς φέρνεσαι. Δεν πιάσεις τον παπά μου όσο ανέβεις πάνω λες και σε βασιλιά σου καθένας.
2: Α,
0: για όλα
2: μπράβο.
0: Τα χρόνια. Για όλους. Λοιπόν πάμε γραμμή παρακαλώ.
2: Μπράβο.
0: Καλησπέρα. Ναι. Ακούω τη φωνή σας, μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Έλα, ελάτε.
2: Πάλι ξανά εγώ.
0: Ποιος?
2: Η κυρία Εύφη είμαι.
0: Και που μιλάγαμε πριν.
2: Ναι.
0: Πότε δεν έφυγες αφού χαιρετήκαμε?
2: Δεν έφυγε από τη γραμμή. Η γραμμή σας να κλείσει να ακούσω την επόμενη συνάντηση.
0: Ναι, αλλά εσύ πρέπει να κλείσεις. Δεν κλείνει το...
2: Άμα
0: δεν κλείσεις εσύ πώς θα είσαι εκεί πέρα.
2: Πάντως αυτό που είχαμε να πούμε το είπαμε. Καλό βράδυ αγαπητοί.
0: Καλό βράδυ και σου έκανα και ένα σχόλιο μετά για πρωθυπουργούς.
2: Ναι, το άκουσα, μπράβο. Το άκουσα γι' αυτό.
0: Κλείς, αλλά δεν ήθελα να σου πω γιατί μπορεί να μου λες πει ο πρωθυπουργός και δεν θέλω.
2: Ναι, λοιπόν. Όχι. Να βγει με τη δόξα του γιατί είναι καλό παιδί και θα μας κοιτάξει την πατρίδα μας. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά κύριε Εύφη, να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Καλό βράδυ. Ναι, γυναίκα ήταν εδώ, αλλά τι, άμα δεν κλείσετε εσείς δεν σας κλείνει το παιδί από μέσα ο... Εκτός να πω κλείστε, το κλείνουμε ας πούμε. Λοιπόν, να... Έρχομαι παιδιά 2-17-18.000 αφού υπενθυμίσω και αφού φέραμε κουβέντα για τον Κυριάκο το Βελόπουλο 12 με 1 τα μεσημέρια εδώ στο Ράδιο Μάχη Κυριάκο Βελόπουλος και να σήμερα πώς είσαι και ο μήνας παιδιά 3 Σεπτέμβρη λοιπόν για τους φίλους του Πασόκ ένα πολύ ωραίο είδα έχει τελικά ο λαός χιούμορ δεν έχουν επιδορσιογράφοι δεν έχουμε εμείς που γράφαμε ποτέ επιθεωρήσεις ή συγγραφείς. Μην πω τίποτα, τίποτα δεν είμαστε μπροστά στου κόσμου τη γνώμη. Φοβερό. Ο λαός έχει φοβερό χιούμορ. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο για σήμερα, για του Πασόκ. Χρόνια πολλά σε όλους τους πασοκιστές. Τους καθαρούς Πασόκ, γιατί είχε ο Αντρέας και καθαρούς δημοκράτες, αλλά είχε και κάτι λαμόγια και κάθε καταστροφής που ακούει κανείς Πασόκ και γυρίζει την πλάτη του. Εντάξει, μην πειράζεται κανείς το Πασόκ. Δεν πιστεύω να υπάρχει Πασόκος που να έχει καμιά συμπάθεια με κάνα Σιμίδη. Εκτός αν είναι τρελαμένοι κάποιοι. Όσοι είναι ακόμη. Λοιπόν, είδα λοιπόν ένα ωραίο post ανεβασμένο και στο διαδίκτυο που λέει: έχει τον Αντρέα, παιδιά, σήμερα ευτυχισμένη στιγμή με ένα πουρο, δεν ξέρω εκεί πέρα, τσιγάρο. Τότε ο Αντρέας τα πάνω του πολύ και λέει: με μένα η βόλτα σας δεν ήταν με σκύλους, ήταν στα σκυλάδικα. Καταπληκτικό. Μην πειραχτεί κανείς φιλόσοφος, αλλά αυτή η πραγματικότητα του σήμερα. Στο σήμερα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, τα παιδιά λιγότερο, τα μειούμε όμως και αυτά, είναι με ένα σκύλο μόνο να προχωράνε στους δρόμους. Με μένα, λέει ο Αντρέας, η βόλτα σας δεν ήταν με σκυλιά. Ήτανε στα σκυλάδικα. Θέλω να δείξει φυσικά ότι οικονομική ευημάρεια τότε και πηγαίνανε στα σκυλάδικα κάποιοι να διασκεδάσει και όχι να παίρνει ένα σκυλί που κάποιος σήμερα μπορεί και παίρνει το σκυλάκι του και πάει φτωχικά μια βόλτα πέρα από την, αυτό που είπα πριν και μην πειραχτεί κανείς για την φιλοζωία. Φιλοζωή είμαστε και ζώα είχαμε σπίτι μας και με κατσίκια γεννηθήκαμε και κατσίκια φύλαγα μέχρι 12 χρονών, μέχρι 11. Τα αγαπάμε τα ζώα. Απλώς να μην παραγίνεται. Γιατί είδα μία κυρία, παιδιά, αυτό πάλι είδα και αυτό και αυτό, αυτό ήταν από... Τώρα ήταν της γυναίκας αυτής. Άλλος το ανέβασε. Εκεί ξεπερνάμε τα όρια. Δεν είναι φιλοζωία, παιδιά, αυτή. Και αυτό θα φέρει γέλιο. Θα γελάστε. Μία κυρία, λοιπόν... Όπως οι κυρίες που πάνε και ειδικά μεγαλούτσικοι, κανιά ξηταριά θα ήταν η γυναίκα, 50-60, με την έννοια για να έχει το μικρό αυτό παιδάκι, αυτό που θα σας πω, που παίρνουν τα παιδάκια τους, οι γιαγιάδες και πάνε τα παιδάκια τους στα, πέρα από τις μονάδες, στις παιδικές χαρές. Και έχει μία, τώρα τραβάγανε κρυφά κάμερα, έβαλε και τραβάγανε, δεν θέλω να το πιστεύω πως έβαλε, τραβάγανε γιατί ξεπερνάει η τρέλα και μούρλια. Και έχει στην κούνια το σκυλάκι και το κουνάει. Αλλά φαίνεται ότι τραβάνε κρυφά. Γιατί μόλις τελειώνει την κούνια, το παιδάκι από την κούνια, το παιδάκι λέω, α, η συνήθεια. Αυτό λέω, τι τρελά ήταν αυτό. Έχει βάλει το σκυλάκι της, το κακόμοιρο, και ντυμένο εκεί σαν παιδάκι, το κάνει κούνια. Μετά το παίρνει, το ανεβάζει με το ζόρι να πάει να κάνει τσουλήθρα. Αλλά το σκυλάκι φοβάται να μπει μέσα σαν αυτό που είναι σαλάρικα στο μεγάλο, η τσουλήθρα, η οποία είναι κλειστή. Όχι, ρε παιδιά. Δεν είναι φιλοσοφία αυτή. Αυτή είναι αρρώστια. Δεν είναι φιλοζωή αυτή. Αυτό είναι υπερβολή. Με σε μια παιδική χαρά αντί για παιδάκια να βάζει το σκυλάκι της να κάνει κούνια. Αλλά με αγωνία, προσέξτε πώς κάνει το παιδάκι. Και αγωνία μην της πέσει και μετά να το παίρνει από την κούνια, να το πηγαίνει πάνω και δεν έφτανε κιόλας η κακομοίρα. Το έβαζε λίγο πάνω για να πάει εκεί τα πιο ψηλά, για να πάει να μπει αυτό μόνο του, το οποίο δεν έμπαινε βέβαια μέσα σε αυτό σαν πώς είναι, σαν. Πως είναι ο απορροφητήρας, ξέρει τις παιδικές χαρές, που είναι κάποιες τσουλήθρες που είναι κλειστές. Σαν τον απορροφητήρα των μεγάλων μαγαζιών που φεύγουν σαν λάριγκας μέσα από τα μαγαζιά. Μου φαίνεται πως έχουμε τρέλα πολύ. Το παρακάναμε με τα ζώα. Ναι, φιλοζωία, ναι, κοντά στα ζώα. Ναι, δεν πειράζουμε το σκυλάκι, το αδέσποτο που είναι, άμα δεν μπορεί να το βοηθήσει, μην το χτυπάς, γιατί είναι και κάτι αλήτες. Σας έχω πει ένα περιστατικό. Κατέβηκα και φώναζα και μάλλον νιώθω και τύψεις που έφυγα, αλλά φοβήθηκα, ήμουν πίσω και ερχόταν και αυτοκίνητα και λέω, δεν τρέπεστε ρε, έξω από ένα σπίτι, παιδιά, στο Κερατσίνι τουλάχιστον 20 χρόνια και έχουν βάλει ένα σακουλάκι σε ένα γατάκι. Ένα σακουλάκι, και κακός που έφυγε, το λέω και με τύψεις τώρα αυτό. Σταματάω, φωνάζω, δεν τρέπεστε ρε, και μένα στα μάτια μου κορνάρανε πίσω. Λέω, κάτσε, μην νομίζει κανεί πρώτο. Δεν υπήρχε τότε τόσο πολύ να πηγαίνει ακόμη και κατηγορούμενο για κανένα. Και είχαν βάλει αλήθεια, είχαν το κακόμοιρο, πέρα δόθε, με σακούλα μπροστά να μην βλέπει. Αυτά είναι ζώα. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Αυτά είναι τα αληθινά ζώα, και όχι αυτό το ζωάκι που του είχε βάλει τη σακούλα, το καλόπεδο αυτό αλήτη, για άντρα-γυναίκα, δεν ξέρω τι ήταν. Δεν είδα τη σκηνή, αλλιώς. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, παιδιά. Να έρθουμε Προσπάθησε, λέω, τύπο σήμερα να αποδράσει. Τηλέφωνο δεν βλέπω. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν παίρνει τηλέφωνο. Τι κάνετε, τι βλέπετε? Παίζει ο Παναθηναϊκός βέβαια, αλλά σιγά το σπουδαίο αγώνα. Με τη νίκη εκεί πέρα. Παίζει Βόλου, τι είναι η νίκη, πώς λέμε. Και δεν έχει αξία. Α, πάρουμε γραμμή. Αλλά προσπαθήστε και από το τηλεφωνικό κέντρο να τις βλέπουμε τις γραμμές για να μην βγαίνει η Παναγία. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο. Λοιπόν, πάμε γερά Καστιδιάρη, λέει Αριστίδης. Πάει και ο Αριστίδης μας. Μετά τον Αριστίδη λέει, γεια σου ρε φίλε Ευαγγελία. Γεια σου Ευαγγελία. Πατρινού, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα με την πολύ ωραία εκπομπή σου. Να είσαι καλά, Φέη μου, σε ευχαριστώ. Ωραία μπλούζα. Εξήγησα πλήν ρίκ τι είναι. Αντί να ρίχνουμε μόνο το φημίζει, ρίχνουμε λουλούδια. Έτσι, αναρχικοί, όχι αυτούς που πάνε να σπάσουν τον ανθρώπο της περιουσίας. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, γεια σου Νίκ που έγραψε για την μπλούζα. Γεια σου κύριε Ηλία από Καστοριά, Νίκος Τσακόπουλος. Να είσαι καλά Νίκο μου, να είσαι καλά φίλε από Καστοριά. Και καλησπέρα σας, τι συνεχίστε. Α, ήτανε, το διάβασα, της Άννας της Ασίκη. Πάμε σε γραμμή τώρα, παρακαλώ. Ναι.
3: Κύριε Κακλαμάνη, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Αθήνα.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Καλησπέριζω, μπράβο για την εκπομπή σας. Κοιτάξτε, ο Βελόπουλος σε πανελλήνια κλίμακα δεν θα πέσει κάτω από το 14 με τίποτα και θα πάει και ίσως και περισσότερο, ναι, κατά την προσωπική μου άποψη. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Πιο πολύ σας πήρα για να μιλήσω για αυτή τη συνταγματική εκτροπή που γίνεται στο νομό Λέσβου. Ο νομός Λέσβου, ο οποίος είναι από τους πλουσιότερους σε κτηνοτροφικό δυναμικό νομός της χώρας, είναι νομός που έχει κηρυχθεί ουσιαστικά στρατιωτικός νόμος. Ένα είδος στρατιωτικού νόμου, χωρίς όμως να ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο άρθρο, το άρθρο 48, περί πώς θα λέμε, έκτακτης εθνικής ανάγκης και περί κοινωνικών ταραχών και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό πρέπει δηλαδή η Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να το δημοσιεύσει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Είναι το περιβόητο άρθρο 48. Δεν υπάρχει η απόφαση της Βουλής για να παραδοθούν, να ανατεθούν μάλλον καθήκοντα, πολιτικά καθήκοντα, σε στρατιωτικούς. Έχουμε δηλαδή ανάθεση πολιτικών καθηκόντων κτηνιάτρου σε στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Ναι. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι ένστολοι. Απίστευτο πράγμα. Το άρθρο λοιπόν 48 δεν έχει ενεργοποιηθεί όπως πρέπει από τη Βουλή. Η εκλιπούση της Βουλής, λέει το άρθρο 48, πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να υπογράψει το σχετικό νομοθετικό διάταγμα. Ούτε αυτό συνέβη. Και αναρωτιέμαι εγώ, αυτό δεν είναι συνταγματική εκτροπή? Συνταγματική εκτροπή είναι. Αλλά θα πείτε, είναι η μοναδική? Εδώ είναι δημοψήφισμα που μετατράπηκε το όχι σε ναι. Εδώ έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα εθνικής ασυλίας και εθνικής κυριαρχίας σε ξένα φαντς και σε ξένα συμφέροντα και σε ξένες τράπεζες. Είναι το μόνο? Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά φόβο του υπάρχοντος κυβερνητικού σχήματος για περαιτέρω επεισόδια, γιατί οι αγρότες αντιδρούν πλέον. Οι κτηνοτρόφοι, μάλλον, για την ακρίβεια στην περίπτωση της Λέσβου. Αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι και δεν δέχονται να θανατωθούν τα ζώα τους από αυτόν την επιζωωτία, όπως λέμε. Είναι ένα αυτόδη πυρετό, εν πάση περιπτώσει. Και πιστεύουν ότι εάν κατεβάσουν το στρατό, τον έχουν κατεβάσει το στρατό, ο οποίος θανατώνει ζώα κατά βούληση ή κατά τέτοιο. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, συμβαίνει το απρόοπτο. Μπορεί να ενωθεί ο στρατός με το λαό. Συμβαίνουν και αυτά. Και επειδή είναι και Σεπτέμβρης, πονηρός μήνας, και επειδή, ξέρετε, είναι Λέσβος, θυμάστε το 1922 στη Λέσβο, Σεπτέμβρη μήνα, έγινε το κίνημα του πλαστήρα μαζί με τον Φωκά και τον άλλο, τον Μπάγκαλο, τον παππού αυτού, όπου πραγματικά κινητοποιήθηκε λαός και στρατός μαζί για να φέρουν τη δημοκρατία στον τόπο, την περίφημη πρώτη δημοκρατία με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου του 24, όπου παρέδωσε ο ίδιος ο μεγάλος επαναστάτης ο πλαστήρας την συντακτική εθνοσυνέλευση στα χέρια της νέας Βουλής και παραιτήθηκε από όλα τα αξιώματα. Αργότερα επανήλθε, βέβαια, είδε σε την επέκτο του 1953, νομίζω, και ξαναβγήκε πρωθυπουργός. Κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός, ναι. Όχι επαναστατικός πρωθυπουργός. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ωραία.
3: Ξέρω όμως ότι ο λαός αντιδρά.
0: Ναι.
3: Αυτό πειράζει το υπάρχον κυβερνητικό.
0: Ξύπνησε τώρα τελευταία χρόνια.
3: Ναι.
0: Βγαίνουν πολλά πράγματα που δεν βγαίνανε ποτέ.
3: Έχετε πολύ δίκιο. Όχι μόνο αντιδρά. Έχω τη διέστηση ότι θα συμβούν γεγονότα που ούτε η πιο τρελή φαντασία και το πιο μεγάλο
0: δεν το περίμενε κανείς, ναι.
3: Μυαλό δεν θα τα περίμενε. Ακριβώς. Τελειώνω εδώ. Να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει.
0: Ευχαριστώ.
3: Είναι καλό για τη δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Ένα Στέφανος φίλος και πέρα λέει: πες μου, γεια. Γεια σου, ρε Στέφανε. Για γράψε και εσύ τίποτα που πρέπει να σου πω. Να σου πω γεια, αν αυτό είναι η ευχαριστησή σου. Να σου πω γεια ρε φίλε, πόσα γεια δεν να σου πω. Έτσι. Και Δημήτρης από την Αγγλία, Ηλία πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, κατάλαβα, ξέρω πότε το λες Δημήτρη. Όταν πήγα να κοιτάξω, να σας κοιτάω και σας το διαδίκτυο εκεί να σας διαβάσω, αλλιώς ακούτε πολύ καλά φίλε. Σας έχουμε... τεχνικά top. Λοιπόν, 2-10-7-18.000 παιδιά. Προσπάθησε λοιπόν αυτός ο τύπος να αποδράσει παιδιά σήμερα. Πολύ, πολύ δημοκρατία έχουμε ρε παιδιά. Κακομοίρητες αστυνομικοί κοιτάγανε πως τον κοιτάξουν με τρόπο, πως τον πιάσουν, μην το ακουμπήσουν το παιδάκι αυτό. Αυτούς τους αλήτες που δεν μπορώ να το πιστέψω, κατάψυξη παιδί με μαχαιριές στην πλάτη. Το είχαμε, λέει, είχε σατανιστεί. Μετά το είχαμε βάλει κανένα 2-3 χρόνια στο ψυγείο, δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Μιλάμε για σατανικά πράγματα. Και η δημοκρατία μας και όλες οι δημοκρατίες στον κόσμο, γιατί έχουν μπασταρδευτεί δημοκρατίες, είναι μη το πει. Προσέξτε πρώτα, το φερθείτε. Και κακόμοιροι οι αστυνομικοί. Άκουλε πήγαινε να αποδράσει, πολλοί δεν έχουν κάνει μπλε μαρέ. Λοιπόν, δεν λέει τίποτα, λέει το μπλε μαρέ. Δεν υπάρχει θανατική ποινή, δεν υπάρχουν πράγματα να τιμωρούνται οι άνθρωποι, να τους γίνεται παράδειγμα να μην ξαναγίνεται. Δεν υπάρχουν οι τιμωρίες εκείνες που θα κάνουν την κοινωνία μας καθαρή. Από ένα χωράφι, ό,τι και να είναι, ξέρετε και από χωριά που είμαστε, αν δεν βγάζει τα ζυζάνια, δεν πρόκειται να πάει καλά το χωράφι. Πάμε να κάνουμε αλλαγή και να γυρίσουμε, σας παρακαλώ, για τη δεύτερη ώρα. Ηλίας Καραμένος στο μικρόφωνο και ο Χαραλαμπίδης εκεί, ενώ υπενθυμίζουν πάντα, μεσημέρι 12 με 1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ στο Ραδιομάχη. Και Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, ο Στέφανος ο Χίος και πριν Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε.
4: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, για να διαβάσω την Πασχαλία που μάλλον μας πρωτογράφει, να είναι καλά και αυτοί. Χιλιάδες, κάθε μέρα εκατοντάδες έρχονται καλά στο ράδιο Μάχη, γίνεται που γίνεται χαμός. Αλλά και στο διαδικτυακό κανάλι, και ευχαριστώ. Χθες κόπηκε το γύρισμα στο διαδικτυακό κανάλι και σταμάτησε το γύρισμα με 18.000. Θα ξεπερνάνε και την προηγούμενη μέρα 21.500. Λοιπόν, η Πασχαλιά, το Πούζι, θάνατος και συγγνώμη. Σωστά, είναι κτίνη. Ναι, έχουμε την ίδια γνώμη. Βεβαίως, με την κυρία Πασχαλιά. Δεν κατάλαβα. Είναι δυνατόν να ακούσει αντεγκλήματα, ρε, δεν σου χωράει το μυαλό, ρε. Δεν σου χωράει το μυαλό, ρε, παιδιά, σε αυτά. Δεν γίνεται, ρε, αυτά τα εγκλήματα, ρε. Δεν γίνεται. Άμα είπε αφαιθεί της κοινωνία, γι' αυτό και όλο απλώνεται. Σκοτώνει. Μετά παίρνει γι' αυτό. Σε βγαίνει έξω, σκοτώνει 2-3. Μετά και γίνεται ζούγκλα παντού. Δεν γίνεται αυτό αν δεν υπάρχουν πραγματικά σκληρά. Σκληρή νόμη, παιδιά. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Ναι.
3: Εγώ είμαι η κυρία Έφη πάλι. Καλησπέρα, κυρία Λία πάλι.
2: Όχι δεύτερη φορά, κυρία Έφη.
3: Ναι, κάτι είπατε και ήθελα να το συμπληρώσω αυτό.
2: Πολύ γρήγορα, όμως δεύτερη φορά δεν το δέχομαι, κυρία Έφη.
3: Α, τότε εντάξει, δεν πειράζει, έλφα, θα σας πάρω, γιατί ήθελα να μιλήσω κάτι για τα δέσποτα.
2: Όχι, θα πάρεις όποια στιγμή θέλεις άλλη, να μην είναι δεύτερη φορά, σαν να κάνουμε... κάνε μου, παρακαλώ, επειδή εχθές αφήσαμε δύο ανθρώπους...
3: Συγγνώμη, αλλά επειδή είπατε για το, πάμε για το θάνατο του παιδιού, έπρεπε να μην καταργηθεί η θανατική ποινή. Να υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις στους βιασμούς των βρεφών.
2: Βέβαια.
3: Και σε αυτά τα πράγματα. Αυτό.
2: Βέβαια.
3: Λέω.
2: Βέβαια.
3: Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Βέβαια.
3: Διότι ούτε ο Θεός το θέλει, ούτε ο διάολος το θέλει.
2: Βέβαια.
3: Αυτό ήταν κάτι, έναν υπεράσπιστο πλάσμα. Η ζώο είναι.
2: Ναι, δυνατόν. Δεν θα βάλω το ζώο μαζί
3: είναι.
2: Με το παιδάκι το. Περίμενε, κυρία Έφη.
3: Ναι.
2: Μην μου λες η ζώο να ήταν.
3: Όχι, άλλο θέλω να πω. Που κακομεταχειρίζονται, λέω, και τα ζώα.
2: Όχι, φυσικά. Σωστά. Αλλά μην μου βάλεις το παιδάκι μαζί με τα ζώα.
3: Όχι, δεν
2: νόμιζα.
3: Το ίσως δεν το διαπίστωσα.
2: Ναι, κυρία, γιατί
3: μια,
2: σέβομαι το ζώο.
3: Μια κακομεταχείριση που γίνεται, είτε σε ένα βρέφος, είτε στα ζώα, αυτό είναι.
2: Δεν το βάζω μαζί, μην μου το λες αυτό. Θα βάλω το παιδί μαζί με το ζώο.
3: Όχι. Εντάξει. Αλλά είναι εγκληματίες όμως.
2: Σε ευχαριστώ. Βεβαίως. Μην μου λες τώρα.
3: Βράδυ.
2: Δεν μπορώ,
3: καλό,
2: έχω βαρεθεί να βλέπω την ισότητα.
3: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ, κύριε Εύση. Ευχαριστώ. Ωραία. Δεν μπορώ. Έχω βαρεθεί να βλέπω την ισότητα. Κλείστε μου, ρε Αλέξανδρε. Το κάνετε επειδή είσαι Αλέξανδρε. Σου ζητώ κάποιες φορές και κάνω έτσι, κλείνουμε. Άμα δεν το κλείνουμε, τι κάνω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να ακούω. Έχω βαρεθεί να βλέπω φιλοζωικά. Όχι, κυρία Εύση που είναι ευγενική. Φιλοζωικά να μου κάνουν ισότητα ζώων και ανθρώπων. Γι' αυτό έχουμε γίνει μια κοινωνία ζώων. Σέβομαι το ζωάκι, έχω γατούλα σπίτι, πήρα για τη μικρή μου. Είχα άλλη γάτα. Της φερνόμαστε, πέθανε πάνω στις παντόφλες της μάνας μου. Από στενοχώρια της μόλις πέθανε αυτή η γάτα. Δεν το συζητάω. Έχω φυλάξει κατσίκια. Και όταν πήγα μου σφάξουν τελευταίο κατσικάκι που φύλαγα, γιατί ο πατέρας μου έδινε κατσίκια σε άλλα χωριά και σφάζανε. Και όταν έμεινε τελευταίο, που το είχαμε δίπλα μας, σαν άνθρωπος, ακολουθούσε όλα τα άλλα. Εντάξει, σαν εμπόριο, τι να του πούμε. Μικρή είμαι. Βαλαμόρο. Εάν μας φάξει αυτό το κατσικάκι, δεν θα ξαναφυλάξουμε τα κατσίκια με τον αδερφό μου. Λοιπόν, μου μιλάει εσωτερικά η ζωοφιλία. Δεν θα βάλω όμως και το παιδάκι μαζί με το ζώο, γιατί άμα ήταν έτσι, μην τρώω το κρεατάκι, πηγαίνουμε κάθε Πάσχα, δεν είναι και αυτά ψυχούλες. Άμα πονάμε τόσο για το σκυλάκι ή για τη γατούλα. Καταβροχθίζουμε όμως το αρνί φοβερά και το ψήνουμε και λέμε ωραία τι ωραία η πέτσα. Ή είμαστε ζωόφιλοι παντού ή δεν είμαστε. Γι' αυτό δεν μπορώ να το ισοπεδώσω. Επειδή είμαστε δολοφόνοι των ζώων, δεν μπορεί να μου έχετε αυτές τους καιρούς λανσάρει τις γάτες και τα σκυλιά τόσο ψηλά και να το κάνω που δεν λέω την κυρία, να είναι καλά η κυρία Έφη, μην την πειράζω τώρα, να μου την κάνουμε με το παιδί. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το παιδάκι μπορώ να το βάλω στο ίσιο μαζί με ένα γατάκι. Που το γατάκι προς Θεού εγκληματίας το σκοτώνει. Όχι όμως μαζί, μην μου τα λέτε. Δεν μπορώ. Έχω δει εκεί άκτο σκυλάκι. Βέβαια, άμα συγκρουστούν ένα αυτοκίνητο, θα τρέξω πρώτα να βοηθήσω το ζώο και μετά τον άνθρωπο. Και μετά αυτή θέλει να ζει σε κοινωνία καλή. Και μετά αυτή η γυναίκα που το είδε αυτό, το είπα να της γράψω κάτι. Μετά αυτή θέλει να την αντιμετωπίσουν σαν άνθρωπο στην κοινωνία. Αυτή την ίδια. Δεν έχει, λέει, κοινωνία. Πώς έχει γίνει, ρε, έτσι. Μα εσύ γράφεις, ρε, ότι αν γίνει σύγκρουση, θα πάω βοηθήσω πρώτα το ζώο. Γιατί είναι, λέει, καλά τα ζώα. Μην τρελαθείτε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, κρατάς μια ισορροπία. Γι' αυτό έχουμε κάνει και ανισόρροπη την κοινωνία μας. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι.
2: Γεια. Ναι.
4: Έλα, μ' ακούς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, η Άννα είμαι από τον Ημιτό.
2: Έλα, Άννα.
4: Άκουσε κάτι. Θα σου πω, εντάξει, δεν πειράζει, βέβαια, δεν θέλω να σε κουράζω, αλλά θέλω να σου εξηγήσω κάτι.
2: Ναι.
4: Μόλις θα πάει αυτή, δεν ξέρω για φίλτρικες, με το που θα μπει στη φυλακή, ναι, δεν θα τη βάλουν έτσι αέρα πατέρα στη θάλαμο και αυτά. Θα την έχουν απομόνωση, προστασία,
2: mm-hmm,
4: απ' έξω θα είναι ο αστιφύλακας και θα τη φυλάζει το κελί. Με την αφήνουν έτσι, θα την καθαρίσουν, θα την κομματιάσουν οι άδες.
2: Εννοείς αυτή που σκότωσε το παιδάκι της, ε?
4: Ναι,
2: αυτή, έστω και ο δικός της, τι θα πει αυτό, και αυτή τι μάνα ήτανε.
4: Και αυτός, ναι, αλλά διάβησε, εντάξει, δεν έχω κάνει σαν αντιπικές, δεν ξέρω, αλλά το ίδιο θα ισχύει.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, ή θα την πάνε σε ψυχιατρική, γιατί εκεί στο Κοντοϊδαλό είχε ο Άγιος Παύλος δίκιο.
2: Ναι, αλλά έτσι την γλιτώνουν οι περισσότεροι με τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
4: Ναι, είναι ψυχιατρική.
2: Είναι για ψυχιατρική, όταν έκανε αυτά ο καθένας. Δεν ήταν ψυχιατρικά, ήταν μια χαρά όταν ετοιμάζαν έγκλημα.
4: Έλατε. Εγώ βέβαια δεν κάνω να κρίνω, ας κοιτάω στα δικά μου, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν, αν δεν υπάρχει προστασία, απομόνωση, αστυνομικός έξω το κελί, μιλάμε για μεγάλη, είτε στη γυναίκα, είτε στον άντρα.
2: Να σου πω, Άννα μου, εννοείς όχι γενικά, σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις εγκλημάτων, θέλω να πεις, ή παραπτωμάτων. Δεν είναι ο καθένας έτσι κλεισμένος όπως τα λες.
4: Όχι.
2: Δεν είναι για τον καθέναν αυτό που λες.
4: Όχι.
2: Είναι για κάποιον που έχουν κάνει κάποια ειδικά παραπτώματα, εννοείς.
4: Δεν είχα ρούχα μου. Ή αν έχει κάνει οικονομικό έγκλημα, αυτό δεν είναι κάτι να σε σκοτώσουν. Και...
2: Ναι, και μπορεί να είναι και μάλλον μαζί, θέλει να πει.
4: Οικονομικά. Μόνο αν είναι τέτοιες περιπτώσεις.
2: Τέτοιες περιπτώσεις, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό ήθελα απλώ να σε ενημερώσω. Δεν θα γλιτώσει. Άμα γλιτώσει από τους κρατούμενους, θα είναι πολύ τυχαίροι. Εντάξει, στην αρχή. Μετά θα μπορεί σιγά-σιγά-σιγά να τη βγάλουν, ξέρω εγώ, και αυτά και να τη βάλουν.
2: Στην αρχή θέλει να πει την έχει βαμμένη. Κατάλαβα. Και αυτό.
4: Να βλάσουν και αυτή και αυτόν. Τότε ο άλλο ο Αφγανιστανός, δεν ξέρω τι συνευχή έχει κάνει αυτό. Τι έκανε, δεν ξέρω.
2: Ναι. Να σε καλά. Άννα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Έλα,
2: γεια σου. Άννα μου. Λοιπόν, για να πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Έλα. Ναι. Έλα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
5: Είμαι η Σοφία Δασπάτα.
2: Γεια σου, Σοφία μου.
5: Τι κάνεις?
2: Εδώ, Σοφία. Εδώ.
5: Καλά, τι το περάσατε, παιδάκια που σκοτώνονται για πουλάκι του Θεού. Μα και το πουλάκι δεν το σκοτώνεις. Μα δεν τρέπονται. Πώς καταντήσαμε έτσι, ρε Ηλία. Πώς καταντήσαμε αυτά τα πράγματα, δεν τα ξέραμε. Δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς. Έχω λυπηθεί πολύ. Και το βάλαν στην κατάψυξη. Δεν το κάνανε ψητό. Δεν τρέπονται.
2: Άσε μου, δεν το πιστεύω νους του ανθρώπου τώρα, άστο.
5: Άσε με, ρε Ηλία, άσε με, γιατί νευριάζω. Σκοτώνουν τα παιδάκια, σκοτώνουν. Τι πράγμα είναι αυτό, τι γίναμε εδώ, χάμω. Η Ελλάδα μας τι έγινε έτσι. Τι έγινε έτσι η Ελλάδα μας.
2: Δεν μπορεί να αποχωριστούν, δεν μπορεί να τα αποχωριστείς. Η αγάπη δεν, δεν
5: έτσι
2: είναι.
5: Έτσι άκουσα, είπε, δεν μπορούσα να το αποχωριστώ. Και στην κατάψυξη τι έκανε το, βλέπε.
2: Ναι, βάζεις ποτέ αν δεν θέλει να κρύψεις.
5: Και αμαρτία το Θεό, θα τα πληρώσουν όλα.
2: Βάζεις την κατάψυξη. Αν δεν είναι κάτι που θέλει να κρύψεις, είναι δυνατόν. Είναι κάτι που έχει συμβεί το φοβερό αυτός αθάνατος. Και δεν το συζητάω το ότι κάνεις τάχο, το πας κάπου να το εξαφανίσεις αντί να του κάνεις έστω τι κηδεία να του κάνεις του παιδιού.
5: Εδώ
2: αλλά...
5: σου αρρωσταίνουν τα παιδιά που ήταν μικρά και έσκαγες. Εγώ έφυγα, τι να σου πω.
2: Τι λες τώρα μόνο.
5: Και τώρα να σκοτώσω παιδί σου.
2: Άσε.
5: Δεν ξέρω, Ηλία, δεν ξέρω πώς καταντήσαμε έτσι. Δεν ξέρω, γίναμε τελείως απάνθρωποι. Άτεοι γίναμε, άτεοι. Δεν ξέρω.
2: Να είσαι καλά. Γεια Σοφία. Καλό σου βράδυ.
5: Γεια σου.
2: Πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι.
6: Εγώ είμαι.
2: Ναι, καλησπέρα.
6: Έλα, Μαρία είμαι, το ανεκδοτάκι.
2: Έλα, ρε Μαρία.
6: Να γίνω λίγο σκληρή. Μου το επιτρέπεις.
2: Κάνω ό,τι θέλεις.
6: Λοιπόν, 35.000 παιδιά πήρε επωνόματι του ο Μητσοτάκης. Μικρά παιδιά, ασυνόδευτα. Να ζητήσουμε απολογία τι γίνανε αυτά τα παιδιά. Αυτός που τα βρήκε τα παιδιά αυτά. Ήταν πατέρας και είχε μέσα τον κόμενο και εσύ το κοριτσάκι 15 χρονών έγκυος. Το παιδί με αφροδίσια, το αγόρι, νοσήματα. Έκανε άλλες δουλειές. Ε? Τι γίνανε τα παιδιά αυτά. Είναι κανένας καινούριος μύχος. Ε?
2: Αυτός.
6: Αυτός, άλλοι πολλοί, μια χαρά τους έρχονται τα ζουμερά παιδάκια. Αυτά είναι ασυνόδευτα παιδιά, από πού τα βρήκε αυτός. Αφού τα πήρε, δεν είπε ότι είναι δικά του, δεν είναι παιδιά του.
2: Ναι, αυτή με τη Γερμανίδα που είπε, τα φέρε, τι είπε.
6: Δεν είπε, τη Γερμανίδα την έκανε γκόμενα, την πήγε και στο σπίτι, υπήρχαν τα παιδιά αυτά μέσα.
2: Α, υπήρχαν, ε.
6: Βεβαίως, και αυτή τον ερωτεύτηκε, άντρα που βρήκε να ερωτευτεί, να σφάξει το μωρό της και να το βάλουν και στην κατάψυξη. Τι καλά. Φοβερή. Τι καλά.
2: Φοβερή γυναίκα.
6: Τα 35.000 παιδιά που πήρε αυτός, η υπευθύνη του, που πήγανε. Πού τα έχεις, κανένα λιγνάδι μέσα και τα ξεπατώνει, εδώ, εκεί, πού.
2: Κοίταξε.
6: Δεν πρέπει να δώσει απολογία τι γίνανε τα 35.000 παιδιά τα συνόδευτα. Ή δεν το έχεις ακούσει αυτό.
2: Το θέμα αυτό, να σου πω κάτι, δεν το έχω ακούσει.
6: Εγώ σου το λέω και ρώτα όπου θέλεις.
2: Ασυνόδευτα όταν λέμε τι είναι, συγγνώμη ρε εσύ.
6: Τα παιδιά που ερχόντουσαν χωρίς γονείς, που είχαν σκοτωθεί, είχαν πεθάνει και ήσαν ασυνόδευτα.
2: Από Ουκρανία και τέτοια.
6: Από και κάτω από την Παλαιστίνη. Πολλά ασυνόδευτα. 35.000 παιδιά πήρε υπό την προστασία του ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι θέμα Μητσοτάκης, θέλει να πεις η Ελλάδα ρε εσύ.
6: Όχι, τα πήρε υπό την προστασία του και ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Προσωπικά.
6: Έτσι ακριβώς.
2: Ναι, προσωπικά, συγγνώμη, και πού τα έχει, πώς τα ταΐζει.
6: Έλατε. Όχι πώς τα ταΐζει, πού το έχει δώσει.
2: Δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να το πω. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μαρία.
6: Εγώ το λέω υπεύθυνα, γιατί βγήκε στην τηλεόραση και το βγήκε και ακούστηκε.
2: Ποιος το είπε.
6: Μέσα στις ειδήσεις. 35.000 παιδιά υπευθύνη του. Ασυνόδευτα. Χτυπήστε site, θα τα βρείτε άμα θέλετε. Δεν λέω κάτι ψέματα.
2: Δεν το.
6: Μιλάω ετοίμως, δεν είναι ράδιο Αρβίλα, το άκουσα.
2: Δεν το αποδέχομαι την έννοια, δεν ξέρω μήπως τυχόν εννοείται ότι παίρνει ένα κράτος, ρε παιδί μου, κάποια παιδιά.
6: Ναι, ωραία, βάλει... πού πήγανε αυτά τα παιδιά, θέλουμε να μάθουμε.
2: Να τα βάλει σε
6: Έχει κακούς φίλους και είμαι πονηρή εγώ. Έχει κακούς φίλους που του κάνουν και ορθοφωνία. Φοβάμαι πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά. Θα ήθελα να μάθω τι γίνανε.
2: Ηλικία τώρα αυτά τα παιδιά τι ήτανε?
6: Δεν είπε, ας πούμε, από πόσο χρονών. Μικρά παιδιά, τα ασυνόδευτα μικρά παιδιά πήρε. 35.000 υπευθύνη του. Έχει υποθεί στα δελτία. Δεν το λέω εγώ μόνη μου. Ψάξτε το και βρείτε το.
2: Επειδή δεν είναι μερικές φορές.
6: Θα έχει μείνει. Δεν μπορεί. Πέρασε στον Τούκου τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, άλλο.
6: Και αυτή η το παλιογίνεο ήθελε να βλέπει το μωρό της τη σφαγμένο.
2: Είναι δυνατόν, μωρό.
6: Μα μιλάμε σοβαρά. Εδώ πέφτει το παιδί σου και τρέμει η ψυχή σου που το γονατάκι του να χτυπήσει τρέμει.
2: Βρε, πυρετό έχει που είναι παιδικά και λες. Ναι.
6: Δεν ξέρω,
2: πειρε, που είναι αστείο, είναι αστείο να έχει 38,5 και 39 και να λες.
6: Γονείς είμαστε, το ξέρουμε τι περνάμε, αλλά με ένα παιδί μας δεν μπορεί.
2: Λοιπόν.
6: Εγώ ήμουν 16 χρονών και πήγα το γιο μου στο παιδόν με βαριά βροχοπνευμονία. Και μου λέει, τώρα λέει, πρέπει να φύγετε. Λέω, τι εννοείται? Λέει, να φύγετε. Πού να πάω? Στο σπίτι σας, λέει. Και θα αφήσω το παιδί μου μόνο του? Λέει, θα το προσέχουμε εμείς. Όχι. Μου λέει, άντρας μου, πάρ' το. Το παίρνουμε. Και πού πάμε? Στην κλινική του Δαβάκη, στην Καλυθέα.
2: Ναι.
6: 26 μέρες. Και κράταγα 26 μέρες το οξυγόνο, γιατί δεν είχε κουκούλες τότε, δεν ήταν εξελιγμένα από 54 χρόνια, 55. Και κράταγα και μπήκα, μόλις τον είχα γεννήσει, ήμουν παχουλή και βγήκα ρέγκα. Και δεν πήγα σπίτι μου να κάνω ούτε ένα μπάνιο. Και είχα και το κορίτσι μου μικρό, ενός χρονού. Και δεν έφυγα ένα λεπτό από το κρεβάτι του και από δίπλα του. Αλλιώς δεν θα ζούσε ο γιος μου τώρα.
2: Ναι.
6: Η μάνα έτσι είναι. Και αν είναι και 15, ας είναι και 16. Εγώ είμαι στο γιο μου 16 χρονών.
2: Ναι. Αυτό είναι ευαισθησία, αυτό που λες. Το πρώτο δεν το δέχομαι, Μαρία, μια πράγμα. Το να βγεις σε μια εκπομπή και να λες, ο Μητσοτάκης πήρε 35.000 δεσμεύματα. Και αν μου λες, το γράψαν, το γράψαν.
6: Ονομάζομαι Μαρία Αναστασάκη.
2: Αυτό δεν το δέχομαι. Να πας, το... για, να πας λοιπόν σε εισαγγελέα, το πεις.
6: Εγώ δεν ξέρω να πάω σε τέτοια. Αλλά όπου έχω βρεθεί, το λέω.
2: Γιατί...
6: Το λέει, πήρε υπευθύνη του 35.000 παιδιά.
2: Δεν το ξέρω.
6: Πού τα πήγε αυτά τα παιδιά?
2: Δεν το ξέρω. 35.000. Δεν λες 10, 15, 20. Μιλάς για χιλιάδες τώρα.
6: Ναι, το είπανε. Άδεσαι
2: να έρθουν στην Αθήνα να πάνε καμιά βόλτα να τα δούμε.
6: Πού να πάμε?
2: Καμιά βόλτα. Το είδες καμιά μέρα κάνα πλάνο να δείξουν ότι είναι 35.000 παιδιά? Δεν είναι και λίγα.
6: Μα το είπανε. Δηλαδή δεν θα σου πω ψέματα. Εάν δεν το άκουγα δεν θα το έλεγα. Δεν είμαι μυθομανής.
2: Τώρα το είπανε πού, μες στα διαδίκτυα?
6: Όχι, στην τηλεόραση. 35.000 παιδιά υπευθύνη του. Βεβαίως.
2: Είπαν ειδήσεις, κανάλι.
6: Εγώ δεν έχω. Έχω καρουτάκι, μικρό τηλέφωνο. Δεν μπαίνω εγώ σε τέτοια. Δεν τα μπορώ.
2: Ναι, παιδί, ποιο κανάλι το είπε?
6: Εγώ βλέπω όποιον να είναι. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι. Το είπε κανάλι. Ψάξτε το.
2: Ένα, αλλά ξέρετε... όταν λέω κάτι στον αέρα, Μαρία, σε εκτιμώ, σε συμπαθώ, δεν σε ξέρω. Άμα μου έλεγε, τάδε το Sky, τάδε το κανάλι αυτό.
6: Όχι, Sky δεν βλέπω ποτέ. Το αποκλείουμε.
2: Που λέω λόγος, ρε παιδί μου, λέω το Sky, λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν έχω καμία εμπάθεια με κανένα
6: το
2: εγώ.
6: Είδα, το είδα. Μ' αρέσει η ΕΡΤ ένα σε ορισμένα πράγματα.
2: Ναι.
6: Περισσότερο ΕΡΤ ένα βλέπω.
2: Και το έδειξε και ότι...
6: Τα άλλα είναι πολύ υποστηρικτικά και νευριάζω. Εκείνο τώρα καλό ή κακό είναι για όλους. Επιτοπλίστων ΕΡΤ ένα βλέπω.
2: Εντάξει, Μαρία, σε ευχαριστώ, να πάω άλλη γραμμή. Ευχαριστώ,
6: να
2: Μαρία.
6: Να πας άλλη γραμμή.
2: Ευχαριστώ.
6: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Μαρία. Για το παιδί σου, μπράβο σου που είπες κάθεσες μέσα και επί 50 μέρες, όχι να βρωμήσεις, τι θα πει να κάνεις μπάνιο, καλά λες. Σε ετοιμάζεις σαν μάνα. Το άλλο, το πρώτο, εγώ, παιδιά, μεταξύ μας, δεν θέλω. Σας έχω πει, δεν είμαι εδώ πέρα για να πω πω εναντίον Μητσοτάκη, πω εναντίον της κυβέρνησης. Ό,τι βγαίνει και ό,τι αποδεικνύεται, να το κατηγορήσω. Να προσέξει, μην πει κάτι εναντίον. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά μην είναι άκουσα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
7: Καλή χρονιά να έχεις. Καλές εκπομπές. Στέφανε, τον Περιστέρη.
2: Γεια σου, Στέφανε.
7: Προχώρησα να πέτυχε σε μια τραγουδίστρια που πέθανε κλειστό με μητέρα μου, η οποία είναι λίγο.
2: Περίμενε, δεν σε ακούω καλά. Δεν σε ακούω καλά. Κάτι σημαίνει στο τηλεφωνό σου.
7: Τώρα μ' ακούς? Τώρα πρέπει να μ' ακούς.
2: Τώρα είσαι καλύτερα.
7: Ναι, μου πει η μητέρα μου, η οποία είναι λοιπόν σε ακούει κάθε μέρα και τη στέλνω την αγάπη μου.
2: Να είναι καλά.
7: Για μια τραγουδίστρια που πέθανε και τη γυρέψανε στο πρώτο νεκροταφείο. Μήπως θυμάσαι ποια ήταν?
2: Τραγουδίστρια που την κυδέψανε και την... Μα στο πρώτο νεκροταφείο συνήθως πάνε οι περισσότεροι.
7: Αναφέρθηκες Πάολα, Πάμελα, κάπως έτσι.
2: Α, δεν ήταν τραγουδίστρια. Ήταν η Πάολα, ήταν η θρηλυκή στα θέματα προς Θεού. Τι ήταν, η γυναίκα και έγινε άντρας και έγινε γυναίκα. Δεν τα ξέρω και καλά εγώ αυτά.
7: Ναι, ποια ήταν?
2: Σου είπα, η Πάολα. Έτσι τη λέγανε, δεν ήταν τραγουδίστρια, ρε Στέφανε.
7: Όχι τραγουδίστρια.
2: Επειδή μπω τώρα τραβεστή και τέτοια, δεν θέλω να είμαι.
7: Εντάξει. Εγώ νόμιζα την τραγουδίστρια εγώ.
2: Όχι, παιδί μου, και λέω. Ήμουνα ειρωνικός για το δήμαρχο. Αφού έδωσε, λέω, εκεί για την προσφορά της στην κοινωνία, που σαν άνθρωπος πονάω που έφυγε χωρίς να την ξέρω, αλλά αφού λέει για την προσφορά της και τη δώσαν δωρεάν τάφο, πώς δεν δίνανε, λέω, και στον εθνικό μπούτια τον κακομύριτο Γιώργο, δεν θα πω το επίθετό του. Και δεν είναι καθόλου κοροϊδευτικά εθνικά μπούτια, έτσι το λέγανε ο Σωζούς.
7: Επειδή άκουσα Πάολα και τη Γιατί υπάρχει και τραγουδίστρια
2: παρόλα. Όχι, παιδί μου, καμία σχέση. Προχώρα το σχολείο.
7: Και να σου πω και μια πρόταση, αν θέλει να κάνει την εκπομπή σου. Ναι. Για να θυμηθούμε παλιού και αθλητικού ηθοποιού, όπω και εσένα βέβαια. Βάλει ένα quiz. Ηθοποιού ξεκινάει με τα επώνυμά του από το Α, το γράμμα Α, μέχρι και το Ω. Όχι, το Ω δεν υπάρχει βέβαια κάποιο. Από το Α μέχρι το Ψ, να δει πόσοι ηθοποιοί υπάρχουν σε όλο το ελληνικό αλφάβητο. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε, είπα.
2: Το κατάλαβα πολύ καλά. Συνέχισε το σχολείο σου και θα σου απαντήσω μετά.
7: Ο καθένα μα λέει, α πούμε, ποιου ηθοποιού σημάται, να δει πόσοι ηθοποιοί.
2: Ναι, άλλο, άλλο τώρα, άλλο. Πε τίποτε άλλο, ρε Στέφανε.
7: Όχι, πόσου ελληνικού ηθοποιού έχουμε, λέω στην
2: λέω,
7: Ελλάδα.
2: Λέω, πε άλλο, τίποτε άλλο. Άλλαξε το αυτό.
7: Τίποτε άλλο δεν έχω να
2: σου πω. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Δεν θα κάνω αυτά που έκανα με 30 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε Στέφανε, τι μου ζητάς τώρα να κάνω εδώ σε δεύτερα καναλάκια και κάνουμε θεαματικότητα πρώτου καναλιών με 20 παιχνίδια την ίδια μέρα. Αλλά ποτέ δεν έκανα κάτι τόσο χαμηλό. Βρέστε μου, ποιον αυτό είναι αυτά τα γελία που ακόμη και σε κάποιες εκπομπές θεωρούν μεγάλες σε κανένα και βάζει μέσα πες ποια ήταν η πρωταγωνίστρια, ποια ήταν στο Big Brother το 2004. Κάτι γελία. Τι από για ηθοποιούς από το Α, από ώστε να αρχίσουμε τώρα να λέμε Αλεξανδράκη. Το θεωρώ αστεία να υποτιμώ τον κόσμο, ρε Στέφανε. Δεν είναι πρόταση αυτή. Έτσι. Έχω 200 παιχνίδια σπίτι, τα έχω κάνει. Καλά με χαρακτήρισαν τότε και στο Μαστρό. Κατασκευαστή παιχνίδια. Τις περισσότερες ιδέες έχω πει ότι έχει παίξει, το λέω προκλητικά. Ο Γιώργος ο Μαρίνος, ιδέα μου. Η Μενεγάκη, ιδέα μου. Ο Μικρούτσικος, ιδέα μου. Ο Αρναούτολου, ιδέα μου. Ο ποιος άλλος. Και όποιος θέλει, ας κάνει μια κουβέντα μια μέρα, τι εννοώ. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ιδέα μου. Στα μεγαλύτερα παιχνίδια έχουν κάνει τις ιδέες που έκανα εγώ στα δεύτερα κανάλια. Και οι μυαλοπόλοιδες εκεί στα κανάλια θα λέγανε: πού να δει τώρα, αν κάνει ο Κακλαμάνης το Team Magic, το πέστο με τα χείλη. Είχα τρία ωραία κορίτσια με ωραίο πρόσωπο και ωραία χείλη και λέγανε: σήμερα ο μήνας, σήμερα ο μήνας είναι τόσο. Αύριο θα είναι, ξέρω εγώ. Και ψάχνω κόσμο και το έκανε μετά ο Παπαδόπουλος το φαντάστικο που λέγονταν εκεί πέρα. Και κακώς πήρα στον αντένα τηλέφωνο και λέω: αυτό το κάνουμε εδώ, το κάνω εδώ και ένα χρόνο. Και το κόψανε. Ας τα άφηνα, το παίζουν οι άνθρωποι. Από ιδέες είχαμε γεμίσει κυριολεκτικά αυτά τα δεύτερα που γούσταρα ο κανάλι, γιατί εκεί μπορούσα να ελιχθώ και να κάνω ό,τι θέλω. Αλλού μπορεί να με διώχνουν και σε ένα μήνα. Λοιπόν, τι μου λέει Στέφανε τώρα, πάω να πω εγώ τώρα αυτά τα οποία είναι ποιος Α, ηθοποιός και τέτοια. Δεν θέλω. Λοιπόν, και όποιος άλλος θέλει να βγει ένα βράδυ και πήρε καγραμμένο, τι λες Μενεγάκη σου κάνει παιχνίδι. Τι λες ο Μαρίνος σου κάνει παιχνίδι. Να το απαντήσω, μην κάνω επίδειξη τώρα εδώ, δεν θέλω. Τα γράφω σε ένα βιβλίο καινούριο που γράφεται τώρα, με στοιχεία. Πόσο το έκανε το 1995, τάδε. Δύο χρόνια πριν, 1900 και επί ένα χρόνο, τάδε ιδέα. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνουμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
8: Ναι.
2: Γεια σας. Με ακούτε.
8: Ναι.
2: Ναι.
8: Ναι, Ηλία.
2: Ναι.
8: Ηλία.
2: Ναι, ακούω.
8: Ο Άγγελος είμαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
8: Η κυρία αυτή είπε για 35.000 παιδάκια τα οποία τα έχει απαγάγει ο Μητσοτάκης και δεν ξέρουμε που τα έχει.
2: Ναι.
8: Εγώ θα πω μία λέξη μόνο, ντροπή. Ντροπή, ντροπή. Αυτά τα έχει αναλάβει υπό την προστασία του το ελληνικό κράτος και οι κοινωνικές υπηρεσίες, κύριε Ηλία. Και οι κοινωνικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, τα ασυνόδευτα τα λεγόμενα. Mm. Η κυρία έλεγε τα πήγε στο Λιγνάδι, αλλά άκουσα το επιθετό της και θα σου πω κάτι που είχε πει ο Επιμενίδης το 600 π.Χ. «Γαστέρες αργέ, κακά θηρία και αή ψεύστε». Και άλλη φορά θα σου εξηγήσω για ποιους θα αναφέρω όλα αυτά. Τι θα έχουμε σήμερα, κύριε Ηλία, θα κάνετε κάποια...
2: Ναι, έκανα στην αρχή, Άγγελε μου. Έκανα στην αρχή και είπα, μην ξαναλέω τα ίδια. Όταν άρχισα απόψε την εκπομπή, έκανα. Ναι. Ήταν πολύ ωραία αυτά που ήταν για αυτόν τον άνθρωπο. Έκανα για τον Χάροντα από την Κατάνια, στη Μεγάλη Ελλάδα τότε.
8: Ναι, ναι, ναι.
2: 7ο π.Χ. Και ήταν κάτι καταπληκτικά λόγια, λες και τα έγραψε ο άνθρωπος 7ο αιώνα. Έχουμε τώρα 21ο αιώνα. 28 αιώνες πριν, λες και τα έγραψε σήμερα.
8: Δεν το άκουσα.
2: Δεν πειράζει, δεν το έκανα στην αρχή. Άλλη φορά τα αφήνω πιο πίσω να έχει φουντώσει η εκπομπή.
8: Έχει βγάλει η εκδόση Γεωργιάδη, είχαν βγάλει ένα βιβλίο με προσοκρατικούς φιλοσόφους. Ναι. Προτού το Σοκράτη.
2: Ναι.
8: Και θέλω να πω κάτι στον κύριο Βαλάντη, γιατί είπε προχτές ότι γιορτάζουν και 40 Παρθένες. Δεν ξέρω αν το είπε ηρωνικά αυτό.
2: Ναι.
8: Γιατί μεταξύ των εορταζουσών αυτή την ημέρα ήταν και η θεά Αθηνά, η θεά της Σοφίας.
2: Ναι. Εγώ γιατί, το πήρα ότι έλεγε σοβαρά, όπως λέμε οι 40, πώς είναι και ένα άλλο. Είναι μια άλλη μέρα γιορτής 40 που αποκεφαλίσανε κάτω. Δεν πρώτα θυμηθώ καλά.
8: Ναι.
2: Έτσι νόμιζα ότι λέει για τις Παρθένες πραγματικά.
8: Ναι, και ο χριστιανισμός τη θεά Αθηνά την έκανε Αγία. Εδώ αν πεις η Καθολική Εκκλησία έχει κάνει Άγιο τόσο κάτι, αλλά δεν συζητάμε παραπέρα. Ναι. Τώρα τι, να συγχυστούμε βραδιάτικα. Ναι. Εντάξει κύριε Ηλία,
2: σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Να διαβάσω λίγο πριν πάω σε γραμμή, παιδιά. Σου ζητώ συγγνώμη που νομίζει κανείς. Και θα καταλάβω πάνω μισό λεπτό. Πού τα πήγανε. Τα πήγανε για αντρενοχρώμα και άλλα διαβολικά πράγματα. Πάνω λοιπόν, η Βασκάλια, μήπως είναι από την επίρρεια ουσιών και κάνουν τέτοια εγκλήματα. Αναρωτιέμαι χωρίς να δικαιολογώ. Α, εννοείς, καλά λες Βασιλιά, εννοείς όταν κάνεις τέτοιο έγκλημα το παιδάκι το 18 μηνών και τέτοια. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, προχωράμε. Αν έχει αποδείξει η κυρία να πάει να καταθέσει, πρόσεξε Ηλία με αυτά που βγαίνουν αέρα. Δημήτρη, έχουμε τις ίδιες σκέψεις κάποιοι φίλοι. Εγώ έχω κοινό νου, ούτε πιο πονηρό σήμα από εσάς, ούτε τίποτα. Σβαδίζω όλα τα χρόνια με το απλό, με την συνισταμένη του λαού. Το είπα στον αέρα φίλο, οπότε αυτό μου γράφεις τώρα που το βλέπω τώρα, χρόνια, καιρό, ώρα αργότερα. Λοιπόν, Πασκαλιά, να είσαι σίγουρη, όλες οι προφητείες των Αγίων Πατεράδων που αληθεύονται κατά γράμμα, όχι κατά λέξη, ευτυχώς η δυστυχία, ή δυστυχώς που για μένα ευτυχώς, λέει ο Πάνος. Το είπαν στις ειδήσεις επισήμως, κύριε Ηλία, ποιο εννοείς. Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ, πιο πόνο απομακρυνθήκαμε από το Θεό και αυτά είναι η τιμωρία μας. Δυστυχώς. 1990 Άγιος Παΐσιος, εννοείς που τα έχει πει αυτά. Γι' αυτό και δόξα τον Πανάγαθο έρχεται παγκόσμιος όλεθρος. Βλέπετε τι πάει να γίνει με Ρωσία, ΝΑΤΟ, Ισραήλ, Τουρκία και σιγά θα πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Θα καθαρίσει επιτέλους η ήρα από το στάρι. Μην το φάρε πάνω, άρε πάνω. Αντί να λέμε δυστυχία μας, λες θα καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Λες και εσύ θα είσαι το σιτάρι η ήρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, πώς μεταφέρεται και είναι σαν να το λέτε. Ας γίνει παγκόσμιος πόλεμος και θα καθαρίσουμε. Κακομοίρη δεν ζήσει κανείς και θα φύγουν αθώοι. Λέμε και φοβόμαστε να μην γίνουνε και μην το λέμε τόσο σκορία. Ευτυχώς που θα γίνει, λέτε κάποιοι, που θα καθαρίσει η Ήρα. Ποια Ήρα να καθαρίσει? Τι νομίζεις, κανιά τσουγκουράνα θα μπει σε κάνα χωράφι και θα αργήσει και θα βγάλει τα ζυζάνια και θα βγάλει την Ήρα από το σιτάρι? Δεν μπορώ να σας ακούω, λίγο χαμηλό. Χαμηλά τέτοια. Λοιπόν, η Πασχαλία. Τους ανώμαλους κακοποιούς τους βαφτίζουμε ψυχολογικά άρρωστους. Καλή δικαιολογία. Σωστά, Πασχαλιά. Πρόλαβα και το είπα κι εγώ σε αυτό. Κόβιστα. Λευκαδάρα. Για πρένας από τη Λευκάδα. Εσύ να είσαι καλά, συντοπίτη εκεί. Καλησπέρα κύριε Ηλία. Ο Νίκος Μάνος. Ο Τζαμάνης. Νίκος Μάνος. Ναι. Να είσαι καλά, Νίκο. Ή μάνας ό,τι είναι. Λοιπόν, Πασχαλιά, τέρατα λέγονται οι άνθρωποι που κακοποιούν παιδιά και όχι ζώα. Τα ζώα κάνουν κακό όταν πεινάνε ή αμήνονται, αυτήν την διαφορά. Σωστά, Πασχαλιά. Δεν πρέπει να μην αγαπάμε τα ζώα. Αλλά ένα φίδι πάει να σου φάει ένα παιδί. Προθέσε έφαγε μια οχιά δύο παιδιά. Αυτό είναι ζωοφιλία, να γλιτώσω την οχιά αυτή? Να μου απαντήσουν, ρε παιδί, μη ζωοφιλή, ρε. Μη μας τρελάνε, τρισοπεδώνει τα πάντα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Πασχαλιά. Πώς σε διάβαζα, Πασχαλία, σε διάβαζα, Πασχαλιά. Λοιπόν, το παιδί παιδί και το ζώο ζώο, η Άννα, η Ασίκη. Σωστό. Θάνατος και συγγνώμη είναι κτίνη. Ωραία. Σας τα διάβασα όλα, παιδιά. Ρε Πάνο, έχεις λίγο αιμονή με τις προφητείες, αλλά έχεις και μια αιμονή ευτυχώς. Θα είναι παγκόσμιος πόλεμος και θα καθαρίσει η Ήρα με το στατό. Ξανακούσαμε στο διαδίκτυο ότι τρομάζει. Αντί να πούν προσοχή, Εκεί το πάνε, εκεί προκαλούν, εκεί πάει, εκεί η Ευρώπη βάζει, ποδαυλίζει, εκεί κακό. Να αλλάξουμε τα φώτα στον Πούτιν, να μας αλλάξει μετά τα φώτα αυτός. Μπορώ να το καταλάβω ρε παιδιά πως αυτή η μονή σας, αυτή η τρελά πράγματα θα καθαρίσει ήρα από το στάρι. Στο Χειροσίμα Ναγκασάκι πάνω μου καθάρισε ήρα με το στάρι ή 300.000 φέρετρα που δεν υπήρχαν φέρετρα, είτε ξαραιώθηκαν, έγιναν, ξαϊλώθηκαν οι άνθρωποι. Να καταλάβω ποια ήρα με το στάρι σε αυτό που έγινε στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα. Μου φαίνεται έχουμε τρελαθεί τελείως. Λες και είναι κάτι, θα επέμβει κάποιος και θα πει έλα εδώ παιδιά μου κακά εσείς, καθαρίστε τα καθάρματα αυτά. Ελάτε τώρα εσείς καλά μου παιδιά, κάντε λίγο πιο πέρα εσείς, σας βάζω σε μία κυβωτό. Τι είστε εσείς, πάνω με συγχωρείς επειδή έχεις μιλήσει πολύ εδώ, μη με παρεξηγήσεις, σε χτυπάω έτσι, αν καταλάβεις και χτυπιέσαι. Ήραμε το στάρι λέει. Μπορείς να μου γράψεις σε έναν τρόπο που θα καθαριστεί έτσι, που κάποιο χέρι, αν πέσει πυρηνικό, εσένα θα βουτήξει αύριο τον καλό άνθρωπο, βάλε μένα τον κακό, θα χτυπήσει τον κακό και θα γλιτώσει εσύ. Ωραία, πως τι τρέλα πουλάμε. Να μου πείτε να αποφεύγουμε, να ξυπνήσουν οι λαοί, ό,τι μπορούν οι τι να κάνει οι λαοί οι κακόμεροι. Τι να κάνει ο πολίτης του καθενός, γκαρίζουν, κάνουν ό,τι μπορούν και στην Ευρώπη. Άλλο η Ευρώπη αυτών που κυβερνάνε και κάνουμε εναντίον, και άλλο ο Λαουτζίκο, οι πολίτες που δεν φταίνουν σε τίποτα στα στραβά που βλέπουν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Να ξυπνήσουν πιο πάνω, να κοιτάξουν όσο μπορούν να κάνουν γέφυρες, μην έχουμε κάνει ένα πατατράκ μεγάλο τέτοιο. Και μετά βγει αυτό που είπε ο Αϊνστάιν. Επόμενο πόλεμος, επόμενος πόλεμος, δεν ξέρω πότε θα γίνει ο τέτοιος, αλλά επόμενος θα γίνει με πετρούλες και με ξύλα, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα. Πάμε σε γραμμής παρακαλώ. Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο, ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος εκεί για να περάσουμε σε γραμμή. Ναι.
9: Ναι.
2: Γεια σας.
9: Γεια σου, γεια.
2: Καλησπέρα.
9: Βασίλης από Παντήση.
2: Γεια σου Βασίλη.
9: Εχθές είχα πάρει και είχα πει για το φίλο μου.
2: Για τον...
9: Για ένα φίλο μου, μωρέ, που το σκότωσε 17χρονο.
2: Εντάξα, ναι, που είπες που βγήκε μετά πιο Αλβανός και τον σκότωσε μέσα στο αυτοκίνητο.
9: Στο κύτταρο μπροστά, ναι. Λοιπόν, τώρα ο άλλος εκεί με το μωρό, γι' αυτό λέω είμαι υπέρ της φανατικής ποινής. Εάν υπήρχε φανατική ποινή, δεν θα γινόσαν τόσα εγκλήματα, Ηλία.
2: Βέβαια.
9: Δεν θα γινόσαν τόσα εγκλήματα.
2: Φυσικά.
9: Θα σκεφτόταν πολύ ο άλλος να σκοτώσει για πλάκα. Και του αφαιρεί τη ζωή και αυτό ζει. Όχι, ρε φίλε, δεν πάει. Εντάξει, τώρα αν είναι πιο πέρα από εμάς, λέμε ότι τη με νοιάζει μέρα. Δεν είναι έτσι όμως. Αύριο μπορεί να είναι η γυναίκα μου, το παιδί μου.
2: Τι λες τώρα.
9: Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω τώρα για άλλο πείρα. Πώς αλλάζουν οι καιροί.
2: Ναι.
9: Όταν ήμουν Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού, είχαμε στο χωριό γκρίνι, κότες, κουνέλια, τα πάντα. Όταν ήταν να σφάξει τίποτα ο πατέρας μου, έφερα πρώτα στο μαχαίρι και η χαρά μου ήταν να το σφάξω.
2: Ναι.
9: Λοιπόν, μετά είχαμε μια γαϊδούρα, τις τέσσερις γαϊδούρες, θηλυκό γαϊδούρι δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
9: Ναι, γέννησε ένα πουλαράκι, ήταν έγκυος, έκανε ένα μικρό, ένα πεντάμορφο ωραίο και πάνω στις τρεις μέρες είχε ένα τρακτεράκι ο πατέρας μου, το πάει στην καρότσα βράδυ και μου λέει πάνω μια βόλτα μου λέει. Πήγαμε πάνω σε ένα βουνό. Εκεί και το κατέβηκε, το πήρε αγκαλιά και το άφησε κάτω. Το κατέβασα από το καρτέλ και μου λέει ανέβα, πάρε φύγουμε. Του λέω τι ανέβα, του λέω. Το γαϊδούρι, μου λέει το γαϊδουράκι, του λέω όχι, μου λέει ανέβα πάνω. Τι να ανέβω πάνω, κάνω μια φασαρία και αρχίζω να τρέχω με τα πόδια και πήγα 4 χιλιόμετρα και δεν ανέβηκα στο καρτέλ. Τρελάτη. Την άλλη μέρα πήρα ένα φίλο μου, τώρα σου μιλάω για 5 δημοτικού.
2: Ναι, ναι, ναι.
9: Παίρνω ένα φίλο μου, πάμε εκεί πάνω με ένα σκηνή. Σπρώξε εκείνο, το φέραμε κάτω 4 χιλιόμετρα κοντά δρόμο. Και το έφερα πάλι σπίτι και πήγα σε ένα αδερφό του, στον αδερφό του πατέρα μου και έκλαιγα εκείνη τη μέρα να πάρω το ψήσι, να πάρουμε το γαϊδουράκι πίσω. Και αυτό έγινε.
2: Σωστό.
9: Και θέλω να σου πω.
2: Το ευαίσθητο, το ευαίσθητο ανθρώπι για το ζωάκι. Βέβαια.
9: Δεν πατάω μερμήγκι μετά από αυτό και ένα άλλο που πάλι με γαϊδουράκι είχε πει ένα από τον Καναδά και μικρό ήταν, και πήγε να το σφάξανε και το φάγανε το γαϊδούρι.
2: Το γαϊδούρι?
9: Το φάγανε, ναι, εκεί τρώγανε γαϊδούρια, λέει, και μαζευτήκαν το σαριά εκεί στο ποδιό, δεν ξέρω τι σαν γίνει, δάσκαλοι και λοιπά, και το φάγανε το.
2: Περίμενε ρε Βασίλη, εδώ στην Ελλάδα?
9: Ναι, στο σαριά του Καλαβρίτο. Και τα περίφορα μετά μας λέγανε γαϊδρομαζέμους, να πούμε.
2: Περίμενε, Έλληνες το φάγανε, ήταν τι, δεν είχαν να φάνε.
9: Ένας Έλληνας ήταν παιδί από τον Καναδά, τους έπισε τους άλλους ότι είναι το πιο καθαρό πράγμα και εκείνα και τ' άλλο, και κάτσαν και φάγανε το γαϊδούρι με πατατούλες στο φούρνο, σε ένα ξυλόφωνο που είχαμε τότε.
2: Μιλάς για χρονολογία πότε?
10: 70.
9: Χρονολογία 71, κάπου εκεί.
2: Δεν τρώγαμε εύκολα. Ποιο να φάει γαϊδούρι, ρε Βασίλη, τότε?
9: Το φάγανε, συμμαζευτήκανε 15 άτομα.
2: Είχανε την ψυχολογία αυτών των Ιταλών. Οι Ιταλοί τρώνε, μου φαίνεται άλογο, ε.
9: Δεν ξέρω πού ήταν αυτός. Και εμείς οι πιτσιρικάδες καθόμαστε απόξω και γελάγαμε, ας πούμε. Λέγαμε, είναι δυνατόν να δεχτεί να τρώνε το γαϊδούρι?
2: Όλοι οι Έλληνες.
9: Ε?
2: Όλοι οι Έλληνες.
9: Οι πιο πολλοί ντόπιοι ήσαν. Εκείνος ήταν ξένο. Εκείνος ήταν ξένο.
2: Ωραία.
9: Οι Έλληνες ήταν ξένο. Και έχω φωτογραφία όταν το σάξαν σε κάτι σφαγεία που είχαμε τότε παλιά και το κρατάω από τα αυτιά, γιατί είχαμε και ένα φωτογράφο που είχε εκεί, και έχω το κεφάλι του γαϊδουριού και το κρατάω από τα αυτιά. Κατάλαβες? Μητούλης που ήμουν, δηλαδή κράταγα για να βγάλω φωτογραφία. Το κεφάλι του το είχαν κόψει και το βουδέλανε. Όπως βουδέλανε το μοσχάρι. Λοιπόν, από τότε με αυτά που είδα, Ηλία, δεν ακουμπάω, όχι τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Εγώ άμα δω και σφάζουν κάτι, ξέρω τι δρόμο παίρνω. Γιατί δεν

0: Όταν είναι, άμα είναι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Ας είχε μυαλό, όπως ήταν οι Άγιοι στους Αγίους Αναργύρους. Κάτσε ρε φίλε, δεν ήταν καλό αυτό που έγινε. Αλλά δεν βλέπεις δε, με ποιον συζήτης. Δεν βλέπεις τι είναι αυτό.
1: Θεός ορέστηνα, έχω κάνει ένα σχόλιο κάποιο να υπονοούμενα για άλλους ότι πράγματι δεν γίνεται να είναι να ακούς τον άλλο να λέει μου κάνει μαύρη τη ζωή, με έχει χτυπήσει 7 φορές, 17, 3,57 και να κάθεσαι.
0: Και να κάθεσαι. Είχε μάνα, είχε πατέρα.
1: Μην το κουβεντιάσουμε γιατί φύγει η ψυχή και είναι κρίμα, αλλά λέμε γενικά.
0: Θέλω να σου πω ρε παιδί μου, άμα είναι μεγάλος σας έχει μυαλό να μην σου. Όταν είναι όμως πιτσιρίκι ρε φίλε. Δηλαδή είναι ήμαρτον.
2: Πέρασε.
1: Το αν υπεράσπισε το πραγματάκι, το παιδάκι, μόνο το λείψει. Πρώτον, μόλις κοιτάς ένα παιδάκι, το πιο άσχημο και το πιο κούκλος παιδάκι, κοιτάς τα μάτια του και παθαίνεις την πλάκα σου για την αγνότητα. Πού να το πειράξεις αυτό.
0: Έχεις εσύ παιδιά, έχω και εγώ εγγόνια.
1: Άσε.
0: Δηλαδή βλέπω το εγγονάκι μου να πει και με τρελαίνουμε. Δηλαδή.
1: Άσε, ρε Βασίλη. Άσε, μην το κουβεντιάζουμε.
0: Μου λέει λογάκια που μου λέει. Δεν είναι δυνατόν μου.
1: Να είστε καλά, Βασίλη, και εσύ και η κυρία εκεί που ακούω. Να είστε καλά.
0: Γεια
1: χαρά σου, Βασίλη. Και ό,τι δική σου άνθρωποι, δεν ξέρω αν ήταν η κυρία, τίποτα εννοώ. Μπορεί παιδιά σου, μπορεί αγκόνια σου, μπορεί ό,τι άκουγα εκεί πέρα. Μια κυρία μίλαγε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Η Αγγελική με τη Μαρία.
1: Έλα, Αγγελική, τι κάνει.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είναι.
1: Η Μαρία.
3: Καλά είναι, καλά είναι. Πολεμάει και αυτή με την υγεία τη. Τι να κάνει. Δεν σου έχω πει ότι έχει περάσει καρκίνο 7 χρόνια.
1: Τουλάχιστον τον πέρασε όμως.
3: Ναι, το πέρασε, αλλά εντάξει. Κάθε χρόνο τώρα κάνουμε. Κάθε χρόνο τώρα κάνουμε εξετάσεις.
1: Ναι, να είναι καλά και γερή. Να είναι καλά και γερή.
2: Ένα μήνα ήταν αρμονοεξαρτώμενη.
3: Εν μεταξύ έχει κάνει και ένα χειρουργείο ανοιχτή καρδιά πριν πα τον καρκίνο, 3 χρόνια. Εντάξει.
1: Ναι.
3: Και αντί φτιάξαν τη βαλβίδα του δική της που είχε, κάνανε βαλβιδοπλαστική, ήταν από το εξωτερικό, αυτός είχε έρθει και έγινε αυτό. Τελικά, ενώ ήταν φράταν εντάξει, δεν έπαθε την κολπική μαρμαριγή δυστυχώς. Ναι. Και τέλειο φαρμόστας, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, κοίταξε, ό,τι πολεμιέται και περνάει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Δεν μπορεί να κάνει, για μας είναι όλες οι αρρώστιες.
3: Σωστά. Και ήθελα κάτι άλλο να πω. Ο ένας πόλεμος δεν είναι καλό για κανέναν.
1: Ναι.
3: Γιατί σκοτώνονται και αφόροι, σκοτώνονται και πολλοίς κόσμος αφόρος άδικα.
1: Ναι.
3: Σε έναν πόλεμο δυστυχώς χάνεται κόσμος.
1: Ποιος θέλει τον
3: αυτό
1: πόλεμο.
3: Ξέρω να πω.
1: Σωστό,
3: δεν έχει καμιά σχέση η ήρα με το στάρι. Ναι. Άλλα εννοεί ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, άλλα καταλαβαίνουν μερικοί. Λέει ο Χριστός, γύρω γύρω θα ακούτε πολέμους. Δεν τους ακούμε. Δεν τους ακούμε. Όταν γίνονται πολέμοι.
1: Ναι.
3: Αυτό με την ήρα με το στάρι είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Μα τώρα να γίνω γύρω πολέμους. Όλα τα χρόνια έχουμε πολέμους γύρω γύρω.
3: Ναι,
1: και σκοτώνονται.
3: Ναι.
1: Όχι όμως για παγκόσμια. Μα άκουσε με, Αγγελική μου.
3: Ναι,
1: δεν είμαστε
3: ναι.
1: πια τα χρόνια εκεί να παίρνεις ένα πες το πώς το λέμε για τα γάνη τώρα πάει και ξαφανίζεται η ολόκληρη Αθήνα με κάτι
3: αυτό, λοιπόν, αυτό ακριβώς
1: λοιπόν.
3: Δηλαδή αυτός ο πόλεμος που γίνεται τι είναι καλό όλα αυτά είναι δηλητήρια
1: τι λες τώρα ναι.
3: που τα αναπνέουμε και βγάζουμε αρρώστιες όλος ο κόσμος είναι άρρωστος από αυτά που αναπνέουμε
1: βέβαια.
3: Λοιπόν, μη μου λένε εμένα ήρα με το στάρ, τι σχέση έχει το Ευαγγέλιο αυτά που λέει, με αυτά που λέει αυτός. Έχει τα έχει μπερδέψει.
1: Και να σου πω και κάτι, ποιος μου λέει εμένα τόσους καρκίνους που ακούμε ότι δεν είναι από τη διάχυση από όλους τους πολέμους του κόσμου τι έχουν έρθει σε κάθε μέρος.
3: Και ακριβώς και από το Τσέρνομπιλ ξεκίνησε το περισσότερο. Το θυμάσαι το Τσέρνομπιλ.
1: Πώς δεν το θυμάμαι μόνο.
3: Ναι, επάνω στον Εύρο έχουν πεθάνει από καρκίνο εκεί κοντά. Από το Τσέρνομπιλ.
2: Δεν
3: ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι με τους πολέμους. Με τον πόλεμο σκοτώνονται άνθρωποι. Μην μπερδεύουμε το Ευαγγέλιο με τις βλακίες. Άλλα διαβάζουμε και άλλα καταλαβαίνουμε. Αυτό ξαναπώ. Απλώς γίνονται πολέμοι. Γύρω-γύρω ας πούμε. Να. Απ' την πια χτυπάει το Ιράν ο Αμερικάνος.
2: Το Αφγανιστάν, Πακιστάν.

0: Η Ρωσία τρώγεται με την Ουκρανία, η παρακάτω ο Πακιστάν αυτό, πολέμη δεν είναι.
1: Ταϊλάνδη,
0: Καμπόζη, παντού γύρω γύρω γύρω το πόλεμο. Τώρα αν γίνει και ένας τρίτος και τελειώσουμε, τι άλλο να πω. Δεν ξεχωρίζει ο Θεός κανένας. Θα φύγουμε αθώοι άνθρωποι. Δηλαδή θα πει ο Χριστός, ξέρεις, εσύ είσαι καλός εδώ στην άκρη.
2: Δεν θα αναπνεύσεις
0: την ατομική βόμβα σε σένα.
2: Δεν θα αναπνεύσεις εσύ, ναι.
0: Θα αναπνεύσουμε διπλανή. Είναι δυνατότερο να μην λέμε παραλογίες, εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα δώσω χαιρετισμούς και στη Μαρία. Σε ευχαριστώ, Αγγελική. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Αγγελική μου.
0: Γεια σου, Μιλίτσα, και να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να τον εαυτό σου, Ηλία μου.
2: Κάνω ό,τι μπορώ.
0: Προσέχεις, να προσέχεις γιατί έχεις μικρό κοριτσάκι ακόμα.
2: Να δω τι θα κάνω.
0: Ο Θεός μου δίνει δύναμη και κουράγιο.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν,
0: γεια σου.
2: Για να πω ένα φίλο εδώ πέρα κάτι που γράφουν εδώ τα τελευταία παιδιά και μετά θα πάμε. Δυστυχώς λέω πάω, θα βγει ο Άγιος Γέροντας. Περίμενε, τονίζοντας όμως πάντα την ανάγκη για προσευχή και μετάνοια ώστε να... ο Πάνος μας στηρίζει χάρη του Θεού. Γέροντας Ιάκωβος εξηγούσε στους πιστούς ότι τέτοιες καταστάσεις, συμπεριφορές και δοκιμασίες αποτελούν συνέπειες σε απομάκρυνση των ανθρώπων από το Θεό. Αυτά τα σέβομαι. Ο Άγιος Ιάκωβος της Αλίκης διηγήθηκε ότι άκουσε τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο να λέει τρεις φορές: πρέπει να γίνει πόλεμος. Ο λόγος του υπόθηκε που υπόθηκε αυτό είναι διότι πολλή απιστία και ασέβεια του κόσμου. Μην μου λέτε τόσο θρησκευτικά, ρε παιδιά. Πάνος τώρα με κεφαλαία είναι ο άλλος ο Πάνος. Ηλίας, ευχαριστώ που διαβάζεις το σχόλιο μου. Και με αυτό το σχόλιο ελπίζω να σε καλύψω. Όταν το λέει αυτό κάποιος Άγιος και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, μεγάλη χάρη του, εμείς περισσεύουμε. Θα σου κάνω σχόλιο μετά, φίλε. Λοιπόν, εκεί μπορεί να οδηγήσει η χρήση σκληρών ναρκωτικών, λέει ο user τάδε, εννοεί το παιδάκι φαίνεται που το κάνανε αυτές τις κινήσεις και λένε τα παραμύθια εκεί, μας πέθανε και βλακίες. Σωστά, έτσι πιστεύω κι εγώ, υπό την επίρρεια, φίλε. Καλησπέρα, Ηλία, Γιάννης από Στουχάρδη. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά φίλε μου και να περνάς καλά εκεί. Ο Πάνος θα καταλάβεις, μου λέει, που τα, τα πήγανε, λοιπόν, ωραία, πριν για εκείνα συνόδευτα και τέτοια. Δεν ξαναδιαβάζω τέτοια πράγματα, δεν μου χρειάζεται, παρόλο που σας τα διάβασα όλα. Δεν κρύβω τίποτα, εντάξει. Και πάμε στην επόμενη γραμμή στο ράδιο, να δούμε σε πόση ώρα τελειώνουμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
2: Καλώς τον Γιώργο. Μαγκαρά. Γεια σου Γιώργο.
3: Εχθές είχατε μια συζήτηση για τους δύο Γερμανούς,
2: ναι,
3: που ένας είχαν και οι δύο κάνει εκτελέσεις,
2: ναι,
3: και το Φαντάρο και στη Θήβα που είχε σκοτώσει, να πούμε, στο Βεζινάδικο μια γυναίκα που περίπου, τέλος πάντων, ο ένας εκ των δύο είχε στην κινέτα κλέψει σχεδόν τις μισές βίλες και είχε και μία τηλεόραση με μπαταρίες οι οποίες τις είχε στο πολυβολείο της κινέτας και παρακολουθούσε από εκεί την ιστορία του και την καταδίωξή του. Η ώρα 12 τη νύχτα έρχεται ένας φίλος μου αστυνομικός, mm-hmm, με το συμβατικό αυτοκίνητο, το Fiat το 131, το Miraflori, 12 η ώρα τη νύχτα, και μου λέει: Γιώργο, έχει μείνει ένα ταξί στην κινέτα και έχει μία γυναίκα με ένα μωρό και πάει για αμφιλοχία,
2: mm-hmm,
3: και έχει μείνει το αυτοκίνητο. Πάμε, μου λέει, σε παρακαλώ να το φτιάξουμε. Του λέω: είμαι κουρασμένος. Όχι, μου λέει, έχω τον οδηγό, τον έχουμε πάρει, μου λέει, τον έχουμε πίσω στο Πορπακάς. Πάμε, μου λέει, κάτω.
2: Ναι.
3: Μου λέει και η πρώην γυναίκα μου να πούμε, μου λέει: Γιώργο, πήγαινε, αφού έχει μικρό παιδί. Μην παίρνεις, μου λέει, το δικό σου αυτοκίνητο, βάλει τον εργαλειοφόρο πίσω, μου λέει, στο Fiat και πήγαμε.
2: Ναι.
3: Την ώρα που πάμε, λοιπόν, για να πάμε στο αυτοκίνητο που έχει μείνει, βλέπουμε ένα ψηλό με μία καπαρτίνα και με μία κατράτσο σπορ, νύχτα τώρα έτσι,
2: ναι,
3: στο λαιμό, και μας έχει ένα φακό και μας τον ρίχνει, σταματάει μπροστά στο αυτοκίνητο και μας τον ρίχνει μπροστά στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
3: Μου λέει ο κολέτης, ο αστυνομικός, μου λέει: Γιώργο, Τι είναι αυτό, ρε, μου λέει. Ξέρω εγώ, ρε, του λέω, για να δούμε. Φακός μεγάλος, μακρόστενος, αυτές που κάνουν υποβρύχια ψαρέματα.
2: Ναι.
3: Κατεβάζω το τζάμι, λοιπόν, το αυτοκινήτου, έρχεται δίπλα μου, έκανε το μουγκό. Και μου δίνει, λοιπόν, από το πορτοφόλιο, μου κάνει, μου λέει ο αστυνομικός, λεφτά θα θέλει. Τι λεφτά, ρε, μου λέει, για κοίτα τι έχει στην κατράτσα σπορ που είχε μπροστά στο λαιμό κρεμασμένη.
2: Ναι.
3: Βάζω το χέρι μέσα, ρε εσύ, του λέω, να μαχαίρι μεγάλο. Πάρ' το δώρο, μου λέει, βάτω πάνω στο ταμπλό τα αυτοκίνητο, για κοίτα, ένα σκαρπέλο, μια πένσα και γλώσσα από διάρρηξη αυτοκίνητου.
2: Ναι.
3: Την ώρα, λοιπόν, που μου λέει, ρε εσύ, κατέβα κάτω, μου λέει, να πούμε, αυτός μέσα στο το αυτοκίνητο πίσω, οι πόρτες δεν ανοίγανε από μέσα, για να μην τυχόν φύγουν οι ανθρώποι που είχαν κρατούμενοι. Ανοίγανε, ναι, μόνο απ' έξω του Fiat.
2: Ναι.
3: Μου λέει, αυτός στο τιμόνι. Για κατέβαρε κάτω, μου λέει, να είδες τι γίνεται. Κατεβαίνω κάτω, φορούσε μία καπαρτίνα.
2: Ο τύπος που είχε το αυτοκίνητο.
3: Αυτός, ο ψηλός, ο Γερμανός. Ναι. Αυτός, ο συγκεκριμένος.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, φορούσε μία καπαρτίνα, βγαίνω έξω και όπως είναι το τελάρο, έχω κατεβάσει το τζάμι, μου χτυπάει την πλάτη και με πιάνει από την πλάτη ένα χέρι βαρύ. Και χτυπάω στο κεφάλι, στο τελάρο της πόρτας και σκοτεινιάσαν τα μάτια μου για ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Ο οδηγός μέσα τώρα, έτσι, ούτε ο άλλος μπορούσε να φύγει. Βγαίνω έξω, με έσωσε η κατράτσο σπορ που ήταν στο λαιμό του, γιατί παλέψαμε σώμα με σώμα και η δεύτερη καβαρτίνα που είχε από μέσα είχε ένα πιστόλι κλεμμένο από τον ελληνικό στρατό, τούμπα στην τούμπα, ξύλο στο ξύλο, το έχω κατεβάσει τη μάπα κάτω, του πέφτει το πιστόλι, παίρνω το πιστόλι, κατεβαίνει κάτω, του βάναμε τις χειροπέδες, πάμε
2: πώς,
3: κάτω.
2: Πώς, να σου πω, Γιώργο, πόσοι αστυνομικοί ήτανε?
3: Ένας, τίποτα, εγώ και ο οδηγός.
2: Μόνο αυτό που σε φώναξε.
3: Ο οδηγός που ήταν μέσα στο Μυραφιόρι, αυτός ο φίλος μου ακούει τώρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Κολέτης.
2: Άκουρα.
3: Και πίσω ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που το είχε χαλάσει, που το στην κινέτα.
2: Που είχε, ναι.
3: Ναι, δεν μπορούσε να βγει ο πίσω ο ταξιτζής να με βοηθήσει, ας πούμε. Και αφού τον του έχω κατεβάσει τη μάπα, τέλος πάντων, και του στήξα το λουρί, να πούμε, που είχε το μέσουσε, του φύγε το πιστόλι, είχε 16 σφαίρες στη ζώνη. Και το πιστόλι που του πήραν, να πούμε, του ελληνικού στρατού. Τέλος πάντων, πάμε κάτω στο ταξί. Βλέπει η γυναίκα, λοιπόν, την ώρα που τον βγάναμε έξω, να πούμε, ότι ήταν με τις χειροπέδες και τα λοιπά. Βάζει τα κλάματα, την πήραμε, τη φέραμε. Της έφτιαξε το αυτοκίνητο. Δεν ήθελε να συνεχίσει την πορεία, ήθελε να ξαναπάει πάλι στην Αθήνα. Τη φέραμε στο αστυνομικό τμήμα. Η ώρα 12 νύχτα, σου λέω, μέχρι να έρθουμε. Άντε, ήταν μία ξημερώματα. Αυτός έκανε το μουγκό. Τον εβάζουμε μέσα στο κρατητήριο, χτυπημένος όπως ήταν από τη μάπα. Κατεβαίνει, λοιπόν, φώνασε να δούμε, τράπαγε κλωτσιά στην πόρτα, κατεβαίνει ένας άλλος, ο οποίος ήταν, κοιμόταν για το αστυνομικό τμήμα και κοίμιζε και αστυνομικούς απάνω στο δεύτερο όροφο.
2: Ναι.
3: Από τις φωνές τις πολλές κατεβαίνει κάτω, συνεχίζει, λοιπόν, και το πρωί ήξερε 7 γλώσσες. Εγώ εκεί που στην Κινέτα έχασα, να πούμε, μου έπεσε από το ποκάμισο, να πούμε, το δίπλωμα μου.
2: Ναι.
3: Πήγα κάτω, να πούμε, στην Κινέδρα να ψάξω, βρήκα το πορτοφόλι του στα Χατζαπλάς. Είχε στο πορτοφόλι μέσα μία γυναίκα με μία γάτα φωτογραφία στην αγκαλιά της και στα Χατζαπλάς είχε γράψει όλα τα τηλέφωνα, τα απόρριτα που είχε. Το πρωί, λοιπόν, κατά 9 η ώρα, τον έχουν σκουπίσει, τον έχουν φτιάξει. Μου λέει ο διοικητής, μου λέει, Γιώργο, πρέπει, επειδή, μου λέει, τον έχει χτυπήσει, να πούμε, να έρθεις και εσύ, μου λέει, συνόδεια. Του λέω, δεν έρχομαι εγώ. Του λέω, δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω από αυτό. Μου λέει, δεν έρχομαι, του λέω.
2: Θα τον πηγαίνανε πού?
3: Θα τον πηγαίνανε στην ασφάλεια, μέσα, στα κεντρικά.
2: Α, στα κεντρικά.
3: Στη Γαδά, μέσα.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν πήγα, να πούμε, εν πάση περιπτώσει, και τελικά βρέθηκε να ξέρει 7 γλώσσες.
2: Ο τύπος,
3: αυτός. Ο τύπος, με τα Χατζαπλάς βρεθήκαν τα τηλέφωνα αυτά, τα απόρριτα, τι είχε κάνει και τι δεν είχε κάνει, και το πιστόλι το είχε κλέψει από μονάδα του στρατού. Αυτά τα γεγονότα, τώρα μας ακούει ο Γκολέτης, ο αστυνομικός που ήταν τότε που υπηρετούσε, χρόνια είναι απόστρατος,
2: ναι.
3: Και ο Φραμς, ένας ο οποίος ήταν μποξέρ της αστυνομίας, επαγγελματίας,
2: mm-hmm.
3: τον έκανε και μαρτύρησε τη μάνα του το Γάλα. Και αυτός, ας πούμε, εδώ στα μεγά χρόνια, mm-hmm. ο οποίος αυτός έχει φύγει από τη ζωή τώρα τελευταία.
2: Να σου πω, Γιώργο.
3: Αλλά μιλά ονομαστικά, να ξέρεις, εδώ μεταξύ ήταν αυτός ο Γερμανός που εκτελέσανε στην Αθήνα, που είχε κάνει τις εκτελέσεις στη Βίβα, που είχε σκοτώσει, δεν θυμάμαι, ή το Φαντάρο, είχε σκοτώσει μία έγκυος και είχε σκοτώσει τον Βεζινάδικο.
2: Όχι αυτός που είχε, όσο ήταν η κατοχή που είχε κάνει αυτά.
3: Αυτός, ναι, αυτός, ο ένας είχε φύγει τότε, ήταν δύο οι Γερμανοί που τις εκτελέσανε. Ο ένας, αυτός ήταν στην Κινέτα και ήταν σε ένα πυροβολ... αυτά που ήταν τις Κινέτας τα παλιά, τα οπλοπολιβολία που είχαν ένα μείνει μέσα στα βουνά.
2: Που είναι ακόμη και στους δρόμους, στο παλιό δρόμο.
3: Ναι, στο παλιό δρόμο μιλάμε, για το παλιό δρόμο.
2: Παλιό δρόμο, ναι.
3: Ναι, αριστερά στο προς το βουνό απάνω. Το ναι. Ήταν μέσα στο βουνό. Και είχε, όταν πήγαμε μέσα, είχε ένα τσουβάλι από πύρες κουτιά, αλλά είχε τη τηλεόραση και έβλεπε τις κινήσεις του όλες από εκεί.
2: Άκουρα.
3: Δηλαδή θα είμαστε μακαρίτες και εγώ και ο αστυνομικός.
2: Να σου πω τώρα, όταν έμεινε πίσω αυτός, είναι αυτό που εκτελέσανε μετά επί επταετίας, ή δεν τον σκοτώσανε ποτέ, ή δεν τον τιμωρήσανε
3: ναι,
2: ποτέ.
3: Αυτό είναι. Το όνομα το είπε ο Μπαρμπακώστας.
2: Ο Μπαρμπακώστας, αλλά τον εκτελέσανε και αυτόν, τον εκτελέσανε.
3: Ναι, βέβαια, ευτυχώς. Αυτόν τον εκτελέσανε.
2: Ναι,
3: αλλά γεγονότα, μιλάμε τώρα να πω εκεί. Μια θεία και ένας μπάρμπας, ευτυχώς που δεν είχε φτάσει στη γυναίκα εκεί που ήταν μόνη της, νύχτα σου λέω τώρα, έτσι.
2: Άκουρε,
3: νύχτα, μιλάμε για νύχτα. Γιατί, ας πούμε, επειδή ερχόντουσαν, τους έφτιαχναν τα αυτοκίνητα τα αστυνομικά, ερχόντουσαν συνεργείο, τους τα έφτιαχναν. Και ήρθε 12 η ώρα τη νύχτα, ο άνθρωπος μου λέει, πάμε ρε, μου λέει, έχω τον οδηγό του ταξί να μου πείσω, και έχει μια γυναίκα με ένα μωρό. Και η γυναίκα δεν ήθελε να πάει για την αφιλοχία που πήγαινε, να πούμε. Και την πήραμε και τη φέραμε στο αστυνομικό τμήμα για να πάει να πούμε με ταξί άλλο στην Αθήνα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ήξερε, επειδή ήταν με τα πολιτικά, δεν ήξερε ότι ήταν αστυνομικός. Σου λέμε, δεν ξέρω, μαφία είμαστε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, σωστά.
3: Μέχρι να καταλάβει περί τίνος πρόκειται, γιατί τα παιδιά ήταν συμβατικό. Ήταν το Fiat Slotto 130 εκατομμύρια ευρώ της ασφάλειας. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έτσι και στην πορεία μου.
2: Καλά έκανες και μου το πες. Αλλά ναι, τουλάχιστον είναι αυτούς που μετά ο Παπαδόπουλος εκτέλεσε.
3: Ναι, σου λέω, ναι.
2: Λοιπόν,
3: ναι, ήξερε ο άνθρωπος, ήξερε φτάγλο και έκανε το κουμπό σε εμάς το ταξί. Δηλαδή για να του δώσουμε λεφτά.
2: Σταμάτησε
3: με το φακό τη νύχτα.
2: Ναι. Λοιπόν.
3: Γεγονότα στάταρ, όχι...
2: Ωραία Γιώργο μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για όλη την περίπτωση για όλο αυτό.
3: Καλό ξημέρωμα.
2: Καλό σου βράδυ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Μας είπε τουλάχιστον ναι, όχι τίποτα άλλο. Με ενδιαφέρει αν αυτοί οι δύο βρήκανε αυτό που τους τέριαζε. Μετά βγουν να σκοτώσει Έλληνες εδώ πέρα. Βενζινάδικα μας είπε χθες ο Μπαρμπακώστας ότι σκότανε. Και ποιος άλλος, και ο Μπαρμπακώστας μου φαίνεται μου το πένε, μας το πένε. Και το έχουμε ξαναφέρει δεύτερη φορά. Κουβέντα, μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο. Όχι γραμμή, παιδιά. Να πάμε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καφέ Κατίνα. Να είσαι καλά, ότι είναι άντρας, γυναίκα, ότι είναι και έχετε αυτό το όνομα. Αν είναι Κατίνα, Κατερίνα, φίλος, όποιος να είναι. Κατάλαβε, ναι. Όχι, το sorry, όχι, έτσι βγήκε σε όλη τη... Δεν μπορώ να το πω ραδιοφωνικά. Δεν μπορώ να το πω, φίλοι, τώρα. Λοιπόν, Ηλία, κάποτε έκανε εκπομπές με Παναγιώτη του Λάτο. Πολλά από αυτά που έλεγε τότε σήμερα ήδη έχουν παληθευτεί. Παναγιώτη, τρεις χωρές το να του έκανα πολλές εκπομπές. Ίσως περισσότερα τα παιδιά της νύχτας. Περισσότερες του έκανα εγώ, γιατί μετά του έκανα του Παναγιώτη, τι να σας πω, επί μήνες θυμάστε. Λοιπόν, ενώ ο Δημήτρης από την Αγγλία πάνω, μην κάνεις κατηχητικό ρε φίλε, εδώ μέσα φιλικά στο λέω, μια παρέα είμαστε. Είναι τα σημεία των καιρών, ζούμε τους έσχατους καιρούς, μας λέει ο Γιούς Ζερτάδε. Ενώ, ναι, ίσως ο Δημήτρης από την Αγγλία λέει σε αυτά που λέω πάνω συνέχεια, δυστυχώς δεν ζει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος για να μας εξηγήσει όταν τα έχεις. Πάνω κι εγώ σέβομαι τους εκκλησιαστικούς μας ταγούς σε μερικούς. Όχι όλους τους εκκλησιαστικούς, όχι όλα τα ράσα. Κάποιους θεωρώ σημαντικούς. Δεν μην το όμως, δεν μπορώ, μπορώ τόσο πολύ. Κάποιοι εξηγούν, έχει πει ο τάδε και θα γίνει έτσι και θα αρχίσει από κάτω και θα πάνε 5 μίλια. Μία τα 6 μίλια μας τα λέγανε μέχρι την Κόρινθο. Όταν θα γίνει 6 μίλια και δεν θα πάει, θα ξεκινήσει από κάτω ο πόλεμος. Και αν ο πόλεμος από πάνω ή από κάτω. Κάτι πραγματάκια που πάει λίγο σε τέτοια. Λοιπόν, ότι είναι κάποια πράγματα ενορατικών ανθρώπων και ανθρώπων της Εκκλησίας, το σέβομαι. Αλλά εκείνο το υπερβολικό δεν το σέβομαι κι εγώ. Γι' αυτό πραγματικά έτσι πάνω σου λέω μερικές φορές να βάζεις και με λίγο φρένο, όπως και λέει τώρα ο Δημήτρης από την Αγγλία, και έχουμε την ίδια γνώμη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 650 μέσα, μόνο αυτή τη στιγμή. Έτσι, στο διαδικτυακό κανάλι, το οποίο χθες είχα τα 18.000, 18.500, προθέσεις 29.500 και σήμερα μπορούμε να ξεπεράσουμε και τις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο διαδικτυακό παιδιά κανάλι. Σας μιλάω ειλικρινά. Βέβαια, το ραδιομάχη σκίζει, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Εγώ να υπενθυμίσω μεσημέρι 12 με 1 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Σοβελόπουλος και απόγευμα 5 με 6 Στέφανος Χίος, ράδιο Μακελάριδης, ενώ μεθαύριο το Σάββατο 4 με 7 ράδιο Μακελάριδης. Πέρα από τις επαναλήψεις που μπαίνουν και καλά κάνει το ραδιόφωνο. Και τα μεσημέρια από σύνδεση Focus πάνω ο Γρηγόρης, ο Σερέτης και όλες τις άλλες εκπομπές οι ωραίες που έχει αυτό το ραδιόφωνο. Να σας ευχαριστήσω όλους. Να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 11 από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο Ηλία Κακλαμάνη, από τον Αλέξανδρο το Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
4: Η ώρα είναι 11.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Ότι είναι όμορφο, ότι είναι γλυκό, δεν χορταίνεται με τίποτα. Δεν είναι. Ό,τι είναι όμορφο, ό,τι είναι γλυκό, δεν το χορταίνεις με τίποτα. Ποτέ. Όμορφη καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Φανταστικό τραγούδι. Αμέσα μας τα έξω μας, θα τα εξωτερικεύουμε πάντα. Να τα λέμε. Καλησπέρα, είπαμε. Το είπαμε. Κοιτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές εδώ τον ήρωα. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Ρυθμίζει τα πάντα όλα. Ιδιόμορφα τα κουμπάκια, πολλά τα κουμπάκια. Άλλο τα κουμπάκια, άλλο τα πικάκια, έτσι να μπερδεύουμε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 που είναι στην διάθεσή σας. 210-718.000, το οποίο επαναλαμβάνεται και καθόν και τη διάρκεια της εκπομπής μας. Viber, απλό μηνυματάκι, 693-84-00-856. Μπορεί να ευχηθώ να περάσουμε καλή βραδιά.

Είναι πολύ περισσότερα πάνω από μία πίτσα. Σέρες, σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές. Μακαρονάδες, τα πάντα όλα. Πιτσαρία Ζεάκης και με delivery. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη.

Τώρα, έχουμε τα δικά σας τα μηνυματάκια. Αλλά ένα φιλαράκι μου εδώ καλό. Φιλαράκι πάρα πάρα πάρα πολύ καλό. Φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ. Νομίζω με έχει πάρει και εγώ στο ψηλό ή όχι. Βαγγέλη μου, τι λες? Καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρα στο πάνελ. Καλησπέρα κλούνε ή του Μάχη FM. Το Ξωτάκι Πέτρο, όλα καλά? Μάλλον μήπως πέρασες και είδες φως. Μήπως, λέω τώρα, πέρασες και είδες φως. Καλησπέρα Γιώργο μου στον Πειραιά. Καλησπέρες όμορφες. Θα περάσουμε όμορφη βραδιά. Όπως όλες οι βραδιές εδώ οι δικές μας. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Κύριε Βαγγέλη μας.

είναι τα τηλέφωνα, είναι τα μηνύματα, έρχονται έτσι. Καλησπέρα στην παρέα μας από την πλατεία Αμερικής και τον Γιώργο της, τον εκπαιδευτικό, τον φιλαράκο μας, τον καλό, τον Χρήστο. Τον Χρήστο, το μάνεζερ και από το κάτω το Εγάλαιο, νομίζω Εγάλαιο, City. Σκέτο Εγάλαιο. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τη Ρίτα Σαγκελαρίου. Βεβαίως, είναι τα 52 χρόνια νομίζω, ή όχι, ε. Αυτό θες να μου πεις, φίλε μου Βαγγέλη. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα μου λέει Μιχάλη, ο κύριε, από την Δροσερή. Από την Δροσερή Κολονία, ο Παναγιώτης, ο αστυνομικός μας εκεί, 6 Γερμανίας, έτσι. Προχθές είχε 12 βαθμούς. Εκεί στη Γερμανία, 12 βαθμούς προχθές, έτσι, ή χθες νομίζω, δεν. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς εδώ 35-36 βαθμούς είχε σήμερα το κέντρο των Αθηνών, 27 έχει τώρα. Εντάξει, θα το πάμε βεντούζα, μέχρι που να τελειώσουν εκεί με τη ΔΕΔ, να πάνε, να πούνε, να κάνουν, να ράνουν. Δεν βλέπουμε άσπρη μέρα. Μην νομίζετε το με το πακέτο που θα πει, θα δούμε, αλλά τέλος πάντων. Δροσούλα, το ξωτάκι. Αχ, είδε το παγάκι. Να μας είπαν αυτά. Τι ομικοτελεξίες είναι αυτές. Χριστέ μου. Λοιπόν, Μαριά μου, το Χριστέ μου δεν φεύγει. Απλά δεν έχει καλιάσει. Θα βγει, θα βγει. Αυτά βγαίνουν.

ήταν η βραδιά σήμερα, ναι, ήταν η βραδιά σήμερα που έχετε το ρεπουδάκι σας εκεί στην κολονία, δροσερά και τεκίλα, τεκίλα το μπουκάλι. Λοιπόν, συνοδεύεται για μένα τραγουδάκι όμως, έτσι. Παναγιώτη μου βεβαίως και θα το ακούσετε. Στην χαρούλα μας από την Κυψέλη. Άνω και κάτω δεν έχει σημασία η Κυψέλη, έχει την πλατεία Κυψέλης. Α, και την πέρασα σήμερα την Κυψέλης, έτσι. Έργα εκεί, μετρό, η κυβέρνηση, τα πάντα όλα, τα πάντα. Καλούλα μου Κυψέλη, καλησπέρα. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Βίκη, το 456. Βίκη μου, καλησπέρα στο γαλάτσι. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι με τον Άγγελο τον Διονυσίου, ξανθά μαλλιά πράσινα μάτια. Μαράκι για να τα ακούσεις εσύ, με τον Γιώργο στο εκπαιδευτικό. Και για το φιλαράκι μου το καλό και τον Μιχαηλίδη από το Κάτω Γάλεο. Το Κρυστάλλα, δύναμη. Λέμε, το λέμε, ερωτά μου αγιάτρευτε, μεγάλε δυνατέ, παντοτινέ και γλυκέ. Έχει παπαγαλάκι.

Λοιπόν, πολλοί θα είστε καθομένοι τώρα και στι τηλεοράσει τώρα αυτέ τι μέρε. Έτσι, τα ραδιόφωνα εκεί με τα αυτοί να ακούσετε τι θα πάρει, τι πακέτο θα δώσει, τι λεφτά θα δώσει, ε. Τι θα πάρουμε, τι θα εισπράξουμε. Αγωνία ο κόσμο, αγωνία ο κόσμο, τι θα ακούσει. 13ο, 14ο μισθό, 15ο. Κάνα 500 ευρώ το μήνα αύξηση. Αυτά έρχονται, τα μαθαίνω. Αυτά. Σταύρο μου, τι κάνεις? Καλοπροαίρετα, καλοπροαίρετα. Και εγώ δεν τα πιστεύω. Μια χαρά μου τα έγραψε. Ο φίλος μου ο Σταύρος, εδώ τα διάβασα από το Σταύρο. Καλησπέρα, λέβετε μου, καλή βρεδιά να έχουμε. Δεν ξέρω τι πληροφορίες μπορεί να έχει ο Σταύρος, να είναι μέσα στο επιτελείο. Πάμε στην Γερμανία, στο φίλο μου τον Παναγιώτη που πίνει τεκίλα. Να ακούσει το τραγουδάκι που θέλει και εμείς εδώ συνεχίζουμε πάντα δυναμικά. Δώρα μου, καλησπέρα στον Ταύρο και καλησπέρα σε όλη την όμορφη παρέτηση σου. Έτσι να ισιώσουμε λίγο, ε. Δεν τώρα που το πετάξαμε το φιδάκι. Πώς αισθάνεται το τικρός, πώς είναι πανάλαφρη, τσαντούλα. Πέσα θέλω. Πώς μπορεί να είναι δηλαδή τώρα τσάντα, έχει αφρύνει. Νιώ κάποιο κενό.

Φίλος μας ο Χρήστος, ο Δέος στέλνει καλησπέρες όμορφες. Παλικάρι μου, τι κάνεις? Ωραίο το τραγουδάκι, έτσι. Και ποιο τραγούδι δεν είναι καλό, ποιο τραγουδάκι δεν είναι όμορφο? Λοιπόν, καλησπέρα ρε Μιχάλη, είχα καιρό να σε ακούσω. Να κάνω νύχτα να σε ακούσω. Είναι ο Χρήστος από το Κοροπή με το φορτηγό. Λοιπόν, θα βάλουμε κι άλλο τραγουδάκι, Χρήστο μου, γιατί δεν το πρόλαβα, πραγματικά δεν το πρόλαβα το τραγούδι που είναι αφιερωμένο για την Κατερίνα. Λοιπόν, για σένα, για την Κατερίνα, εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Λοιπόν, καλή σου βάρδια, καλή βραδιά. Καλησπέρα στην Δημητρούλα μας εδώ, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Το ξέχασα το τραγουδάκι χθες με τον Πέτρο. Αλλά τον Πέτρο τον πήγανε πεσιέζι χθες, έτσι. Τον Πέτρο τον πήγε γιοταχή. Άστο, γιοταχή τον πήγε, δεν πήρε τρένο.

Ο παράδεισος είναι εδώ. Ο παράδεισος είναι εδώ. Εμείς τον διαμορφώνουμε. Είμαστε εμείς που τον διαμορφώνουμε. Έχει πάρα πολλές έννοιες. Έτσι, μην το πάμε μόνο στο θρησκευτικό. Μην το πάμε στην θρησκευτική έννοια. Τι είναι ο παράδεισος, ε? Πανέμορφο. Λουλούδια, σπιτάκια πανέμορφα, πονάνε μικρά. Γιατί φορολογούνται και εκεί, νομίζετε έτσι. Εμείς το εδώ τον φτιάχνουμε τον παράδεισο. Και για την ψυχή, όπως λέτε, την ψυχή θα παραδώσεις. Αν θα πάνε στον παράδεισο, αν δεν θα πάνε, έχει πάρα πολλές έννοιες. Στον γιατρό θα πάω λίγο τελευταία. Χρήστο μου, πες μου τραγουδάκι για την Κατερίνα, όπως σου είπα, δεν το πρόλαβα. Στο Παγκράτη, είναι η Μερουλίτσα μας εκεί. Καλησπέρα, Μερουλίτσα μου, και σε σένα. Να καλησπερίσω την Έλενα την Βαλάκα το Αστέρι με τον Γιώργο της. Μουράστε το παλικάρι. Λενάκι, πετύχανε τα φιστίκια. Όλα βεντούζα, όλα καλά. Την Μαρία μας από τη Λυκόβρηση. Εκεί τα σύνορα, Λυκόβρηση, μεταμόρφωση, να την καλησπερίσω. Τώρα θα πάω στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό. Έχει τραγουδάκι. Όπως όλοι σας βέβαια, έχετε ζητήσει ένα τραγουδάκι. Για τη γυναίκα του, για τα Αστέρι. Και μου δίνει μια ευχή. Άντε, λέει, μια όμορφη νύφη, λέει, να φάμε και κανένα κουφέτο. Δεβεντάκο μου. Άμα είναι να φας κουφέτο, θα πάω να πάρω μια κούδα. Εξάλλου θα πάω, έχω και δουλειά. Είδατε το αυθόρμητο πώς βγαίνει. Θα περάσω. Θα πάω να πάρω κουφέτα. Άμα είναι να σου φέρω μια κούφτα. Όσον αφορά και την όμορφη την νύφη, να είσαι συντονισμένος εδώ. Α, όλα και όλα. Καλησπέρα στην Δήμητρα, την νοσηλεύτρια που δεν άκουσε τραγουδάκι και τον Πέτρο τη. Είναι νοσηλεύτρια η Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία. Μητρούλα, καλησπέρα.

0: λέει φέτα. Γιατρέ μου, γιατρέ Αλέξανδρε.
1: Μες τη νύχτα στο σκοτάδι η ματιά σου έχει.
2: Για να ψάξουμε να βρούμε τι άλλα μαγαζί με κουφέτα.
0: Με
1: ψή, με τη λίγη σαν το δικό.
2: Είναι το 128, θα τα ακούσω. 128, έχω πάρει μια αναπάτηση, θα τα ακούσουμε τραγουδάκι παλιά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι κάτι ένστολη. Αν δεν κάνω, ένας είναι συνονόματός μου Μιχάλης. Ένστολη, το 128.

Πρέπει να λάβουμε. Πρέπει. Πρέπει. Επιβάλλεται. Επιβάλλεται και με χωρίς κονσίλε. Δεν μας είναι πάντα. Σκέψεις μου. Φορτηγατσί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μια παρέτσα όμορφη που είναι στη Νέα Σμύρνη. Θα τα πούμε. Είναι ο φίλος μου ο Τάκης και ο Ιωσήφ. Καλησπέρα στην Νέα Σμύρνη. Ο Τάκης, τον Ιωσήφ. Να πούμε καλησπέρα στον Ανέστη και την Γιάννα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, το συζητάμε. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Τον Γιώργο από τα Μέγαρα μεριά. Γιωργάκο μου, καλησπέρα. Στην Κάτια είπαμε, τον νου σου. Πάντα υγιή.

0: Λοιπόν, είδες τώρα αναφέρομαι στη φίλη τη Δήμητρα. Έτσι παρακινήθηκε. Σιγά μου λέει, μη δώσω Μητσοτάκης, μου λέει, νοσηλεύτηρε τώρα η κυρία. Μη δώσει, μου λέει, αύξηση. Όλο αυτό ήταν καλοπροαίρετο, ήταν φλάκα από έναν φίλο τον Θανάση. Δεν το συνέχισα όμως. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό από ένα μέσο όταν φαντάσου να το ακούσει από έναν πολιτικό αρχηγό, πρωθυπουργό ακόμα είναι. Να τα ακούσει έτσι και να έχει τα παπαγαλάκια δίπλα και να το λένε, να το σπέρνουνε. Είδες, το είπα εγώ τώρα που μου έκανε πλάκα ένας φίλος εδώ, Θανάσης, ε. Δεν το συζητάμε. Πόσο μπορεί να γίνει πιστευτό. Και 500 ευρώ, έλα ρε Δημητρά. 500 ευρώ το μήνα αύξηση. Λοιπόν, το μαράκι μας από την πάνω από την Λυκόβρηση για τα σύνορα θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Να πάμε όμως στην Βιβί μας, εκεί με τον Οικονομόπουλο. Έχει φαγωθεί με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο. Βιβί μου, καλησπέρα σε όλο το Χαϊδάρι. Όλα καλά. Όλα βαίνουν καλώς. Λοιπόν, πάλι το λέω, δεν έχει σημασία. Το 0258 που στέλνει σχέδες καλησπέρες. Στέλνω και εγώ τις δικές μου καλησπέρες. Να είναι πάντα καλά, γεροί και δυνατοί όλοι. 693-84-00-856. Πάει πέρα απλό μήνυματάκι. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Γιατρέ μου, θα το ακούσεις το τραγούδι.
1: Παραπονό μου.
0: Α, θέλει γαλακτοπούρικο ο γιατρός, έτσι. Γιατρέ, θες γαλακτοπούρικο, αλήθεια.
1: Για ένα σου λέω παραπονό μου. Μην ξαναφύγει.
0: Έχω μια ιδιομορφία, γιατρέ. Να το λέω, πολύ σπάνια. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι. Το λέω τώρα, μια που το έχεις
1: πει.
0: Τώρα με την εκπομπή δεν τα καθορίζω εγώ, λεπέντη με όλα αυτά. Αυτό τα καθορίζει η διοίκηση. Τις εκπομπές τα καθορίζει η διοίκηση του σταθμού. Δεν μπορώ εγώ να κάνω το οτιδήποτε ή του κεφαλιού μου. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ένα παλικάρι μου το φορτωτή. Το πέρδεψα. Τι φορτωτή, το πέρδεψα.
1: Παραπονό μου.
0: Ένα ωμέγα. Ένα ωμέγα. Όχι από τα ψάρια.
1: Μου μια χαρακιά.
0: Ένα
1: σου λέω παραπονό μου, μη ξαναφύγει.

μεράκι και στην υλικόβληση επάνω, πώς μπορεί να μας αλλάξει τη διάθεση, βέβαια, έτσι. Πώς μπορεί να μας αλλάξει τη διάθεση, μπορεί να συμβολίζει, το έχω πει πολλές φορές, κάτι. Το μυαλό του ανθρώπου πάντα συγκρατεί. Το μεγαλύτερο κομπιούτερ, ο μεγαλύτερος σκληρός δίσκος από το μυαλό του ανθρώπου, και άσε με την τεχνολογία που λένε, την AI, τον AI, είναι τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Στον φίλο μου, τον Μάκη. Μάκη μου, εδώ είμαι όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα, λέβετε μου. Καλή βραδιά να έχουμε, πετράλαιο να μεριά. Όλα καλά και όλα αυτά. Όλα καλά και όλα και όλα βαίνουν good. Ο Λευτέρης, ο φίλος μας από την Κανδύλα του Αγρινίου, στέλνει την καλησπέρα του. Λευτέρη μου, καλησπέρα και σε σένα. Τραγουδάκι με τον Αλέξα, για τον Αλέξανδρο τον γιατρό που τα έχει βάλει με τον γαλακτομπούρικο. Τώρα θέλει γαλακτομπούρικο να κυκαθούμε. Τι να κάνουμε, γιατρέ μου, θέλει. Το επόμενο είναι με την Κατερίνα την Κούκα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, το επόμενο είναι με την Κατερίνα την Κούκα. Ευχαριστώ, μπορώ και μόνο. Δοξοτάκι! Να καλησπερίσω τον Γιώργο, τον φίλο μας, τον ταξιτζή από τον Άγιο Δημήτριο, που πάντα παραμονεύει, πάντα κάτι παραμονεύει. Και καλά κάνει. Ολαλά, ολαλά.

Και ένα μικρό αφιέρωμα πάλι στον Δημήτρη τον Κόκοτα. Ωραίο τραγουδάκι με την ανεμόνα. Γιατρέ μου, ήταν για σένα και όλα θα γίνουν. Για πάμε τώρα στη φίλη μας την Αναστασία. Καλησπέρα σας, λέει, είμαι στο ταξί του Αγγέλη, λέει, έχω 20 λεπτά χρόνο και θα ήθελα το τραγουδάκι το φορτηγό της Θεοδωρίδου. Και φωνάζει από κάτω, μάλλον αφού ακούστηκε όλο το ταξί. Και όχι μόνο στο ταξί, στο λεκανοπέδιο, το ξωτάκι. Λοιπόν, δασκαλεύει, είναι καλός δάσκαλος. Είπαμε, το ταξί είναι και ένα φροντιστήριο. Αναστασία μου, καλησπέρα καταρχήν, έτσι. Να ακούσει ένα τραγουδάκι που έχει παραγγείλει όμως στο ξωτάκι. Να το ακούσει και το επόμενο είναι δικό σου. Εν τω μεταξύ, για να δούμε, ναι, είναι το τραγούδι της Θεοδωρίδου, το φορτηγό. Έχω και ένα παλικάρι εδώ που δουλεύει φορτωτή αυτή τη στιγμή. Έχω ένα παλικάρι που δουλεύει φορτωτή. Επομένως θα τα φορτώσουμε. Να τα ακούσω το τραγούδι, το τραγουδάκι. Έπεσε το πληθυντικό.

Εγώ είναι όλα τα τραγουδάκια, όλα τα τραγουδάκια. Με λίγο υπομονή όλα θα ακουστούνε και στον φίλο μου τον Γιώργο, κάτω και στα Μέγαρα, τα φυσικά και εκεί έχει το Λενάκι δίπλα του που δεν. Γιώργο μου, δεν κοιμόμαστε ακόμα. Λίγο υπομονή γιατί πλακώσανε. Θα ακούσω το φορτηγό τώρα, το κορίτσι, γιατί έχει 20 λεπτά διαδρομή. Έτσι και είναι η Αναστασία μας. Όχι ότι φώναξε. Όχι ότι φωνάζει, ούτε καν. Κάτι την έχει ορμηνεύσει τώρα. Έχει το παλικάρι. Στο νέο κόσμο είναι ο φίλος μου ο Νίκος. Νικολάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στο Ρινάκι του. Στο νέο κόσμο. Έγινες πιστευτός, λέμε το πεντακοσάρικο. Γι' αυτό. Το αλήθεια το λες. Εγώ για κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νικολάκη μου, αλήθεια. Έγινε πιστευτό το πεντακοσάρικο που είπα η αύξηση. Δεν νομίζω, βρε φιλαράκι μου, καλό. Δεν νομίζω. Το 477 είναι η φίλη μας η Ρίτα από το Εγάλεο. Η Ρίτα με Ήτα. Ρίτα μου, καλησπέρα να έχουμε μια όμορφη σεζόν. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ακόμα υδρώνουμε. Τουλάχιστον εγώ, παιδάκια, δεν ξέρω, υδρώνω. Είναι εγώ. Πώς να το πω τώρα, πάντως εγώ υδρώνω ακόμα. Είναι καλοκαίρι. 693-84-00-856 Viber. Για το απλό το μηνυματάκι, το SMS. Λοιπόν, με τους ένστολους πρέπει να το πέτυχα, έτσι το συζητάω. Φύσα, Εράκη, Φύσα, πες πρώτα μια καλησπέρα. Καλησπέρα, Έφη μου στο Εγάλαιο, το 515.

0: Θα φτάσουμε, μας έχει φτάσει Παναγιώτη μου. Όχι, θα φτάσουμε, μας έχει φτάσει ήδη. Αναφέρομαι σε μηνυματάκι του φίλου μου του Παναγιώτη από την Γερμανία. Παναγιώτη μου, έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε κλειφάδα μεριά, είναι η γη μας η Λιάννα. Όλα καλά. Δεν έχουμε παρεξηγήσεις, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα ούτε να μοιράσουμε, Λιάννα μου. Εντελώς τίποτα. Το 7-18. Όμορφες καλησπέρες. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Δώρα από το Εγάλεο με την Έλλη και την Ρενιό. Και το δικό σας το τραγουδάκι θα ακουστεί και θα πάει μέχρι και το Γήθιο. Λοιπόν, στο Γήθιο είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης, φίλος τους μάλλον, έτσι, φίλος τους, ο Παναγιώτης και η Γεωργία. Γεια σου Δώρα μου, με την παρέα σου. Από το Εγάλεο, Δώρα από Εγάλεο, με την Έλλη και τη Ρενιό. Ανέμορφο το Γήθιο.
1: Η καρδιά σου η χρήση.
0: Και τα κρύκαλα.

Λοιπόν, και επειδή τις μ' αγαπάς, λέει, μας ζηλεύουν, μας μισούν και μας ματιάζουν στην Νέα Σμυρνή των φίλων μου, τον Ετάκη, τον Ιωσήφαν. Και δεν το ξέρω το τραγουδάκι, παλικάρι μου, έτσι. Τώρα το βρήκαμε πως είναι στον Ανέστη και στην Γιάννα. Ότι μου ζητάτε όλα τα τραγουδάκια, όλα τα τραγουδάκια, δεν το συζητάμε. Αντώνη μου, τι κάνεις, καλά ματιανέ μου, καλησπέρα, τι θα κάνει ο πατριώτης σου. Τι θα κάνει ο πατριώτης σου, φίλε μου. Καλό υπόλοιπο καλακεριού στον φίλο μου τον Αντώνη τον Καλαματιανό μεριά. Όλα καλά, παλικάρι μου, δόξα το μεγάλο δύναμο. Να τα λέμε και αυτά, άλλοι που δεν. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Αντωνάκι μου, θα τα πούμε και στην πορεία αυτό, άστο. Την τελευταία παράγραφο σου λέω.

Παλικάρια μου, όρισε το τραγουδάκι σας εκεί στη Νέα Σμύρνη. Ήταν ο φίλος μου ο Τάκης, ο Ιωσήφ, που ήταν για τον Ανέστη και για την Γιάννα. Τώρα είπαμε, θα πάμε και μέχρι το Γάλλιο μεριά. Δεν έχω ξεχάσει τίποτα, ήδη έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα εκπομπής μας εδώ στο Μάχη. 99,8. Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, έκανες ένα μικρό λαθάκι με την τραγουδίστρια, δώρα μου. Ένα μικρό λαθάκι το έκανες, γιατί το τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι για την Έλλη, για την Ερενιό, μεγάλη γυναίκο παρέα. Πιστεύω να έχετε πάει και σαρακομελάδικα εκεί στο Γάλλιο. Λοιπόν, δώρα, Έλλη και Ερενιό, και είναι για τον Παναγιώτη μας, το Γήθιο. Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα στο Μαράκι, στο Ήλιον με το λουλουδάκι της ο Τρικουάζ. Βαγγέλη ταξιτζή, έχεις δει ένα τραγουδάκι με τη Ρίτα Σαγελαρίου, ε? Το Ξωτάκι, το θες να ακούσεις το τραγουδάκι του Βαγγέλη.

Μεγάλε μου Νικόλα, Νικολάκι μου, από τον συγκεκριμένο, από το συγκεκριμένο δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε πει και πριν, έτσι, φτάζουνε. Φτάζουνε από το συγκεκριμένο, δεν νομίζω. Δραχμή, λεβέντη μου. Απογοητευόμαστε, τι να κάνουμε. Ο κόσμος τι θα κάνει, τι θα πράξει. Α, π.χ. εσύ με το ρινιό σου, για πες μου. Όλα θα πάνε καλά, υγεία να υπάρχει, υγεία να υπάρχει, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Λοιπόν, το μαράκι λέει, είχε πάει στη θάλασσα σήμερα, λέει, και ήταν φανταστική. Η θάλασσα καταρχήν τώρα είναι πάρα πολύ ζεστή, είναι ζεστά τα νερά. Μαράκι, είναι πάρα πολύ ζεστά τα νερά. Θα απαντήσω και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον γιατρό, που τον ευχαριστώ για τα όμορφα τα λόγια του και για τα χαρίσματα και για τα πάντα όλα. Το πιστεύω κι εγώ, γιατρέ μου. Προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο, γιατί είναι μια ώρα χαλάρωση, να χαλαρώσει π.χ. όπως είσαι σήμερα π.χ. Δεν ξέρω τι είχατε εκεί στο ιατρείο. Δεν χαλαρώνεις εκεί με τη γυναίκα σου, με το αστέρι σου, με τα τραγουδάκια, με όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα για το μαράκι, για τον Κορυδαλό. Δύσκολη περιοχή, ο Κορυδαλός, το παιδάκι. Δύσκολη, έτσι, για να αλλάξουμε λίγο, να ανεβούμε, παιδάκια, μην κοιμηθούμε. Μην κοιμηθούμε κιόλας. Και έχω ξεχάσει το φίλο μου, το Φώτη, το Φωτάκο, από το Κολωνάκι μεριά. Εκεί θα βάλω το τραγούδι του Φώτη μου, από το Κολωνάκι του Φωτάκου. Και θα το χορέψει πάνω το κορίτσι και στο Βύρωνα μεριά. Είναι ρούλα! Είναι μακάκι! Θα της πω μια όμορφη καλησπέρα.

επόμενο είναι για τον Βαγγέλη μας, τον Καρουμπαλή, τον φίλο μας, τον ταξιτζή. Κύριε Καρουμπαλή, το επόμενο δικό σου, να τα ακούσει το παιδί. Και από τον Άγιο Δημήτριο, Βραχάτη.

ξέρετε αυτό, έτσι. Φανταστικό. Στην Αναστασία μας θα πούμε μια όμορφη καλησπέρα και καλημέρα. Τα πάντα όλα, Αναστασία μου. Εφή μου, δεν το θυμάμαι το τραγουδάκι το δικό σου. Κάτι αεράκι και σούπα. Θα το λες ευθέως με τον τραγουδιστή. Στο ξαναλέω, είναι επέστο και πάρτο και σαν. Θα το λες ευθέως, μην το πας διαμεσουλαμία. Έχω παρακαλέσει πολλές φορές, συγγνώμη, έτσι, αλλά. Λοιπόν, για τον φίλο μου.

πίσω. Πίσω έχει ακλάδο την ουρά. Βαγγέλη μου, πίσω έχει ακλάδο την ουρά. Ωραίο το ρομπάκι, έτσι. Ρίτα σε καλαρίο. Ρίτα σε καλαρίο ήταν αγαπημένη του Ανδρέα, έτσι. Αγαπημένη του Ανδρέα, μια και ένα και τα 52 χρόνια πως μου έγραψε το φιλαράκι εδώ πέρα ο ταξιτζής, τι να κάνουμε. Ορίστε. Ορίστε, τι να κάνουμε. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Πάμε στη Σαλαμίνα, μεριά είναι η κυρία Γρίβα μας εκεί, να σου πει μια όμορφη καλημέρα και την ευχαριστώ για τα όμορφα τα λόγια. Κυρία Γρίβα μου, όλα θα γίνουνε και μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Στην Πετρούπολη είναι ο φίλος μου ο Νίκος. Νικολάκη μου, καλησπέρα και στην Πετρούπολη και καλησπέρα και καλημέρα. Ο Παναγιώτης εκεί με την τεκίλα. Απολαμβάνεις ρε φίλε τα καλύτερα, μα αλήθεια σου λέω. Απολαμβάνεις τα καλύτερα με την τεκίλα. Και το ρεπουδάκι σου, μια χαρά είσαι. Αστυνόμε. Δώσε, δώσε. Όλα αυτά μόνο στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μέχρι και με την ψυχαγωγία σας. Να το ρίξει, να το κρεμίσει.

το άκου τώρα, δεν πάει, δεν ταιριάζει τώρα αυτό. Έφη, έφη μου, εγάλιο, τώρα δεν ταιριάζει. Τώρα, ω, παπά, μάλλον σε έχει πειράξει ζέστη. Αλήθεια, σε έχει πειράξει ζέστη. Δεν βλέπεις ότι δεν χάνεις τα κιλάκια. Ου, Παναγία μου, δεν πάει τώρα. Άκου και γράβασε ο ψιολορίτη να τα ακούσεις.

εσείς που το έχετε σπουδάσει, εντάξει. Καθένας με το αντικείμενό του κιόλας, γιατρέ μου, γι' αυτό το λέω έτσι. Όντως είναι μια χαλάρωση. Να χαλαρώσει. Δεν είναι τώρα έχουμε τους μίσμους, να χαλαρώσουμε τους μίσμους, το τετρακέφαλο, το δικέφαλο. Το άλλο που είναι πιο ψηλά, πάνω, ότι δεν ξέρω τι, πώς το λένε εκεί πέρα, στα πόδια πιο πολύ και τους μίσμους, ε. Δεν τα ξέρω όλα, τα γνωρίζω. Είπαμε, δεν έδωσε ο Θεός. Τι κάνει ο φίλος Μωτάκης, από την Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Μαζί με τον Ηλία, τον Καλλιθεώτη, το 123. Καλημέρα. Λοιπόν, Τάκη μου, παλικάρι μου, από τη Δευτέρα εδώ που ξεκινήσαμε. Λέμε καλή σεζόν και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο για το χαϊδάρι, για την Βιβί μας, αλλά και για τον φίλο μου τον Κώστα, τον Σαλονικιό. Ξέρω, Κωστάκη, σε εκεί. Κωστάκη! Λοιπόν, στην υγειά σου, Ηλία μου, στην υγειά σου. Αμα είναι και παγωμένη, και εγώ τη ζήλευα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ήταν το παγάκι. Και το τοξοτάκι! Και δεν πίνω εγώ μία μετά. Και δεν πίνω μία μετά. Πάμε Οικονομόπουλο, το μαύρο χρώμα. Γεια σου, κυρία νοσηλεύτρια. Από τη Νέα Ιωνία.

κι άλλο, κι άλλο μετά. Μη μου αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ με τα τραγουδάκια μας να διώχνουμε το άγχος ή την καταπίεση. Άκου σου λέω εγώ, παλικάρι μου, δεν βγαίνει τίποτα. Θανασάκω, δεν βγαίνει τίποτα, δεν υπάρχει. Να μαθαίνουμε. Και όλοι μαθαίνουμε. Και θα ακούσουμε τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Το συμπλήρωμα είναι. Μαζί μας το Morden Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο, με τη χρυσή πλακέτα, με την Μαρία Μασιλιαράκου, τους συνεργάτες της. Βρίσκεται στην Ικαλυφαία Καλυψούς 110. Για πάσα ενημέρωση το 210-95-99-381 είναι του Morden Tax, το λογιστικό γραφείο του τηλέφωνο. Μπορείτε να επικοινωνείτε και εκεί. Επίσης έχουμε την πιτσαρία του Ζεάκη. Με τις ροσερές και σαλάτες του, αλλά είπαμε, η πίτσα είναι η μοναδικότητά του, η αποκλειστικότητά του. Μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Σαν εμάς, έτσι, γλυκούλιδες εδώ. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Λευτέρη μου, Αγρινιώτη, μη μου αγχώνεσαι πάνω σε αυτό, μη μου αγχώνεσαι, όλα εδώ θα μείνουμε. Ανέβουμε κιόλας, έτσι ανεβαίνουμε, γιατί περιμένει και η κυρία Γρίβα και η Σαλαμίνα. Στενοχωριόμαστε, είναι κι αλλού Πορτογαλίες, κυρία Γρίβα.

0: Λοιπόν, και έπεσε ένα μηνυματάκι που έχω πάρει τώρα. Ένα μηνυματάκι που μου έχει έρθει τώρα και είναι το. Να το δω, είναι το 399-73-30-73-99. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα από το Χίο, από μακριά, έτσι. Χίο. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη λέει. Καλή σεζόν. Ποιο είναι, λέει, αυτό το δοξοτάκι, λέει, που λες. Λοιπόν, απορία, ε. Ήταν το μηνυματάκι, αφιέρωσε της, λέει, ένα τραγούδι. Είναι η Σοφία από τη Χίο. Ρε Σοφάκι τώρα, από τη Χίο. Να σου εξηγήσω, ε. Έχω όλη την καλή μου τη διάθεση να σου εξηγήσω που δεν κρύβομαι. Τώρα στη Χίωση, εδώ στην Αθήνα εγώ, δεν θα φτάσει. Δεν θα την πάρει στην εξήγηση όπως πρέπει. Λοιπόν, μια και είπες τραγουδάκι αφιερωμένο, ένα από τα αγαπημένα της είναι αυτό. Ένα από τα αγαπημένα της είναι και ακούγεται αυτό. Είναι Σοφία μας από τη Χίο, το 399. Πάμε να τα ακούσουμε πάλι για να ανεβούμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ άμα θα πιω μπύρα τώρα, ου Παναγία μου. Μετά είναι για την κυρία μας Γρίβα από την Σαλαμίνα. Βγαίνουμε και εκτός, έτσι. Πολύ θάλασσα σήμερα, παιδιά. Μάχη 99,8 με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών.
1: Μέσα στα δυο σου μάτια. Νομίζω πως του.
0: Λοιπόν, το ξυράκι είναι και από την Σοφία μας, το τραγουδάκι αφιερωμένο από τη Χίο σου. Αφιέρωνε η Σοφία το 73-99 ή

έρωτας. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, Ελενάκι μου, το ωραίο τραγούδι είναι ο Πέτρος ο Ύμβριος. Είναι του Πέτρου το Ύμβριο, είναι το μόνο που ψιλομπέρδευα τις τελευταίες μέρες, έτσι. Δεν ξέρω, εντάξει, το έχω μάθει απ' έξω για να κατωτά. Καλή σου βάρδια, κορίτσι μου, συνελληνίσα μας εδώ.

Τρόποι, κυρία Ακριβά μου, τρόποι υπάρχουν πάντα. Πάντα υπάρχουν, έτσι. Δεν θέλουμε απλά στεναχώριες. Δεν θέλουμε στεναχώριες, δεν πρέπει. Τα παλικάρια εκεί πέρα και στην Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα, μια χαρά. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, έχουμε δύσκολο χαρακτήρα και για τον φίλο μου τον Γιάννη. Τον φίλο μας τον Γιάννη, κάτω τον από Ελευσίνα μεριά. Ο Νίκος εκεί, πάνω στο Μαρούσι μεριά, ο Νίκος με την Ελένη να καλησπερίσει όλη την παρέα. Είναι το 9.47. Καλησπέρα σε όλη σας την παρέα. Είμαι ο Νίκος, λέει, με την Ελένη.

Από Μαρούση. Καλησπέρα και από εμάς, Νικολάκη μου, με την Ελένη και τον φίλο τον Γιάννη κάτω από Ελευσίνα μεριά. Παιδιά, έχει υγρασία εκεί κάτω, έτσι. Γιάννη μου, το πιστεύω απόλυτα. Εγώ παίρνω μηνυματάκια, αλλά παντού που δεν έχει υγρασία που ανεβάζει λίγο τη θερμοκρασία και υδρώνουμε, κολλάμε. Αυτό. Στα βουλιδάκια θα ακούσεις έφη μου εγάλεο, διαβάζω τα μηνυματάκια, σας τα περνάω έτσι για να ακουστούν τα πάντα όλοι.

Λοιπόν, Σαλονικιώτη Σάκη Δεσποινάκη, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρες, καλημέρες, τα πάντα όλα. Δεν είσαι ένα μηνυματάκι, λέει, δες κούραση από τη δουλειά. Δεν είναι μόνο η κούραση και η ζέστη και το ψυχολογικό πάνω απ' όλα. Τώρα βλέπεις εσύ μια κίνηση από Θεσσαλονίκη μεριά να ανεβαίνουν όλοι προς τα πάνω. Πάνε όλοι προς τα πάνω τώρα, προς τα μέρη τα δικά σου. Είναι λογικό, είναι και ψυχολογικό. Άστα να πάνε. Μπορώ να σε ψυχολογήσω λίγο πάνω σε αυτό. Μπορώ να πω. Να βρε ποτέ, είναι Πάσχα Σαββατοκύριακο. Κάνετε βάρδιες και Σαββατοκύριακο. Δέσποινα. Θεσσαλονικιώτισσα, σε καταλαβαίνω πλήρως. Θανάση μου, να πω καλημέρα στο Θανάση τον φίλο μου από Κόρινθο, άλλος Θανάσης, ε! Ναβάρα, Κορίνθιε! Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε πώς το λες εκεί με την Κόρινθο, τι

πω καλημέρα για να μην το ξεχάσω κιόλας, παιδιά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Στράτο μου, καλημέρα που χαρίζει όλο το πρόγραμμα, λέει, για μένα. Γιατί πάντα το ξεχνάω.

και στο Εγάλαιο πάλι, η παρέα μας εκεί στο Εγάλαιο. Λοιπόν, έχουμε τη δώρα μας από το Εγάλαιο, την Έλλη και την Ρενιό, που περνάνε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Η δώρα 707, η φίλη μας η δώρα.

0: Αφ' ανέβεις Αθήνα, λοιπόν, και για τα παιδιά.
1: Όλα θα σταμάθω.
0: Έλα το Μαρούσι, Λεβέντη μου, να σε πάντα καλά.
1: Όλα σήμερα.
0: Νικολάκη μου, Μαρούσι, να είστε καλά και να περνάμε όμορφα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.

Σιγά. Νικολάκη, δεν είμαι Θεσσαλονικιός. Νίκο μου, δεν είμαι από Θεσσαλονίκη. Δεν κρατάω, δεν είναι. Το έβαλα για μια Θεσσαλονικιώτησα τώρα. Τη Δέσποινα που είπα Θεσσαλονικιά. Είναι νεόφερτη. Εδώ δεν έχει κλείσει. Κάτι μήνες έχει εδώ και είναι όπως για να το κάνουμε. Το κορίτσι στενοχωριέται. Τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε και τις καμπάνες, παιδάκια. Τώρα μην τα λέμε και τη στενοχωρώ. Τώρα εγώ δεν είμαι. Είμαι καταβλακιώτης. Μαρουσιώτη, εσύ από το Μαρούσι, λεβέντη μου, για σένα απευθύνομαι με την κυρία σου εκεί. Εγώ είμαι κάτω από τα βλάκι. 210-718-000. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-856. Λοιπόν, τραγουδάκι το είχε ζητήσει και η Ιλιάνα, η φίλη μας Ιλιάνα από την Γλυφάδα που χαμογελούσε. Για την Σοφία που είχε την απορία εκεί με το Δοξοτάκι μεριά όταν θα ανέβεις Αθήνα, Σοφία μου, να στο λέω, σου δίνω το λόγο μου, δεν έχω να κλείσω κάτι. Θα γνωρίσεις τα πάντα όλα, τα πάντα. Άμα το θέλετε να μάθεις τι και πώς. Όλα λα, όλα λα.

το Ήλιον. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η κυρία Ματίνα ήταν αυτή που είχε βγει στον αέρα και βγει πολλές φορές. Έχει πει για τα κλειδιά εξοχικού κάτω προς το Αίγιο. Ματίνα μου, να σε έχει ο Θεός πάντα καλά.

ξέρεις πόσους συναδέλφους σου έχει αναλάβει, γιατρέ μου, μια και αναφέρεις στο Δοξοδάκη. Ξέρεις πόσους συναδέλφους σου, τη μισή Αθήνα. Πάνω σε αυτό, στα λογιστικά, στα πρωτοτεχνικά, τη μισή Αθήνα.

0: Δεν υπάρχει.
1: Νικό μου, να σε ρωτώ, να σου πω λίγο κάτι. Χωρίς... Το έχω πει πολλές φορές και καλά κάνετε, μια και είναι νέα σεζόν. Έτσι, εγώ προχθές την Δευτέρα ξεκινήσαμε. Μετά τις καλοκαιρινές άδειες σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα μέσα, έτσι, ενημέρωση, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, είναι μια νέα σεζόν. Εντάξει, καινούργιος εδώ στην παρέιτσα. Εύχομαι να σε κερδίσουμε εδώ στην παρέα μας. Να σε κερδίσουμε πραγματικά. Εγώ είμαι Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι πάντα το βράδυ. Είμαι νυχτερινό, παιδί. Είμαι νυχτερινός. Είμαι πάντα το βράδυ, παιδί, από το Μαρούσι. Για να καλημερίσουμε την φραουλίτσα μας. Καλημέρα. Μάτι μου, καλημέρα. Πρέπει το θυμήθηκες. Καλημέρα, μάτι μου. Τι κάνεις? Είναι η φραουλίτσα, η αγάπη από τον Κολονό. Βρε. Πρέπει το θυμήθηκε, μάτι μου.
0: Στον ουρανό.
1: Ωραία, μου το θύμισε κι αυτό, έτσι. Μου το θύμισε, μάτι μου.
0: Έλα κοντά μου.
1: 693-84-00-8-56. Έτσι, για να φεύγει και η περιέργεια από την Ιχιώτισσα. Το κορίτσι και από τη Χίο μεριά. Να φεύγει και η περιέργεια.
0: Το σώμα σου να γίνει.
1: Εγώ πιστεύω θα την κάνει την έκκληση.

Ποιος κοιμάται τώρα τέτοια ώρα, κανένα. Εγώ εσένα πολύ πιο πολύ. Εγώ εσένα πολύ πιο πολύ. Ορίστε τι ρωτάει τώρα ο κόσμος. Λοιπόν, δεν γράφει ονοματάκι. Δεν γράφει ονοματάκι. Έχω ένα από την Κρήτη τώρα. Άτομο τώρα από την Κρήτη και είναι το επόμενο κριτικό τραγουδάκι που θα τα ακούσουμε. Και εγώ δεν τα γνωρίζω. Για να δω είναι τι με τον φίλο μου από τον... Ο Βαγγέλης έχει κάνει τη δουλειά έτσι. Το 4679. Το 4679. Δεν το έχω ακούσει το τραγουδάκι. Με τα κριτικά λίγο... Εντάξει. Μας αρέσουν αυτές οι μαντινάδες, έτσι. Δεν γράφει ονοματάκι. Μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Χριστάκο μου, Πετράλαιονα, εδώ είμαι. Παλικάρι μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από τα Πετράλαιονα. 197. Τώρα Κρήτη, τώρα μιλάει Κρήτη. Μου γράφω ονοματάκι, αλλά δεν πειράζει.

0: πάμε στο καλύτερο ταξί, έπεσες παλικάρι μου, στο καλύτερο ταξί έχεις πέσει. Φίλε μου Μανώλη, καλέ μου φίλε. Πάμε στην Κλειφάδα μεριά και εγώ ευχαριστώ πολύ παλικάρι μου, να είσαι πάντα καλά. Η Κρήτη είναι ήδη όμορφη, η Κρητική, η Παναγία μου, φανταστικά προϊόντα. Λίγο όμως το, έτσι με τοπικιστές, έτσι με τα προϊόντα τους, έτσι με τα προϊόντα τους. Έτσι Μανώλη μου, δεν νομίζω να πέσω έξω, να πέφτω έξω. Χριστάκο μου, όλα καλά Πετράλωνα, όλα καλά. Στον φίλο μου τον Κώστα το 881, κάτω Κλειφάδα μεριά, καλημέρα. Όλα καλά παλικάρι μου και θα πάνε ακόμα καλύτερα. Δεν είναι να δώσουμε στον κόσμο. Εγώ δεν έχω επιταγές, ποτέ δεν έχω πιάσει τα χέρια με αυτό το μπλοκάκι με τις επιταγές παλικάρι. Δεν τις δίνω εγώ. Λάθος. Λάθος, εμπεντάκο μου. Τώρα τι θα πάρει ο κόσμος, τι θα εισπράξει, ένας Θεός το ξέρει. Όλα καλά παλικάρι μου, όλα μια χαρά ήτανε. Φίλοι μου, η φίλη μας η Αναστασία το μηνυματάκι και πάει στο καλό νερό. Ωβρε Αναστασία, στο καλό νερό έκανε τα μπάνια της. Μια χαρούλα. Δεν λες που έκανε τα μπάνια σου, αξίωσε ο Θεός να κάνεις κανένα μπάνιο. Το καλό νερό κάτω. Δεν ξέρω τι είναι, νομός Ηλίας ή Μεσσηνία τώρα πια είναι εκεί. Ποιος ξέρει τώρα τη γεωγραφία, την καλή να ρωτήσω. Ωεό. Τώρα δεν μου χτυπάει καμπάνα.
1: Μέρα νύχτα.
0: Εγώ μέρα νύχτα.
1: Και δεν ξέρω.
0: Τώρα που χτυπάει καμπάνα για τη γεωγραφία, εγώ δεν ξέρω. Πού είναι το καλό νερό.
1: Υποφέρω.
0: Μάλλον ο Ηλίας πιάνει το καλό νερό.
1: Μα δεν θέλω να.
0: Να θα ρωτήσει τον AI, τώρα μου το πείτε στα γρήγορα. Σταύρο μου, καλό σου βράδυ. Τόπα, τόπα, Λεβέντη μου, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή. Σταύρο μου, τι θες να σου πω, όνειρα γλυκά. Σταύρος.

αρχίζει ο μεσηνιακός κόλπος από εκεί. Αρχίζει από εκεί ο μεσηνιακός κόλπος. Ούτε καν. Μητσοτάκι εδώ. Υποφέρω. Σε βλέπω και για πελατεία στοιχείο.

384-008-56. Θα πάρω το φορτωτή του φίλου μου του Χρήστου. Θα πάρω το φορτωτή του φίλου μου του Χριστάκου. Εδώ πέρα είναι και νύχτα σήμερα. Δεν το συζητάμε. Νύχτα, νυχτερινή πάρα πάρα πολύ. Και η Ελενίσσα εδώ πέρα είναι λίγο κάπως με τη βάρδια σήμερα. Όταν το πας στο νυχτερινό, όντως καθημερινά, άλλο ύπνος της ημέρας, άλλο της νύχτας. Τώρα, Ελενάκη, δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Έλα να ακούσεις τα Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρίξε και μια Νατάσα, λέει. Τι ώρα μου ακούγεσαι, μαγκάκι μου ακούγεσαι. Ρίξε και μια Νατάσα, δεν μου είπες ποιο θέλεις από την Νατάσα. Η κυρία Αναστασία πριν ήθελε το φορτηγό. Ακούσαμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Αλλά δεν είχες πιάσει βάρδια. Και έχουμε Οικονομόπουλο. Μιχάλη όμως, έτσι, στο Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα πάμε να ρίξουμε λιπάσματα, Θανάση. Είναι επιδοτούμενα λιπάσματα.

Χριστός, όμως έχετε να δεις την κατάληξη που τώρα και στα βαπόρια, έτσι. Ένα κλειδάκι, ένα κλειδί. Παλιά κάνανε κάτι κλειδιά μεγάλα, παιδιά που βάζανε στις πόρτες παλιές. Εγώ τα έχω δει στο ίντερνετ, φανταστείτε τώρα, έτσι. Δεν είχα στη τσέπη ποτέ. Αν και είμαι τα κλειδιά στη τσέπη, δεν αφήνω πολλές φορές τσέπη για τσέπη να σκιστεί, ειλικρινά. Και εγώ πολλές φορές βάζω το χέρι στη τσέπη μου, θα πει τώρα τι είσαι, κλειδοκράτορας. Δεν είμαι, είναι τα κλειδιά αρκετά. Πόρτα από εδώ, πόρτα από εκεί, αυτοκίνητο. Παρά αυτοκίνητο, μην τον δείτε δικά μου τα αυτοκίνητα. Και φορολογηθώ. Φορολογική μου δήλωση ένα, λέει και εκείνο. Ου, Παναγία μου, το λέω και σε ένα παλικάρι που συγκλειφάδα, μια και τα αναφέρεις, Κωστάκι μου. Γιατί πραγματικά, όντως, μπλοκ επιταγών δεν. Δεν, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Άκιο Γιάννης. Και ο Γιάννης καταγωγή μου στέλνει το μηνυματάκι και εγώ λέει καταγωγή, λέει, από Κρήτη. Γεια σου, γιατρέ μου, Αλέξανδρε.

0: ακούσεις.
1: Εσύ, γιατρέ, μισό λεπτάκι να ακούσουμε το τραγουδάκι. Ξέρεις την Σοφία, ξέρεις Σοφία. Γνωρίζεις τη Σοφία που έστειλε το μηνυματάκι από την Χίο. Εγώ λέω και τα τρία τελευταία νούμερα του 399. Ξέρω, μπορεί να είστε φίλοι, να είστε κάτι. Μπορεί να τη σύστησες εδώ στο σταθμό. Φαγώθηκε με το

Για πες μου, γιατί δεν ξέρω, λέει, παιδάκο μου, τώρα αυτό εκεί πέρα στο τέτοιο. Μου λες με τον φορτωτή, ο φορτωτής, λέει, του Χρήστου. Είναι σαν αυτός, λέει, στο Βιετνάμ. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί στο Βιετνάμ. Είχαμε κανένα φορτωτή, κανένα επεισόδιο, κάτι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μου είπε το τραγουδάκι που σου έβαλα με την Ρίτα Σακελαρίου. Μου ζήτησε ένα τραγούδι με τη Ρίτα Σακελαρίου. Το απόλαυσε. Εσύ κάποιο λόγο. Πάντα έχει κάποιο λόγο όταν λες κάτι και ζητάς κάτι. Δηλαδή ο Κώστας σήμερα εντελώς. Εντελώς όμως, έτσι. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι γιατί δεν άκουσε σιδέρο, ναι, και είχε με το σίδερο. Κοίταμε, παιδάκια, με το σίδερο, με τα ηλεκτρικά, μην παίζετε. Βιβί μου, με τα ηλεκτρικά, με το σίδερο, ηλεκτρικά το σίδερο, με όλες αυτές τις συσκευές δεν παίζουμε με τέτοια πραγματάκια. Ειλικρινά το λέω. Ξέρα τουλάχιστον που πας. Για να δούμε τι λέει ο Νίκος ο Οικονομόπουλος, σε αφιερώνει ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος.

Δηλαδή εσύ είσαι πάνω με το κιλελέρ, για πες μου βρε Κωστάκι μου μεγάλη. Για πες μου βρε Κωστάκι μου μεγάλη. Για πες μου και πάνω με τη Λάρισα τι γίνεται από πάνω και μεριά. Όχι, πες τα μου, ξέρεις ένα μηνυματάκι και λέει δεν έχω αναφερθεί γιατί δεν μου έχεις πει. Δεν έχω αναφερθεί γιατί δεν μου έχεις πει για κάτι που δεν είμαι σίγουρος. Δεν το βγάζω προς τα έξω, ποτέ. Ποτέ. Αν και δεν είναι κάτι δημοσιογραφικό, ούτε καν, δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό. Αλλά είναι, έχει γίνει κάτι. Αν είναι, εδώ τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να καλημερίσουμε τη Μαρία μας. Καλημέρα. Λοιπόν, Μαρία από Πετρούπολη, το 531. Καλέ, λέει, πότε επέστρεψες. Καλέ, τι λες, εδώ έχουμε επιστρέψει, έχουμε παλιώσει. Έχουμε μοιράσει και άρτο τόσες μέρες εδώ. Άντε βρε Μαρία. Καλή σεζόν να έχουμε, μαράκι, πάντα καλοπροαίρετα όλα αυτά, έτσι. Καλή σεζόν, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το καλό φθινόπωρο, άντε καλά το πήγες. Καλά το πήγες, άλλοι μου είπανε καλό χειμώνα. Και στα μπλε φορά σου επάνω, άσε να τη γλυκάνω. Το μηνυματάκι λέει Οικονομόπουλος forever, λέει και ιδίω.

0: Παλικάρι μου, φίλε μου, καλέ γιατρέ, σα λέω και φίλο, έτσι. Και θα τα πούμε, θα τα γνωριστούμε. Θα γνωριστούμε, θα τα πούμε. Μια και μου λες, αναφέρεσαι για την ακροαματικότητα. Δεν πληρώνομαι με το μήνυμα. Σέβομαι όλο αυτό, έτσι. Θέλω καταρχήν, το λέω μέσα από την ψυχή, μέσα από την καρδιά μου. Ο κάθε ένας που θα στείλει το μηνυματάκι του, ένα μήνυμα χρεώνεται. Στο Viber δεν είναι το ίντερνετ. Θα πει εκείνο το χρεώνει σήμερα. Και οι τηλεφωνίες αλλάζουν, χρεώνονται. Έτσι, είτε το τηλέφωνο που ακούτε και χτυπάει. Εγώ δεν πληρώνομαι με αυτό. Δεν θα πληρωθώ. Εμένα, όταν εγώ θα φύγω, θέλω να φύγω από εδώ, ούτε κοιτάζω το λογαριασμό με τα μηνύματα, τα τηλέφωνα. Μπορεί ο κόσμος να έχει περάσει καλά, να πάρω ένα περάσαμε όμορφα σήμερα. Περάσαμε ωραία. Να βοηθήσουμε κάπου. Είπαμε, το τραγούδι είναι ψυχαγωγία, ψυχολογία, ανεβάζει τον άνθρωπο. Στην καθημερινότητά του μπορεί να περνάει τα 1002, τι μπορεί να έχει περάσει την ημέρα, εμείς δεν το ξέρουμε. Στη δουλειά του, στην οικογένειά του. Πρέπει να είναι πεσμένος λίγο, ρε παιδάκι μου. Ο καθένας δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Μπορούμε να συντελέσουμε, να έχουμε προσφέρει κάτι, έστω και με ένα τραγούδι. Αυτό με νοιάζει εμένα πιο πολύ. Να έχετε περάσει όμορφα, να κυλήσει μία βραδιά. Με βίο πάνε να κοιμηθείτε μετά, ή θα πιείτε ένα ποτάκι. Να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε. Ή τα παιδιά που έχουν βάρδιες και να πούνε, ναι, εδώ περάσαμε όμορφα. Χαλαρώσαμε. Δεν τα μετράω αυτά εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ με την ακροματικότητα και το ένα και το άλλο. Μετριούνται όλα. Όλα μετριούνται και όλα παίζουν ρόλο. Επιχειρηματικά είναι και αυτά. Αλλά να βγαίνουν και τα αληθινά νούμερα προς τα έξω που δεν βγαίνουν. Τέλος πάντων, πάμε να τα αφήσουμε. Λοιπόν, ένα όμορφο πράγμα είναι η καντάδα. Να κάνεις κάπου καντάδα, έτσι. Αν το επιχειρήσεις. Το έχει επιχειρήσει και ο Ζήκος εκεί στην ταινία. Ο Ζήκος εκεί με τον μπακαλόγατο γυρισμένο. Αλλά ήξερε πάνω θεμάτων και ο Ζήκος στενά τους δρόμους εκεί. Και ήταν και φορτωμένο σε ένα γραμμόφωνο και πέρα με δίσκους, ε. Να τα ξέρει τα στενά, να ξέρει πού θα στρίψει, πού θα πάει. Και πήγε ντάν ακριβώς. Δεν το ξέρεις, πού πας. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι θα είναι αυτό για κατάλληλα. Εντάξει, τα μπερδέψαμε λίγο. Δεν θέλω να αναπτύξω το θέμα παραπάνω. Νοείτο. Αλλά ξέρεις, διαχειρίζει και το GPS. Α, λέμε άστο. Δεν. Νικολάκη μου Πετρούπολη, καλό σου βράδυ. Καλή αυριανή Νίκο μου, να ακούμε με υγεία και χαμόγελο. Και αύριο, Νίκο μου, είναι μια διαφορετική μέρα. Ξέρεις, είναι άλλη μέρα. Επομένως, πάμε στο Βιετνάμ. Και ο Ζήκος ήξερε πού να στείλεις, πού να πάει. Αλήθεια. Τι τραβάμε. Το επόμενο.
1: Είσαι γυναίκα ουρανός.
0: Καταργηθεί το βιντεάκι, παρακαλώ.

τον Παναγιώτη και την παρέα του. Παναγιώτη μου, να προσέχετε και να περάσετε όμορφα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Ξεκίνησες με τεκίλα, το νου σου. Ξεκίνησες με τεκίλα, εύχομαι να περάσετε καλά τα παιδιά. Πάνε βελτούλα, πάνε φορτούλα, καλά κάνουν νεολαία.

Λοιπόν, σε εξέλιξη έχουμε και το μπάσκετ. Νίκο μου, θα έρθω. Σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας με τον μπάσκετ. Είναι Ισπανία-Ελλάδα. Θέλει 4 λεπτά και ακόμα 4 λεπτά. Είναι αρκετός ο χρόνος, έτσι. Έχουμε καταφέρει να προηγηθούμε, έτσι, να περάσουμε μπροστά. Ισπανία-Ελλάδα, 49-59. 56 η Ελλάδα. Περάσαμε μπροστά. Είναι αρκετός ο χρόνος που έχουν ακόμα μέχρι να τελειώσουμε. Και εμείς την εκπομπή θα δούμε. Να πούμε καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα. Επιστρέφω, λέει, από Χαλκίδα, άδειος πάλι. Τραγουδάκι, λέει, με τον Πασχάλη Τερζή. Για όλες τις μανούλες, λέει. Για τις μανούλες, λέει, που καρδιοχτυπούν, λέει, και τους λεβέντες. Χτυπάς ευαίσθητες φλέβες, Νικολάκη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Νίκο μου, να προσέξεις το δρόμο. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι. Έχουμε χρόνο, θα το ακούσουμε. Δεν βέβαια κάνουμε αναμετάδοση στο μπάσκετ, αλλά να τα λέμε και τα αποτελέσματα όσο μπορούμε. Η Ελλάδα είναι, εθνική Ελλάδος είναι. Και μετά την κατάκτηση, έτσι, του ευρωπαϊκού τροπέου από τον Ολυμπιακό, έχει ανεβάσει και άλλο πόντους επάνω η Ελλάδα. Όπως για να το κάνουμε.

0: Μινολάκι μου, να το προλάβουμε. Να το προλάβουμε το τραγουδάκι. Χτυπάς ευαίσθητες φορές. Το είπα τον φίλο μου, τον Νίκο.
1: Αν με πηγαίνα.
0: Γυρίζει από Χαλκίδα, έτσι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για όλες τις μανάδες λέει που καρδιοχτυπούν για τους λεβέντες τους. Βαγγελάκι μου, Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, λεβέντη μου.
1: Μανούλα, δολιαμάνα.
0: Διακανόνισε, όχι με το τελεφερίκ, με τα πόδια.

Νικολάκη μου, καλή επιστροφή, Λεβέντη μου. Καλή επιστροφή να έχει. Είπαμε, μετά από αυτά έχει σπάσει το καλούπι. Και προσέχουμε κι εμείς λίγο παραπάνω. Κατάλαβες, Λεβέντη μου. Καλό σου βράδυ,

0: Για την υπόλοιπη εβδομάδα, όχι για αυτήν την εβδομάδα. Για την, αυτήν την εβδομάδα είσαι καλυμμένη. Καλή συνέχεια, Λενάκη μου, στη βάρδιά σου. Καλή συνέχεια καταρχήν σε όλες τις βάρδιες και ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να δούμε, έχουμε και την εξέλιξη τώρα. Είπαμε το μπάσκετ, είναι μπάσκετ. Μέχρι και τα δευτερόλεπτα παπάκια παίζουν ρόλο, έτσι. Το κάθε δευτερόλεπτο παίζει ρόλο. Έτσι, Έφη μου. Για να δούμε, ο γιατρός έχει διάθεση εδώ. Διέστηση έχει διάθεση.
1: Λίπες ουραγίζω που με ράγισαν.
0: Λοιπόν, έχω διέστηση, λέει.
1: Μια ζωή
0: μαζί με το τοξοτάκι σου.
1: Σ' αγαπώ για αυτά που άλλοι σ' άφησαν. Μη ρωτάς.
0: Γιατρέ μου, να μην τα πω όλα τώρα προώρα. Να μην τα πω τώρα, με έπιασε στον ύπνο τώρα με το ματάκι. Γιατί είναι και λόγω του μπάσκετ που κοιτάζω και εγώ το αποτέλεσμα να δω να ενημερώσουμε. Χριστέ μου!
1: Να με ο αέρας και το αίμα.
0: Πάνω απ' όλα να υπάρχει αγάπη και σταθερότητα, έτσι. Φτάσαμε το οποίο μέχρι τώρα, με τις κακές γλώσσες και το μάτι.

Ορδία. Θα προλάβουμε να δούμε τι και πώς. Μαζί μας ήταν το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Taxi, με την Μαρία Βασιλιαράκο. Χρωστάμε, ναι, όντως. Άλλο ένα τραγουδάκι με το Μητροπάνο είναι αυτό. Θα προλάβουμε και το επόμενο, νομίζω, έτσι. Γιάννη μου, όλα δεν γίνονται. Όλα δεν γίνονται. Αλήθεια σου λέω, έτσι. Στενοχωριέμαι να τα προλάβω όλα. Γι' αυτό λέω, όλοι θα ακούσουν από ένα τραγούδι. Όλοι να ακούσουμε ένα τραγούδι. Καλό βράδυ, Ηλιάνα μου. Καλό βράδυ, και ούτε εγώ κρατάω κακία. Ο καθένας γράφει, εξωτερικεύει. Ό,τι είναι. Εντάξει, τι να βγάλουμε τώρα. Ο καθένας όπως αισθάνεται, Γλυφάδα. Όπως αισθάνεται. Πάμε το Μητροπάνο να τα ακούσουμε το τραγουδάκι και να δούμε και με την Ελλάδα μας τι έχουμε. Τι γίνεται. Τι γίνεται, νοσηλεύτρια. Θα προλάβουμε, θα προλάβουμε. Το άλλο δεν νομίζω. Να μωρέ, να χρωστάμε. Εδώ χρωστάνε τόσα λεφτά οι άλλοι. Και εμείς ένα τραγουδάκι. Ωεό.

πιτσαρία Ζεάκης μαζί μας και αυτή. Πιτσαρία, φανταστική, εξαιρετική πίτσα του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Και με delivery, έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Θα πάνε όλα καλά και με την Εθνική στο μπάσκετ, με την Ισπανία. Το More Than Tax εκεί στην Καλλιθέα. Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά και τα φορολογικά σας. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου με τους συνεργάτες τους, Καλυψούς 110. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ, όνειρα γλυκά εύχομαι, κάθε τι να γίνει πραγματικότητα. Φιλιά πολλά την αγάπη μου και μόνο μάχη 99,8, γιατί η μάχη κερδίζεται με

Λοιπόν, 12 πόντους προηγείται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. 12 πόντοι δεν είναι και λίγο, θέλει αρκετό χρόνο, είπαμε. Προηγούμαστε 12 πόντους με την Ισπανία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομαγκελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο πατριωτικό μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα, στο αντισυστημικό δελτίο της ημέρας. Τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Είναι τόσα πολλά που κυριολεκτικά θα φρίξτε. Και θα φρίξτε γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα έχουν άμεση σχέση με την πολιτική μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια θεματολογία που δεν ποτέ έφυγε από τη δική μας την ατζέντα.
1: Με μια παλιά του πένα πολεμάει τη σιωπή.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια βρωμερή δημοσιογραφική συνήθεια. Να επιμένουμε σε θέματα που δεν αγγίζουν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν φοβούνται. Αν φοβούνται, να πάρουν ένα σωματοφύλακα μαζί τους. Ή να έχουν μαζί τους ένα κυνηγό σκύλο, ή κανένα τσοπανό σκύλο, ή κανένα λυκό σκύλο. Και όσοι έχουν σχέση καλή με τα σκυλιά, να τα πάρουν δίπλα τους. Όσοι έχουν σχέση καλή με τα κουνάβια, να πάρουν και τα κουνάβια δίπλα τους. Και όσοι έχουν καλή σχέση με τους κατζόχυρους, να πάρουν και τους κατζόχυρους δίπλα τους. Εάν φοβάστε για τη δουλειά που κάνετε, παρατάτε τα. Παρατάτε τα. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλίτσα. Κάντε άλλη δουλίτσα. Κάντε το σεφ. Κάντε το μελομακάρονο. Κάντε το κυδοβοσκό. Κάντε το κρουπιέρι. Κάντε το καζινάρχη. Κάντε άλλη δουλειά. Μην ανακατεύεστε με τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι το χειρό, το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου. Το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, αρκεί να την εγκαταλείψεις νωρίς. Και κάτι τέτοιο σύντομα θα πρέπει να γίνει από όλους μας. Η χώρα, κυρίες και κύριοι, διανύει πολύ δύσκολες στιγμές. Σε συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους που γνωρίζουν το πολιτικό παρασκήνιο, σηκώνουν και οι ίδιοι τα χέρια ψηλά. Είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι. Όχι μόνο από την φατρία της πολιτικής εξουσίας που κυβερνάει τη χώρα, είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ απογοητευμένοι από τα εσώψυχα του ελληνικού λαού. Βλέπει έναν κόσμο αποκαμωμένο. Έναν κόσμο αποκαρδιωμένο. Έναν κόσμο χωρίς ψυχικά αποθέματα. Την ίδια ώρα που το 95% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το άγχος της καθημερινότητας και ένα 70 με 75% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το τεράστιο άχθος της φτώχειας, της παρακμής και της ειδικής απαξίωσης της πολιτικής εξουσίας απέναντί του, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και δεν πάνε καλά διότι ο ελληνικός λαός και μια ολόκληρη κοινωνία δεν έχει οράματα. Δεν έχει καθημερινούς ήρωες. Δεν έχει ανθρώπους πρότυπα, είτε αυτοί βρίσκονται στον εκπαιδευτικό χώρο, είτε αυτοί βρίσκονται στον κοινοβουλευτικό χώρο, μέσα στη Βουλή, είτε αυτοί βρίσκονται στον αθλητικό χώρο. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν κάποιες πηγολαμπίδες αισιοδοξίες. Είτε αυτοί βρίσκονται στον διοικητικό χώρο, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν βλέπει ο ελληνικός λαός το 75 με 80% του ελληνικού λαού, γιατί υπάρχει ένα 5% του ελληνικού λαού που ζει πλούσιο πάροχα. Το διαπιστώσαμε και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τις πρωτεύουσες των νομών και έκανα διακοπές 3 μήνες. Ποιος Έλληνας πολίτης είχε τη δυνατότητα από το 75% του περιγραφόμενου να κάνει διακοπές 3 μήνες. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έβλεπαν στα μάτια των παιδιών τους. Και δεν πουλάω κανένα λαϊκισμό. Δεν με ενδιαφέρει ο λαϊκισμός. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι. Λαϊκισμό πουλάνε άλλοι που τα τσεπώνουν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εμείς εδώ δεν πουλάμε κανένα λαϊκισμό. Ο Μάχη 99,8 στα FM που έχει μπει σαν αγκάθι, σαν ακίδα στο μάτι της εξουσίας, δεν πουλάει λαϊκισμό. Πουλάει λογική, ρεαλισμό, δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μια σοβαρότατη νοοτροπία ανθρώπων οι οποίοι κάθε μέρα ασχίζουν από εδώ να βγάλουν όχι μόνο την αλήθεια, αλλά να βγάλουν και όλους εσάς στα μικρόφωνα για να πείτε την αλήθεια. Είμαστε λοιπόν ένα 75% του κόσμου σε ένα είδος ηθικής ανεπάρκειας. Είναι το αντίστοιχο σαράκι και μικρόβιο που δέρνει την κοινωνία εν είδη μιας κοινωνικής καρδιακής ανεπάρκειας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει πρότυπα. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ήρωες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει ηγέτες. Και όταν μια κοινωνία βασίζεται στο πάμε όπου τύχει και όπου βγει, τότε κυρίες και κύριοι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δεν φταίει πάντα η πολιτική ηγεσία. Φταίνε και οι δικές μας επιλογές. Οι επιλογές ενός κόσμου που 35-40 χρόνια τώρα κάνει το κεφαλιού του. Ενός κόσμου ο οποίος έκανε σοβαρότατα λάθη και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Μιας γενιάς των 55-άριδων και των 60-άριδων που βύθισαν μια ολόκληρη κοινωνία στο χάος και στην έλλειψη δημιουργικότητας. Ναι, φταίμε κι εμείς και φταίει και η δικιά μας η γενιά σε ένα είδος γενικής αυτοκριτικής για να δούμε πού πηγαίνουμε, πού στεκόμαστε, ποιο είναι το όραμά μας. Αν ρωτήσεις, είσαι έξω στον κόσμο και κάνεις ένα μικρό γκάλο, ποιο είναι το όραμα της σημερινής κοινωνίας των 55-άριδων και των 60-άριδων, φοβάμαι πολύ ότι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν να απαντήσουν τίποτα. Αυτή η μεταδοτική ασθένεια της έλλειψης στόχων δυστυχώς έχει εμποτίσει βαθύτατα και τις νέες γενιές ανθρώπων. Τουλάχιστον ευτυχώς που κάποια από τα νέα παιδιά έχουν μια φιλοδοξία. Μια φιλοδοξία όμως που είναι παράτερη ως προς την δημιουργικότητα ενός λαού. Να φύγουν, να ξενιτευτούν, να τα μαζέψουν και να πάνε σε άλλους κόσμους στα πέρατα της Οικουμένης. Στο 6943-6354-51 τα μηνύματά σας. Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που το 75% είναι φτωχοποιημένοι? Ποιο είναι το όραμα μιας κοινωνίας που μεταδίδει το σαράκι και το μικρόβιο της απεσιοδοξίας και της ιτοπάθειας στις νέες γενιές? Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Γι' αυτό μη βγάζει κανένας την ουρά του απ' έξω. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες στο μεγάλο αντιστημικό δελτίο μέχρι τις 6 στις Εύβοιας την Ολόμαυρη Ράχη, ένα νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Τούτες τις ώρες, για όσους ακούτε ζωντανά την εκπομπή μας μέχρι τις 6 και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, ένα ολόκληρο νησί εξαφανίζεται από το χάρτη. Στην Κάριστρο, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η κατάσταση είναι δραματική. σε 4 μέτωπα ξετυλίγεται μια τεράστια φωτιά, η οποία ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση ενός μεγάλου εγκληματικού σχεδίου. Να εξαφανιστεί η Εύβοια, ο πληθυσμός της, τα ποιοτικά και ποσοτικά της χαρακτηριστικά, η παραγωγικότητά της, τα προϊόντα της, η γεωργία της, η κτηνοτροφία της και η αλληλεία της από τον ελληνικό χάρτη. Και να καταστήσουν ένα ολόκληρο νησί που κάποτε ήταν καταπράσινο, μία ξεραΐλα, ένα τοπίο σε ελληνιακό, για να μεταβάλουν μία ολόκληρη νήσο, μία ιστορική νήσο, σε ένα απέραντο εργοτάξιο από πράσινη ενέργεια και μπούρδες. Από πράσινη ενέργεια, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Ουσιαστικά θέλουν να καταστήσουν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό σε μια απέραντη γέφυρα και πλατφόρμα ανεμογεννητριών. Τα έχουν καταφέρει. Τα βάλαν με έναν ολόκληρο πληθυσμό και το κατέστρεψαν. Τους έπνιξαν. Τους έκαψαν και τώρα τους αποτελειώνουν. Τούτες τις ώρες θα πρέπει να αναλογιστούμε με πολύ σοβαρό τόνο τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή της Εύβοιας. Γιατί κατέκαψαν ένα ολόκληρο νησί και γιατί κανένας δεν πλήρωσε τα νομίματά του. Οι πρώτοι που φταίνε σε αυτή την ιστορία είναι η πολιτική εξουσία. Κανένας από αυτούς. Κάποτε υπήρχε έναν έκδοτο που λεγόταν και αντιστοιχούσε στο όνομα Σταύρος Μπένος. Αυτόν δεν έβαλαν για να αποκαταστήσει τις ζημιές στην Εύβοια. Όσα λεφτά ρίχτηκαν στην περιοχή για να ξαναδημιουργηθεί το τοπίο της Εύβοιας, δεν μπορεί να ξαναδημιουργηθεί. Γιατί καίνε πάνω στα αναδοσωτέα, γιατί καίνε πάνω στα καμένα. Και τούτη την ώρα ένα ολόκληρο νησί τελειώνει. Στη Θήβα, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, απέραντα τοπία σε ελληνιακών περιβαλλοντολογικών συνθήκων. Έχουν καταστήσει στην Ελλάδα μια τεράστια πλατφόρμα ανεμογεννητριών για να μαζέψουν την πράσινη ανάπτυξη με τις μεγάλες μπαταρίες της ολιγαρχίας. Κυρίες και κύριοι, έχουν φτάσει στο σημείο ανερυθρίαστα να βγαίνουν στις κάμερες και να παρουσιάζουν ακόμα και σημαντικά έργα της περιφέρειας, όπως είδα νωρίτερα για το Μητροπολιτικό Πάρκο, το ΑΕΝΑΟΝ, στο Φαλιρικό Όρμο, ως δημιουργήματα των πολιτικών. Με μία μικρή υποπαράγραφο ότι τα 400 εκατομμύρια που θα ρηχθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλιρικό Όρμο δίνονται πάλι από τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε δύο ολιγάρχες. Οι γνωστές δύο φυσιογνωμίες. Ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Μητυλινέος. Ό,τι έργο πάρει στην Ελλάδα σε εργολαβία, είτε είναι δημόσιοι πόροι, είτε είναι ευρωπαϊκοί, δύο προσωπικότητες συνέχεια. Δύο προσωπικότητες μπροστά μας. Σαν τα σκέφτρα. Ο κύριος Μητυλινέος και ο κύριος Περιστέρης. Μου λέτε ρε παιδιά, άλλοι εργολάβοι δεν υπάρχουν στη χώρα? Μόνο η Τέρνα και η ΜΕΤΑ. Μόνο η Τέρνα και οι αλουμινοκατασκευές του κυρίου Μητυλινέου. Ο Μητυλινέος στην ενέργεια, ο Μητυλινέος στα οπλικά συστήματα, ο Μητυλινέος στο Βαλυρικό Όρμο. Βάν τον βάλουμε και στο σπίτι μας να μας ελέγχει την κρεβατοκάμαρά μας. Να κοιμόμαστε μαζί του. Από τη μία να έχουμε το Περιστέρι, από την άλλη το Μητυλινέο. Άλλοι εργολάβοι στη χώρα δεν υπάρχουν. Έχει ξεπαραδιαστεί ο δημόσιος τομέας να δίνει λεφτά σε αυτούς τους δύο ολιγάρχες, οι οποίοι διακανονίζουν βεβαίως και τα μεροκάματα ενός κομματιού του δημοσιογραφικού κόσμου. Όπου σκύψεις, όπου ανοίξεις τα μάτια σου, όπου κάνεις ζάπινγκ εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο, βλέπεις τους μεροκαματιάριδες δημοσιογράφους να εξάρουν την τεράστια φυσιογνωμία του κυρίου Περιστέρη και του κυρίου Μητυλιναίου. Καλά ρε, δεν υπάρχουν άλλοι εργολάβοι στη χώρα? Όχι. Ο Περιστέρης και ο Μητυλιναίος. Να τους πάρουμε, να τους παντρευτούμε. Να τους έχουμε στα κρεβάτια μας να καθοδίζουν τη συζυγική μας ζωή. Όλε! Όλε! Μητυλιναίος και Περιστέρης. Για πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Είναι η ευνίδια αποφυλάκηση του ιδρυτικού στελέχους και επικεφαλής του ομίλου Βιολάντα, του κυρίου Τζορτζιώτη. Σύμφωνα με την είδηση που είδαμε και είναι γνωστή από χτες, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία 5 εργαζόμενων γυναικών στο εργοστάσιο Βιολάντα, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός, και δεν έγινε απλώς παρανάλωμα του πυρός, έγινε κούγκι. Και μιλάω για το εργοστάσιο Μπισκότων Βιολάντα. Ο κύριος Τζορτζιώτης, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αποφυλακίστηκε, κυρίες και κύριοι, εκτείοντας μόνο 6 μήνες προφυλακισμένος στις φυλακές. Έχουν ξεσηκωθεί όλες οι οικογένειες των γυναικών, οι οποίες, εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους και δολοφονήθηκαν, εναντίον του Δικαστικού Συμβουλίου για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες τον περασμένο Ιανουάριο. Κατά την αποφυλάκησή του ισχύουν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και λοιπά και λοιπά. Το ερώτημα είναι το εξής: γιατί αποφυλάκησαν τον κύριο Τζορτζιώτη? Κάποιοι λένε ότι με την όθηση των γαλάζιων παραγόντων της περιοχής, βουλευτάδων, περιφερειάρχη, κύριου Σπανού και όλων των υπολείπων κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, επηρεάστηκε το Δικαστικό Συμβούλιο για να το βγάλουν έξω. Καλά, αυτός δεν ήταν που κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονίες κατά συρροή? Αυτός δεν ήταν που οι κατηγορίες του ήταν για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή? Αυτός δεν αποκαλύφθηκε ότι ήταν το πιο σκληρό κομματόσχυλο της Νέας Δημοκρατίας που σκότωσε 5 εργαζόμενες κατά το κατηγορητήριο? Σαφώς και υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά ποιο ήταν το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου για να αποφυλακίσουν ένα στέλεχος, ένα κορυφαίο στέλεχος των επιχειρήσεων της περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος, με τα Μπισκότα Βιολάντα, που έγιναν θάνατος για 5 εργαζόμενες γυναίκες? Τόσο εύκολα ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις? Ένας δημοσιογράφος που πάντα τον είχα σε υπόλοιψη, δεν έχει σημασία ποια είναι τα ιδεολογικά του, πιστεύω, ο κύριος Πέτρος Κατσάκος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σοβαρό, έχει κάνει ένα βίντεο. Για ακούστε το.
2: 5 γυναίκες σκοτώθηκαν στη βάρδια τους και δεν ήταν ούτε η κακιά η ώρα, ούτε άτυχη στιγμή. Ήταν ένα έγκλημα που προήλθε από ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ της εργοδοσίας και εις βάρος της ζωής. Η Βιολάντα αποτελεί πολιτικό σκάνδαλο με νεκρούς. Μήνες διαρροής προπανίου, υπόγειος χώρος χωρίς ανείχνευση, εργοστάσιο χωρίς ουσιαστικό έλεγχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα των χώρων δουλειάς στη χώρα της ανάπτυξης. Η επιθεώρηση εργασίας έχει μετατραπεί σε φάντασμα με ελάχιστο προσωπικό, τυπικές διαδικασίες, μηδενική παρουσία εκεί όπου η επικινδυνότητα χτυπάει κόκκινο. Απέναντι σε αυτή την εικόνα, το Μαξίμου, αντί να απολογηθεί, προτίμησε την επίθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε το θράσος να στραφεί κατά όσων τόλμησαν να μιλήσουν για εργοδοτικό έγκλημα, βαφτίζοντας τις καταγγελίες υπερβολή, προτού ακόμα βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής που εξέθεσε ανεπανόρθωτα τόσο τον ίδιο, όσο και ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που βρίσκεται πίσω από τις 5 νεκρές γυναίκες. Και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του συστήματος αυτού έχουν ονόματα: Χατζηδάκης, Γεωργιάδης και Ραμαίος. Υπουργοί που υπηρέτησαν την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, την υποβάθμιση των ελέγχων, τη λογική της αυτορρύθμισης των επιχειρήσεων. Η κυβερνητική αφήγηση περί ασφαλούς χώρας συντρίβεται πάνω στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στις αποθήκες, στα logistics, στις νυχτερινές βάρδιες. Εκεί όπου κυριαρχεί η εντατικοποίηση, η πίεση για παραγωγή, η σιωπή από το φόβο της απώλησης. Εκεί όπου το κράτος εμφανίζεται μόνο μετά το δυστύχημα. Η Βιολάντα αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Αποκαλύπτει ένα μοντέλο ανάπτυξης που αποδέχεται τον εργατικό θάνατο ως παράπλευρη απώλεια. Οι εργάτριες που σκοτώθηκαν δεν αποτελούν ένα τραγικό περιστατικό, αποτελούν προϊόν πολιτικών επιλογών. Και αυτές οι επιλογές έχουν υπογραφεί.

0: Κυρίες και κύριοι, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με όλα όσα είπε νωρίτερα ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ποιος Κατσάκος. Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν, αναφέρουν οι συγγενείς των θυμάτων, στη γνωστοποίηση της είδης αποφυλάκησης του ενδεχομένως πολλαπλού δράστη κατά συρροήν ανθρωποκτονιών, τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτες. Τόσο εύκολα ξεχνάτε, ρε πατριώτησες. Ούτε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος στάθηκε δίπλα τους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να βγουν σε κάποια αντιστημικά μικρόφωνα να μιλήσουν. Φτάνει αυτό? Όχι. Αν η δικαιοσύνη δεν είναι με το μέρος του ασθενέστερου, αν ένα δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει, πιθανότατα, υπό την πίεση κομματικών παραγόντων, ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η απονομή της δικαιοσύνης? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά? Τι μας ενδιαφέρει? Το ποιο reality θα βγει το βράδυ στον Αντένα? Ποια θα βγει ξεβράκωτη για να τη δούμε? Τι μας ενδιαφέρει, πατριώτες και πατριώτισσες? Τούτη την ώρα έπρεπε να είμαστε όλοι μια γροθιά δίπλα σε αυτές τις οικογένειες που έχασαν, δεν είναι μία μάνα, έχασαν πέντε μάνες. Έχασαν πέντε εργαζόμενες γυναίκες που δούλευαν κυριολεκτικά σε ένα αποτεφρωτήριο ψυχών και σωμάτων. Και δεν βλέπω ούτε μία δήλωση συμπαράστασης από τα πολιτικά κόμματα. Ούτε μία δήλωση συμπαράστασης. Ορίστε, ανοίξτε τα χαρτιά σας. Πείτε μας ποια είναι η γνώμη σας. Ποιος είναι ο Τζορτζιώτης? Τι είναι ο Τζορτζιώτης? Ο ταβαντζής περιοχής? Ποιος τον έβγαλε έξω? Γιατί αποφάσισε έτσι το δικαστικό συμβούλιο? Ποια είναι η δικαιοσύνη στη χώρα? Ποια είναι η άποψη του ελληνικού λαού για τη δικαιοσύνη? Γιατί δεν μιλάτε? Γιατί μιλάνε μόνο λίγοι? Η κυρία Ελένη Κατιδιώτη, η κόρη μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή της, είναι από τις λίγες γυναίκες που άνοιξαν το στόμα τους. Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη για ό,τι έγινε. Και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο. Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα, κύριε συνάδελφοι? Δεν πουλάει το θέμα Βιολάντα? Δεν πουλάει, ε? Γι' αυτό δεν το παίζετε στα site? Γι' αυτό δεν το έχετε πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Ποιο είναι το πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Έχω κάνει από το πρωί μία σταχυολόγηση, ένα ψάξιμο, ένα σέρφινγκ, όπως το λένε οι πληροφορικάροι, σε όλα τα site των συστημικών ενημερωτικών μέσων, και το πρώτο πράγμα και το μοναδικό που βλέπω να μονοπολεί την ειδησιογραφία είναι αυτά που έγιναν στην Κυψέλη. Μόνο αυτό το θέμα υπάρχει. Η αποφυλάκηση ενός κατηγορούμενου για κατά συρροήν ανθρωποκτονίες. Σκοτώθηκαν πέντε γυναίκες. Τυνάχτηκαν εργοστάσεις στον αέρα. Αυτά δεν συμφέρουν? Αυτά δεν πρέπει να τα πούμε? Γιατί? Γιατί η εξουσία είναι γαλάζια? Γιατί αυτοί είναι οι οποίοι διακυβερνούν το χώρο της δικαιοσύνης? Γιατί αυτοί είναι που δίνουν πολιτικά αφεψίματα και πολιτικές χάρες στους δικαστές που αποφασίζουν να αποφυλακίσουν έναν εν δυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο? Τι διαφορά έχει ένας serial killer από έναν στιγμιαίο κατά συρροήν δολοφόνο, εν δυνάμει κατά συρροήν δολοφόνο, κατηγορούμενο, να το πω πιστεύω, κατηγορούμενο μέλος των τεκμήνων της αθότητος, ο οποίος φρόντισε να φτιάξει μια κυριολεκτικά βιομηχανική μπαρουταποθήκη στην οποία να εκτελεστούν πέντε εργαζόμενες γυναίκες? Και δεν μιλάει κανένας. Γιατί, κύριε συνάδελφοι, δεν πουλάει το θέμα? Δεν πουλάει, ε? Δεν έχει το μωρό το παγωμένο στο καταψύχτη? Δεν έχει τους γονείς που φωνάζουνε ότι οι Ιλουμινάτοι Ακούστε τι λένε. Πουλάει αυτό, ε. Πουλάει. Και επειδή πουλάει, το στραγγίζουμε. Ενώ τα άλλα που δεν πουλάνε, τα αφήνουμε στο περιθώριο της ειδησιογραφίας. Έτσι είναι. Και όταν μάλιστα περιμένετε μερικοί να πάρετε το 150 ή να πάρετε την ενίσχυση για τα κανάλια σας, τα site σας και τις εφημερίδες σας που έχουν πέσει έξω οικονομικά και κοιτάνε να ζήσουν από το δημόσιο μεροκάματο, δεν πουλάει. Το βάζουμε στο περιθώριο. Έτσι, ε, όχι. Η είδηση της αποφυλάκησης του μπισκοτοβιομήχανου βουτυγμένου στο αίμα 5 γυναικών δεν θα μείνει έτσι. Και εμείς θα ανοίξουμε τα μικρόφωνά μας σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν στην εκπομπή μας. Είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να έχει προβληθεί σήμερα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν συμφέρει τη γαλάζια εξουσία της περιοχής, δεν συμφέρει τους προύχοντες και τους λεφτάδες, οι οποίοι κουμαντέρουν μια ολόκληρη βιομηχανική ζώνη, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από μια στιγνή αντιεργατική παρωταποθήκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού! Και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ράσο. Είναι μαύρο σαν το ράσο του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, του σεβασμιωτέτου κύριου Γαβρίλ. Ο Γαβρίλ, και δεν ανοίγω τυχαία το θέμα, είναι ένας από τους πιο αξιαγάπητους, λατρεμένους, θεάριστους, συμπαθέστατους μητροπολίτες, ο οποίος προαλήφεται, έχει ασχοληθεί η εφημερίδα μας με τον Μητροπολίτη, το ξέρω προσωπικά, ένας ακέραιος χαρακτήρας, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον υπερασπίζονται, και το ποιμνιό του. Γιατί ανοίγουμε αυτό το θέμα? Θα σας πω αμέσως. Ο Μητροπολίτης Φιλαδελφίας και Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ο αξιαγάπητος, θεοσεβέστατος Γαβριήλ, έχει βγάλει μια ανακοίνωση για το Ιωνικό Κέντρο. Μέχρι εδώ όλα καλά. Εμείς στηρίζουμε πάντα τις φιλάνθρωπες προσπάθειες των αγαπητών πατέρων της Εκκλησίας. Ήθελα όμως, προσωπικά, έχω μια απορία. Θέλω να μου τη λύσει ο ίδιος ο σεβασμιότατος Γαβρίλ, τον οποίο σας είπα το ξέρω. Α, στο παρελθόν με είχε πάει 2 φορές στον εισαγγελέα, μου είχε κάνει μια εισαγγελική παραγγελία, εν πάση περιπτώσει αυτά ξεχάστηκαν. Εγώ τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Την 1η Μαΐου του 2018, θέλω να μου λύσει αυτήν την απορία ο σεβασμιότατος. Επαναλαμβάνω, είπα τον σέβομαι, τον θεωρώ ακέραιο και ένα από τους καλύτερους ιεράρχες της Εκκλησίας, ο οποίος μάλιστα δεν σας κρύβω ότι έχει την φιλοδοξία, και γιατί να μην την έχει, ανθρώπινη είναι αυτή η φιλοδοξία, να διαδεχτεί τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο όταν ο ίδιος αποφασίσει να αποσυρθεί. Την 1η Μαΐου του 2018 δολοφονείται, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη ο αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα και τραπεζίτης της Κόζα Νόστρα, Σπύρος Παπαχρίστος. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το άτομο. Ήταν ένα άτομο με ιδιαίτερες εγκληματικές δραστηριότητες και, όπως λένε αυτοί οι οποίοι τον γνώρισαν, με μια τεράστια ατζέντα. Μια ατζέντα η οποία είχε μέσα διεφθαρμένους αστυνομικούς, όλα τα καλά παιδιά δηλαδή. Είχε μέσα διεφθαρμένους δασοφόρους, μιλούσε με ανθρώπους της Εκκλησίας, ίσως γιατί και ο ίδιος ήταν υπέρ του δέοντος χριστιανός, δηλαδή πριν δώσει, ας πούμε, μια εντολή για εκτέλεση, πήγαινε πρώτα στην Εκκλησία. Έπαιρνε τη Θεία Χάρη και τη Θεία Φώτιση και μετά εκτελούσε. Όπως κάνουν όλοι οι Κορλεονέζοι της Ιταλικής μαφίας. Ξέρετε, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια παθολογική σχέση με το έγκλημα, τους μαγνητίζει ιδιαίτερα το ιερό της Εκκλησίας. Δηλαδή πάνε εκεί, εξομολογούνται, λένε «παπούλι μου, όλα καλά στη ζωή μου, αλλά ξέρεις, έχω και μια σκοτεινή πλευρά, να τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή». Και μετά δίνουν την εντολή για την εκτέλεση συμβολέου θανάτου. Δεν τα έχετε δει στις ιταλικές ταινίες? Είναι όλοι τους, εκτός όλων των άλλων, και φιλάνθρωποι. Λέω για τους μαφιόζους. Δηλαδή είναι μεγάλα κομμάτια από τις εισπράξεις των οίκων ανοχής, από τις εισπράξεις των μπορντέλων, από τις εισπράξεις του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καυσίμων, τσιγάρων. Ένα μεγάλο μέρος το δίνουν στην Εκκλησία. Γιατί έτσι το αισθάνονται. Βεβαίως αυτή η πράξη, αν περάσει από την ΑΔΕ του κυρίου Μπιρτζηλή, θεωρείται ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν το βλέπουν έτσι όμως. Το βλέπουν ως δωρεά στους ασουφόρους. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον σεβασμιότατο Γαβριήλ, ποια ήταν η σχέση του με τον αρχηγό της ελληνικής μαφίας, τον κύριο Σπύρο Παπαχρήστο, τότε κύριο, τώρα μακαρίτη. Θέλω να μου λύσει έτσι αυτή την περιέργεια. Έχει ακουστεί ότι ήταν ο πνευματικός του. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ηθικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ένας μητροπολίτης, που επαναλαμβάνω είναι ακέραιος χαρακτήρας, να είναι πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας? Αυτό θα ήθελα να το καταλάβω. Πολλοί που τους πρόβαλα το ερώτημα μου είπαν, μα εξομολόγηση δεν είναι μόνο για ενάρετους ανθρώπους. Η εξομολόγηση είναι και για εγκληματικές φυσιογνωμίες. Σύμφωνο. Όταν όμως τις εξομολογήσεις είναι πιθανό να αποκαλύπτονται και εγκληματικές ενέργειες, λέω τώρα, υπάρχει μια πιθανότητα. Κατά πόσον ο ιερέας, ο ρασοφόρος, ο δεσπότης πρέπει να κρατήσει μέσα του αυτές τις εξομολογήσεις, αν τυχόν έχουν γίνει. Εξομολογήσεις οι οποίες αφορούν τις δολοφονίες 10 ή 15 ανθρώπων. Έχει το δικαίωμα κατά το μυστήριο της εξομολόγησης να κρατήσει και να μην μαρτυρήσει ποτέ, ακόμα και αν αποκαλύπτονται σοβαρότατες κακουργηματικές ενέργειες? Ήθελα την άποψη της Εκκλησίας γι' αυτό. Και πολύ ευχαρίστω στις επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε μια από αυτές τις απόψεις. Το δικαίωμα της εξομολόγησης το έχουν όλοι. Αλλά εγώ ρωτώ προσωπικά έναν άνθρωπο ακέραιο, έναν άνθρωπο φιλάνθρωπο, ένα μητροπολίτη που δίνει τα πάντα για το ποιμνιό του. Και μάλιστα ένα μητροπολίτη ο οποίος τελεί και την κηδεία του συγκεκριμένου μαφιόζου, ο οποίος είναι γνωστό από τα κυκλώματα της αστυνομίας ότι διεύθυρε αστυνομικές προσωπικότητες, ότι διεύθυρε πολιτικά πρόσωπα, ότι διεύθυρε κυβερνητικά πρόσωπα και ότι είχε μεγάλες σχέσεις ακόμα και με συγγενείς του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Σεβασμιότατε, εκτιμώ την προσφορά σας και περιμένω μια απάντησή σας. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, και θα το ακούσουμε αυτό, ο Σεβασμιότατος είχε μιλήσει για ένα ιδιαίτερο στοιχείο το οποίο απασχολεί πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες. Είναι τα μάγια και η βασκανία. Για άκουσε το.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τρόπους για να προστατευτούν πνευματικά από μάγια, βασκανίες, κακό μάτι, πείτε το όπως θέλετε. Όλα αυτά έτσι ακούγονται. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να μας δώσετε τη δική σας άποψη για όλα αυτά.
2: Δεν σας πω για τη δική μου άποψη, σας πω αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία μας.
1: Βεβαίως.
2: Το μεγαλύτερο όπλο το οποίο δίνει η Εκκλησία στον άνθρωπο μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος είναι το χρίσμα. Το χρίσμα είναι ένα μυστήριο το οποίο ακολουθεί, συνοδεύει το βάπτισμα, που είναι

0: ούτε μάγια, ούτε βασκανίες, ούτε οποιαδήποτε κακόβουλη προσέγγιση των ανθρώπων, που όντως αρκετοί άνθρωποι μετέρχονται μέσα τα οποία είναι όχι αθέμητα απλά, αλλά είναι, θα έλεγα, θα το ονόμαζα παιδιάστικα για να μην τα πω δαιμονικά, γιατί και ο διάβολος πρέπει να του δείχνουμε ένα σεβασμό. Γιατί αυτά τα πράγματα που κάνουμε, και το λέω συσσαγωγικά, αυτά τα πράγματα που κάνουμε με τρίχες, με σαπούνια και όλα αυτά, είναι τόσο γελία, τα οποία πολλές φορές πιστεύουμε ότι μπορούν να δέσουν έναν άνθρωπο, ούτε τον δένουν, ούτε έχουν τη δύναμη να τον πειράξουν, εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν επιτρέψει στον σατανά να επισέλθει μέσα στο μυαλό του και να κάνει οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, όσο πιο συχνά ανανεώνουμε το
1: χρήσμα. Όσο πιο συχνά κοινωνάμε, λοιπόν.
0: Αυτή η πανοπλία την οποία έχει.
1: Θέλω να κλείσω. Επαναλαμβάνοντας το αίτημά μου, είναι, ξέρετε, πνευματικό αίτημα, είναι θεολογικό αίτημα. Κατά πόσον ένας Μητροπολίτης της εμβέλειας του κυρίου Γαβρίλ μπορεί να είναι και ο πνευματικός του αρχηγού της ελληνικής μαφίας στην Ελλάδα? Δεν το λέω εγώ ότι ήταν αρχηγός της ελληνικής μαφίας. Αυτό το λένε τα μεγάλα κέντρα των αστυνομικών ερευνών και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας διατήρησε την εχεμήθεια, διότι είδαμε ότι προϊστάτω και της κηδείας του Έλληνα Κορλεόνε Σπύρου Παπαχρήστου. Αυτό το όνομα κρατήστε το. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και έχω στα χέρια μου ένα ρεπορτάζ μπομπά. Σας το υποσχέθηκα χτες. Ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η εφημερίδα μας το 2023. Και ένα ρεπορτάζ για το οποίο αύριο στο πρωτοσέλιδό μας θα επανέλθουμε. Ποια ήταν η σχέση του πρωθυπουργικού ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο? Τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και κατά πόσον αυτή η σύμβαση ωφέλησε ή έβλαψε τον κρατικό προϋπολογισμό. Την έχω στα χέρια μου. Στράτος Διονυσίου, τι σου φταίει το παιδί? Εμένα δεν μου φταίει κανένα παιδί. 1970, Λευτέρης Παπαδόπουλος, μίμης πλέσας.

Κυρίες και κύριοι, στις 19 Οκτωβρίου του 2023 η εφημερίδα μας είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο η εκτίμησή μου είναι ότι είχε πολύ μεγάλα ίχνη, ή θα το πω πιο συγκεκριμένα, στην ολότητά του το ρεπορτάζ ήταν αληθινό. Ο τίτλος ήταν «Μίζα 500 εκατομμυρίων με τον ανιψιό του Νετανιάχου» και αφορούσε τη σύμβαση η οποία έγινε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και των Εβραίων, των Ισραηλινών. Καλή τους ώρα. Τελικά οι Ισραηλινοί έχουν πάρει όλο το χαρτί σε όλους τους διαγωνισμούς στην Ελλάδα. 3,5 δις, τα οποία θα φτάσουν 6 δισεκατομμύρια με τα προσθετικά, πυράβλων κλπ. Φτάνει, είναι μια σύμβαση που ξεπερνάει τα 6,5 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το 2023 είχαμε γράψει και θέλω να θυμίσω το περιεχόμενο αυτού του ρεπορτάζ για τη δημιουργία του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεως στην Καλαμάτα, που θα γινόταν από τους Καναδούς που είχαν τεχνογνωσία και με αρχικό ποσό τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό εκτοξεύτηκε στο 1 εκατομμύριο 300 δισεκατομμύρια και τελικά έφτασε στα 2 δις. Τη μίζα των 500 εκατομμυρίων λέγεται ότι την πήρε συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό έγραφε το ρεπορτάζ μας. Και ήταν ένα ρεπορτάζ βόμβα, το οποίο δεν το διέψευσε κανένας, αλλά δεν το αναπαρήγαγε κανένας. Γιατί τότε ο μισός δημοσιογραφικός κόσμος σιτιζόταν από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Κανένα πρόβλημα, παιδιά. Πάρτε όσα θέλετε. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Ξέρουμε ποιοι τα παίρνετε, ξέρουμε πόσα παίρνετε, ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά και σε ποιες ξένες τράπεζες ή σε ποια πουγκιά φιλοξενούνται. Προσέξτε εδώ να δείτε τώρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Αυτή η σύμβαση έγινε επί των ημερών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του τότε Υπουργού, γνωστού χασοδίκη της Καβάλας, Νίκου Παναγιωτόπουλου. Είναι δικηγόρος ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αλλά χάνει τη μία δίκη, μετά δεν έχει σημασία. Έχει καμία σημασία. Ένας καλός δικηγόρος, εγώ, εμένα η φάτσα του μου θυμίζει το Χατζηχρήστο στις καλύτερες κωμωδίες που έχει κάνει στη ζωή του. Ο Χατζηχρήστος της Καβάλας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Σήμερα, μάλιστα, στο πρωτοσέλιδό μας, ρωτάμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο τι σχέση είχε με τον κουμπάρα τον κύριο Λαβράνο. Ξέρετε, ο κύριο Παναγιωτόπουλος είναι κουμπαράκι του κυρίου Λαβράνου. Είναι κουμπαράκι αυτού που έφαγε 125 χρόνια. Αυτού που είχε το θράσος να μας στέλνει εξώδικα στην εφημερίδα για να αποσύρουμε δημοσιεύματα. Να το στείλεις και τώρα το εξώδικο, κύριε Λαβράνου. Που έχει φάει 125 χρόνια. Πρωτοδίκως, γιατί υπάρχει και το εφετείο. Και μαζί του είναι ο Ντίλιαν, κυρία Σαραχάμου, όλα αυτά τα παλικάρια που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως, όχι για κατασκοπία. Η κατασκοπία είναι άλλο μέρος υπόθεσης. Η κατασκοπία είναι αυτή η οποία κατήγγειλε χτες και ο Σαββαδόπουλος από την ΕΗ Πάτρας. ΕΗ Πατρών, σαν να λέμε κτέλ πατρών, Είτε κτέλ πατρών λέμε, είτε ΕΗ Πατρών, το ίδιο πράγμα είναι. Αφού έχετε καταντήσει τις μυστικές υπηρεσίες χειρότερες από τα αστικά ή τα υπερεστικά λεωφορεία. Χειρότερες. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει πληρώνει εισιτήριο, όποιος θέλει πάει τζάμπα. Έτσι είναι οι μυστικές υπηρεσίες Ελλάδος. Τότε λοιπόν, η υπόθεση μας ανέφεραν κορυφαία κομματικά στελέχη της Δημοκρατίας. Δεν αντιλήσαμε την πληροφόρηση από τον αυλικό ή από τον πρωτοεργολάβο που βάζει τούβλα έξω του Μαξίμου. Πληροφορίες ήρθαν εκ των ένδων, από μέσα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους και τους έδωσαν στεγνά. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μύριζε πολύ αυτή η υπόθεση, την ψάξαμε.
παρά την εισήγηση του κυρίου Νίκου Παναγιωτόπουλου στις 21 Δεκέμβρη του 2020, και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση μερικούς μήνες, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών για τη Χρηματοδότηση του υποπρογράμματος ύψους 1.370.000.000, 4 μήνες μετά το κόστος αυξήθηκε σημαντικά κατά 475 εκατομμύρια και έφτασε στο δυσθεώρητο ποσό του 1.850.000.000, αυξημένο κατά 35%. Τι μεσολάβησε? Πού πήγαν τα λεφτά? Ποια ήταν η μίζα? Από αυτά που μας είχαν πει, η μίζα ήταν γύρω στα 5 τάλαρα. Και όταν λέμε 5 τάλαρα, δεν εννοούμε 5 εκατοστάρικα. Λέμε 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. Μπορεί να πέρασαν 3 χρόνια από τότε, όμως ακόμα συζητείτε στους διαδρόμους του ΓΕΘΑ τι συνέβη με τη δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων στην Καλαμάτα το 2020, που απλά στο κησαία αυτή η ιστορία κατά παράγοντες, επαναλαμβάνω, κορυφαίους παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ιστορία ήταν μια συζήτηση ολίγων λεπτών. Δηλαδή, το να εγκριθεί μια τέτοια σύμβαση. Εμείς είχαμε μάθει τότε το παρασκήνιο. Και όποιοι θεωρούν ότι λέμε ψέματα, 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Εδώ είμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Γνωστής διεύθυνσης, γνωστό τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν όλα κανονισμένα, μας είπαν κορυφαίοι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, από τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σήμερα βουλευτής. Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης είναι εκτός μαξί. Ο τότε Διευθυντής Εξοπλισμών, κύριος Θόδωρος Λάγιος, από ό,τι θυμάμαι, ήταν στη μόνιμη αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λάγιος όμως ήταν το μοιραίο πρόσωπο. Το πρόσωπο το οποίο την κοπάνισε τρέχοντας για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μην τυχόν και τον κλείσουν φυλακή. Είναι έτσι, κύριε Λάγε? Ορίστε, 2, 10, 7, 10, 8 χιλιάδες. Εγώ τα λέω δημόσια. Εγώ δεν επιρρύπτω ευθύνες σε κανέναν. Εγώ ρωτώ τι απέγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο στο οποίο εξοδεύτηκαν 2 δισεκατομμύρια από χρήματα του ελληνικού λαού. Για να μην τα πολυλογούμε, άρπαξαν τη σύμβαση από τους Καναδούς και την έδωσαν στον ανιψιό του Νετανιάχου έναντι 2 δισεκατομμυρίων. Θα σας μεταφέρω μόνο ένα διάλογο. Για τα υπόλοιπα πάνε για αύριο, στο αυριανό πρωτοσέλιδο. Όταν ο Παναγιωτόπουλος ήταν έτοιμος να πάει στη Βουλή για να ψηφιστεί η σύμβαση, χτυπάει το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, και ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η σύμβαση, και ενώ είχαν έρθει οι εκλογές όπου είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια γνωστή φωνή του λέει: Νικολάκη, παράτα τη σύμβαση. Τώρα εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος έχει άλλες δουλειές να κάνει. Και τελικά ο Παναγιωτόπουλος γυρίζει, κάνει αναστροφή, κάνει μεταβολή και εξαφανίζεται στους διαδρόμους του Υπουργείου, ενώ πήγαινε για τη Βουλή. Γύρισε πίσω και εξαφανίστηκε στους διαδρόμους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, από την πίσω πόρτα, το μεγάλο Μαξίμου φέρνει την Ισραηλινή Elbit στο διαγωνισμό, καπελώνοντας τον Παναγιωτόπουλο, καπελώνοντας τον Φλόρο, αυτούς που παρακολουθούσε το Predator. Γιατί τους παρακολουθούσε το Predator? Για να δουν αν τηρήσουν
τις εντολές που έλαβαν από το Μαξίμου. Και το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, τον κύριο Θόδωρο Λάγιο. Κύριε Λάγιε, μήπως είναι η ώρα να ανοίξετε λίγο το στοματάκι σας, να μας πείτε δύο πραγματάκια έτσι, ε. Να τον πάρει η κυρία Ηλιάδη, που έχει εκπομπή σε λίγο. Να τον πάρετε, να τον ρωτήσετε. Κύριε Θόδωρε, τι συνέβη με τη σύμβαση, την έφαγε η μαρμάγκα? Πώς αυξήθηκε η σύμβαση κατά ένα δις, ε? Έτσι κύριε Λάγιε, μην το ξεχάσετε, γιατί μου έχουν πει ότι είστε καλό παιδί. Μου έχουν πει ότι δεν φταίγατε σε τίποτα. Μου είχατε πει ότι σε εσάς πήγαν να ρίξουν τη μεγάλη ευθύνη. Ε, όπως και τώρα. Τώρα έχει άλλον βέβαια Γενικό Διευθυντή Εξοπλιστικό Πρόγραμμα. Δεν καλά στον κύριο Μπούρα. Τώρα είναι άλλο πρόσωπο εκεί που διακανονίζει τα 3,5 θα γίνουν 6 δις. Δεν μου λέτε ρε λιμοκοντόρι, τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ συν τα 2 στην Καλαμάτα, τα 8 δις δηλαδή. Τόσο εύκολα δαπανώνται? Τόσο λίγα είναι? Και ο λαός, και ο λαός που σας ψηφίζει, τι γίνεται με το λαό? Τον έχουμε γραμμένο στα παλιά μας τα γαμπούτσια το λαό. Εάν έχετε αντίρρηση για αυτά που είπα στο ρεπορτάζ, που αύριο θα βγει όλο το ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας, να με πάρετε τηλέφωνο. Να με πάρετε τηλέφωνο, κύριε Λάγκε, και να μου πείτε αν από αυτά που λέω έστω και ένα είναι ψέμα. Ξέρετε γιατί δεν είναι ψέμα? Γιατί κάποιοι από αυτούς που τους εκμυστηρευτήκατε τον πόνο σας είναι φίλοι μου. Είναι φίλοι μου και μου τα πάνε όλα.

Γιατί το κάνω αυτό? Θα σας πω γιατί το κάνω. Το κάνω για να σας δείξω με συγκεκριμένα στοιχεία ότι κάποιοι χρωστούν απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος που χρωστάει απάντηση είναι η ελληνική δικαιοσύνη για την αποφυλάξη του Τζορτζιώτη, που δεν μιλάει και δεν κουνιέται κανένας. Η δεύτερη απάντηση είναι από το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Φιλαδελφίας, τον κύριο Γαβρίλ, να μας πει. Τόσο πολύ τον αγαπούσε ο αρχηγός ελληνικής μαφίας και τον εξομολογούσε. Ξέρετε, πολλές φορές οι δωρεές, προκλήσεις είναι μεγάλες. Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί. Και πρέπει ένας άνθρωπος εκκλησίας να τους ξεπερνάει. Και κατά τρίτον, θέλω να δούμε λίγο τον ακριβή ρόλο του κυρίου Παναγιωτόπουλου σε αυτό που ονομάζεται ελληνική μαφία. Εγώ δεν αποκαλώ τον κύριο Παναγιωτόπουλο μαφιόζο, για όνομα του Θεού. Εσυμφιπόληπτος, επαγγελματίας, δικηγόρος κλπ. Τι γνωρίζει ο κύριος Παναγιωτόπουλος για την ελληνική μαφία? Δεν μπορεί, υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν. Τα λεφτά έφευγαν και σφύριζαν πάνω από το κεφάλι του. Επί των ημερών του κυρίου Παναγιωτόπουλου υπήρξε ένα τεράστιο ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος αγόρασε την Μπελχαρά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε τη σύμβαση για τον Ραφάλ. Μετά ήρθε ο Δένδιας. Αλλά πριν τον Δένδια, κάποιοι λένε ότι το Ταμείο της Μαφίας έφτασε στα 880 εκατομμύρια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ξέρετε κάτι για το θέμα? Αυτά. 6 και 4. Πάμε στην εκπομπή και στο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Καλό σας ξημέρωμα.